δεν είναι μόνο η χρονική συγκυρία το 1000 περίπου π.Χ. όπως είπαμε, αλλά και το θεολογικό υπόβαθρο που εκφράζουν αυτές οι ποιητικές παραδόσεις. Περιγραφή του κόσμου των θεών και της αμφίδρομης σχέσης τους με τους ανθρώπους στην ομηρική ποίηση. Περιγραφή του κόσμου του Θεού και της αμφίδρομης σχέσης Θεού και ανθρώπων στην εβραϊκή ποίηση. Πάντως και στις δύο αυτές παραδόσεις υπάρχει μια κοινή πνευματική αναζήτηση. Αναφέρονται στη λύτρωση μέσω του ορατού και του αόρατου πολέμου. Αυτή η συλλογή που φέρει την επιγραφή Ψαλμή άρχισε να καταρτίζεται ως συλλογή, εννοώ, κατά την εποχή της οικοδόμησης του ναού του Σολομώντα. Ο Σολομών, όπως ίσως γνωρίζετε, έζησε στις αρχές του 10ου αιώνα, 970 έως 930 π.Χ. Επομένως, η συλλογή άρχισε να καταρτίζεται μετά το 930. Ο λόγος της κατάρτισής της είναι λατρευτικός. Με την οικοδόμηση του ναού του Σολομώντα αρχίζει να οργανώνεται η λατρεία του λαού και μέσα σε αυτή τη λατρεία εντάσσονται ύμνοι που ψάλλονται από τους ιερείς και τον λαό αντιφωνικά. Γι' αυτό το λόγο έχουν ανάγκη να καταρτήσουν μια συλλογή τέτοιων ύμνων. Τέθηκαν δηλαδή οι κανόνες αυτής της ομαδικής λατρείας γύρω από τον ναό και σε αυτό το νέο τυπικό εντάχθηκε η χρήση των ψαλμών. Όταν λέμε συλλογές, μην πάει ο νους μας στη μεγάλη συλλογή των 150 ψαλμών που γνωρίζουμε. Πρόκειται για την εποχή εκείνη για μικρές συλλογές και μάλιστα διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Άλλοι ψαλμοί είχαν να κάνουν με τη δοξολογία, άλλοι είχαν να κάνουν με τη μετάνοια των ανθρώπων, άλλοι ψαλμοί ήταν ευχαριστιακοί και άλλοι ήταν δεητικοί. Αυτοί οι ψαλμοί συγκρότησαν τις πρώτες μικρές συλλογές. Η συλλογή Ψαλμή που περιέχεται στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης μας είναι γνωστή από το όνομα του δεύτερου βασιλιά του Ισραήλ, του Δαβίδ, του πατέρα δηλαδή του Σολομώντα. Ο Δαβίδ έζησε, όπως είπαμε, στο μετέχμιο του 10ου αιώνα π.Χ., δηλαδή περίπου το 1010 με περίπου το 970 π.Χ. Δεν είναι όμως ο Δαβίδ ποιητής όλων των ψαλμών, αλλά πολύ λίγων. Πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι ψαλμοί? Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη μαρτυρία ότι όταν πέρασε ο λαός στην Ερυθρά θάλασσα συντέθηκε ένα μεγάλο ποίημα που το ονομάζουμε Οδή και το αποδίδουμε στον Μωυσή. Πρόκειται για την περίφημη Οδή του Μωυσέως, την οποία τραγούδησαν τα κορίτσια και οι νέοι του Ισραήλ. Αναφέρονται μάλιστα συγκεκριμένα τα αδέλφια του Μωυσή, ο Ααρών, επικεφαλής του χορού των ανδρών, και η Μαριάμ, επικεφαλής του χορού των κοριτσιών. Αυτός είναι ένας ύμνος. Τραγουδήθηκε όμως από τους Ισραηλίτες. Τουλάχιστον από τις μαρτυρίες θεωρείται η απαρχή των ύμνων που αργότερα θα εξελιχθούν στη ζωή των Ισραηλιτών. Η Εκκλησία μας από τους ύμνους της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιεί 7 οδές και προσθέτει άλλες 2 οδές που αντλεί από την ιστορία της Καινής Διαθήκης, ώστε έτσι διαμορφώθηκαν οι 9 οδές της εκκλησιαστικής υμνολογίας επάνω στις οποίες αναπτύχθηκε η ποιητική μορφή των λεγόμενων κανόνων. Για τους ψαλμούς πάλι. Οι ψαλμοί δεν είναι ακριβώς οδές. Οι ψαλμοί είναι μικρές ποιητικές συνθέσεις που δημιουργούνται από ανώνυμο ποιητή ή από ανώνυμους ποιητές, από τον λαό θα μπορούσαμε να πούμε. Μοιάζει λίγο
πολύ σαν αυτό που λέμε δημοτικό τραγούδι ή όπως ήταν και τα ομηρικά έπι, τα οποία πριν συνδεθούν σε μία συλλογή τραγουδιόντουσαν από αηδούς ανατμήματα. Έτσι δημιουργήθηκαν και οι ψαλμοί, οι οποίοι τραγουδιόντουσαν από το λαό στις αποδημίες του όταν πήγαιναν ένα ταξίδι, στις προσευχές του, στη λατρεία του γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, οπότε είχαν λατρεία. Επομένως ήταν μέρος μιας προφορικής παράδοσης, θα μπορούσαμε να πούμε, που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Φαίνεται ότι ο Δαβίδ συνέβαλε καθοριστικά στον εμπλουτισμό αυτών των ποιητικών συνθέσεων, αυτών των ύμνων, και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση μικρών συλλογών πριν ακόμα από την οικοδόμηση του ναού. Η συμβολή του αυτή οδήγησε την παράδοση να αποδίδει στον Δαβίδ 84 από τους 150 ψαλμούς. Είναι υπερβολικός ο αριθμός. Η έρευνα σήμερα προσπαθεί να προσεγγίσει το περιεχόμενο και να εντοπίσει τους ποιητές. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι περίπου 30-35 τέτοια ποίηματα είναι του ίδιου του Δαβίδ. Ξέρουμε επίσης ότι ο Δαβίδ είχε το χάρισμα της δημιουργίας ποιημάτων. Πάντως και μετά την εποχή του Δαβίδ, επομένως και μετά την εποχή του Σολομώντα, εξακολούθησαν να εμφανίζονται ύμνοι κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν στη λατρεία, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν στην τελική συλλογή της Εβραϊκής Βίβλου, την οποία περιέλαβαν οι Εβδομήκοντας τη μετάφρασή τους.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ γύρω στον 10ο αιώνα π.Χ. συνθέτει ποιητική συλλογή η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 30 με 35 ψαλμούς, προσθέτει ενδεχομένως και άλλους ψαλμούς από την προφορική παράδοση και δημιουργεί την πρώτη μικρή συλλογή. Μέχρι πότε προστίθενται όμως τέτοιοι ύμνοι? Λοιπόν, προστίθενται μέχρι και τον 4ο π.Χ. αιώνα, αν και παλαιότερα υπήρχε η γνώμη ότι φτάνουμε μέχρι και την εποχή των Μακαβαίων, δηλαδή μέχρι και την εποχή των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2ο π.Χ. αιώνα. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι αυτό το τελευταίο δεν ισχύει. Η συλλογή όπως την γνωρίζουμε ήδη από την εποχή του Χριστού οριστικοποιήθηκε μετά την επιστροφή των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, έναν μεγάλο σταθμό στην ιστορία του Ισραήλ, γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και την εκ νέου συγκρότηση της λατρείας γύρω από τον νέο ναό που οικοδομήθηκε στη θέση του κατεστραμμένου πρώτου ναού. Πάντως σαφέστατα, μετά τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία έχουμε μερικούς ψαλμούς. Επομένως, τότε οριστικοποιείται η συλλογή των 150 ψαλμών. Το ότι έχουμε και μετά τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία ύμνους φαίνεται και από το περιεχόμενο ορισμένων ψαλμών που ανακαλούν τα δεινά των εξόριστων Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα. Αυτή λοιπόν τη συλλογή των 150 ψαλμών που μετέφρασαν οι Εβδομήκοντα από το εβραϊκό κείμενο την γνωρίζουν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού. Σπέβδω να σας πω ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν περίπου 250 παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη. Γίνεται δηλαδή χρήση φράσεων της Παλαιάς Διαθήκης από τους οποίους η μισή είναι ψαλμική στίχη. Τόσο δημοφιλές ήταν αυτό το ανάγνωσμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία έχουμε την οικοδόμηση του λεγόμενου δεύτερου ναού, ο οποίος όπως είπαμε είχε καταστραφεί από τους Πέρσες. Και έχουμε ουσιαστικά μια νέα οργάνωση της θρησκείας του Ισραήλ. Επικεφαλής αυτής της νέας οργάνωσης είναι δύο ιερείς, ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Στα πλαίσια αυτής της θρησκευτικής ανανέωσης καταρτίζεται πλέον η συλλογή του ψαλτηρίου, επομένως μετά τον 4ο αιώνα. Κατά την αρρύθμισή τους, οι ψαλμοί φτάνουν τους 150 και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και στην Εβραϊκή Βίβλο, με τη διαφορά ότι η εσωτερική αρρύθμιση διαφέρει σε μερικούς ψαλμούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στις έντυπες εκδόσεις που περιέχουν τη μετάφραση των Εβδομήκοντα υπάρχει εντός παρενθέσεως η αρρύθμιση της Εβραϊκής Βίβλου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Εβδομήκοντα συνέπτυξαν δύο ψαλμούς σε έναν ή διαίρεσαν έναν ψαλμό σε δύο. Παραδείγματος χάρη, τον 9 και 10 της Εβραϊκής Βίβλου τον έκαναν 9 ή τον 147 της Εβραϊκής Βίβλου τον διαίρεσαν σε δύο. Γι' αυτό διαφέρει η αρρύθμιση. Επίσης, οι Εβδομήκοντα προσθέτουν και έναν ψαλμό στο τέλος της συλλογής, τον οποίο όμως δεν αριθμούν, θέτοντας την χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, φράση «έξωθεν του αριθμού». Η συλλογή στη μεν εβραϊκή βίβλο ονομάζεται «Σέφερ Τεχιλίμ», που σημαίνει «βιβλίο ύμνων», ενώ στους Εβδομήκοντα «βίβλος των ψαλμών» ή απλώς «ψαλμοί».
Η λέξη ψάλο που χρησιμοποιούν οι εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους προέρχεται από τη λέξη ψάβω, δηλαδή ακουμπώ, ακουμπώ χορδές, παίζω μουσικό όργανο με χορδές. Ψαλτήριον καταρχής σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές. Αργότερα αυτή η λέξη που δήλωνε το όργανο άρχισε να δηλώνει και το περιεχόμενο, ώστε η λέξη ψαλμός να δηλώνει το ίδιο το ποίημα. Επομένως ψαλτήριον καταρχήν σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές, ενώ αργότερα αποκτά τη σημασία ύμνος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ο ψαλμός είναι η μελωδία δια του μουσικού οργάνου, ενώ η οδή είναι η εκφώνηση διαστόματος του μέλους μαζί με τα λόγια. Ψαλμός μεγάρεστην η δια του οργάνου του μουσικού μελωδία, οδή δε η διαστόματος γενωμένη του μέλους μετά των ρημάτων εκφώνησης. Οι ψαλμοί κατέχουν κορυφαία θέση στην ποιητική τέχνη. Αποτελούν ποιητικό μέγεθος μοναδικό. Υπογραμμίζω τη λέξη μοναδικό. Και είναι μοναδικό γιατί στους ψαλμούς παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχει πληθώρα στίχων με αυτοτελές περιεχόμενο. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει αυτό, σε κανένα άλλο ποιητικό μόρφωμα, και αυτό συγκίνησε τους ανθρώπους όλων των εποχών. Όπως ξέρετε, το να αυτονομηθεί ο στίχος θεωρείται το ύψιστο επίτευγμα ενός ποιητή. Συνήθως οι ποιητές φιλοδοξούν να κληρονομήσουν στους επόμενους έναν-δυο δυνατούς στίχους από τους πολλούς που έχουν γράψει. Στο ψαλτήριο έχουμε πάρα πολλούς στίχους με αυτοτελές περιεχόμενο. Στίχους που μόνος του ο καθένας εμπεριέχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο. Στέκεται από μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον συνδυάσεις με άλλον στίχο. Οι πολλοί βέβαια αυτόνομοι στίχοι, όταν φτιάχνουν σύνθεση, καταθέτουν ένα μεγαλειώδες περιεχόμενο. Αυτό βέβαια έγκυται και στο πώς αντιλαμβάνονταν την ποίηση οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι αντιλαμβάνονταν την ποίηση μόνο σε δίστιχα, καμιά φορά σε τρίστιχα. Το μέτρο τους μας είναι άγνωστο και έχουν επιχειρηθεί από την έρευνα πολλές απόψεις. Καμιά δεν είναι απολύτως αποδεκτή. Δεν έχουν ούτε τονικό ούτε συλλαβικό μέτρο. Έχουν υφολογικό μέτρο. Πρέπει την ώρα που τραγουδιέται ο στίχος να βγαίνει αρμονία με το συνδυασμό του ήχου, του μέλους και της λέξης. Μη μας φαίνεται παράξενο αυτό. Η λεγόμενη μοντέρνα ποίηση που άρχισε να εμφανίζεται από τον 19ο αιώνα και μετά βασίζεται στο ζητούμενο μιας τέτοιας αρμονίας. Και τι σημαίνει αυτόνομος στίχος? Έχω διαλέξει από τη λειτουργική μας παράδοση επί τούτου κάποια παραδείγματα, γιατί χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία αυτή τη δυναμική του στίχου πολύ συχνά. Πέραν του ψαλσίματος ή της αναγνώσεως ενός ψαλμού, χρησιμοποιούμε επίσης αυτή τη δυναμική του αυτοτελούς στίχου. Θα σας πω μερικά παραδείγματα μετά το μουσικό διάλειμμα.

τα παραδείγματα λοιπόν. Στην ακολουθία του βαπτίσματος, την ώρα που ο ιερέας χρεί τον νεοφώτιστο με έλαιο, λέει «Χρείεται ο δούλος του Θεού έλαιον αγαλιάσεως». Αυτοτελής στίχος με αυτοτελές περιεχόμενο από τους ψαλμούς. Ένα στίχος που τα λέει όλα. Την ώρα που του βάζει λαδάκι στο χέρι, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με». Εμπεριέχει και αυτός ο στίχος ένα ολόκληρο νόημα και δεν χρειάζεται ούτε να του προσθέσεις ούτε να του αφαιρέσεις. Ανάγει δηλαδή τα χέρια αυτού που βαπτίζεται και που σε λίγο θα είναι εικόνα του Θεού σε χέρια δημιουργίας για έναν κόσμο που πρέπει να πλαστεί. Μάλιστα, περισσότερο το βλέπουμε αυτό, ενώ την αυτοτέλεια ενός ψαλμικού στίχου, στην ένδυση του ιερέα, όταν κάθε στοιχείο της ενδυμασίας που θα φορέσει συνοδεύεται από ένα στίχο ψαλμού. Μας λέει η λειτουργική φυλάδα «Ο ιερεύς λαβών το επιτραχύλιον και σφραγίσας περιτίθεται αυτολέγον, ευλογητός ο Θεός, ο εκχέων την χάριν αυτού επί τους ιερείς αυτού, ως μύρον επικεφαλής, το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Άρων, το καταβαίνον επί την ιωώαν του ενδύματος αυτού». Πρόκειται για τη χάρη που έρχεται άνωθεν. «Ήτα λαβών την ζώνην, λέγει περιζωνήμενος, ευλογητός ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμην και έθετο άμωμον την οδόν μου». Ή την ώρα που φοράει τα επιμάνικα, όταν φοράει το αριστερό, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου». Καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος στίχος στέκεται από μόνος του, εμπεριέχει ένα ολοκληρωμένο νόημα. «Ή τα λαβών το επιγονάτιον και ευλογήσας αυτό και ασπασάμενος», λέει, «Περίζωσε τη ρομφέα σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλι σου, και έντινε και κατεβοδού και βασίλευε ένα και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσισε θαυμαστός η δεξιά σου». Δύο στίχοι ψαλμικοί, σαν να πρόκειται για ένα δοκίμιο, σαν να γράφεται ένα δοκίμιο που αναδεικνύει την δύναμη που ντύνεται ο ιερέας για να τελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας, και όπου πλέον η ρομφαία της δυνάμεως έχει τα στοιχεία της ωραιότητας και του κάλους, και αυτή η δύναμη η βασιλική έχει ως περιεχόμενο την αλήθεια, την πραότητα και τη δικαιοσύνη. Πάβει να είναι δηλαδή ρομφαία. Λέγεται ρομφαία, αλλά πάβει να είναι ρομφαία με τη συνήθεια αντίληψη. Πιο σημαντικό είναι την ώρα που φοράει το φελόνιό του ο ιερέας. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στίχους. «Λαβών το φελόνιον και ευλογή σας ασπάζεται λέγον ούτως. Οι ιεροί σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνη, και οι όσοι σου αγαλιάσονται».

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για την αυτοτέλεια και την δυναμική που έχουν οι στίχοι των ψαλμών, φαινόμενο παγκόσμια μοναδικό σε ποίηση. Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας, η θέση μάλλον των ψαλμών στη ζωή της Εκκλησίας, υπήρξε κυρίαρχη ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια. Σας είπα προηγουμένως ότι στην Καινή Διαθήκη τα μισά από τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που εμφανίζονται είναι ψαλμικά. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης έχει πάρα πολλά ψαλμικά χωρία. Μέχρι μάλιστα τα τέλη του 2ου αιώνα, οι ψαλμοί αποτελούσαν το κύριο σώμα της υμνολογικής προσέγγισης στη σχέση των πιστών με τον Θεό. Από τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να εισάγονται ύμνοι ακρεφνώς χριστιανικοί, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ύμνοι που δημιουργούνται από τη χριστιανική κοινότητα. Παραδείγματος χάρη, ένας τέτοιος ύμνος είναι η περίφημη λιχνική ευχή, το «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης», που συνδέθηκε γύρω στο 180 μετά Χριστόν. Μετά τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να παρουσιάζονται μεγάλες ποιητικές συνθέσεις και να δοκιμάζονται αυτές οι συνθέσεις. Είναι γνωστό ότι στην αρχή έχουμε μεγάλες οδές, αργότερα έχουμε τα κοντάκια, με επικεφαλής τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού, και ακολουθεί μια μεγάλη επανάσταση που συντελέστηκε σε μια πιο σύνθετη μορφή οδών, οι κανόνες. Κοντά σε αυτά υπάρχουν και οι αυτόνομοι ύμνοι, τα λεγόμενα τροπάρια, πολιτίκια κλπ. Τον 5ο αιώνα το ψαλτήριο παραμένει εν πλήρη χρήση στη λατρεία της Εκκλησίας, δηλαδή οι νέες ποιητικές συνθέσεις δεν το διώχνουν από την πράξη, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο. Ενδιαφέρον είναι ένα απόσπασμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Όπως είναι γνωστό, το 400 μετά Χριστόν ο Χρυσόστομος γίνεται Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τους ψαλμούς και έχει ερμηνεύσει σχεδόν όλους τους ψαλμούς. Λέει λοιπόν αυτό το απόσπασμα: «Και τι να πω για τον μακάριο Δαβίδ, που η χάρη του Αγίου Πνεύματος οικονόμησε να τον κηρύττουμε νύχτα και μέρα συνεχώς. Γιατί όλοι αυτόν έχουμε στο στόμα μας σαν μύρο. Στους ναούς συνεχώς στελούνται πανηχίδες και ο Δαβίδ είναι παρόν. Και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ», λέει το κείμενο. «Στις πρωινές υμνολογίες πάντα παρών ο Δαβίδ. Στις εξώδιες ακολουθίες απ' αρχής μέχρι τέλους ο Δαβίδ. Στα κεντήματα των κοριτσιών πάντα παρών ο Δαβίδ. Και τι παράδοξο, πολλοί που δεν έμαθαν γράμματα ξέρουν απ' έξω τον Δαβίδ. Και δεν δοξάζεται μόνο στις πόλεις και στους ναούς, σε όλες τις στιγμές της ημέρας και από όλες τις ηλικίες, αλλά και στους αγρούς και στα ερημητήρια και στα μοναστήρια αγγελικοί χωροί τον δοξολογούν. Ομάδες παρθένων στα ασκητήρια μιμούνται την Μαριάμ, ψένοντας τον Δαβίδ. Ερημίτες ασκούμενοι να μιλήσουν στο Θεό τον Δαβίδ συνεχώς μνημονεύουν. Όλοι οι άνθρωποι, αν και καταβάλλονται από τον φυσικό βαθύ ύπνο, τον Δαβίδ μόνον έχουν να τους ξυπνά και να τους διαγείρει σε πανηχίδες, κάνοντας ουρανό τη γη και εις άγγελους τους ανθρώπους. Έτσι στολίζει το βίο μας, κατέχει τη ζωή μας και την κάνει να μοιάζει με τη ζωή των αγγέλων. Είναι παρόν στην ενηλικίωση των παιδιών, προσκαλεί τους νέους σε σύνεση, χαρίζει στις νέες τη σοφροσύνη, παρέχει στους ενήλικες ασφάλεια και προσκαλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Λίγον θέλω να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω μία έκφραση που λέει «παιδείς συναυξανόμενος». Ζει μαζί με τα παιδιά όσο αυτά μεγαλώνουν, ο Δαβίδ. Μια φράση που παραπέμπει στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Για αρκετούς αιώνες, και όχι μόνο κατά τους αιώνες της δουλείας, το αναγνωστικό που είχαν για να μάθουν τα παιδιά γράμματα ήταν το ψαλτήρι. Τώρα, ας δούμε και μια άλλη χρήση του ψαλτήριου. Υπάρχει το λειτουργικό βιβλίο που λέγεται «Ψαλτήριο». Κοντά στα μηναία, κοντά στο τριώδιο, κοντά στην παρακλητική, στο ευχολόγιο. Το ψαλτήρι αυτό περιέχει και τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και χρησιμοποιείται στο στη λατρεία της Εκκλησίας. Μάλιστα στο τέλος αυτού του βιβλίου υπάρχουν και οι 9 οδές. Όλο το ψαλτήρι είναι διαιρεμένο σε 20 καθίσματα και κάθε κάθισμα σε 3 στάσεις. Ολόκληρο το ψαλτήρι διαβάζεται κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είναι έτσι διαιρεμένο ώστε μέσα σε μία εβδομάδα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, μεσονυκτικό, ώρες, όρθρος, εσπερινός, απόδειπνο, να διαβάζεται ολόκληρο. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάλιστα διαβάζεται 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί λέμε 20 καθίσματα? Όπως καταλαβαίνετε, το κάθε κάθισμα δεν περιέχει υποδιαίρεση του 150. Μπορεί να είναι διαφορετικές οι υποδιαιρέσεις. Ανάμεσα στα καθίσματα ψάλλονται τροπάρια και κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας τους μπορούν να καθίσουν οι άνθρωποι και να ξεκουραστούν. Εξού και καθίσματα. Πέραν αυτής της τακτικής αναγνώσεως, όλες σχεδόν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, δηλαδή μεσονυκτικό, ώρες, εσπερινός, όρθρος, απόδειπνα, παρακλητικοί κανόνες, ευχέλαιο, η ακολουθία των εγγενείων του ναού, η νεκρόσιμη ακολουθία, εμπεριέχουν ψαλμούς. Μερικοί μάλιστα ψαλμοί ψάλλονται και με περίτεχνα μέλη, όπως παραδείγματος χάρη ο 50ος ψαλμός, αυτός που ξεκινάει με τη φράση «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου», ή ο 144ος ψαλμός που ξεκινάει με τη φράση «Κύριε, εκέκραξα προσέ εισάκουσόν μου», ή «Οι καλούμενοι πολυέλεοι».

έναν τραγουδιστικό ρυθμό. Το όργανο, όπως είπα, δεν το έχουμε. Τον ψαλτήρα δηλαδή δεν τον έχουμε. Καμιά μαρτυρία δεν λέει ότι ο ψαλτήρας χρησιμοποιήθηκε μετά τον 3ο αιώνα. Δεν έχουμε τέτοια μαρτυρία ούτε στην Εβραϊκή Συναγωγή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ψαλτήρας ως όργανο κάποια στιγμή καταργήθηκε από τη λατρεία και έτσι η Εκκλησία παρέλαβε τη χρήση αυτών των ψαλμών χωρίς τον ψαλτήρα. Γι' αυτό αργότερα εμφανίστηκε το λεγόμενο υπόψαλμα. Οι ψαλμοί έχουν επιγραφές. Τις επιγραφές συνήθως δεν τις διαβάζουμε στις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τις περισσότερες από τις επιγραφές, στους Εβδομήκοντα σχεδόν όλοι έχουν επιγραφές, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλο δεν έχουν όλοι, άλλοτε τις κατανοούμε, άλλοτε δεν τις κατανοούμε. Υπάρχουν επιγραφές που δηλώνουν τον ποιητή, παραδείγματος χάρη, ψαλμός το Δαβίδ, ψαλμός των Ιών Κορέ, ψαλμός του Μωυσέως, ψαλμός του Ασάφ, ψαλμός του Ιεζεκίηλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητος αυτοί είναι οι ποιητές. Κατά έναν τρόπο που τον αγνοούμε, συνδέθηκαν κάποιοι ψαλμοί με αυτά τα ονόματα. Μερικοί είναι του Δαβίδ. Η έρευνα προσπαθεί ακόμα να εντοπίσει ποιους με σιγουριά μπορούμε να τους αποδώσουμε στο Δαβίδ. Από τους 84 που αποδίδονται στο Δαβίδ, η έρευνα έχει ταυτοποιήσει περίπου 35 μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις επιγραφές των ψαλμών, δεν είναι πάντοτε σαφές τι εννοούν. Ασφαλώς μερικές δηλώνουν κάτι που έχει σχέση με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο τίτλος «Διάψαλμα». Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Έχουν κατατεθεί κατά καιρούς κάποιες απόψεις, καμιά όμως δεν είναι γενικώς αποδεκτή. Το σίγουρο είναι ότι η λέξη «διάψαλμα» έχει σχέση με τον μουσικό τρόπο με τον οποίο εκφέρεται το ποίημα αυτό. Ως προς το περιεχόμενο, μπορώ να πω γενικά ότι στους ψαλμούς βρίσκουμε έναν κόσμο που μας φανερώνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και του ανθρώπου με τον κόσμο και κατά μία επιμέρους προσέγγιση του Θεού με τη δημιουργία στην οποία υπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το γενικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ειδικά όμως υπάρχουν ψαλμοί της μετανοίας, όπου ο άνθρωπος θέλει να εκφράσει τη μετάνοιά του για τις πράξεις του ή για μια συγκεκριμένη πράξη. Ψαλμοί της δοξολογίας, όπου θέλει να δοξάσει το Θεό. Ψαλμοί της ευχαριστίας, όπου θέλει να ευχαριστήσει για κάτι που του συνέβη, είτε στην ομάδα είτε στον ίδιο τον ποιητή. Ψαλμοί της εξουσίας, οι οποίοι στα εγχειρίδια ονομάζονται ψαλμοί της βασιλείας, όπου περιγράφεται η δύναμη ενός βασιλέα, την οποία δύναμη αρείεται από τη χάρη του Θεού. Επομένως είναι παλαιοί ψαλμοί από τα χρόνια της βασιλείας. Διηγούνται τη διαδρομή αυτού του βασιλέα, καλού ή κακού, ευσεβούς ή ασεβούς. Ως ευσεβούς τον δοξολογούν, ως ασεβούς τον κατακρίνουν. Έχουμε στίχους σε ψαλμό που καταγγέλλεται η ασέβεια του βασιλέα και καλείται ο Θεός να επέμβει. Τέτοιοι ψαλμοί όμως έχουν και αναγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορούν κάθε άνθρωπο. Επίσης έχουμε ψαλμούς αποδημητικούς. Όταν πια έχει αναγερθεί ο ναός Σολομώντα ή αργότερα μετά την οικοδόμηση του δεύτερου ναού, οι Ισραηλίτες που είναι διασκορπισμένοι στον κόσμο έχουν ως στόχο στη ζωή τους να επισκεφτούν αυτόν τον ναό. Σε αυτές τις αποδημίες έχουν τραγούδια που περιγράφουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό και την ταλαιπωρία που θα υποστούν, καθώς και τη βοήθεια που ζητούν από τον Θεό να ξεπεράσουν αυτή την ταλαιπωρία. Και έχουμε, κυρίως θα έλεγα, ψαλμούς μεσιανικούς. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στο αναμενόμενο σωτήρα ή στην ελπιζόμενη και αναμενόμενη σωτηρία. Πρόκειται για ομάδα ψαλμών, στους οποίους αναφέρεται συχνά η

Γιατί η Εκκλησία στη νέα της πλέον Διαθήκη παραλαμβάνει μια τέτοια συλλογή και την εντάσσει ολόκληρη μέσα στη λατρεία της, ενώ δεν έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο με άλλες συλλογές Παλαιάς Διαθήκης που δεν τις έχει εντάξει ολόκληρες παρά αποσπάσματά της? Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Πρόκειται για πολύ δυνατή ποίηση. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω έναν λογισμό. Ασφαλώς οι 150 αυτοί ψαλμοί συντέθηκαν, γράφτηκαν και καταρτίστηκαν από την εβραϊκή κοινότητα, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Μέσα όμως στις διαστάσεις μιας άλλης ιστορίας ή αν θέλετε μιας μεταϊστορίας, αυτό το βιβλίο συντέθηκε, γράφτηκε και καταρτίστηκε από την εκκλησιαστική κοινότητα κατά έναν προθύστερο τρόπο. Είναι συγκλονιστική η εναρμόνιση του περιεχομένου των ψαλμών με τη Νέα Διαθήκη. Όχι μόνο στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, οι οποίοι καλούν τον Μεσσία να σώσει τον κόσμο ή βλέπουν τον Μεσσία να έρχεται, ούτε στους λεγόμενους εσχατολογικούς ψαλμούς που βλέπουν μια έσχατη πραγματικότητα να έρχεται, να διορθώσει όλο το κακό που υπάρχει στον κόσμο ή τα δεινά που υπάρχουν στον κόσμο, μια παρέμβαση του Θεού μέσω μιας άλλης βασιλείας, άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου βασιλείας. Όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σχεδόν στο σύνολό τους, οι ψαλμοί περιγράφουν τη ζωή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως δοκιμαζόμενου, είτε ως αμαρτωλού, είτε ως αγαθού ανθρώπου, καθώς και τις συνέπειες που έχει η στάση του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία σε σχέση με αυτό που ζητάει ο άνθρωπος, δηλαδή τη σωτηρία της ίδιας του της φύσης. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εισαγωγή για τους ψαλμούς. Κανονικά θα έπρεπε να πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος με το οποίο θα συνεχίσουμε και να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε ψαλμούς. Όμως επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να ασχοληθώ με ένα θέμα που δεν έχει τόσο σχέση με τους ψαλμούς. Πρόκειται για την εγκυρότητα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Από το 19ο αιώνα παρουσιάστηκε και στο χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής μία τάση, κυρίως από τους ακαδημαϊκούς θεολόγους της θεολογικής σχολής που ιδρύθηκε το 1833, να κρίνουμε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα σε σχέση με τη μετάφραση, με το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου, και αξιολογικά άρχισε να έρπει η αντίληψη ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το γνήσιο και ότι οι Εβδομήκοντα εμπεριέχουν ορισμένες παρερμηνίες. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε να μπήκε το μάθημα της εβραϊκής γλώσσας και της σπουδής της Εβραϊκής Βίβλου μέσα στη θεολογική σχολή, και σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε και η μετάφραση που εκπώνησε μια ομάδα με επικεφαλής τον Νεόφυτον Βάμβα, κληρικό αλλά και καθηγητή της θεολογικής σχολής Αθηνών, και η οποία εξακολουθεί να κυκλοφορεί αυτή, υποτίθεται στα νεότερα ελληνικά, μια μετάφραση. Μετάφραση όμως από την Εβραϊκή Βίβλο, όχι μετάφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα από την Αττικίζουσα γλώσσα σε μια νέα ελληνική γλώσσα, αλλά μετάφραση από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Τέτοιες απόπειρες έχουν γίνει πάρα πολλές στην Δύση, αλλά και από μεγάλους ποιητές νεότερους έχουν επιχειρηθεί τέτοιες μεταφράσεις, πάντα όμως από το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου. Αναφέρω παραδείγματος χάρη τη μετάφραση των ψαλμών που έχει κάνει ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος. Για να δούμε όμως
Τι είναι αυτή η μετάφραση των Εβδομήκοντα και τι είναι αυτό το εβραϊκό κείμενο που θεωρείται γνήσιο? Καταρχήν, πώς προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα? Τον 3ο π.Χ. αιώνα, ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος, βασιλιάς της Αιγύπτου, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ίδρυσε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με τη φιλοδοξία να περιλάβει στη συλλογή της όλη τη μέχρι τότε γραμματεία. Λέγεται ότι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Δημήτριος Φαλιρέας, εισηγήθηκε να περιληφθούν και οι εβραϊκές γραφές, μεταφρασμένες όμως στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι οι Εβραίοι της Αιγύπτου την εποχή εκείνη, αλλά και της υπόλοιπης ρωμαϊκής οικουμένης, δεν ήξεραν πλέον την εβραϊκή γλώσσα. Στον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο, λοιπόν, αποδίδεται η απόφαση να μεταφραστούν οι εβραϊκές γραφές στην ελληνική. Το έργο ανέλαβε να φέρει εις πέρας μια πολυπληθής ομάδα 72 εγγράμματων Ιουδαίων που κατήχαν τη γνώση των δύο γλωσσών. Έτσι προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στη συλλογή των Εβδομήκοντα, όπως την αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός των 39 βιβλίων που μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τα εβραϊκά και των 3 από τα αραμαϊκά, περιέχονται και 7 βιβλία που γράφτηκαν κατευθείαν στα ελληνικά κατά τους 4ο, 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Ποιο είναι το κύρος αυτής της μετάφρασης? Σήμερα υπάρχει μια διαμάχη στην έρευνα για το ποιο κείμενο προσεγγίζει περισσότερο τις αρχαίες πηγές, η εβραϊκή βίβλος ή η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Το κείμενο των Εβδομήκοντα, όπως ονομάζουμε το ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, δημιουργήθηκε λοιπόν στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Το αρχαιότερο χειρόγραφο αυτού του κειμένου που διαθέτουμε μέχρι σήμερα είναι του 4ου αιώνα, αποτυπωμένο σε 2 κώδικες, τον Σιναϊτικό και τον κώδικα του Βατικανού. Δηλαδή, το αρχικό χειρόγραφο των Εβδομήκοντα έχει χαθεί. Αντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε, αλλά όλα τα χειρόγραφα χανόντουσαν λόγω της φθοράς που είχαν τα μέσα γραφή στην εποχή εκείνη. Έναν αιώνα αργότερα, από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, έχουμε διασωσμένη την μετάφραση των Εβδομήκοντα σε χειρόγραφο, τον Σιναϊτικό λοιπόν και τον κώδικα του Βατικανού. Το εβραϊκό κείμενο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως αυθεντικό κείμενο των εβραϊκών γραφών άρχισε να διαμορφώνεται μετά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και η εργασία ολοκληρώθηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι δε γνωστό ως μασορητικό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που προήλθε από τη συλλογική δουλειά διδασκάλων της εβραϊκής παράδοσης που ονομάστηκαν μασορίτες, δηλαδή φύλακες της παραδόσεως. Μασάρ σημαίνει παραδίδω, μασορά ή μασόρεθ σημαίνει παράδοση, και οι οποίοι προσπάθησαν να αποκαθάρουν τα κείμενα των ιερών τους γραφών, θέτοντας μάλιστα και σύμβολα φωνιεντισμού στις λέξεις, αφού ως γνωστόν η παλαιά εβραϊκή γλώσσα δεν είχε φωνιέντα στη γραφή της. Ένας ιδιότυπος ευσεβισμός τους οδήγησε να καταστρέψουν τα μέχρι τότε χειρόγραφα πάνω στα οποία εργάστηκαν, ώστε να διαφυλαχθεί η ιερή τους παράδοση σε ένα στερεότυπο κείμενο. Επομένως, στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης, το κείμενο των Εβδομήκοντα που διαθέτουμε είναι κατά μερικούς αιώνες αρχαιότερο του κειμένου των εβραϊκών γραφών που χρησιμοποιούμε. Είναι αλήθεια ότι τα χειρόγραφα του Κουμράν, που ανακαλύφθηκαν μόλις το 1947,
εμπεριέχουν κείμενα της εβραϊκής γραφής του πρώτου π.Χ. αιώνα και του πρώτου μετά Χριστό αιώνα, τα οποία δεν εμφανίζουν σοβαρές διαφορές από το μασορητικό κείμενο. Τα κείμενα των ψαλμών που μας ενδιαφέρουν εμάς και που χρησιμοποιούνται στην εβραϊκή λατρεία διαφέρουν σε αρκετά σημεία από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Αν οι Εβδομήκοντα κατανόησαν σωστά μερικές λέξεις. Ασφαλώς θα προστρέξουμε και στο εβραϊκό κείμενο στην περίπτωση που η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν μας αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο. Θα βοηθηθούμε από το εβραϊκό κείμενο. Όπως και αντιστρόφως υπάρχει μια βοήθεια. Σε ασαφείς εκφράσεις του εβραϊκού κειμένου θα ανατρέξουμε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα ή και σε άλλα σπαράγματα μεταφράσεων που υπάρχουν, όπως είναι του Ακύλα, του Θεοδοτίωνα. Μιλάμε για μεταφράσεις του 2ου αιώνα που είναι πιο κοντά προς τις αρχαίες πηγές. Μια τέτοια έρευνα γίνεται συνεχώς και είναι εν εξελίξη. Όμως πρέπει να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Είχα ασχοληθεί πριν από 2 χρόνια με μια κριτική έκδοση των κειμένων του Αββά Ισαάκ. Έμαθα αρκετά πράγματα πάνω στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης. Ο Θεοτόκης το 1770 εξέδωσε τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισαάκ στηριζόμενος σε 2 κώδικες και μάλιστα κώδικες ατικίζοντες. Η μετάφραση των λόγων του Αββά Ισαάκ εκπονήθηκε τον 9ο αιώνα στη Μονή του Αγίου Σάβα. Το αυτόγραφο των 2 μεταφραστών, του Πατρίκιου και του Αβράμιου, των λογίων αυτών μοναχών, δεν σώζεται. Πολύ νωρίς άρχισε αυτό το αυτόγραφο βέβαια να αντιγράφεται κατά τη συνήθεια της εποχής, δηλαδή να τυπώνεται θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη. Τα αντιγραφεία ήταν ένα είδος τυπογραφείων της παλαιάς εποχής. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 16ο αιώνα έχουμε γύρω στους 20 με 25 κώδικες με λόγους του Αββά Ισαάκ, με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Διότι κατά την αντιγραφή, είτε από φιλότιμο ο αντιγραφέας ήθελε να ερμηνεύσει κάπως μια δυσνόητη φράση και προσέθεται, είτε παράκουγε. Είτε λοιπόν από παράκουσμα ή και από ιδεολογική τοποθέτηση παρισέφρισαν σε διάφορες κώδικες διαφορετικές γραφές. Η δουλειά τώρα είναι να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν να φτάσουμε στο αρχικό αυτόγραφο, αν είναι δυνατόν. Το ίδιο είχε γίνει με τα κλασικά κείμενα. Όταν λέμε έχουμε τα κείμενα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη, ποια κείμενα έχουμε? Το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε είναι του 5ου, 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Δεν υπάρχουν παλαιότερα. Αυτή είναι μια κατάσταση, δυστυχώς με αυτήν θα πορευόμαστε, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά που έχει εσπίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεών.

751 1126 Εξαρχάτο Ραβένας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», θα επιχειρήσουμε στη σημερινή εκπομπή να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο εξαρχάτο της Ραβένας από το 751 έως το 1126. Καλεσμένη η μόνιμη λέκτορ Βυζαντινής Ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η κυρία Αγγελική Παναγοπούλου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Παναγοπούλου.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Κυρία Παναγοπούλου, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις της Ραβένας και του Εξαρχάτου με την Παπική Εκκλησία και το Βυζάντιο στο πλαίσιο της λογοβαρδικής επιθετικότητας κατά τον 8ο αιώνα. Είναι κομβική σημασίας ο 8ος αιώνας για την Ραβένα, για την πόλη της Ραβένας και για την περιοχή.
1: Βεβαίως κύριε Γιανακόπουλε, η Ραβένα είναι μια ξεχωριστή πόλη. Υπήρξε, όπως έχει ήδη υποθεί φαντάζομαι και σε προηγούμενες σχετικές εκπομπές σας, πρωτεύουσα της ύστερης ρωμαϊκής περίοδου και φυσικά από τα μέσα του 6ου αιώνα αποτελεί έδρα του Εξάρχου που είναι ο εκπρόσωπος της Βυζαντινής Διοίκησης στη Δύση. Σε όλη τη διάρκεια του 7ου αιώνα η Εκκλησία της Ραβένας είχε στενές σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη, διότι όπως είπαμε ο Έξαρχος είχε την έδρα του στην πόλη της Ραβένας. Όμως, όντας και η δεύτερη πιο σημαντική επισκοπή στην Ιταλία, η Ραβένα κατά καιρούς διεκδίκησε την ανεξαρτησία της, το αυτοκέφαλο από την Παπική Εκκλησία. Δεν ήθελε δηλαδή να δέχονταν οι αρχιεπίσκοποί της τον έλεγχο του Πάπα της Ρώμης. Πάντως, στη διάρκεια του 8ου αιώνα για τον οποίο με ρωτήσατε, η σημασία της μεγαλώνει σταδιακά λόγω αυτής της λομβαρδικής εξάπλωσης, διότι οι αρχιεπίσκοποί της καλούνται να αναλάβουν εξουσίες και να διεκπεραιώσουν υποθέσεις προκειμένου να χειριστούν τοπικά τα του εξαρχάτου, μια και ο εκπρόσωπος της Βυζαντινής Διοίκησης αδυνατεί να βοηθήσει, όπως και γενικότερα η απομακρυσμένη Κωνσταντινούπολη απέναντι σε αυτή τη λέλαπα των λομβαρδικών επιθέσεων. Το 739 ο βασιλιάς των Λομβαρδών, ο Λιουτπράντος, επιτέθηκε στη Ραβένα. Η πόλη καταλήφθηκε και ο τότε έξαρχος Ευτύχιος αναζήτησε καταφύγιο στην περιοχή της Βενετίας. Πάπας τότε της Ρώμης ήταν ο Γρηγόριος ο Τρίτος. Ο διάδοχός του, ο Πάπας Ζαχαρίας, μεσολάβησε στους Λομβαρδούς και εξασφάλισε από αυτούς την επιστροφή των εδαφών που στη συνέχεια θα αποτελούσαν το παπικό κράτος. Και το 742-43 ο Λομβαρδός βασιλιάς, ο Λιουτπράντος, πραγματοποίησε σοβαρές επιθέσεις στη Ραβένα. Και τότε ο αρχιεπίσκοπός της, καθώς και ο έξαρχος, ο Ευτύχιος, παρακάλεσαν και πάλι τον Πάπα Ζαχαρία να μεσολαβήσει στο Λομβαρδό βασιλιά. Ο Λιουτπράντος και τότε συμφώνησε να παραχωρήσει εδάφη που προηγουμένως βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του εξάρχου. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Πάπας της Ρώμης ουσιαστικά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της λομβαρδικής απειλής ανεξάρτητα από τον Βυζαντινό έξαρχο που εκπροσωπεί, τον άνθρωπο δηλαδή που εκπροσωπεί τη Βυζαντινή διοίκηση. Ναι. Το 744 ο Λομβαρδός βασιλιάς πεθαίνει, ο Λιουτπράντος, και τον διαδέχεται ο Ράτχης που επιδιώκει και πάλι να επιτεθεί στην περιοχή, επιτίθεται αυτή τη φορά στην Περούτζια. Ο Πάπας Ζαχαρίας τον κάνει και πάλι να υποχωρήσει. Εκείνη την περίοδο στο Βυζάντιο αυτοκράτορας είναι ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, ο οποίος λόγω του βουλγαρικού και του αραβικού κινδύνου δεν μπορεί να βοηθήσει το εξαρχάτο. Προσπάθησε βέβαια ο αυτοκράτορας να διαμορφώσει σχέσεις με τον βασιλιά των, με τον τότε βασιλιά των Φράγκων, τον Πιπίνο, κατά των Λομπαρδών. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι γενικότερα πάντως ότι στην πράξη η Βυζαντινή κυβέρνηση δεν μπορεί να βοηθήσει το εξαρχάτο απέναντι στη λομβαρδική απειλή. Και φτάνουμε λοιπόν τον Ιούλιο του 751, όπου ο Λομβαρδός βασιλιάς Αϊστούλφος μπαίνει στην πόλη, με αποτέλεσμα να τίθεται τέλος στο ρόλο της Ραβένας ως αυτοκρατορικής πρωτεύουσας στην Ιταλία. Από το 744 αρχιεπίσκοπος στην πόλη ήταν ο Σέργιος, ένας άνθρωπος ο οποίος προερχόταν από την τοπική αριστοκρατία. Ήταν ένας ισχυρός λαϊκός, είχε τη στήριξη των αριστοκρατών της πόλης και γνώριζε το λομβαρδικό κίνδυνο πολύ καλά, σε αντίθεση, όπως είπαμε, με την κυβέρνηση της μακρινής Κωνσταντινούπολης. Ο Λομβαρδός Αϊστούλφος, που κατέλαβε την πόλη το 751, δεν ήθελε να αρκεστεί μόνο στην κατάκτηση της Ραβένας, ήθελε να ενώσει και το βασίλειό του στο βορρά με τα κεντρικά λομβαρδικά δουκάτα. Το 752 έχουμε ένα νέο πάπα, τον Στέφανο το Δεύτερο, ο οποίος είναι αυτός που διαδέχτηκε τον πάπα Ζαχαρία που σας προανέφερα, που παρενέβαινε στους Λομβαρδούς. Ο Στέφανος ο Δεύτερος λοιπόν επιδιώκει και πάλι, μεσολαβώντας με επιστολές στο Λομβαρδό βασιλιά, να επιστραφεί η Ραβένα και άλλες πόλεις που είχαν κατακτηθεί από τους Λομβαρδούς. Ο Λομβαρδός βασιλιάς απάντησε αρνητικά και τότε ο Στέφανος έστειλε κρυφά ένα μήνυμα στο Φράγκο ηγεμόνα Πιπίνο και ζήτησε τη στρατιωτική του βοήθεια. Τότε ο Πιπίνος τον κάλεσε στο Φραγκικό βασίλειο και οι δύο άνδρες συναντήθηκαν το Γενάρη του 754 στο Πόνθιον, όπου ο μεν Πάπα Στέφανος ο Δεύτερος αναγνώρισε το βασιλικό αξίωμα του Φράγκου ηγεμόνα επίσημα πλέον, μάλιστα έχρισε τον Πιπίνο και όρισε και τους γιους του ως διαδόχους. Πρόκειται για ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό, αυτή η συμμαχία δηλαδή που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Πάπα της Ρώμης και τον Φράγκο βασιλιά, άλλαξε ουσιαστικά τους συσχετισμούς δυνάμεων, αυτή η συνάντηση στη Βόρεια Ιταλία. Δηλαδή ο δεσμός τους από εκεί και ύστερα έγινε πολύ στενός και η σχέση τους ιεροποιήθηκε. Ως αποτέλεσμα αυτής της αίτησης για βοήθεια από τον Πάπα, το 755 οι Φράγκοι πολιορκούν την Παβία, η οποία Παβία ήταν η πρωτεύουσα του Λομβαρδικού Βασιλείου. Την επόμενη χρονιά οι Λομβαρδοί πολιορκούν τη Ρώμη και πάλι ο Πάπας στέλνει γράμμα για βοήθεια στον Πιπίνο. Μάλιστα εκείνη την περίοδο φτάνουν και απεσταλμένοι από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία, τους οποίους τους απασχολεί τι θα γίνει με το Εξαρχάτο και με τη Ραβένα σε περίπτωση που κατόρθωναν οι Φράγκοι να το απελευθερώσουν από τους Λομβαρδούς. Το 756 ο Πιπίνος εισβάλλει στην Ιταλία, οι Βυζαντινοί απεσταλμένοι πηγαίνουν να βρουν τον ίδιο τον Φράγκο ηγεμόνα και του ζητούν να επιστρέψει στο δικό τους έλεγχο το Εξαρχάτο, αυτό όμως αρνείται, διότι έχει συμφωνήσει με τον Πάπα, διότι η συμφωνία του με τον Πάπα έχει ιερό χαρακτήρα. Και το επόμενο βήμα είναι ένα έγγραφο από την πλευρά του Πιπίνου, η λεγόμενη δωρεά του Πιπίνου, του Φράγκου βασιλιά, ο οποίος αφού καταφέρνει να επιφέρει ένα πλήγμα στη λομβαρδική δύναμη, με το έγγραφο αυτό καθιστά το εξαρχάτο παπική κτήση με πρώτη πόλη στη λίστα αυτού του εγγράφου, τη Ραβένα, η οποία επίσημα τίθεται υπό παπικό έλεγχο. Μάλιστα πριν το τέλος του 756, ο Πάπα Στέφανος Δεύτερος ορίζει ένα δούκα με στρατιωτικές δυνάμεις για να εξουσιάζει τη Ραβένα και τοποθετεί και έναν δικό του άνθρωπο επικεφαλής της τοπικής εκκλησίας. Όπως είπαμε, αρχιεπίσκοπος της πόλης από το 744 ήταν ο Σέργιος και ανήκε σε εκείνους τους ιεράρχες οι οποίοι αντιδρούσαν σε αυτόν τον έλεγχο από την παπική εκκλησία. Συγκεκριμένα ο Σέργιος αρνήθηκε την επιστροφή της Ραβένας στον Πάπα Στέφανο Δεύτερο μετά από τη φραγκική νίκη και αρνήθηκε επίσης να αποκατασταθεί το εξαρχάτο και η Ραβένα φυσικά στην παπική εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο ο Πάπας θεώρησε αυτή τη στάση του αρχιεπισκόπου της Ραβένας, του Σέργιου, ως εξέγερση. Ο συγκεκριμένος αρχιεπίσκοπος κλήθηκε στη Ρώμη όπου δικάστηκε και έμεινε εκεί για 3 χρόνια. Ενώ στο μεταξύ οι αξιωματούχοι του Πάπα Στέφανο ήταν αυτοί που ασκούσαν την κοσμική και εκκλησιαστική διοίκηση στη Ραβένα. Ο συγκεκριμένος Πάπας έμεινε στη Ρώμη για 3 χρόνια, φυλακισμένος, και τέλος σε αυτή την κράτησή του δόθηκε τον Απρίλιο του 757, όταν πλέον ο Πάπας Στέφανος Δεύτερος είχε πεθάνει και ο διάδοχός του ο Παύλος, που έτυχε να είναι και αδελφός του, επέτρεψε στον Αρχιεπίσκοπο Σέργιο να επιστρέψει στη Ραβένα. Έτσι λοιπόν και πάλι ο ιεράρχης αυτός ελέγχει την αρχιεπισκοπική του έδρα. Η Λομβαρδή βέβαια, παρά τις φραγκικές νίκες, εξακολουθούν να ελέγχουν την περιοχή. Ναι. Αυτό θα συνεχίσει μέχρι το 774.
0: 774, έχουμε και κάτι σημαντικό, ένα σημαντικό γεγονός το οποίο γίνεται.
1: Φυσικά κύριε Γιαννακόπουλο, έχουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. Ναι. Τότε Λομβαρδός βασιλιάς ήταν ο Ντεζιντέριους, ο οποίος απειλούσε και τη Ρώμη. Για άλλη μια φορά ο τότε Πάπας, ο Αδριανός, στρέφεται προς τους Φράγκους. Τότε βασιλιάς των Φράγκων δεν είναι πλέον ο Πιπίνος, τον έχει διαδεχτεί ο γιος του, ο Κάρολος ο Μέγας, ο οποίος εισακούοντας την αίτηση για βοήθεια του Πάπα Αδριανού το 773 ξεκινά από το βασίλειό του να κινηθεί προς τον Νότο. Τότε αρχιεπίσκοπος της Ραβένας είναι ο Λέων, ο οποίος μάλιστα στέλνει ένα δικό του άνθρωπο στον Κάρολο να συναντήσει τον Κάρολο όπως κατεβαίνει με το στρατό του από το βορρά για να βοηθήσει το εξαρχάτο. Αυτός ο άνθρωπος του αρχιεπισκόπου ξέρει πολύ καλά τη γεωγραφία της περιοχής, βοηθά τον Καρλομάγνο να κινηθεί και τελικά ο Καρλομάγνος ευνηδιάζει τους Λομβαρδούς, καταλαμβάνει την Παβία που, όπως είπαμε και πριν, ήταν η πρωτεύουσα του Λογκοβαρδικού βασιλείου, και κατορθώνει να καταλύσει οριστικά πλέον ο Καρλομάγνος το Λομβαρδικό βασίλειο. Από εκεί και ύστερα ο Φράγκος ηγεμόνας προσθέτει στους τίτλους που κατήχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, και οι τίτλοι του αυτοί ήταν Rex Francorum et Patricius Romanorum. Ο νέος τίτλος που προσθέτει στους ήδη υπάρχοντες ο Καρλομάγνος είναι Rex Langobardorum.
0: Άρα γίνεται ο κύριος, ο κυρίαρχος, να το πούμε έτσι, κυρία Παναγοπούλου, του βασιλείου.
1: Ακριβώς. Του βασιλείου του. Ακριβώς, κύριε Γιαννακόπουλε, γίνεται ουσιαστικά ο κύριος αυτού του βασιλείου της Βόρειας Ιταλίας, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στα χέρια των Λομβαρδών.
0: Και ο Καρλομάγνος είναι αυτός ο οποίος, όπως μας είπατε, νικάει τους Λομβαρδούς.
1: Είναι αυτός ο οποίος καταλύει οριστικά το Λογκοβαρδικό βασίλειο το 774.
0: Είναι μια χρονιά ορόσημο για την περαιτέρω εξέλιξη της Ραβένας, κυρία Παναγοπούλου. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Παναγοπούλου, ποιες ήταν οι σχέσεις των αρχιεπισκόπων της Ραβένας με τον Καρλομάγνο και τη δυναστεία των Καρολιδών?
1: Ο Λέων, ο αρχιεπίσκοπος της Ραβένας, που όπως σας είπα βοήθησε προκειμένου ο Καρλομάγνος να βοήθησε με τον τρόπο του να νικήσει τους Λομβαρδούς, καλλιέργησε προσωπικές σχέσεις με τον Φράγκο ηγεμόνα και μάλιστα πριν από το 778 τον επισκέφθηκε προσωπικά αφού πέρασε με τη σειρά του της Άλπης. Γενικότερα ο Λέων θεωρούσε ότι η φραγκική αυλή θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμφέροντα της αρχιεπισκοπής του. Από την άλλη πλευρά για τον Κάρολο, η Ραβένα και οι αξιωματούχοι της αποτελούσαν μια σημαντική δύναμη που ο Κάρολος θεωρούσε ότι μπορούσε με τη σειρά του να χρησιμοποιήσει στις όποιες αντιπαραθέσεις θα είχε τυχόν με την Παπική Εκκλησία. Δηλαδή τι έκανε ο Κάρολος, χρησιμοποιούσε τον ένα επίσκοπο εναντίον του άλλου. Από την πλευρά της η Ραβένα, όπως είπαμε και στην αρχή, λόγω του λαμπρού παρελθόντος της, αρνούνταν τον παπικό έλεγχο, αρνούνταν τις παρεμβάσεις της Παπικής Εκκλησίας στα εσωτερικά της ζητήματα. Το 787 ο Κάρολος ανέβαινε από τον νότο της Ιταλίας, επέστρεφε στο βασίλειό του, γιατί βρέθηκε στο νότο της Ιταλίας. Βρέθηκε διότι εκεί είχε λάβει χώρα μία σύγκρουση ανάμεσα σε δύο Λομβαρδούς πρίγκιπες, εκ των οποίων ένα στηριζόταν από την Κωνσταντινούπολη και ο άλλος στηριζόταν από το Φράγκο ηγεμόνα. Οι Βυζαντινοί, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλες αυτές τις εξελίξεις τις γνωρίζουν και τις παρακολουθούν. Δεν θέλουν να χάσουν το πάτημά τους στη Χερσόνησο των Απενίνων. Ξέρουν ότι έχουν χάσει τη Ραβένα, όμως τους ενδιαφέρει πλέον το νησί της Σικελίας, η Καλαβρία, καθώς και τα παράλια του ανεξάρτητου δουκάτου της Νάπολης. Χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας ότι σε αυτή τη σύγκρουση των δύο Λομβαρδών πριγκίπων νίκησε ο πρίγκιπας εκείνος που υποστηριζόταν από τον Καρλομάγνο. Μετά από αυτή τη σύγκρουση λοιπόν γυρνούσε στο βασίλειό του και επιστρέφοντας σταμάτησε στη Ραβένα. Ο τότε αρχιεπίσκοπος τον υποδέχτηκε με θερμότητα, όμως ο Καρλομάγνος πήγε στη Ραβένα για ένα συγκεκριμένο, με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ήθελε να πάρει από την πόλη κίονες και ονόκρανα και οικοδομικό υλικό από την αρχαιότητα που υπήρχε εκεί, προκειμένου να διακοσμήσει το νέο του παλάτι και την εκκλησία που σχεδίαζε να κτίσει στην αγαπημένη του πόλη, το Άχεν. Τότε λοιπόν επισκέφτηκε τον Άγιο Βιτάλιο, πρέπει να είδε για πρώτη φορά την οπτικοποίηση του Βυζαντινού αυτοκρατορικού μεγαλείου, καθώς θα αντίκρισε τα ψηφιδωτά του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας, και επίσης θα πρέπει να είδε, να επισκέφθηκε μάλλον, και το μαυσολείο του Θεοδόρηχου που βρισκόταν στη Ραβένα, αυτού του μη Ρωμαίου βασιλιά, ο οποίος είχε κάνει την πόλη πρωτεύουσα του βασιλείου του. Πρόκειται για δύο προσωπικότητες, ο Ιουστινιανός και ο Θεοδόρηχος, που σίγουρα θα ασκούσαν μεγάλη γοητεία πάνω στο Φράγκο ηγεμόνα. Μάλιστα, η κίνηση αυτή που έκανε προς τη Ραβένα ο Καρλομάγνος ήταν αποτέλεσμα, η επίσκεψή του μάλλον με αυτό το στόχο, ήταν αποτέλεσμα και του γεγονότος ότι ο Πάπας Αδριανός του είχε δώσει τότε ανάλογη άδεια για να αφαιρέσει αρχαίο οικοδομικό υλικό από την πόλη της Ρώμης. Πήγε λοιπόν στη Ραβένα για να δει τι μπορούσε αυτή η πόλη να του προσφέρει.
0: Ναι.
1: Το 795 ο Πάπας Αδριανός πεθαίνει και ο διάδοχός του, ο Λέων ο Τρίτος, είναι μια προσωπικότητα στενά συνδεδεμένη με τον Καρλομάγνο. Θα δούμε αμέσως για ποιο λόγο. Συγκεκριμένα είναι ο Πάπας ο οποίος έστεψε τον Καρλομάγνο στη Ρώμη αυτοκράτορα. Με αποτέλεσμα αυτή η αυτοκρατορική στέψη να αναδείξει πλέον από εκεί και ύστερα τους αυτοκράτορες της Δύσης. Ο πρώτος αυτοκράτορας που στέφθηκε στη Δύση ήταν λοιπόν ο Καρλομάγνος.
0: Και αυτό που γίνεται αντιληπτό, κυρία Παναγοπούλου, σύμφωνα με τόσα μας λέτε, είναι ότι ο Πάπας θέλει να ελέγχει απόλυτα το εξαρχάτο της Ραβένας.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά.
1: Θέλει να ελέγχει απόλυτα το εξαρχάτο της Ραβένας, κάτι το οποίο κάτι στο οποίο αντιστέκονται οι αρχιεπίσκοποι της πόλης.
0: Αυτοί επιζητούν την ανεξαρτησία τους.
1: Ναι.
0: Κυρία
1: και ήταν κάτι το οποίο, κύριε Γιανακόπουλε,
0: και να μην είναι υπόλογοι στη Ρώμη.
1: Ακριβώς. Ήταν κάτι βέβαια το οποίο το είχαν καταφέρει οι αρχιεπίσκοποι της πόλης στο παρελθόν, συγκεκριμένα τον 7ο αιώνα, ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Κώνσταντας ο Δεύτερος, που παρέμεινε για κάποια χρόνια στην Ιταλία λόγω των εκεί κινδύνων, παραχώρησε το αυτοκέφαλο σε έναν αρχιεπίσκοπο τότε της Ραβένας από την Παπική Εκκλησία, δηλαδή εξέδωσε ένα διάταγμα στο πλαίσιο του οποίου δεν θα είχε δικαίωμα ο Πάπας της Ρώμης να αναμειγνύεται στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Ραβένας, της Αρχιεπισκοπής της Ραβένας. Ήταν όμως ένα δικαίωμα από το οποίο κάποιος επόμενος αρχιεπίσκοπος παραιτήθηκε χωρίς όρους. Είχαν δηλαδή οι αρχιεπίσκοποι ένα, να το πούμε, προηγούμενο πάτημα στο οποίο μπορούσαν να στηριχθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν αυτό το αυτοκέφαλο. Όμως νομίζω ότι γίνεται φανερό και από τις εξελίξεις του 8ου αιώνα αλλά και του 9ου, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ότι αυτή η απομόνωση από την Κωνσταντινούπολη και, όπως είπα και στην αρχή, το γεγονός ότι οι αρχιεπίσκοποι κλήθηκαν λίγο πολύ να λειτουργήσουν ως κοσμικοί ηγεμόνες, αυτό τους έκανε ένα ακόμα πιο αρνητική στον όποιο έλεγχο από την Παπική Εκκλησία.
0: Ναι. Και πότε φεύγει από τη ζωή ο Καρλομάγνος και τι γίνεται τότε, κυρία Παναγωπούλου, πώς κινήθηκαν οι μεταξύ τους σχέσεις με τον θάνατο του Καρλομάγνου; Σηματοδότησε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα;
1: Λοιπόν, ο Καρλομάγνος πεθαίνει το 814.
0: Ναι.
1: Όπως σας είπα, οι αρχιεπίσκοποι μέχρι εκείνη τη στιγμή επιδίωκαν να έχουν καλές σχέσεις μαζί του. Πεθαίνει λοιπόν το 814 και οι αρχιεπίσκοποι της Ραβένας και επί των διαδόχων του εξακολουθούν να έχουν αντιπαράθεση με την Παπική Εκκλησία. Βέβαια προσπαθούν σε όλη τη διάρκεια του 9ου αιώνα να μείνουν στο κέντρο των εξελίξεων, διότι μετά στο βορρά της Ιταλίας έχουμε τους διαδόχους του Καρλομάγνου, το γιο του, τα εγγόνια του, τα δισεγγονά του, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν εξουσία στο βορρά της Ιταλίας. Οι αρχιεπίσκοποι λοιπόν της Ραβένας προσπαθούν να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις. Οι διάφοροι διεκδικητές, είτε του βασιλικού ιταλικού στέματος είτε του αυτοκρατορικού στέματος της Δύσης, επισκέπτονται κατά καιρούς τη Ραβένα. Για παράδειγμα έχουμε το βασιλιά της Ιταλίας, τον Λουδοβίκο το Δεύτερο, που μετέπειτα έγινε αυτοκράτορας της Δύσης, που βρίσκεται στη Ραβένα το 864 και πάλι το 873. Έχουμε τον Κάρολο τον Φαλακρό, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Ιταλίας και αυτός το δεύτερο μισό του 9ου αιώνα, που βρέθηκε στη Ραβένα το 877 μαζί με τον τότε Πάπα. Τον Κάρολο τον Παχή, ο οποίος εκλέχθηκε βασιλιάς της Ιταλίας στη Ραβένα το 880. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι υποψήφοι, είτε βασιλείς είτε αυτοκράτορες, κινούνται στη Ραβένα, την επισκέπτονται στο πλαίσιο διαφόρων εξελίξεων, άρα δεν χάνει τον κεντρικό της ρόλο η πόλη. Όμως, όπως σας είπα, οι αρχιεπίσκοποι της δεν θέλουν τον παπικό έλεγχο. Έχουμε για παράδειγμα έναν αρχιεπίσκοπο, τον Ιωάννη τον 8ο, 850 με 878 αρχιεπίσκοπος της πόλης, και ο διαδοχός του, ο Ρωμάνος, 878 με 888, δηλαδή σε αυτή την τριοκονταετία είμαστε στα τέλη του 9ου αιώνα. Αυτοί οι δύο αρχιεπίσκοποι δεν μεταβαίνουν στη Ρώμη να λάβουν το χρίσμα από τον Πάπα, την επικύρωση δηλαδή του αρχιεπισκοπικού τους αξιώματος. Μάλιστα ο δεύτερος αφορίστηκε από τον Πάπα Νικόλαο τον πρώτο. Οι σχέσεις δηλαδή είναι τεταμένες και έτσι κλείνει ο 9ος αιώνας.
0: Κλείνει ο 9ος αιώνας και εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί οποιοσδήποτε μας ακούει, οι αρχιεπίσκοποι της Ραβένας πώς διατήρησαν τη θέση τους, θα λέγαμε, κυρία Παναγωπούλου, ως πρωταγωνιστές στις υποθέσεις της Ιταλίας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Συμμετέχοντας, όντας παρόντες, εννοείται, με ρωτάτε στο πλαίσιο των αναφορών που
0: ναι,
1: έκανα.
0: Ναι, που έχετε κάνει, ναι, σωστά, όσα μας έχετε πει.
1: Στο πλαίσιο των αναφορών που έκανε για την παρουσία τους στις
0: ήταν το θάνατο
1: εκείνης...
0: του Καρλομάγνου που...
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
0: Πριν συνεχίσετε να διακόψουμε κυρία Παναγοπούλου να ακούσουμε την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση» αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή στο εξαρχάτο της Ραβένας από το 751 έως το 1126. Συνομιλούμε με τη μόνιμη λέκτορα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την κυρία Αγγελική Παναγοπούλου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Οι αρχιεπίσκοποι της Ραβένας πώς διατήρησαν τη θέση τους ως πρωταγωνιστές στις υποθέσεις της Ιταλίας, κυρία Παναγοπούλου?
1: Προσπάθησαν λοιπόν να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις από κοντά.
0: Ναι.
1: Όπως είπα, ήταν πάντα παρόντες σε σημαντικά γεγονότα που λάβαιναν χώρα είτε στη Ρώμη, που από τους εκάστοτε πάπες συγκαλούνταν σύνοδοι, είτε συμμετέχοντας σε μεγάλες κρατικές συνελεύσεις που γίνονταν στη Ραβένα με την παρουσία του εκάστοτε αυτοκράτορα της Δύσης. Διότι, όπως σας ανέφερα πριν, μετά τη στέψη του 800 του Καρλομάγνου τα Χριστούγεννα του 800 από τον Πάπα Λέοντα III στη Ρώμη, ξεκινά ο θεσμός της στέψης του αυτοκράτορα της Δύσης που στεφόταν από τον Πάπα στη Ρώμη. Γενικότερα λοιπόν οι αρχιεπίσκοποι της Ραβένας φροντίζουν να είναι παρόντες, επαναλαμβάνω, και σε παπικές συνόδους οι οποίες συγκαλούνται στη Ρώμη, καθώς και σε κρατικές συνελεύσεις που σε κάποιες περιπτώσεις οι κρατικές συνελεύσεις συγκαλούνταν από τον εκάστοτε αυτοκράτορα. Έτσι ήταν κοσμικές αυτές οι συνελεύσεις και συγκαλούνταν στη Ραβένα. Οι αρχιεπίσκοποι λοιπόν, ξαναλέω, είναι παρόντες. Επίσης μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι οι ηγεμόνες της δυναστείας των Καρολιδών και ο Καρλομάγνος αλλά και οι διάδοχοί του φρόντιζαν να τα έχουν πολύ καλά με τους αρχιεπισκόπους της Ραβένας. Ο Καρλομάγνος, πέρα από το ότι μετακίνησε από την πόλη με την άδεια των αρχιεπισκόπων της, οι οποίοι έτσι πίστευαν ότι αν επέτρεπαν δηλαδή στον Καρλομάγνο να απομακρύνει αρχαίο οικοδομικό υλικό από την πόλη τους, θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο η φήμη της πόλης τους θα έφτανε μέχρι τα πέρατα του Φραγκικού Βασιλείου. Ο Καρλομάγνος λοιπόν έκανε σημαντικά δώρα επίσης στην πόλη, δηλαδή και οι ίδιοι οι Καρολίδες και οι ίδιοι οι ηγεμόνες της δυναστείας των Καρολιδών φρόντιζαν να τα έχουν καλά με τους αρχιεπισκόπους της πόλης, προκειμένου να είναι το αντίβαρό τους σε οποιαδήποτε τυχόν σύγκρουσή τους με τον Πάπα της Ρώμης.
0: Κυρία Παναγοπούλου, υπήρξε κάποια περίοδος εξομάλυνσης στις σχέσεις Ραβένας και Ρώμης?
1: Υπήρξε αυτή η περίοδος και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η περίοδος ήταν ο 10ος αιώνας. Ο 10ος αιώνας είναι ένας δύσκολος αιώνας για την Παπική Εκκλησία, ακριβώς επειδή στην ηγεσία του Γερμανικού Βασιλείου από τις αρχές του 10ου αιώνα ανέρχονται τα μέλη της Σαξονικής δυναστείας των Οθόνων. Θα δούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο αυτό έπαιξε πολύ βασικό ρόλο στο πώς η Παπική Εκκλησία αντιμετώπισε και τη Ραβένα το 10ο αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το 10ο αιώνα ένας αρχιεπίσκοπος της Ραβένας, ο Ιωάννης ο Ένατος, έγινε πάπας. Ο Ιωάννης ήταν αρχιεπίσκοπος της Ραβένας από το 904 μέχρι το 914 και από το 914 ως το 928 έγινε πάπας της Ρώμης ως Ιωάννης Δέκατος. Ο συγκεκριμένος πάπας κατόρθωσε να συνενώσει όλες τις χριστιανικές δυνάμεις της Ιταλίας για την αντιμετώπιση των Σαρακινών. Με ένα θετικό αποτέλεσμα έχουμε την Νικηφόρα σε βάρος των Σαρακινών, σύγκρουση των χριστιανικών δυνάμεων στη μάχη του Καριγκλιάνο το 915. Οι Όθωνες λοιπόν, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εξουσία στο γερμανικό κράτος από τις αρχές του 10ου αιώνα, βρίσκονται πολύ συχνά στη Ραβένα. Το 952 μάλιστα ο αρχιεπίσκοπος της πόλης Πέτρος ο Τέταρτος ήταν παρόν στην τελετή υποταγής των βασιλέων της Ιταλίας, του Βερεγκάριου του Δεύτερου και του Αδαλβέρτου, στον Όθωνα τον Πρώτο. Αυτοί οι Γερμανοί ηγεμόνες του 10ου αιώνα θεωρούν τους εαυτούς τους συνεχιστές της κληρονομιάς του Καρλομάγνου. Θεωρούν δηλαδή ότι έχουν δικαίωμα στην εξουσία στην Ιταλία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ έναν αρχιεπίσκοπο ο οποίος το 952 είναι παρόν, έναν αρχιεπίσκοπο της Ραβένας που είναι παρόν σε ένα τηλετουργικό πολύ σημαντικό για το Γερμανό βασιλιά, όπως είπαμε, και στη διάρκεια του 10ου αιώνα τη Γερμανία κυβέρνησαν τρεις Όθωνες, Όθωνας ο Πρώτος, Σάξονες, με καταγωγή από το Δουκάτο της Σαξονίας, Όθωνας ο Πρώτος που πέθανε το 973, ο γιος του που πέθανε το 983 και στη συνέχεια ο εγγονός του που πέθανε το 1002. Ο Όθωνας ο Πρώτος επισκέφτηκε τη Ραβένα τουλάχιστον 7 φορές, ουσιαστικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο από το 967 και μετά. Επίσης, ο Όθωνας ο Πρώτος αρχικά ήταν βασιλιάς της Γερμανίας, όμως το 962 στέφθηκε αυτοκράτορα στη Ρώμη από τον Πάπα και ένας από αυτούς που συμμετείχε στην αυτοκρατορική του στέψη ήταν και ο αρχιεπίσκοπος της Ραβένας, αυτός ο Πέτρος που σας ανέφερα και προηγουμένως και ο οποίος γενικότερα στήριξε τον Όθωνα. Η Ραβένα για τους Όθωνες δεν ήταν απλά μια υποχρεωτική στάση στο δρόμο τους από και προς τη Ρώμη. Ήταν επίσης ακόμα το 10ο αιώνα μια ισχυρή πόλη με δυνατά τείχη, με ένα πολύ έτσι καλό δίκτυο μεταφορών και επίσης μια πόλη που είχε εμπορική και οικονομική δύναμη. Οι Όθωνες οργάνωσαν εκεί τα αυτοκρατορικά τους συμβούλια αντί για τη Ρώμη. Το 965 ο Όθωνας ο Πρώτος βρέθηκε στη Ραβένα και δύο χρόνια μετά, το 967, έλαβε χώρα στην πόλη μια πολύ σημαντική σύνοδος στην οποία ήταν παρόν και ο Πάπας Ιωάννης 13ος. Γιατί ήταν σημαντική αυτή η σύνοδος του 967 στη Ραβένα? Διότι εκεί πάρθηκαν δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις για το γερμανικό βασίλειο. Η μία ήταν η ίδρυση της Αρχιεπισκοπής του Μαγδεμβούργου στο βορρά του γερμανικού βασιλείου και η δεύτερη ήταν η απόφαση για την ιεραποστολική δράση που θα οργανωνόταν από τη Γερμανία στα ανατολικά της σύνορα προκειμένου να εκχριστιανιστούν οι Ούγγροι και οι Πολωνοί. Επίσης, αυτή τη σύνοδο του 967 στη Ραβένα συζητήθηκε και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για το γερμανό αυτοκράτορα πλέον από το 962. Είμαστε στο 967. Το θέμα του γάμου του γιού του και διαδόχου του γερμανικού θρόνου, του Όθωνα του Δεύτερου, διότι ο Όθωνας ήθελε για το γιο του μία Βυζαντινή πριγκίπισσα ως σύζυγο, Όθωνας ο δεύτερος όντως παντρεύτηκε μια γερμανική πριγκίπισσα, όχι την πορφυρογέννητη που ζήτησε Όθωνας ο πρώτος, αλλά μια νηψιά του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιάννη Τσιμισκή, τη Θεοφανό. Ο γάμος της Θεοφανούς και του Όθωνα του δεύτερου έγινε στη Ρώμη το 972. Ο Όθωνας ο πρώτος επίσης αντάμυψε σε αρκετές περιπτώσεις για την πίστη τους και την αφοσίωσή τους στους αρχιεπισκόπους της Ραβένας, τους παραχώρησε διάφορα διπλώματα με τα οποία παραχωρούνταν δικαιώματα, προνόμια και εκτάσεις στην εκκλησία της Ραβένας, καθώς και σε διάφορα σημαντικά μοναστήρια της περιοχής. Ο Όθωνας ο δεύτερος, ο γιος του, ήρθε στη Ραβένα τουλάχιστον δύο φορές το 980-81. Τη μία φορά με τη βυζαντινή σύζυγό του τη Θεοφανό και το μικρό γιο του, τον Όθωνα τον Τρίτο. Η άλλη φορά είχε να κάνει με

0: ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα ήταν ο Ιωάννης ο 14ος, που ήταν μάλιστα και μέλος της αυτοκρατορικής καγκελαρίας και ο οποίος το 983 έστεψε τον Όφωνα τον Τρίτο αυτοκράτορα στο Άχεν. Η ίδια η Βυζαντινή Θεοφανώ κατέβηκε για άλλη μια φορά στη Ραβένα το 990. Όφωνας ο Τρίτος βρέθηκε επίσης στη Ραβένα 4 φορές το 995 με 996 και μάλιστα εκεί στην πόλη της Ραβένας το 998 επέμεινε και υποδέχθηκε το γιο του Δόγη της Βενετίας, του Πέτρου Ορσόλο του Δεύτερου, μαζί με το στόλο του, για να επιστρέψει και πάλι στην πόλη το 999 και το 1001. Και ο Όφωνας ο Τρίτος, όπως και ο παππούς του, συνέχισε να παραχωρεί προνόμια στην πόλη μέσω διαφόρων διπλωμάτων που εξέδωσε η καγκελαρία του το 995, το 999, το 1001. Γενικότερα λοιπόν ήταν η πόλη ευνοημένη από τους Όφωνες και θα σας εξηγήσω αμέσως το γιατί. Παράλληλα με αυτή την εύνοια που η πόλη, με την οποία η πόλη αντιμετωπιζόταν από τους Όφωνες ηγεμόνες, παρατηρούμε, όπως σας είπα και αρχικά απαντώντας την ερώτησή σας, ότι λιγόστεψαν στη διάρκεια αυτού του αιώνα οι εντάσεις με τη Ρώμη. Από τη μία πλευρά αυτό πρέπει να οφείλεται και στην ισχυρή προσωπικότητα των εκάστοτε αρχιεπισκόπων της, εκ των οποίων ένας, όπως είπαμε, έγινε και πάπας. Όμως από την άλλη πλευρά, αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη είναι ότι η παπική εκκλησία περνάει δύσκολα το 10ο αιώνα, κυρίως λόγω της τάσης που έχουν αυτοί οι Γερμανοί ηγεμόνες να ελέγχουν απόλυτα τα της Ρώμης και τα της παπικής εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Όθωνας ο Πρώτος στέφθηκε αυτοκράτορας το 962 στη Ρώμη από τον Πάπα, ανάμεσα στους δύο άνδρες, τον Πάπα και το Γερμανό πλέον αυτοκράτορα, συνήφθη μια συμφωνία. Είναι το περίφημο Οτονιάνουμ. Σε αυτό το έγγραφο
1: τι σημαίνει αυτό, κυρία Παναγοπούλου, το Οτονιάνουμ?
0: Το έγγραφο, ναι, του Όθωνα του Πρώτου.
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό, λέω, τι είναι δηλαδή αυτό ακριβώς?
0: Είναι ένα έγγραφο στο πλαίσιο του οποίου οριζόταν,
1: ναι,
0: ότι ο Πάπας στη Ρώμη θα εκλεγόταν από τον κλήρο και το λαό της Ρώμης σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας, αλλά η εκλογή του θα έπρεπε να επικυρώνεται από το Γερμανό αυτοκράτορα. Αυτό λοιπόν είναι μια ευθεία ανάμειξη, ναι, καθοριστική στα εσωτερικά της Ρώμης. Αυτού του είδους τα προβλήματα λοιπόν ουσιαστικά απασχολούσαν έντονα την παπική εκκλησία και ένας λόγος λοιπόν που οι εντάσεις προφανώς με τη Ραβένα εξέλιπαν είναι και αυτός, τα έντονα προβλήματα που είχαν οι πάπες στη διάρκεια του 10ου αιώνα λόγω της έντονης παρεμβατικότητας των οθόνων ηγεμόνων της Γερμανίας, οι οποίοι ούτως ή άλλως έτσι ήθελαν να κυβερνούν, ελέγχοντας απόλυτα την εκκλησία και στη Γερμανία. Οι Όθωνες λοιπόν, όπως είπαμε, χρησιμοποίησαν εκτενώς τη Ραβένα και στήριξαν πάρα πολύ τα δικαιώματά της. Πολλές φορές στη διάρκεια του 10ου αιώνα, με βάση και αυτά που σας είπα ήδη, την έκαναν κυβερνητικό τους κέντρο στην Ιταλία. Αυτό το έκανε ιδιαίτερα ο Όθωνας ο Τρίτος από το 983 ως το 1002, λόγω του ότι είχε συνεχώς προβλήματα στη Ρώμη. Αντιστεκόταν η ρωμαϊκή αριστοκρατία σε αυτό τον έλεγχο των Γερμανών. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι δυσκολίες λοιπόν που είχαν με τη Ρώμη οι τρεις αυτοί αυτοκράτορες, που για αυτούς η Ραβένα αποτελούσε μία ασφαλή εναλλακτική, ήταν ο λόγος που κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα και μειώθηκαν οι ανταγωνισμοί με τη Ρώμη και προωθήθηκε η επιτυχία των στόχων των αρχιεπισκόπων της πόλης.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κάνατε λόγο για την περίοδο εξομάλυνσης στις σχέσεις Ραβένας και Ρώμης, κυρία Παναγοπούλου, στις αρχές του 11ου αιώνα. Τι γεγονότα συμβαίνουν στην Ραβένα, κυρία Παναγοπούλου?
1: Γενικότερα τα πράγματα αλλάζουν στο βορρά της Ιταλίας από τα τέλη του 10ου και τις αρχές του 11ου αιώνα. Η κοινωνική δομή των πόλεων της Βόρειας Ιταλίας έχει αλλάξει ριζικά κατά την περίοδο αυτή. Το εμπόριο και η επικοινωνία αυτών των πόλεων με την Ανατολή τις είχαν καταστήσει οικονομικά ακμαίες. Έτσι λοιπόν οι ιταλικές πόλεις παίρνουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Οι περιοχές αυτές της Βόρειας Ιταλίας και γενικότερα υφίστανται τις επιδράσεις της πολιτικής που εφάρμοσαν οι Όθωνες κατά το 10ο αιώνα. Όπως σας είπα και πριν, ο Όθωνας ο πρώτος θέλει να ελέγχει αποκλειστικά την Εκκλησία. Αυτό το επιδίωξε και με την Παπική Εκκλησία που, όπως είπαμε, ευνόησε τη Ραβένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα έγγραφα της περίοδου η Εκκλησία αποκαλείται Imperialis Ecclesia, δηλαδή Αυτοκρατορική Εκκλησία. Έχουμε και τον θεσμό των Επισκόπων Κομήτων που αναδεικνύεται στη Γερμανία του 10ου αιώνα. Τέτοιου είδους κόμιτες και επισκόπους των πόλεων της Βόρειας Ιταλίας ανέδειξε επίσης η πολιτική των Οθώνων. Στους οποίους αυτούς τους κόμιτες και τους επισκόπους των πόλεων της Βόρειας Ιταλίας οι Γερμανοί αυτοκράτορες είχαν παραχωρήσει διάφορα προνόμια, εκτός από δικαστική εξουσία και το δικαίωμα κοπής νομισμάτων και το δικαίωμα της επιβολής φόρων. Έχουμε λοιπόν λαϊκούς και εκκλησιαστικούς φεουδάρχες οι οποίοι στην Ιταλία αυξάνουν τη δύναμή τους και δεν είναι πλέον υπάκουοι στον αυτοκράτορα της Δύσης, στο γερμανό αυτοκράτορα. Βλέπουμε ότι άλλες πόλεις είναι αυτές οι οποίες παίρνουν το προβάδισμα, άλλες αρχιεπισκοπές, ανάμεσά τους και η Αρχιεπισκοπή του Μιλάνου είναι αυτή που προβάλλει ιδιαίτερα μαζί με άλλες επισκοπές στο πλαίσιο εξεγέρσεων και λαϊκών εξεγέρσεων κατά της γερμανικής αυτοκρατορικής εξουσίας και κατά επίσης μιας αριστοκρατίας που σε αυτές τις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας την απαρτίζουν οι επίσκοποι, την απαρτίζουν οι κόμιτες, οι οποίοι διώχνονται από τις πόλεις τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις πηγές η Ραβένα δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ρόλος τον οποίο έπαιξε στις προηγούμενες περιόδους, ιδιαίτερα σημαντικός, όμως βλέπουμε ότι αυτές οι εξελίξεις του 11ου αιώνα θέτουν στο προσκήνιο άλλες πόλεις. Και όπως σας είπα, με πολύ χαρακτηριστική περίπτωση την Αρχιεπισκοπή του Μιλάνου. Εξάλλου, ο 11ος αιώνας είναι ένας αιώνας επίσης στο πλαίσιο του οποίου ένας νέος σημαντικός και καθοριστικός για τις εξελίξεις στη Δύση παράγοντας εμφανίζεται, και αυτός είναι οι Νορμανδοί, οι οποίοι στις αρχές του 11ου αιώνα εμφανίζονται στο νότο της Ιταλίας. Και επίσης ο 11ος αιώνας είναι ο αιώνας εκείνος ο οποίος μπορούμε, στο πλαίσιο του οποίου μπορούμε να πούμε ότι η Παπική Εκκλησία δονείται από την λεγόμενη έρηδα της περιβολής, η οποία θα κυριαρχήσει στις σχέσεις με την κοσμική εξουσία σε όλο τον 11ο αιώνα, μία σύγκρουση η οποία θα οδηγήσει την Παπική Εκκλησία στο να ασχολείται έντονα με τα εσωτερικά της, και μία σύγκρουση η οποία έληξε το 1122, έτσι. Στο πλαίσιο της οποίας συγκρούστηκε ο Πάπας της Ρώμης με το Γερμανό Αυτοκράτορα.
0: Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής αυτής αφιερωματικής εκπομπής, κυρία Παναγκοπούλου, τι θα λέγαμε για το εξαρχάτο της Ραβένας, για αυτήν την ιστορική αναδρομή την οποία κάναμε από το 751 έως το 1126.
1: Μπορούμε να πούμε γενικότερα ότι η Ραβένα είναι μια πόλη στο πλαίσιο η οποία στο πλαίσιο του ένδοξου παρελθόντος της, το οποίο ξεκίνησε κυρίως μετά τον ορισμό της ως έδρας του Βυζαντινού Εξάρχου στα μέσα του 6ου αιώνα. Είναι μια πόλη λοιπόν η οποία διεκδίκησε αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, το αυτοκέφαλό της από την Παπική Εκκλησία, που όπως ήδη ανέφερα της δόθηκε κάποια στιγμή τον 7ο αιώνα από τον Κόνσταντινο Δεύτερο. Είναι μια πόλη λοιπόν η οποία διεκδίκησε το αυτοκέφαλο, κάποια στιγμή είπαμε παραιτήθηκε από αυτό χωρίς όρους, κατάφερε όμως στους αιώνες που ακολούθησαν και σε πάρα πολύ δύσκολες περιόδους, και λόγω εξωτερικών εχθρών όπως ήταν η Λομβαρδή, αλλά και λόγω της αναδυόμενης αυτής δύναμης των Φράγκων, οι οποίοι κυρίως από το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα και με κορύφωση την αυτοκρατορική στέψη του Καρλομάγνου στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του 800, προβάλλουν λοιπόν ως ηγετική δύναμη. Οι Καρολίδες λοιπόν επιδιώκουν να ελέγχουν το Ιταλικό βασίλειο, όπως είπαμε χρησιμοποιούν τον Αρχιεπίσκοπο της Ραβένας, προσπαθούν να έχουν καλές σχέσεις μαζί του, τιμούν την πόλη σε μια προσπάθεια να τον χρησιμοποιήσουν, αν αυτό είναι απαραίτητο, απέναντι στον Πάπα, ενάντια στον Πάπα. Κατορθώνουν λοιπόν οι Αρχιεπίσκοποι της Ραβένας να επιβιώσουν σε αυτό το πλαίσιο, να κρατηθούν στο κέντρο των εξελίξεων έχοντας καλές σχέσεις με τον Κάρολο. Αυτή η προσπάθεια είναι αποτέλεσμα της πεποίθησής τους ότι η πόλη τους, λόγω αυτού του αυτοκρατορικού παρελθόντος της, αξίζει να έχει αυτό το ρόλο. Αυτό το ρόλο το κεντρικό εξακολουθούν να έχουν οι εξακολουθούν να εξασφαλίζουν για την πόλη τους οι αρχιεπίσκοποι της και στο 10ο αιώνα επί οθόνων. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχιεπίσκοποι της πόλης θα ανέμεναν από τον Όθωνα τον Τρίτο να την καταστήσει και πάλι αυτοκρατορική πόλη, τη Ραβένα, όπως ήταν και στο παρελθόν, κάτι που δεν έγινε. Δεν ξέρουμε βέβαια αν είχε ζήσει παραπάνω ο Όθωνας ο Τρίτος, ο οποίος πέθανε το 1002, και ενώ είχε ήδη διακανονιστεί και ο γάμος του με μια Βυζαντινή πριγκίπισσα. Πέθανε λοιπόν το 1002, δεν ξέρουμε αν αυτό θα είχε γίνει αν εξακολουθούσε να ζει. Το θέμα είναι ότι κατόρθωσαν λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι αρχιεπίσκοποι της Ραβένας να διατηρήσουν αυτή τη θέση στο επίκεντρο των εξελίξεων και το 10ο αιώνα. Βέβαια αυτοκρατορική πρωτεύουσα δεν έγινε η Ραβένα από τους Όθωνες, αλλά ήταν απλά μία από τις πόλεις, όπως και αυτό αναδείχθηκε από όσα σας ανέφερα, μία από τις πόλεις που επισκέπτονταν συχνά, γιατί γενικότερα ο τρόπος διακυβέρνησης της επικράτειάς τους ήταν αυτός της συνεχούς μετακίνησης από το ένα ως το άλλο άκρο του βασιλείου τους, της αυτοκρατορίας τους, και πρωτεύουσα ήταν πάντα η πόλη, πρωτεύουσα σε εισαγωγικά των εδαφών τους, ήταν πάντα η πόλη στην οποία βρισκόταν ο αυτοκράτορας. Αυτός ήταν ο ρόλος λοιπόν που έπαιξε σε αυτή την περίοδο η Ραβένα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννακόπουλε για την τιμητική πρόσκληση για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε με την μόνιμη λέκτορα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την κυρία Αγγελική Παναγοπούλου. 751-1126 Εξαρχάτο Ραβένας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Δεν πρόλαβε να πει τίποτα άλλο, γιατί εκείνη τη στιγμή πλησίασε ο Χότζας με μια αρμαθιά σπαρταριστά ψάρια που τα έδωσε στο Κωνσταντά. «Αυτά τα φρέσκα ψάρια εκ μέρους μου για την αδελφή σου». «Μα», πήγε να μιλήσει ο Κωνσταντάς, «μαζί με τις πολλές ευχές μου να τη δούμε γρήγορα καλά». «Ευχαριστώ, ευχαριστώ, μα», προσπάθησε πάλι ο Κωνσταντάς. «Να πάμε, θεία, αύριο να τη δούμε την καημένη την Ευγενία», είπε με πολύ πονηριά η Αϊσέ, που ζητούσε τέτοιες ευκαιρίες για να πλησιάσει περισσότερο τον Κωνσταντά. Ανέβηκε στην άμαξα ο Χότζας και ξανάπε: «Κάτσε να σε πάμε στο σπίτι με την άμαξα». Δεν πρόλαβε να απαντήσει ο Κωνσταντάς και η άμαξα ξεκίνησε: «Του ζούμπε ή το κονάκι, αραμπατζή». Η κατάσταση της Ευγενίας, αντί να καλυτερέψει, χειροτέρευε. Όλοι ανήσυχοι κοντά της απορούσαν για το λόγο αυτό της αρρώστιας. «Μα τι είναι αυτό που έπαθε ευλογημένη», έλεγε και ξανάλεγε ο πατέρας της, ο Μάνθος, και το ίδιο σκεφτόταν και οι άλλοι. «Δεν θα είναι τίποτα σοβαρό. Ίσως το κλίμα του Μπεϊσεχήρ με την πολύ υγρασία», πρόσθεσε η Νόνα, η μητέρα της, πιο πολύ για να καθασυχάσει τον άντρα της παρά για να πει τη γνώμη της. Φώναξαν και τον πατέρα Ιλάριο να τον συμβουλευτούν, και εκείνος τους πρότεινε να κάνουν ένα ευχέλαιο. Ζήτησε μάλιστα να έλθει και ο πατέρας Αβέρκιος, ο εφημέριος των Ρωμιών της περιοχής, αλλά εκείνη τη μέρα έλειπε σε ένα γειτονικό χωριό, στον Ντογκάμπεϊ, όπου ήταν ο αδελφός του. Έτσι το απομεσήμερο έγινε το ευχέλαιο και η Ευγενία έδειχνε να καλυτερεύει. «Αφήστε την να κοιμηθεί λίγο», είπε ο πατέρας Ιλάριος, «και μην ανησυχείτε. Θα γίνει καλά με τη βοήθεια του Θεού». Την άφησε να κοιμηθεί και βάλθηκαν να καθαρίσουν τα ψάρια που έφερε ο Κωνσταντάς. Μια ψαρόσουπα δυναμωτική ήταν ό,τι έπρεπε για την Ευγενία μόλις θα ξυπνούσε. Η Σμαραγδή πήγε να βγάλει νερό από το πηγάδι και μαζί της ο Κωνσταντάς να τη βοηθήσει. Ήταν ευκαιρία να μιλήσουν τα δύο αδέλφια που δεν είχαν μυστικά μεταξύ τους. Και πιο πολύ το ήθελε ο Κωνσταντάς, γιατί βρισκόταν σε δύσκολη θέση με την Αϊσέ. «Δεν τη θέλω καθόλου», είπε κοφτά. «Δεν ταιριάζουμε». «Σε καταλαβαίνω», απάντησε η Σμαραγδή. «Μη φοβάσαι όμως, και προπαντός να μην μιλήσεις για αυτό το θέμα σε κανέναν. Τα ακούς, Κωνσταντά, τσιμουδιά, σε κανέναν. Ο Θεός θα μας βρει την άκρη». Και ενώ στέκανε δίπλα στο πηγάδι για τις τάμνες γεμάτες νερό, ακούσαν γέλια και χαρές στο σπίτι. Τρέξαν απορριμμένοι. «Τι έγινε?», ρώτησε η Σμαραγδή. «Χαρές, χαρές. Η Ευγενία έγινε τελείως καλά και σηκώθηκε από το κρεβάτι χωρίς πυρετούς και πόνους», είπε η μάνα του Σινώνα. «Πήγε κιόλας στην κουζίνα για να μαγειρέψει μόνη της τα ψάρια. Δεν είναι θαύμα?» «Μα έτσι ξαφνικά, με λίγο ύπνο», είπε και ο Κωνσταντάς. «Είναι το μυστήριο του ευχελαίου», παρατήρησε η Σμαραγδή, που άρχισε να σκέφτεται τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων, καθώς την είχε περιγράψει κάποτε ο Μακαρίτης ο ηγούμενος, ο Θεός να τον αναπάβει εν χώρα ζώντων. Χωρίς να πει τίποτα, τράβηξε για την καλύβα του γέροντα. Εκείνος ήταν λιγόλογος. Φαινόταν κάτι σοβαρό να τον απασχολεί. Με συντομία του μίλησε για τον Κωνσταντά και την Αϊσέ. «Το ξέρω, κόρη μου, αλλά μην κάνεις λόγο. Είναι λίγο δύσκολα. Μην έχεις φόβους και αγωνίες. Μονάχα προσευχή όσο μπορείς. Από καρδιάς. Απ' τα βάθη μέσα να βγαίνει η φωνή. Και ας μην ξεπερνά το στόμα. Κατάλαβες?» «Κατάλαβα, γέροντα. Εσύ όμως πώς ξέρεις για τον Κωνσταντά?», ρώτησε απορριμμένη Σμαραγδή, που δεν γνώριζε ακόμα τα μεγάλα χαρίσματα του καλογερόπαπα. «Κράτα το στόμα σου κλειστό, Σμαραγδή», της απάντησε. «Και αύριο, σαν θεί ο Χότζας με την ανιψιά του, να σε βουβεί. Λέξη να μην βγάλεις». «Θα έρθει ο Χότζας? Και εσύ πώς το ξέρεις, γέροντα?» «Πήγαινε τώρα στη δουλειά σου και άλλη ώρα θα μάθεις όσα πρέπει και όχι τώρα. Καιρός παντι πράγματι», λέει η Αγραφή. Απόρρισε πολύ με όλα τούτα η Σμαραγδή, γιατί φανέρωναν μεγάλη πνευματική δύναμη που δεν χωρούσε στο μυαλό της. Ήταν σαν του Μακαρίτη του θείου της, που όλα τα καταλάβαινε και τα εξηγούσε σωστά. Μπορεί και ακόμα πιο μεγάλη δύναμη να είχε τούτος ο γέροντας. Δεν είπε άλλη λέξη. Έκανε το σταυρό της και έφυγε λέγοντας την ευχή μέσα της. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Την άλλη μέρα όλα γίναν κατά όπως τα είπε ο πατέρας Ιλάριος. Πρώτος ήρθε ο γιατρός, ο Λαζαρέτος, να δει την Ευγενία πώς τα πάει. Και όταν την είδε όρθια να είναι καλά στην οικογένειά της και να κάνει δουλειές του σπιτιού, παραξενεύτηκε με αυτή την απότομη καλυτέρευση. «Πώς έγινες καλά τόσο ξαφνικά? Μου κάνει εντύπωση», της είπε. «Πολύ απλά, γιατρέ», ήρθε ο πατέρας Ιλάριος, έκανε το ευχέλιο και αποκοιμήθηκα λίγο. «Και όταν ξύπνησα, ήμουν όπως τώρα, καλά-καλά», είπε γελαστά η Ευγενία και απορούσε με την απορία του Λαζαρέτου. «Ώστε με ευχέλαιο γιατρεύτηκες.
μονολόγησε ο γιατρός, που δεν έδειχνε πολύ ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα. Δεν είπε τίποτα άλλο, αλλά έβλεπε να χάνει πελατεία και αυτό τσίμπησε το φυλάργυρο μυαλό του και το έβαλε σε λογισμούς. Πήγε δίπλα στο κονάκι του Ιγνατίου να τον χαιρετήσει και κατά βάθος για να μάθει λεπτομέρειες. «Εσύ είσαι μορφωμένος άνθρωπος, σενιόρ Ιλάριε, και ξέρεις ότι αυτά τα ευχέλεια και τα παρόμοια δεν είναι επιστήμη», είπε ο φραγκολεβατίνος γιατρός, που δεν ήξερε τι θα πει Θεός και πίστη, και έβλεπε τη ζωή με τα μάτια της τσέπης του. «Δεν είναι επιστήμη, ανθρώπινη γιατρέ μου», απάντησε γελαστά ο μεγαλοπρεπής Ιγνάτιος, «αλλά είναι σοφία Θεού και δύναμης. Αυτή είναι η δικιά μας πίστη. Και πάντα βγαίνει αληθινή, αιώνες τώρα». Ο Λαζαρέτος έκανε μορφασμό τη δυσαρέσκειά του και δεν είπε τίποτα. Ο ευγενικός οικοδεσπότης όμως, για να τον παρηγορήσει, πρόσθεσε: «Μη φοβάσαι, σιωρ Λαζαρέτο, εσύ είσαι καλός γιατρός και πάντα θα έχεις πελατεία. Σαν πως είναι πιστοί όλοι οι άνθρωποι». «Δίκιο έχεις, φίλε μου. Οι άνθρωποι τρέχουν πρώτα στην επιστήμη και ύστερα στο Θεό ή και καθόλου, αν κάνουν τη δουλειά τους με τους επιστήμονες και τα φάρμακα. Γιατρέ, να σου κόψουμε λίγα λουλούδια από το περβόλι μας». «Όχι, όχι, φίλε μου, είμαι λίγο βιαστικό σήμερα. Μια άλλη φορά». Χαιρέτησε και έφυγε. Αλλά μέσα στο λαιμό του είχε μια πίκρα που νιώθουν όλοι οι φιλοχρήματοι όταν χάνουν κέρδη και νητερέσια και λιγοστεύουν οι παράδες τους. Το σκέφτηκε αυτό ο Ιγνάτιος, που ήταν μυαλωμένος άνθρωπος, και το φιλοσόφησε μέσα του. Αν ξέρανε οι άνθρωποι τι σημασία έχει η γεύση, θα μπορούσαν από το σάλιο τους να καταλάβουν όχι μονάχα τα υλικά, μα και τα ψυχικά θέματα και τα πνευματικά, αφού το κορμί επηρεάζει την ψυχή και η ψυχή πάλι το κορμί. Θα το πω στο Παπαϊλάριο να δούμε τι απόκριση θα δώσει. Το απόγευμα, ο Χότζας Ζελίλ με την Αϊσέ χτυπούσαν την πόρτα της αυλής του Μάνθου. Πρόφαση να δουν την άρρωστη, μα πιο πολύ για την Αϊσέ, που είχε μιλήσει ανοιχτά στο Χότζα και του είπε πως θέλει να παντρευτεί τον Κωνσταντά. Εκείνος αντέδρασε στην αρχή, προσπάθησε να τη συμβουλέψει. «Μα είναι γκιαούρης, μπρε παιδί μου, χριστιανός, Ρωμιός δεν γίνεται. Άστον αυτόν, θα σου βρω καλύτερο». «Να τον τουρκέψεις», φώναξε δυνατά η Αϊσέ. «Εγώ αυτόν θέλω και κανέναν άλλον. Αυτός είναι άντρας σωστός σε όλα του». «Καλά, καλά, μη φωνάζει, τζάνε μου. Άσε να δούμε. Διαβάζει, διαβάζει, να το σκεφτούμε πιο πολύ». «Αν δεν γίνει αυτός ο γάμος», απείλησε η Αϊσέ, «εγώ θα σκοτωθώ, να το ξέρεις, και θα έχεις το κρίμα στο λαιμό σου».

Αυτή την κουβέντα την είχαν κάνει πολλές φορές, όπως και σήμερα πριν φύγουν από το σπίτι για να κάνουν επίσκεψη στο κονάκι του Γερουμάνθου. Σιγά σιγά το δέχτηκε και ο Χόντζας και προσπαθούσε να πλησιάσει πιο πολύ τη φαμίλια του Κωνσταντά και να δέσει φιλίες και σχέσεις μαζί της. Έτσι θα διευκόλυνε το σκοπό της Αϊσέ και θα έστεινε τη φαμίλια της που τη λογάριαζε σαν δική του. Έτρεξε ο Αρσένης και άνοιξε την πόρτα της αυλής και τους πέρασε μέσα στον οντά. Ήρθαν και άλλοι. Χαιρετίστηκαν, κεραστήκαν και ο Χόντζας έπιασε κουβέντα με τον πατέρα Ιλάριο, που έδειχνε γι' αυτόν μεγάλο σεβασμό. Αληθινόν ή ψεύτικο, ο Θεός ξέρει. Μιλούσαν γενικά και αδιάφορα και ευχαρίστησαν τον Χόντζα και για τα ψάρια που έστειλε και εκείνος πάλι έλεγε τα καλύτερα λόγια για την Ευγενία και χάρηκε πολύ που έγινε καλά στην υγεία της. Ο Χόντζας κουβέντα στην κουβέντα έφτασε εκεί που ήθελε και για μια στιγμή ρώτησε τον πατέρα Ιλάριο. Όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται αληθινά, γέροντα Ιλάριε, δεν πρέπει να προχωρούν σε γάμο και να κάνουν δική τους φαμίλια? Ποια είναι η γνώμη σου? Να σου πω, Χόντζα Ζελίλ, αφού με ρωτάς. Όλοι μας λέμε τη λέξη αγάπη, αλλά ο καθένας ονοεί κάτι άλλο. Δηλαδή, θέλετε ένα παράδειγμα? Ξανά είπε ο πατέρας Ιλάριος. Όλοι λέμε δέντρο, αλλά δεν εννοούμε το ίδιο δέντρο. Άλλος εννοεί κυπαρίσι, άλλος καρυδιά και άλλος μιλιά. Όλα είναι δέντρα, αλλά διαφέρουν μεταξύ τους. Το ίδιο γίνεται και με την αγάπη. Λέμε αγάπη, νομίζουμε ότι αγαπούμε κάποιον, αλλά στο βάθος αγαπούμε μόνο τον εαυτό μας, το συμφέρον μας, το θέλημά μας. Λέμε αγάπη, αλλά μπορεί να μην είναι αγάπη, αλλά επιθυμία, συμφέρον, φόβος, πείσμα, ιστεροβουλία και άλλα. Η Σμαραγδή κατάλαβε, αλλά δεν είπε τίποτα. Έγινε μικρή σιωπή. Αυτό είναι σωστό που λες. Ισχύει όμως πάντοτε, γέροντα? Η αλήθεια όταν είναι αλήθεια και όχι σκεπασμένο ψέμα ισχύει πάντοτε. Η αλήθεια δεν αλλάζει ποτέ. Οι άνθρωποι αλλάζουν στάση απέναντι στην αλήθεια και έτσι κοροϊδεύουν τους άλλους ανθρώπους, αλλά όχι και τον Θεό. Γι' αυτό ας μην βάζουμε ψεύτικες ιδέες στο μυαλό μας και κακές προθέσεις. Αυτά τα πράγματα είναι βλασφημίες φοβερές και φέρνουν δυστυχία. Σοφά τα λόγια σου, είπε ο Χόντζας, όχι και τόσο ευχαριστημένος. Θα τα κουβεντιάσουμε κάποια άλλη φορά. Τώρα πρέπει να φύγουμε. Σηκώθηκε, χαιρέτησε και έφυγε με την ανιψιά του, αλλά και με τη βεβαιότητα ότι έβρισκε μπροστά του έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Ήθελε πολύ σκέψη το πράγμα, όπως το είπε στην ανιψιά του. Δεν ήταν μόνο ο απλός και καλόψυχος Κωνσταντάς. Αυτόν σε μια μέρα μπορούσαν να τον στρέψουν τη γνώμη εκεί που ήθελαν. Έτσι νόμιζε ο Χόντζας. Ετούτος όμως ο Ρωμιός παπάς μοιάζει μυαλό ακονισμένο, κάστρο άπαρτο. Έξισε το γέννη του και άρχισε να σκέφτεται με τι πονηριά θα τον βγάλει από τη μέση. Συχνά πυκνά τα απογεύματα ο Ιγνάντιος συνήθιζε να πηγαίνει στο σπίτι του Μάνθου να πιει τον καφέ του και να κουβεντιάζει με τον πατέρα Ιλάριο. Γιατί ο Ζύμπαης Ιγνάντιος είχε τελειώσει το σχολείο του ελληνικό και δύο τάξεις στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και του άρεζε να διαβάζει βιβλία και να συζητά με μορφωμένους ανθρώπους. Και ο πατέρας Ιλάριος ήταν αυτό που ήθελε από χρόνια. Γιατί τούτος ο καλογερόπαπας δεν μιλούσε μόνο θεολογικά. Το βλέμμα του αγκάλιαζε όλο τον κόσμο. Σήμερα όμως ο θείος Ιγνάτιος είχε και άλλον λόγο να συναντήσει τον γέροντα. «Ο Καράκιο Ισμπέης, πάτερ μου», είπε ο Ιγνάτιος, «είναι χρόνια φίλος μου και καλός και φίλος των Ρωμιών και πολλές φορές βοήθησε και εμένα και άλλους. Θέλω, γέροντα Ιλάρια, να σε παρακαλέσω πολύ να τον βοηθήσεις όσο μπορείς και όπως μπορείς». Ο Ιγνάτιος είχε μιλήσει στον Καράκιο για τη θεραπεία της Ευγενίας με το Ευχέλιο και ο Καράκιος άρχισε να ελπίζει, πήρε θάρρος, ίσως να γλίτωνε το πόδι του και ο Ζούμπεης εξήγησε. «Ο γιατρός ο Λαζαρέτος του είπε ότι το πόδι του φίλου μου έχει γκαγκρενιάσει και πρέπει να το κόψει πάνω από το γόνατο. Μπορείς, πάτερ μου, να βοηθήσεις, σε παρακαλώ». «Αν θέλει ο Θεός. Εγώ είμαι απλός δούλος του. Δεν έχω καμιά δύναμη δική μου», απάντησε ο γέροντας. «Τότε να του πω να ελπίζει?» «Να του πεις να πιστέψει στο Χριστό και να ζητήσει τη βοήθειά του. Εκείνος μόνο θεραπεύει, όχι εγώ», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. Την άλλη μέρα το πρωί φέραν τον Καράκιο με μια άμαξα. Τον πήγαν στην καλύβα του γέροντα και τους άφησαν μόνους. «Μπορείς να κάνεις το σταυρό σου?» ρώτησε τον Μπέι. «Να τον κάνω, παπά μου, να τον κάνω χίλιες φορές. Ο δικός σας ο Θεός είναι αληθινός και πολύ δυνατός. Εγώ τον πιστεύω, παπά μου, και εσύ είμαι μουσουλμάνος. Μονάχα ο δικός σας Θεός μπορεί να μου σώσει το πόδι μου. Ο Λαζαρέτος θέλει να μου το κόψει και να με αφήσει σε κάτι. Κάνω ό,τι μπορείς, γέροντα, και εγώ θα σου δώσω τα όσα θες».
Εγώ δεν θέλω τίποτα, καράκιο Ιμπέι. Ο Χριστός θα σε βοηθήσει. Κάνε το σταυρό σου και έχει την ελπίδα σου σε εκείνον. Σταυροκοπήθηκε ο Τούρκος και ο πατέρας Ιλάριος φόρεσε το πετραχύλι του. Πήρε ένα βιβλίο στο χέρι και άρχισε να διαβάζει κάποιες ευχές πάνω από τον καράκιο. Ύστερα σκούπισε την πληγή του Τούρκου και την άλυψε με λάδι από το καντήλι της Παναγιάς. Το έδεσε το πόδι με ένα καθαρό πανί και το σταύρωσε τρεις φορές. Να μείνεις στο σπίτι σου τρεις μέρες και κάνε όση προσευχή μπορείς και ο Χριστός που αγαπά όλα τα πλάσματά του θα σε θεραπεύσει. Κατάπληκτος έμεινε ο Τούρκος Μπέης και όταν πήγε στο σπίτι του σταυροκοπιόταν συνεχώς και έλεγε «Χριστέ μου σώσε με». Και όταν την τρίτη μέρα είχε κλείσει πια η πληγή και ο ίδιος ένιωθε ξανανιωμένος ως σαν νέο παιδί έτοιμο να τρέξει και να χαρεί, πήγε με τα πόδια στον πατέρα Ιλάριο να τον ευχαριστήσει. Ήταν ένας άνθρωπος μεταμορφωμένος αληθινά. «Παπά μου, παπά Ιλάριε, με έσωσες. Σε ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά και σου χρωστώ απέραντη ευγνωμοσύνη». «Όχι εγώ, καράκιο Ιμπέι, όχι εγώ. Ο Χριστός σε θεράπευσε. Εκείνο να ευχαριστήσεις. Σε εκείνο να στραφείς και να ευγνωμονείς πάντα και πάντα και θα έχεις την ευλογία και την προστασία του». «Ναι, παπά μου, το Χριστό που είναι αληθινός Θεός και μεγάλος και δεν υπάρχει πιο δυνατός Θεός από αυτόν. Και εσύ όμως βοήθησες πολύ. Γι' αυτό και σου φέρε ένα πουγγί λίρες για δώρο και ό,τι άλλο μου ζητήσεις θα το έχεις». «Δεν θέλω κανένα δώρο, καράκιο. Τι να τις κάνω τις λίρες? Είναι μπελάστα περίσσια λεφτά. Καλύτερα να τις δώσεις στην εκκλησία των Ρωμιών, την εκκλησία του Χριστού να βοηθήσεις τους φτωχούς και τους αναγκεμένους». Σαν έμαθε τα νέα, ο Λαζαρέτος έγινε θηρίο. Ήταν ο δεύτερος πελάτης που έχανε με αυτά που έκανε ο πατέρας Ιλάριος. Και αυτό ξεπερνούσε τα όρια για τον φραγκολεβαντίνο γιατρό. Έπρεπε με κάθε τρόπο να τον βγάλει από τη μέση. Αλλιώς θα είχαν την πελατεία του και όλοι θα τρέχαν στο Ρωμιό καλογερόπαπα. Δίχως άλλη σκέψη και οργισμένος κατάβαθα, πήγε αμέσως στο φίλο του τον Καραντάρ, τον αστυνόμο. Ήθελε τη βοήθειά του για να στραφεί εναντίον του γέροντα. Δεν τον είδε όμως και πολύ πρόθυμο. «Εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για αυτόν τον παπά. Καλύτερος δεν πέρασε από τα μέρη μας όσο ξέρω», είπε ο αστυνόμος. «Γιατί να τον κυνηγήσω, γιατρέ μου? Επειδή γιάτρεψε δύο ανθρώπους. Καλό έκανε, όχι κακό. Εσύ έχεις μεγάλη φήμη και μεγάλη πελατεία. Τι φοβάσαι?» «Αν στεριώσει εδώ ο παπάς αυτός, θα ξεστεριώσω εγώ», είπε με φανερή απογοήτευση ο Λαζαρέτος. «Τα παραλέσχιονται τώρα. Μπορείτε και οι δυο να κάνετε καλό και να ζείτε αγαπημένα. Αν κάνει τίποτα παράνομο, τότε θα επέμβω».

Έφυγε ο γιατρός από τον Καραντάρ και πήγε να βάλει φωτιές και μπρόλια στο Χότζα το Ζελίλ, που είχε πολλές φιλίες με τον Ιγνάτιο τον Ουζούμπεϊ και θα μπορούσε κάτι να πετύχει. «Άσε να δούμε τη συνέχεια», του απάντησε πονηρά ο Χότζας, που δεν νοιαζόταν για τον Λαζαρέτο, αλλά για το σεφτά της Αϊσέ της ανιψιάς του και προτιμούσε να τα έχει καλά με το σόι του Ουζούμπεϊ. «Μέχρι να δούμε και να ξεδούμε, Χότζα, αυτός θα ρίξει ρίζες βαθιές και άντε μετά να τον ξεριζώσεις». Μπελάς φάντασε για το γιατρό του τόσο παπάς, που δεν ήξερε τι να κάνει για να τον βγάλει από τον Μπεϊσεχήρ. Φοβόταν πολύ, γιατί κοντά στα άλλα έκανε τις θεραπείες του δωρεάν χωρίς παράδες. Και αυτό ήταν το διπλό κακό για τον ίδιο. Το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί και στο τέλος πήγε να μιλήσει στον ίδιο τον Ιγνάτιο. Κάτι έπρεπε να γίνει για να σταματήσει τον καλογερόπαπα με τις θεραπείες και τις ευεργεσίες του, που μάθαινε ο κόσμος και σιγά σιγά θα ξεχνούσε και το γιατρό και την κλινική του. Δεν άκουγε κανέναν. Έπρεπε να φύγει ο παπάς με κάθε τρόπο. «Να σε ρωτήσω κάτι, γιατρέ», ρώτησε ο Ιγνάτιος όταν πήγε ο Λαζαρέτος να τον δει. «Ελεύθερα, τι θέλεις να ρωτήσεις?» «Αυτή την ώρα νιώθεις κάποια πίκρα στο λαιμό σου?» Σκέφτηκε λίγο ο Λαζαρέτος και είπε ύστερα. «Πώς το σκέφτηκες αυτό?» «Νιώθεις πικρό το στόμα σου, το σάλιο σου?» «Αστειεύεσαι, σινιόρ Ιγνάτιε?» «Καθόλου το τόρι μου. Λοιπόν, για πες μου.» «Νιώθω αυτό που λες. Και όταν πάλι είσαι χαρούμενος, νιώθεις μια γλύκα?» «Ναι, αλλά γιατί ρωτάς?» «Γιατί μελετώ τη σημασία που έχει η γεύση στη ζωή μας.» Στάθηκε λίγο να σκεφτεί ο γιατρός. Δεν ήξερε αν ο Ουζούμπεϊς μιλούσε σοβαρά ή τον κορόιδευε με σοβαρό τρόπο. Δεν βρήκε απάντηση στην απορία του και με ύφος επιστημονικό είπε. «Μα είναι γνωστό, αγαπητέ μου, η σημασία που έχει η γεύση στη ζωή μας. Διότι αφενός μας προστατεύει στο θέμα των τροφών και των ποτών που εισάγουμε στον οργανισμό μας και αφετέρου μας δίνει την ευχαρίστηση στη διατροφή μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η ροπή προς την ειδονή της γεύσεως, ίσως πολλοί δεν θα έτρωγαν ούτε θα έπιναν και θα είχαμε εξαντλήσεις και θανάτους. Είναι κάτι ανάλογο με το σύστημα της βιολογικής αναπαραγωγής ανθρώπων και ζώων. Αν δεν υπήρχε αυτό το ισχυρό κίνητρο της ειδονής, ουδείς θα εφρόντιζε να αποκτήσει παιδιά ή θα ήταν ελάχιστοι οι υποψήφοι γονείς. Ελπίζω να συμφωνείτε με όσα είπαν ήδη.» «Μου αρέσει ο τρόπος και ο τόνος που τα λες», παρατήρησε ο Ιγνάτιος. «Είναι σωστά όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό, γιατρέ, και αυτά εσπούδασα και στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης, που δεν πρόλαβα να την τελειώσω, διότι πέθανε ο πατέρας μου και έπρεπε να γυρίσω πίσω στον Μπεϊσεχήρ.» τα ξέρω, μου τα έχεις πει στο παρελθόν.» «Λοιπόν, είναι σωστά όλα αυτά, γιατρέ μου, αλλά είναι μόνο η μία, η εξωτερική πλευρά των πραγμάτων. Εγώ πιστεύω και ερευνώ κατά τη μικρή μου δύναμη την άλλη, την εσωτερική πλευρά του θέματος, διότι πιστεύω ότι η γεύση μπορεί να μας αποκαλύψει και την ψυχική μας κατάσταση, αρκεί να βρούμε την κατάλληλη μέθοδο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?» «Ως ένα σημείο, ναι. Και θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά όταν θα υπάρχει αρκετός χρόνος. Σήμερα όμως ήρθα για ένα άλλο ζήτημα και θέλω τη βοήθειά σου.» Του είπε το πρόβλημά του και του ζήτησε να μιλήσει καταλήλως στον πατέρα Ιλάριο για να σταματήσει τις θεραπείες και μάλιστα δωρεάν. «Εγώ σαν φίλος έρχομαι, γιατί σας εκτιμώ, σινιόρ Ιγνάτι. Αλλιώς θα αντιδρούσα με διαφορετικό τρόπο, με εννοείτε?» «Εγώ σας εννοώ, αλλά κι εσείς μου φαίνεστε λίγο υπερβολικός. Δεν κινδυνεύετε, γιατρέ μου, από τον πατέρα Ιλάριο. Εσείς έχετε γερά θεμέλια και μεγάλη πελατεία, μην ανησυχείτε. Θα του μιλήσω κι εγώ, αλλά πιστέψτε με, δεν πηγαίνει γυρεύοντας. Όταν όμως του ζητήσει κάποιος βοήθεια, δεν μπορεί να την αρνηθεί. Είναι χριστιανός ορθόδοξος και μάλιστα καλογερόπαπας, που σημαίνει στρατιώτης της αγάπης, που πρέπει να θυσιάζεται για να βοηθά τους άλλους.» Αυτή τη φορά έφυγε πιο ευχαριστημένος. Η άμυνά του βρήκε το κατάλληλο έδαφος για να την κατανοήσει που ζητούσε. Ο Ουζούμπεϊς θα μιλούσε στον παπά και αυτός δεν θα ξανά κάνει τα ίδια. Θα τον σταματούσε κάποια σκέψη, κάποια υποχρέωση. Κάτι θα τον έκανε πιο προσεκτικό απέναντί του. Δεν μπορούσε να φανταστεί τα χειρότερα και ότι θα γύριζαν τα πάνω κάτω. Καταλάγιασαν τα πράγματα για πολύ καιρό και ο χρόνος κατρακύλησε και έφερε τον άλλο χρόνο. Οι δύο φαμίλιες του Μάνθου και του Ιγνάτιου σπήρανε, θερίσανε, μαζέψαν τις ελιές, κάνανε τυριά και τραχανάδες και τουρσιά και περνούσαν ειρηνικά οι εβδομάδες και οι μήνες και έτρεχε ο χρόνος σαν παιχνιδάκι κουρτισμένο από τα χέρια του Θεού, έτσι που να μαλακώνει τα βάσανα του ανθρώπου. Μόνο που η Αϊσέ δεν έλεγε να σταματήσει και να αλλάξει τα σχέδιά της για τον Κωνσταντά.
Κι όλο πίεζε το θείο της το Χότζα και όλο φώναζε και όλο του έλεγε να πάει και να μιλήσει ανοιχτά και να ζητήσει για γαμπρό το Κωνσταντά και όχι να περνά ο καιρός με τις επισκέψεις και τις συζητήσεις. «Αν δεν πας να μιλήσεις εσύ, στο λέω, θα κάνω του κεφαλιού μου», απειλούσε όλη την ώρα το θείο της. «Καλά, καλά, πάψε να γκρινιάζεις, κάτι θα κάνω». Τον άρπαξε απότομα η Αϊσέ και τον φίλησε και στα δυο μάγουλα. Ήταν ενθουσιασμένη και βέβαιη για την επιτυχία του σκοπού της. Ντύθηκε, στολίστηκε και όλη τη μέρα ήταν χαρούμενη. Τα είχε αυτά τα ξαφνικά ξεσπάσματα η Αϊσέ, λες και την τσιμπούσε κάποια μύγα κρυφή και αμέσως άλλαζε διάθεση και συμπεριφορά. «Γιατί όλες αυτές οι χαρές, Αϊσέ?» ρώτησε ο Χότζας. «Γιατί έρχεται ο ξάδελφός μου, ο Ισμέτ, και θα έχω κι εγώ παρέα και συνοδό, να μπορώ να βγαίνω κι εγώ σαν άνθρωπος». Το πίστεψε ο Χότζας και υποδέχτηκε τον Ισμέτ, παιδί του αδελφού του. Η Αϊσέ ήταν κόρη της αδελφής του, της Φατμέ, και ξέγνιασε που θα μπορεί να ησυχάζει κι αυτός λίγο από την ζωηρή ανιψιά του. «Εύχομαι όλα να πάνε καλά», είπε ο Χότζας, και έφυγε για να πάει να συναντήσει τον πατέρα Ιλάριο. Αυτός ο άνθρωπος τον τραβούσε πολύ και ας μην καταλάβαινε το λόγο του. Είχε μια δύναμη να σε τραβά κοντά του, μια γοητεία που σε σκλάβωνε, μια ακτινοβολία παράξενη όταν τον έβλεπες ή όταν τον άκουγες. Ήταν ένας αλλιώτικος άνθρωπος, γεμάτος χάρες και χαρίσματα.

«Προσκυνώ, γέροντα», είπε αυθόρμητα όταν τον είδε. «Με προσκυνάς εσύ, χόντζας άνθρωπος?» παρατήρησε ο πατέρας Ιλάριος. «Αυτό που έχεις εσύ, Άγιε Γέροντα, δεν το έχουμε εμείς. Και μη σου φαίνεται παράξενο που σου το λέω έτσι ανοιχτά. Σε εμπιστεύομαι». «Δεν με πειράζει αυτό, Χότζα Ζελίλ. Αντίθετα, χαίρομαι, γιατί η χάρις είναι δύναμη μόνο του Θεού μας, του Τριαδικού, που με την ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σου το απεκάλυψε ή σε βοήθησε να το αισθανθείς και ας μεγάλωσες μέσα στον Ισλαμισμό του Κουρανίου σας. Τα λόγια σου με αναστατώνουν, πάτερ μου. Δεν σου το κρύβω. Είναι σαν να αγγίζουν την ψυχή μου. Σου μιλώ ανοιχτά, πίστεψέ με». «Κι εγώ θα σου μιλήσω ανοιχτά, Χότζα Ζελίλ», είπε ο γέροντας. «Ξέρω για ποιον σκοπό ήρθες και για ποιο πράγμα θέλεις να μου μιλήσεις. Κράτησε το μυστικό, αυτό που θέλεις δεν θα γίνει, γιατί δεν είναι σωστό να αναμειγνύουμε τα άμυκτα. Άφησε τα πράγματα στο Θεό. Εκείνος βλέπει και εκείνος ξέρει καλύτερα από μας και τακτοποιεί τα πάντα σε όσους εμπιστεύονται το έλεος του. Έχει πίστη γιατί σε καλή ψυχή και άφησέ τα όλα στο Θεό και τη δική του κρίση. Στο ξαναλέω, γέροντα, πως αγγίζεις την ψυχή μου και τη σκέψη μου». «Όχι εγώ, Ζελίλ Χότζα. Ο Θεός και μόνο ο Θεός. Εκείνος κάνει όλα τα καλά και εκείνος οδηγεί τις ψυχές που ταπεινώνονται μπροστά του και του ζητούν βοήθεια και προστασία. Ας μη σηκώνουμε κεφάλι στο Θεό και ας μη πηγαίνουμε κόντρα στο θέλημά του. Ευλογημένα μιλάς και ας μην έχουμε την ίδια πίστη. Και εσύ ευλογημένα ακούς και ας είσαι στο στραβό το δρόμο. Και αλήθεια σου λέω πως ο Θεός θα σε βοηθήσει και σένα, γιατί μέσα σου είσαι ταπεινός. Έχει πίστη στο έλεος του Θεού και όλα θα πάνε καλά». Έγινε πάλι σιωπή ανάμεσά τους. Ο καθένας έκλωθε το δικό του κουβάρι μέσα στο μυαλό του και βούλιαζε τη σκέψη του μέσα στο βαθύ μυστήριο τούτης της ζωής. Πρώτος έκοψε την αμιλησιά ο Χότζας. «Λοιπόν, γέροντα, δεν βλέπεις το γάμο?» «Κράτα μυστικό. Γάμος δεν γίνεται. Αλλιώς», αποφάσισε ο Κύριος. «Σκύψε αυτά που σου εμπιστεύομαι και θα περάσεις την πύλη της απορίας. Με διαβάζεις, πατέρα Ιλάριε, σαν ανοιχτό βιβλίο και δεν ξέρω τι να πω και τι να αποκριθώ». «Τίποτα να μην πεις. Τις πιο πολλές φορές άσκοπα μιλάμε. Κράτα τη σιωπή και κάνε την προσευχή σου όπως ξέρεις. Ο Θεός είναι ο μέγιστος. Πιο μεγάλος δεν υπάρχει από τον Τριαδικό Θεό». Έμεινε κατάπληκτος ο Χότζας. «Τούτος εδώ δεν είναι ένας απλός άγιος άνθρωπος, αλλά μεγάλος φίλος του Θεού και όλα τα βλέπει και όλα τα ξέρει, και τα μέσα και τα έξω. Και νιώθε μπροστά του σαν μικρό αδύνατο παιδί και με φωνή που έτρεμε είπε: Γέροντα, ελέησέ με. Ο Θεός να σε ελέησει». Έφυγε ο Χότζας και έφερε βόλτες πολλές και είδε κόσμο και μίλησε και άκουσε. Αλλά η καρδιά του ήταν κολλημένη στα λόγια και την ακτινοβολία του πατρός Ιλαρίου, που έδειχνε μια δύναμη πρωτόγνωρη για τον Ζελίλ, και απορούσε και άκρη δεν έβγαζε το τουρκικό μυαλό του. Στο τέλος πήγε στον οντά του και βρήκε τον ανιψιό του τον Ισμέτ, που του έφερε τα νέα του αδελφού του και κάμποσα θώρα, φαγόσιμα και τα πιο πολλά. Δεν κάθισε όμως πολύ με την ανιψιά του. Ένιωθε κουρασμένος και προτίμησε να ξαπλώσει. «Έχει γεράσει ο κακομοίρης και κουράζεται εύκολα», είπε η Αϊσέ στον Ισμέτ, που τον πήρε να πάνε στη λίμνη. Το ήθελε και αυτός να δει τη λίμνη. Τόσα πολλά έχει ακούσει να λένε για αυτήν τη μικρή θάλασσα μέσα στη Μικρασία. Ευκαιρία και για την Αϊσέ να ξεπορτήσει και να γυρίσει έξω από το σπίτι της. Από μικρή ήθελε να βρίσκεται στους δρόμους και να βλέπει κόσμο και να μιλά και να μαθαίνει και να διασκεδάζει σαν πεταλούδα που αμέριμνα πετά εδώ και εκεί με την αθωότητα χαραγμένη στα φτερά της. Η Αϊσέ όμως δεν έμοιαζε με αθώα πεταλούδα, αλλά με διψασμένο αγρίμι. Πέρασαν κάποιες μέρες ξεγνιασιάς με βόλτες, επισκέψεις και φιλικές συντροφιές από αυτές που κεντούν την νεανική λαχτάρα και ζωγραφίζουν στα τελάρα της τις πιο τρυφερές αναμνήσεις. Τα νιάτα τεντώνονται σαν δόξα προς τον ορίζοντα του αγνώστου και εκεί σχεδιάζουν με αφοβιά τα σχέδια και τα όνειρά τους. Κι ύστερα με την πείρα την φαρμακοδότρα έρχεται η ζωή και ψαλιδίζει τα φτερά και προσγειώνει τα μυαλά και φαρμακώνει τις καρδιές και πληγώνει. Τότε οι άνθρωποι νιώθουν πικραμένοι αλλά και πιο σοφοί. Στο σπίτι του Ιγνατίου χτυπούσε και πάλι την πόρτα ο γιατρός ο Λαζαρέτος και έδειχνε να βιάζεται. Πάλι κάτι χρειαζόταν. Αυτός ήταν υπολογιστής σε όλα του. Κουβέντα δεν έλεγε, βήμα δεν έκανε, αν δεν είχε κάποιο σχέδιο και κάποιο σκοπό στο μυαλό του. Συμφεροντολόγος και υστερόβουλος.
Τι συμβαίνει, γιατρέ, πώς αυτή η ξαφνική επίσκεψη? Αχ, να πάρω την ανάσα μου, Σενιό Ιγνάτιε. Έτρεχα και λαχάνιες. Ουφ, κάνει ζέστη σήμερα. Κάθισε, κάθισε να ξεκουραστείς. Και δεν πιάσαν ακόμη οι μεγάλες ζέστες? Θα πιεις κάτι να δροσιστείς, μια λεμονάδα, μια σουμάδα κρύα? Πήγε στην πόρτα ο Ιγνάτιος και φώναξε να φέρουν κάτι δροσιστικό για τον γιατρό και για τον ίδιο. Έχεις δίκιο, γιατρέ, σήμερα κάνει πολύ ζέστη από χτες. Και πιο πολύ υγρασία, εγώ έχω μου σκέψει. Ήρθαν τα κεράσματα στο δισκάκι με το κεντητό πετσετάκι, ήπιο λαζαρέτο, συνήλθε και άρχισε η κουβέντα. Λοιπόν, λοιπόν, τι χαμπάρια έχουμε? Έρχεται ο Γάλλος ο αρχαιολόγος. Ποιος, ο Λερό, ο Βικτόρ Λερό? Ναι, είχα τηλεγράφημά του και πρέπει να πάω στο σιδηροδρομικό σταθμό να τον παραλάβω. Θα έρθει αύριο το μεσημέρι με το τρένο. Και ποιο είναι το πρόβλημα με Σιέ Λαζαρέτο, για να θυμηθούμε λίγο και τα φτωχογαλλικά μας? Ρώτησε γελαστά ο Ιγνάτιος. Μου γράφει να του βρω ξενοδοχείο, αλλά δεν βρήκα τίποτα καλό. Ένα ψευτοδωμάτιο έχει ο Βούλγαρος, ο Μπαλούφ και ένα ο Εβραίος ο Χαΐμ. Επειδή όμως είναι κοινός φίλος μας, τι λες, υπάρχει άλλος τρόπος? Κάτι έχει στο κεφάλι σου, αλλά δεν το ξεφουρνίζεις. Ναι, είναι αυτό που κατάλαβες, είπε με πονηρό γέλιο ο γιατρός ο Τσιγκούνης, που λογάριαζε και την τελευταία πεντάρα. Τότε φέρ τον σε μένα. Έχω αρκετά δωμάτια για φιλοξενία. Σταμάτησε μια στιγμή, σαν να δίστασε και συνέχιζε. Μόνο για τους πονηρούς δεν έχει χώρο το σπίτι μου. Κατάλαβες, ντοτόρ Λαζαρέτο? Έτσι που το λες, το κατάλαβα. Ευτυχώς δεν εννοείς εμένα. Ύστερα ο γιατρός του είπε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα, ότι μαζί με τον Λερό θα ήταν κι άλλοι δύο. Ο ένας ήταν ο βοηθός και γραμματικός του, ο Λεριάν, και ο δεύτερος πάλι ο αρχαιολόγος, ο Εγγλέζος Γκάμπριελ Μάθιους, που είχε και κάποια συγγένεια με τον Λερό από την αδελφή του, τη Μίριαμ. Και όσο τον άκουγε ο Ιγνάτιος, τόσο μόρφωσε με κάποια δυσαρέσκεια και στο τέλος του είπε: Ελπίζω να μην φέρεις κι άλλους συγγενείς του, ο φίλος μας. Έσυρε το βλέμμα του προς το παράθυρο και μονολόγησε χαμηλόφωνα ο ψηλόσωμος Ιγνάτιος. Και να σου φτωχός κακομοίρη μου. Εντάξει, αλλά εσύ. Δεν άκουσα τι είπες? Τίποτα, τίποτα. Να τους φέρεις αύριο σε μένα. Πόσο θα μείνουν? Ευτυχώς όχι πολύ. Μονάχα λίγες μέρες. Θα πάνε για επιγραφές στα αρχαία ερείπια της Μέσης Ανατολής. Μην ανησυχείς, σενιόρ Ιγνάτιε, δεν θα σε επιβαρύνουν. Τα μεσημέρια θα τους παίρνω εγώ στην κλινική και εδώ θα κάνουν μόνο έναν ύπνο. Σου είπα, γιατρέ, οι καλοί άνθρωποι είναι καλοδεχούμενοι. Και έπειτα θα δούμε και πώς είναι οι πολιτισμένοι άνθρωποι της Ευρώπης. Να μάθουμε κι εμείς οι Ανατολίτες. Κατάλαβες, σιόρ Λαζαρέτο? Και θα δούμε και θα ακούσουμε και τα νέα του κόσμου. Θα τα μάθουμε από πρώτο χέρι, έτσι δεν είναι? Αυτοί θα ξέρουν να μας πούν πολλά και διάφορα. Εγώ χαίρομαι που θα τους φιλοξενήσω. Θα τους φιλοξενήσεις? Ναι, δηλαδή θα τους φιλοξενήσουμε, ήθελα να πω. Γέλασαν και οι δυο με τις δικές τους σκέψεις, ο καθένας, και μόλις σηκώθηκε ο γιατρός για να φύγει, χτύπησε η πόρτα. Ήταν ο Χότζα Ζελίλ. Χαιρετίστηκαν με το Λαζαρέτο και πέρασε στη σάλα.

0: καλό στο φίλο μου το Ζελίλ, είπε εγκάρδιο ο Ιγνάτιος. Σήμερα είναι μέρα επισκέψεων για το φτωχικό μου. Τι να σε κεράσουμε? Ευχαριστώ, Ιγνάτε Φέντ, δεν θέλω τίποτα. Ένα λόγο μονάχα θέλω να σου πω και φεύγω. Όπως αγαπάς, Χότζε Ζελίλ, είμαι όλο αυτιά. Εμείς, Ιγνάτε Φέντ, είμαστε χρόνια φίλοι, έτσι?
1: Έτσι.
0: Μπορεί να έχουμε άλλη πίστη ο καθένας, αλλά εμείς καρντάζια, φίλοι, φίλοι, ε?
1: Ναι, φίλοι, φίλοι. Τι θες όμως να μου πεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Για βάς. Απ' τα πόδια ξεκινούμε για να φτάσουμε στο κεφάλι, ε? Έτσι δεν είναι το σωστό?
1: Έτσι είναι, λοιπόν.
0: Θέλω να σε ρωτήσω να μου πεις μια γνώμη.
1: Εσύ είσαι χότζας και ρωτάς εμένα? Εσύ πρέπει να είσαι σοφός.
0: Σοφός είναι όποιος ρωτά να μάθει, ε?
1: Πρέπει όμως να ρωτάς τον πιο σοφό από σένα, ε?
0: Κάθε άνθρωπος είναι σε κάποιο πράγμα πιο σοφός από άλλον.
1: Κι εγώ που θες τη γνώμη μου, σε τι είμαι πιο σοφός?
0: Το ερώτημα είναι αν ταιριάζουν να ζήσουν μαζί δύο αλόπιστοι άνθρωποι. Τι γνώμη έχεις?
1: Κι εγώ που θες να ξέρω?
0: Για να σε ρωτώ θα πει πως ξέρεις, ξανά είπε ο Χότζας, που φαίνεται να μην πίστεψε τα όσα του είπε ο πατέρας Ιλάριος και έψαχνε να δει κι άλλες γνώμες.
1: Μέσα στην ψυχή του Χότζα βράζαν και χοχαχλακούσαν ανακατεμένες η πίστη με την απιστία, όπως γίνεται στις ψυχές που έχουν πάθει και πιο πολύ την πονηριά. Τη μια πίστευε σαν μικρό παιδί και την άλλη ξαναγύριζε στην ασιατική πονηριά του. Ένας διχασμός που δέρνει τους πιο πολλούς ανθρώπους. Κοίταξε στα μάτια τον Ιγνάτιο σαν να τον ξαναρωτούσε.
0: «Λίγο μασημένα μου τα λες, Χότζα Ζελίλ. Μίλα πιο ξεκάθαρα».
1: «Είναι καθαρό, φίλε μου. Σε ρώτησε εάν μπορούν να ζευγαρώσουν δύο άνθρωποι που έχουν διαφορετική πίστη και να κάνουν φαμίλια».
0: «Σαν δύσκολο το βλέπω αυτό.
1: Οι διαφορές του κορμιού μπορούν να ξεπεραστούν με κάποια προσπάθεια.
0: Οι ψυχικές όμως διαφορές σε διαμορφωμένους ανθρώπους σχεδόν ποτέ δεν αλλάζουν.
1: Μένουν πάντα στο βάθος

όλη την περιοχή. Το Πάσχα είχε περάσει και ο Μάνθος κουβέντιαζε με τα παιδιά του και τον θείο Ιγνάτιο να αγοράσουν ένα μεγάλο αμπέλι στα βορεινά ανταμπάνια, όπου ήταν καλά τα χώματα και στράγγιζαν και τα νερά και το σταφύλι γίνεται πάντα πιο νόστιμο. Είχαν από παλιά προτίμηση στα μπέλια, στο κρασί και την σταφίδα. Αγαπούσαν βέβαια και τις ελιές και τα κοπάδια, πάντα όμως τραβούσαν την προσοχή τους στα μπέλια και ήξεραν να τα δουλεύουν καλά. Ρώτησαν όμως και τον πατέρα Ιλάριο, που τον είχαν και σαν εξομολόγο και πνευματικό τους οδηγό σε όλα, όπως ήταν η παράδοση σε όλη τη Ρωμαϊκή Μικρασία. Για κάθε σοβαρό τους πρόβλημα ρώτησαν τον πνευματικό τους και πάντα τηρούσαν τις οδηγίες και τις συμβουλές του. «Μη βιαστείτε», τους είπε ο γέροντας, «δεν είναι καιρός». Δεν τους άρεσε η απάντηση αυτή, αλλά το καλοκαίρι κατάλαβαν ολοφάνερα τα λόγια του, γιατί έπεσε μια μεγάλη φυλοξήρα που ρήμαξε όλους τους αμπελώνες της περιοχής και η καταστροφή ήταν γενική. Τότε θυμήθηκαν τα λόγια του και ένιωσαν μεγάλο σεβασμό και δέος για τον ευλαβικό ιερομόναχο που είχε αρχίσει να σπρίζει το γέννη και το μαλλί του και αποσύρονταν και κλεινόταν όλο ένα και περισσότερο στην καλύβα του. «Αυτός ο άνθρωπος έχει αγιάς ολόκληρος», είπε στον άντρα της η Γριανώνα, που πάντα πρόσεχε τα λόγια και τα έργα του πατρός Ιλαρίου. Τον ίδιο θαυμασμό και την βαθύτατη εμπιστοσύνη του είχε για τον γέροντα και ο Ιγνάτιος και μίλησε γι' αυτόν και στους ξένους αρχαιολόγους που φιλοξενούσε στο σπίτι του. Και εκείνοι ζήτησε να τον γνωρίσουν και να μιλήσουν μαζί του. Τους έκανε λοιπόν ένα πλούσιο τραπέζι και κάλεσε και τον πατέρα Ιλάριο, που ήξερε με την διορατικότητά του τι ήθελε ο καθένας που του μιλούσε. Πλούσιο και ανατολίτικο το τραπέζι με όλα τα νόστιμα πάνω του. Το ευλόγησε ο ταπεινός ιερομόναχος, ύστερα πήρε λίγη σαλάτα, ένα κομματάκι τυρί και έφαγε ως να μην είχε όρεξη, γιατί πάντα ήταν ολιγόφαγος και έμοιαζε σαν χορτάτος και ολιγομήλυτος, εκτός από τις περιπτώσεις όπου έπρεπε να μιλήσει περισσότερο. Και σήμερα ήταν μια τέτοια περίπτωση. Μετά το φαγητό και το σερβίρισμα του καφέ στο καθιστικό, οι τρεις ξένοι άρχισαν να το ρωτούν με ευγενική έπαρση πολλά και διάφορα και με ύφος ανθρώπων που τα ήξεραν όλα. Έμοιαζαν με δικαστές που έκριναν ένοχο. «Εσείς οι Ορθόδοξοι», είπε ο Γάλλος αρχαιολόγος σε άπτεστα ελληνικά, «υποστηρίζετε ότι μόνο όσοι βρίσκονται μέσα στη δική σας εκκλησία θα σωθούν. Υπάρχουν όμως πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά, που δεν είναι χριστιανοί και άλλοι που δεν είναι Ορθόδοξοι, όπως εγώ που είμαι καθολικός, και ο Γκάμπριελ Μάθιους που είναι Προτεστάντης. Αυτοί τι θα γίνουν, πάτερ, θα πάνε όλοι στην κόλαση?» Ο πατέρας Ιλάριος τους κοίταξε καλά-καλά και ύστερα είπε: «Το ερώτημά σας σε πρώτη εντύπωση μοιάζει λογικό, αλλά στο βάθος δεν είναι σωστά διατυπωμένο, γιατί η λογική αυτή ξεχνά ότι είναι άβυσος στα κρίματα του Θεού, ενώ με το ερώτημα αυτό είναι σαν να ζητούμε ένα ναι ή ένα όχι. Απάντηση στο ερώτημα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι αν είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε. Η πνευματικότητά μας, ή αν θέλετε η δεκτικότητά μας, είναι το πρόβλημα. Αν κάποιος είναι τυφλός και δεν βλέπει το φως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει φως, αλλά μας εμποδίζει να το δούμε η πνευματική μας τυφλότητα. Και η λογική με την οποία πολλοί προσπαθούν να πλησιάσουν τα μεγάλα πνευματικά θέματα, όπως αυτό που αναφέρατε, δεν έχει μεγάλες δυνατότητες. Φτάνει σε μια μικρή απόσταση από τα υλικά και τα πρακτικά και σταματά. Αυτή η λογική είναι ένα εργαλείο για την καθημερινή κυριοζωή. Στα μεγάλα και τα αιώνια χρειάζεται άλλο εργαλείο, άλλο πνεύμα. Και αυτό δίδεται άνωθεν από το Θεό σε όσους το ζητούν και προετοιμάζονται για αυτή τη δωρεά. Θα τελειώσω τα λόγια μου με τα λόγια του Κυρίου που είπε: «Έτι πολλά έχω, λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη». Είναι το 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιου και σημαίνει ότι «έχω πολλά να σας πω ακόμα, αλλά δεν μπορείτε να τα καταλάβετε και να τα αντέξετε». «Και τι είναι αυτό το ουδύναστε βαστάζειν άρτη?» ρώτησε ο Γάλλος, κύριος Λερό, νομίζοντας ότι θα δυσκολέψει το γέροντα. «Είναι η απουσία του Αγίου Πνεύματος, την οποία δεν είχαν ακόμα οι Απόστολοι, όπως και όσοι δεν καθαρίζουν την καρδιά τους με την τήρηση των εντολών, για να δεχτούν μέσα τους την εξύψους δωρεά». Θαύμασαν και την απάντηση. Δεν ήθελαν όμως να σταματήσουν την καλή αυτή εντύπωση. Η πρόθεσή τους ήταν να στριμώξουν τον πατέρα Ιλάριο σε μεγαλύτερες δυσκολίες, ώστε να φανεί η δική τους θέση πως είναι καλύτερη και ανώτερη από την Ορθόδοξη Εκκλησία,
που στο βάθος την ζήλευαν, την περιφρονούσαν, την μισούσαν.

Πάντα έτσι ένιωθαν και νιώθουν οι Φράγκοι για τους Ανατολικούς, κρυφά και φανερά, και δεν χάνουν ευκαιρία να το εκδηλώνουν. Γιατί ξέρουν στο βάθος βάθος ότι αυτή είναι η μόνη αληθινή Εκκλησία και όχι ο Πάπας, ο ξεστρατισμένος και οι εγωπαθείς Προτεστάντες που πήγαν ακόμα πιο πέρα και από τον Πάπα, για να βουλιάξουν μέσα στην παθιασμένη λογική της ανταρσίας και της ανυπακοής. «Μωραίνει Κύριος, όν βούλεται απολέσε, και τούτοι εδώ έχουν παραμοναθεί». «Εσείς, Πάτερ Ιλάριε», είπε και ο Λεριάν, «λέτε ότι η Εκκλησία σας κατέχει όλη την αλήθεια και ότι εμείς οι άλλοι χριστιανοί είμαστε αιρετικοί. Το πιστεύετε και το θεωρείτε αληθινό? Μου ζητάτε λόγο νομολογίας και πρέπει να είμαι σαφής. Και αληθινό είναι αυτό που είπατε και το πιστεύω», απάντησε ο Μικρασιάτης Ιερομόναχος. «Έχουμε τις μαρτυρίες πολλών Αγίων και Συνόδων της Εκκλησίας, αλλά και τα ίδια τα πράγματα που χωρίζουν την αλήθεια από την αίρεση. Και αυτά όλα δεν μπορεί να τα διαψεύσει κανείς». «Και ποια είναι αυτά τα πράγματα που αναφέρετε?» «Πολλά και διάφορα. Πρώτον τα δογματικά, όπως είναι η πίστη στην Αγία Τριάδα, που αλλοιώθηκε με το παπικόν Φιλιόκβε. Είναι εκκλησιολογικά, όπως το προτείον του Πάπα, η ιωσφορική μονοκρατία, η αρχηγία δηλαδή όλης της Εκκλησίας που είναι θεμελιωμένη στην άκρα ταπείνωση του Κυρίου με τη σταυρική του θυσία. Η Εκκλησία μας, που είναι η μία και μόνη αληθινή, έχει κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό και διοικείται με το συνοδικό σύστημα και όχι με τη γνώμη ενός ανδρός που έφτασε να λέει ότι είναι η αλάθητος πηγή της αληθείας. Το αλάθητον ενός ανθρώπου είναι αντίστοιχο με το αλάθητον του Πάπα, που μόνο του δίνει αξιώματα και ιδιότητες στον εαυτό του. Είναι τελείως δαιμονικό και παράλογο και αποτελεί ανταρσία και βλασφημία κατά του Σταυρωθέντος Κυρίου. Θέλετε να σας αναφέρω ακόμα την αλλίωση των μυστηρίων της Εκκλησίας, όπως της Θείας Μεταλήψεως, του Βαπτίσματος και άλλα? Ενώ δεν είναι λίγες και οι λατρευτικές μεταβολές, που δεν χρειάζεται να τις εξηγήσω αναλυτικά, όπως η εκκλησιαστική εικονογραφία που τη μετατρέψαν σε ιδεολατρικά αγάλματα και την υμνοδία με τα μουσικά όργανα και τα παρόμοια. Όσο για τους Προτεστάντες, αφού και αυτοί ανήκουν στη Φραγκιά, προχώρησαν πιο μακριά την αφροσύνη τους και τα κατάργησαν όλα, και στη θέση τους βάλαν τη λογική του καθενός, που εξηγεί το Ευαγγέλιο και την ίδια τη ζωή όπως του αρέσει, κατά την κρίση του και όπως το βολεύει, κατά τις επιθυμίες του. Αυτό όμως δεν είναι εκκλησία, αλλά παρασυναγωγή με ψεύτικο όνομα. Η αληθινή Εκκλησία είναι μία, αγία, καθολική, δηλαδή για όλους, και αποστολική, και δεν άλλαξε ούτε ιώτα εν από όσα παρέλαβε από τον Κύριο και τους Αποστόλους του. Αυτή με λίγα λόγια είναι η διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, και αυτή την αλήθεια πιστεύουμε όλοι μας, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, 1000 περίπου χρόνια από τότε που φύγατε από την Εκκλησία και στήσατε δική σας παντιέρα.

Όλοι άκουγαν με κομμένη ανάσα και μεγάλη προσοχή. Χαίρονταν ο Ιγνάτιος με τα όσα αποστομωτικά έλεγε ο πατέρας Ιλάριος, όσο πικραίνονταν οι τρεις ξένοι με τις αλήθειες που άκουγαν και ας μην ήθελαν να τις παραδεχτούν. Στο τέλος έγινε σιωπή αμηχανίας που έσταξε σαν αόρατο κερί ανάμεσα στη συντροφιά των πέντε αντρών. Έβηξε ο Εγγλέζος Γκάμπριελ, στήριξε στη μύτη του τα χρυσά γυαλιά που φορούσε και είπε σε σύγχρονα ελληνικά στον πατέρα Ιλάριο: «Μήπως είστε λίγο απόλυτος, λίγο υπερβολικός? Δεν θέλω να πω φανατικός, αλλά τα κόβετε όλα με το μαχαίρι και χωρίζετε τα πράγματα σε αληθινά και σε ψεύτικα. Δεν νομίζετε ότι αυτό είναι λάθος?» «Αγαπητέ κύριε Μάθιους, χαίρομαι πραγματικά που μιλάτε κι εσείς όπως ο κύριος Λερό τόσο καλά τη γλώσσα μας. Και εσείς θα με καταλάβετε αν θέλετε να με καταλάβετε. Τα όσα είπα δεν αφορούν σε ανθρώπινες αντιλήψεις, ώστε να σας φαίνονται απόλυτες ή υπερβολικές οι απόψεις μου. Μόνο τις ανθρώπινες ιδέες και αντιλήψεις μπορεί κανείς να τις συζητήσει, να τις συμπληρώσει ή να τις τροποποιήσει. Η αλήθεια της πίστεως δεν προέρχεται από τους ανθρώπους, αλλά είναι αποκάλυψη του ίδιου του ενανθρωπίσαντος Θεού. Είναι απόλυτη και μία και διαπραγμάτευτη. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Μία είναι η αλήθεια της ζωής και αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Ή την δέχεσαι όπως είναι, ή την απορρίπτεις όπως είναι. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογές και αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Αλήθεια που αλλάζει δεν είναι αλήθεια. Όσο για το μαχαίρι που αναφέρατε, κύριε Μάθιος, δεν είναι ο δικός μου λόγος, αλλά ο λόγος του Θεού, ο στομότατος, όπως ένα κοφτερό μαχαίρι, και αυτό το μαχαίρι το δίστομο έχει κόψει στα δύο την ιστορία του κόσμου, στην πριν και στη μετά Χριστόν. Λάθος λοιπόν είναι όχι να γνωρίζουμε, να πιστεύουμε και να ομολογούμε θαρετά την αλήθεια της πίστεώς μας, αλλά το να μην βλέπουμε καθαρά την τομή αυτή και να μπερδεύουμε τα πριν με τα ύστερα. Οι παλιές δοξασίες είναι το ψέμα και τα μετά η αλήθεια. Πώς και γιατί να γίνουν ισοστάσια τα άνισα και διάφορα, όπως είναι τα προ-Χριστού και τα μετά Χριστών? Καμιά σχέση δεν μπορεί να έχει το σκοτάδι με το φως. Έτσι γίνεται και στην προσωπική ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέγεται παλαιός άνθρωπος της απιστίας και νέος άνθρωπος της πίστεως. Το λάθος λοιπόν ας το αναζητήσουμε όχι στην αλήθεια της πίστεως, αλλά στο ψέμα της δικής μας ζωής. Και αυτό το ψέμα είναι ο εμπεγμός των παθών της λογικής μας και των δαιμόνων. Αν μίλησα πολύ, παρακαλώ συγχωρήστε με, δεν μπορούσα να πω λιγότερα. «Πάτερ μου αγαπητέ, το αντίθετο θα έλεγα», είπε με αυθόρμητο ενθουσιασμό ο Ιγνάτιος. «Δεν θα ήθελα να σταματήσετε. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι ξένοι μας». «Πολύ σημαντικά είναι τα λόγια του πατρός Ιλαρίου», είπε ο Λερό, «και αν συνεχίσει λίγο ακόμα θα μας κάνει ασφαλώς και εμάς Ορθοδόξους. Είναι πολύ πιστικός. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμη, αν δεν τον κουράζω. Να συνεχίσω, πατέρ Ιλάρια?» «Παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Λερό. Αν μπορώ να σας απαντήσω, θα προσπαθήσω», απάντησε ο Γέροντας. «Η πίστη μας είναι ανοιχτή και ελεύθερη σε όποιον θέλει να τη γνωρίσει. Και εμείς οι πιστοί, όταν μπορούμε, πρέπει να δίνουμε λόγον όταν μας τον ζητούν. Δεν προσπαθούμε να στρατολογήσουμε πιστούς όπως κάνει ο Πάπας της Ρώμης με την παραπλανητική ουνία του ή όπως οι μισιονάροι των Προτεσταντών. Ούτε προσπαθώ να σας κάνω με το ζόρι Ορθοδόξος, προς Θεού. Μόνο ελεύθερα γίνεται κανείς Ορθόδοξος. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν», εδίδαξε ο ίδιος ο Κύριος. «Επελευθερία εκλήθητε», λέει ο Απόστολος Παύλος. Να σας αναφέρω ακόμα των Κυριακών λόγων: «Γνώσατε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς». Άρα κριτήριο και δύναμη είναι η αλήθεια και όχι ένας ταπεινός καλόγερος. Πάλι έγινε μια διακοπή στη συζήτηση και όλοι έμοιαζαν να σκέφτονται τα λόγια του γέροντα που ήπιε μια γουλιά νερό από το ποτήρι του, και ο κύριος Λερό που κάπνιζε πίπα ξαναρώτησε με το ίδιο εξεταστικό ύφος: «Κάθε λόγος που λέτε, πατέρα Ιλάριε, μας φέρνει πιο κοντά σας. Αλλά ήθελα να ρωτήσω τι σχέση έχει ο ελληνισμός της αρχαιότητος με τον σημερινό ελληνισμό που συνηθίζεται να το λέτε ρωμιοσύνη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?» «Καταλαβαίνω πολύ καλά και λυπάμαι αν σας λυπήσω. Ο ελληνισμός εντός και εκτός της Ελλάδας πρώτον είναι ενιαίος και διαίρετος. Και όπως είπα, δεν έχω πρόθεση να σας λυπήσω, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω τη μεγάλη ευθύνη που έχετε κι εσείς για την περιπέτεια του ελληνικού γένους για πολλούς αιώνες, ή πιο σωστά κατά την τελευταία χιλιετία. Από το 1000 περίπου μέχρι σήμερα δεν είχατε άλλον εχθρό από το γένος μας, το Ορθόδοξο.
Εσείς δώσατε σκοπίμως μεγάλη έμφαση στην ειδωλολατρεία της αρχαιότητας και όχι στη μετέπειτα πορεία του λαού μας με την χιλιόχρονη Ορθόδοξη Ρωμανία που την ονομάσατε Βυζάντιο, ενώ πρόκειται για τον νέον εν Χριστώ λαό, τον Ορθόδοξον Ελληνισμό από τον πρώτο ίδιο αιώνα. Η αρχαία Ελλάδα, ο παλαιός άνθρωπος, είχε κλείσει οριστικώς και είχε ολοκληρώσει την πορεία του ως ένας ιστορικός κύκλος, ίσως ο τελευταίος της τότε εποχής, και έπαυσε κατά την δήλωση του Μαντίου των Δελφών το «Λάλλον είδωρ» της ειδωλολατρίας. Τώρα έχουμε πια το Ορθόδοξον γένος των Ελλήνων που συνεχίζεται μέσα σε αμέτρητες δυσκολίες και εμπόδια ως νέος άνθρωπος και έχει ως μόνο και κύριο πνευματικό οδηγόν του την Εκκλησία. Όλα τα άλλα, όπως η λεγόμενη στη Δύση περίοδος της αναγεννήσεως και αργότερα ο άθεος και αυτόνομος διαφωτισμός και τα υπόλοιπα επιγεννήματά τους, είναι ανθρώπινα συστήματα και λανθασμένα ρεύματα ιδεών στις μέρες μας και είναι ξένα και ψεύτικα επικολλήματα πάνω στη ζωή των ανθρώπων. Ευτυχώς το ευλογημένο γένος μας, εκτός ελαχίστων μικρών εξαιρέσεων, δεν έχει διαβρωθεί από τις δαιμονικές αυτές επιδράσεις και παραμένει μέσα στην παράδοσή του που έχει ως μόνο στήριγμά του την Ορθόδοξη πίστη, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τέλος, για να μην σας κουράζω περισσότερο, πρέπει να σας πω ότι άλλο είναι το μουσείο και άλλο η ζωή. Εμείς ακολουθούμε μόνο τη ζωή και αυτή εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η σχέση ελληνισμού και ρωμιοσύνης που με ρωτήσατε. Και με άλλα λόγια, ρωμιοσύνη είναι ο βαφτισμένος και τελείως αλλαγμένος ελληνισμός. Αυτός που αναπτύχθηκε και αντρώθηκε στα χίλια χρόνια της Ορθόδοξης Ρωμανίας, το ένδοξο Βυζάντιο, όπως το αποκαλείτε εσείς, με φανερή περιφρόνηση. Δεν μίλησε κανένας. Αυτή τη φορά η σιωπή δήλωνε πολλά. Και σαν τρελόπεδο, σαν αγγελάκι του ουρανού, άρχισε να φυσά ένα δροσιστικό αεράκι και να χοροπηδά τσακπίνικα από το ανοιχτό παράθυρο και να κυματίζει τις μεγάλες κουρτίνες, γεμίζοντας τη σάλα με τις μοσχοβολιές των λουλουδιών του κήπου. Για σε μια, δυόσμα και ματζουράνες να μεθούν τις καρδιές και να δεξάζουν το μεγάλο δωρητή. Δόξα εν υψίστης Θεό. Οι ξένοι μοιάζαν συλλογισμένοι και εντυπωσιασμένοι από τα λόγια που άκουγαν, από την επιβλητική μορφή του ασκητικού γέροντα, αλλά και δεν φαινόταν τόσο έτοιμοι να τα δεχτούν ή να προχωρήσουν πιο πέρα από την περιχαρακωμένη δική του σοφία. Πέρασαν λίγες μέρες, έφυγαν οι αρχαιολόγοι και οι ζέστες είχαν σκεπάσει όλο τον Μπεϊσεχήρ. Άπνιε παντού και η υγρασία να τρυπά μικρούς και μεγάλους. Την καρδιά της Αϊσέ όμως την είχε τρυπήσει πέρα για πέρα ο έρωτας για τον Κωνσταντά, που τον έβλεπε και έλειωνε από τη λαχτάρα της και άρχιζε σαν τρελή να ψάχνει και σαν πεισματωμένη να θέλει να τον δει, να του μιλήσει, και τραβούσε πάντα δίπλα της για συνοδό τον Ανατολίτη ξάδελφό της, τον Ισμέτ, που δεν καταλάβαινε και πολλά πολλά. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Καινή για Αίγιος της αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λέστα, τας αμαρτίες ημών. Δέσποτος υπόρειος ολομίες, ημίλα Άγιε, επίσκεψε και ίες, τας ασθενείες ημών. Εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Καινή για Αίγιος της αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιέστε το όνομά σου, αρχίτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεν εμείς οφειλέντες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν λαρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα σε βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωτής του Σταυρό εχουσίως την υπονήμωση σου, κοινή πολιτεία του εκτριμού σου δόρισε, Χρυσέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χωρικών αθησκάων των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει τη συνόπλων ήρυνης αήτων τρόπεων, και είναι και Άγιος της αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνε μη παρήδη αγαθίδε και σύστημων πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξο οδόξων πολιτείαν. Σώζε ούσε και έλε βασιλεύει και χωρί γι' αυτή σου ρανότε την νίκη. Γιατί έδικε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
2: Λέισον ημάς ο Θεός καρτομέγα ελεός ο Θεό μετά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Θεό μετά υπέτρεψε εγών και ορθοδόξο χριστιανό.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Θεό μετά υπέτωχη επισκόπου ημών ιερονή και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε. Και αή τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα ρυψίστης Θεό και ποιης ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ρυψίστης Θεό και ποιης ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ρυψίστης Θεό και ποιης ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννή την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννή την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύνεις αντιλήγοντές μου. Πολύ επαλίστατε με μένα, πολύ λέγω στην ψυχή μου. Ουκέστη σωτήρι αυτό είναι το Θεό αυτό. Συνή, Κύριε, αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Πολύ μου προς Κύριε, λέγε έκραξα και επιπισέ με εξόλου σου αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθη και ύπνωσα. Ξηγέθηκε ότι Κύριος αντιλήψετε. Που φοβηθήσαμε από μιλιάδων όμως τον κύκλο συνεπτεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, κι εσύ επάραξας πάντως εκροντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέντευσας, του Κυρίου σου Κυρία και επί των λόγων σου ευλογία σου. Εγώ εκεί μήχε και ύπνωσα, ξεγέρθηκε ότι Κύριος αντιλήψετε. Κύριε μη το θυμό σου ελέξε με, μη δεν διορίες παιδεύσε με, τι τα βέλη σου ενεπάγησά μου και πεστήξε με πρέπει τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρχήμα μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της ουστές μου προσώπου των αμαρτιών μου και ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου στη φορτή ο Μαρία βαλήθησαν επ' εμέ προσώρησαν και θάψαν μόνο πες μου προσώπου της αμπροσύνη μου ταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα συντροπάζον εμπορευόμη μου και έψω εμέ πλήσε ενταγμάτων και ευκαι στην ίεση της αρχήμη κακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμηνα προς τα μακού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα από τη βία μου και ως ταραγμός μου όπως σου καπεκρίνει, καρδία με ταράχτε κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό μου και αισθήνεται μου. Φίλοι μου και πλησίων εξ εναντίας μου ήγησαν και έζησαν και γιστά μου από μακροθελέτησαν και ξεβιάζομαι ζητούνται στην ψυχή μου. Συζητούνται στα κακά μου ελάτη σαν ματαιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκλο κι ως άνομος σου κανήκω το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος σου κακού και ουκέφωνε το στόμα δι' αυτού ελεγμού σου. Ότε μισή Κύριε ήρθισα, σύς ακούσει Κύριε ο Θεός μου, τύπο, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και το σαν ευθύνε πόδος με πέμε μεγαλοημώνησα και εγώ εισβάστηκα σε έτοιμους και αργιδόν με ενωπιόν με στήλια παντός. Την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημίσω επ' της αμαρτία του. Οι δε εχθροί μου ζώσε κρατέονται καλυμέ και επιθύμησαν μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών επί κατά δύο κορακατοσύνη. Μία εγκαταλείπνε, Κύριε ο Θεός μου, μία από στις απεμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία εγκαταλείπνε, Κύριε ο Θεός μου, μία από στις απεμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεωτρίζω, έδιψε σε ψυχή πως απλώς σάψω, εγέννημο και αβάτο και αντίδρο. Το σεντό αγιώθησε πριν δει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Κρίσου εντελώ σου παίζω άστα χίλια περαισού είσαι. Ούτω ευλογήσου σε τη ζωή μου και το όνομα τη σου αλλοτασίρα μου. Σε εκτέατο και αμοιόνιρο σε πληστή η ψυχή μου. Και χίλια γαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημονευό σε τη στρομή μου. Εν τη σώδη σε μετατονισέ. Ο διαγενή βοηθό μου και τη σκέπη των τελείων σου αγαλιά σου. Κονίδη ψυχή μου πίσω σου. Εγώ δεν αντελάμε το δεξιά σου. Τι δεισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου. Σε έψονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τα ισχύρα των οφέα. Μερίδε αλλοπρεκονέσονται. Ο δε βασιλεύ, ευραθήσε το Θεό. Περεθήσε το πάσο μείον εν αυτό. Δεν εφράγει στο μάλλον με τον άδικα. Εντισώδησε με τον Ισέοντα γιατί τη βοηθό μου. Και εντισχεύει τον τελείω σου αγαλιάσονται. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου. Εγώ δεν αντελάβω το δεξιά σου. Ο ξαπατρί και γιο και αγιο πνεύμα τη και νύχη και γιο σώνα στον όρο μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκαμεξα και νύχη εναντίον σου. Σε φθέτω να πιώνω σου προσευχή μου, πλοντός σου τη δέησή μου, ότι εμπλήστηκα κόρη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε, πως ελογίστηκε να δικοτοβελών των Ισβάκων, εγεννήθηκε ως άνθρωπος από ίδιντος έκρισης ελεύθερος, στην τραυματία κατέβητα της εντάθων, όλου και εμείς σέτηκε αρκεί εκ της χειρός απόστον, δεν τον ελάκω κατ' οτάτω, εν σκοτήσει ισιά θανάτου, εμέπες την ίδια ο τιμός σου και πάντας με τερμούς επήγαινε σε πεμέ, εμάκρος του προστού γραφέ μου εθετώ με βδέρημα εαυτής, παραδόθην και μπήξε πορευόμην, και οφθαλμοί στέγησαν οφτωχίας. Κι έκραξα προς εν Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς εν τα σχήρα μου, μη την νεκρής πίστα μάσια γιατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέση, μη ρίγεσαι τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου εν διαπολία, μη γνωσίζεται εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Καλό προς εν Κύριε κι έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι αντίχειρη από αυτή την ψυχή μου. Αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιδί μου. Το χώσι μου εγώ και κόψε κοινότητό μου. Ψωθείτε τα πινότη και ξυπολίτη. Με μέρη ήρθαν οι οργέ σου προβεσμοί σε ξεοταλαξά μου. Και κλωσάν μου σύνορ όλη την μέρα με περέσει ο μάμα. Μάκρα σε παιδί μου φίλο και πλησίου και του γνωστού νόμου τελεπορία. Κύριε ο Θεό σωτηρία μου. Η μέρα σε τέκα με ξαγενικτή εναντίον σου. Σε θέτω να πιώσω προσευχή μου. Κρόντο σου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα γνώσου, τον λυτρούμενο εκτερά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ενέη και εν κυρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαιριστή σε τον σαϊτού νεότη σου. Ποιώνεται η μοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή και σύνση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Τύρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, και στέλος οργησίς σε τεούδα εις τον αιώνα μηνύ, που κατά τα σωνομία σημών επίσης εμή, ο δέκατης αμαρτίας σημών τα πέδω και ρημή, κατά το ύψο του ουρανού από της γης, κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί της φορμέμψης αυτό, καθώς τον απέμπησα να το λέω από της μόν, εμάγνα φημών τα σωνομία σημών, καθώς η κτήρη πατήριους πήρησε Κύριος φωμένος αυτό και αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη ότι τους εσμένει. Άνθρωπος ο συγχόρτος σε γημέρα αυτού, σε άνθρωπος του αγρούκος εξαντήσει και πνεύμα δείτε με αυτό και έχει υπάρξει και και επιγνώσετε δί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επισφωμένος αυτό και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και με μημένης των εντολών αυτού και ποιήσει αυτάς, Κύριος εν τον ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτή ποιούνται στο θέλημα αυτού. ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπος της ποτείας αυτού, ευλόγηψη και μου τον Κύριον, εν πάντη τόπος της ποτείας αυτού, ευλόγηψη και μου τον Κύριον, Κύριε εις άξονες προσευχής μου, εν όσε τέσσι με την αληθεία σου, σ' άξον με την δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις κρίς με τον δούλο σου, ιού δικαιοσύνη τον οποίο σου πάζω, κατεδίωξε νεκρό σου ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν της ζωή μου, κάθεσέ με σκοτεινή σου νεκρού σε όνος, κυρίασε με το πνεύμα μου, ερεμία ταράχτη καρδία μου, νύστην ημερών αρχαία ρε μελέτησε εν πάση θέλη σου, πείμα στο χειρό της εμελέτων, διεμέτασα πως έτας χείρας ψυχή μου ως Γιάννη Ρώση, τα χείρις άξιόν μου κύριε ξέρει με το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιμού και ομοιώθησε με τις καταβαίνουσες λάκου, που στόρμησε όμοι το πρωί το λέω σου την ψήνυψα, γνώρισε όμοι κύριε δωρένη πορεύσε με, την προσέρα την ψυχή μου, ξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προς εγκατέβηγο μου, είδαξε όμοι του πίν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου, πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με την ευθεία, και το όνοματό σου κύριε ζήσει με, εν η δικαιοσύνη σου, εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου, και το ελέγχει σου εξορροτρέψει εχθρού μου, και απολύς πάντα στο θλίβοντα στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου είμαι. Σ' άξον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κρίση με τα δούλου σου. Σ' άξον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κρίση με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με την ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα του Ευσεβούς ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό και του Καταξηράν Θάλασσαν και Αέρα Φιλοχρήστου Μοστρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα της πόρτας Γερμονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παρακρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέτρης την εημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάντη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός του στον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνος άμε το ονόματι Κυρίου μην άμε αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Παρακύριο έγινε το αυτή και σταυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Σε ρήμο πολίτης και σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης, Θεοφόρε Πατήρ ημών ουφρίε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαχών. Θεραπεύει στους νοσούντας και τας ψυχάς, τον πίστε προστρεχόντωση. Δόξα το δεδοκότη ίσχυ, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου βασιλιάματα.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις ερήμου πολίτης και εν σώματι αγγελός, και θαυματουργός ανεδείχθης, Θεοφόρε Πατήρ ημών ουφρίε. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς, τον πίστη προστροφόντων σοι. Δόξα το δεδοκό της ίσχυ, δόξα το σε στεφανός αντίθυ, δόξα το ενεργού τη δία σου βασιλιάματα.
2: Και νίκια η και στους αιώνας των αιώνων αμήν, η δυσή προστασία και εκτιμένη άφραντε, και δεσές ηγεσίες των τεινών επιτρούμενη, το σταυρό του Υιού σου εμπαντιφρούμενη, καταχρέωσε πάντες, ευσεβώς μεγαλύνομαι.
0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάντη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σακράδου υπερευλογημένη σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
1: Αγία Θεοτόκου και σου
0: Αγία ημών έψανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Βλέπων όλες τις των αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρεμάμενον έλεγε. Είμαι Θεός υπήρχες αρχωθείς, ως είναι ημί η σταυρωθείς, που κάνω ήλιος σας αρτίνας εν απέκρυψε. Ουδέ γησιωμένη εκειμένετο, αλλο πάντων ανεχόμενος, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
3: Εν μεσοδίων ιστών

0: κρυμάμενο μέσον των κακούργων. Ορώσα τα σπλάχνα ήλικης μητρικός, θρυνούσα εγώ ασύμητε εκνονεμό. Τη ηθία και άφατος οικονομία σου δεις, εζώσα στο πλάσμα σου, ανυμνό σου το έσπλαχνο.
1: Εν μέσω της εδέμ ξύλο θάνατον ήθησεν, εν μέσω δε της γης ξύλο ζωή σε βλάστησε, γευσάμενη καρ' του πρώτου αυθαρτιώντες, θαρθεί γεγόνομεν, τύχοντες δε του δευτέρου, της αυθαρσίας κατατρυφήσαμεν, εν το σταυρό γαρέσωσε Χριστός το γένος των ανθρώπων.
0: Εν παραδείσω με το πρίξιλον εγύμνωσε, περ τη γεύση ο εχθρός εσφαίρει νεκρώσει, του σταυρού δε το ξύλο τη ζωή το έρδημα. Ανθρώπι φέρον επάγει επί τη γη και κόσμο όλο σε πλήστη πάση χαρά. Ονορώντε υψούμενον Θεό, εν πίστη λαϊ συμφώνω σε βοήσω με πλήρη δόξα.

0: έως ψήσου γεννάρχης ελπίδος, θωράστης εξ αυτού ασυνέτιος όφθη. Σίδε διασταυρούσου ζωήν πηγάζεις ως υπεράγαθος, θέλων και γαρεπάγεις, κίνα το πρώτο λύσεις κατάκριμα, διό ύπνουμε σου Χριστέ το πάθος το εκούσιο. Φωτί ουρανίου καταλάβετε σήμερον αυτή η σκηνή, εν ταύτη γαστρατεία και έλλον αγάλλονται, συν αυτής και δικαίω χωρί εφραίνονται. Επί τη μνήμη των ανθρωφόρων, αυτών τες παρακλήσεσι, κατάψουν τον κόσμο σου την ειρήνη Χριστέ και το μεγαέλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό

0: και γης αλέμισος παντοδύναμος, αλυμνός ότι φρικτή και θεία συντατάβαση.
1: Ελέγχισον ο Θεός κατά το μεγαλειώσιο και κατά το πλήθος των τερμών σου εξάλληψον το άνομά μου. Επιπλέον πλήμα από τις αναμνήσεις μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι να μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη Δία παντός. Σήμερον ήμαρα με το πονηρό ενώπιον σου επίσης από σαν δικαιωθήσα της λόγης και δικής του κερνεστέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και να αμαρτής οικείσαι με μήτρη μου. Η δούγαρα λήθεν γάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας ο τελειωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καταριστήσω με πληνίζ με και υπερηχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με γαλία συν και ευρωσύνη γαλία σου τεώς θέα ταπεινωμένα. Από όστρο το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω νομί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένουσον της εγκάτης μου. Μη απορρίζω του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλησε πε μου. Απόδοση με την αγαλία ενσύ του σωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίστε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι η θέληση τη εδωκάν ολοκαυτώματα όπου ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και θεμπρωμένο Θεό σου ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία του Σιών και υποδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη ενδυνοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου τριών σου μόσχου. Σταυρό χαράξες Μωσής, απευθείας ράβδο την Ερυθρά, διέτοιμη το Ισραήλ, πεζεύσαντι τη δε επιστρεπτικό φοράω της άρμας συγκροτήσας, ίνωσεν επεύρους, διαγράψα στο ΑΗ των όπλων, δια Χριστώ άσομεν το Θεό εμόν ότι δε δόξαστε.
2: Δόξα τη Αγία Σταυρού Ιησού, Κύριε.
1: Παλά μας, Θεία Σταυρού Ιησού, απλώσος προς σε αυτόν συνήγαγες, χειρών σου το πλαστούργημα και χειρός πονηρού πάντας ελευθέρωσος και καθυπέταξας χειρή κρατεωτάτη βασιλεύ των απάντων διοπιστή άσομεν το μεγέθη σου ότι δε δόξαστε. Λιμαντική ενεδέμ γέγονε του ξύλου η απευκτή απόγευση των θάνατων εισάξασα Χριστός δε θανατωθείς επί ξύλου άπαση ζωή επίγασε και έκτινε τον όφιν θεϊκή δυναστεία διό αυτό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
2: Άγιε Μάρτυρα, στασέψε λιβερβό.
1: Ιντρίσατε Ιησού των μαρτύρων πλήθη σταυρώτε και το πάθη σου παθών καταξανίσταστε και έναντι των εχθρών βασιλεία είναι σαν σε πάσης κτίσεως υπέμειναν βασάνους και κινδύνους απείρους διότι εσείς έτυχον αηδίου ζωής του Θεού ημών.
2: Άγιε Μάρτυρα, στασέψε
1: λιβερβό. Ραντίσματι θεωργώ τους χορούς μαρτύρων αιμάτων ακυράτων σου κηρύττοντας έρανας, εφών και τα εαυτών δίωσε εκένωσαν προθύμως αίματα, μη σπένδιν οι ρηκώτες της αψύχης σωάνης, αλλά υπερ σου θνίσκοντες του Θεού ημών άμμο μαθήματα. Ως σε έβλεψε σε σταυρό, τον τα πάντα βλέποντα ηλούμενον η άμεμπτος, ο δηρωμένη έλεγε, τι τούτο τέκνον εμών, τι σοι ανταπέδωκαν οι απολαύσαντες πολλών σου δωρημάτων, πως η πίσω των πόνων δόξα τη σοι έσπλαχνε και μακρόθυμη οικονομία φρικτή.
2: Υπεραγία Θεού της όστρων.
1: Τον Θεοτόκον σε κυρί την άχρα των πάσης αιρέσεως, αποτροπήν φέρνει σάρκα γάρ γενόμενων, αναλυώτες έτεκες των επέκεινα πάσης θεογενήτρων της κτήσεως λόγων του Θεού των αίδιων.
2: Υπεραγία Θεού της
1: όστρων. Ως Θεού μήτυρ παρησίαν έχουσα προς τον τεχθέντα εξούμονο γενή λόγων και πατρί συνάμαρχων και συμφυεί το πνεύματι δυσοπούσαν η παύση κινδύνων σώσε πανάμαμε τους έθεο τόκων δοξάζοντας. Σε θεομήτωρ προστασία έχοντες ου δηλιάσομεν τον εχθρόν στήφος το αντιμαχόμενον της ευσεβής δοξάζουση των εξού σαρκοθέντα θεών των όλων και κύριων όν υπερημών εκδυσόπισον. Νους και ουράνιος το σών μυστήριον το ακατάληπτον κατανοήν όντως ατονή πανύμνητε του γάρ πατρός ο σύντρονος εργαστρίσου σκηνώσας εξού τεχθήνε ευδόκησε φύσες ηγητές γνωριζόμενος.
2: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερμόν.
1: Όλων Χριστών εισοικισάμενος ένδοξη και κόσμων προσάμενος δόξαν την άστατον της αυτού απολάβεις ο νούφριε αξίως χαρά αίδημε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Νόμο Χριστού, εμελετήσαστε σπέσιε δέντρων ζωής κατάκαρπων, αρετές δέδειξε προβαλόμενος χάριν των θείων ιαμάτων την κατόρθωση του. Και νύν μας. Της κατορθώμασε.
2: Και νύν και αγγίσους αιώνας των αιωνεμήν.
1: Ήκους αγνής ότι σοφίας εγνώρισε εκ των αιμάτων σάρκα γάρ των ισών αγνών λαβών και σταυρό ομιλήσας Θεός της απαθίας ημίν μετέδοκεν. Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστό γάρ προκρίνει τον ιερέα τη στηρευούση δε πρώην εκκλησία νυν εξήλθησε ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα.
2: Δόξα τη Υγεία Σταυρό σου Κύριε.
1: Μένα κόσμον με την φιάστη ορώνοβη ο ήλιος επιξήλουσε αδίκως αρθέντα και διεράγησαν πέτρε και γη φόπο πάσε έτριξε μόνε σωτήρης πάντων απολύτρωση.
2: Δόξα τη Υγεία Σταυρό σου Κύριε.
1: Απλώσας Κυρός μου εσείς ετύπου σταυρών των τίμιων τούτων ημείς νυν εκτυπούντες εμβρόνος έθνη αλόφυλλα πάντα δεδαιμόνων εκτρεπόμεθα βλάβης εκτός πάσης διαμένοντες. Παθών κρατούντες οι αθλοφόροι πάθη εικόνιζον πολυτρόπης πάθεση προσομιλούντες τους εκουσίως παθώντας και τα πάθη θανατώσαντος και την ζωή του κόσμου ανατείλαντος. Ανεπιστρόφως του μαρτυρίου οδών βαδίζονται στα προσκόμματα της πλάνης εκ μέσου οι ευκλαίοις αθληφόροι επίησαν και κατήντησαν προς καταπαύσεις τα στείας εφρενόμενοι. Νομίμων δίκατων ανθρωπίνων σε τέκνων έτεκων και πώς άνομοι υψούσε σε ξύλο μέσω ανώμων των μόνων νόμου ζωής εκτιθέμενων η Θεοτόκος θρυνούσα απευθέγγετον. Νενεκρωμένων μου το νου τη ζωή ενεργεία τη εξού πανηρωθήσα στον κόσμο διανάστησον ουλά και τύπη εξαλείπουσα τη αμαρτία μόνη θεογενή τροπανάμονε. Ρίση των θείων προφητών και τα σαυτών προφητεία επεσφράγησα τεκούσα των λόγων των λαλούντα δι' αυτών και τα σαυτών πληρώσοντα θεηγορία μόνη ευλογημένη πανάμονε. Απειρογάμος ο πατρός των προαιώνων αφράστος εν σαρκή σου συλλαγούσα παρθένε απεγέννησα σημείν θεών ομού και άνθρωπον ένε κατέρα φύση τέλειον ου διαιρούμενον. Σου την Αγίαν ο Θεός τον Καστέρα κατασκηνώσας εσαρκώδη Θεομήτωρ ως είδε και διέσωσεν ημάς τη ζωηφόρης πάθεσιν όθεν σε σωτηρία σπήλην παρθένε γινώσκομεν.
2: Όσοι του Θεού πέρασαν περιμόν.
1: Υπήρθες των Χριστών ζυγών ονούφριε, ερήνη σαββάτηση κατά μόνας ομιλήν επιποθών αυτό και τους κάλους τρυφάν δόξης της Θείας αυτού.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό
1: Πνεύματι. Φωτίσας σε αυτόν φωτή της γνώσεως και γνώφων σκεδάσας των παθημάτων, εν πλαξί τες της καρδίας σου απαθίας νόμων Πάτερ Ήλιφας. Ρανίδη συμπαθός τις εισπρεσβείες σου την φλόγα κατάσβεσον της ψυχής μου Θεοτό και αϊπάρθενε συμπαθίες πηγήν μη επαρδεύουσα.
0: Στερέωσον ημάς εσύ Κύριε, ξέλο νεκρός σας την αμαρτία και το φόβο σου εφύτευσον σας καρδία σημότων υμνούντος Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντα των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ο θυσίω Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας του

0: Όφανε ευαρεστήσα στο δεσπότη Παμάκα, ήλυφα στην αγύρω ουρανών βασιλείαν. Εν ύμνην απλυζόμενος μνήσθητη των τιμώντων σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Αΐου και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υψούμενος ύψουσας, τους πεπτοπότας ποτέ, εμέ δε κατέβαλε στη ανυψώση της ή, ο φως των ομάδων. Δέχου ή το πάθος, και ημάς εκουσίως, φέρε σταυρό τους ύλους και τους πόγκων και λόγκη, διόν της απαθίας, η χάρη με βράβευσας. Σακίκο ακύρε τη οικονομία στο μυστήριο, κατενόησα τα έργα σου και δόξα σα σου θεότητα. Δόξα τι αγία σταυρό σου, κύριε. Το σταυρό σου παράδεισο ότε ανεόχθη και ο κατάφυγο ισοχή στην πάλη άνθρωπο τη ή μεγαλύνω μεγαθότητα. Δόξα τι αγία σταυρό σου, κύριε. Ο σύ και έδρωνε ψεύδια. Πίστην ω και πάρισο την αγάπη τη ο σύ υπεύκη. Περιφέροντε στο σταυρό των θείων προσκυνήσομαι. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε, εκροθέντας εζώσας σώτε τους ανθρώπους, νεκρός γινόμενος και τον όφιν απενέκρουσας, τον την αμαρτία επισάξαντε. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύστε περιμόν, τον παθόν χρηματίσαντε εσύ μορφή η θή, του Χριστού μάρτυρες κοινωνή και της λαμπρότητος της επουρανίου εχρημάτισαν. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύστε περιμόν, ωρεώθητε μάρτυρες λόγω το ωραίο, ευαρεστήσαντες, ελαμπρύνθητε τον ήλιο της δικαιοσύνης, αγαπήσαντες, περαγίατε τον μισόσον μας. Νέο βρέφος εκεί σας, των πρωτών αιώνων όντα παντέλειο και σταυρό κόρη πανάμουμε, τελειούντα πάντα αγαθότητα. Περαγίατε τον μισόσον μας, μετά Θεών σε προστασία νυχτήμεθα, σίγα αρμήτερ Θεού εκκλημάτισας, του ποιητού και δημιουργού και την ημετέρα μορφή λαβώντος πανάμουμε και ταύτισες ο πόντος εκφοράς και θανάτου. Και εσύ αυτού δόξη δοξάζαμος. Περαγίαθο τον Ιησώσον ημάς, ως εκφυλής του βασιλέως υπάρχουσα, των όλων κατεξουσιάζοντα λόγων Θεών τέτοκας ημί, σάρκα γεγονότα και μείναντα αναλύωτο, διός σε Θεοτόκον αληθώς και κυρίως Παναγία Παρθένε δοξάζομαι. Περαγίαθο τον Ιησώσον ημάς, Θεών εξούδων σαρκοθέντα της όπισον, τον ατρέπτος, ο ίντια μείναντα και φυσικός ίσον το Πατρί και σύντητε κούσι γινόμενων ομοούσιων συγχώρηση πτεσμάτων και ψυχώς σωτηρία της υμνούσης σε πίστη δωρήσας. Περαγία Θεοτού της όσων ημάς, νύν την οφνήντων αγεντούντων κατάβαλε της εικόνος κόρη την προσκύνηση Ιησού της ευτής και του υπερνούν εξού σαρκοθέντος και κόσμων όλων φωτίσαντος και πάντων των Αγίων τους δε πίστη τιμώντας καταφέτρινον ομών επανήμητη. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ιδρυμένος απλώνητος παραχριστού, δαιμόνο τρικυμίας, ως αφρόν ονούφρια διαλέλητας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως αδάμος της θάλπεση και της κρυμής στερός εγκαρτέρισας, των δαιμόνων έλυσας τα παλέσματα. Και νίκαια ήγε στους αιώνας των αμήν. Της ψυχής μου την κάπωση, του σου Υιού τη ελάμψη Θεοτόκε, αφελούσα σύναψον σωτηρία με. Πότρης μακάρις ο ξύλων εν ετάφη Χριστός, βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτω και ο ξύλο απατήσας, το εσύ διελεαστής, Θεό του προσπαγέντης αρκή, το παρέχοντα την ειρήνη της ψυχές ημών. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε, καταστολή ναυτασίας του εσγυμνοθέντας ημάς, εν δύση ευφιέμενος, απεδίθης και σταυρό υπετάφης, και η γύμνος σας εχθρού, Χριστέ τα πανουργεύματα, δια τούτου σου τα πάθηματα δοξάζουμε. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε, αίμα πλευράς αποστάξα, σωτηριώδους σαφώς τον κόσμο απεκάθυρεν, επιβόμια τα αίματα, καταπαύσαν τους παρέντας του καρπό της γλώσσης, ανέπλασαν και πήρασαν αφρασία τα ψυχές ημών. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύστε περ ημών, για να πρεσβαίνει το κάλλι πολιδών οικισμών οι μάρτυρες η ένδοξη, θείο αίματι είτε σημειωθέντες, την κολλίουσαν το πριν, διήλθωσαν δορφέα σαφώς και εσκύνωσαν και κυθώτες εις παράδεισον. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύστε περ ημών, ως θαυμαστός σύ υπάρχειες εν της Αγίας Χριστέ, της πίστης ερποθήσασι, δια τούτων σου πλουτισθέντες στα θεία, η αμάτων ποταμούς, εν τον κόσμο αναβλήσουσι και ξηραίνωσι διεκκίσεις των παθών ημών. Περαγία Θεοτού της όσων ημάς, με νοσηκότητας παθαίνε διαμαρτία ημάς, η άτρευσας κοίσας αδω σωτήραν ιατρώντε τον όλο και εν ξύλο του σταυρού τραυματιστέντα άκραντε τον παρέχοντα αφθαρσία της ψυχές ημών. Περαγία Θεοτού της όσων ημάς, απειράνθρωπος παρθένε τον απεριόριστο φύση Θεότητος, ανδροθέντα λόγω ότι εμάς τους ανθρώπους συνέλαβες εξ αιμάτων δόρειων παρθενικών διαπλασθέντα υπερλόγων και νόμων της φύσεως. Ραγία Θεοτό και σώσον εμάς, ωραιώθης Παρθένε, της Παρθενίας σου άχραν της κάλεση και της πρώτης Εύας περιέστηλας έσχος των δίσμορφων των Χριστών δεκούσα περιβολήν αυταστίας χαριζόμενων της αγερέρουσα. Ραγία Θεοτό και σώσον εμάς, αληθή Θεοτό κομπάδες πυγνώτησε πάνω να δέσποινα των εξούτε εκθέντα Θεών λόγων ειδότες κηρύττωμε εν της ιουσίας θελητικές αυτεξουσίες υπερλόγων και νόμων της φύσεως. Ραγία Θεοτό και σώσον εμάς, εισέ τύπος πλουτούντες και την προστασία σου περιφρουρούμενη, τη σύφια δόξη εγκαυχόμενη, σε μακαρίζουμε, σίγαρ Παναγία, την το ψυχόν ημών πηγάζεις, εφροσύνη και αγαλίαση. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμών. Ολοκαυτώσας τον νου το διημάς υπηρημών θάνατον, διασταυρού και καρτελικότη, αξίως κοινωνός και συμπληρωνόμος της δόξης και γέννηση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Ναόν διδάσω σε αυτόν ολολαμπή, τες αρετές όσοι διαφανείς βολίδας εν θέους αστράπτων, τη λαυγός θείων θαυμασίων των μάκαρων ούφλη, και νίκαια είδε στους αιώνας των αιωμήν, αγαθοδότη Χριστόν Θεοκοιήτρια αγνή τέξεσα, των μοντιρές παθών του χημίες, πλωρούμενων με νυν, της ίες πλαχνία, Παρθένε θεράδοξον. Εν αβίσου πτεσμάτων κυκλούμενος, την ανεξυπνία στον της εσπλαχνία σου, επικαλούμε άβυσον. Εκθωράς ο Θεός με ανάγαγε.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία Σακράδου, υπερευλογημένη σε δόξου, πεσπίνηση μόνο Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων γονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρε βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, ειν και αι.

0: ελοφρύου του Αιγυπτίου και την ενός και τόνος εντολή Πάτερ υπερβέβικας γυμνητεύσας εις τέλος, δωδεκάτη αχύτωνα ονούφριον εκβίου ήρα. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Σου Πατρόσιμο Πέτρου του εντοάθω, και εσύ προτείνει δεξιά Χριστός Πέτρε, σωθέντη γυμνό εκ θαλάσσης του βίου. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης, θάλαμος θάλασσα νηφικός γίνη, Αντωνίναν κρύπτουσαν ύφη κυρίου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου και του Εναγίας Πατρόσιμος Ζήνωνος Επισκόπου Κυρινίας της Κύπρου και του Εναγίας Πατρόσιμον Τριφυλίου Επισκόπου Λευκοσίας του Φωτολαμπούς και του Οσίου Ιουλιανού του Εντής Δαγάτου ή Δαγάζου. Ο στρατιώτης νυχορεύει εν πόλο όπως στρατιέ αγγέλων Ιωάννης. Θεός είναι όσπε ήλπιζε Ζήνων το δυσγραφείς γαρ ελπίης που κατεσχύνει. Έστηκε Τριφύλιος υψής του Πέλας ορώντο τριπρόσωπον υψής του Σέλας. Ιουλιανός θάπτεται πατήρ μέγας, τάφων την ουδών ημερών πλήρης θάσας. Της αυτών Αγίας πρεσβείας της Θεού Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Θεούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κύριων, τον εν καμίνο του πυρός των Εβραίων της πέσης συγκαταβάλλων.

0: Ό,τι θέλεψε να μπορούσε τη ζωή σ' αυτό, δουλά από τον μη μακαριούσι με, πάσα έγινε, η δημιωτέρα του χερούδι, έλα στο πέρα να συμπλήσω στο σεράδι. Την αδιαφθόρος θέλω να όλο πετούσα, κοινώντας θέλω το πρώτο σε καλύτερο.
1: Γιατί ξέρουν οι καλλιότητες και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτής γενεάν και γενεάν της φαγουμένης αυτών. Δημιωτέρα θερούδι και εν δοξοδέρα να συμπλήττω στον Σεραφείμ.

0: Κύριος ο Σεραφείς, την αδιαφόρος Θεοτόκο την πούσα, την όθος Θεοτόκο σε μεγαλύτερο μέρος.
1: Κοιτάστες από θρόνους και

0: πάντα καινουργήσε τον Αδάμ. Μπρόσου φθορά πεπτοκότα δίνος, εξ Αγίας Παρθένου αφράστος σαρκοθέντα δήμας. Η πιστή ομοφρόνας εν ύμνης μεγαλύνομεν.
1: Άσχημες ήλιος αληθός, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκο. Τι να είναι μακάριστον και παραμόνητον και μητέρα του Θεού ήχο. Την τιμιωτέρα του χερούδι και δοξωτέρα ασυγκρίτως ως έρατη. Την αδιαφθόρου Θεοτόκο λυπούσαν, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνουμε.
2: Κύριε Ελέησο, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητης.
0: Κύριε Ελέησο,
2: Παναγία Σαχράντο, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μονέσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρακολουθεί.

σε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να πέμπωση. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

προσοδεύει. Ημείς εσύ καυχόμεθα Θεοτόκε και εις αιώνς έχομε προστασία. Έχτιλον τη χείρα σου την άμαχον και θράψον τους εχθρούς ημών. Συς εξαπόστειλον του.

στρίματι ίσα σαν γνεύματι. Μετανάστη γεγονάστη στου κόσμου συγχύσεω. Σαρκό ωρέξη απαρνησάμενο και ενερήμο συναυλιζόμενο.

0: Χριστής, χρηματίσασε πνεύματι, μετανάστης γέγονας, εις του κόσμου συχήσεως, σαρκός ωρέξης απαρνησάμενος, και ενερήμος συναυλιζόμενος, χαίρον μακάριε την ψυχή νεπτέρω σα. Προ ουρανών έλθα το πολίτευμα. Σαφώ εκέρδισο.
1: Είτε αυτόν την πάνω χορό, εν είτε αυτόν εν χορδέ και οργάνω. Όσοι επάτερον ουφριέ, ιερατέρα ψυχή θεοφρόνο χρυσάμενο. Πείρα μου σου πίνε γκάστη, απειστηρονημένο. Και διαγάπη στο Θεό ενούμενο. Τι των πραέων γη κατασκήνωσα, ουραϊζόμενο αρέτων λαμπρότησιν, όθεν την συνμνήμη νεφρενόμενη πανηγυρίζομεν.
0: Εν είτε αυτόν εγκυβάλλησε δείξε, είτε αυτόν εγκυβάλλησε λαγμού, πάσα πνοή ενεσά το των Κύριων, Πάτερ παμάτερον ουφρίε, τα συμπερνούν δωρεάς, ουρανόθε δεξάμενος, ευσεβώς μετέδωκας, εις ποθούς η χρυσόρβιε, εις εις ασκήσεως τα γνωρίσματα, ευλογημένης φωνής ακύκωας,

0: μήτρα του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέφη σου. Δόξα σε το δείξαντι το φως, δόξα ελλειψίες της Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.
1: Λούμε σε, προγούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε.

0: γεννήθη ημί εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με. Ήασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει.
1: Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το.

0: μην ασκουσίσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος.

0: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος, ιδεόμεθα σου επάξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων, συνδρομητών και φερωτών της Αγίας Μονής Τάφης, έτι δε και των δούλων του Θεού. Μαρίου Μαρία Ελένη, μετά των συγγενών αυτών των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν Τάφτη και προσφερόντων τα δώρα τάφτα.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Ιδεόμεθα υπέ του διαφυλαχθείτε την Αγία Μονή πόλη και χώρα τάφτη και πάσα πόλη και χώρα. Από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πύρο μαχαίρα, επιδρομή αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Και υπέ του ήλιο ρευμενή και ευδιάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το απεστρέψει και διασκεδάσει. Σε πάσα οργή και νόσου και καθημών κινουμένη και ρίσες ημάς επικειμένης δικαίας αυτού

0: Δεόμεθα υπέ του εις ακούσε Κύριον τον Θεόν ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μάκραν. Και ηλαίος γεννήμη δέσποτα επί τας αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρτη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στη δόξα να πέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύμα Ιησού.
0: Ας κεφαλάς ημών το Κύριο πληνωμέ.
1: Συ Κύριε.
0: Δέσποτα πολύ έλεη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες των τιμίων δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοδόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ Ιωάννης, του Οσίου Πατρός ημών Ουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρου του Αθωνίτου, ον τη μνήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ευπρόληπτων ποιήσων τη δέησιν ημών, δόρισε μη την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αμήν.

Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας του πεντεάτου σε διαιρή μου και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας φορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν διαιρά μονή ταύτη, στους οίκους των προσφερόντων τα δουπόρα ταύτα εις τον κόσμο σου άβαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίανσον, ότι σοι ευλογών αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να πέμω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους

0: Πατρόνου και ειρήνης και της σωτηρίας των γλυκών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ιησού.
0: Έρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ιησού.
0: Έρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως του Πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Έρδος ευούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημο στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Έρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης του καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έρ τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης

0: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία, τα πάντα των Αγίων λιμονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει, συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια.

0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνηση μόρ Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ,

0: Αγίας Αχράντου, υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου. Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, στη δόξα να πέμπομαι, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Υιόν αγγέλων των βίων εν σαρκή μη μισάμενη, ο θητέρη μου πολίτε και χαρή των κοιμήλια.

ημάς ημείς η ανάξη. Ήνατε σημών δε είσαι εσύ τυχήσετε ημάς, σκέπη το πτερήγον της αήλου ημών δόξης. Προρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας, τον κινδύνο λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχη.

Το καιρό εκείνο προσήλθον το Ιησού οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες, δια τίμης και οι Φαρισταίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθηταί σου νηστεύσουσι, και είπεν αυτής ο Ιησούς, μη δυνατε ή του νυμφώνος πενθύν, εφών όσων χρόνων μετά αυτών εστιν ο νυμφίος. Ελέσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί απ' αυτόν ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσι. Ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράχος αγνάφου επί ηματίο παλαιό, έριγα το πλήρωμα αυτού από του ηματίου και χείρον σχίσμα γίνεται. Ουδέ βάλωσιν είναι ο νέον εις ασκούς παλαιούς, είδε γεμιγέ ρίχνεται η ασκή και ο ίνος εκείται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά βάλωσιν ίνων νέων εις ασκούς καινούς και αμφότερα

0: Αβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλι και πολλά και εσύ προσποιητώμαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις επί την δέηση ημών καθαρίσιμος τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσε μην ανένοχον και κατάκτον την παράσταση του Αγίου του Συστηρίου, άρισε δε ο Θεός και της ευχομένης ημίν, προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου Μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό το κράτος Σου πάντοτε φυλατώμενοι, Συ δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρία.
2: Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της Ιανενέσεως, πάντων επικαλουμένος εν όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγαγε το Αγίος εστιδίου, και κάνω σου εμπάψω νικήση δώρατε και θυσίες πνευματικάς, υπέ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν οποιών σου, του γενέστη εσύ ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών, και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφημάς, και επί τα προκείμενα ρωτάφτα και επί πάντα το λαό σου.
0: Δια των νυκτήρμων του μονογενού σου Υιού με θου ευλογητώσει, στο Παναγιώτη.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέν,

Γένε του, των δημών σου ανθρώπους και την μετέναν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα Ζαραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός ευρωσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

άξιο και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν παντιτό από τη δεσποτεία σου. Συγχαρηθέω σαν έκφραστο, απερινόητο, αόρατο, ακατάλητο, αιώνο, άρτωσο. Σύκαμον αγενή ιό και το πνεύμα στο άγιο. Σύκτου μειώντο ει τον εμά παρήγαγε και παραπεσόντα ανέσει ασφάλι. Εού καπέστη πάντα ποιών. Έω ημά σου ρολόν ανοίγαγε και τη βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή ιό και το πνευματί σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονίσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφενών ευεργεσιών των συμβάζει γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίω σα και τη υπεραστήκαση χιλιάδε αγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, ερωτά.

Μίστη Κύριε της σειράς Μονιστάρτσιν υπαρηγούμεν και πάσης πόλεως χώρας και το μίστη οικούντων εν αυτές. Μίστη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μίστη Κύριε των καρποφορούντων της Αγίας Εκκλησίας και μενημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέησου εξ Απόστηλων. Εδώ σημείναν εν ει στόματι και μια καρδία, δοξάζει και ανυμνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και εστέ τα ελέη του Μεγάλου Θεού,

0: Ανεστέντων και Αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, σωσμήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψε

0: του Αγίου Πνεύματος της Άμεν, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατηθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον εμάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης ιεράς και πνευματικής τραπέζης. Μετακαθαρούσουν οι δότες εις άφεσιν αμαρτιών, συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Εκαταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον,

0: Χριστού μεση βασιλεύα όρατα την ευετήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουχόντου μισθό είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειδε από τη υποκεκλικότητα σε αυτόν κεφαλά σου. Γουαρέ κλανστακή και αίμα τελασί το φοβερό Θεό. Σύνου δέσποτα προκείμενα πάση νυμήν τη αγαθών εξομάλισον κατά την εκά του ιδίαν χρίαν. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηγορούση συνόδευσον, του νοσούν τασία σε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με θού ευλογητώσει. Στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχε κύριε σου Χριστέ, ο Θεό ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξη βασιλεία σου. Και ελθέ το αγιά σε εμά σου άρω το πατρί συγκαθήμενο και δε μήνα οράτο ημών. Και καταξίσον την καρδιά σου χειρή με τα δούνε μην το αχράντο σώματό σου. Και του τιμίου αίματο και δι ημών παντή το λαό.

αυτή με τα λαγόντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζώπιων, ρηκτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστή.

0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε, Συ, Δέσποτα, Φιλάνθρωπε, Ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι την παρούση ημέρα καταξίωσες ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο σου, ρούλσον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες εν δόξου Θεοτόκου για υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και στην δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

Ο ευλογώντος ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν σου επί πεπιθώτας, σώσω το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άφωσον ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνοφνεστοι καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Κύριο και έλεος έλθε φημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ελπίσιμο, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός και εσύ των τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και εσείς τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμένων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών, όνου Φρύου του Αιγυπτίου και Πέτρου του Αθωνίτου, την μνήμη

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Παρασκευή, είναι 12 του μηνός Ιουνίου και με συγχωρείτε, στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου, Άγιον Βάπτισμα και Θεία Λειτουργία. Είναι μία δημοσίευση στον τόμο του κλάδου εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα το Άγιο Βάπτισμα. Στις 11, η ταυτότητα της Εκκλησίας, η Θεία Λειτουργία ως μυστήριο συνάξεως με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το Αλάτι της Γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια, στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά, το θέμα της σημερινής εκπομπής, στο Πήλιο και στο νησάκι Παλαιό Τρίκερι. 2.30 η ιστορία μας, ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Είναι μια εκπομπή που έγινε στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα ως το 1915». Στις 4, η μουσική των Αγγέλων, βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ενοριακή ζωή». Η ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αμβέρσας με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6, Κάμιλος, το Αχθοφόρον Ζώων με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σημεών Λαουλάκου από τις εκδόσεις Άθος. Στις 8, απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιων». Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Οι Βασιλικές της Ραβένας, αρχιτεκτονική» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Είναι μια εκπομπή που έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».

Σήμερα, 12 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία ορτάζει τη μνήμη του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου, τη μνήμη του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, επίσης τη μνήμη του Αγίου Τριφυλίου, ο οποίος ήταν επίσκοπος Λευκωσίας, του Οσίου Ιουλιανού, του Οσίου Ζήνωνος, του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου, του Οσίου Νοφρίου της Μονής Κορακονησίας, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, την μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Κόνεβιτς, των Οσίων Ονουφρίου και Ευξεντίου του Βολογντά, του Οσίου Ονουφρίου του Μάλσκ, του Αγίου Στεφάνου του Κόμελ και των Οσίων Βασιανού και Ιωνά του Σολοφκή.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Ο άλλος αυτός άγγελος της ερήμου ήταν στρατιώτης στην πέμπτη σχόλη του Βυζαντινού στρατού. Ήταν ένα επίλεκτο σώμα που θεσπίστηκε από τον Διοκλητιανό, το οποίο συγκροτούσε τη φρουρά του αυτοκράτορα. Κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας κατά των Αράβων, εχμαλωτίστηκε στη Συρία και εγκλείστηκε στη δημόσια φυλακή της Σαμαρά, της πρωτεύουσάς τους, πάνω από τη Βαγδάτη. Η αθλειότητα του σκληρού αυτού εγκλεισμού τον έκανε να έλθει στον εαυτό του και θυμήθηκε ότι είχε τάξει στο Θεό να γίνει μοναχός. Αλλά λησμονώντας την υπόθεσή του, είχε ακολουθήσει τη στρατιωτική σταδιοδρομία. Μετανόησε και παρακάλεσε τον Άγιο Νικόλαο, τον πρόθυμο μεσίτη όλων των απελπισμένων, να έλθει σε βοήθειά του, υποσχόμενος να γίνει μοναχός στη Ρώμη αν αποκτούσε την ελευθερία του. Μετά από μία εβδομάδα νηστείας και θερμής προσευχής, ο Άγιος Νικόλαος εμφανίστηκε σε αυτόν δύο φορές για να τον ενθαρρύνει να εγκαρτερεί στην προσευχή και έτσι να εκβιάσει τη θεία σπλαχνία. Την τρίτη φορά φανερώθηκε μαζί με τον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο και ανήγγειλε στο φυλακισμένο ότι ενώνοντας τις προσευχές τους είχαν πετύχει την απελευθέρωσή του. Ο γέροντας Σημεών, που ήταν ενδεδειμένος ως αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης, άγγιξε με τη χρυσή ράβδο του τα δεσμά του Πέτρου και αυτά αμέσως λύθηκαν όπως λιώνει το κερί στη φωτιά. Τον οδήγησαν έξω από τη φυλακή. Εκεί ο Άγιος Σημεών έγινε άφαντος και ο Άγιος Νικόλαος τον οδήγησε μέχρι τη Ρώμη. Στη βασιλική του Αγίου Πέτρου, κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, ο Πάπας, που είχε δασκαλευτεί σε ενύπνιο από τον Άγιο Νικόλαο, διέκρινε τον εκλεκτό του Θεού μέσα στο πλήθος και του είπε να πλησιάσει και τον έκυρε μοναχό, δίνοντάς του το όνομα του κορυφαίου των Αποστόλων. Πέρασε εκεί κάποιο διάστημα, καταρτιζόμενος στη μοναχική πολιτεία και κατόπιν πήρε το πλοίο για να επιστρέψει στην Ανατολή. Κατά το ταξίδι, ο Μακάριος στρεφόταν μόνο με μια ουγγιά ψωμί την ημέρα και έπινε θαλασσινό νερό, γεννώντας το θαυμασμό των αυτών, οι οποίοι έδειχναν απέναντί του μεγάλο σεβασμό. Μετά από λίγες ημέρες στη θάλασσα έπιασαν σκάλα σε ένα λιμάνι για να λάβουν προμήθειες, όπου ο Άγιος θεράπευσε με την προσευχή του μια οικογένεια που είχε προσβληθεί από θανάσιμη επιδημία. Μια νύχτα, ενώ το καράβι ήταν αγκυροβολημένο σε ήσυχα νερά, είδε τη θεοτόκονα του παρουσιάζεται εν δόξη, έχοντας στο πλευρό της τον Άγιο Νικόλαο, που την παρακαλούσε να υποδείξει στον προστατευόμενό του έναν τόπο πρόσφορο για να διάγει εκεί βίο θεάρεστο. Η Παναγία αποκρίθηκε: «Δεν θα με βρει ανάπαυση παρά μόνο στο όρο Σάθο, που βρίσκεται στο μετέχμιο Ανατολής Δύσης και το οποίο μου παραχώρησε ο Υιός και Θεός μου, με σκοπό εκείνοι που αποσύρονται από τη σύγχυση και τις μέρημνες του κόσμου να μπορούν εκεί να υπηρετούν το Θεό απερίσπαστοι. Στο εξής θα ονομάζεται Άγιον Όρος και περιβόλη μου και μία ημέρα θα γεμίσει μοναχούς. Για εκείνους που θα υπομένουν εκεί με καρτερία τους πειρασμούς και τις θλίψεις, δοξάζοντας το όνομα του Υιού μου, θα είμαι η πρόνοιά τους, σύμμαχός τους στους αγώνες, φάρμακο και παρηγορία στον κόσμο τούτο, και την ημέρα της κρίσεως θα αναλάβω την υπεράσπισή τους για να λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους». Έφτασαν σύντομα εν όψη του νότιου ακροτηρίου του Άθο και το πλοίο εύθυνς έμεινε ασάλευτο στο νερό παρά τους ευνοϊκούς ανέμους. Μαθαίνοντας το όνομα του βουνού αυτού, ο Όσιος αποκάλυψε στους συντρόφους του ότι έπρεπε να τους αφήσει για να εγκατασταθεί εκεί. Με δάκρυα στα μάτια τον έβγαλαν στην ακτή και ο Πέτρος, κάνοντας τρεις φορές το σημείο του σταυρού, έκανε να κινηθεί το καράβι που αναχώρησε, αφήνοντας τον μόνο σε τούτο τον έρημο και απόκριμνο τόπο. Με πολύ κόπο ανέβηκε στην πλαγιά και έφτασε σε ένα μέρος επίπεδο και ανοιχτό, όπου βρήκε κατά σκότεινο σπήλαιο, περιβαλλόμενο από επικνή βλάστηση, που ήταν καταφύγιο ερπετών και άντρο δαιμόνων. Παρά τα αυτά εγκαταστάθηκε εκεί, έχοντας όλη του την εμπιστοσύνη στο Θεό.

Τη δεύτερη μέρα ο διάβολος, μη μπορώντας να υποφέρει το θυμίαμα της αδιάλειπτης προσευχής του, έστειλε εναντίον του τη στρατιά των δαιμόνων που προσπάθησαν να τον τρομάξουν με θορύβους, κραυγές και εκτοξεύοντας βέλη και πέτρες. Έτοιμος να παραδοθεί στο μαρτύριο, ο Όσιος παρέμεινε ακλόνητος και μόλις επικαλέστηκε το όνομα της Θεοτόκου, τα δαιμονικά φάσματα έγιναν καπνός. 50 ημέρες αργότερα τα πνεύματα του σκότους κινητοποίησαν εναντίον του όλα τα ερπετά και τα αγρίμια του βουνού, αλλά ο στρατιώτης του Χριστού τα αποθούσε με το σημείο του Σταυρού και την επίκληση του ονόματος του Θεού. Αντί να τον τρομάξουν οι επιθέσεις αυτές, τον στερέωναν στην Άγια απόφασή του, ώστε μέρα με τη μέρα πρόκοβε στην αρετή. Αμέριμνος και περίσπαστος, μπορούσε να συγκεντρώνει στην καρδιά του τις δυνάμεις της ψυχής του και να παρουσιάζει το νου του ενώπιον του Θεού σε καθαρότατη προσευχή. Η καρδιά του γινόταν τότε άλλος ουρανός, όπου η Θεία Χάρις έριχνε τις απαστράπτουσες ακτίνες της, οι οποίες απλώνονταν εν συνεχεία στο σώμα του. Όμως, παρόμοιες πρόοδοι έκαναν έξαλλο το δαίμονα που δεν ήθελε να ομολογήσει την ήττα του. Μετά από ένα χρόνο εμφανίστηκε στον ερημίτη, παίρνοντας την όψη ενός από τους νεαρούς υπηρέτες του και προσπάθησε να τον πείσει να εγκαταλείψει το όρος, θυμίζοντάς του τους γονείς του που θρηνούσαν και υποσχόμενος να του βρει στην πόλη άλλα μοναστήρια εξίσου ήσυχα. Όσιος συγκινήθηκε αλλά του απάντησε, να ξέρεις πως δεν με οδήγησε εδώ ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά μόνο ο Θεός και η Παναγία Θεοτόκος. Δίχως την εντολή της δεν μπορώ να εγκαταλείψω το ερημητήριο τούτο. Μόλις άκουσε το όνομα της Θεοτόκου, ο δαίμονας εξαφανίστηκε. 7 χρόνια αργότερα εμφανίστηκε πάλι μεταμορφωμένος σε άγγελο φωτός με γυμνή ρομφαία στο χέρι μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς, αναγγέλλοντας τον Όσιο ότι του έφερνε στέφανο δόξης, διότι είχε ξεπεράσει τους προφήτες και τους Αγίους με τους αγώνες και τις προσευχές του. Προσέθεσε ότι έπρεπε τώρα να επιστρέψει στον κόσμο για την οικοδομή και σωτηρία πολλών ανθρώπων. Όσιος Πέτρος απάντησε, ποιος είμαι εγώ, ένα σκυλί για να έρθει προς εμένα ένας άγγελος, και για μία ακόμη φορά ο δαίμονας τράπηκε σε φυγή σαν να τον είχε κάψει ταπεινοφροσύνη του ανθρώπου του Θεού. Την επομένη μέρα η Θεοτόκος εμφανίστηκε σε αυτόν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο και του είπε, στο εξής μη φοβάσαι πια, και του υποσχέθηκε ότι κάθε 40 ημέρες θα ερχόταν άγγελος να του φέρει για τροφή ουράνιο μάνα. Έχοντας απονεκρώσει τις πηγές των παθών και ενδεδειμένος κατά χάριν την αισθήτα της απαθίας, Όσιος πέρασε 53 χρόνια στην ησυχία. Υπέφερε άκοπα τις αντικσότητες του κλίματος και την ερημία, διότι η πνευματική θεωρία ήταν γι' αυτόν τροφή, ένδυση και παραμυθία. Όταν ο Θεός αποφάσισε να αποκαλύψει την εισαγγελική πολιτεία του στον κόσμο, ένας κυνηγός που είχε ρυψοκινδυνεύσει να μπει στα πυκνά δάση του νότιου Άθο, ακολουθώντας ένα μεγάλο ελάφι, οδηγήθηκε μέχρι τη σπηλιά του Οσίου. Βλέποντας να προβάλλει εμπρός του ένας γέροντας που το μόνο του ένδυμα ήταν μια ποδιά από φύλλα με μακριά γένια και μαλλιά λευκά σαν το χιόνι που κατέβαιναν μέχρι τη μέση, τα έχασε και φοβήθηκε πολύ, αλλά ο Όσιος Πέτρος τον καθησύχασε και του διηγήθηκε με γλυκύτητα όλο το βίο του, τους αγώνες του και τις χάρες που του είχε παραχωρήσει ο Θεός. Θαυμάζοντας, ο κυνηγός ευχαρίστησε το Θεό που είχε αξιωθεί μια παρόμοια συνάντηση και ζήτησε από τον Όσιο να ζήσει μαζί του. Ο Πέτρος το συμβούλευσε να γυρίσει στο σπίτι του, να μοιράσει τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και αφού αφιερωθεί στον ασκητικό βίο για ένα χρόνο, να αποχαιρετήσει τους δικούς του και να έλθει να τον βρει. Τον επόμενο χρόνο ο κυνηγός επέστρεψε στον Άθο μαζί με δύο μοναχούς και τον αδελφό του που τον είχε κυριεύσει δαίμονας. Βρήκαν όμως τον Μακάριο να κοιμάται τον αιώνιο ύπνο με τα χέρια σταυρωμένα και τα μάτια κλειστά. Μόλις ο αδελφός του άγγιξε το σώμα, συνταράχθηκε από βίαιους σπασμούς και ο δαίμονας τον εγκατέλειψε με κατάρες κατά του Πέτρου που επί 50 και πλέον χρόνια δεν έπαβε να τον γελιοποιεί. Έβαλαν το σκήνομα σε ένα καράβι και έκαναν πανιά για το βορρά. Μόλις έφτασαν αντίκρι στη μονή του Κλίμεντος, διότι από τότε που είχε εγκατασταθεί ο Όσιος Πέτρος, οι μοναχοί είχαν πολλαπλασιαστεί και είχαν ιδρυθεί μοναστήρια, το καράβι σταμάτησε επί τόπου. Οι μοναχοί του Κλίμεντος έτρεξαν να τους βοηθήσουν και αυτοί, παρά την επιθυμία τους να κρατήσουν το μυστικό, υποχρεώθηκαν να αποκαλύψουν στον ηγούμενο ποιον θησαυρό μετέφεραν. Έφεραν το τίμιο λείψανο στην εκκλησία και σύντομα άρχισαν να γίνονται θαύματα που προσήλκυσαν όχι μόνο τους μοναχούς όλης της Χερσονήσου, αλλά και πλήθος κατοίκων της γύρω περιοχής.
Κατόπιν μεταφέρθηκε στο ναό της Θεοτόκου. Ο κυνηγός και ο αδελφός του επέστρεψαν στην πατρίδα τους και οι δύο μοναχοί, ισχυριζόμενοι ότι επιθυμούσαν να περάσουν τον υπόλοιπο βίο τους υπό την προστασία του Οσίου, εγκαταστάθηκαν εκεί κοντά. Λίγες μέρες αργότερα έκλεψαν το λείψανο νύχτα και έφυγαν με μία βάρκα. Φτάνοντας στο χωριό Φωτοκόμη στη Θράκη, οι κάτοικοι έσπευσαν να τους συναντήσουν για να τιμήσουν τον Όσιο που μόλις τους είχε απελευθερώσει από τους δαίμονες που κατοικούσαν στις στέρνες τους. Άνοιξαν το σάκο που περιείχε το λείψανο και αμέσως ο τόπος πληρώθηκε θείας ευωδίας, ενώ συνετελέστηκαν πολλές ιάσεις. Τα θαύματα αυτά προσήλκυσαν τόσο μεγάλο πλήθος, ώστε ο επίσκοπος της περιοχής, μαθαίνοντας το γεγονός, ήλθε με όλο τον κλήρο του και υποχρέωσε τους δύο μοναχούς να παραιτηθούν από το πολύτιμο κλοπημαίο τους. Παρά τη μάταιη προσπάθεια του δαίμονα που είχε στείλει έναν άνθρωπο να το κάψει, το τίμιο λείψανο κατατέθηκε στην εκκλησία της Επισκοπής και έγινε πηγή θαυμάτων και παραμυθίας για τους κατοίκους του τόπου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το συναξάρι της ημέρας και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξεκινώντας με τα γενικά χαρακτηριστικά. Αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και την Θεσσαλία. Τις απογευματινές ώρες στην Ανατολική Στερεά, τις σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια, δυτική 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά, υπηρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι υπό βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα υπηρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην Ήπειρο θα είναι τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ήπειρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές στην Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τις σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 28 τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νότια ή από δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για αύριο. Για αύριο Σάββατο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η
θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1550 ιδρύεται από το βασιλιά Γουστάβο τον Πρώτο της Σουηδίας η πόλη του Ελσίνκη στην Φιλανδία, που ανήκει στη Σουηδία εκείνη την εποχή. Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται ο αυστριακός καλλιτέχνης Έγκον Σίλε. Το 1898 ο στρατηγός Εμίλιο Αγκουινάλδο ανακηρύσσει την ανεξαρτησία των Φιλιππίνων από την Ισπανία. Το 1910 γεννιέται η ηθοποιός Μαρίκα Κρεβατά. Το 1915 γεννιέται ο ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Το 1929 γεννιέται η Άννα Φρανκ, χρονογράφος και θύμα του ολοκαυτώματος. Μάλιστα, σαν σήμερα το 1942, η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο ημερολόγιο της. Το 1944, Αμερικανοί ελιξιπτωτιστές της 101ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας καταλαμβάνουν το Καραντάν. 1953 τερματίζεται η πανεργατική απεργία που ξέσπασε στις 4 Ιουνίου στην Ελλάδα με αφορμή τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης του Αλέξανδρου Παπάγου μετά την υπόσχεση του Υπουργού Εργασίας για αυξήσεις στους ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους κατά 7 με 12%. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυση των τροχιοδρόμων από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. 1964, ο Νέλσον Μαντέλα καταδικάζεται σε ισόβια κάθριξη από το ρατσιστικό καθεστώς της Νοτιού Αφρικής. 1967, εκτοξεύεται το σοβιετικό Βερένα 4, το οποίο θα γίνει το πρώτο ρομποτικό διαστημόπλιο που θα μπει στην ατμόσφαιρα άλλου πλανήτη και θα στείλει με επιτυχία δεδομένα. 1975, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής υποβάλλει την αίτηση ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ. 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ ανδρών με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά με 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. 1990, το Κοινοβούλιο της Ρωσίας διακηρύσει επίσημα την ανεξαρτησία της. 1991, ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας.

0: Για την ιστορία του τραμ θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Τα πρώτα τραμ έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας το 1882. Ήταν ελαφρά οχήματα, κλειστά το χειμώνα με 16 θέσεις και ανοιχτά το καλοκαίρι με 20 θέσεις, τα οποία έλκονταν από τρία άλογα. Τα 800 συνολικώς άλογα ήταν μικρασιάτικα, μικρόσωμα και νευρόδια, αλλά κατάλληλα για τις επικλινείς οδούς της Αθήνας και τις συνεχείς τάσεις. Αυτές οι πρώτες γραμμές συνέδεσαν το κέντρο της Αθήνας με τα τότε προάστια, δηλαδή τα Πατήσια, τους Αμπελοκήπους και την Κολοκυνθού, καθώς και την πλατεία Ομονίας με το Σύνταγμα, τον Γκάζι και τον κεραμικό Δίπυλο, ενώ αργότερα το 1902 εξυπηρετούσαν τις οδούς Ιπποκράτους, Μητροπόλεως και Αχαρνών. Το ατμήλωτο τραμ του Φαλήρου ξεκίνησε να λειτουργεί το 1887. Με αφετηρία μπροστά στην Ακαδημία Αθηνών διέσχιζε τις λεωφόρους Πανεπιστημίου, Αμαλίας και Θησαίως, έφτανε στις Τζιτζιφιές και από εκεί μέσω της παραλιακής λεωφόρου κατέληγε στο Φάληρο, όπου υπήρχαν παραθαλάσσια κέντρα αναψυχής και θαλάσσια λουτρά. Στις 30 Οκτωβρίου του 1908 κυκλοφόρησαν τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία επρόκειτο να αντικαταστήσουν σταδιακά τα υπήλατα. Τα επόμενα δύο χρόνια το δίκτυο του τραμ απέκτησε 257 οχήματα, 150 κινητήρια και 107 ρημουλκούμενα, μαζί με τα παλιά που επαναχρησιμοποιήθηκαν ως ρημουλκούμενα. Τα βαγόνια ήταν βελγικής κατασκευής, κλειστά με ηλεκτροφωτισμό και πρωτοποριακά τοποθετημένα αναπαυτικά καθίσματα, με πρόβλεψη για 16 θέσεις καθημένων και 14 ορθίων, με δύο κινητήρες ιδανικούς για τις κλήσεις των αθηναϊκών γραμμών και με μπες χρωματισμό. Τόση ήταν η εντύπωση που προξένησαν τα νέα τραμ στους Αθηναίους, ώστε πολλοί ταξίδευαν ως το τέρμα και επέστρεφαν χωρίς άλλο σκοπό, μόνο και μόνο για να απολαύσουν την άνεση της διαδρομής, η οποία άλλωστε δεν κόστισε παρά μία δεκάρα. Το 1939 εκποιείται μεγάλος αριθμός ρημουλκούμενων οχημάτων βελγικής κατασκευής, ενώ όλα τα εν χρήση τροχιοδρομικά οχήματα ανακαινίζονται και το χρώμα τους γίνεται βαθύ πράσινο, εξού και ονομασία πράσινα. Την επόμενη χρονιά παραλαμβάνονται τα 60 μεγάλα σύγχρονα τροχιοδρομικά οχήματα που προέβλεψε η συμπληρωματική σύμβαση που είχε συνάψει το ελληνικό δημόσιο το 1937. Τα νέα οχήματα, γνωστά ως κίτρινα λόγω του χρώματός τους, είχαν κατασκευαστεί από μια ιταλική κοινοπραξία του Μιλάνου και ξεχώριζαν για τον αεροδυναμικό σχεδιασμό τους, που είχε βέβαια ως πρότυπο το τραμ του Μιλάνου. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 οι τροχιόδρομοι της Αθήνας συμμετέχουν στην επιστράτευση. Είναι κλασικές πλέον οι εικόνες των υπερφορτωμένων τραμ με τους ενθουσιώδεις επίστρατους που έσπευδαν να παρουσιαστούν και να φύγουν για το μέτωπο. Μετά την κατοχή αρχίζει η φθήνουσα πορεία των τραμ της Αθήνας με την κατάργηση ορισμένων γραμμών. Η πραγματική όμως κατάργηση συμπίπτει με το θεαματικό ξύλωμα των σιδηροτροχιών στον κόμβο των Χαυτίων από συνεργεία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων τις πρώτες πρωινές ώρες της 16 Νοεμβρίου του 1953 και τον επακόλουθο παροπλισμό των γραμμών Πατησίων Αμπελοκήπων και Κυψέλης Παγκρατίου. Το τελευταίο κουδούνισμα από καμπανάκι αθηναϊκού τραμ ακούστηκε έξω από το αμαξοστάσιο της Αγίας Τριάδας Κεραμικού τα μεσάνυχτα της 15ης προς την 16η Οκτωβρίου του 1960. Τα τραμ, πράσινα ή κίτρινα, που στα 52 χρόνια της ζωής τους διακίνησαν κάπου 3 δισεκατομμύρια άτομα, δεν επρόκειτο να ξαναδούν τους δρόμους της Αθήνας. Παρέμενε ωστόσο η γραμμή του τραμ του Περάματος. Στις 4 Απριλίου του 1977 το τραμ του Περάματος, προερχόμενο από το Πέραμα και κατευθυνόμενο στον Πειραιά, στολισμένο με λουλούδια και πανό, έκανε το τελευταίο του δρομολόγιο. Τότε θεωρήθηκε ότι γράφτηκε ο επίλογος της μεγάλης ιστορίας των ελληνικών τραμ. Όμως, όπως γνωρίζουμε, το τραμ επέστρεψε στους δρόμους της πρωτεύουσας, πλήρως βέβαια εξυγχρονισμένο, και ξεκίνησε την λειτουργία του στις 19 Ιουλίου του 2004 εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι το δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο κλασικών σπουδών. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνεται σήμερα. Και το συνέδριο αυτό φέρει τον τίτλο «Διάλογος μεταξύ του αρχαίου και του νεότερου, σύγχρονες εμπνεύσεις από την κλασική σοφία», ενώ είναι μια συνδιοργάνωση της Ακαδημίας Αθηνών και της Κινέζικης Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών. Για αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο θα μιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Παπυρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Αμφιλόχιο Παπαθωμά. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χουζούρη, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Έριξα μια ματιά στις εργασίες αυτού του συνεδρίου και βλέπω ότι και πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις έγιναν και σημαντικές παράλληλες συνεδρίες. Γενικά πρέπει να ήταν μια πολύ καλή οργάνωση.
1: Ναι, πρέπει να πω ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ήταν η δεύτερη φορά,
0: ναι.
1: Πριν από περίπου κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο από 1,5 χρόνο, έγινε το πρώτο συνέδριο, παγκόσμιο συνέδριο, όπως ονομάζεται, στις κλασικές σπουδές. Είχε γίνει στο Πεκίνο,
0: ναι.
1: Το χειμώνα του 2024 και περίπου κάτι περισσότερο από 1,5 χρόνο μετά έγινε το δεύτερο στην Αθήνα. Οι συνδιοργανωτές ήταν και τότε και τώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, η Ελληνική Ακαδημία της Αθήνας και η Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της Κίνας. Και είναι μια προσπάθεια να συνενώσει κανείς τις κλασικές παραδόσεις της Δύσης και της Ανατολής. Δηλαδή, εμείς αυτό που τα λέμε κλασικές σπουδές εννοούμε κυρίως τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό,
0: ναι.
1: Κυρίως τον ελληνικό, αλλά και τον ρωμαϊκό, όπως συναναπτύχθηκαν κατά την αρχαιότητα, κυρίως από την εποχή και μετά. Την Ασία, στην Άπο Ανατολή, ως κλασικές σπουδές, εννοώ σπουδές όπως στον Κινέζικο πολιτισμό,
0: ναι.
1: Στον Ιαπωνικό και ούτω καθεξής. Οπότε είναι μια προσπάθεια να συνενωθούν αυτές οι δύο παραδόσεις και να μελετηθούν από κοινού αφενός, γιατί φυσικά προσπαθούμε πάντα να έχουμε μια παγκόσμια πολιτιστική ιστορία,
0: ναι.
1: Και παγκόσμια μελέτη του συνόλου των πολιτισμικών παραδόσεων, αλλά και ταυτόχρονα να γνωρίσει καλύτερα η παράδοση και η επιστημονική κοινότητα της Άπο Ανατολής τον κλασικό ελληνικό, ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και το αντίστροφο, να γνωρίσουμε εμείς καλύτερα τον κινέζικο και τον γενικά τον πολιτισμό της Άπο Ανατολής.
0: Νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό το συνέδριο, γιατί στην εποχή μας κάποιες φορές από κάποιες πλευρές ακούγεται έτσι μία αμφισβήτηση για τις κλασικές σπουδές. Υπάρχει έτσι η αίσθηση από κάποιους ότι το μόνο που πρέπει να μας απασχολεί από εδώ και πέρα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, και γενικά υπάρχει έτσι μια υποχώρηση του ενδιαφέροντος για τις κλασικές σπουδές. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι δύο χώρες με αρχαίους πολιτισμούς, όπως είπατε, η Κίνα και η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή συνεργάζονται πάνω σε ένα τέτοιο συνέδριο, και έχει νομίζω και ιδιαίτερη σημασία, γιατί η Κίνα τώρα είναι και μία χώρα που, διορθώστε με σας παρακαλώ αν κάνω λάθος, σέβεται ιδιαίτερα τις παραδόσεις και τον αρχαίο πολιτισμό της, την ίδια στιγμή προχωράει και στον τομέα της τεχνολογίας ιδιαίτερα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς είναι. Η Κίνα έχει καταφέρει να συζεύξει πράγματα από την πρώτη όψεως θα ήταν αντιφατικά, όπως τη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα παράδειγμα, και όχι μόνο, ρομπότ κλπ.
0: Ναι.
1: Με την παρχαία της παράδοση, μεταξύ των κουφουκιανισμών, των τις ποικίλες παραδόσεις, γιατί έχει πολλά φιλοσοφικά ρεύματα που ανάγονται, όπως η διδασκαλία του Κουφούκιου, 2.500 χρόνια νωρίτερα, ναι, την ίδια περιοχή που είχαμε εμείς τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη,
0: ναι,
1: λίγο αργότερα τον Αριστοτέλη. Δηλαδή είμαστε σχεδόν συνομήλικοι από αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ταυτόχρονα καταφέρνει να δέσει και την οικονομική εξέλιξη και την τεχνολογική πρόοδο και την αρχαία φιλοσοφική της παράδοση με τις πολιτικές απόψεις που πρεσβεύει ως κράτος. Είναι δηλαδή πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρον πείραμα, και είναι και πάρα πολύ ανοιχτή και λατρεύουν και την κλασική ελληνική παράδοση. Έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές από την Κίνα και στα αγγλόφωνα προγράμματά μας εδώ, και παιδιά που κάνουν υπερτερικά και ούτω καθεξής στην Αθήνα και όχι μόνο. Ενώ ταυτόχρονα σέβονται πολύ και θέλουν να μάθουν περισσότερα για την αρχαία ελληνική παράδοση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι μια έκφραση ανεκτικότητας και ανοίγματος προς το διαφορετικό, η οποία πάντα χαρακτηρίζει τον κινέζικο πολιτισμό. Και όπως επίσης και τον ελληνικό. Γι' αυτό είναι δύο λαοί, οι Κινέζοι και οι Έλληνες, που γενικά δεν είχαν επιθετικούς πολέμους, δεν προσπάθησαν να αδικήσουν άλλους λαούς στο πέρας, στην υπερχιλιετή ιστορία τους. Και γι' αυτό νομίζω η επικοινωνία είναι αρκετά εύκολη, γιατί υπάρχει το ίδιο πνεύμα αυτοσυγκράτησης, ανοχής και επιστημονικής περιέργειας και αγάπης για τον άλλον και το διαφορετικό. Οπότε νομίζω είναι πολύ, πολύ καλή και πολύ. Και γεννά πολλές ελπίδες αισιοδοξίας για το μέλλον αυτή η συνεργασία. Να πούμε όμως ότι δεν ήταν μόνο Έλληνες και Κινέζοι, ήταν επιστήμονες από όλο τον κόσμο, και στο Πεκίνο πριν 1,5 χρόνο, και εδώ είχαμε συναδέλφους κορυφαίους της κλασικής φιλολογίας, αρχαίας ιστορίας, αρχαιολογίας, επιστήμονες και από τον Ανατολικό και από τον Δυτικό κόσμο. Από την Απανατολή είχαμε οι Ιάπωνες και από άλλες χώρες. Από το δυτικό κόσμο, από τον αγγλοσαξονικό κόσμο, από το γαλλικό, από το γερμανικό. Δηλαδή ήταν πραγματικά δύο παγκόσμια συνέδρια, τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιστημονική επιτυχία και ελπίζουμε να συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό.
0: Κύριε καθηγητά, εκτός από τα θέματα που αναπτύχθηκαν, έχω σημειώσει κάποιους τίτλους παράλληλων συνεδριών. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα θέματα και διαβάζω «Αρετή και διαπαιδαγώγηση, σύγχρονη ερμηνεία της κλασικής εκπαίδευσης, φιλία και κοινότητα, η ηθική κοινότητα μέσα στις μεταβολές του παρελθόντος και του παρόντος, ειρήνη και τάξη, σχέδια πολιτισμικών προσεγγίσεων στις παγκόσμιες αλλαγές και τεχνολογία και πολιτισμός, το ανθρωπιστικό πνεύμα στην εποχή της ψηφιακής νοημοσύνης».
1: Ναι, ναι. Υπήρχε προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Οι τίτλοι δόθηκαν από τους Κινέζους συναδέλφους μας, γιατί συνέβαλαν πάρα πολύ και στη διοργάνωση, εδώ μαζί με την Αθηναϊκή Ακαδημία, την Ακαδημία Επιστημών της Αθήνας. Συνέβαλαν οι ίδιοι πάρα πολύ και είναι ενδιαφέροντες οι τίτλοι, γιατί προσπάθησαν να γκρουπάρουν, να ομαδοποιήσουν πολλά θέματα, γιατί υπήρχε μια τρομερή πολυμέρεια και ήταν οι τίτλοι ομπρέλες που προσπάθησαν να τα κάνουν όλα αυτά. Αλλά το ενδιαφέρον ήταν, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν ήταν μόνο μια, ας πούμε, ξερή επιστημονική συζήτηση για την αρχαιότητα στον αρχαίο ελληνικό ή τον ρωμαϊκό κόσμο ή την Απανατολή, αλλά ταυτόχρονα μπήκαν πολλά πράγματα στο τραπέζι σε σχέση με την αρχαιότητα και τον σύγχρονο κόσμο. Για παράδειγμα, θα θυμάστε ίσως ότι πριν από 3 εβδομάδες, 14 Μαΐου, αναφέρθηκε η παγίδα του Χατζηδίδη.
0: Ναι, ναι. Ναι, βέβαια.
1: Του Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο. Και ήταν, ας πούμε, πράγματα της δικής μου, αντικείμενα της δικής μου ομιλίας, αλλά και πολλών άλλων.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί και η αρχαιότητα για να κατανοήσουμε καλύτερα και τον σύγχρονο κόσμο και να αντλήσουμε διδάγματα, όχι μόνο τα παραδοσιακά, έτσι, για τις αξίες της, ηθικοπλαστικές και λοιπά, τα λίγο βαρετά αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά για να δούμε με ένα δυναμικό τρόπο την αρχαιότητα και τα διδάγματά της για το σύγχρονο μας κόσμο και την επίλυση των προβλημάτων.
0: Κύριε καθηγητά, υπήρξε κάποια έτσι τελική ανακοίνωση με κάποια συμπεράσματα?
1: Όπως σε όλα τα συμπόσια, τα επιστημονικά, τα παγκόσμια, είχαμε ένα μεγάλο αριθμό πολλών ενδιαφέροντων θεμάτων και συζητήσεων. Όπως επίσης και μεγάλη μετάδοση τηλεοπτικής από κανάλια όλου του κόσμου, μεταξύ άλλων πολλά κινέζικα κανάλια, δεν υπήρχε μια καταληκτήρια, γιατί
0: μάλιστα.
1: Και η συζήτηση, ο επιστημονικός διάλογος ποτέ δεν καταλήγει σε ένα πράγμα, αλλά ανοίξανε πραγματικά εκατοντάδες θέματα, όπως όλα αυτά που αναφέρατε, και τα οποία, για τα οποία υπήρξε πάρα πολύ γόνιμη πρόοδος. Και αυτό είναι τελικά η επιστήμη, μια διαρκής εξέλιξη, η οποία ταυτόχρονα προχωράει γονιμοποιώντας το χώρο της και σε συγχρονικό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς, νομίζω, αυτό ακριβώς ήταν και το συνέδριο επιτυχημένο, γιατί και γονιμοποίησε το παρόν, έδωσε την ευκαιρία σε ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου να ανταλλάξουν απόψεις, να γνωρίσουμε και λίγο την Αθήνα μας περισσότερο, να πάνε και σε κάποια εκδρομή. Μάλιστα κατέληξε το συνέδριο με μια εκδρομή και στους Δελφούς, αλλά και στο Αγγελόκαστρο, όπου είναι η πρώτη στην Μετολακαρνανία, όπου είναι η πρώτη

0: Κόσκο, αλλά και πολιτισμική, και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο και είναι κάτι που υποστηρίζει και τον πολιτισμό. Και μια και το ανάφερα αυτό, κάνοντα λίγο κατάχρηση του χρόνου σα, να πω ότι γιατί ξεκινήσατε την αναφορά σα ακριβώ με τη θέση των κλασικών σπουδών στον σύγχρονο κόσμο, να πω ότι κατά τη γνώμη μου οι κλασικέ σπουδέ κουμπώνουν πάρα πολύ καλά και με την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και με την ανάπτυξη τη οικονομία μα. Σε πολλά επίπεδα και σχετικά και άσχετα με το συνέδριο. Και ας μην ξεχνάμε ότι μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες μας είναι ο τουρισμός, ο οποίος δεν θα ήταν αυτός που είναι αν δεν είχε όλη αυτή τη σύνδεση και όλη αυτή την αξιοποίηση της μεγάλης ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς, την οποία μπορεί ο επισκέπτης μας να έχει ερχόμενος στην Ελλάδα.
1: Κύριε καθηγητά, είπατε ότι αυτό το παγκόσμιο συνέδριο καλύφθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης. Νομίζω πως και αυτό έχει την αξία του, γιατί κατά κάποιον τρόπο και μέσα από αυτό το παγκόσμιο συνέδριο κλασικών σπουδών επαναβεβαιώνεται η ανάγκη οι κλασικές σπουδές να έχουν τη θέση τους.
0: Ναι, έτσι είναι, και ανοίγει και μια πολύ σημαντική, ας πούμε, γωνιά του πλανήτη, όπου τα νούμερα προκαλούν ήλικο. Το βλέπουμε αυτό στον τρόπο με τον οποίο υπήρχε η αναγνωσιμότητα, είχαν οι διάφορες συνεδρίες που δώσαν οι συμμετέχοντες στο συνέδριο στα κινέζικα δίκτυα. Είχε εκατομμύρια αναγνώστες, εκατομμύρια τηλεθεατές, για πολλά εκατομμύρια, για θέματα που εδώ καμιά φορά τείνουν να λιδωρούνται σε σχέση με την αρχαιότητα και την παράδοσή μας. Οι συνάδελφοι στην Κίνα, αλλά και γενικότερα στο εξωτερικό και στις Ανατολικές Ειδήσεις, εκτιμούν πάρα πολύ την προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα το από πού ερχόμαστε. Ιδίως λαοί όπως ο Κινέζικος, ο Ελληνικός, ο Αιγυπτιακός και άλλοι, που έχουν μια υπερχιλιετή παράδοση και θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσεις το μέλλον, να γνωρίζεις και να προβληματίζεσαι για το παρελθόν σου, για την πορεία που ακολούθησες μέχρι τώρα και για το πού πρέπει να στρέψεις τα σημερινά μέσα και τις σημερινές δυνατότητες, οι οποίες ιδίως στην τεχνολογία είναι τεράστιες, αλλά θέτουν θέματα επιλογών σε πολιτισμικό επίπεδο και σε επίπεδο διανόησης για να έχουν το καλύτερο δυνατό, το βέλτιστο αποτέλεσμα αυτές ακριβώς οι τεχνολογικές εξελίξεις.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε αυτά ήταν από τα πράγματα που συζητήσαμε αρκετά με τους συνάδελφους από το εξωτερικό.
1: Κύριε καθηγητά, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την πρωινή επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Παπυρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών.

0: Για το 7ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Απογόνων των Μικρασιατών Προσφύγων που θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Λουκά Χριστοδούλου, τον πρόεδρο του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας. Κύριε Χριστοδούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θα θέλατε να μας πείτε σε τι σημείο βρίσκονται οι ετοιμασίες, γιατί εδώ βλέπω, διαβάζω κάτι, για, θα πω ενδεικτικά ένα στοιχείο, για έναν αριθμό

0: χορευτών που θα ξεπεράσει τις 2.000 για πάρα πολλούς συλλόγους που συμμετέχουν. Όλα αυτά χρειάζονται και οργάνωση και κόπο.
1: Το 7ο Μικρασιατικό Αντάμωμα που πραγματοποιείται στην Νέα Ιωνία, όπως είπατε, το Σάββατο 27 Ιουνίου, το διοργανώνουν τρεις σύλλογοι: η Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας, ο Σύλλογος Αλαγιωτών Νέας Ιωνίας και η Πολιτιστική Ένωση Μικρασιατών η Καπαδοκία, με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος και την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Ιωνίας. Όπως είπατε, είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην οποία θα λάβουν μέρος 2.300 καλεσμένοι από 75 προσφυγικούς συλλόγους από όλη τα μέρη της Ελλάδος, που εκείνη τη μέρα θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, ναι, και θα τιμήσουμε τους απογόνους μας.
0: Μάλιστα. Γιατί πέρα από το από την θλίψη, τον πόνο και το τραύμα που βίωσε ολόκληρος ο ελληνισμός, πρώτα βέβαια οι άνθρωποι που έμεναν στη Μικρά Ασία και ξεριζώθηκαν βία, αλλά και μετά όλοι οι υπόλοιποι, γιατί νομίζω ότι αυτή η λέξη χαρακτηρίζει απόλυτα αυτό που έγινε και έχει μείνει μέσα μας. Καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι εκεί υπήρξε ένας τεράστιος πολιτισμός, και θα έλεγα, έτσι ας μου επιτραπεί να πω, ότι πέρα από αυτή τη δραματική ιστορία η Ελλάδα υπήρξε τυχερή που έγινε πιο πλούσια μέσα από αυτές τις τραγικές συνθήκες που ήρθαν, που οι άνθρωποι αυτοί που ξεριζώθηκαν βία ήρθαν εδώ, έφεραν τον πολιτισμό τους. Θα θυμούνται ίσως οι ακροατές μας ότι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στη Μικρά Ασία και μάθαμε πολλά μέσα από αυτό για κάθε περιοχή όπου έμεναν Έλληνες. Ο χορός λοιπόν είναι ένα στοιχείο της καθημερινής ζωής, είναι ένα στοιχείο που έχει να κάνει και με ξεχωριστές περιστάσεις, όπως είναι ο γάμος, η βάπτιση, οι γιορτές και άλλα, και είναι πολύ ωραίο ότι μέσα από αυτό το αντάμωμα θυμόμαστε αυτό το πολύ χαρακτηριστικό πολιτιστικό στοιχείο των Μικρασιατών, ένα από τα στοιχεία αυτά που είναι ο χορός.
1: Ναι. Αυτό το διήμερο, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28, θα γίνουν και άλλες συναντήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια νεολαία μικρασιάτικη, η οποία θα είναι διάδοχος όλων εμάς που είμαστε μεγαλύτεροι σε ηλικία, ώστε έτσι να έχει μια συνέχεια και στους συλλόγους και στους φορείς της μικρασιατικής δόμησης και μνήμης, μπορούμε
0: Μάλιστα.
1: να πούμε. Και την Κυριακή βέβαια, με την πολύ καλή παρουσία και τη βοήθεια που μας παρέχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας Ηρακλείου και Χαλκιδόνος κύριος Γαβριήλ, θα γίνει αρχιερατικό συλλήτρουγο στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αναργύρων, στο οποίο θα συμμετέχουν mm-hmm. εκτός του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας Γαβριήλ, ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος και ο Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος. Και βέβαια η λειτουργία αυτή θα μεταδοθεί σε όλη την Ελλάδα μέσα από την ΕΡΤ1.
0: Για όσους δεν μπορούν να παρευρίσκονται, μένουν μακριά, δεν έχουν την δυνατότητα να είναι εκεί. Προσφυγικές περιοχές όλες αυτές, και στη Νίκαια και στη Νέα Ιωνία και στην Καλαμαριά.
1: Και Ταριανή, παντού.
0: Βέβαια.
1: Όπου και να σηκώσουμε θα δούμε ότι υπάρχουν μικρασιωτικοί σύλλογοι. Και επειδή είπατε κάποια στιγμή στην έναρξη της εκπομπής σας ότι οι πρόσφυγες ήρθαν εδώ και βοηθήσαν, ήταν μια ουσιαστική βοήθεια, ο Ελευθύριος Βενιζέλος σε μια ομιλία του στη Βουλή είχε πει ότι η άφιξη και η εγκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής στην Ελλάδα ήταν μια ευλογία. Και ήταν μια ευλογία γιατί ήρθε και εργατικό δυναμικό, αλλά και πολλοί οικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι πριν την μικρασιατική καταστροφή είχαν βγάλει τα χρήματά τους σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Μετά την μικρασιατική καταστροφή οι περισσότεροι κάνανε επενδύσεις εδώ στην Ελλάδα. Έτσι στην Νέα Ιωνία δημιουργήθηκαν τεράστια εργοστάσια ταπιτουργίας και υφαντουργίας, τα οποία έδωσαν και μεροκάματα και εισοδήματα στις προσφυγικές οικογένειες, αλλά βοήθησαν και εν γέννη στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και όχι μόνο εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Άουσα, στη Βέρεια, παντού.
0: Πολύ καλά κάνετε και επισημαίνετε και την οικονομική πτυχή, η οποία είναι πολύ σημαντική. Τώρα, η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως είναι ελεύθερη.
0: Σάββατο...
1: Βεβαίως είναι ελεύθερη και με χαρά περιμένουμε όλους τους φίλους που αγαπάνε τη μικρασιατική ιδέα να έρθουν στη Νέα Ιωνία. Με χαρά θα τους υποδεχτούμε.
0: Και άμα δεν ξέρουμε, θα μάθουμε να χορεύουμε. Με τόσους χορούς που θα δούμε και από τόσους συλλόγους, θα μάθουμε και εμείς να χορεύουμε. Είναι λοιπόν το Σάββατο 27 Ιουνίου 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χριστοδούλου, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έβδομο.
1: Ναι. Αν μου επιτρέπετε,
0: βεβαίως.
1: Και κάποιους χορηγούς άλλους που μας βοηθούν, γιατί αυτή η εκδήλωση έχει μια τεράστια οικονομική, έχει τεράστια οικονομικά έξοδα. Να ευχαριστήσουμε προσωπικά τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά, τον Δήμαρχο Νέας Ιωνίας, τον Παναγιώτη Μανούρη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Γαβριήλ, την εταιρεία Red Line Βιομηχανία Επεξεργασίας Υφασμάτων στα Ινόφυτα, την εταιρεία Σαρακάκης Group, την εταιρεία Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κορπή, την εταιρεία Ταπίτων Εφρέμογλου, το κατάστημα Ξηρών Καρπών Ιορδάνης και τον κύριο Ηλία Μοραλόγλου.
0: Μάλιστα.
1: Από την αρχαιότητα οι χορηγοί ήταν αυτοί.
0: Πράγματι, το θυμάμαι. Πράγματι.
1: Και πάντοτε χωρίς τη βοήθεια χορηγιών,
0: έτσι,
1: δεν μπορεί να γίνει καμία πολιτιστική εκδήλωση σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχοι πόροι. Χάρη στη βοήθεια κάποιων οικονομικών παραγόντων, των χορηγών μας, μπορούμε και εμείς και υλοποιούμε κάποια από αυτά τα σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν να κάνουν με την πολιτιστική μας κληρονομιά.
0: Πολύ ωραία. Το Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου, 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας, το 7ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Απογόνων των Μικρασιατών Προσφύγων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδούλου, για αυτή τη συνομιλία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Λουκάς Χριστοδούλου, ο πρόεδρος του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας.

0: Μικρή διακοπή, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονίμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Απάντηση στους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από τηλεοπτική συνέντευξη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε άδικη την κριτική από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, σημειώνοντας πως είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσα το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Κάτι που δεν είχε κάνει κανείς από το 1995. Ειδικά για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε καλό πρωθυπουργό που πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, τονίζοντας πως «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Τη δέσμευση πως το Πασόκ ως κυβέρνηση θα κάνει πράξη τη δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εξήγηλε ο πρόεδρος του Πασόκ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης με νέους και νέες στη Δραπετσόνα. Η προγραμματισμένη για σήμερα 24-ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση αναστέλλεται, συνεπώς οι υπηρεσίες των Δήμων λειτουργούν κανονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα επαναφέρει την ομαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά πως δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται για σήμερα στα βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ειδικότερα στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Ένα ταξίδι στην ιστορία της Κύθνου θα κάνουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Η Κύθνος ανήκει στις Δυτικές Κυκλάδες, είναι ανάμεσα στην Κέα και τη Σέριφο και απέχει 56 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά και 25 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Λαβρίου. Ονομάζεται και Θερμιά, τουλάχιστον από τον 12ο αιώνα, οπότε και αναφέρεται ως Επισκοπή Κέας και Θερμίων. Το όνομα αυτό οφείλεται στην ύπαρξη θερμών πηγών, οι οποίες βρίσκονται στον όρμο των λουτρών. Τα λουτρά της Κύθνου λέγεται ότι απολάμβαναν ο Όθωνας και η Αμαλία του Οδελβούργου. Οι πρώτοι κάτοικοι της Κύθνου στα αρχαία χρόνια ήταν οι Δρίωπες, μυθικός βασιλιάς των οποίων αναφέρεται ο Κύθνος, γιος του Απόλλωνα, έξω και το όνομα του νησιού. Ακόμη ήταν γνωστή ως Δριοπής ή Οφιούσα. Κατά τον Μεσαίωνα λεγόταν και Θύραμνα, ενώ ο Νείλος Δοξαπατρής από το 1143 την αναφέρει με το όνομα Θερμιά από τις θερμές πηγές που υφίστανται. Αργότερα οι Τούρκοι την αποκαλούσαν Χαμάμ Αντασί, δηλαδή νήσος των θερμών νερών, ενώ οι Ιταλοί την αποκαλούσαν Φερμίνα. Στο νησί υπάρχουν δύο μεσόγεια χωριά, η Χώρα, η Μεσαριά, που αποτελεί και την πρωτεύουσα του νησιού, και η Δριοπίδα. Επιπλέον υπάρχουν τρεις παραθαλάσσιοι οικισμοί. Είναι το λιμάνι της Μέριχας, τα λουτρά με τις αιματικές πηγές και η Παναγία Κανάλα με την ομώνυμη εκκλησία. Θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας στην ιστορία της με ένα πολύ σημαντικό έβριμα, τον μεσολυθικό οικισμό του Μαρουλά. Στην Κύθνο βρέθηκαν τα αρχαιότερα ευρήματα στις Κυκλάδες που χρονολογούνται από τη μεσολυθική εποχή 10.000 με 8.000 π.Χ. στην τοποθεσία Μαρουλάς στις βορειοανατολικές ακτές. Στην τοποθεσία Λουτρά, κοντά στο ομώνυμο χωριό Λουτρά Κύθνου, υπάρχουν ίχνη της περίοδου αυτής διαβρωμένα από τη θάλασσα. Οι πρώτες εξκαφές ανακάλυψαν ανθρώπινους σκελετούς με πολλά περίτεχνα αντικείμενα που έδειχναν ότι ζούσαν ως κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες. Είναι ο αρχαιότερος οικισμός που έχουν ανακαλύψει στη Μεσόγειο και ίσως σε όλη την Ευρώπη. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν με πρωτοβουλία του διάσημου Έλληνα αρχαιολόγου Αδαμάντιου Σαμψών. Όπως έγραψε ο ίδιος, διατηρήθηκε την 9η χιλιετρία π.Χ. μόλις 3 αιώνες. Στην έρευνα συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Εφορία Κυκλάδων και έγινε σε μία έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Οι ανασκαφές ανακάλυψαν αρχιτεκτονικές κατασκευές, τάφρους, λίθινα εργαλεία, οστά φυτών και ζώων. Τα οικίματα είχαν κυκλικό σχήμα με διάμετρο 3 με 4 μέτρα και δάπεδο επιστρωμένο με πέτρες. Οι κατασκευές ήταν κατά πλειοψηφία στο κέντρο του οικισμού. Οι υπόλοιπες ήταν κατανεμημένες πιο αραιά, οι περισσότερες στην ανατολική πλευρά δίπλα στη θάλασσα. Τα λίθινα εργαλεία ήταν κατασκευασμένα σε ποσοστό 80% από τοπικό χαλαζία, τα υπόλοιπα ήταν από οψιανό που μετέφεραν από τη Μήλο. Η στάθμη της θάλασσας ήταν πολύ χαμηλότερη την εποχή εκείνη, οπότε και η πρόσβαση στα γειτονικά νησιά με τα πλεούμενά τους εφικτή. Ο Μαρουλάς παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με άλλους μεσολυθικούς οικισμούς της εποχής, όπως το γειτονικό Σπήλαιο, Φράγκθη στην Αργολίδα.

Είμαστε στην περίοδο της προϊστορίας της Κύθνου, αγαπητοί ακροατές. Τα ευρήματα της 3ης χιλιετίας π.Χ. στις Κουριές, την υψηλότερη κορυφή του νησιού, έδειξαν ότι τροφοδοτούσε στην εποχή του Χαλκού τα υπόλοιπα νησιά με υλικά για τη μεταλλουργία. Οι ανασκαφές ανακάλυψαν εργαστήρια επεξεργασίας Χαλκού που χρονολογούνται την ίδια περίοδο. Οι αρχαιότεροι κάτοικοι στους ιστορικούς χρόνους, ως αρχαιότεροι κάτοικοι καταγράφονται οι Κάρες με προέλευση από τη Μικρά Ασία υπό την εξουσία της Μινωικής Κρήτης, οι ναυτικές επιδρομές των οποίων τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στην αρχική τους πατρίδα. Ο Ηρόδοτος έγραψε ότι τον 13ο αιώνα έφτασαν οι Δρίωπες, μια πανάρχια ελληνική φυλή με κοιτίδα τον Παρνασσό. Ο Ηρακλής τους εκδίωξε στην Ήπειρο. Οι Δωρείες τους εκδίωξαν για δεύτερη φορά από εκεί και αναγκάστηκαν να μετακινηθούν ανατολικά. Οι κύριοι τόποι της τελικής τους εγκατάστασης ήταν η Κάριστος και το νησί Κύθνος. Οι δύο σημαντικοί οικισμοί, Δριοπής και Δριοπίδα, πήραν το όνομά τους. Η ίδια η Κύθνος πήρε το όνομά της από το βασιλιά των Δριόπων, Κύθνο. Αλλά δεν γνωρίζουμε αν ήταν ιστορικό πρόσωπο. Με την κάθοδο των Δωριαίων, οι Ίωνες από την αρχαία Ελλάδα μετανάστευσαν στα νησιά και τη Μικρά Ασία. Το ίδιο έκαναν και στην Κύθνο, εκτοπίζοντας τους πανάρχαιους Δρίωπες. Αρχαιότητα. Στους αρχαίους χρόνους στην Κύθνο είχε ιδρυθεί μια ακμάζουσα ιωνική αποικία. Οι αρχαίοι Κύθνοι ασχολούνταν με την ναυτιλία και στους Περσικούς πολέμους συμμετείχαν με μια τριήρη και μια πεντικόντορο. Η αρχαία πολιτεία της Κύθνου φημιζόταν για την ευνομία της, όπου και για το λόγο αυτό Αριστοτέλης αφιερώνει ειδική μελέτη για την Κύθνο στο έργο του «Περί Κυθνίων Πολιτείας», το οποίο δεν διασώθηκε. Μετά το τέλος των Περσικών πολέμων, η Κύθνος συμμετείχε στην Αθηναϊκή Συμμαχία, ενώ αργότερα πέρασε στον έλεγχο των Μακεδόνων, οι οποίοι είχαν εγκαταστήσει φρουρά στο νησί. Επιρρομοκρατίας η Κύθνος αποτέλεσε τόπο εξορίας σημενώντων προσώπων. Επιπλέον, κατά την αρχαιότητα στο νησί λειτουργούσαν αρκετοί ναοί, οι οποίοι είχαν ως επακόλουθο την προσέλευση στην Κύθνο επισκεπτών από διάφορες περιοχές. Επίσης, στην Κύθνο της αρχαιότητας γεννήθηκαν οι ζωγράφοι, Τιμάνθης και Κηδείας.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε την Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, την κυρία Αναστασία Μίλιου, την οποία έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Μίλιου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο.
0: Σας καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε καταρχάς για το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος και στη συνέχεια θα δούμε και ένα θέμα της επικαιρότητας. Τι είναι αυτό το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας, κυρία Μίλιου?
1: Το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας είναι, θα έλεγα, η πιο σημαντική και η πιο δύσκολη παράλληλη δράση του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος. Σε αυτό έχουν φοιτήσει πάνω από 27.000 φοιτητές από 43 χώρες. Φιλοξενούμε μαθήματα, επίσημα μαθήματα εξεταζόμενα για πανεπιστήμια από Αμερική, Ευρώπη και Ασία και Καναδά. Γι' αυτά οι φοιτητές, οι σπουδαστές έρχονται στο Αιγαίο είτε για διάστημα λίγων εβδομάδων, είτε για διάστημα λίγων μηνών, είτε για λίγων ετών αν κάνουν διδακτορικό ή μάστερ, και ουσιαστικά συμβάλλουν στην έρευνα για την προστασία και παράλληλα αποκτούν δεξιότητες και όχι μόνο. Ευχόμαστε και στοχεύουμε να τους εμπνεύσουμε και την ιδεολογία που απαιτείται για την περιβαλλοντική προστασία. Δεν αρκεί κάποιος να είναι καλός επιστήμονας, πρέπει να συνειδητοποιεί και την ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι, να μην είμαστε διαχειριστές προβλημάτων, αλλά να δίνουμε ριζικές λύσεις στα προβλήματα που απειλούν και υποβαθμίζουν τις ελληνικές θάλασσες.
0: Ποια περίοδο γίνεται το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας?
1: Γίνονται όλο το χρόνο,
0: ναι.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι. Σήμερα ολοκληρώνεται ένα εξεταζόμενο μάθημα για φοιτητές από την Αμερική, από με συνεργασία με το College Here in Athens, είναι από διάφορα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής και πραγματικά ήταν μια πολύ εντατική 2 εβδομάδες πολύ διαδικές έρευνας πεδίου και συνεχίζονται όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά κυρίως το χειμώνα και το φθινόπωρο και την άνοιξη, όταν ο τουρισμός είναι στα κατώτερα επίπεδα και είναι μια ακόμα καλύτερη περίοδος για να μελετήσει κανείς την σπάνια βιοποικιλότητα του Αιγαίου, τους παράγοντες απειλής, και κυρίως να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικές είναι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η έρευνα από μόνη της δεν επαρκεί και οι επιστήμονες από μόνοι τους δεν επαρκούν, γιατί η προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, η ειλικρινή συνεργασία, έτσι ώστε να μπορεί να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων, ανταλλάσσοντας γνώσεις, ανταλλάσσοντας εμπειρίες για τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας μας θα ήθελα να σας ρωτήσω σήμερα, κυρία Μίλιου, και για ένα άλλο θέμα. Το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε λίγο περίεργα με δημοσιεύματα του τύπου «Μέδουσες στις θάλασσες», τώρα διαβάσαμε «Λαγοκέφαλος στη θάλασσα», «Επιθέσεις σε λουόμενους και καταστροφές σε αλλιεύματα». Διαβάζουμε πολύ συχνά τέτοια δημοσιεύματα και ξέρετε, δημιουργείται και μία φοβία στον κόσμο. Θα θέλαμε λίγο ένα δικό σας σχόλιο. Το τελευταίο αφορά τον λαγοκέφαλο. Είναι τόσο επικίνδυνος? Μπορεί να κάνουμε μπάνιο και να το συναντήσουμε και να μας δαγκώσει? Για να το πω έτσι απλά.
1: Εμείς είμαστε από τους ερευνητές μας, περίπου 30-40 άτομα βρίσκονται στη θάλασσα σε πολλές περιοχές των ελληνικών θαλασσών όλο τον χρόνο. Ποτέ δεν έχουμε συναντήσει λαγοκέφαλο παρά μόνο στα βαθιά σε κατάδυση για να το φωτογραφίσουμε. Πάρα πολύ σπάνια. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η μόδα με τα δημοσιεύματα, την υπερπροβολή και την παραπληροφόρηση έχει τρομοκρατήσει τον κόσμο, που λέει θα με φάνει οι καρχαρίες.
0: Ναι, μας θυμίσατε και τον καρχαρία, βέβαια. Ναι.
1: Είναι πραγματικά, φυσικά έχουμε ένα κινητό στα χέρια μας όλες, φυσικά θα βγάλουμε μια φωτογραφία. Οι λίγες περιπτώσεις που οι λαγοκέφαλοι θα δαγκώσουν είναι κυρίως οι περιοχές που πρώτον είναι υπεραλιευμένες και έχουν έξαρση οι λαγοκέφαλοι, όπως είναι η Κρήτη, που έχει στην Κρήτη μέχρι ακόμα και τώρα έχουν έντονο πρόβλημα από τον δυναμίτη. Υπεραλίωση, αδειάζουν οι θάλασσες. Αν αδειάσει μια θάλασσα από τα τόπια είδη, θα γεμίσει με τα ξένα. Δεν θέλει, δεν είναι πάρα πολύ σύνθετη η έννοια. Ο καθένας μας την καταλαβαίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε την υπεραλίευση και το χαζό, να το πω πιο απλά, ότι κάποιοι πάνε και ταΐζουν τα ψάρια. Ταΐζουν τους λαγοκέφαλους, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτή η μόδα. Έρχονται στα ριχά, εξοικειώνουν τον άνθρωπο και μετά θα αναγκώσουν και ένα ποδαράκι. Το βασικό να πω, γιατί στα δημοσιεύματα βλέπουμε παραπληροφόρηση τύπου ότι ο λαγοκέφαλος είναι τοξικός. Δεν είναι τοξικός, αν σε δαγκώσει δεν θα πάθει κάτι. Έχει ένα όργανο το οποίο περιέχει μία τοξίνη, άρα δεν το τρώμε εμείς στην Ελλάδα. Σε άλλες αρχές του κόσμου, όπως η Ιαπωνία, που γνωρίζουν πώς να το καθαρίσουν, εκεί πέρα μπορούν και να το φάνε. Άρα δεν είναι τοξικός, δεν υπάρχει λόγος περί του πανικού και δεν θεωρώ σχεδόν αδύνατο να πάει κανείς να κολυμπήσει και να το δαγκώσει ένα λαγοκέφαλο. Mm-hmm. Αντίστοιχα, οι καρχαρίες. Κυκλοφορούν κάτι φρικιαστικοί χάρτες ότι είδαμε καρχαρία εδώ, εκεί. Ναι. Εκεί. Πρώτα απ' όλα, ποτέ στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο δεν έχει υπάρξει ούτε αλληλεπίδραση, αλλά ούτε προφανώς υπήρχε ο καρχαρία πέρα από κάτι αν επιδοδέονται σε θεωρίες για το 1950. Και το ουσιαστικό είναι ότι έχουμε 45 είδη καρχαριοειδών. Φυσικά την άνοιξη, όπως και τα άλλα θαλάσσια είδη, θα έρθουν στα ριχά είτε για την τροφή τους είτε για αναπαραγωγή κάποια είδη. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα επηρεαστούν στον άνθρωπο. Έχουμε δει πάρα πολύ Hollywood. Καιρός είναι λοιπόν να αντικαταστήσουμε τον πανικό με τη γνώση και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα ζώα αυτά υπάρχουν, συνυπάρχουν στις θαλασσές μας, έχουν υπεραλιευτεί. Τα πιο πολλά τα βρίσκουμε σαν γαλαίους στην αγορά, παρόλο που μπορεί να είναι προστατευόμενα είδη καρχαριοειδών. Και το ουσιαστικό είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν αποτελούν αυτά κίνδυνο για εμάς, αλλά εμείς κίνδυνο για αυτούς. Και το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι όταν μας αντιληφθούν, τα ζώα αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα στην ηχορύπαση, στην κίνηση, στην φασαρία και την όχληση στη θάλασσα. Την εποχή λοιπόν που προσεγγίζουν πλέον οι άνθρωποι τις ακτές, αυτά μας αντιλαμβάνονται και εξαφανίζονται, γιατί συνειδητοποιούν και γνωρίζουν, όπως και τα υπόλοιπα είδη πλέον γνωρίζουν, ότι το πιο επικίνδυνο είδος στις ελληνικές θάλασσες είναι ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Άλλωστε, νομίζω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν έχουμε τόσο στενή σχέση με την φύση και μένουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, το καλοκαίρι θα πάμε σε κάποιες παραλίες που συνήθως έχει πολύ κόσμο. Εμείς οι μη ειδικοί δεν θα πάμε και για ψαρογουντούφεκο, οπότε μάλλον απίθανο είναι να συναντήσουμε κάποιο, θα το πω μέσα σε εισαγωγικά, τρομακτικό είδος. Να πάμε να κάνουμε τώρα μπάνιο σε μια ακτή με εκατοντάδες κόσμο και να πέσουμε πάνω σε καρχαρία. Έχετε δίκιο και σας ευχαριστούμε πολύ έτσι που μας τα εξηγείτε όλα αυτά, κυρία Μίλιου. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, να σας ευχηθούμε.
1: Σας ευχαριστώ από το Αιγαίο, φεύγουμε για αποστολή προς το κεντρικό Αιγαίο τώρα, εξού και πολύ φασαρία.
0: Μάλιστα.
1: Το μήνυμα είναι, το πρώτο είναι, δεν χρειάζεται πανικός, τα ίδια αυτά συνεπάγουν μαζί μας εδώ και χιλιάδες χρόνια και θεωρώ ότι είμαστε θαλασσινός λαός, γνωρίζουμε για τις θάλασσες, όλοι έχουμε δει εξάρτηση με τους όνων, όλοι έχουμε δει, δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο. Τα επικίνδυνα είναι σίγουρα τα τετσκή, τα φουσκωτά, οι επικίνδυνοι καπετάνοι και οι ανάφθηκοι άνθρωποι που έρχονται στις θάλασσες. Και είναι πολύ σημαντικό και όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις θάλασσές μας. Δεν είναι μόνο τόπος διακοπών, είναι και η επιβίωσή μας, η κληρονομιά μας, την οποία μοιραζόμαστε όλη την ευθύνη και την προστασία της.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μίλιου. Καλή δύναμη, καλό ταξίδι σας ευχόμαστε σε εσάς και σε όλη την ομάδα σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Αναστασία Μίλιου, διευθύντρια ερευνών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.

0: Για έναν αριχόμενο εξαιρετική σπάνια ομορφιάς θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι όπως το βλέπω εδώ στη φωτογραφία θα μιλήσουμε τώρα, ονομάζεται ρολογιά ή πασιφλόρα. Είναι ένα πολυετές ή μία υφελές αναριχόμενο φυτό. Προέρχεται από την Βραζιλία και την Αργεντινή, αλλά έχει προσαρμοστεί πολύ καλά στο μεσογειακό κλίμα της χώρας. Είναι φυτό ζωηρό, γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης, ύψους από 6 έως 10 μέτρα και πλάτους 1 με 2. Αναριχάται με έλικες και έχει βλαστούς λεπτούς, ευλίγιστους και πολύκλαδους. Έχει φύλλα παλαμοειδή, πεντάφυλλα πράσινα στην πάνω επιφάνεια και γκριζοπράσινα στην κάτω. Τα άνθη του είναι από μόνο τους έργο τέχνης. Μεγάλα από 5 έως 10 εκατοστά, συνδυάζουν χρώματα όπως πράσινο, μοβ, μπλε, κίτρινο και λευκό, ενώ δίνουν την εντύπωση πλάκας ρολογιού, όπως μαρτυρά και το όνομά του. Ακολουθούν ο οειδής πορτοκαλί καρπί. Στο γένος υπάρχουν είδη που παράγουν νόστιμα φρούτα με θεραπευτικές ιδιότητες. Η περίοδος ανθοφορίας του είναι από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο. Αγαπά τις ηλιόλουστες θέσεις ή σημεία με λίγη σκιά. Ευδοκιμεί σε βαθιά και ελαφρά εδάφη, αφού δημιουργεί βαθύ ριζικό σύστημα που στραγγίζουν καλά. Είναι ανθεκτικό στη ζέστη και την ξηρασία. Στις κρύες περιοχές συμπεριφέρεται ως φυλοβόλο. Απαιτεί μέτριο πότισμα, ιδιαίτερα τις θερμές εποχές του χρόνου. Είναι κατάλληλο για να καλύπτει πέργολες, κιόσκια, φράκτες, εισόδους, καφασωτά. Καλλιεργείται σε γλάστρες και ζαρντινιέρες.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Για έναν σεισμό ίσως είναι ο μεγαλύτερος που έχει συμβεί ποτέ, ή για να είμαστε πιο σωστοί, ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των σεισμών, θα μιλήσουμε τώρα. Είναι ένας σεισμός που συνέβη στις 22 Μαΐου του 1960 στην Βαλδίβια της Χιλής. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον σεισμολόγο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε και θα θέλαμε να πούμε ότι χαιρόμαστε πολύ, γιατί συζητάμε ένα γεγονός από το παρελθόν και δεν συζητάμε κάποιο γεγονός. Το λέμε για να μην ανησυχήσουν οι ακροατές μας. Είναι ένα ιστορικό γεγονός. Εσείς έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ιστορία των σεισμών. Γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα για να δούμε τι έγινε τότε στις 22 Μαΐου του 1960. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω αν η περιοχή αυτή που συνέβη ο σεισμός είναι μια σεισμογενής περιοχή.
1: Πράγματι είναι, και μάλιστα είναι η πιο σεισμογενής περιοχή στον κόσμο, διότι δίνει πολύ μεγάλα μεγέθη σεισμών και αρκετά συχνά σε σχέση με άλλες περιοχές. Τη συναγωνίζεται βέβαια η Ιαπωνία, όπως είναι γνωστό, αλλά ο σεισμός ο συγκεκριμένος τον οποίο αναφέρατε, ο οποίος έγινε στις 22 Μαΐου περίπου τέτοιες μέρες το 1960, είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί από τότε που έχουμε ενόργανη σεισμολογία. Μάλιστα. Από τότε δηλαδή που έχουμε όργανα και καταγράφουμε τους σεισμούς. Από πότε αρχίσαμε να έχουμε όργανα? Τότε που περίπου γυρίσαμε από τον 19ο στον 20ο αιώνα, γύρω στο 1900-1910, σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αλλού νωρίτερα, αλλού λίγο αργότερα, αποκτήσαμε όργανα, έστω και αν θέλετε στοιχειώδη σε σχέση με τα σημερινά, τα οποία είναι υψηλής τεχνολογίας, ψηφιακά κλπ. Ο σεισμός εκείνος λοιπόν, ο οποίος έγινε το 1960, μετρήθηκε με μέγεθος 9,5 και είναι ο μεγαλύτερος που έχει ποτέ καταγραφεί από το 1900 και μετά μέχρι τώρα, που έχει καταγραφεί δηλαδή από όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Εξ όσων γνωρίζω, ακόμα και τους προηγούμενους αιώνες, για τους οποίους έχουμε ιστορικά στοιχεία για σεισμούς στον πλανήτη, από ιστορικές περιγραφές και με έμεσους τρόπους και πάλι υπολογίζουμε τα μεγέθη. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει υπολογιστεί, έστω για ιστορικό σεισμό, μεγαλύτερο μέγεθος από το 9,5.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι η Γη, ίσως ο πλανήτης μας, δεν μπορεί να παράγει ακόμα μεγαλύτερους σεισμούς, διότι υπάρχει και ένας περιορισμός από τις διαστάσεις του πλανήτη. Ο πλανήτης έχει πεπερασμένες διαστάσεις. Ναι. Ίσως πολλοί πιστεύουν από το χώρο το δικό μας, από το χώρο της σεισμολογίας, ότι το 9,5 είναι ένα ξεπέραστο μέγεθος, ίσως είναι το ανώτατο όριο μεγέθους που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Αν και αφήνουμε μια μικρή αμφιβολία, αλλά είμαστε κοντά στην αλήθεια.
0: Η περιοχή όπου εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού, το λέω επειδή ξέρετε πολλοί από εμάς ίσως δεν έχουμε μια τόσο σαφή εικόνα της Χιλής, είναι μια πόλη, είναι, ξέρω εγώ, ένα δάσος, τι είναι αυτή η περιοχή όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο?
1: Το επίκεντρο ενός σεισμού είναι ένα θεωρητικό σημείο.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, όταν γίνεται ένα σεισμός, σπάζει μία μάζα πετρωμάτων.
0: Ναι.
1: Όσο μεγαλύτερο το σπάσιμο σε μήκος, τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος του σεισμού. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι ναι μεν το επίκεντρο, αυτό το θεωρητικό σημείο, βρισκόταν κοντά στην πόλη Βαλδίβια της Χιλής, αλλά η διάρρηξη, το ρήγμα,
0: ναι,
1: ήταν πάρα πολύ μεγάλο, περίπου μπορεί και να έφτασε τις 10.000 χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή θα τον ένιωσαν το σεισμό πάρα πολλές περιοχές.
1: Ασφαλώς, κάτω από την οροσειρά των Άνδεων,
0: ναι,
1: έγινε αυτή όλη η διάρρηξη. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι προκάλεσε σχετικά μικρότερες βλάβες από ό,τι θα ανέμενε κανείς ακούγοντας το 9,5. Και αυτό συμβαίνει διότι οι βλάβες ενός σεισμού,
0: ναι,
1: εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν εξαρτώνται μόνο από το μέγεθος. Εξαρτώνται από το πόσο πυκνοκατοικημένη είναι μια περιοχή, κατά πόσο τα κτίρια της περιοχής είναι ευάλωτα ή όχι πολύ ευάλωτα, διότι έχουν χτιστεί με αντισεισμικούς κανονισμούς. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, η περιοχή η οποία επλήγει βεβαίως είναι πολύ μεγάλη, αλλά αποτελείται κατά κύριο λόγο από μικρά χωριά και οικισμούς, λόγω του ότι, όπως σας είπα, έγινε κάτω από την οροσειρά των Άνδεων. Αυτή είναι η περίπου γενική εικόνα που μπορούμε να έχουμε για αυτόν τον εμβληματικό, μοναδικό σεισμό 1960.
0: Δηλαδή δεν θέλει να φανταστεί κανείς τι θα γινόταν αν ήταν επειδή μας είπατε ότι είναι κάπως αραιοκατοικημένη περιοχή, δεν είναι η πρωτεύουσα της χώρας, ας πούμε. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν γινόταν ένας τέτοιος σεισμός στο Σαντιάγκο? Θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερος αριθμός νεκρών.
1: Ασφαλώς. Ή αν τοποθετήσουμε τον ίδιο σεισμό σε μια άλλη πυκνοκατοικημένη περιοχή, για παράδειγμα στην Καλιφόρνια, όπου επίσης γίνονται μεγάλοι σεισμοί κατά καιρούς. Θυμίζω τον πολύ μεγάλο σεισμό του 1906 που κατέστρεψε όλα τα Πέριξ με μέγεθος 7,9, που δεν είναι 9,5 αλλά ήταν 7,9. Προκάλεσε πολύ περισσότερες βλάβες, αρνητικές συνέπειες, θανάτους, πυρκαγιές, λόγω του ότι εκεί υπάρχει μια μεγαλούπολη και φοβούνται στην Καλιφόρνια πολύ τι θα γίνει με έναν μεγάλο επόμενο σεισμό που θα γίνει στην πολιτεία αυτή και πλήξει την περιοχή του Λος Άντζελες, που είναι ακόμα μεγαλύτερη, μια μεγαλούπολη ακόμα μεγαλύτερη από το Σαν Φρανσίσκο. Είναι λοιπόν κατανοητό και πολύ σωστά το διατυπώσατε ότι αν ο ίδιος σεισμός γινόταν σε μια άλλη περιοχή με χαρακτηριστικά μεγαλούπολης, πιο πυκνοκατοικημένη, πιο πυκνοδομημένη, με πολύ μεγάλες εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες, τότε οι συνέπειες ασφαλώς θα ήταν πολλαπλάσιες.
0: Το τσουνάμι που δημιουργήθηκε έφτασε και σε άλλες χώρες?
1: Το τσουνάμι που δημιουργήθηκε είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν παρατηρηθεί πράγματι, διότι ξεκίνησε από την περιοχή, δημιουργήθηκε στην περιοχή εκεί του σεισμού και πλημμύρισε όλες τις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού. Σε περίπου 7 με 8 ώρες μετά το σεισμό έφτασε περίπου στο μέσο του Ειρηνικού, σάρωσε τη Χαβάη. Και μάλιστα να σας πω εδώ και ένα πολύ πολύ σημαντικό και με πρακτική αξία περιστατικό. Στη Χαβάη τότε υπήρχαν από τότε, την επισκεπτόντουσαν όπως και τώρα πάρα πολλοί τουρίστες, οι οποίοι όταν έμαθαν ότι έρχεται ένα τσουνάμι κατέβηκαν στις παράκτητες περιοχές για να το παρατηρήσουν, και αυτό βεβαίως αποδείχθηκε μοιραίο. Περισσότεροι από 60-70 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το τσουνάμι επειδή κατέβηκαν στην παραλία για να δουν το περίεργο αυτό και ασυνήθιστο φαινόμενο, ενώ οι οδηγίες ήταν απομακρυνθείτε. Οι οδηγίες είναι ότι απομακρυνθείτε από τις ακτές. Είτε αισθανθούμε έναν ισχυρό σεισμό μόνοι μας, είτε πάρουμε προειδοποίηση, θα πρέπει αμέσως να απομακρυνόμαστε και να μην κάνουμε το αντίθετο. Να παραμένουμε δηλαδή για να το δούμε, να το φωτογραφίσουμε, να το ανεβάσουμε στα κινητά μας. Εντάξει, τότε δεν υπήρχαν, αλλά τώρα, γιατί έχουμε δει και τέτοια περιστατικά στη σύγχρονη εποχή. Το τσουνάμι λοιπόν προχώρησε κατόπιν και περίπου 21 με 22 ώρες μετά τη γέννησή του έφτασε στην άλλη άκρη του Ειρηνικού ωκεανού και σάρωσε τις ακτές της Ιαπωνίας. Δηλαδή διάνυσε μία απόσταση τεράστια σε 22 ώρες που ξεπερνά τον χρόνο, ή μάλλον είναι μικρότερο από το χρόνο που χρειαζόταν ένα τζετ αεροπορικό, ένα αεροπλάνο δηλαδή, να φύγει από τη Χιλή για να πάει στην Ιαπωνία. Καταλαβαίνει κανείς και με τι μεγάλη ταχύτητα. Διότι μπορεί κάποιος να πει 22 ώρες μετά, ναι, 22 ώρες μετά, αλλά διάνυσε όλο τον Ειρηνικό ωκεανό από τη μία άκρη στην άλλη. Όπου και εκεί, παρόλο που ήταν αρκετά εξασθενημένο, προκάλεσε περίπου 200 θύματα
0: στις
1: Ιαπωνικές ακτές. Ένα φοβερό κύμα, ένα φοβερό τσουνάμι, από το οποίο βέβαια έχουμε μάθει πάρα πολλά στην επιστήμη. Έχουν γραφτεί ειδικά βιβλία μόνο για αυτό το συμβάν. Έχουν γίνει εξαντλητικές μελέτες και από τότε μπορώ να πω ότι άρχισε να προοδεύει και η επιστήμη των τσουνάμι. Μετά από αυτό το εξαιρετικά μεγάλο και εμβληματικό τσουνάμι.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής, κύριε Παπαδόπουλε. Διάβαζα ότι λίγες μέρες μετά, στις 24 Μαΐου, ξεκίνησε να εκρήγνεται η ηφαιστειακή αιστεία του κορδόν Κάουγε, που βρισκόταν κοντά στις Άνδης. Αυτή η έκρηξη μπορεί να είχε σχέση με το σεισμό? Μπορεί να συνδέεται η έκρηξη ενός ηφαιστείου με τη σεισμική δραστηριότητα?
1: Ασφαλώς. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, το έχει αποδείξει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι, λέμε πιθανό.
0: Ναι.
1: Και είδαμε το ίδιο φαινόμενο το καλοκαίρι του 2025, σε ένα μήνα σχεδόν, κλείνουμε ένα χρόνο, όταν έγινε ο πολύ μεγάλος σεισμός στη Χερσόνησο της Καμτσάτκα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου το μέγεθος έφτασε 8,6. Και προκάλεσε επίσης ένα μεγάλο τσουνάμι, και μία μέρα περίπου μετά εξεράγει εκεί κοντά ένα ηφαίστειο και έχει συνδεθεί, η έκρηξη του ηφαίστειου έχει αποδοθεί στην επίδραση του σεισμού. Βεβαίως υπάρχει αλληλοσύνδεση, υπάρχει γεωδυναμική αλληλοεξάρτηση των ηφαιστειακών φαινομένων με τους σεισμούς. Αυτή είναι και η έρευνα που έκανα, στην μεταδιδακτορική μου έρευνα,
0: ναι,
1: στο MIT των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν τέλειωσα το διδακτορικό μου, πήγα εκεί για μεταδιδακτορική έρευνα και είναι ακριβώς αυτό το θέμα.
0: Πώς
1: οι σεισμοί επηρεάζουν

0: Ένας τόσο μεγάλος σεισμός στο παρελθόν και να ξανακατοικηθεί, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Ναι, βέβαια, όπως σας είπα, η περιοχή η οποία επήγε είναι πάρα πολύ μεγάλη σε έκταση, θα ήταν περίεργο να αδειάσει όλη, αλλά η ιστορία δείχνει σε πάρα πολλές περιοχές της γης ότι ακόμα και με πιο καταστροφικούς σεισμούς οι άνθρωποι κατά κανόνα δεν εγκαταλείπουν τις αιστείες.
0: Μάλιστα.
1: Παραμένουν εκεί, ανοικοδομούν, διότι μετά τον πόνο, μετά την καταστροφή και την ψυχολογική επιβάρυνση που προκύπτει στο πρώτο διάστημα μετά από μια καταστροφική σεισμική δόνηση, αρχίζει και επανέρχεται η αισιοδοξία. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκεί είναι οι ρίζες τους, εκεί είναι ο χώρος στον οποίο έχουν μάθει να ζουν και αισιοδοξούν ότι δεν θα τους ξανασυμβεί. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Πέρασε το κακό και δεν θα ξανασυμβεί στις γενιές τις δικές μας. Αυτές είναι η επικρατούσα ψυχολογική διάθεση. Και έτσι οι άνθρωποι ξαναχτίζουν, και το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές. Και στην Ελλάδα και αλλού. Το ίδιο συνέβη και στη Χιλή, λοιπόν. Η οποία πλήττεται ξανά και ξανά και πριν μερικά χρόνια εκλήγη. Έχω μελετήσει προσωπικά μερικούς από αυτούς τους σεισμούς. Το 1910, συγγνώμη, το 2010, το 2014 έγιναν μεγάλοι σεισμοί με μεγέθη περίπου 8,5 και τους μελέτησα γιατί με ενδιέφερε το φαινόμενο των προσεισμών. Τι ρόλο παίζουν οι προσεισμοί στο να καταλάβουμε την εγκαίρως την έλευση μεγάλου τέτοιου σεισμού. Και όποιος κοιτάξει με προσοχή τις επιστημονικές μελέτες οι οποίες υπάρχουν, θα δει ότι και ο μεγάλος σεισμός του 1960 στη Χιλή είχε προσεισμούς οι οποίοι προηγήθηκαν μερικές μέρες πριν. Και μάλιστα ισχυρούς προσεισμούς με μεγέθη 6-6,5. Και αυτοί οι προσεισμοί βοήθησαν ώστε για μερικές μέρες, ή μάλλον όθησαν τους κατοίκους για μερικές μέρες να μείνουν έξω από τα σπίτια τους και να γλιτώσουν αρκετοί από αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν μια πολυπλοκότητα αφενός στα φαινόμενα. Από την άλλη βλέπουμε ότι έχουμε αρχίσει και κατανοούμε αυτά τα πολύπλοκα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στο εσωτερικό της γης και γι' αυτό μας δυσκολεύουν πάρα πολύ στο να τα προβλέψουμε, επειδή συμβαίνουν στο εσωτερικό της γης και δεν υπόκεινται στην άμεση παρατήρηση όπως είναι τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τα οποία έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος, όπως ξέρουμε, στην πρόβλεψη του καιρού. Και είναι πολύ σημαντική επίσης αυτή η περίπτωση των προσεισμών πριν τον σεισμό του 1960. Μένει στην σεισμολογική βιβλιογραφία και αυτό ένα από τα πιο αξιοσημείωτα περιστατικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλο, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσατε. Θερμά σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον σεισμολόγο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

0: πριν από λίγες ημέρες, αγαπητοί ακροατές, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, που είχε ως θέμα τα νησιά. Θωρακίζοντας τα νησιά από την ευθραστότητα στην ανθεκτικότητα με οδηγό τη φύση, αυτός ήταν ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης, και μέσα από αυτή την εκδήλωση αναδείχθηκαν μια σειρά από ζητήματα που έχουμε συζητήσει και εμείς κατά καιρού στην πρωινή εκπομπή, που έχουν να κάνουν με τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιά. Εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, εξαιτίας των αυξανόμενων αναπτυξιακών πιέσεων, εξαιτίας του γεγονότος ότι λιγοστεύουν οι φυσικοί πόροι. Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που δεν αντιμετωπίζουν μόνο τα ελληνικά νησιά, αντιμετωπίζουν και πολλές μεσογειακές χώρες με τον υπερτουρισμό. Πολλοί και σημαντικοί ομιλητές κατέθεσαν την άποψή τους για αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χουζούρη.
0: Είναι από τα θέματα που έχουμε συζητήσει και μαζί στο παρελθόν, γιατί από τη μία είναι ζητήματα που τα βρίσκουμε μπροστά μας κυρίως το καλοκαίρι, όταν αυξάνεται ο πληθυσμός των νησιών, αλλά και επειδή είναι μια σειρά από ζητήματα που υπάρχει κάποια δυσκολία στην επίλυσή τους, δεν ξέρω, πάντως εξακολουθούν να υπάρχουν, παρότι τα συζητάμε εδώ και καιρό. Κύριε Σπυλάνη, εδώ τίθεται ένα θέμα τα τελευταία χρόνια για τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Να πω καταρχάς, κυρία Χουζούρη, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πω ότι η εκδήλωση αυτή έχει γίνει πλέον, θα πω, θεσμός.
0: Ναι.
1: Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται με τους ίδιους συνδιοργανωτές και οργανώνεται την ημέρα του περιβάλλοντος. Είμαστε το τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επομένως κάνουμε μια εκδήλωση το χρόνο πάνω στο θέμα, πάνω στα θέματα των νησιών. Και φέτος επιλέξαμε αυτό το θέμα όχι μόνο να αναδείξουμε προβλήματα, αλλά κυρίως να αρχίσουμε να συζητάμε τις λύσεις. Διότι αυτό που, για το οποίο εντός ή εκτός αγωγικών κατηγορούμαστε ως πανεπιστήμια, είναι ότι αναλύουμε πράγματα, αλλά αυτά που λέμε δεν συνδέονται με την πράξη και δεν υπάρχει εφαρμογή. Εμείς λοιπόν κάνουμε αυτή την προσπάθεια με άλλους φορείς λοιπόν που ασχολούνται με τα θέματα, για να περάσουμε λίγο από τη θεωρία στην πράξη. Άρα να πω λίγο το πλαίσιο της εκδήλωσης. Για να μπω και στο θέμα. Είναι ακριβώς το θέμα το οποίο είπα προηγουμένως. Δηλαδή η δυσκολία να γίνουν κατανοητές οι αναλύσεις που κάνουμε. Με το θέμα αυτό προφανώς δεν ασχολούμαστε στην έναρξη της σεζόν, αλλά
0: ναι, καλά, χρόνο,
1: πολλά χρόνια και πολλά χρόνια. Επομένως υπάρχει η γνώση, υπάρχει η τεκμηρίωση, υπάρχουν οι προτάσεις. Το πρόβλημα που τίθεται είναι ποιος θα τις ακούσει
0: και πώς θα εφαρμοστούν.
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που λέτε, συζητιέται, αλλά δεν έχει πιστεί μεγάλο μέρος, σημαντικό μέρος της κοινωνίας, να πω, όχι μεγάλο, σημαντικό μέρος της κοινωνίας και κυρίως αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, η κεντρική κυβέρνηση και οι περιφερειακές αρχές, ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να μεγενθύνεται χωρίς όριο. Όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, επειδή δεν έχουμε διαπιστώσει κατά πόσο ο τουρισμός φέρνει ανάπτυξη, και δεν φέρνει σίγουρα βιώσιμη ανάπτυξη όπως αναπτύσσεται, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Όπως περιγράψατε, ειδικά στα νησιά όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο πρώτος πόρος που είναι περιορισμένος είναι ο χώρος. Και γι' αυτό διαπιστώνεται στην πλειοψηφία των νησιών πια το πρόβλημα. πρώτο πρόβλημα που αναγνωρίζουν οι κάτοικοι, γιατί εμείς κάναμε έρευνα με τους κατοίκους, έχουμε πάνω από 1000 ερωτηματολόγια συγκεντρώσει σε εκδηλώσεις που έχουμε κάνει στα διάφορα νησιά, διαπιστώνουν υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, διαπιστώνουν κυκλοφοριακά προβλήματα, διαπιστώνουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υδροδότηση, με την ενέργεια, με όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά τους, με το θόρυβο επίσης. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα από τη συνεχή αύξηση του τουρισμού. Προφανώς, και επειδή με ρωτάνε και άλλοι συναδελφοί σας, υπάρχει η διάθεση των οικονομικών παραγόντων για να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Έτσι, αυτό είναι προφανές. Και ειδικά τώρα, τον τελευταίο καιρό, οι επενδυτές στα νησιά είναι όλο και περισσότερο έξω από τα νησιά, είτε μεγάλοι εθνικοί επενδυτές, είτε ακόμη και τα funds του εξωτερικού που αγοράζουν τη γη και κοιτάνε να χτίσουν κυρίως σπίτια και λιγότερο καταλήματα, κυρίως σπίτια τα οποία θα τα πουλήσουν, θα βγάλουν το κέρδος και θα φύγουν. Αυτό τους ενδιαφέρει. Έχουμε φύγει από την παλιά, να πω, γενιά των ξενοδόχων, όπου την εποχή του 60, του 70 και πολύ αργότερα φτιάχναν ξενοδοχεία που τα νησιά τότε ήταν υποεγκατάλειψη. Φτιάχναν ξενοδοχεία, σκεφτόταν το μέλλον το δικό τους, των παιδιών τους, άρα κάναν μια επένδυση για το μέλλον. Τώρα η επένδυση γίνεται για το παρόν, να βγουν χρήματα με την πώληση και μετά δεν μας ενδιαφέρει τι θα ακολουθήσει. Και αυτό που ακολουθεί, το βλέπουμε στα πιο πολλά νησιά, είναι πολλά πολλά προβλήματα που συσσωρεύονται.
0: Μάλιστα. Προφανώς το είπατε και εσείς, τις αποφάσεις θα τις πάρει η κεντρική εξουσία, η κεντρική διοίκηση. Απ' την άλλη, βέβαια, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε πριν από λίγο, αγοράζουν εκτάσεις. Εδώ δεν είναι ένα θέμα. Πόσο ευαισθητοποιημένες είναι οι τοπικές κοινωνίες αυτών των νησιών πάνω στο πρόβλημα?
1: Θα αναφέρω το πιο ακραίο παράδειγμα, που είναι αυτό της Ήου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά να το πω και να το γνωρίσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές σας. Στην Ήο υπάρχει ένας επιχειρηματίας Έλληνας που ήρθε από το εξωτερικό, κέρδισε τα λεφτά του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και έδωσε εντολή στους τοπικούς μεσίτες να αγοράζουν ό,τι πουλιέται. Λοιπόν, όταν κάτι πουλιό, πάντα πουλιόντουσαν πράγματα, έτσι δεν είναι ότι πρώτη φορά θα πουλιό. Όταν προσφέρει λοιπόν υψηλή τιμή κάποιος ο οποίος
0: έχει ανάγκη,
1: και θέλει να κάνει κάτι τα χρήματα, το πουλάει.
0: Ναι.
1: Ξέρω περίπτωση που διπλασίασε την τιμή της προσφοράς για να αγοράσει το κτήμα, γιατί το θεωρούσε κρίσιμο κτήμα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, το θέμα, το ερώτημα είναι, και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που είναι ο ρόλος της πολιτείας. Η πολιτεία πρέπει να μαζί με την κοινωνία να αποφασίσει δύο πράγματα. Τι ανάπτυξη έχουμε και τι ανάπτυξη θέλουμε, το δεύτερο. Και το δεύτερο είναι, μετά από αυτό, επειδή είμαστε στην φάση που γίνονται τα χωροταξικά, πώς αυτό που θέλουμε το ρυθμίζουμε χωροταξικά. Γιατί πρέπει να ξέρουμε. Μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε την Ήω να τη χτίσουμε όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κάνουμε ένα χωροταξικό που επιτρέπουμε να χτιστεί η Ήως ολόκληρη. Και μετά θα βρούμε τις λύσεις από πού θα περνάνε τα αυτοκίνητα, πού θα παρκάρουν, τι νερό θα έχουν. Θα τα βρούμε αυτά. Πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της κίνησης στο λιμάνι, γιατί έρχονται τα βαπόρια το ένα από το άλλο και δεν μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά θα λυθούν, ας το πούμε. Το χωροταξικό υποτίθεται ότι αυτή είναι η δουλειά του. Λοιπόν, όταν το κάθε χωροταξικό ή το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού λέει συνεχίζουμε να χτίζουμε χωρίς περιορισμούς, γιατί αυτό λέει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, χτίζουμε χωρίς περιορισμούς, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Λοιπόν, εάν θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι τα βουνά της Ήου ή οποιαδήποτε άλλο νησιού θέλετε να πάρετε, δεν θέλουμε να χτιστούν, άρα θα κάνουμε ένα χωροταξικό που θα λέμε δεν μπορεί αυτό να χτιστεί, επομένως ούτε εγώ μπορώ να πουλήσω, ούτε κάποιος θέλει να αγοράσει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν έχουμε δημιουργήσει στην Ελλάδα εδώ και 60-80 χρόνια, θα έλεγα, την αίσθηση ότι κάθε κομμάτι γης είναι οικόπεδο, ενώ το Σύνταγμα λέει ακριβώς το αντίθετο, κάθε κομμάτι γης εκτός οικισμού είναι αγροτεμάχιο. είναι για άλλη χρήση, δεν είναι για να χτιστεί, να γίνει σπίτι, ξενοδοχείο, βίλα ή οτιδήποτε. Άρα ή θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε μια σειρά από πράγματα και μετά βρίσκονται οι τρόποι πώς το ρυθμίζει αυτό και δεν πουλιώνται και δεν αγοράζονται πράγματα.
0: Κάθε φορά που συνομιλούμε αισθάνομαι άσχημα όταν πρέπει να βάλουμε μια τελεία, γιατί ανοίγεται τόσο ενδιαφέροντα θέματα που θα μπορούσε κανείς να μιλάει για ώρες. Ελπίζω να δώσουμε μια συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να σας διακόψω γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να μπορέσουμε να δώσουμε μια συνέχεια.
1: Να κάνουμε μια εβδομαδιαία εκπομπή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητή. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιάννης Πιλάνης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Απάντηση στους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε άδικη την κριτική από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, σημειώνοντας πως «Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσα το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, κάτι που δεν είχε κάνει κανείς από το 1995». Ειδικά για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε καλό πρωθυπουργό που πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, τονίζοντας πως «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Τη δέσμευση πως το Πασόκ ως κυβέρνηση θα κάνει πράξη τη δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εξήγηλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης με νέους και νέες στη Δραπετσόνα. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της χώρας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Την ερχόμενη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των εξετάσεων στα γυμνάσια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά πως δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας για την έκθεση «Η πύλος του Νέστορα», ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται, η οποία παρουσιάζεται στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Κατερίνα Κωνστάντη, η οποία είναι αρχαιολόγος, υπηρετεί στο Τμήμα Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και είναι υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Χαϊντελβέργης. Να την καλωσορίσουμε όμως και να την ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Κυρία Κωνστάντη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κυρία Χουζούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας για την έκθεσή μας.
0: Νομίζω ότι εδώ μιλάμε για μια μεγάλη, πολύ σημαντική έκθεση. Ίσως το γεγονός του καλοκαιριού θα μπορούσε να πει κανείς από εκθεσιακής άποψης. Ξέρετε, κυρία Κωνστάντη, λέμε συνήθως ότι κάθε έκθεση αφηγείται μια ιστορία και ειδικά εσείς οι αρχαιολόγοι, η αλήθεια είναι ότι αφηγείστε τις καλύτερες ιστορίες. Έχουμε τη χαρά να το απολαμβάνουμε αυτό πολύ συχνά εδώ στην πρωινή εκπομπή, φιλοξενώντας τους προϊσταμένους και τους αρχαιολόγους εφοριών αρχαιοτήτων και μουσείων από όλη την Ελλάδα. Ποια είναι η ιστορία αυτής της έκθεσης, κυρία Κωνστάντη?
1: Λοιπόν, πολύ σωστά λέτε, αφηγούμαστε ιστορίες. Να πούμε λοιπόν και για την ακρίβεια της ιστορίας αυτής. Η έκθεση αυτή είναι η τρίτη παρουσίαση του συγκεκριμένου εκθεσιακού συνόλου. Είναι ο τρίτος σταθμός της έκθεσης. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας στην Καλαμάτα στις αρχές του 2025. Ναι. Μετά μετακόμισε στο Μουσείο Getty στο Λος Άντζελες, όπου παρουσιάστηκε για 8 περίπου μήνες. Εδώ είναι ο τρίτος της σταθμός. Κάθε αρχαιολογικό μουσείο εμπνεύστηκε διαφορετικά, έφτιαξε διαφορετικά την έκθεση και είπε μια διαφορετική ιστορία. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλές ιστορίες εμπνευσμένες από τις αρχαιότητες. Εδώ θα πούμε ότι η έκθεση εστιάζει στη Μεσσηνία, που μαζί με την Αργολίδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανάπτυξης του μυκηναϊκού πολιτισμού. Βιώνεται από τον επισκέπτη σαν μια περιήγηση στον χώρο, έναν χώρο που αντιστοιχεί περίπου στον χώρο που καταλαμβάνει ο σημερινός νομός Μεσσηνίας, αλλά και τον χρόνο. Μετακινούμαστε σε 5 αιώνες, ξεκινώντας από τον 17ο αιώνα και καταλήγοντας τον 13ο, που είναι οι αιώνες γέννησης και ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού. Αυτό που λέμε είναι η διαδικασία γέννησης και διαμόρφωσης του μυκηναϊκού πολιτισμού στη Μεσσηνία. Ξεκινώντας από διάσπαρτα κέντρα εξουσίας που χαρακτηρίζουν τους πρώτους αιώνες, έως τη στιγμή που αυτά τα κέντρα αντιλαμβάνονται την ανάγκη να συνενωθούν, συνενώνονται υπό την αιγίδα του Ανακτόρου που έχει βρεθεί στον Άνω Εγγλιανό της Πύλου, εκεί όπου συγκροτείται το βασίλειο που η παράδοση συνδέει με τον ομηρικό Νέστορα. Η νοητή γραμμή του χρόνου που διατρέχει την έκθεση συναρθρώνεται με τις ιστορίες των ανθρώπων, εκεί εστιάσαμε πολύ, των ανθρώπων που κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν τα αρχαία αντικείμενα, των ανθρώπων που τα ανέσκαψαν, τα έφεραν στο φως, τα συντήρησαν και τα μελέτησαν, αυτών που τα φρόντισαν και τα παρουσίασαν στο μουσείο, αλλά και των επισκεπτών. Τις ιστορίες των επισκεπτών που μαθαίνουν για αυτά, που θα αντλήσουν χαρά την ώρα που θα τα δουν και που ελπίζουμε ότι θα αναζητήσουν και άλλες πληροφορίες για το κοινό μας παρελθόν, φεύγοντας από την έκθεση.
0: Ναι, πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερος ο χαρακτήρας αυτής της έκθεσης, πέρα από το γεγονός ότι προφανώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερος χώρος για μια τέτοια έκθεση, καθώς συνομιλητά αντικείμενα της έκθεσης συνομιλούν με τις υπόλοιπες αρχαιότητες του μουσείου, κάποιες ακόμη και της ίδιας εποχής. Αλλά αυτό που είπατε πριν από λίγο, και είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται, αλλά είναι πολύ σημαντικό, το ότι σε αυτή την έκθεση αναδεικνύεται και τον ρόλο των αρχαιολόγων. Πολλές φορές έτσι το έχουμε ξαναπεί, ότι εμείς που δεν είμαστε αρχαιολόγοι και που μπορεί και να μην έχουμε δει ποτέ ανασκαφή, αν και σε κάποιες περιπτώσεις και τις παρουσιάζουμε πάντα, μπορεί να υπάρχει μια ανασκαφή εν εξελίξει και να επιτρέπεται κάποιες ώρες να μπορούμε και εμείς να την δούμε, να δούμε τη δουλειά που γίνεται. Συνήθως όμως αυτή είναι μια πολύ κοπιαστική δουλειά που εμείς τη θεωρούμε ρομαντική, έχοντας στο νου μας και ταινίες του Hollywood. Σκεφτόμαστε ίσως τη συγκλονιστική στιγμή που εσείς οι αρχαιολόγοι βρίσκετε κάποιο αντικείμενο, όμως πριν φτάσετε εκεί υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και υπάρχει και πάρα πολύ δουλειά μετά. Πώς θα θέλετε να μας πείτε έτσι δύο λόγια για το πώς αποφασίσατε έτσι να αναδείξετε το έργο των αρχαιολόγων μέσα από αυτή την έκθεση?
1: Βεβαίως. Όπως σας είπα πριν, η έκθεσή μας προσπαθήσαμε να είναι ανθρωποκεντρική. Επιπλέον θέλαμε να πούμε και κάτι διαφορετικό από όσα ήδη έχουν υποθεί από τα δύο προηγούμενα μουσεία που παρουσίασαν τα ίδια αντικείμενα. Θέλαμε λοιπόν να κάνουμε μια διαφορετική αφήγηση. Έτσι αποφασίσαμε μέσω της έκθεσης να αποτίσουμε έναν φόρο τιμής στους αρχαιολόγους που ερεύνησαν τη Μεσσηνιακή Γη, που με πάρα πολύ κόπο, όπως είπατε, και γνώση και συστηματική δουλειά και αποκάλυψαν τα μνημεία και τα μελέτησαν με τους συντηρητές οι οποίοι τα συντήρησαν, που τα δημοσίευσαν επιστημονικά, ώστε να λάβουμε όλη την απαραίτητη πληροφορία για να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας ως επιμελητές της έκθεσης να την αφηγηθούμε στο κοινό. Πέρα από την έμφαση στους ανασκαφείς τους ίδιους, η οποία προβάλλεται και εικαστικά, ίσως μιλήσουμε μετά γι' αυτό, ναι, θέλαμε ο ίδιος ο επισκέπτης να μπορέσει να μετατραπεί σε έναν ερευνητή, σε έναν αρχαιολόγο, ανασκαφέα συντηρητή. Πώς το κάναμε αυτό? Μέσω και της πιο σύγχρονης μουσιογραφικής προσέγγισης, που μετέτρεψε τον χώρο της έκθεσης σε ένα είδος εργαστηρίου μελέτης και έρευνας, και μέσω όλης της παραπανήσιας πληροφορίας που δίνεται στον επισκέπτη, ώστε κοιτώντας ο ίδιος τα αντικείμενα, να μπορεί να μελετήσει και να δώσει και τις δικές του ερμηνείες για αυτά. Του παρέχονται, για παράδειγμα, αποσπάσματα από ανασκαφικά ημερολόγια, σχέδια, αρχαιακές φωτογραφίες, αποτελέσματα αρχαιομετρικών αναλύσεων, πληροφορίες για τη διαδικασία της συντήρησης, ακόμη και αναφορές σε προγράμματα πειραματικής αρχαιολογίας. Οπότε, ό,τι ενδιαφέρει τον κάθε επισκέπτη, όποιο αντικείμενο θελήσει να εστιάσει, θα βρει πολλές πληροφορίες γι' αυτό και θα μπορέσει να εμβαθύνει σε αρκετά επίπεδα πληροφορίες κατά την κρίση του και την επιθυμία του.
0: Θα θέλατε τώρα να δούμε πώς είναι διαρθρωμένη η έκθεση, να μας μιλήσετε δηλαδή για τις ενότητές της?
1: Ναι, βεβαίως. Ο επισκέπτης γίνεται κοινωνός στην αρχή του μεσσηνιακού τοπίου, ενός εμβληματικού μεσσηνιακού τοπίου, ενός ελαιώνα, ο οποίος και τον οδηγεί στην εισαγωγική αίθουσα της έκθεσης, που είναι αφιερωμένη ακριβώς στη διαδικασία της ανασκαφής. Εκεί μια εικαστική εγκατάσταση μας μεταφέρει σε ένα ανασκαφικό σκάμα, όπου συνυπάρχουν αντικείμενα ιστορικά που ανήκουν στον πρώτο ανασκαφέα της Πύλου, τον Καρλ Μπλέγκεν, με φόντο ένα πραγματικό φωτογραφικό στιγμιότυπο από την ανασκαφή του περίφημου τάφου του Γρήπα Πολεμιστή πριν από μία δεκαετία. Στην ίδια αίθουσα παρουσιάζεται η δουλειά των ανασκαφέων για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, και ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται και το χωρικό και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα κληθεί να κινηθεί. Την πορεία περνάμε στην κύρια αίθουσα της έκθεσης, που αρθρώνεται σε τρεις διαφορετικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει τίτλο «Μικρές ηγεμονίες, μεγάλος πλούτος», και αφορά τους 2-3 πρώτους αιώνες γέννησης του Μυκηναϊκού πολιτισμού, αιώνες κατά τους οποίους οι ηγεμόνες, οι οποίοι αναπτύσσουν κέντρα εξουσίας κατά τόπους σε όλη την Μεσσηνία, προσπαθούν να προβάλλουν την εξουσία τους στις κοινότητές τους μέσω των ταφικών εθήμων και τις χτίζουν για τον εαυτό τους και για τις οικογένειές τους επιβλητικά μνημεία, δύσκολα στην κατασκευή, όπως είναι η θολωτή τάφη, χαρακτηριστικό της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας, και δίνοντας στους νεκρούς πλούσια, πολύτιμα, εξωτικά, εισηγμένα ταφικά δώρα. Στην δεύτερη ενότητα παραμένουμε στην ίδια χρονική περίοδο και επικεντρωνόμαστε στην περιοχή της Πύλου, εκεί που 2 αιώνες αργότερα θα κτιστεί το ανάκτορο του Νέστορα. Η δεύτερη αυτή ενότητα έχει τίτλο «Πριν το Ανάκτορο, οι άρχοντες του Άνω Εγγλιανού». Παρουσιάζονται οι θολωτοί τάφοι και οι θαλαμωτοί τάφοι, οι οποίοι έχουν έρθει στο φως στο παρελθόν, αλλά και οι δύο θολωτοί τάφοι που ήρθαν στο φως πριν από λίγα χρόνια και ακόμη ανασκάπτονται. Και βέβαια ο περίφημος τάφος, ο λεγόμενος του Γρίπα πολεμιστή, που ανακαλύφθηκε πριν από 10 χρόνια κατά καλή τύχη των ανασκαφέων ασύλλητος και που περιείχε περί τα 4.000 αντικείμενα. Μια πρώτη επιλογή αυτών των αντικειμένων, εξαιρετικής τέχνης και πολύτιμων, παρουσιάζονται και στην έκθεσή μας. Ανάμεσά τους, βέβαια, εξέχουσα θέση έχει ο περίφημος σφραγιδόλιθος της μάχης.
0: Μάλιστα. Ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Να σας πω. Ναι. Βεβαίως. Όταν θα είστε έτοιμοι, θα μου πείτε να προχωρήσουμε και στην τρίτη ενότητα.
0: Βεβαίως. Σκέφτηκα απλά ότι δεν είπαμε ότι η έκθεση έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Κλείνω την παρένθεση. Πολύ ωραία. Και μας λέτε και για τις δύο άλλες ενότητες.
1: Βεβαίως. Η τρίτη ενότητα έχει τίτλο «Το Βασίλειο του Νέστορα». Περιλαμβάνει τους δύο τελευταίους αιώνες της ακμής του Μυκηναϊκού κόσμου, που είναι οι αιώνες δημιουργίας του ανακτορικού συστήματος σε όλη την Μυκηναϊκή Ελλάδα. Όπως είπαμε λοιπόν, στο λόφο του Άνω Εγγλιανού, που ταυτίζεται με την Ομηρική Πύλο, ήρθε στο φως ένα από τα σημαντικότερα ανάκτορα της Υπηρετικής Ελλάδας, που χτίστηκε γύρω στο 1300 και άκμασε για 100 περίπου χρόνια. Και ήταν η έδρα του βασιλείου που έλεγχε την περιοχή της σημερινής Μεσσηνίας. Στην καρδιά του ανακτόρου βρισκόταν η αίθουσα του θρόνου, διακοσμημένη με τοιχογραφίες. Και το ανάκτορο, επειδή ήταν και διοικητικό, οικονομικό, πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο, περιελάμβανε πάρα πολλά δωμάτια, δεκάδες, και περιελάμβανε και δύο μικρά δωμάτια με το πολυτιμότερο έβριμα της Μυκηναϊκής Πύλου, το Αρχείο των Πύλων Πινακίδων Γραμμικής Β' Γραφής. Αυτές είναι περίπου 1000 στον αριθμό, φυλάσσονται όλες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι γραμμένες σε μια πρώιμη μορφή της ελληνικής γλώσσας και αποτελούν εξαιρετικά πολύτιμες πηγές για την διοίκηση, την οικονομία και την κοινωνική οργάνωση των Μυκηναϊκών κρατών.
0: Μάλιστα.
1: Στην έκθεση έχουμε επιλέξει 7 πινακίδες που αφηγούνται 7 ιστορίες, ιστορίες ανθρώπων. Αλλά ταυτόχρονα αφηγούνται και την πολύ συναρπαστική ιστορία της αποκρυπτογράφησης της γραμμικής διαγραφής, πάντα έχοντας πρόσβαση και σε αρχαιακό υλικό. Στο τέλος ο επισκέπτης φεύγει από την προϊστορία και φτάνει στους ιστορικούς χρόνους. Το τελευταίο αντικείμενο που συναντά είναι ένα ειδόλιο του 3ου αιώνα π.Χ. Που εικονίζει τη γιαγιά του Νέστορα, την Βασίλισσα Τυρό, σε μια πάρα πολύ δραματική στιγμή της ζωής της, την ώρα που αναγκάζεται να εκθέσει στο ποτάμι τα δίδυμα βρέφη της.
0: Μάλιστα.
1: Ένα από τα οποία είναι ο πατέρας του Νέστορα, ο Νηλέας. Γιατί επιλέξαμε αυτό το αρχαίο αντικείμενο, το τελευταίο, που φαντάζει και λίγο άσχετο.
0: Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που διακόπτω έτσι, επειδή τώρα μας έχετε κινήσει το ενδιαφέρον. Σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά πρέπει να περάσουμε στον επόμενο προσκεκλημένο. Θέλω, επειδή ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο, θέλω να σας παρακαλέσω θερμά για κάτι. Θέλω να βάλω εδώ μια ανωτελεία. Μας διηγηθήκατε κάτι. Δεν ξέρουμε τους λόγους που επιλέξατε αυτό το έκθεμα. Θέλω να σας παρακαλέσω πολύ την ερχόμενη εβδομάδα να δώσουμε μια συνέχεια, να μας μιλήσετε για αυτό το έκθεμα, αλλά και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ετοιμάζετε. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι, κυρία Κωνσταντή.
1: Πάντα οι αρχαιολόγοι ξεχνιόμαστε με την αφήγηση.
0: Όχι, έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας λέτε και σας ευχαριστώ πολύ. Την άλλη εβδομάδα, μια μέρα και μια ώρα που μπορείτε, δίνουμε συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνα Κωνσταντή, η αρχαιολόγος που υπηρετεί στο Τμήμα Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων του Εθνικού και Αρχαιολογικού Μουσείου. Την ερχόμενη εβδομάδα θα δώσουμε μια συνέχεια σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και να καλωσορίσουμε τώρα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη που σας καθυστερήσαμε.
2: Καμία καθυστέρηση, κυρία Φουζουρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και όλους τους αγαπητούς αδελφούς από το ραδιοφωνικό σταθμό και βέβαια Χαιρετίζω και όλους τους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Σεβασμιότατε, σας καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε για την εκδήλωση με θέμα φιλανθρωπία και κοινωνική ευθύνη που θα γίνει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, 13 Ιουνίου. Είναι ουσιαστικά μια συνδιοργάνωση της ΑΜ και Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, της οποίας πρόεδρος είστε εσείς, και του Παπάφιου Ιδρύματος, το οποίο νομίζω ότι για τη Θεσσαλονίκη και για τους Θεσσαλονικείς είναι ένα ιστορικό ίδρυμα. Ενώ ίσως εμείς δεν το ξέρουμε στην Αθήνα, αλλά για την πόλη σας είναι ένα ιστορικό παλαιό ίδρυμα.
2: Ακριβώς, του εθνικού ιδαργέτη του Ιωάννου Παπάφη, ο οποίος έφτιαξε πολλά και σημαντικά πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, με κορυφαίο από τις δημιουργίες του και τα έργα του υπέρ των αδυνάμων αλλά και της πόλεως εν γέννη, το Παπάφιο Ίδρυμα, ένα ίδρυμα το παιδικής προστασίας, το οποίο υπάγεται στην άμεση ευθύνα του Υπουργείου Οικογενείας και Κοινωνικής Συνοχής και στο οποίο πάντοτε προεδρεύει ο εκάστοτε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Είναι μια εκδήλωση την οποία διοργανώνει, όπως είπατε, μάλλον είχε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την αιγίδα και της Περιφέρειας και του Δήμου και του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης, του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά υποστηρίζεται και από σημαντικούς φορείς της πόλης, όπως είναι η Βέθελ Έξπο, οι επαγγελματίες μάγειρες, ο Εμπορικός Σύλλογος, το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η ΕΡΤ3, ραδιοφωνική σταθμή, γιατί πραγματικά είναι μια εκδήλωση που καταρχάς ανοίγει τους χώρους του Παπαφίου, που είναι και ένα εμβληματικό κτίριο εκτός από ένα σπουδαίο ίδρυμα, ύστερα από 20 περίπου χρόνια. Ξέρετε, μεσολάβησε η περίοδος του κορονοϊού, όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις της οικονομικής κρίσης, και το Παπάφιο ανοίγει την πόρτα του για να πραγματοποιηθεί αυτή η μερίδα, στην οποία θα συμμετάσχουν εξαιρετικοί επιστήμονες, εκλεκτοί καθηγητές της θεολογικής σχολής του ΑΠΙΘΙΤΑ, αλλά και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, όπως για παράδειγμα ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, ο κ. Χρήστος Τσιρώνης, ο κύριος Αθανάσιος Τζιερτζής, η κυρία Αριάδνη Μοταφίδου, αλλά και ο κύριος Νικόλος Πέντζος, πρόεδρος στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής, και ταυτόχρονα θα απονείμει η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη τιμητικές διακρίσεις σε ανθρώπους που έχουν φιλανθρωπική δράση και προσφορά. Μάλιστα. Όπως είναι ο κύριος Μιλωνάς, πρόεδρος του Ομίλου Αλουμίλ, ο κύριος Δημήτριος Λακασάς της εταιρείας Olympia Electronics, ο κύριος Πέντζος, ο οποίος θα μιλήσει κιόλας και είναι και πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και εκπροσώπους των κυριών που διακονούν στα εθελοντικά, στα συσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια θα υπάρξει και ένα μουσικό δρόμενο με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Τρίτου Σώματος Στρατού, αλλά και του Παπαφίου, γιατί υπάρχει μια ιστορική μπάντα του Παπαφίου.
0: Να.
2: Με την επιμέλεια την καλλιτεχνική του Γεωργίου Πατρώνα, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι έτσι βοηθούν και συντρέφουν,
0: συμμετέχουν. Ναι.
2: Ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια.
0: Σεβασμιότατε, εσείς έχετε την εισαγωγική ομιλία που έχει ως θέμα «Η φιλανθρωπία ως η θεμελιώδης έκφραση της χριστιανικής αγάπης και ενσυναίσθησης. Η περίπτωση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης διαχρονικά και το σύγχρονο φιλανθρωπικό έργο αυτής». Ξέρετε, η φιλανθρωπία είναι μια έννοια που πολλές φορές παρεξηγείται. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε πώς συνδέεται, τι είναι η φιλανθρωπία και πώς συνδέεται με την Εκκλησία.
2: Καταρχάς, η φιλανθρωπία είναι δύναμη θεοειδής, γιατί ο κατεξοχήν φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Πολύ απλά θα πω ότι πολλές φορές έχουμε ακούσει στην Εκκλησία τον ιερέα να ομολογεί ότι ο Θεός είναι αγαθός και φιλάνθρωπος. Και πολλές φορές διαβάζουμε σε κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας ότι ο Θεός από φιλανθρωπία δημιουργεί καταρχάς τον κόσμο. Ο κόσμος αυτός έγινε από αγάπη, επειδή ο Θεός αγαπά. με στόχο σε αυτόν τον κόσμο να διακονεί το υψηλότερο και το τελειότερο από τα δημιουργήματα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν ακόμη και η δημιουργία του κόσμου είναι προϊόν φιλανθρωπίας. Όμως ακόμη και όταν ο άνθρωπος εξέπεσε, ο Θεός, επειδή όντως είναι φιλάνθρωπος, εξακολουθεί να αγαπά τον άνθρωπο και μάλιστα φτάνει στο ανώτατο όριο της φιλανθρωπίας, το απότατο όριο της φιλανθρωπίας, που είναι η σάρκωση. Φτάνει στο σημείο να γίνει ο ίδιος άνθρωπος. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει ισχυρότερη και τρανότερη ένδειξη της φιλανθρωπίας του Θεού από την θεία ενσάρκωση, από το ότι προσλαμβάνει ο ίδιος την ανθρώπινη φύση. Αγαπά και ενώνεται με την ανθρώπινη φύση. Άρα λοιπόν, εφόσον ο Θεός ενανθρωπίζεται και εφόσον, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, κάνει την Εκκλησία σώμα του, τότε νομίζω αντιλαμβανόμαστε γιατί η Εκκλησία είναι εκείνη που κατεξοχήν φροντίζει τα έργα της φιλανθρωπίας. Επειδή αγαπά τον άνθρωπο και επειδή έχει χρέος να αγαπά τον άνθρωπο από τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος πρώτος ηγάπησε τον άνθρωπο, και μάλιστα, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, όταν εμείς οι άνθρωποι ήμασταν εχθροί και πολέμοι του Θεού. Και γι' αυτό βλέπουμε από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο για παράδειγμα, να μας λέει ότι θα πρέπει να μην λησμονούμε την κοινωνία και την ευπηρία, γιατί με τέτοιες θυσίες ευαρεστείται ο Θεός. Το φιλανθρωπικό έργο λοιπόν της Εκκλησίας δεν είναι κάποιες απλές, αποσπασματικές, καλές πράξεις, κάποια Μάλιστα. ατομικά κατορθώματα, αλλά είναι μια προσπάθεια να πραγματώσουμε αυτό που είναι η Εκκλησία. Κοινότητα, σχέση, ευθύνη για τον άλλον, και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και η λεγόμενη, αυτό που σήμερα λέμε οι άνθρωποι, ενσυναίσθηση, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που ο ίδιος ο Θεός έχει και που και εμείς κατά μίμηση Θεού καλούμαστε να πράξουμε. Να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να προσλαμβάνουμε τον άλλον, ή αν θέλετε, όπως λέμε πάλι σήμερα με σύγχρονους όρους, να συμπεριλαμβάνουμε πολλούς ανθρώπους στην πραγματικότητα της ζωής μας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γίνεται ζωή αυτό που πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει, το περίσσευμα του ενός να έρθει στο υστέρημα του άλλου και το περίσσευμα του δευτέρου στο υστέρημα του πρώτου, για να υπάρξει ισότητα, κοινότητα, αλληλεγγύη.
0: Και είναι πολύ μεγάλο και πολλές φορές κρυφό το έργο των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εν προκειμένου. Σε αυτό θα αναφερθείτε. Ίσως πολλές φορές με ένα κριτικό πνεύμα και εμείς δεν στεκόμαστε σε πολλά πράγματα που γίνονται. Είναι επίσης πολλά πράγματα που γίνονται και δεν τα γνωρίζουμε, αλλά το έργο των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος σε αυτόν τον τομέα νομίζω πως είναι τεράστιο, και πολλές φορές βλέπουμε ότι και κρατικοί λειτουργοί το έχουν αυτό ομολογήσει, λέγοντας ότι τι θα κάναμε αν δεν ήταν η Εκκλησία.
2: Αυτό είναι αλήθεια, και νομίζω ότι δεν πάει πολύς καιρός από τότε που περάσαμε τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, με την κατ' ουσίαν πτώχευση της Ελλάδας και τα μνημόνια, και πολλοί ομολογούν, το πιστεύουν ατράνταχτα, ότι αν δεν υπήρχε η Εκκλησία δεν θα υπήρχε κοινωνική συνοχή. Αυτό που κράτησε την κοινωνική συνοχή είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, και επιτρέψτε μου να πω και η παρουσία του Αρχιεπισκόπου με το συγκεκριμένο τρόπο, με το συγκεκριμένο ήθος και με την διακονία την οποία ο ίδιος επέλεξε να προσφέρει, και μάλιστα με έναν τρόπο σιωπηρό αλλά τόσο ουσιαστικό, γιατί είπατε κι εσείς ότι μερικές φορές και συμφωνώ μαζί σας, κάποια πράγματα δεν φαίνονται. Γνώμη μου είναι ότι όσο κι αν οφείλουμε να ενημερώνουμε για το έργο που κάνουμε, κάποια πράγματα πρέπει να εξακολουθήσουν να μην φαίνονται. Δεν πρέπει να φαίνονται, και ιδίως εκείνα που αφορούν την προσωπική φιλανθρωπία του κάθε ανθρώπου. Γιατί τώρα μπαίνουμε και σε διάφορες συζητήσεις και λέμε, ας πούμε, δημοσίως να πούμε τι κάνουμε το ένα, τι κάνουμε το άλλο. Ο Χριστός λέει όμως ότι αυτό που κάνουμε θα πρέπει να γίνεται το κρυπτό και να μην γνωρίζει η δεξιά μας τι ποιεί η αριστερά μας, ούτως ώστε η ανταπόδοση να έρθει εν εκείνη τη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και όχι για να λάβουμε τα χειροκροτήματα εκ μέρους των
0: Μάλιστα.
2: ανθρώπων.
0: Αυτό
2: δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προβάλλεται το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Ασφαλώς και πρέπει να προβάλλεται και προβάλλεται. Βεβαίως πάντοτε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτή την κριτική διάθεση ό,τι και αν κάνεις, γιατί αυτή η κριτική διάθεση είναι μία τρόπον την αειδεολογία. Εμείς κατά το πρότυπο του Χριστού και, και της Εκκλησίας στο διάβα των αιώνων αγωνιζόμαστε να κάνουμε πράξη τον τρόπο της ζωής εκείνων ο οποίος διαφέρει σημαντικά από τον
0: Μάλιστα.
2: τρόπο της ζωής του κόσμου.
0: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία. Ζητάμε τις ευχές σας και ευχόμαστε βέβαια και καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας στέλνω και σε όλους και τους αγαπητούς ακροατές την ευλογία και του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και όλων των εν Θεσσαλονίκη Αγίων.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, σεβασμιότατε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Άγιον Βάπτισμα και Θεία Λειτουργία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο του κλάδου εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό της Αποστολικής Διακονίας «Το Άγιον Βάπτισμα» 2003.

Το ακόλουθο κείμενο από τα συγγράμματα Διονυσίου του Αεροπαγήτου είναι αποκαλυπτικό και αποτελεί καταπέλτη για όσους, και μάλιστα καθηγητές της δογματικής, τολμούν να μιλήσουν για δήθεν αίρεση ευχαριστιακού μονισμού. Φυσικά οι γράφοντες αυτά θεωρούν τον συγγραφέα αυτών των έργων παγανιστή, έργων τα οποία σεβάστηκαν απείρως μεγαλύτεροι από αυτούς θεολόγοι διαμέσου των αιώνων, όπως ο Άγιος Μάξιμος. Γράφει λοιπόν ο ιερός συγγραφεύς περί της θείας ευχαριστίας και του βαπτίσματος. Οι των τελετών εκείνων, βαπτίσματος, χειροτονίας και τα λοιπά, τελείωσης εκ των ταύτης της ευχαριστίας δωρεών έστι. Και γάρ ουκ έστιν τινά τελεστίνε ιεραρχικήν τελετήν, μη της θεοτάτης ευχαριστίας, της των μυστηρίων δηλαδή, ιερουργήσεις επί το εν, των θεών δηλαδή συναγωγήν. Τούτο γάρ έστι το κεφαλαιοδέστερον επί της καθέκαστα τελουμένης, ή τίνιν εκάστη των τελετών απολυπωμένη των μυστηρίων, ατελείς έστι και ουκ έχει κυρίως ούτε το τελετή λέγεστε, ούτε μην την προς τον εν κοινωνίαν και σύναξην. Οικότος ταύτη και μόνη επιτίθεται η κυρία επωνυμία της συνάξεως.

Από το κείμενο αυτό ξεχωρίζουν δύο σημεία άκρο σημαντικά για το θέμα μας. Το πρώτο είναι ότι ο όρος «μυστήρια» χρησιμοποιείται μόνο για τη Θεία Ευχαριστία. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο λόγος κατά το Διονύσιο, για τον οποίο η ευχαριστία είναι εκείνο που κάνει τα άλλα μυστήρια να αξίζουν ακέραια και τον τίτλο της τελετής, είναι ότι αυτή και μόνον είναι σύναξης και κοινωνία. Αυτό είναι το σημαντικότατο. Η ευχαριστία είναι σύναξης επί το αυτό, ήδη για τον Απόστολο Παύλο. Χωρίς τη σύναξη δεν έχει κανένα απολύτως νόημα οποιαδήποτε λειτουργική πράξη και θα έλεγα η όλη χριστιανική ζωή περιλαμβανομένης της ασκήσεως, των αρετών κτλ. Σε όλα αυτά, κατά τον Διονύσιον, δίνει νόημα μόνον η σύναξης, δηλαδή η ευχαριστία. Γιατί? Διότι η ίδια η Βασιλεία του Θεού είναι σύναξη επί το αυτό της διασπασμένης και κατατεμαχισμένης από το θάνατο και τη φθορά κτήσεως. Είναι το μυστήριο της αγάπης ως κοινωνίας με το Θεό και με τους άλλους. Αυτό είναι η πεμπτουσία της Θείας Ευχαριστίας, το να είναι εικόνα της Βασιλείας, πρόγευση των εσχάτων, βίωση της αγάπης ως κοινωνίας με το Θεό και τους άλλους εν το σώματι του Χριστού. Σε τι ωφελεί λοιπόν το βάπτισμα, όταν ο βαπτιστής δεν συναχθεί αμέσως επί το αυτό στην ευχαριστιακή σύναξη? Μπορεί να γίνει Υιός της Βασιλείας χωρίς αυτό?

Το γεγονός ότι κατά τον Διονύσιο και όλη την πατερική παράδοση, τουλάχιστον μέχρι τον Νικόλαο Καβάσιλα, η ευχαριστία και μόνον νοηματοδοτεί κάθε εκκλησιαστική και λειτουργική τελετή, ακριβώς διότι είναι σύναξη επί το αυτό όλης της Εκκλησίας, συνεπάγεται τα εξής αξιοσημείωτα. Αποτελεί πενιχρό υποκατάστατο της θεολογικά επιβεβλημένης συνδέσεως του βαπτίσματος με την ευχαριστία, το να δίδεται η Θεία Κοινωνία στο νεοφώτιστο από προηγιασμένα δώρα, είτε ευθύς μετά το βάπτισμα, είτε ακόμα χειρότερα αργότερα. Το νόημα της συνδέσεως βαπτίσματος ευχαριστίας έγκυται στο ότι η τελευταία αποτελεί σύναξη, πράγμα το οποίο δεν καλύπτεται με την πρακτική αυτή.

αυτά δεν μπορεί να τα ασκήσει εάν δεν συναχθεί επί το αυτό, δεδομένου ότι τα πιο σπουδαία από αυτά είναι λειτουργικής φύσεως, όπως το αμήν και οι διαλογικές αποκρίσεις. Κύριε Ελέησον και το πνεύματί σου και τα λοιπά, χωρίς τα οποία είναι αδύνατη η τέλεση της ευχαριστίας. Η σύνδεση λοιπόν βαπτίσματος και ευχαριστίας επηρεάζει ουσιαστικά την κανονική δομή της Εκκλησίας. Πολλές στρεβλώσεις της κανονικής ζωής της Εκκλησίας οφείλονται στην αποσύνδεση των δύο αυτών μυστηρίων.

Το ότι ο νεοφώτιστος πρέπει αμέσως να συνάγεται επί το αυτό και όχι απλώς να κοινωνεί των μυστηρίων, σημαίνει ότι με το βάπτισμα και το χρίσμα εγγράφεται σε μια συγκεκριμένη τοπική εκκλησία δια της ενορίας του και ανήκει σε ένα συγκεκριμένο επίσκοπο, προεστώτα της ευχαριστίας. Όπως δεν υπάρχουν απολελειμμένες χειροτονίες, έτσι δεν μπορούν να υπάρχουν και απολελειμμένες βαπτίσεις.

αν όλα αυτά που προκύπτουν από την ιστορική και θεολογική θεώρηση του θέματος, της σχέσεως βαπτίσματος και λειτουργίας, γίνουν αποδεκτά, τότε είναι φανερό πολλά από τα κρατούντα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας πρέπει να τύχουν σοβαράς μελέτης και ενδεχομένως αναθεωρήσεως. Μεταξύ αυτών προέχουν ίσως τα ακόλουθα. Πρέπει να ενθαρρυνθεί από την ηγεσία της Εκκλησίας η τελετή του βαπτίσματος μαζί με τη Θεία Λειτουργία. Ομιλώ για ενθάρρυνση, διότι αναγνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουν παγιωμένες επί αιώνες πρακτικές. Αλλά ο εφησυχασμός στο ζήτημα αυτό αποτελεί ανεπίτρεπτη αδιαφορία.

πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ομαδικές βαπτίσεις, πράγμα εξαιρετικά δυσχερές, και να επανέλθει όπου είναι δυνατόν η αρχαία παράδοση της τελέσεως του βαπτίσματος στα πλαίσια πανηχίδος κατά προτίμηση μεγάλων δεσποτικών εορτών. Καλή αρχή θα μπορούσε να αποτελέσει η τέλεση της κατηχήσεως και των εξορκισμών κατά των εσπερινών της προηγούμενης ημέρας.

Η συγκεκριμένη λειτουργική διάταξη μπορεί να περιλαμβάνει είτε ολοκλήρωση του βαπτίσματος πρώτης θείας λειτουργίας, είτε ενσωμάτωσή του σε αυτήν. Παραδείγματος χάρη με την ευλογία των υδάτων στα αντίφωνα, ενώ το «Όσοι εις Χριστόν» και η σχετική περιφορά του νεοφωτίστου θα αντικαταστήσουν το Τρισάγιον. Οι προτάσεις του καθηγητού Ιωάννη Φουντούλη μπορούν να δώσουν ιδεώδη λύση στα τελετουργικά ζητήματα της συνδέσεως βαπτίσματος και ευχαριστίας.

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ομαδικών βαπτίσεων, η παρουσία του επισκόπου θα ήταν άκρο σημαντική. Θα επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο το ότι με το βάπτισμα εγγράφεται κανείς σε μία συγκεκριμένη τοπική εκκλησία και δεν λαμβάνει απολελειμμένην χάριν, διότι η χάρις ποτέ δεν δίδεται απολελειμμένος, αλλά πάντοτε εν συνάξει και εκκλησία.

περιττό να τονιστεί ότι οι νεοφώτιστοι και οι ανάδοχοι πρέπει να μεταλάβουν των αχράντων μυστηρίων. Άκρο σημαντικό η ουσιαστική, όχι η τυπική κατήχηση, είτε προηγείται στην περίπτωση των ενηλίκων, είτε έπεται του βαπτίσματος στην περίπτωση των νηπίων, πρέπει να επιμένει στην θεολογική δογματική σημασία του βαπτίσματος και της ευχαριστίας. Ας το λάβουν υπόψη τους αυτό οι συντάκτες των βοηθημάτων των κατηχητικών.

ας μη λησμονείτε ότι μόνο η ευχαριστία νοηματίζει το βάπτισμα, αλλά και το βάπτισμα αποτελεί αναπότρεπτη προϋπόθεση της ευχαριστίας. Χωρίς το πέρασμα από το λουτρό της καθάρσεως, από τον παλαιό άνθρωπο, δεν φτάνει κανείς στη βασιλεία. Η βαπτισματική εμπειρία αποτελεί προϋπόθεση της ευχαριστιακής. Δεν είναι τυχαίο το ότι η μοναχική κουρά ομοιάζει με την τελετή του βαπτίσματος.

Γνωρίζω ότι όσα προσπάθησα να εκθέσω εδώ ηχούν εν πολλοίς ως εξωπραγματικά και ανεφάρμοστα. Ο διαχωρισμός του βαπτίσματος από την ευχαριστία είναι τόσο παγιωμένος ώστε να φαίνεται ουτοπική κάθε έκκληση για επανασύνδεσή τους. Αλλά η Εκκλησία πρέπει να πορεύεται πάντοτε με γνώμονα τη θεολογία και τη δογματική της πίστη. Προσπάθησα να δείξω ότι το πρόβλημα που συζητούμε δεν είναι απλώς τελετουργικό, αλλά άπτεται άμεσα της πίστεώς μας. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την έστω και βαθμιαία αλλαγή που επιβάλλεται. Αν το παραμελήσουμε, θα βρεθούμε μπροστά σε μια βαθιά αλλίωση της ταυτότητας της Εκκλησίας με ευρύτερες και σοβαρές συνέπειες. Η ορθή λειτουργική πράξη είναι κλειδί για τη γνησιότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Άγιον Βάπτισμα και Θεία Λειτουργία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο του κλάδου εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό της Αποστολικής Διακονίας «Το Άγιον Βάπτισμα» 2003.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, και σήμερα θα μιλήσουμε με αφορμή την Θεία Λειτουργία, την Θεία Ευχαριστία, ως το μυστήριο της συνάξεως, και θα δούμε τι σημαίνει αυτό, τι διαστάσεις έχει στην ζωή μας, στη ζωή μέσα στην Εκκλησία ως μέλη του Σώματος του Χριστού, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλωσορίζουμε τον επανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Δημήτριο Μπίκα, επιστημονικό συνεργάτη του Εργαστηρίου Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε πατέρα Δημήτρια, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για την Θεία Λειτουργία, για την Θεία Ευχαριστία, έτσι ώστε να ίσως περισσότερο να καταλάβουμε, όσο αυτό βεβαίως είναι δυνατό, ανθρωπίνως δυνατό και εφικτό, με τι έχουμε να κάνουμε και τι είναι αυτό στο οποίο συμμετέχουμε, έτσι?
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θα πρέπει να αναλύσουμε καταρχήν δύο όρους. Mm-hmm. Την έννοια της λειτουργίας. Mm-hmm. Και την έννοια της συνάξεως, επί το αυτό δηλαδή της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Ας δούμε λίγο πρώτα για τον όρο Εκκλησία, από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Πώς διαμορφώνεται, ούτως ώστε να τον δούμε ως μέσα από το μυστήριο της συνάξεως μετά στο σήμερα. Mm-hmm. Από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Καταρχήν, ο όρος Εκκλησία, τόσο στην ελληνική γραμματεία όσο και στην ιουδαϊκή, σήμαινε συνέλευση. Έτσι, με την ελληνική λέξη Εκκλησία ως πράξη του λαού, του Δήμου, έχουμε την Εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Ελλάδα, που είναι παράλληλα μια σύναξη αντίστοιχη με τη Σπαρτιατική Απέλα, έτσι, που οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης είχαν τα δικαιώματά τους να παίρνουν αποφάσεις για την πόλη. Και η Εκκλησία στην Ιουδαϊκή πράξη ως έννοια θρησκευτικού περιεχομένου του λαού του Θεού. Mm-hmm. Στη διδασκαλία των πρώτων χρόνων του χριστιανισμού αναφέρεται ο όρος Εκκλησία ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στον Παράδεισο. Πώς οριοθετείται και μπορούμε να αντιλαφθούμε αυτό τον όρο ως σύνακα, ως κοινωνία προσώπου? Mm-hmm. Είναι εκεί η κοινωνία των πρωτοπλάστων με τον Τριαδικό Θεό και τους Αγγέλους μέσα στον Παράδεισο. Αυτή είναι η πρώτη εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Ναι.
1: Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων όμως, η Διαθήκη αυτή, η Διαθήκη είναι η συμφωνία, έτσι, μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο Θεός ανανεώνει αυτή τη συμφωνία στην Παλαιά Διαθήκη με τον Αβραάμ. Αποτελεί τρόπο πεινά μια ανασύσταση της πρώτης, ας πούμε, παλαιοδιαθηκικής εκκλησίας. Mm-hmm. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, η εκλογή των 12 Αποστόλων ως νέος Ισραήλ του Θεού, mm-hmm, έτσι, βλέπουμε να διαμορφώνεται η εκκλησία της Καινής Διαθήκης, η οποία συνεχίζεται έκτοτε ως τη συντέλεια του αιώνος από τους διαδόχους των Αποστόλων, τους Επισκόπους, έτσι, μέχρι τις Αποστολικές Διαδόχες, μέχρι σήμερα στις μέρες μας. Στην Καινή Διαθήκη όμως το περιεχόμενο του όρου διαφοροποιείται, mm-hmm, έως και θα έλεγα τρόπον τεινά ανατρέπεται από τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί? ο οποίος ανάγει την Εκκλησία στη Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα στην Κοινή Διαθήκη η Εκκλησία πάβει να είναι μια σύναξη, μια συνέλευση, έστω και αυτών που έχουν κοινή πίστη και κοινό προσανατολισμό, και γίνεται τι? Γίνεται το ίδιο το σώμα του Χριστού. Mm-hmm. Και επειδή τα μέλη αυτού του σώματος είναι συνδεδεμένα με τον Χριστό, συνδεδεμένα μάλιστα δια των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος που πνεί μέσα στην Εκκλησία, στον χώρο της Εκκλησίας, γι' αυτό λοιπόν αυτό το ονομάζουμε, την Αγία, το ονομάζουμε μυστικό σώμα του Χριστού, ή κατά άλλους πατέρες η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα βλέπουμε ότι πολλοί αναρωτιούνται τι είναι η Εκκλησία. Θα λέγαμε ότι άλλοι τη χαρακτηρίζουν ως θεοειδητό οργανισμό, αλλιώ νοσοκομείο παθών και καταστάσεων δυσκόλων. Δεν είναι τυχαίο που οι πατέρες απέφυγαν να ορίσουν την Εκκλησία, χωρίς βέβαια να απουσιάζει η εκκλησιολογία από την πατερική μας θεολογία. Απλώς τι γίνεται? Μαρτυρεί αυτή η εκκλησιολογία των πατέρων ότι η Εκκλησία αποτελούσε βιούμενη πραγματικότητα, mm-hmm. οντότητα, η οποία ήταν γνωστή σε όλους μέσα από τα μυστήρια που εκδηλώνονται μέσα στην Εκκλησία. Οι πατέρες προτιμούσαν να ζήσουν τα μυστήρια της Εκκλησίας για να γευτούν αυτή τη μοναδική εμπειρία των μυστήριων, και αυτό τους αρκούσε.
0: Ναι.
1: Έρχεται τώρα αργότερα ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τον 14ο αιώνα και τολμά να ορίσει την Εκκλησία. Βέβαια δεν εγκλωβίζει τα σημενόμενα, τα τελούμενα, τα προσφερόμενα και διαδιδόμενά της, αλλά τι θέλει να κάνει? Θέλει να δείξει την ταυτότητά της, το νόημά της, mm-hmm. την αλήθειά της, καθώς σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή και το τρίπτυχο σκία, εικόνα και αλήθεια. Αλήθεια τι είναι? Η των μελώντων κατάσταση. Και αυτή η των μελώντων κατάστασης υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού, όπου το μόνο μυστήριο που υφίσταται ποιο είναι? Η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και ο Ιερός Καβάσιλας, δίνοντας τον ορισμό ξεκάθαρο για την Εκκλησία, λέει η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης. Mm-hmm. Δηλαδή δίνει το πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ταυτότητας της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Η Εκκλησία είναι τα μυστήριά της.
0: Η Εκκλησία λοιπόν είναι τα μυστήριά της, και το είπατε και αυτό λίγο νωρίτερα, πατέρα Δημήτριε, και με αυτή την αφορμή θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι οι πατέρες ουσιαστικά δεν ορίζουν, δεν δίνουν έναν ορισμό της Εκκλησίας, επιμένουν αυτό, και μάλλον αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτή η βιούμενη πραγματικότητα που είναι η Εκκλησία, έτσι όπως φανερώνεται μέσα από τα μυστήριά της, έτσι δεν είναι? Δηλαδή
1: ακριβώς
0: αυτή η μετοχή, η συμμετοχή στα μυστήρια, στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.
1: Έτσι. Και εδώ ο Ιερός Καβάσιλας, λέγοντας τα μυστήρια, εννοεί το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας, που είναι η Θεία Ευχαριστία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υφίσταται Εκκλησία χωρίς τη Θεία Ευχαριστία. Όλα όσα είναι, όλα όσα γίνεται η Εκκλησία, είναι η Θεία Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Mm-hmm. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ούτε κανένα ιδεολόγημα, ούτε αποτελεί κάτι, θα λέγαμε, τρόπο την αμυστικιστική κάποια τοποθέτηση. Είναι μυσταγωγική αναφορά mm-hmm. στο πρόσωπο του ίδιου του Χριστού.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε τώρα στα αρχαιότερα κείμενα της Κοινής Διαθήκης να δούμε, δηλαδή στις επιστολές θα πάρουμε του Αποστόλου Παύλου. Ο όρος Εκκλησία χρησιμοποιείται για να δηλώσει την Εκκλησία ως ευχαριστιακή σύναξη.
0: Να.
1: Και αυτό το συναντάμε στην πατερική γραμματεία, θα αναφέρω τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Αναστάσιο τον Συναϊτή και άλλους πατέρες. Συναντάμε τον όρο σύναξη.
0: Mm-hmm.
1: Όρο σύναξη δηλώνει χωρίς καμία επεξήγηση τη Θεία Ευχαριστία. Είναι σημαντικό ότι την ευχαριστιακή σύναξη ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους του επιστολή στο 16ο κεφάλαιο, αναφερόμενος στην ευχαριστιακή σύναξη στον οίκο του Γάιου, την ονομάζει σύναξη όλης της Εκκλησίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό αποτελεί και τον προάγγελο του όρου Καθολική Εκκλησία, ξέρετε, που συναντούμε στους μεταποστολικούς πατέρες και αργότερα στην εκκλησιολογία, ειδικά του Αγίου Ιγνατίου του Αντιοχίας. Βλέπετε, εκεί μας αναφέρει ότι η ευχαριστία είναι καθολική εκκλησία par excellence, ακριβώς γιατί είναι σύναξης επί το αυτό όλης της τοπικής εκκλησίας, δηλαδή της εκκλησίας του Θεού.
0: Ναι.
1: Η οποία παρικεί ή εδρεύει σε ορισμένο τόπο, έτσι, τοπική εκκλησία.
0: Είναι η όλη δηλαδή, είναι η όλη εκκλησία, θα μπορούσαμε να πούμε ίσως, πατέρα Δημήτρη.
1: Όλη εκκλησία. Εδώ στον όρο καθολική εκκλησία, ο μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλας, στο έργο του Ευχαριστίας Εξεμπλάριων, τονίζει χαρακτηριστικά. Η έννοια, λέει, της καθολικής εκκλησίας συνδέεται με, βαθιά με την ευχαριστιακή σύναξη όλης της τοπικής εκκλησίας στη συνείδηση της Ορθόδοξης εκκλησίας μας. Βλέπετε, καθ' ολοκληρία. Mm-hmm. Πρόκειται, λέει, για τη χρήση του όρου καθολικών στις ιερές μονές μας. Καθολικό είναι ο κεντρικός ναός μέσα στο μοναστήρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Η οποία χρήση του καθολικού κατά την αρχαία παράδοση δεν σημαίνει τίποτα άλλο η λέξη καθολικό από το ναό, έτσι. Στον οποίο συνάγονται όλοι οι μοναχοί για να τελέσουν την ευχαριστία. Mm-hmm. Ό,τι δηλαδή συνέβαινε παλαιά σε κάθε τοπική εκκλησία στους πρώτους αιώνες, μεταφέρεται τώρα στις μονές, όπου η εκκλησία γίνεται καθολική όταν συνάγεται το πλήρωμά της, δηλαδή η μοναχή, στο καθολικό της. Και εδώ βλέπουμε, κύριε Σπυρόπουλε, και μία μαρτυρία του λαού μας, του ορθόδοξου λαού μας, ο οποίος είναι ζυμωμένος με την εκκλησιολογία αυτή. Βλέπετε, ο λαός μας έχει ταυτίσει τον όρο εκκλησία με το χώρο που τελείται η ευχαριστία. Λέει, πάω στην εκκλησία, αντί να πει πηγαίνω στο ναό. Γιατί? Γιατί εδώ μήχα γνωρίζει ότι εκεί μέσα αυτή η σύναξη επί το αυτό γίνεται και μεταμορφώνεται σε εκκλησία. Mm-hmm. Μέσω του μυστηρίου της ευχαριστιακής συνάξεως της Θείας Ευχαριστίας.
0: Και έχουμε αυτό που λέμε καθολική εκκλησία προφανώς, έτσι. Περιλαμβάνει τα πάντα. Έτσι. Ναι, αυτό το καθολοκληρία που είπατε. Ναι.
1: Mm-hmm. Βέβαια. Σε αυτό συνηγορεί και ο Ιερός Καβάσιλας όταν ταυτίζει την ευχαριστία με την εκκλησία και λέει ότι μεταξύ ευχαριστίας και εκκλησίας δεν υφίσταται αναλογία ομοιότητος αλλά τι, πράγματος ταυτότης. Δηλαδή είτε πούμε ευχαριστία είτε πούμε εκκλησία είναι το ίδιο και το αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, είναι έτσι πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα, πατέρα Δημήτριε, έτσι πολλές πληροφορίες και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και πράγματα που νομίζω οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να συνεχίσουμε την συνομιλία μας, την συζήτησή μας την σημερινή, έτσι για το θέμα μας που ούτως ή άλλως είναι μεγάλο, έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις και θα το δούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο πατήρ Δημήτριος Μπίκας. Και να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, πατέρα Δημήτριε. Αναφερθήκατε σε αυτή την ταύτιση, έτσι όπως μας την δίνει και την εννοεί ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, της Εκκλησίας με την ευχαριστία. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι δεν νοείται η Εκκλησία χωρίς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν υπάρχει. Η Εκκλησία έξω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μπορεί να θεωρηθεί ένας σύλλογος, μια αδελφότητα, ένα σωματείο, ένα αυτό. Είναι αυτό που τονίζει, όπως είπαμε και στην αρχή, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ότι εν της μυστηρίης σημαίνεται η Εκκλησία. Τότε παίρνει το είναι, της αποκτά την οντότητά της, την υπόστατή της. Τότε γίνεται, πέρα από μία απλή σύναξη λαού και προσώπων, γίνεται σώμα Χριστού. Θα το δούμε αυτό παρακάτω. Για την καθολικότητα εδώ θα ήθελα να φέρω και τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι, ένα από τους μεγάλους θεολόγους του 20ου αιώνα, που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καθολικότητα της Εκκλησίας και ξεκινά μιλώντας για την ευχαριστία ως ανάμνηση του μυστικού δείπνου στο έργο του «Ανατομία προβλημάτων της πίστεως». Και εκεί αναφέρει ότι ο Κύριος το βράδυ του μυστικού δείπνου, αφού κοινώνησε τους μαθητές του το τι είναι σώμα και αίμα, του είπε «Τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση». Και οι μαθητές αργότερα, μετά από την παράδοση του μυστηρίου, θυμόταν και τελώντας το μυστήριο αυτή όλη τη ζωή του Χριστού, τη δημόσια δράση, τα θαύματα, τις παραβολές και όλα όταν, τα γεγονότα που είχαν συμβεί στη Σταύρο, στην Ανάσταση. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε μια συνηθισμένη ανάμνηση, καθώς ο μυστικός δείπνος παρατείνεται μυστικός έως αιώνος, δηλαδή άχρησου αν έλθει ο Κύριος.
0: Δηλαδή, πατέρα Δημήτρια?
1: Τι γίνεται? Λέει ο πατήρ Φλωρόφσκι ότι δεν επαναλαμβάνεται, λέει. Γιατί ακριβώς την ώρα της ευχαριστιακής συνάξεως βρισκόμαστε στο μυστικό χρόνο του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ο Χριστός θυσιάστηκε άπαξ μια φορά για τους ανθρώπους. Πλήρωσε για τις αμαρτίες του Αδάμ, παίρνοντας μαζί και την ενοχή του Αδάμ. Γιατί αν ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός μετανοεί, δεν μπορεί να σηκώσει μόνος του, ξέρετε, αυτή την ενοχή για την αμαρτία. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο Χριστός. Με τη θυσία του λοιπόν ο Χριστός πήρε και την αμαρτία και την ενοχή του Αδάμ, πλήρωσε για όλους, αλλά ταυτόχρονα και μας ένωσε όλους. Στην ευχαριστία φανερώνεται ακριβώς αυτή η καθολικότητα του μυστηρίου, δηλαδή του μυστηρίου της Εκκλησίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Καταρχήν, στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας ή της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι παρόν μόνο ο γήινος κόσμος με τα υλικά δώρα τον άρτο και τον ίνο. Είναι και ο άνθρωπος, είναι και ο αγγελικός, ο πνευματικός κόσμος και βέβαια ο Θεός και όλη η δημιουργία παρούσα. Γι' αυτό λέμε, έτσι προσφέρω μέσα τη λογική ταύτη λατρεία υπέρ της οικουμένης μέσα στη Θεία Λειτουργία, έτσι του Ιερού Χρυσοστό. Και αυτό μπορεί να συμβεί γιατί ο άνθρωπος μεταφέρεται στο λειτουργικό χρόνο. Ο λειτουργικός χρόνος τι μας κάνει, αν θυμάμαι καλά το είχαμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, μας μεταφέρει τα παρελθόντα και τα μέλλοντα στον παρόντα χρόνο. Ή αν θέλετε να το πω καλύτερα για να μας καταλάβουν και οι ακροατές μας, σε κάθε Θεία Λειτουργία μεταφερόμαστε όλο το πλήρωμα που μετέχει μπρος στο φρικτό Γολγοθά, στον οποίο τελέστηκε άπαξ διαπαντός η σταυρική θυσία, και εμείς τώρα μετέχουμε σε αυτή όμως. Ναι. Γι' αυτό λέει δεν επαναλαμβάνεται, αλλά συνεχίζεται ο μυστικός δείπνος, λέει ο πατήρ Φλωρόφσκι σε αυτό. Και εδώ πάλι ο Ιερός Καβάσιλας τι μας λέει? Αδιαλείπτος υπερ ημών τη λατρείαν ταύτην τελείως σωτήρας ως αρχιερεύς αιώνιος. Έτσι. Αφήνει ο Χριστός εμάς τη σάρκα του, αλλά και αναλαμβάνεται με την ανάληψη μαζί με αυτή. Η θυσία του Χριστού δεν επαναλαμβάνεται, αλλά τι λέγει, εδώ μας βοηθάει πολύ στα ερμηνευτικά και στον υπομνηματισμό ο μεγάλος αυτός πατέρας λειτουργιολόγος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Μας λέει ότι η θυσία αυτή γίνεται ους πατωμένου του αμνού, ο οποίος άπαξ εσφάγει, αλλά του άρτου μεταβαλωμένου εις τον σφαγέντα αμνό. Mm-hmm. Ο άρτος μεταβάλλεται μέσω της ευχαριστικής συνάξεως με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη σάρκα του σφαγμένου αρνίου και στο αίμα του. Βλέπουμε ότι ο χρόνος εντός της Εκκλησίας πάβει να είναι ο κοινός, ο συνηθισμένος χρόνος. Έτσι. Αλλά γίνεται ο χρόνος που επιστρέφουμε οντολογικά, πραγματικά, mm-hmm. αφού, όπως προανέφερα, σε κάθε τη λειτουργία κυριολεκτικά μεταφερόμαστε μπρος στο Γολγοθά. Η ζωή δηλαδή του Χριστού είναι η σωτηριώδης οικονομία του Θεού, την οποία δεν θυμόμαστε απλά σαν ένα γεγονός όπως τα άλλα, αλλά επιστρέφουμε ρεαλιστικά στα γεγονότα. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται χάρη στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο επικαλούμαστε την ώρα της Θείας Λειτουργίας να κατέλθει και να μεταβάλει τον άρτο και τον ίνο σε αίμα και σώμα Χριστού.
0: Προγευόμαστε, ίσως, πατέρα Δημήτρη, ήθελα να σας ρωτήσω, τα έσχατα, αυτή τη βασιλεία των ουρανών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μα αρχίζει ο Χριστός με την σάρκωσή του από εδώ τη βασιλεία του και μας οδηγεί μέσα σε αυτή. Εσκατολογικά δηλαδή. Mm-hmm. Μας οδηγεί μέσα σε αυτή τη βασιλεία. Και βλέπετε, ο αγιασμός την ώρα της Θείας Ευχαριστίας αφορά όλη τη φύση. Δεν είναι μόνο τα υλικά, τα είδη της φύσεως ως άρτος και ίνος, αγιάζεται και όλη η φύση. Και αυτό είναι ακόμη ένα στοιχείο της καθολικότητας της Εκκλησίας. Mm. Γιατί ο κόσμος γίνεται ιερός, ιεροποιείται. Δυστυχώς σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε, χάσαμε την αίσθηση της ιερότητας του κόσμου. Και θα έλεγα επιδοθήκαμε σε μια διαδικασία φθοράς και καταστροφής του, που μας κληροδότησε ο ορθολογισμός. Δηλαδή, ο περασμένος αιώνας, ο 20ος αιώνας, στον περασμένο αιώνα, η αίσθηση ότι ο κόσμος είναι ιερός, όπως φυσικά είναι ιερή και η ανθρώπινη ζωή, είναι έννοιες οι οποίες με τη φιλοσοφία του περασμένου αιώνα, του 20ου αιώνα ή ενός μέρους του 20ου αιώνα, μιας μερίδας μάλλον από αυτό, δεν έχει αλλοιωθεί και δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή την ιερότητα. Γιατί λέμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή? Είναι ακριβώς αυτή η αντίληψη, ότι η ζωή είναι ιερή, που γεννά τον ιερό, τον υγιή, συγγνώμη, ορθολογισμό. Ε? Mm-hmm. Και είναι αυτός ο υγιής ορθολογισμός είναι και προϋπόθεση κάθε πρόοδου. Αλλά υγιούς πρόοδου. Η διαδικασία από ιεροποίησης του κόσμου, που κορυφώνεται στον περασμένο αιώνα και περνάει μέχρι σήμερα, έφερε και φέρει εν υπολόγηση καταστροφή. Και ακριβώς αυτή την καταστροφή έρχεται να αναρθώσει η Εκκλησία με τη Θεία Ευχαριστία. Mm. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στη Θεία Ευχαριστία κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει ο κόσμος, να αποιεροποιήσει τη φύση και τον κόσμο. Ως Εκκλησία, γι' αυτό λέγεται και Ευχαριστία, ευχαριστούμε τον Θεό για τον άρτο και τον ίδιο, τα οποία προσκομίζονται ως δώρα εκ μέρους του ανθρώπου, για χάρη όμως όλης της φύσεως. Mm. Και εδώ τον είδε, έχει ένα ωραίο σημείο ο πατήρ Γεώργιος Πλωρώσκη και λέει: αυτός ο αγιασμός της φύσεως γίνεται προς προοδοποίηση της ερχόμενης μεγάλης ανακαινήσεως, κατά την οποία ο Θεός θα είναι τα πάντα της πάση. Βλέπετε, για το πέρασμα αυτό που αναφέρατε προηγουμένως στην Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι. Τι θέλει να πει με αυτό που μόλις μας είπατε ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι?
1: Ότι ο αγιασμός της φύσεως γίνεται για να μας δείξει ότι με την 8η ημέρα, έτσι στην αιώνια ημέρα, στη Βασιλεία του Θεού, τα πάντα θα είναι ανακαινισμένα. Αγιασμένα και ανακαινισμένα. θα είναι μια κενή, το κενή με αλφαγιώτα, μια καινούργια κτίση και ένα δημιουργία. Βλέπουμε ότι μέσα στο μυστήριο της ευχαριστίας έχουμε μία μίξη, μία ανάμιξη Θεού και ανθρώπου. Είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας που προαναφέραμε, mm-hmm. ως μυστήριο συνάξεως, ναι. μυστήριο κοινωνίας, έτσι. Γινόμαστε σύσσωμοι και σύνυμοι με τον Χριστό. Ενωμένοι ο καθένας με τον Χριστό, ενωνόμαστε και μεταξύ μας οι άνθρωποι. Γινόμαστε όλοι εν. Και προσέξτε, αυτό το εν δεν είναι απλά μια πνευματική ή θα λέγαμε, πώς θα το πω, μια ηθική ενότητα mm-hmm. να γίνουμε εν. Ή μια συναισθηματική έξαρση, αν θέλετε. Δεν είναι απλά μια ενότητα βιωμάτων και βουλήσεως. Είναι μια οντολογική ενότητα.
0: Ναι.
1: Γινόμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού που έχει κεφαλή τον ίδιο και μέλη όλους εμάς που βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος και χρηστήκαμε και λάβαμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, είμαστε μέλη της Εκκλησίας Του. Έτσι. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν δηλαδή εδώ υπαρξιακές διαστάσεις, αν σωστά καταλαβαίνω, πατέρα Δημήτρη, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή την οντολογική ενότητα. Έτσι, είναι κάτι, που, κάτι διαφορετικό εδώ. Έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Βλέπετε, ο συνδετικός κρίκος αυτόν είναι η αγάπη. Και η ευχαριστία είναι αυτό το μυστήριο, αυτή της αγάπης. Ο μυστικός δείπνος είναι αυτό το μυστήριο της αγάπης. Κατά τον οποίο δείπνο μυστικό, θυμάστε εκείνο, έχουμε το Ευαγγέλιο της παρακαταθήκης πριν λίγο τη σύλληψη του Χριστού, το τελευταίο βράδυ, πριν πάνε στο όρος των Αλαιών, όπου θα γινόταν και η σύλληψή του. Μιλά για την αγάπη, για την τέλεια αγάπη, όχι μόνο με το δικό του παράδειγμα, όταν τους λέει καθώς εγώ αγάπησα εμάς και εσείς να αγαπάτε αλλήλους, αλλά και με το παράδειγμα της αγάπης της ίδιας της Αγίας Τριάδος, της όλης θεότητος. Τι λέει? Καθώς αγάπησε με ο Πατήρ, καγώ αγάπησα εμάς, μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Δηλαδή, με την εντολή της αγάπης ο Κύριος τους ανάγει στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, διότι το μυστήριο αυτό είναι η αγάπη. Mm-hmm. Και εδώ πάλι θα θυμηθώ τα λόγια του πατρός Φλωρόσκη που φτάνει να πει ότι στην ενότητα, όταν μιλάει για την καθολικότητα της Εκκλησίας, την ενότητα, λέει ο πατήρ Γεώργιος, της Καθολικής Εκκλησίας, στην ενότητα της Καθολικής Εκκλησίας αντικατοπτρίζεται μυστικός τομόσιο, λέει, της Αγίας Τριάδος. Γιατί υπάρχει η αγαπητική σχέση μεταξύ της υποστάσης τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
0: Ναι. Ο Θεός άλλωστε είναι αγάπη, έτσι δεν είναι?
1: Ο Θεός είναι αγάπη που μαρτυρεί και ο Ευαγγελιστής της αγάπης ο Ιωάννης. Και μάλιστα εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι είπαμε ότι δεν είναι μόνο παρόν ο γήινος ο κόσμος, αλλά και ο ουράνιος και ο αγγελικός και ο Θεός. Και μάλιστα να αναφέρω λίγο τον Ιερό Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που λέει ότι η Εκκλησία είναι μυστικό στο πλήρωμα του Χριστού. Και εδώ διασαφηνίζει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι πλήρωμα θα πει συμπλήρωμα του Χριστού, που είναι η κεφαλής του σώματος. Έτσι,
0: θα πούμε περισσότερα σε λίγο με αφορμή αυτό που μόλις τονίσατε από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, με πατέρα Δημήτρη. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή, απαραίτητη ωστόσο, ελάχιστον δευτερολέπτων. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, αγαπητοί ακροατές, της συνομιλίας μας σήμερα με τον πατέρα Δημήτριο Μπίκα, επιστημονικό συνεργάτη του Εργαστηρίου Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περιμένοντας πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πριν συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτρη, από εκεί που σας διακόψαμε προηγουμένως, να πάμε στο μήνυμα ενός ακροατή μας. Μας λέει ότι κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ανεξάρτητα τι ημέρα της εβδομάδας είναι, πραγματοποιείται το μυστήριο της 8ης ημέρας.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι οι διαστάσεις που αναφέραμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Η εσχατολογική διάσταση του μυστηρίου, πάμε στην 8η ημέρα, στη Βασιλεία, δηλαδή του.
0: Ναι, πατέρα Δημήτρη, μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα, έτσι σας χάσαμε λίγο στην συνομιλία μας.
1: Ναι.
0: Για να συνεχίσουμε, μας λέγατε έτσι κάτι πολύ χαρακτηριστικό που τονίζει σχετικά με το θέμα μας σήμερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
1: Ναι.
0: Μιλώντας για την Εκκλησία.
1: Είναι μυστικό στο πλήρωμα του Χριστού που λέγει. Και λέει, διασταφηνίζει εδώ την έννοια πλήρωμα, ότι τη χρησιμοποιεί με την έννοια ως συμπλήρωμα, έτσι. Δηλαδή η Εκκλησία είναι το συμπλήρωμα του Χριστού που είναι η κεφαλή του σώματος. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός τροποτινά θέλει να συμπληρώσει τον εαυτό του. Μολονότι ότι είναι τέλειος Θεός και δεν έχει ανάγκη από καθένα, από κανένα και από τίποτε, δέχεται να συμπληρωθεί από εμάς τους πιστούς. Εδώ είναι ένα άρρητο μυστήριο αγάπης, μια τέλεια μεγάλη αγαπητική σχέση. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς μας λέει ότι σχετίζεται πραγματικά και οντολογικά με τους ανθρώπους και με όλη την κτήση ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν που ενανθρώπισε, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, ανέστηκε, ανελήφθη, θέλει ο συμπλήρωμα τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί έχει μια πολύ ωραία έκφραση ερωτική ο Ιερός Καβάσιλας. Ο Θεός λέει είναι μανιακός εραστής των ανθρώπων. Μας δόξασε πολύ, μας έκανε ελεύθερα πρόσωπο, μας έκανε κατ' εικόνα δική του, και αυτή η δόξα και το μεγαλείο, ξέρετε, των ανθρώπων φαίνεται η δόξα και το μεγαλείο όλη στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Η σάρκα της έγινε σάρκα του Θεού, όπως μας λένε οι πατέρες, έτσι. Και αν δούμε όλα όσα έχουν γράψει οι πατέρες για το μεγαλείο της μητέρας του Θεού, της Θεοτόκου, της Παναγιάς μας, μπορούμε να κατανοήσουμε το μεγαλείο του ανθρώπου. Επομένως βλέπουμε ότι αναλαμβάνεται ο Χριστός στους ουρανούς, όπως μας λέγει ο Ιερός Καβάσιλας, ο αιώνιος αρχιερεύς, αδιαλείπτως υπερημών τη λατρεία εν ταύτην τελεί όμως. Και μάλιστα, ενώ ανέβηκε με τη σάρκα του, άφησε σε εμάς τη σάρκα του να τη μεταλαμβάνουμε. Να τη μεταλαμβάνουμε. Και βλέπετε εδώ αυτή την αγαπητική σχέση.
0: Ναι.
1: Αυτό το θείο έρωτα που λένε οι πατέρες και αναφέρουν μέσα και στα συγγράμματά τους. Ο ερωτευμένος τι κάνει? Ζει μια κατάσταση όπου, όπως γνωρίζουμε, ολόκληρος ο κόσμος γίνεται αποδέκτης της αγάπης του, έτσι, αφού ο ερωτευμένος θέλει να διαλαλήσει παντού τον ερωτά του. Είναι δυνατόν σε αυτή την κατάσταση όμως να βρεθεί και ο άνθρωπος σε σχέση με τον ίδιο το Θεό? Εδώ είναι ο θείος έρωτας. Η ευχαριστία προσφέρεται από τον Μέγα Αρχιερέα τον Χριστό, ο οποίος τι κάνει? Θυσιάζει τον ίδιο του τον εαυτό για όλους εμάς και οι πιστοί τον ερωτεύονται μέσα από αυτή την αγαπητική σχέση που δημιουργεί ο Χριστός με τον άνθρωπο. Παρομοίως όμως και ο Χριστός, όπως είπαμε, ως μανιακός εραστής των ανθρώπων ερωτεύεται τους ανθρώπους με αποτέλεσμα. Και αποτέλεσμα μάλλον θα λέγαμε ότι αυτή τη αγάπη, του έρωτα του Χριστού για τους ανθρώπους, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η ίδια του θυσία πάνω στο Γολγοθά.
0: Μάλιστα.
1: Και το, δηλαδή βλέπουμε ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι μία μίξη, μία συνέβρεση Θεού και ανθρώπου. Και βλέπετε, το ονομάζουμε και μυστήριο συνάξεως και μυστήριο κοινωνίας, κοινωνίας προσώπων, ενωμένοι ο καθένας με τον Χριστό, αλλά και μεταξύ μας.
0: Ναι, και αυτό το μυστήριο συνάξεως είναι και μία λειτουργία, έτσι, ταυτόχρονα.
1: Δεν νοείται διαφορετικά.
0: Ναι. Τι σημαίνει λειτουργία εδώ, αυτή η λέξη δηλαδή, τι κρύβει?
1: Είναι έργο του λαού, αλλά το οποίο γυρίζει πάλι στο λαό αυτό το έργο, προς όφελον του λαού. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό, λαός και έργο, είναι σύνθετη λέξη, λαός είναι ο λαός και έργο του λαού. Αλλά αυτό το έργο ως ευχαριστία του λαού προς τον Θεό, εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, όπως είπαμε και αρχικά στην Κοινή Διαθήκη, και εμείς είμαστε ο νέος Ισραήλ τώρα, ο λαός του Θεού. Όλος ο κόσμος που βαφτίζεται στο όνομά του. Και αποτελεί ο κόσμος αυτός τα μέλη του σώματός του, έτσι, του μυστικού του σώματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το έργο επιστρέφει πάλι σε εμάς ως αγιασμός. Mm-hmm. Η ευχαριστία, η δοξολογία, η ευλογία αυτή, λέμε «Σε εινούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και δεόμεθα σου ο Θεός ημών», κατά την ώρα της μεταβολής, έτσι. Mm-hmm. Αυτή όμως η ευχαριστία, η δοξολογία, η ευλογία μεταβαίνει πάλι σε εμάς. Γι' αυτό και εύχεται ο λειτουργός «Κατάπεμψω το πνεύμα στο Άγιον Θυμάς και τα προκείμενα δώρα ταύτα», και στα δώρα ταύτα και σε εμάς, για να μπορέσουμε να ενωθούμε μαζί σου, μαζί με τον Υιό σου Κύριε, mm-hmm. μαζί με τον Υιό σου. Γι' αυτό λέμε γινόμαστε σύσσωμοι και σύνενοι με τον Χριστό. Στην ουσία γινόμαστε θεοφόροι παίρνοντας μέσα μας τον ίδιο το Θεό, Κύριε Σπυρόπουλε. Είναι μεγάλη δωρεά αυτή, αρκεί να την κατανοήσουμε. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες, όπως αναφέραμε στην αρχή, τονίζουν το λειτουργικό βίωμα, τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας. Το κατεξοχήν μυστήριο, και δεν είναι τυχαίο το ότι όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δορυφορούνται γύρω, και ήταν από την αρχή, καταρχήν στους πρώτους Αποστολικούς αιώνες και μετά, ενωμένα με την ευχαριστία, το μυστήριο των μυστηρίων. Και η βάφτιση και ο γάμος και η εξομολόγηση και το ευχαίριο και όλα και όλα και όλα. Σήμερα κρατήσαμε μόνο το μυστήριο της ιεροσύνης ενωμένο με τη Θεία Λειτουργία και την ακολουθία του μνημοσύνου, η οποία κανονικά και απαρέγκλητα πρέπει να γίνεται μέσα σε Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει μνημόσυνο εκτός Θείας Λειτουργίας, γιατί βγαίνουν μερίδες για τον κεκοιμημένο, μνημονεύεται μέσα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας τα δίπτυχα, το όνομα του κεκοιμημένου κτλ. Εκτός λειτουργίας υπάρχει μόνο τρισάγιο, μνημόσυνο δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλες οι ακολουθίες και οι τελετές της Εκκλησίας μας, οι αγιαστικές, είναι δεμένες, συνυφασμένες με το μυστήριο των μυστηρίων που είναι η Θεία Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Είπατε ότι η λειτουργία, σας ρώτησα για τη λειτουργία, είναι έργο του λαού που επιστρέφει στο λαό, θα λέγαμε, προς όφελος του λαού, έτσι, μέσω του αγιασμού, μέσω του αγιασμού έτσι. Του Θεού, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς μπορούμε να το δούμε ίσως λίγο μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, πατέρα Δημήτρια?
1: Κοιτάξτε, αν δούμε τα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας, έτσι, είναι αυτή η μίξη που αναφέραμε, η ανάμιξη που γίνεται του ανθρώπου με το Θεό την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Τι λέει ο λειτουργός? «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Αναφέρει και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έτσι, της, ναι, θεότητος, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ή να είναι δηλαδή ο Θεός με τα πάντων ημών, να είναι μαζί μας.
0: Ναι.
1: Η ευλογία, η συχνή ευλογία για ειρήνευση, ειρήνη πάση, ειρήνη σε όλους, όχι η ανθρώπινη ειρήνη. Mm-hmm. Η ειρήνη πάντα νουν υπερέχουσα, η θεία ειρήνη που είναι κάτι διαφορετικό, όπως και η θεία αγάπη και ο θείος έρωτας είναι κάτι τελείως διαφορετικές καταστάσεις από αυτές που ζει σήμερα ο άνθρωπος, έτσι. Και η, επιτρέψτε μου την έκφραση, που έχει καταντήσει να βιώνει σήμερα ο άνθρωπος, γιατί όσο πιο μακριά φεύγει από το κέντρο της αγάπης και της αλήθειας ο άνθρωπος, τόσο σκοτίζεται ο νους του και αποξενώνεται από την αλήθεια, με αποτέλεσμα να περνά στη σφαίρα του ψεύματος, του της ψευδαίσθησης ή της εικονικής πραγματικότητας, αν θέλω να χρησιμοποιήσω μια πιο μοντέρνα

0: τόσο μαυρώνει την εικόνα του και πελαγοδρομεί μετά. Να στο είπε καθαρά, χωρίς εμέ ουδή να στε ποιήν ουδέ. Ο άνθρωπος εγωιστικά, έτσι, από αυτοερωτισμό θα έλεγα.
1: Ίσως και από ένα, από ένα αίσθημα αυτοδικαίωσης.
0: Αυτοδικαίωσης. Και αυτοδικαίωση. Όλα αυτά βάζει κέντρο τον ίδιο του τον εαυτό, την ίδια του την ύπαρξη, αντί να βάλει κέντρο το Χριστό στη ζωή του. Και ξέρετε, μετά αυτό ειδωλοποιείται το πρόσωπο του ανθρώπου μετά. Γίνεται ένα αυτοείδωλο, γύρω από το οποίο στρέφεται και ο ναρκισισμός του και ο εγωκεντρισμός του και όλα αυτά, χωρίς να σκεφτεί τον διπλανό ως ενότητα, ως μέλος του ιδίου σώματος, βλέπετε. Και χάνεται αυτή η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων. Και αν χαθεί η ενότητα και η ειρήνη, έρχεται η επιθετικότητα στους ανθρώπους. Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα περιστατικά βία, και δυστυχώς από μικρής ηλικίας έτσι έχουμε και τη σχολική βία και όλα αυτά. Αυτές είναι καταστάσεις του παρόντος αιώνος. Δυστυχώς είναι πολύ θλιβερές καταστάσεις, αλλά έχουν την αιτία τους. Δεν είναι τυχαίες.
1: Μάλιστα.
0: Μεταβλήθηκαν έτσι από την αποστασία του ανθρώπου.
1: Το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, βέβαια, αυτό, έτσι, πατέρα Δημήτρη.
0: Και στην Παλαιά Διαθήκη, και το βλέπουμε πολύ έντονα.
1: Μετά την πτώση, έτσι, μετά το προβατορικό αμάρτημα.
0: Βέβαια, έτσι, το βλέπουμε πολύ έντονα. Βλέπετε, έχουμε αδελφοκτονία αμέσως. Άβελ και Κάιν. Αμέσως. Γιατί? Χωρίς λόγο, από φθόνο. Γιατί η δικιά σου η προσευχή πάει αυτή ο καπνός πάνω και η δικιά μου δεν γίνεται αποδεκτή από το Θεό? Αυτό είναι καθαρά φθόνος. Δεν το έβλεψε τίποτα ένας στον αδελφό του. Κι όμως, και σε πολλές άλλες καταστάσεις στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η μεταπτωτική κατάσταση αυτή, την οποία ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει μόνο με την προαίρεσή του όμως, αν θελήσει ο ίδιος. Ο Θεός δεν επεμβαίνει καταναγκαστικά, έτσι. Αυτό όνομα για αυτό θέλει τη δική μας προαίρεση. Γιατί? Γιατί μας έπλασε ελεύθερους. Σέβεται την ελευθερία μας. Είναι ο μόνος που σέβεται την ελευθερία μας. Εμείς οι ίδιοι δυστυχώς πολλές φορές δεν τη σεβόμαστε. Εκείνος όμως τη σέβεται. Ούτε τη δική μας σεβόμαστε, ούτε και τον άλλον, βέβαια, τον συνανθρώπο μας. Εκείνος όμως σέβεται. Ως κτίστης και δημιουργός, εν τούτη σέβεται την ελευθερία μας. Γι' αυτό και λέγει: χτυπήστε και θα σας ανοίξω, ζητήστε και θα σας δώσω. Δεν θα χτυπήσετε. Ξέρω τις ανάγκες, αλλά δεν θέλω να επέμβω έτσι. Αυτόνομα να, με το έτσι θέλω επιτακτικά να σας δώσω κάτι. Ζητήστε και θα σας το δώσω, ένα προς όφελό σας. Χτυπήστε μου την πόρτα και εγώ θα σας ανοίξω.
1: Μάλιστα. Προαίρεση λοιπόν του η δική μας, των ανθρώπων, των όλων μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά ακόμη σήμερα στην συνομιλία μας, πατέρα Δημήτρη. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα μουσικό θα κάνουμε πάλι, μια μικρή ανάπαυλα, και επανερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε.

Περίπου άλλα 8 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με τον πατέρα Δημήτριο Μπίκα, επιστημονικό συνεργάτη του Εργαστηρίου Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: Έχουμε πει ήδη, νομίζω, έτσι αρκετά πράγματα, μιλώντας για την Θεία Λειτουργία ως μυστήριο συνάξιο σήμερα με τη βοήθειά σας, Πατέρα Δημήτριε. Το μυστικό σώμα του Χριστού, Εκκλησία είναι το μυστικό σώμα του Χριστού.
1: Το μυστικό σώμα του Χριστού.
0: Αυτό τι διαστάσεις έχει και πώς μπορούμε να το συνδέσουμε ίσως με το μυστήριο της συνάξεως.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που λένε οι πατέρες, κύριε Σπυροπούλε. Το μυστικό σώμα του Χριστού είναι ο ίδιος ο Χριστός, η Εκκλησία του δηλαδή, αυτό είναι το μυστικό σώμα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες μέχρι την 8η ημέρα. Και μάλιστα, σύμφωνα με το βιβλίο της Αποκάλυψης, η μέλουσα βασιλεία θα είναι μια ατελέστητη Θεία Λειτουργία που θα λατρεύεται το εσφαγμένο αρνείο. Βλέπουμε ότι κεντρική θέση στη Θεία Οικονομία, στο σωτηριολογικό έργο του Χριστού και στο απολυτρωτικό έργο του είναι η σταυρική θυσία του Γολγοθέ και η Ανάστασή του, έτσι, το σφαγμένο αρνείο. Γι' αυτό και δεν μπορεί να νοηθεί η Εκκλησία χωρίς τη Θεία Ευχαριστία. Και γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία εκτός της Εκκλησίας, γιατί μόνο εκεί μέσα γίνεται η Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, και τότε η Εκκλησία αποκτά, όπως προαναφέραμε, την οντότητά της, το είναι της, το τι πραγματικά είναι, το ότι είναι σώμα Χριστού, το οποίο ενώνει όλους μας με τον Χριστό, το σφαγμένο αρνείο, αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα ενώνει και όλους εμάς μεταξύ μας. Έτσι, οι ναπάντες του εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντας, ενός αλλήλης, ενός πνεύμα του Αγίου Κοινωνία, λέγει η ευχή στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Μας ενώνει όλους. Ενωνόμαστε όλοι εν πνεύματι Αγίο, έτσι. Και γινόμαστε το ένα, αυτό που είπε ο Χριστός και έδωσε την εντολή στους μαθητές του. Η αυτή ενότητα, η οποία όμως πραγματοποιείται και λαμβάνει οντότητα, γίνεται δηλαδή πραγματικότητα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Χωρίς αυτό, γι' αυτό βλέπετε και οι Λατίνοι πατέρες τι έλεγαν, extra ecclesia nulla salus, εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Και είναι μια αλήθεια μεγάλη, μια πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί εκτός της εκκλησίας, ούτε μόνος. Σωζόμαστε όλοι ως σύναξη λατρευτική, ως σώμα Χριστού. Και βλέπετε όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, είναι σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Πιστεύουμε, ομολογούμε, ψάλουμε, δεόμεθά σου, σε ημνούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Είναι πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Δεν υπάρχει το εγώ, υπάρχει το εμείς. Και αυτό είναι μία προτύπωση της αιώνιας βασιλείας του Θεού, στο «Είναι πάντες εν όσοι», και ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να είναι η πολιτεία μας εδώ. Η ζωή και η πολιτεία μας εδώ στη γη όσο είμαστε και μας κρατάει ο Θεός, να, σε σχέση με τους συνανθρώπους μας, με τους γύρους μας. Ναι. Πρέπει να είναι κοινωνία αγάπης και ενότητας.
0: Η σχέση δηλαδή πρέπει να έχουμε με τον πλησίον, έτσι, με τον κάθε πλησίον, έτσι, με τον κάθε συνάνθρωπο.
1: Και το τονίζει χαρακτηριστικά, βλέπετε, τη σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον του ο Χριστός. Πριν μας λέει το δώρο στο θυσιαστήριο, αν έχεις κάτι με τον συνάνθρωπό σου, πάνε πρώτα συμφιλιό σου μαζί σου και τότε έλα να φέρεις το δώρο στο θυσιαστήριο. Την προκειμένη περίπτωση τώρα σε εμάς, να πάρουμε το δώρο από το θυσιαστήριο που είναι το σώμα και το αίμα του. Θέλει την ενότητα και τη συμφιλίωση. Δεν θέλει το διχασμό, δεν θέλει το μίσος, θέλει την αγάπη. Δεν θέλει την έκφραση, θέλει την ειρήνη, την καταλλαγή. Και αυτό είναι όλο το νόημα της λατρείας μας και της ευχαριστιακής συνάξεως και της Εκκλησίας ολόκληρη. Βλέπετε, αυτή η ερωτική αγαπητική σχέση.
0: Για να...
1: Το ότι ναι. Ο Θεός, ο Χριστός αγαπάει, μανικά, είναι μανικός εραστής των ανθρώπων. Μανιακά δηλαδή αγαπά, είναι ερωτευμένος με τους ανθρώπους. Δεν είναι κούφιες λέξεις ή χωρίς περιεχόμενο, είναι πολύ βαθιές λέξεις.
0: Και θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν.
1: Και θέλει ακριβώς, όλοι ανεξαιρέτως, αρκεί να το θελήσουν. Αυτό ζητάει από μας, να το θελήσουμε. Και εκείνος μας δέχεται.
0: Για να ολοκληρώσουμε έτσι, έχουμε δύο λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, πατέρα Δημήτριε. Θα θέλαμε ένα δικό σας σχόλιο έτσι, καθώς φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης. Τελευταίο, ίσως και μια μικρή σύνοψη μερώντας τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη σας σημεία των όσων είπαμε σήμερα, των όσων τονίσαμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε έτσι να πούμε?
1: Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Σπυρόπουλε, στους ακροατές μας είναι το εξής. Γέσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος, το ψαλμικό στίχο αυτό, ότι πραγματικά εάν δεν γευτούμε να έχουμε την εμπειρία, δεν μπορούμε ούτε να περιγράψουμε αλλά ούτε και να κατανοήσουμε το νόημα και την έννοια των μυστηρίων και της Εκκλησίας ή της Εκκλησίας και των μυστηρίων. Γιατί είπαμε, αυτά πάνε μαζί, δεν χωρίζονται οι δύο έννοιες αυτές. Είναι αυτό ακριβώς που οι πατέρες έτσι τονίζουν, ότι προτιμούν να ζήσουν τα μυστήρια που δούμε στην Εκκλησία και να γευτούν τη μοναδική εμπειρία των μυστηρίων, και αυτό τους αρκεί. Έτσι, τους αρκούσε τους πατέρες αυτό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς, να γευτούμε και να αποκτήσουμε τη μοναδική αυτή την εμπειρία των μυστηρίων. Γιατί αν δεν τα ζήσουμε, αν δεν τη βιώσουμε, ούτε να την κατανοήσουμε μπορούμε περιγραφικά, ούτε και να τη νιώσουμε όμως οντολογικά, εμπειρικά μέσα μας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέει και ο Δαβίδ, γεύσαστε και είδατε, γευτείτε και θα δείτε πόσο ωφέλιμος και είναι ο Κύριος. Εάν δεν το γευτούμε, δεν μπορούμε ούτε καν να τον αγαπήσουμε, όχι να τον ερωτευτούμε, να τον αγαπήσουμε καν δεν μπορούμε. Πρέπει να τον γευτούμε τον Κύριο για να τον αγαπήσουμε, και αυτή η αγάπη θα οδηγήσει στο θείο έρωτα για να υπάρξει αυτή η μίξη και η μέθεξη του ανθρώπου με τον Θεό.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλο και χαίρετε και στους ακροατές σας.
0: Είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Δημήτριο Μπίκα, επιστημονικό συνεργάτη του Εργαστηρίου Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα επαναφέρει την ομαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά πως δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα Κερατέας. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες με 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στο Προκόπι Εβίας. Ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 2,7 Ρίχτερ. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της χώρας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Την ερχόμενη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των εξετάσεων στα γυμνάσια. Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, με τα πρώτα φαινόμενα να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στη βόρεια χώρα. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Χίλια καλωσορίσατε φίλοι και αγαπημένοι, παρέα μου χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Ας τραγουδήσω και ας χαρώ, του χρόνου ποιος το ξέρει, αν θα πεθάνω ή θα ζω ή θα είμαι σε άλλα μέρη. Αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Αμυγδαλοτσακίσματα, σου στέλνω χαιρετίσματα. Και ήταν η Κατερίνα Παπαδοπούλου, εξαιρετική τραγουδίστρια από την νεότερη γενιά, διάδοχος κατά κάποιο τρόπο της Δόμνας Σαμίου και τακτική φίλη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σήμερα λοιπόν ένα μουσικό διπορικό σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού μέσα από ηχογραφήσεις με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Αμυγδαλάκι τσάκισα», σε επιμέλεια και ενορχήστρωση του Σοκράτη Σινόπουλου.

κρυφά για σένα θα πονώ και φανερά θα λιώνω, και άνθρωπος δε θα φανταστεί πως έχω αγάπης πόνο. Πόνο έχω και τον πόνο μου δε λέω σε κανένα, κρυφά μ' αρέσει να πονώ αφού πονώ για σένα. Από την Κατερίνα Παπαδοπούλου ακούσαμε ένα παλιό κριτικό αστικό λαϊκό τραγούδι. Το είχε πρωτοτραγουδήσει στη δισκογραφία των 78 στροφών το 1940 η Λαβρεντία Μπερνιδάκη από το Ρέθυμνο, που φέρεται ως η πρώτη γυναίκα η οποία ηχογράφησε σε δίσκο κριτική δημοτική μουσική. Συνεχίζοντας την αστική λαϊκή παράδοση του Αιγαίου, με συνοδεία από τον Μπουλγαρί, τον κριτικό Ταμπουρά, που εδώ παίζει ο Περικλής Παπαπετρόπουλος, η Κατερίνα Παπαδοπούλου θα μας τραγουδήσει τώρα ένα τραγούδι της Ξενιτιάς που αποδίδεται στον Παναγιώτη Τούντα. «Κλαίω και βαριά στενάζω και τη θάλασσα κοιτάζω για δυο μάτια ζαχαρένια που μου λείπουν στα ξένα. Θάλασσα φαρμακωμένη, την καρδιά μου έχει σκαμμένη. Πήρε την παρηγοριά μου μέσα από την αγκαλιά μου. Αχ βρε θάλασσα κακούργα, πως με γέλασες πανούργα, μου ξελόγιασες πλανεύτρα, την αγάπη μου βρε κλέφτρα. Θάλασσα λυπήσου λίγο πια και μένα, φέρε το πουλί μου από τα ξένα».

Ένα μουσκώδη πορικό λοιπόν με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου και επόμενος σταθμός μας η Λέρος στα Δωδεκάνησα. Από τη Λέρο προέρχεται η μουσική οικογένεια των Χατζηδάκηδων και οι τρεις γυναίκες, σπουδαίες τραγουδίστριες, η μητέρα, η Άννα Χατζηδάκη, με τις δύο κόρες, την Εμιλία και τη Δικαία. Από αυτές μάθαμε το «Τζιβαέρι», έτσι όπως το τραγούδισε αργότερα στη δισκογραφία η Δόμνα Σαμίου, αλλά στη Λέρο ο συγκεκριμένος σκοπός ονομάζεται «Διοσμαράκι». Στην πρώτη αυτή μορφή του τραγουδιού θα ακούσουμε την Κατερίνα Παπαδοπούλου τώρα. Με το φεγγάρι περπατώ, με τ' άστρη κουβεντιάζω και αυγερινός με ρώτησε τι έχω και να στενάζω. Αν κάποτε στον ύπνο σου αέρας σε ξυπνήσει, είναι ο δικός μου στεναγμός και να μη σε φοβήσει.

Παραμένοντας για λίγο ακόμη στα Δωδεκάνησα, από τη Λέρο θα έρθουμε τώρα στην Ίσυρο. Ο εθνικός ύμνος του νησιού, το εμβληματικό τραγούδι, είναι το τραγούδι του γάμου «Τίνος είναι το περιβόλι». «Τίνος είναι το περιόλι, τούτο που κρατούμε όλοι, που έχει το φραμολοάρι και τη γη μαργαριτάρι. Και του νιό γαμπρού μας είναι και έπεσε απ' τα λινά του, απ' τα λινομέταξά του, στην πέρα δω, στην πέρα εκεί, στην πέρα δίπλα του χορού. Στην πέρα δίπλα του χορού, ζευγάρι πέρδικες κρατού». Να ακούσουμε λοιπόν το περιβόλι από την Ίσυρο μαζί με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και ο αείμνηστος Νίκος Παπάζογλου.

το Περιβόλι, το εμβληματικό γαμήλιο τραγούδι από την Ίσυρο, με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Νίκο Παπάζογλου, και εμείς από τα Δωδεκάνησα να περάσουμε τώρα απέναντι στη Σμύρνη. Ένα παραδοσιακό σμυρναίκο νανούρισμα σε μια πολύ ιδιαίτερη διάρκεια.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

τραγούδι των ψαράδων της Προποντίδας, αυτό που μόλις ακούσαμε, περνώντας στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στον Άι Γιώργη βγήκα, βρίσκω ναύτες παλικάρια που ψαρεύανε για ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια, αστακούς και καλαμάρια? Έχουμε γλυκιά σαρδέλα για την όμορφη κοπέλα. Έχουμε και τα λαβράκια που τα τρών τα κοριτσάκια. Έχουμε και καλαμάρια που τα τρών τα παλικάρια. Βούρλωσέτα, πέρασέτα, στην παλάντζα ζύγισέτα. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Κάθε μέρα αυτή την ώρα. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό διπορικό σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού με ξεναγό μας την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Αποσπάσματα από έναν δίσκο με τον γενικό τίτλο «Αμυγδαλάκι τσάκισα» και την επιμέλεια του Σωκράτη Συνόπουλου. Να συνεχίσουμε τώρα από την Προποντίδα, από την Ανατολική Θράκη, σε ένα αναστενάρικο τραγούδι που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από τη Βόρεια Θράκη στα μέρη όπου εγκαταστάθηκαν στην κυρίως Ελλάδα. Είναι το περίφημο τραγούδι της Πυροβασίας «Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός». Και ο Μικροκωνσταντίνος, μικρόν τον είχε μάνα του, μικρόν τα ραβωνιάζει. Μικρόν τον ήρθε μήνυμα στον πόλεμο να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγώνει, βάνει ασημένια πέταλα, μαλαματένιες λόθρες. Πήδηξε, καβαλίκεψε, σαν άξιο παλικάρι. Σαν Άι Γιώργης φάνηκε, σαν Άγιο Κωνσταντίνος.

Σανάη Γιώργης Φάνηκε, Σανάη ο Κωνσταντίνος, το τραγούδι της πυροβασίας των Αναστενάριδων από τη Βόρεια Θράκη που εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στα μέρη της κυρίως Ελλάδας στην Μακεδονία. Τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου με συνοδεία από τον Σοκράτη Συνόπουλο στη Θρακιώτικη Λύρα. Συγγενική με τη Λύρα της Θράκης είναι και η Μακεδονίτικη Λύρα που παίζεται κυρίως στην περιοχή της Δράμας όπου θα έρθουμε τώρα. «Μαύρο γεράκι» ένα πολύ ιδιαίτερο τοπικό τραγούδι. «Μαύρο γεράκι, μαύρο μου πουλί, εσύ που πετάς γεράκι μου ψηλά, μήπως είδες την αγάπη μου? Ψες αργά την είδα την αγάπη σου, στην Κωνσταντινούπολη καθότανε. Κίτρινα φλουριά κοπέλα μέτραγε και για σένανε τα φύλαγε».

Κόρη δώσ' μου κρασί να πιω, εγώ εσένα αγαπώ. Σε ανάλογο μοτίβο και το επόμενο τραγούδι που θα μας μεταφέρει από την Ανατολική Μακεδονία, από τη Δράμα στον Πόντο. Αδάσον κόσμο να αγαπώ, έναν Θεόν και σένα. Τραγουδά πάντα η Κατερίνα Παπαδοπούλου και ο Σωκράτης Συνόπουλος αφήνει την μακεδονίτικη λύρα της Δράμας για να πάρει τον Κεμεντζέ, την ποντιακή λύρα. Στον Ταούλη ο Βαγγέλης Καρύπης.

ένα οδηπορικό σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού με την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Καταλήξαμε στον Πόντο, άλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό ποντιακό τραγούδι. Αναφέρεται στο Ιλ το Κάστρον, το κάστρο του ήλιου. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αναφέρεται και ως κάστρο της Σοριάς. Είναι το γνωστό ιστορικό μοτίβο για την πολιορκία του μεγάλου κάστρου, το οποίο τελικά πέφτει στα χέρια των εχθρών με προδοσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα μικρό τουρκάκι ντύνεται έγκυος γυναίκα, ξεγελάει τους πολιορκημένους που τελικά του ανοίγουν την πόρτα και μαζί με αυτόν μπαίνουν και οι εχθροί. Έτσι λοιπόν το κάστρο πέφτει με προδοσία και η κόρη, για να μην πέσει στα χέρια των εχθρών, αυτοκτονεί, πέφτει από το παραθύρι και σε παλικά ρεγκαλιάν εψυχομάχησεν, όπως λέει το τραγούδι.

συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας!

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Καθημερινά λοιπόν αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια νέα ακόμα επίσκεψη ραδιοφωνική στην περιοχή του Πηλίου και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Γιανακοπούλου, τουριστική συνοδό. Κυρία Γιανακοπούλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλησπέρα σας. Πολύ χαίρομαι που είμαι και ακόμη μια μέρα κοντά σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Ήδη έχουμε αναφερθεί σε δύο προηγούμενες εκπομπές μας σε αυτές τις όμορφες περιοχές, τα όμορφα χωριά του Πηλίου. Συνεχίζουμε λοιπόν το διπορικό μας σήμερα και περιμένουμε να σας ακούσουμε.
1: Σήμερα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ στους ακροατές της εκπομπής σας καλό καλοκαίρι. Να είναι καλός ο καιρός. Να είναι πολλές οι εξορμήσεις. Mm-hmm. Ό,τι μπορώ και εγώ από την πλευρά μου θα κάνω. Είναι τόσα πολλά που έχουμε να πούμε για αυτήν εδώ την περιοχή. Mm-hmm. Δεν είναι επειδή ζω εγώ σε αυτή. Είναι επειδή είναι πολύ πλούσια σε ιστορία, σε μυθολογία, σε γεωγραφία, σε τουρισμό, σε εναλλακτικούς τρόπους ζωής. Είναι κάποια μέρη τα κοσμοπολίτικα και κάποια μέρη οι χρονοκάψουλες και σήμερα θα σας πάω σε τρία μέρη που είναι πραγματικά ταξίδι μέσα στο χρόνο. Mm. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το Βόλο κλασικά. Θα μπούμε στο αυτοκίνητό μας ή θα μπούμε στο βανάκι μας και θα πάρουμε το δρόμο για τον Νότιο Πήλιο από την εσωτερική πλευρά του βουνού. Να πω εδώ για όσους δεν έχουν δεν το έχουν εύκαιρο στο μυαλό τους ότι ο νομός Μαγνησίας είναι σαν μια αγκαλιά. Στον κορμό, στο σώμα, είναι στο κέντρο δηλαδή, είναι η πόλη του Βόλου και αριστερά και δεξιά είναι ο νομός, είναι η υπηρετική χώρα του νομού. Από τη δυτική πλευρά έχουμε άλλες πολύ ωραίες περιοχές, έχουμε τη Νέα Κύελο, την Αμαλιάπολη και τα λοιπά λοιπά, θα πούμε άλλες φορές mm-hmm. για αυτές. Από το μπράτσο λοιπόν της Μαγνησίας που είναι το βουνό Πήλιο και χωρίζει τον Παγασιτικό κόλπο που τον κλείνει στην αγκαλιά του με το Αιγαίο Πέλαγος, από αυτή την πλευρά θα περπατήσουμε εμείς σήμερα, mm-hmm. από την εσωτερική πλευρά. Του βουνού. Έτσι θα πάρουμε το δρόμο για Αγριά που την έχουμε ξαναπεί, θα περάσουμε από τα άνω και κάτω Λεχόνια, θα περάσουμε έξω από τα Καλά Νερά που θα κάνουμε αναφορά σε αυτά κάποια άλλη στιγμή. Είναι ένας πολύ ωραίος τόπος, παραθαλάσσιος και ένα φέρετρο για οικογένειες καλοκαιρινό. Κατηφορίζουμε και θα βρούμε στα δεξιά μας και κάτω χαμηλά την Άφισο και από εκεί και πέρα ο δρόμος θα μπει στις παρυφές του βουνού, θα φύγουμε από τη θάλασσα, δεν θα τη βλέπουμε και κάπου λοιπόν εκεί θα φτάσουμε στην Αργαλαστή, ένα από τα μεγάλα κεφαλοχώρια του Πηλίου με πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό το χωριό είναι ένας κόμβος, διακλαδίζει τους δρόμους προς την ανατολική πλευρά του βουνού που ακουμπάνε στο Αιγαίο Πέλαγος και προς την δυτική πλευρά του βουνού, την εσωτερική, στον Παγασιτικό κόλπο που έχει άλλες πολύ ωραίες παραλίες. Εμείς λοιπόν θα πάρουμε το δρόμο προς την εσωτερική πλευρά. Κάπου λοιπόν στη συνέχεια της διαδρομής μας θα περάσουμε έξω από το χόρτο. Είναι ένα πολύ μικρό χωριουδάκι το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί όσες φορές και να το επισκεφτώ, με κάνει να νιώθω ότι έφυγα πίσω στο χρόνο. Έφυγα στη δεκαετία του 30, έφυγα στη δεκαετία του 40. Έφτασα το πολύ μέχρι τη δεκαετία του 60. Ιδηλιακό για ανθρώπους που θέλουν κάτι εναλλακτικό και ήσυχο για τον τουρισμό τους και για τις διακοπές τους. Θα φύγουμε όμως, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα μπούμε μέσα από την Ηλίνα, ένα άλλο πολύ ωραίο οικογενειακό φέρετρο, με πολλά καταστήματα με ζωή καλοκαιρινή και νυχτερινή και ημερήσια, με ωραίες παραλίες για τις οικογένειες, με όμορφη θάλασσα και ωραία γαστρονομία. Θα περάσουμε όμως μέσα από την Ηλίνα και θα προχωρήσουμε προς τα κάτω, παραθαλάσσια, στις παρυφές του βουνού. Θα περάσουμε από ωραίες παραλίες. Κάπου στα δεξιά μας θα δούμε και ένα ωραίο μικρό νησάκι, το νησάκι του Αλατά. Θα το χαιρετήσουμε, θα φύγουμε, θα περάσουμε δίπλα από τον οικισμό Κουκουλέικα, το οποίο έχει προσελκύσει πολλούς ανθρώπους από άλλους τόπους για να το κάνουν είτε τη μόνιμη καλοκαιρινή τους κατοικία, είτε τη μόνιμη ετήσια κατοικία τους. Έχουν χτίσει εκεί τα σπίτια τους εδώ και κάμποσα χρόνια, και από το εξωτερικό και από μεγαλοπόλεις της Ελλάδος, και ζουν μόνιμα αρκετοί άνθρωποι και οικογένειες, και άλλες έρχονται 6 μήνες το καλοκαίρι, συνήθως από άλλες χώρες. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε, θα βρούμε την παραλία Μαραθιά, θα περάσουμε, πολύ ωραία παραλία, εξαιρετική. Θα περάσουμε το δρόμο, θα προχωρήσουμε, το τοπίο θα γίνεται εντελώς διαφορετικό. Και κάπου λοιπόν, στο τέλος αυτού του δρόμου, θα βρούμε ένα μικρό απάγκιο παραθαλάσσιο την Αγία Κυριακή. Αυτός ο δρόμος είναι πάνω από 70 χιλιόμετρα, δεν είναι αρκετά εύκολος δρόμος για να τον διανύσει κάποιος χωρίς να ζαλιστεί, γιατί ανεβοκατεβαίνει το βουνό, όπως καταλαβαίνετε, θα φτάνει 2 ώρες παρακάτω. Όμως πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Η Αγία Κυριακή ήταν ανέκαθεν ένα δικό μου αγαπημένο μέρος. Είναι ένα ησυχαστήριο. Είναι σαν να ανοίγω την πόρτα και να μπαίνω σε έναν άλλο κόσμο. Mm-hmm. Είναι ένα μικρό ψαροχώρι. Είναι το επίνιο του ορεινού χωριού Τρικερίου. Είναι τόσο όμορφη με τα ψαροκάικά, με το μονοπάτι της, το πλακόστρωτο δίπλα στη θάλασσα, με τους ψαράδες να πουλάνε τα ψάρια τους και ό,τι έχει βγάλει η θάλασσα εκείνη την ημέρα από το καΐκι τους, και εσύ να μπορείς να πηγαίνεις και να αγοράζεις. Mm-hmm. Με τα μικρά τα μαγαζάκια. Η Αγία Κυριακή είναι ένα ησυχαστήριο και ένα μέρος διακοπών για όσους θέλουν να ηρεμήσουν. Εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Θα αφήσουμε κάπου το αυτοκίνητο και θα βγούμε να περπατήσουμε. Δεν έχει μεγάλες παραλίες και αγκαλιές. Είναι μικρές αγκάλες ανάμεσα από σπίτια και από μαγαζάκια μικρά. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο να περπατήσετε και να ψάξετε να βρείτε ένα από τα καταλήματα που λειτουργούν σαν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δεν έχει ξενοδοχεία. Δεν έχει μεγάλη προσέλευση, μαζική προσέλευση, και αυτό είναι που την κάνει πάρα πολύ βοητευτική. Έχει διακοπές που ενδείκνυνται για οικογένειες με μικρά παιδιά, γιατί η κυκλοφορία με τα αυτοκίνητα είναι λιγοστή διαμέσου του χωριού. Συνήθως τα παρκάρουν εκατέρωθεν του χωριού που έχει κάποια πάρκινγκ και κυκλοφορούν με τα πόδια. Οι αθάλασσες είναι τόσο όμορφες, τόσο γαλανές, τόσο προσβάσιμες για τα μικρά παιδιά, που είναι ας πούμε σχεδόν ακίνδυνες, και μπορείς να πιεις τον καφέ σου στο μικρό καφενεδάκι, να φας την γαριδό μακαρονάδα σου, την αστακό μακαρονάδα, το φρέσκο σου το ψάρι εκεί δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο καΐκι, που θα το έχει πουλήσει στον εστιάστορα και εσύ θα το έχεις φάει φρέσκο και ψημένο στα κάρβουνα. Ντόπια όλα όσα πολλούνται. Τα σπιτάκια που νοικιάζονται εκεί με τη μέρα, με τη βδομάδα, έχουν μικρές αυλές, αρκετά είναι και κλειστές οι αυλές. Είναι ένα γνώρισμα των χωριών εδώ, οι αυλές να μην είναι ανοιχτές προς το δρόμο, να αγκαλιάζονται από ψηλά τυχεία μέσα στο σπίτι, και αυτό τις κάνει ακόμη πιο όμορφες, πιο γραφικές και πιο ασφαλείς. Έχω κάνει τις διακοπές μου στο παρελθόν όσο τα παιδιά μου ήταν μικρά, πιστέψτε με, και τι δε θα δίνα να ξαναπάω. Είναι όμως τόσο λίγα τα καταλήματα και τόσο γρήγορα στην κάλυψή τους, όσοι ξέρουν κλείνουν από νωρίς και κάνουν τις διακοπές των ονείρων τους. Άραστε. Όλα εκεί βρίσκονται σε έναν άλλο χρονοχώρο και είναι μαγευτικός, μ' αρέσει πάρα πολύ. Η Αγία Κυριακή λοιπόν είναι το επίνιο του ορεινού τρικερίου. Είναι από την κάτω πλευρά του μπράτσου. Δεν βλέπει μέσα στον παγασιτικό κόλπο. Βλέπει στην είσοδο προς και από τον κόλπο. Είναι πάνω στο διάβλο αυτής της εισόδου. Είπαμε ότι απέχει πάνω από 70 χιλιόμετρα από το Βόλο, αλλά πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Και αυτό που θα θαυμάσει κανένας είναι το λιμανάκι της, είναι το φημισμένο καρνάγιο που έχει, που είναι ακριβώς δίπλα από το νησί, από το χωριό, και η γλώσσα λέει λανθάνουσα, λέγει πάντα την αλήθεια. Αυτός ο τόπος, επειδή πριν από τη δεκαετία του 70-80 δεν είχε πρόσβαση χερσαία, η πρόσβασή του γινόταν μόνο διαθαλάσσης, έχει όλα τα γνωρίσματα ενός νησιού. Γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι μία χρονοκάψουλα αυτό το μαγικό χωριουδάκι. Σε αυτό λοιπόν το καρνάγιο πάντα κατασκευάζονταν με τον παραδοσιακό τρόπο καΐκια για την αλληλεία και από ιδιώτες μικρά πλοία, αλλά χωρίς τη μαζική παραγωγή και χωρίς αυτό το τίναγμα της τεχνολογίας. Εδώ πάντα έπαιζε ρόλο η τέχνη και ο τεχνίτης και η δεξιότητα των χεριών του. Και πιστέψτε με, αυτό το θαυμάζουν και όσοι θα πάνε στο χωριουδάκι με το αυτοκίνητό τους, αλλά και όσοι θα περάσουν από έξω διαθαλάσσης με τα καΐκια ή με τα πλοία της γραμμής που φεύγουν από το Βόλο για να πάνε στα νησιά των Σποράδων. Επίσης, ένα πολύ ωραίο μέρος για να πάμε και να ηρεμήσουμε και να βρούμε το Θεό μας είναι το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής. Και φυσικά στα δυτικά του χωριού μπορούμε να βρούμε και την παραλία του Μήλου, να κάνουμε και το μπάνιο μας. Είναι μια λίγο μεγαλύτερη παραλία, δεν είναι σαν τις μικρές αγκαλιές που έχει το χωριουδάκι κατά μήκος του περάσματός του στο δρόμο. Από αυτό λοιπόν εδώ το γραφικό χωριουδάκι, οι περιπατητές, οι πεζοπόροι και οι εξερευνητές μπορούν να πάρουν το πλακόστρωτο μονοπάτι, το καλντερίνι, και να ανεβούν στο ορεινό τρίκερι, που είναι η βάση όλου αυτού του τόπου. Είναι, ας πούμε, το κέντρο, ο κόμβος αυτού του...
2: Μάλιστα.
1: Του τόπου.
2: Και θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Επιτρέψτε μας... Ναι, παρακαλώ, θέλετε να κλείσετε λίγο...
1: Ναι, παρακαλώ. Να κλείσω την Αγία Κυριακή.
2: Βεβαίως.
1: Το πανηγύρι λαμβάνει χώρα στις 6 και 7 Ιουλίου. Γιορτάζει το χωριό, γιορτάζει και η Αγία Κυριακή, το εκκλησάκι, και γίνεται εκεί μία κοσμοχαλασιά από τον κόσμο που πραγματικά ξέρει που θέλει να πάει και τι θέλει να δει.
2: Και είναι και πολύ όμορφη εποχή ουσιαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού το πανηγύρι. Μικρή διακοπή λοιπόν, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Υπενθυμίζουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM ότι πραγματοποιούμε μια ακόμη ραδιοφωνική εκδρομή στη σημερινή μας εκπομπή στην περιοχή του Πηλίου και μας μεταφέρει εκεί μέσα από την ξενάγηση που μας παρέχει η κυρία Κατερίνα Γιανακοπούλου, τουριστική συνοδός. Μας δίνει όλες αυτές τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και τις καταπληκτικές, νομίζουμε, εικόνες που μοιράζεται μαζί μας μέσα από την περιγραφή όλων αυτών των τοπίων και πιο συγκεκριμένα του οικισμού της Αγίας Κυριακής, με τον οποίο ουσιαστικά ξεκινήσαμε στη σημερινή μας εκπομπή, και έχουμε να δούμε και άλλα, μάλλον να δούμε, να μιλήσουμε καλύτερα για πολλά περισσότερα πράγματα. Αν θέλουμε να τα δούμε, είναι πολύ εύκολο. Ο Βόλος δεν είναι και πολύ μακριά, αν μιλάμε για την πρωτεύουσα, και από άλλα σημεία βεβαίως της Ελλάδας είναι πάντοτε μια εναλλακτική με πάρα πολλές προτάσεις γύρω-γύρω. Σε μία από αυτές αναφερόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από τα όσα μας προτείνει να επισκεφθούμε η κυρία Γιανακοπούλου. Σας δίνουμε λοιπόν και πάλι το λόγο για να συνεχίσουμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό που είπατε πριν, ότι μέσα από το ραδιόφωνο βλέπουμε, είναι η αλήθεια, γιατί ο λόγος και η μουσική μπορούν να ταξιδέψουν τον καθέναν όπου τον πάει το μυαλό του και όπου τον πάει η φαντασία του.
0: Έτσι.
1: Και είναι τόσο μαγικό το ραδιόφωνο, ήταν ανέκαθεν, που στα αλήθεια ο κάθε ακροατής μπορεί να δει με τα μάτια της ψυχής του. Δεν χρειάζονται τα μάτια τα φυσικά, η ψυχή είναι πιο δυνατή. Και εύχομαι και ελπίζω να καταφέρνω έστω και λίγο με αυτές τις περιγραφές και τα οδηπορικά να κάνω τα μάτια της ψυχής τόσο αχόρταγα που μετά να θελήσουν να ακολουθήσουν και τα μάτια τα φυσικά.
0: Έτσι, πολύ ωραία το λέτε.
1: Πάμε λοιπόν από την Αγία Κυριακή να ανεβούμε με το Καλντερίμι, από το Καλντερίμι στο ορεινό χωριό Τρίκερι. Εδώ μιλάμε για ένα άλλο χωριουδάκι με μία πολύ διαφορετική και παρόμοια φιλοσοφία με το επίμειό του. Εδώ θα πω ότι έχει δύο ονόματα, λέγεται Τρίκερι ή Τρικέρι, όπως αποκαλούνταν παλαιότερα, και από τη δεκαετία του 60 έχει χαρακτηριστεί διατηρταίος οικισμό. Είναι ένα χωριουδάκι που είναι ακριβώς στην κορυφή αυτής της βουνοκορφής που λέγεται Φορτούνα, και είναι στο τελείωμα της Χερσονήσου της Μαγνησίας, εκεί που κλείνει, που τελειώνει το Μπράτσο που σας είπα πριν. Αυτό το χωριουδάκι χτίστηκε από ανθρώπους που ζούσαν στο νησάκι που λεγόταν παλιά Τρίκερι και τώρα λέγεται Παλαιό Τρίκερι, για να μπορεί να γίνεται ο διαχωρισμός, όταν αυτοί οι άνθρωποι βάλλονταν από πειρατές. Και για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να σώσουν τις ζωές τους και τα υπάρχοντά τους, έφυγαν στο ορεινό αυτό κομμάτι της Χερσονήσου, έχτισαν ένα χωριό αθέατο από τη θάλασσα, αλλά από εκεί που είσαι ψηλά, με ένα μαγικό τρόπο, μπορείς να βλέπεις σε τρεις μεριές θαλασσινές. Μπορείς να βλέπεις το Αιγαίο, μπορείς να βλέπεις την είσοδο του Παγασιτικού και όλο τον Παγασιτικό να τον ατενίζει. Είναι στα αλήθεια μαγικό. Όποιος έχει την τύχη να επισκεφθεί αυτό το χωριουδάκι θα καταλάβει αμέσως ότι μοιάζει με ένα φρούριο. Γιατί όσο διαβαίνει μέσα στα μικρά σοκάκια από κομμάτι σε κομμάτι του χωριού, δεν βλέπει τίποτα, αλλά αν έχει την τύχη να μπει μέσα σε ένα από τα σπίτια που βλέπουν προς τη θάλασσα, πίσω από τους ψηλούς τείχους της κλειστής αυλής, γι' αυτό σας είπα πριν ότι είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της περιοχής, θα δει τη θάλασσα, θα ατενίσει και θα κόψει κίνηση, όπως λέμε στις μέρες μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: εμείς να πούμε λοιπόν
1: θα
0: ότι
1: να κάνουμε μία ναι. διακοπή.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Να υπενθυ...
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μία να... διακοπή 5 λεπτών.
0: Θα κάνουμε μία διακοπή.
1: Και συγγνώμη.
0: Κανένα θέμα. Εμείς να υπενθυμίσουμε
1: ευχαριστώ.
0: Ότι συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Κατερίνα Γιανακοπούλου, τουριστική συνοδό. Η αναφορά μας ξεκίνησε, η βόλτα μας σήμερα σε αυτές τις όμορφες περιοχές του Πηλίου, όχι ιδιαίτερως γνωστές σε εκείνους που δεν γνωρίζουν καλά την περιοχή και που πιθανότατα να προτιμούν τις περιοχές του Πηλίου που έχουν και τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Επιχειρούμε σήμερα λοιπόν να αναδείξουμε εκείνες που δεν είναι τόσο πολύ γνωστές και όπως πολύ όμορφα είπε και στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής η κυρία Γιανακοπούλου, δεν έχουν αλωθεί τόσο πολύ από τον τουρισμό και διατηρούν έναν παραδοσιακό χαρακτήρα. Μέχρι να έχουμε την δυνατότητα λοιπόν να επιστρέψουμε εκεί στο Τρικέρι ή Τρίκερι, όπως είναι η ονομασία αυτού του οικισμού, και να ακούσουμε περισσότερα πράγματα, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Με όμορφη μουσική λοιπόν που συνοδεύει το σημερινό μας οδηπορικό στο Πήλιο, επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας με την τουριστική συνοδό, την κυρία Κατερίνα Γιανακοπούλου, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το Τρίκερι. Σας ακούμε, κυρία Γιανακοπούλου.
1: Ακόμη μια φορά να ζητήσω συγγνώμη για τη διακοπή, αυτή την τόσο άγαρμπη, αλλά δεν έχω τη χαρά να βρίσκομαι μέσα σε ένα στούντιο.
0: Το λέμε πολύ συχνά ότι σε ζωντανές εκπομπές μπορεί να συμβούν τα πάντα. Οπότε εμείς επιστρέφουμε στην διαδρομή μας. Είναι πραγματικά όμορφες οι εικόνες που μας μεταφέρετε, με χρώματα, με πολύ καλή διάθεση για όλους τους ανθρώπους που θα ήθελα να βρεθούν σε αυτές τις πιο μυστικές, θα λέγαμε, περιοχές του Παγασιτικού εκεί, του Πηλίου. Και πραγματικά, ξέρετε, μας ενδιαφέρουν πάντοτε αυτές οι περιοχές που δεν προβάλλονται ιδιαίτερα ή για τους πολλούς ανθρώπους που μετακινούνται δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστές. Είναι για εκείνους που ψάχνουν κάτι ιδιαίτερο. Σας ακούμε.
1: Ισχύει αυτό, γιατί όπως είπαμε, μέχρι τη δεκαετία του 70 και τις αρχές του 80, αυτή η περιοχή δεν είχε καμία επαφή χερσαία με την υπόλοιπη περιοχή της Μαγνησίας. Mm-hmm. Και όλη η μεταφορά των εμπορευμάτων και των ανθρώπων γινόταν αποκλειστικά δια θαλάσσης. Και ο δρόμος που έγινε από τη δεκαετία του 80 και μετά δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, γιατί πάει όπως πάει το βουνό. Άρα θέλει υπομονή, επιμονή και πολύ καλή διάθεση για να έρθει κάποιος σε αυτήν εδώ την περιοχή, αλλά όποιος το κάνει θα αποζημιωθεί στο 1000%. Mm-hmm. Το ορεινό λοιπόν Τρίκερι, αυτό το χωριουδάκι με τους χίλιους και κάτι κατοίκους στις μέρες μας, είναι χτισμένο ψηλά στα 450 μέτρα. Αυτό που είχα πει πριν είναι ότι το δημιούργησαν, το έχτισαν κατά το 17ο αιώνα οι κάτοικοι που ζούσαν στο μικρό νησάκι Τρίκερι για να προστατευτούν από τους πειρατές. Γι' αυτό και αυτό το χωριουδάκι είναι χτισμένο λίγο περίεργα. Mm-hmm. Δεν το βλέπει κανένας από τη θάλασσα, αλλά όποιος βρίσκεται εκεί βλέπει τρεις θάλασσες. Ατενίζει και ελέγχει. Πάρα πολύ σημαντικό. Στο χωριουδάκι καταλήγει το 11ο κομμάτι του μεγάλου μονοπατιού, του πεζοπορικού μονοπατιού που διατρέχει όλο το βουνό Πήλιο. Και νομίζω σε προηγούμενη εκπομπή είχα αναφέρει ότι το Πήλιο έχει απ' άκρη σ' άκρη μονοπάτια και περιπατητικές διαδρομές που είναι όλες χαρτογραφημένες και για τους εναλλακτικούς του τουρισμού και για τους περιπατητές ή για τους ανθρώπους που κάνουν σπορ βουνού, όπως το ποδήλατο βουνού. Υπάρχουν οδηγοί βουνού, υπάρχουν και χάρτες που καθοδηγούν για να το εξερευνήσεις όλο το βουνό. Από παραλία σε ορεινό χωριό και τούμπαλιν. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, γιατί στα αλήθεια δεν είναι μόνο ο μαζικός τουρισμός που υπάρχει. Είναι τόσα τα εναλλακτικά τα είδη του και ο περιπατητικός τουρισμός είναι από τους πιο όμορφους, τους πιο γοητευτικά εξερευνητικούς και αυτούς που έχουν και το λιγότερο αποτύπωμα. Mm-hmm. Γιατί ο περιπατητής δεν λερώνει, σέβεται, αγαπά και μόνον εξερευνεί χωρίς να αλλοιώνει. Και τους αγαπώ και τους σέβομαι επίσης. Όλα γίνονται λοιπόν στην κεντρική πλατεία του χωριού. Εκεί μαζεύονται όλοι. Εκεί πίνουν τον καφέ τους. Είναι ένας τόπος σύναξης, όπως γίνεται σε όλα τα χωριά του Πηλίου. Άλλωστε, το έχω αναφέρει και σε προηγούμενες εκδρομές, σε προηγούμενες εκπομπές, παύλα εκδρομές. Mm-hmm. Και αξίζει τον κόπο να πάει κάποιος εκεί, ένα αλλιόγερμα, ένα ηλιοβασίλεμα, να πιει τον καφέ του και να ατενίσει και να μιλήσει με τους ντόπιους και να φάει φυσικά και ντόπιες λιχουριές. Στο Τρίκερι μπορούμε να επισκεφτούμε το ναό του Αγίου Νικολάου, αλλά μπορούμε να πάμε και στο ναό της Αγίας Τριάδας που είναι στο ψηλότερο σημείο του οικισμού. Να πούμε εδώ, όπως είπα και πριν για τις δυσκολίες αυτού του τόπου, ότι μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες και η υδροδότηση ακόμη γινότανε με δύσκολο τρόπο μέσα σε βαρέλια ή και μεταφορά με δοχεία από πηγές που βρισκότανε χαμηλά σε μερικά άλλα μέρη γύρω-γύρω από την πιο παραθαλάσσια.
0: Είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν έτσι και πολλές άλλες περιοχές και χωριά στην Ελλάδα το θέμα του νερού. Να τα πούμε όλα αυτά αμέσως από τη μικρή διακοπή, αμέσως μετά που θα πραγματοποιήσουμε τώρα για την ώρα και το σήμα του σταθμού.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Συνεχίζουμε το διπορικό μας στο Πύλιο. Βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής και αναφερόμαστε στο χωριό Τρίκρη, σε αυτόν τον πολύ όμορφο οικισμό, όπως μας τον περιγράφει και η προσκεκλημένη μας η κυρία Κατερίνα Γιαννακοπούλη, η οποία είναι τουριστική συνοδός. Γνωρίζει βεβαίως πάρα πολύ καλά όλες αυτές τις περιοχές που βρίσκονται εκεί στο Βόλο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε έτσι νομίζουμε σημαντικές ειδήσεις, ενδιαφέρουσες και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Γιαννακοπούλου, μας λέγατε πιο πριν και για τα προβλήματα που είναι αναπόφευκτα στην ελληνική ύπαιθρο, αλλά πάντοτε καταφέρνουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο να τα ξεπερνάμε.
1: Γιατί είμαστε Έλληνες και γιατί έχουμε ψυχή, ιστορία και παράδοση. Εδώ λοιπόν αυτό που έλεγε για το νερό ήταν ότι το νερό ερχόταν από μία πηγή στις Κότες. Οι Κότες είναι ένας μικρός οικισμός παραθαλάσσιος, τον οποίο θα κάνω αναφορά σε αυτή την εκπομπή, αλλά λίγο αργότερα. Και για να μπορέσει από εκείνη την πηγή να φτάσει το νερό πάνω στο χωριό με πιο εύκολο τρόπο, δημιουργήθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα ένα αντλητικό συγκρότημα για να φτάσει ψηλά στο λόφο και μετά από εκεί να αρχίσει να κατεβαίνει με φυσική ροή σε μία κοινοτική κρίνη που είχε το χωριό και ήταν η μοναδική. Και στα τέλη του 20ου αιώνα δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ύδρευσης που έφτασε το νερό από την κρίνη στα σπίτια. Παρόλα αυτά, για αυτόν εδώ τον τόπο, μία πολύ γνωστή γαστρονομική έτσι, παρουσία στην Ελλάδα και στην τηλεόραση, η Ελένη Ψυχούλη, που κατάγεται κιόλας από ένα χωριό εδώ στο Νότιο Πύλιο, είπε δύο πράγματα. Εδώ δεν περνάς τυχαία, έρχεσαι γιατί το έχεις αποφασίσει, και αναφερόμενη στα σπίτια και στην κουλτούρα αυτού εδώ του χωριού, είπε χαρακτηριστικά ότι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής δεν ήταν ψαράδες, ήταν καραβοκύριδες. Και στα αλήθεια ήταν καραβοκύριδες, γιατί εδώ ο τόπος τους προηγούμενους αιώνες πρωτοστάτησε και στην επανάσταση του 1821 είχε αναπτύξει έναν πολύ μεγάλο και ισχυρό στόλο και έτσι συνέβαλε στην επανάσταση των Ελλήνων. Αλλά είχαν αναπτύξει επίσης και μια πολύ ανθυρή οικονομία, γιατί ταξίδευαν, εμπορευόντουσαν πράγματα και έχω ξαναπεί ότι με τα πλοία και διαθαλάσσεις οι Έλληνες από την αρχαιότητα επικοινωνούσαν με άλλους τόπους και μετέφεραν εμπορεύματα και πολιτισμό. Άρα έκαναν οικονομία και πολιτισμό. Αφήνω το τρίκερι, αφού το χαρήκαμε, αφού ξέρω ότι θέλουμε πολύ να βρεθούμε εκεί, και κατεβάζω όλους εσάς από το δρόμο προς μία παραλία, από ένα μικρό δρομάκι που λέγεται Αλογόπορος. Εκεί είναι το σημείο που θα αφήσουμε εντελώς το αυτοκίνητό μας και θα μπούμε σε ένα θαλάσσιο ταξί για να πάμε ακριβώς απέναντι, μετά από 15 λεπτά, στο νησάκι Παλαιό Τρίκερι. Σε αυτό το μαγικό νησάκι, σε αυτό το μαγικό χώρο, σε αυτό το απίστευτο τόπο, είναι τόση έτσι χαρά μου κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτό το νησάκι και σε αυτή την περιοχή, που πολλές φορές χάνω και τα λόγια μου, μπαίνεις στα αλήθεια σε άλλη διάσταση. Το πρώτο και κύριο είναι ότι δεν κυκλοφορούν καθόλου αυτοκίνητα σε αυτό το μικρό νησάκι. Γι' αυτό ο Αλογόπορος είναι το τελευταίο σύνορο της σύγχρονης μετακίνησης. Μετά μας παίρνει το καραβάκι και μας πάει απέναντι. Θα μας κατεβάσει στο λιμανάκι και από εκεί και πέρα είμαστε εμείς το τοπίο που είναι γεμάτο ελαιώνες, οι ντόπιοι που μένουν εκεί και τα λιγοστά μαγαζάκια, τα οποία όμως προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα από θαλασσινά, πάντα φρέσκα, γιατί τα ψωνίζουν από τα καΐκια που δένουν εκεί μετά την εξόρμησή τους στον Παγασιτικό κόλπο και στο Αιγαίο πέλαγος. Και η επιθυμία μας για εξερεύνηση μπορεί να μας κάνει να το γυρίσουμε όλο το νησί με τα πόδια, θέλει λιγότερο από 4 ώρες, να το εξερευνήσουμε, να το χαρούμε, να δούμε τις 4 ωραίες παραλίες του και να κάνουμε μπάνιο σε αυτές, και ακόμα να ανεβούμε στο πιο ψηλό σημείο, που εκεί θα μπούμε στο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία, μία μονή που πλέον δεν έχει μοναχούς και συντηρείται και καθαρίζεται αποκλειστικά από τους ανθρώπους του νησιού, τους κατοίκους του νησιού. Ένα συγκρότημα όμως που μοιάζει και αυτό να είναι ρούριο, γιατί είναι περίκλειστο με τείχος, με μία εσωτερική αυλή απίστευτη, με ψηφιδωτά στρωμένη, με βότσαλα ψηφιδωτά, και με κελιά που πλέον εξυπηρετούν φιλοξενία για αυτούς που θέλουν να περάσουν κάποιες μέρες εκεί, με πολύ χαμηλό κόστος, μπορεί και να μην ξεπερνάει τα 15 ευρώ τη βραδιά. Είναι κελιά όμως, δεν είναι σύγχρονα καταλήματα, και γι' αυτό τα σημεία υγιεινής είναι κοινόχρηστα. Αλλά για τους εξερευνητές και για τους πατροπαράδοτους και για αυτούς που δεν ψάχνουν να βρουν τη χλυδή στις διακοπές τους, πιστέψτε με, είναι ιδανικός τόπος. Συνηθίζω να λέω μία σκέψη μου, ότι σε τέτοια μέρη βρίσκει ο καθένας τον εαυτό του και το Θεό του. Και εκεί είναι ένα μέρος που όσες φορές και αν το έχω επισκεφτεί, τα έχω βρει και τα δύο. Και μακάρι να μου δινόταν η ευκαιρία να τα κάνω γνωστά και σε περισσότερους, έτσι, με πιο μεγάλη έτσι, διαφήμιση, με πιο μεγάλο πλασάρισμα που λέω εγώ, αλλά και να μπορώ να πάρω πολλούς και να τους πάω εκεί να τους τα δείξω και από κοντά. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι της μονής αξίζει τον κόπο να καθίσουμε, να ρεμβάσουμε, να δροσιστούμε, να βγάλουμε πολλές και απίστευτες φωτογραφίες, και όταν θελήσουμε να επιστρέψουμε να ανοίξουμε τα μάτια, γιατί μπορεί κάπου μέσα στους ελαιώνες να βρούμε και μικρές ομάδες από αγριόχειρους. Και όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό, υπάρχει ένας μικρός πληθυσμός αγριογούρουνων που δεν ξέρει κανένας πώς πήγανε σε εκείνο τον τόπο, όμως περιφέρονται ελεύθερα Δεν έχει σημειωθεί ζημιά και επίθεση σε ανθρώπους ποτέ μέχρι τώρα. Ζουν ειρηνικά και με τους επισκέπτες και με τους ντόπιους κατοίκους. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βλέπεις σε ένα πολύ πολύ μικρό νησί που είναι μόλις 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε έκταση και έχει λιγότερους από 100 ανθρώπους να ζουν μόνιμα σε αυτό, να βλέπεις να κυκλοφορούν και τέτοια μικρή πληθυσμή από ζώα. Αυτό ήταν το μοναστήρι. Κατεβαίνοντας στο μικρό το ομώνυμο χωριουδάκι, εκεί που είναι και τα κέντρα, αξίζει τον κόπο να πιούμε έναν καφέ ή να φάμε ό,τι μας έχει δώσει αυτήν η θάλασσα, αυτήν η κυρά, αυτήν η αριστοκράτησα. Και θα είναι πάντα φρέσκο, πιστεύω. Εδώ θέλω να κάνω και μία αναφορά για την ιστορία λίγο αυτού του νησιού, αφού είπα τα σύγχρονα, να πάω και λίγο προς τα πίσω, γιατί αυτός ο τόπος εδώ ήταν γνωστός από την αρχαιότητα και είχε το όνομα Κικίνηθος και αναφέρεται από τον Όμηρο. Αυτό το νησί λοιπόν ήταν κατοικημένο από τα Μυκηναϊκά χρόνια και ό,τι έχει ανακαλύψει η αρχαιολογική σκαπάνη δείχνει ότι ήταν κάτι σαν εμπορικός σταθμός. Και σαν οικισμός αναφέρεται περίπου από τον 17ο αιώνα και μετά, και είπαμε ότι εκεί ζούσαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν λόγω των πειρατών και πήγανε στο ορεινό Τρίκερι, στο βουνό. Αυτό το νησί περιήλθε στο ελληνικό κράτος το 1881, αρκετά χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, και κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά επιλέχθηκε να γίνει ένας τόπος εξορίας για γυναίκες που ακουμπούσαν οι πεπιθήσεις τους οι πολιτικές στην αριστερή πλευρά. Εκεί λοιπόν τις άφηναν να ζήσουν εξόριστες με όποιο τρόπο μπορούσαν και αυτές προσπάθησαν να επιβιώσουν όχι μόνο με τροφή και φαγή και νερό, αλλά και να επιβιώσει και το μυαλό. Γι' αυτό και έφτιαξαν και ένα μικρό υπαίθριο θεατράκι στο οποίο έκαναν κάποια πολιτιστικά δρόμενα από μινάρια, βλέπουμε σήμερα όσοι το περιηγηθούμε και το περπατήσουμε, όπως επίσης θα δούμε και τα απομινάρια του μαγειρίου που είχαν φτιάξει για να μπορούν να μαγειρεύουν τις τροφές τους. Και όσες από αυτές τις γυναίκες ακόμη βρίσκονται εν ζωή, κάθε χρόνο επιστρέφουν στο νησάκι στα μέσα του Ιούνιου, δηλαδή τώρα, τις μέρες μας, και καταθέτουν ένα στεφάνι στην αναμνηστική πλάκα που έχει στηθεί εκεί στον νησισμό. Και στα αλήθεια, όλη αυτή έτσι η ιστορία είναι ικανή να μας ανατριχιάσει. Τόποι κρυμμένοι, τόποι με μεγάλη ιστορία, με παλιά και με σύγχρονη, και νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να βάλει με το μυαλό του πάρα πολλά πράγματα.
0: Έτσι.
1: Εκτός λοιπόν από τα θαλασσινά, ζητήστε να φάτε και τσιτσίραυλα. Είναι ιδιαίτερα χόρτα που φύονται στη Μαγνησία. Είναι ένας εξαιρετικός τσιπουρομεζές που εδώ τον έχουμε αρκετά διαδεδομένο, τον είχαμε κάνει αναφορά και στην πρώτη μας εκπομπή, τον τσιπουρομεζέ, και όταν είναι η εποχή

0: Μάλιστα.
1: Φεύγουμε λοιπόν από το παλαιό τρίχερι. Κάντε το διάλειμμά σας.
0: Να κάνουμε το διάλειμμά μας ακριβώς, κυρία Γιαννακοπούλου, και να επιστρέψουμε και να πάμε ουσιαστικά στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής και στα τελευταία μέτρα του σημερινού μας ραδιοφωνικού οδηπορικού.

0: Συνεχίζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το όμορφο και καλοκαιρινό σημερινό μας οδηπορικό. Δίνουμε και πάλι το λόγο στην κυρία Κατερίνα Γιανακοπούλου, τη σημερινή μας καλεσμένη, τουριστική συνοδός η κυρία Γιανακοπούλου. Μας μεταφέρει πολύ όμορφα σε μια ακόμα εκπομπή μυστικά της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής εκεί του Βόλου. Σας δίνουμε το λόγο, κυρία Γιανακοπούλου. Έχουμε 6-7 λεπτά στη διάθεσή μας. Ό,τι προλάβουμε να πούμε σε αυτά, καλό είναι.
1: Θα πούμε για τις Κότες. Ένα πολύ μικρό χωριουδάκι, ένα νοικισμό που αποτελεί το νοτιότερο σημείο του Παγασιτικού. Είναι μέσα σε μια κλειστή αγκαλιά, δεν είναι από την εξωτερική πλευρά αυτού του μπράτσου που βγαίνει προς το Αιγαίο Πέλαγος. Εκεί λοιπόν είναι ένα μέρος που πρέπει όσοι επισκεφθούν την περιοχή να κάνουν μια στάση οπωσδήποτε για γεύμα. Είναι τόσο γραφικός ο οικισμός που μπορούν να αφήσουν το αυτοκίνητο σε μια παρακείμενη έτσι περιοχή και να το περπατήσουν με τα πόδια, να σταματήσουν να καθίσουν όπου θέλουν στα μικρά τα μαγαζάκια και να παραγγείλουν ό,τι έχει να τους δώσει ο μαγαζάτορας, γιατί όλα είναι εκεί. Ό,τι βγάλει θάλασσα και ό,τι παραχθεί από την περιοχή έχουν εξαιρετικά τυριά, εξαιρετικά ζαρζαβατικά. Και φυσικά οι καραβιδομακαρονάδες είναι μοναδικές. Εδώ λοιπόν ο οικισμός που λέγεται σήμερα Κότες, παλιά λεγόταν Σκότες, γιατί εδώ ο ήλιος έβγαινε πολύ πριν από τη Δύση και σκοτίνιαζε. Και είναι ένας όρμος στην ουσία, ο οποίος όσο ο ήλιος κατεβαίνει προς τη Δύση τόσο σκιάζει. Γιατί σας είπα είναι μέσα σε μια περίκλειστη, σε έναν όρμο περίκλειστο. Mm-hmm. Οι κάτοικοι είναι λίγοι. Όσοι γνωρίζουν όμως έρχονται πάντα εδώ. Εδώ κλείνω την περιήγησή μου για αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι του ποιλίου. Θέλω να πω

0: ότι μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες από τις υπηρεσίες του λιμενικού ενδεχομένως ή των προθμιακών γραμμών εδώ στο λιμάνι του Βόλου. Υπάρχουν κάποια δρομολόγια, κάποιες ώρες της ημέρας που σταματούν στην Αιγαία Κυριακή, ξεκινώντας από το λιμάνι του Βόλου για να πάνε στα νησιά των Σποράδων, οπότε μπορούν να σκεφτούν να έρθουν στα τροπαράδοτα με το διαθαλάσσις και να αφήσουν το αυτοκίνητό τους στο λιμάνι του Βόλου, είτε για ημερήσιες εκδρομές, είτε για τις διακοπές τους. Και επίσης υπάρχει και μία γραμμή μικρή που ξεκινάει από το Βόλο σαν θαλάσσιο λεωφορείο τροποντινά από και προς την Αγία Κυριακή σε ημερήσια και τακτική βάση ή κάποιες φορές την εβδομάδα συγκεκριμένα. Και αυτό έχω την αίσθηση ότι διαφοροποιείται ανάλογα στην εποχή που βρισκόμαστε. Όποιος θέλει λοιπόν να αγγίξει αυτή την πλευρά του ποιλίου και αυτή την πλευρά της ιστορίας, της γαστρονομίας και του πολιτισμού, δεν έχει παρά να ψάξει, θα βρει τις πληροφορίες που χρειάζεται και θα επιλέξει πώς θέλει να είναι εδώ η πρόσβασή του και ακόμα και οι διακοπές του.
1: Μάλιστα. Επιλογικά λοιπόν, τι θα λέγαμε, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των τόπων, των σημείων που επισκεφθήκαμε σήμερα?
0: Ο μη μαζικός τουρισμός, η μεταφορά και πνευματική αλλά και στην καθημερινότητα η έμπρακτη σε άλλες συνήθειες, πιο πρωτόγνωρες, σε πιο παλιές δεκαετίες. Ένας τουρισμός που παραμένει ακόμη όχι πρώιμος στις υπηρεσίες, είναι πάρα πολύ καλές οι υπηρεσίες που προσφέρουν, αλλά έχουν αυτή την ποιότητα που ψάχνει να βρει ένας ταξιδευτής που ενδιαφέρεται για ηρεμία, για φύση, για ποιότητα και για εξερεύνηση.
1: Και όσο πάνε γίνονται και περισσότεροι αυτοί οι ταξιδευτές, όπως πολύ όμορφα είπατε, και όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες ψάχνουν αυτά τα ήσυχα, τα όμορφα μέρη, τα οποία, όπως τονίσαμε και πιο πριν, δεν φαίνεται να έχουν αλωθεί από τον μαζικό τουρισμό που εντοπίζεται σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας περιήγησης. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Κατερίνα Γιανακοπούλου, η οποία είναι τουριστική συνοδός. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Γιανακοπούλου, για το χρόνο που διαθέσατε και όλο αυτό το όμορφο υλικό που παρουσιάσατε στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία και πολύ θα χαρούμε να σας δούμε στον τόπο αυτόν και να σας ξεναγήσουμε από κοντά και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντέλιος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Νέα εποχή για την Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική. Σε ισχύ το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Κύκλωμα στις πολεοδομίες, έρευνα για συμμετοχή 30 ακόμη προσώπων. Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ παλαιών και νέων συντάξεων σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Ήλιος. Δωρεάν πρόσβαση στους νέους στα μέσα μαζικής μεταφοράς ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εγγένεια για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Το Ιράν διαψεύδει ξανά Τραμπ για συμφωνία και δεν υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές του. Φιλορωσικό κόμμα της αντιπολίτευσης καταθέτει αίτηση ακύρωσης των εκλογών στην Αρμενία. Νέα αστυνομική επιχείρηση στην Τουρκία κατά δημάρχου της αντιπολίτευσης. 17 οι συλλήψεις. Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα με τα πρώτα φαινόμενα να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στη βόρεια χώρα. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων περιμένουμε το βράδυ. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στις 12.30 η τελετή ορκωμοσίας των νέων μελών της κυβέρνησης. Πρόκειται για τον Γιώργο Κότσιρα, που αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Οικονομικών, τη Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Τάσο Χατζηβασιλείου, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στην ορκωμοσία ήταν παρούσα και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Σε πλήρη εφαρμογή τώρα τίθεται από σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο αναδιαμορφώνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου. Στην Ελλάδα, το νομοθετικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση των προβλέψεων του Συμφώνου εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 9 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την προσαρμογή της χώρας στις νέες ευρωπαϊκές διαδικασίες για τον έλεγχο των συνόρων, την εξέταση αιτημάτων ασύλου και τις επιστροφές μεταναστών. Η ελληνική νομοθεσία που ενσωματώνει το νέο σύμφωνο στηρίζεται σε 4 βασικούς άξονες: την εφαρμογή υποχρεωτικών διαδικασιών προελέγχου, το screening στα εξωτερικά σύνορα με αξιοποίηση του αναβαθμισμένου συστήματος Eurodac, την επιτάχυνση της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου μέσω αυστηρότερων χρονοδιαγραμμάτων, και συνοριακών διαδικασιών, την ενίσχυση του πλαισίου επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και τη συνολική προσαρμογή της χώρας στο νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης της μετανάστευσης με έμφαση στην προστασία των συνόρων και τη στενότερη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ιδιαίτερη θέση στο νέο πλαίσιο κατέχει η συζήτηση για τη δημιουργία των λεγόμενων «return hubs», και κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών. Εκτεταμένη δράση με δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και παράνομων εξυπηρετήσεων φέρεται να είχε το κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων που δραστηριοποιούνταν κυρίως στα βόρεια προάστια αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Στην ΕΚΑΛΗ, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εξασφάλισαν έναντι άγνωστου χρηματικού ποσού την έκδοση άδεια σε ακίνητο που είχε ήδη πρόστιμο αυθαιρέτου. Στην Κηφισιά ζητήθηκαν 5.000 ευρώ για την τακτοποίηση τριώροφου κτηρίου με πισίνα, ενώ στο Μαρούσι καταγράφεται περίπτωση παράνομης έκδοσης άδειας και αρχιοθέτησης καταγγελίας για αυθαίρετο με μίζα τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Παράλληλα, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν και στο κέντρο της Αθήνας, με αρχηγικό στέλεχος να πραγματοποιήσει συναντήσεις σε ξενοδοχείο για τη διευθέτηση αυθαιρεσιών σε πολυόροφο κτίριο. Ιδιαίτερη περίπτωση αφορά ακίνητο στον Κεραμικό, όπου ζητήθηκε το ποσό των 40.000 ευρώ, προκειμένου να αλλοιωθούν φωτογραφίες και να παραπλανηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η δράση της οργάνωσης επεκτηνόταν και εκτός Αττικής, με χαρακτηριστική την υπόθεση στη Μύκονο, όπου η διευθέτηση αυθαίρετου κτίσματος φέρεται να κόστισε 15.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεσολάβησε προσωπικά η φερόμενη ως αρχηγός 50χρονη γυναίκα. Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες γίνεται σχετική αναφορά αλλά και σε καταβολή μαύρων χρημάτων. Συνολικά περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών υποχρεώσεων περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή ακόμη 30 ατόμων. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Διευρύνεται όλο και περισσότερο το χάσμα μεταξύ παλαιών και νέων συντάξεων, όπως άλλωστε και μεταξύ των συντάξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που χορηγεί ο ΕΦΚΑ. Με τα δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα Ήλιος να δείχνουν πως μεγάλοι χαμένοι είναι οι νέοι συνταξιούχοι και δύο όσοι προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι αυτοί που υπέστησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της μακράς περίοδου οικονομικής κρίσης, της απορρίθμισης της αγοράς εργασίας αλλά και του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Το νέο τοπίο συνταξιοδοτικών ανισοτήτων αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Ήλιος για τον Μάιο του 2026, καθώς οι νέες συντάξεις που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα εμφανίζονται σημαντικά χαμηλότερες, όχι μόνο σε σχέση με εκείνες του δημοσίου, αλλά και σε σύγκριση με τις συντάξεις παλαιότερων γενεών ασφαλισμένων. Αναλυτικά τα στοιχεία δείχνουν πως η μέση νέα σύνταξη που απονεμήθηκε τον Μάιο σε ασφαλισμένους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε μόλις στα 763 ευρώ. Αντιθέτως, η μέση σύνταξη που χορηγήθηκε σε συνταξιούχους του δημοσίου έφτασε στα 1.407,23 ευρώ. Η διαφορά των 644 ευρώ μεταφράζεται σε απόκληση 45,78, ποσοστό που παραμένει εξαιρετικά υψηλό και επιβεβαιώνει μια τάση που καταγράφεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι πως η συντριπτική πλειονότητα των νέων συντάξεων αφορά ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, με τις συντάξιμες αποδοχές τους, τις αποδοχές δηλαδή που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η σύνταξη, να βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια της οικονομικής ευαλωτότητας. Συνολικά τον περασμένο Μάιο απονεμήθηκαν 18.833 νέες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ που αφορούσαν εργαζομένους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες του ιδιωτικού τομέα, έναντι μόλις 1.643 συντάξεων του δημοσίου, με την πορεία των μισθών κατά τη μνημονιακή δεκαετία να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό ποσό σύνταξης. Η μείωση των αποδοχών, η εκτεταμένη χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, η περίοδοι ανεργίας, η αδήλωτη εργασία και η αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων είχαν άμεση επίδραση στις συντάξιμες αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων. Παράλληλα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, η επιλογή χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών λόγω περιορισμένων εισοδημάτων οδήγησε σε αντίστοιχα χαμηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και ο τρόπος υπολογισμού των νέων συντάξεων. Σε αντίθεση με παλαιότερα συστήματα, όπου μεγαλύτερη βαρύτητα είχαν οι αποδοχές των τελευταίων χρόνων εργασίας, σήμερα η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου. Αυτό σημαίνει πως οι χαμηλοί μισθοί της περιόδου της κρίσης, οι διακοπές στην ασφάλιση και τα χρόνια με μειωμένες αποδοχές ακολουθούν τον ασφαλισμένο μέχρι τη συνταξιοδότησή του, συμπιέζοντας το τελικό ποσό που λαμβάνει. Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή δημιουργία δύο διαφορετικών γενεών συνταξιούχων. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι παλαιότεροι συνταξιούχοι, οι οποίοι θεμελίωσαν δικαιώματα σε περιόδους υψηλότερων μισθών και ευνοϊκότερων κανόνων υπολογισμού. Από την άλλη, οι νέοι συνταξιούχοι, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, εισέρχονται στο σύστημα με αισθητά χαμηλότερες παροχές, παρά το γεγονός πως έχουν καταβάλει εισφορές επί δεκαετίες. Τη δέσμευση πως το Πασόκος κυβέρνηση θα κάνει πράξη τη δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξήγηλε ο πρόεδρος του Πασόκ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης με νέους και νέες στον πολυχώρο λοιπασμάτων της Δραπετσόνας. «Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει πράξη και θα γίνει από εμάς. Καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη».
Επισήμανε δε πως όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Για να προλάβω αυτούς που θα κάνουν λόγο για λεφτόδεντρα του ΠΑΣΟΚ, το μέτρο το αναλύσαμε και το κοστολογήσαμε. Είναι 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μέτρο πολύ χαμηλού κόστους και τεράστιου ωφέλους για τη γενιά σας, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή μέρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται πως την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας. Την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Σήμερα το πρωί εγγενιάστηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα ο Δήμος έχει προετοιμάσει ένα τριήμερο εκδηλώσεων για τον εορτασμό των εγγενείων. Σε συνέντευξη τύπου, ο Δήμαρχος Δημήτρης Ασλανίδης τόνισε πως το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο δημοτικό έργο, αλλά ένα σύνθετο, τεχνικά απαιτητικό και πρωτοποριακό εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μιλάμε για μία απλή ανάπλαση, ούτε για την κατασκευή ενός νέου πάρκου σε έναν καθαρό χώρο. Μιλάμε για τη μετατροπή ενός πρώην στρατιωτικού χώρου με ιστορικό βάρος, κτηριακό απόθεμα, τεχνικές ιδιαιτερότητες και αυξημένες ανάγκες λειτουργίας σε έναν ανοιχτό, ζωντανό δημόσιο χώρο. Η πρώτη φάση της ανάπλασης περιλαμβάνει τη φροντίδα του υφιστάμενου πρασίνου, την απομάκρυνση ξερών δέντρων, τη φύτευση 7.000 δέντρων και θάμνων, την εγκατάσταση σύγχρονων δικτύων αποχέτευσης, αποστράγγισης ομβρίων, ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης, την εγκατάσταση αρδρευτικού δικτύου και την κατασκευή των βασικών αξώνων κυκλοφορίας μέσα στο πάρκο. Η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης προχωρά σε νέα δράση καθαρισμού του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης, ενεργοποιώντας το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη για την αντιμετώπιση του φυτοπλανκτού και των φαινομένων ευτροφισμού στον θερμαϊκό κόλπο. Μιλούσαμε για το φαινόμενο στις αρχές της εβδομάδος. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, το φαινόμενο της έξαρσης του φυτοπλανκτού, στο οποίο οφείλεται στην εισρωή θρεπτικών συστατικών με άζωτο και φόσφορο από αστικά λίμματα και λιπάσματα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή η υπερβολική συγκέντρωση μικροοργανισμών δημιουργεί κατά καιρούς ένα παχύ, δίσοσμο στρώμα πρασινοπής ή ανοιχτόχρωμης καφέ βλένας κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης. Το αντιρρυπαντικό σκάφος έχει ήδη αναλάβει δράση, πραγματοποιώντας καθημερινές εργασίες επιφανειακού καθαρισμού μέσω εξειδικευμένου μηχανισμού συλλογής και διαχωρισμού. Απομακρύνει επιπλέον τα απορρίμματα αλλά και συγκεντρώσεις φυτοπλανκτού που εντοπίζονται στην επιφάνεια της θάλασσας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Αλκύπη θα επιχειρεί σε όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου 5 ημέρες κάθε εβδομάδα και για 6 ώρες ημερησίως, ενισχύοντας τις προσπάθειες διατήρησης της καθαριότητας του θερμαϊκού. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11, Πηλέας και Πανοράματος θα εφαρμοστεί από σήμερα στις 11. Ο λόγος είναι η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover.

0: Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ. Όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε πως τα σχόλια σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, συμπληρώσε πως ένα μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευσης σχεδίου έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν επανειλημμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Πάντως, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν χθες το βράδυ για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, όπως ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Νετανιάχου. Παρότι το Ισραήλ δεν είναι συμβαλόμενο μέρος του Μνημονίου Συναντήληψης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ πως η τελική συμφωνία κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τη διακοπή της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκράτες εντολοδόχους του στην περιοχή, υπογραμμίζεται. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως πως θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ είπε πως επικοινώνησε με τον Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μια φιλορωσική συμμαχία της αντιπολίτευσης υπέβαλε αίτηση στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αρμενίας για την ακύρωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, τις οποίες κέρδισε το κυβερνών κόμμα του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, αναφέρει το Reuters. Η αίτηση κατατέθηκε από το κόμμα Δυνατή Αρμενία, που κέρδισε το 23,2% των ψήφων στις εκλογές, με την υπόσχεση να διατηρήσει τους παραδοσιακά στενούς δεσμούς της Αρμενίας με τη Ρωσία, από την οποία η χώρα του Νότιου Καυκάσου αγοράζει μεγάλο μέρος της ενέργειάς της. Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην Τουρκία σε σχέση με κατηγορίες για διαφθορά εναντίον του Δήμου Σιλιβρίας στην Προποντίδα, που ελέγχεται από την τουρκική αντιπολίτευση. Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τουρκικές ιστοσελίδες, τουλάχιστον 17 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου Μπόρα Μπαλτζή Ολού, έχουν συλληφθεί. Ο Δήμος Σιλιβρίας είναι υπό τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας ανήκει και ο έγκλειστος στις τουρκικές φυλακές δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως Εκρέμ Ιμάμολου, επίσης με κατηγορίες περί διαφθοράς. Η Σιλιβρία, πόλη 155.000 κατοίκων, βρίσκεται απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Νέες μετρήσεις από την Ανταρκτική κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 15 βαθμών Κελσίου, με το φετινό κύμα ζέστης να οδηγεί σε νέο χειμερινό ρεκόρ για την περιοχή. Το νέο ρεκόρ σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου στη βάση Εσπεράντζα της Αργεντινής στη Χερσόνησο Τρίνιτι, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 15,4 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια ενός παρατεταμένου κύματος ζέστης. Παράλληλα στην περιοχή καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω του μηδενός για 3 συνεχόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νέα μέγιστη τιμή ξεπέρασε κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο χειμερινό ρεκόρ, το οποίο είχε καταγραφεί στον ίδιο σταθμό το 1998. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις αποτελούν ακόμη μία ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη. Η Ανταρκτική θεωρείται μία από τις περιοχές που ανταποκρίνονται ταχύτερα στις μεταβολές του κλίματος, γεγονός που καθιστά κάθε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας ιδιαίτερα σημαντικό για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το χθεσινό δελτίο επιδείνωση του καιρού επικαιροποιείται με τα τελευταία στοιχεία και επισημαίνεται πως στις περιοχές με ισχυρά φαινόμενα προστέθηκε η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή 12 του μηνός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλης συχνότητας κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές θαλαζοπτώσεις. Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται πρώτον στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημερινές ώρες μέχρι και τις βραδινές, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Δεύτερον, στη Θεσσαλία, στα ορεινά και ημιωρινά της Ηπείρου, σήμερα Παρασκευή από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Τρίτον, στις Σποράδες στην Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Τέταρτον, στην Ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές ώρες μέχρι το βράδυ. Στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως περιοχή Λίμνου, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Πάμε να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Έτσι λοιπόν, σήμερα τις προειδοποιήσεις είναι η επιδείνωση του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική χώρα, με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια μεγάλης συχνότητας κεραυνών, και υπάρχει πιθανότητα και για χαλάζι. Στα γενικά χαρακτηριστικά είναι ότι στα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο νεφός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές Μακεδονία, ορεινά και ημιορεινά Ηπείρου, Θεσσαλία, από τις απογευματινές ώρες στη Θράκη, την Ανατολική Στερεά και από το βράδυ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως περιοχή Λίμνου, Σποράδες και Εύβοια. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενίζουν στις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριο καιρό, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι πνέουν στα δυτικά. Στα νότια, δυτική 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά και 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 31 με 32. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στο Τατόι, στο Ελληνικό, επίσης στην Αλεξανδρούπολη, στη Δράμα, στην Καβάλα. Βροχές έχουμε Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά και καταιγίδες επίσης στη Λάρισα και στην Τανάγρα. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 20 βαθμούς στο Ορμένιο στον Εύρο και 22 στην Έδεσα, στα νησιά και Οθονή και στο Τατόι λόγω της καταιγίδας. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες 32 βαθμούς Λαμία στα Μέγαρα, στο κέντρο της Αθήνας και στο Άργος, και 34 στη Σπάρτη. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Όμως από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εξασθενήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ισπυρωτικά σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα ορεινά και ημιορεινά της Ήπειρου. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση Σποράδες και Εύβοια. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις από το βράδυ στα βόρεια, κυρίως περιοχή Λίμνου. Θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές. Στο Καστελόριζο, που έχουμε 28 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, έχουμε δυτικούς ανέμους 3 μποφόρε πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 4 με 5 και γρήγορα θα γίνουν δυτικοί, βορειοδυτικοί, με την ίδια ένταση. Η Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρε από το βράδυ, βόρειο μέχρι και 5. Ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στο Τατόι μέχρι 32 στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει 26 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει με νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ και βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο, τις προειδοποιήσεις, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται πρώτον στην περιοχή Χαλκιδικής Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι και τις πρώτες ώρες, στις Σποράδες στην Εύβοια μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες και στη Θράκη τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως περιοχή Λίμνου, μέχρι τις πρωινές ώρες. Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί στο Ιόνιο μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη μέχρι και 7 και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια 29 με 30. Να πούμε για την Αττική αύριο ότι λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι το μεσημέρι και με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Βοριάδες 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6. 20 βαθμούς το πρωί μέχρι 27 με 28 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβροι στα γύρω ορεινά. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ με 19 βαθμοί το πρωί, 27 με 28 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους μεσημέρι και απόγευμα. Υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι την Κυριακή θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5, ενώ στο Αιγαίο τοπικά και 6. Και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά 30 με 32. Αυτά και για την Κυριακή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για τον αυριανό καιρό επιπλέον.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ολοκληρώσαμε και το χρόνο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ήθη και έθιμα του Ιουνίου. Όπως κάθε Παρασκευή λοιπόν, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλώς σας βρίσκω και σήμερα, κύριε Παπά, για να συζητήσουμε, να αναφερθούμε έτσι με συντομία σε αυτή την περίοδο του έτους, το καλοκαίρι και ειδικότερα τον μήνα Ιούνιο, ένα μήνα που, όπως όλοι βέβαια οι μήνες, περισσότεροι τουλάχιστον, έχει στην Ελλάδα πολλές λαϊκές ονομασίες που αναφέρονται στη σχέση που έχει αυτή η χρονική περίοδος του κύκλου του έτους με τις εποχές, αλλά και με την εμπειρία της εργασίας. Της εργασίας, και η εργασία σε τελική ανάλυση είναι η δράση που αναλαμβάνει ο άνθρωπος απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, απέναντι στη φύση, το οποίο φυσικό περιβάλλον με την εργασία του άνθρωπος το μετασχηματίζει, το εξανθρωπίζει, το οικειοποιείται, και δυστυχώς πολύ συχνά το οικειοποιείται με έναν τρόπο, ειδικά στην σύγχρονη εποχή, που το καταστρέφει κιόλας, και έχοντας βέβαια και άλλες συνέπειες βέβαια. Πάντως στις παραδοσιακές, τις αγροτικές κυρίως κοινωνίες, ήταν κυρίως αγροτικές, όχι μόνο βέβαια, οι παραδοσιακές κοινωνίες, ο άνθρωπος οικειοποιούνταν το περιβάλλον με έναν πιο ήπιο τρόπο, και έτσι ο Ιούνιος αναφέρεται ως πρωτόλης ή πρωτογιούλης, δηλαδή πρώτος μήνας και αρχή του καλοκαιριού. Είναι ο μήνας του θερισμού στις μεσογειακές περιοχές και βεβαίως στην Ελλάδα, που είναι μια πολύ σημαντική στιγμή του γεωργικού βίου στον κύκλο του έτους, ο θερισμός, πάρα πολύ σημαντική, γιατί από τον θερισμό εξαρτάται η παραγωγή του σιταριού, δηλαδή των αλεύρων και τελικά του άρτου, ένα προϊόν που αποτελεί την βάση της διατροφής στην Ελλάδα, με πλήθους βέβαια συμβολισμούς και στην κοσμοαντίληψη και βεβαίως στη θρησκεία. Υπάρχουν πολλές παροιμίες, αρχές του θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή, το βασικό έτσι εργαλείο του θερισμού, και βέβαια αυτή η εργασία ποικίλει ανάλογα με την περιοχή, δηλαδή στα παιδινά και στη νότια Ελλάδα. Ο θερισμός γίνεται συνήθως τον Ιούνιο, αρχίζει δηλαδή από τις αρχές του Ιουνίου. Γι' αυτό ονομάζεται και θεριστής. Όμως στα ορεινά και πιο βόρεια, στη Μακεδονία, θεριστής είναι ο Ιούλιος, που για τους παιδινούς βέβαια ο Ιούλιος είναι ο Αλωνάρης, είναι ο μήνας του αλωνισμού, ενώ αντίστοιχα για τους ορεινούς και τους πιο βόρειους Έλληνες, Αλωνάρης, πολλές φορές είναι ο Αύγουστος. Αυτό για να δούμε λίγο την εμπειρία του χρόνου που έχει ο άνθρωπος. Και βέβαια ο Ιούνιος έχει και ιδιαίτερες ονομασίες σε επιμέρους περιοχές. Λέγεται Ρινιαστής στην Πάρο, Ορνιαστής στην Άνδρο, Απαρνιαστής αλλού. Αυτές προέρχονται οι ονομασίες από τον ερινασμό ή ορνιασμό, δηλαδή την τεχνητή γονιμοποίηση των ήμερων σικιών με ερινεούς ή ορνούς, δηλαδή με καρπούς άγριας σικιάς. Στα Γρεβενά, στη Δυτική Μακεδονία, λέγεται και κερασάρης και κερασινός στον Πόντο, γιατί αυτό το μήνα οριμάζουν τα κεράσια. Τώρα, η κύρια λοιπόν εργασία την οποία αναφέραμε είναι ο θερισμός. Ο θερισμός, ο παραδοσιακός, δεν έχει καμιά σχέση με την, με αυτό που, με τον σύγχρονο θερισμό, που γίνεται μια εργασία πλέον βιομηχανικού τύπου, πάρα πολύ έτσι γρήγορη, με πολύ ελάχιστο ανθρώπινο προσωπικό, δηλαδή συνήθως ένα συνεργείο θεριστικό σύγχρονο αποτελείται από

έναν πολύ εξειδικευμένο αγρότη που οδηγεί την θερίζοαλωνιστική μηχανή, δηλαδή μια μηχανή η οποία και θερίζει τα στάρια, αλλά τα στάχια, αλλά και αποδίδει αμέσως τα άχυρα και τους καρπούς του σιταριού ή του κρυθαριού. Κάνει τα πάντα έτσι μέσα σε λίγες στιγμές. Ακολουθεί ένα μεγάλο φορτηγό που συλλέγει τον καρπό και συνήθως μια δεύτερη μηχανή η οποία δένει τα δεμάτια με το άχυρο. Είναι μια εργασία έτσι η οποία γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, καλύπτει πολύ μεγάλες εκτάσεις, υπάρχει αυτή η τεχνική δυνατότητα. Αυτό δεν έχει βέβαια καμία σχέση με αυτό που γινόταν μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, που ήταν μια εργασία που γινόταν στο χέρι, με το χέρι, με τα χέρια, με πάρα πολλούς ανθρώπους. Ήταν μια, όπως και ο τρίγος, μια, ας το πούμε, μια εργασία που αφορούσε όλη την κοινότητα, γυναίκες, άνδρες, παιδιά, ακόμη και πάρα πολλούς εργαζομένους που ερχότανε στις παιδινές περιοχές, δηλαδή κυρίως στη Θεσσαλία και στην Μακεδονία, από βορειότερες περιοχές, Δυτική Μακεδονία, ορεινές περιοχές, ακόμα από την Αλβανία, τη σημερινή Αλβανία, και βορειότερες έτσι, ακόμη περιοχές, ερχόταν για να εργαστούν οι άνθρωποι. Χρειαζόταν ένταση εργασίας, δηλαδή πολλά χέρια. Και βέβαια μιλάμε για ένα θερισμό που γινόταν με το δρεπάνι. Άρχιζαν από το μέρος που μέσα στο χωράφι που τα στάχια είχαν λυγίσει. Συμβαίνει και σήμερα βέβαια, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πια, γιατί υπάρχει τεχνολογία να αντιμετωπιστεί. Που τα στάχια τα είχε λυγίσει ο αέρας, ξεκινούσαν από εκεί, από τα δύσκολα δηλαδή, και κάναν τις θεριές, κάθε δράγμα, κάθε έτσι άρπαγμα του χεριού λεγότανε χεριά, και μάλιστα τρεις χεριές κάνουν ένα δρομή και έξι χεριές μια αγκάλη, μια αγκαλιά δηλαδή που κρατούσαν στην αγκαλιά τους τα στάχια, και βέβαια με βασικό εργαλείο θερισμού το δρεπάνι, όπως ανέφερα, το δρεπάνι που αποτελείται από μια μεταλλική λεπίδα η οποία είτε είχε είτε δεν είχε δόντια, είχε τη γνωστή ξύλινη λαβή, και βέβαια το δοντοτό δρεπάνι μας πάει, όπως και όλα τα εργαλεία και τα άρωτρα αυτής της παραδοσιακής γεωργίας, μας πάνε πολύ πίσω. Δεν υπήρξε μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη από την εποχή του Ισιώδου. Οπότε το δοντοτό δρεπάνι πιθανότατα έχει σχέση με την άρπιν καρχαρόδοντα του Ισιώδου, ένα θεριστικό εργαλείο της αρχαιότητας. Υπάρχει βέβαια και το γνωστό μεγαλύτερο δρεπάνι, το λεγόμενο λελέκι, το οποίο χρησιμοποιούσαν περισσότερο, είχε ένα μεγάλο κοντάρι αυτό, το οποίο το χρησιμοποιούσαν περισσότερο οι επαγγελματίες θεριστές, όχι οι απλοί αγρότες θεριστές. Και βέβαια χρησιμοποιούσαν για την προστασία των χεριών κάτι που το βλέπουμε σήμερα μόνο στα μουσεία και συνήθως οι νεότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν και τι είναι. Είναι ένα ξύλινο τροποντινά γάντι, η παλαμαριά, που έβαζαν τα δάχτυλα μέσα, κυρίως οι επαγγελματίες θεριστές. Οι απλοί έτσι αγρότες, γεωργοί, απλώς στείλγαν τα χέρια τους με κουρέλια για να μην καταπονούνται τόσο πολύ. Έβαζαν λοιπόν την παλαμαριά και με αυτά αγκάλιαζαν πιο εύκολα τα στάχια. Και φορούσαν βέβαια βαμβάκερα ζωνάρια στη μέση για να προστατευτούν. Υπήρχαν και τα χόρτα που ευδοκιμούσαν αρκετά γύρω από τα χωράφια και μέσα ενίοτε, και αυτά τα θέριζαν με μια κόσα, με ένα εργαλείο με μεγάλη λαβή και σιδερένια λάμα, και μας θυμίζει αυτό και τις παραστάσεις του Χάρου που θερίζει τις ψυχές, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα, γιατί όλα αυτά βέβαια δείχνουν και την κοσμοθεωρία των ανθρώπων. Και έτσι με μεγάλες ομάδες, με διαλύματα, με ειδικά τραγούδια ενίοτε μέσα στο λιοπύρι, και με φαγητά όπως το σκορδάρι που ήταν δρουσιστικό, με ελαφρά, ας το πούμε, φαγητά, με αρκετό νερό βέβαια, με κάποια με τα αγκουράκια, με κάποια δρουσιστικά θα λέγαμε λαχανικά,
οι άνθρωποι βγάζαν εις πέρας, έφεραν εις πέρας αυτή την πολύ επίπονη διαδικασία, κάνει και πρέπει να πούμε φοβερή ζέστη στον κάμπο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν βέβαια και έθιμα και τραγούδια εργατικά, υπάρχουν και επιμέρους έθιμα, όπως το περίφημο παιχνίδι του λαγού ιδιαίτερα στην Κύπρο, υπάρχει και χορός σχετικός, όπου υπάρχει πάντα ένας, οι επαγγελματίες θεριστές διακρίνονταν σε μεγαλόσωμους άνδρες βαρύς με γρηγοράδα στις κινήσεις, αλλά και ελαφρύς με τρίου ανιστήματος, στις πιο κοντούς, πιο ευκίνητους, οι οποίοι ακολουθούνταν από δύο θεριστές, δηλαδή από γυναίκες, συνήθως τέσσερις γυναίκες που δεν μάτιαζαν, και υπήρχε αυτό το παίγνιο όπου στο ρόλο του λαγού ο ελαφρύς θεριστής χρησιμοποιούσε το δρεπάνι του με τα δόντια και ο βαρύς στο ρόλο του κυνηγού το δρεπάνι του για ντουφέκι, και παράλληλα με γρήγορες κινήσεις ο μεν λαγός άνοιγε με το δρεπάνι του ένα δρόμο ελικοειδή και το σώμα του το έκρυβαν τα αθέριστα στάχια και άλλαζε πολλές φορές κατεύθυνση, προσπαθώντας να κάνει τον κυνηγό να χάσει τα ίχνη του, και από πίσω ακολουθούσε ο κυνηγός με μεγάλες δρασκελιές, προσπαθώντας, έτσι κοιτάζοντας και κλεφτά προς το μέρος του λαγού για να τον χτυπήσει. Και υπήρχε αυτό, ήταν ένα είδος δρομένου, υπήρχε και ότι κάποια στιγμή τον λαγό τον πετύχαινε, και υπήρχε ένα δρόμενο έτσι θανάτου και νεκρανάστασης, ο λαγός που ζωντάνευε όταν τέλειωνε το παιχνίδι, έτσι συνέχιζαν να θερίζουν και προχωρούσαν έτσι να μαζέψουν το σιτάρι που είχαν μαζέψει, ενώ παράλληλα κάνανε και το δρόμενο. Και βέβαια υπήρχε και ο χορός σχετικός, ειδικά στην Κύπρο είναι πάρα πολύ γνωστός,

κοσμοθεωρία των ανθρώπων. Και η χαρά των γεωργών, όταν κάποια στιγμή τέλειωναν, εκφράζονταν με τραγούδια, και βέβαια σε πολλές περιοχές άφηναν ένα κομμάτι αθέριστο από το χωράφι, μικρό κομμάτι, συμβολικά δηλαδή, και λέγανε ότι είναι τα γένια του νοικοκύρη, τον οποίο οι θεριστές τον σήκωναν ψηλά και τον άφηναν να πατήσει αν τους έταζε κάτι, θέλανε τάξιμο δηλαδή. Συνήθως αυτό ήταν τροφή, μια τροφή καλή, ένα καλό φαΐ, κότα συνήθως, βραστή κότα, κρασί βέβαια, ηρακή μαζί. Και ένα πολύ έτσι, το τάξιμο είναι γνωστό έτσι έθιμο, γνωστή εθιμική πρακτική θα έλεγα, που απέβλεπε στην εξασφάλιση ενός γεύματος για τους κουρασμένους εργάτες, αγροτικούς εργάτες. Και βέβαια υπάρχει και το συμβολικό περιεχόμενο. Ο νοικοκύρης είναι ο δαίμονας του Σίτου, υπάρχει και κινήσεις των θεριστών με τον συμβολικό θερισμό, τον δέσιμο, τον αλωνισμό, έχουν και αυτές τη σημασία τους. Και βέβαια υπάρχει και το ένα τελευταίο έτσι δράγμα σαχιών, το οποίο πλέκανε οι άνθρωποι ένα χτένι, ένα ψαθί ή συνήθως ένα σταυρό, τον οποίο σταυρό τον τοποθετούσαν στο εικονοστάσι ή σε ένα δοκάρι, ένα κεντρικό δοκάρι του σπιτιού, στο κατόι, και εκεί αυτό το κρατούσαν μέχρι τη γιορτή του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Και τότε αυτό το δράγμα στα χιόν, το οποίο το φτιάχνουν έτσι πολύ, πολύ ωραία, πολύ, το έπλεκαν με τέχνη δηλαδή, το αναμίγνυαν με το σπόρο της Νέας Χρονιάς. Ο σπόρος ο οποίος βέβαια ευλογείται από την Εκκλησία την εορτή του Σταυρού. Επιμέρους έθιμα υπάρχουν σε πολλές έτσι περιοχές που δείχνουν ακριβώς αυτή την... κάτι που έχει επισημανθεί βέβαια σε πάμπολες περιπτώσεις από τους μελετητές, ότι αυτές οι εθιμικές εκδηλώσεις για την, σχετίζονται με την καρποφορία των αγρών, επιχειρούν αρχαίγονες βέβαια εκδηλώσεις την δέσμευση του πνεύματος της ευετηρίας που κατοικεί στον αγρό, και βέβαια είναι κοινή σε πάρα πολλούς λαούς, τουλάχιστον στους Ινδοευρωπαϊκούς λαούς, σε όλους, και βέβαια παραπέμπει επίσης ή παραλλήλως και στην ελληνική αρχαιότητα, στην Δήμητρα και την κόρη της, την Περσεφόνη, οι οποίες και αυτές τότε είχαν αντικαταστήσει τους παλαιότερους δαίμονες της βλάστησης και της αναπαραγωγής των Δημητριακών. Και βέβαια οι άνθρωποι αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν, συμβολικά βέβαια, είναι να πετύχουν την καλύτερη, έτσι, μια καλύτερη σοδιά. Αυτό ήταν η μεγάλη τους έγνοια μέσα σε δύσκολες βέβαια συνθήκες. Εξαρτούνταν απόλυτα από μια βροχή, από ένα χαλάζι, από τη φύση, για να προχωρήσουν στον κύκλο του έτους και στην επόμενη χρονιά. Πολύ γνωστή, μάλλον πολύ σημαντική και γνωστή βέβαια, εφαρμοζόμενη σε όλη την Ελλάδα, ήταν η εθιμολογία και οι κύκλοι των εθίμων που αναφέρονται στην εορτή του γενεσίου του Αγίου Ιωάννη, 24 Ιουνίου δηλαδή, ακριβώς τις ημέρες που έχουμε και τις θερινές τροπές του ήλιου, που από μόνοι τους υποβάλλουν πολλές δοξασίες, πάρα πολλά έθιμα, αρχαίγωνα. Και εκεί έχουμε δύο κυρίως κύκλους εθίμων. Ο ένας κύκλος αναφέρεται στις φωτιές που ανάβονται την παραμονή της γιορτής με πολύμορφες σημαντικές πράξεις. Κυρίως αφορούσαν τις κοπέλες, το ριζικό, την τύχη τους. Αυτό ήταν άλλη μια έγνοια, η αναπαραγωγή της οικογένειας και της κοινωνίας ολόκληρης. Και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις προσωνυμίες του Αγίου Ιωάννη, φανιστής, ριζικάρης. Υπάρχει και η προσωνυμία Ριγανάς, που οφείλεται στη συνήθεια να μαζεύουν τότε τη ρίγανη και άλλα βέβαια αρωματικά φυτά, τσάγια κλπ. Πηγαίνανε μάλιστα στα ορεινές περιοχές, και τώρα το κάνουν βέβαια αυτό, προσπαθούσαν να ανέβουν έτσι σε πιο ορεινές περιοχές, πιο απάτητες ας το πούμε, για να βρουν έτσι καλό τσάι, καλή ρίγανη.

0: λοιπά. Αυτό βέβαια το κάνουν έως και σήμερα ενίοτε και κάθε υπερβολή, δηλαδή μαζεύουν πολλά, δηλαδή, γιατί έχουμε μεγάλες ανάγκες οι σύγχρονες κοινωνίες. Το λέω ειρωνικά αυτό, αγαπητέ κύριε Παπά. Και ξεπατώνουν και τα πτυρίζα τα φυτά, και αυτό δημιουργεί βέβαια προβλήματα. Και βέβαια εκτός από τις φωτιές, το πείδημα για την επάνω από τη φωτιά και λοιπά, πηδώ το χρόνο, τον παλιό και πάω στον πιο καλό, πολύ γνωστή ευχή, και υπήρχε βέβαια και στην αρχαιότητα, έφυγων κακών, εύρων άμυνων, προδίδει όλο το κλίμα της εποχής, την κορύφωση του φωτός, τις ημέρες, δηλαδή και έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του έτους και την μικρότερη νύχτα στις ελληνικές περιοχές. Επιμέρους βέβαια έθιμα πάρα πολλά, και έχουν καταγραφεί και σε σχετικό άτλαντα όλες αυτές οι πυρές, έναν άτλαντα που έχει εκδώσει το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών από τα μέσα της δεκαετίας του 70, το 1975 εκδόθηκε με εκδότη τον σημερινό ακαδημαϊκό, τον Στέφανο Ήμελο, και τώρα βέβαια είναι και ψηφιοποιημένος, όλο αυτό το υλικό βρίσκεται στα αποθετήρια, τα ψηφιακά της Ακαδημίας Αθηνών. Οι εθνικές πυρές βέβαια είναι μια παλιά παράδοση και μάλιστα είναι ενδιαφέρουσα η απαγόρευση με τον 65ο κανόνα της Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, που προσπαθούσε έτσι να ανασχέσει αυτές τις πρακτικές που είχαν συσχετιστεί με παγανιστικές, ας το πούμε, έτσι, πρακτικές. Ένα άλλο παράλληλο έτσι έθιμο είναι ο περίφημος κλείδωνας. Έχουμε και κλείδωνα αυτή την περίοδο, με πολλές τοπικές παραλλαγές. Συνήθως πηγαίνει ένα παιδί που ζουν και οι δύο γονείς του, αμφιθαλές δηλαδή, και φέρνει το λεγόμενο αμύλητο νερό. Το βάζανε σε μια στάμνα και έριχναν μέσα τα ριζικάρια, δηλαδή από ένα φρούτο, κάποιο μικρό αντικείμενο, και το σκέπαζαν αυτό με ένα κόκκινο πανί, και εν πάση περιπτώσει το άφηναν έξω στη νύχτα για να αστρονομηθεί, να δει τα άστρα κλπ. Και βέβαια εν ολίγης, για να μην μακρηγορώ, αυτό που ενδιέφερε τις κοπέλες, τις παραδοσιακές κοινωνίες, γιατί ήταν κυρίως οι γυναίκες που ασχολούνται με τον κλείδωνα, και όταν το κάνουν σήμερα αναπαραστατικά οι σύλλογες, είναι πάντα κοπέλες που επιτελούν αυτό το λογογραφικότατο έθιμο, είναι η προσπάθεια της μαντίας, δηλαδή η κοπέλα που στέκει στο χείλος του δοχείου κρατώντας έναν καθρέπτη, ώστε οι ακτίνες του ήλιου να αντανακλώνται στο νερό. Πίστευαν ότι σχηματίζεται το είδωλο του μέλλοντα συζύγου τους. Έτσι, πάντα υπάρχει αυτή η έγνοια της οικογένειας, της τεκνοποίησης. Οι παραδοσιακές κοινωνίες είχαν μια απόλυτη έτσι, φροντίδα για αυτό το θέμα. Τώρα, στο λίγο έτσι χρόνο που έχουμε, δεν μπορώ παρά να κάνω και μια πολύ σύντομη αναφορά, γιατί τα έθιμα είναι πάρα πολλά και πολλά και κατά τόπους και πλούσια, και στην εορτή το στιφάδο του Αγίου Πέτρου, ειδικότερα σε πολλές περιοχές, αλλά ειδικότερα στα Σπάτα, που έχει κάνει και μια σχετική έκδοση αρκετά έτσι μεγάλη, το Κέντρο Λαογραφίας, και έχει καταγραφεί παλαιότερα από τον αείμνηστο Γεώργιο Εκατερινίδη. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλμάκι που είναι στο αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών, και μια έρευνα και έκδοση που έκανε το κέντρο πολύ πρόσφατα σχετικά με επιμέλεια της Ζωής Μάργαρη, ένα συλλογικό έργο που αφορά ακριβώς την εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 29 Ιουνίου. Πάλι είναι μια δημοτελής θυσιαστική εκδήλωση, και ειδικότερα στα Σπάτα παίρνουν μέρος όλες οι γειτονικές κομοπόλεις της Μεσογείας, με ένα μεγάλο αριθμό από βοηδοί, με το περίφημο στιφάδο, τα κρεμμύδια που το μαγειρεύονται συλλογικά σε πάρα πολλά καζάνια στον ειδικό χώρο, και μάλιστα υπάρχει και ο ναός, το ιστεροβυζαντινό κτίσμα που έχει σημασία ιδιαίτερη αρχαιολογική, και ο οποίος μάλιστα, επειδή βρισκόταν στο χώρο του αεροδρομίου, του σημερινού αεροδρομίου του Ελευθέριος Βενιζέλος, μετακινήθηκε 340 μέτρα λίγο πιο δυτικά για να συνεχίσει να τελείται, και πράγματι τελείται όλο αυτό το δρόμενο από τους κατοίκους της περιοχής.
1: Πολύ ενδιαφέρον σίγουρα και για ένα από τα δρόμενα που παραμένουν, θα λέγαμε, σε λειτουργία, εν ενεργεία, να το πούμε έτσι, στο νομό Αττικής. Στο σημείο αυτό, κύριε Καραμανέ, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Η Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή, εμείς ξεκινάμε την πρώτη μας αναφορά στην περιοχή της Καπαδοκίας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, από τα προϊστορικά χρόνια, από την περίοδο της προϊστορίας μέχρι και την αρχαιότητα, και θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας σήμερα και τον καλωσορίζουμε, ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός και θα μας βοηθήσει. Χαίρετε, κύριε Σιδηρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, μια χαρά, κύριε Σιδηρόπουλε, εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, εν είδη έτσι μιας μικρής εισαγωγής στην αρχή της συνομιλίας μας? Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, Καπαδοκία, λοιπόν, μια περιοχή που σήμερα ως πρώτη εικόνα μας έρχεται, μια περιοχή με να πετάνε αερόστατα, ένας πολύ όμορφος προορισμός. Συγχρονώς επίσης στο μυαλό μας αποτελεί την κοιτίδα του χριστιανισμού. Εν τούτης όμως είναι μια περιοχή με πάρα πολύ πλούσια ιστορία, mm-hmm. που μπορούμε να την αρχίσουμε να την ξετυλίγουμε από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια. Μια περιοχή που βλέποντας ότι έχει μια τρομερή γεωφυσιολογία, έχει ψηλούς κονικούς βράχους, λαξευμένους σχηματισμούς, υπόγεια περάσματα, τα οποία ανάγονται από την πρώιμη αρχαιότητα, mm-hmm. και γενικότερα από χθες κιόλας αποτελούσε έναν χώρο με έντονο ενεργειακό πεδίο. Ένας χώρος που πραγματικά κρύβει, είναι δύσκολο να ξετυλίξεις το κουβάρι της ιστορίας της, πως κρύβει πάρα πολλά μυστικά. Mm-hmm. Γενικότερα η Καπαδοκία αποτελούσε και ακόμα αποτελεί, λόγω της μνημειακής τοπογραφίας της, έναν τόπο πολλαπλών θρύλων, πολιτισμών στο κέντρο της Μικράς Ασίας, και γενικότερα περιβάλλεται από ένα είδος μυστηρίου. Και πολλές φορές αυτό το μυστήριο μιας περιοχής και η σύμπλεξή της με την ιστορία αποτελεί και τη μαγεία για κάποιον που προσπαθεί να την προσεγγίσει. Αυτή τη στιγμή βλέποντας την εικόνα της, αποτελείται από ένα οροπέδιο με φεστιακά πετρώματα, mm-hmm. ένα τοπίο που δημιουργήθηκε από εκρήξεις ηφαιστείων 10 εκατομμύρια σχεδόν χρόνια πριν, και γενικότερα η λάβα που απλώθηκε δημιούργησε τις εντυπωσιακές μορφολογικές συνθέσεις που αποτελούν, όπως σας είπα, σήμερα βλέποντας, να επισκεφτεί κάποιος, ένα μαγευτικό σεληνιακό τοπίο. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζουμε, και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά αυτή την εικόνα να τη βάλουμε μέσα στο ιστορικό της περίγραμμα, να γυρίσουμε λίγο, να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και να δούμε το πώς, τι έχει συμβεί στον χώρο αυτό που ακόμα για κάποιους θεωρείται και ιερός.
0: Μάλιστα. Σας ακούμε, ναι, έτσι να έρθουμε, λοιπόν, λίγο τώρα πιο αναλυτικά,
1: να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία. Καπαδοκία, λοιπόν, βεβαίως, κάνω μια συζήτηση επικοδομητική, θεωρώ. Υπάρχει πολλής χώρος και άρχετος χρόνος. Λοιπόν, Καπαδοκία, λοιπόν, αν προσπαθήσεις να αναλύσεις, να αντιληφθείς μια περιοχή, να γνωρίσεις μια περιοχή, αναζητάς πρωτίστως την ονομασία της, mm-hmm. Και την προέλευση του ονόματός της. Εδώ πέρα, ακόμα και για την προέλευση, όσον αφορά την προέλευση του ονόματος, υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Θεωρείται η Καπαδοκία, θεωρείται η χώρα των αλόγων στην περσική γλώσσα. Επίσης η λέξη Καπαδοκία για κάποιους κατοχυρώθηκε από ένα ιαπετικό έθνος που εγκαταστάθηκε στην περιοχή γύρω στο 1600 π.Χ. Άλλοι λένε ότι η περιοχή της Καπαδοκίας και ο χώρος Καπαδοκίας προήλθε από τον ποταμό Κάπαδοξ, ή κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από τη συνθετότητα της λέξης άπα, που είναι νερό, και δοκό, που σημαίνει θεωρώ. Λοιπόν, εν τούτης, σας είπα ότι ο μύθος παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην αρχαιότητα, και προσπαθούμε πολλές φορές μέσα από τις ιστορικές πηγές που έχουμε, τις πρωτογενείς πηγές της εποχής εκείνης, να απομονώσουμε το τι πραγματικά είναι ιστορία, τι είναι μύθος, και πόσο κατά πόσο ενδεχομένως ο μύθος βασίζεται στην ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η λέξη επίσημα, άμα προσπαθούμε να πούμε την ετυμολογία της λέξης και όπου προήρθε η λέξη Καπαδοκία, Πρώτη φορά η λέξη, η ονομασία, η προέλευση της ονομασίας μαρτυρείται από τον Ηρόδοτο. Σύμφωνα με επίσης, παρόλα αυτά όμως, θεωρητικά ότι εκχωρήθηκε η περιοχή αυτή από έναν ομώνυμο Πέρση ως ανταμοιβή, επειδή έσωσε τον Πέρση βασιλιά από ένα λιοντάρι, είτε στον Ασσύριο ήρωα Καπάδοκο, το γιο του Νινίου, ή τέλος στον ποταμό Καπάδοκο. Ήταν αυτοί γενικότερα οι αναφορές ακόμα και του Ηροδότου. Έχουν μέσα, δεν έχουν μια τελεολογική σκοπιά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς από προήλθε η ονομασία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τις πρώτες αναφορές όσον αφορά την ονομασία της. Τώρα, γενικότερα, αναζητώντας τις αρχαίες πηγές, οι αρχαίες πηγές λοιπόν μνημονεύουν την περιοχή ως Ασσυρία, άλλοι ως Λευκοσυρία, ως Λευκοσυριακή, και οι κάτοικοι της, εκτός από Καπαδόκες, ονομάζονται, τυκλοφορούνται επίσης και ως Σύριοι, ως Ασσύριοι ή Λευκοσύριοι. Εθνικά που συνδέονται με την Ασσυριακή κυριαρχία στην περιοχή αυτή, αφού Σύριους γενικότερα αποκαλούσαν οι Έλληνες τους Ασσύριους. Τώρα, όσον αφορά τώρα τη λέξη Λευκοσύρη που ακούστηκε πάλι, οι αρχαίοι συγγραφείς απέδιδαν το πρώτο συστατικό στο χρώμα της επιδερμίδας του λαού, που ήταν ανοιχτόχρωμο και από εκείνο των κατοίκων της Νότιας Συρίας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτή την εκδοχή των Λευκοσύριων την ερμηνεύεται σήμερα, την αποδέχονται μόνο μια μερίδα νεότερων μελετητών, ενώ άλλοι τη θεωρούν ως μια λαϊκή ετυμολογία, ένας λαϊκός μύθος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τα στοιχεία που έχουμε όσον αφορά την αναζητώση, λέει και κάποιος που γνωρίζουμε στοιχεία, ποιοι έχουν μιλήσει για την Καπαδοκία, για την αρχαιότητα, από πού έχουμε αναφορές. Οι αναφορές λοιπόν που έχουμε για την περιοχή εκείνη της σημερινής Καπαδοκίας, του Καπαδοκία του χθες όμως, της ιστορίας της, προέρχονται κυρίως από γεωγράφους, από περιηγητές, από ανθρώπους οι οποίοι συνέγραψαν έργα ουσιαστικά, και κυρίως θα πούμε ποιοι ήταν αυτοί, και από φιλοσόφους, θα σας πω ποιος έχει μιλήσει για την Καπαδοκία, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν στοιχεία της καθημερινότητας κυρίως στο χθες και στην ιστορία της περιοχής, ή προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν και τον Όμηρο. Και θα σας πω για τον Όμηρο, με τον Στράβωνα κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πρωτογενείς πηγές που έχουμε για την περιοχή, που έχουμε αναφορά στην περιοχή αυτή, προέρχονται από τον επιγραμματικά, από τον Ηρόδοτο, από τον Ξενοφόντα, από τον Πλούταρχο, από τον Δημοσθένη, από τον Οπιανό, από τον Λουκιανό και από τον Στράβωνα με τα γεωγραφικά του. Ένας και η κύρια πηγή πληροφοριών αποτελεί ο Στράβωνας, ένας περιηγητής, ένας γεωγράφος, ένας στοικός φιλόσοφος, ένας μεγάλος θαυμαστής του Ομήρου, ο οποίος είχε ως σκοπό ζωής να αποδείξει ότι αυτά τα οποία ο Όμηρος περιέγραφε υπήρξαν στην πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν, στα 17 του βιβλία, μέσα από τα 17 του βιβλία, κάνει αναφορές και στην Καπαδοκία.
0: Μάλιστα. Πώς την χαρακτηρίζει, αν θέλετε, πώς την περιγράφει μάλλον την περιοχή αυτή της Καπαδοκίας ο Στράβωνας?
1: Θα σας πω τι γίνεται με τον Στράβωνα. Μου έχει μείνει, προσπαθώντας να αντλήσω πηγές, πληροφορίες από τις πηγές, ο Στράβωνας αντικρίζοντας την Καπαδοκία και τον χώρο της, είχε μαγευτεί, αλλά όχι, είχε μαγευτεί έχοντας και μια φοβική σχέση για αυτόν τον χώρο. Θεωρούνταν δηλαδή, μέσα από τις δοξασίες και τους μύθους που είχε διαβάσει και κατέγραφε, θεωρούσε την Καπαδοκία ως μια περιοχή ιερή, μια περιοχή με πλούσιο ενεργειακό φορτίο και πεδίο, και χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι στις αναφορές του λέει ότι έβλεπε πουλιά να περνάνε από το χώρο της Καπαδοκίας και να πεθαίνουν, γιατί υπήρχε μια λαϊκή δοξασία και ένας μύθος που έλεγε ότι στην περιοχή αυτή ήταν οι πύλες του Άδη. Δηλαδή είχε μαγευτεί, αλλά είχε και τρομοκρατηθεί μέσα εισαγωγικά. Τώρα, να γνωρίσουμε λίγο γενικότερα την γεωγραφική της τοποθέτησης.
0: Βεβαίως, να δούμε με ποιες άλλες περιοχές εκεί συνορεύει η Καπαδοκία, που βρίσκεται ακριβώς.
1: Ωραία. Γενικότερα, όπως σας είπα, η πληρέστερη σωζόμενη περιγραφή της περιοχής προέρχεται από τον Στράβωνα. Ωραία, ο οποίος και από το από στο χθες κιόλας, από μέσα από τα ιστορικά του κείμενα, μέσα από τα περιηγητικά του κείμενα, παραλληλίζει την Καπαδοκία με τον ισθμό μιας μεγάλης Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, ο οποίος ορίζεται από τον Εύξηνο Πόντο στο βορρά, τον Ισικό Κόλπο στο νότο. Λοιπόν, σύμφωνα με τις περιγραφές του Στράβωνα που έχουμε, γιατί σας είπα ότι βλέπουμε την Καπαδοκία μέσα από το πρίσμα της διαχρονίας της, οι Καπαδόκες κατοικούσαν στην περιοχή που συνόρευε στα δυτικά με την Παφλαγωνία, τη Φρυγία, τη Γαλατία, τη Λυκαονία, την Κολχίδα, τη Μεγάλη Αρμενία, βόρεια με τον Εύξηνο Πόντο και με την Κιλικία. Τώρα, παρόλα αυτά, η Καπαδοκία της αρχαίας εποχής δεν είχε ακριβή σύνορα, γιατί κατά τη διάρκεια των φυλών, των ομαδικών φυλών, των πληθυσμών που πέρασαν κατακτητών ημί μέσα από τα σύνορά της, γνώρισε και πολλές μεταβολές στη διαχρονία της. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο η ονομασία Καπαδοκία δεν έχει έναν αυστηρό καθορισμένο γεωγραφικό τόπο. Λοιπόν, έχουμε εικόνα για τους οικισμούς των Καπαδόκιων Συρίων, όπου ήταν οι κάτοικοι που εκτείνονταν και δυτικά του Αλίους ποταμού. Γενικότερα μέχρι από τον 5ο αιώνα στην π.Χ. Το φυσικό σύνορο της Καπαδοκίας ήταν ο ποταμός Άλης. Ενώ η Καπαδοκία οριοθετούνταν και από τον ποταμό Θερμόδοντα. Τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, άλλα στοιχεία, φυσικό σύνορο επίσης αποτελεί για την Καπαδοκία η λίμνη Τάτα και ο Ταύρος, και σ' ανατολικά η περιοχή του Εφράτη αποτέλεσε το ανατολικό σύνορο με την Αρμενία, ένα σύνορο το οποίο κτηνόταν στη γραμμή Μελιτινή, Σεβάστια και Θεμίσκυρα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά μεγάλη η περιοχή που καλύπτει, έτσι, η Καπαδοκία. Μεγάλη σε έκταση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μεγάλη σε έκταση και είναι δύσκολα να οριοθετηθεί. Σήμερα είναι οριοθετημένη, στην αρχαιότητά όμως όχι. Mm-hmm. Αυτό είναι η δυσκολία. Και δεν υπήρχαν και τα τεχνητά μέσα ενδεχομένως τότε, εποχής εκείνης, να οριοθετηθεί με όρους σημερινούς.
0: Mm-hmm. Υπάρχει, μας, έτσι ως περιοχή, έχει κάτι άλλο να μας δείξει, αν θέλετε, εκτός από αυτά που είπαμε στην αρχή, με τα εφαστιακά πετρέματα, τα οροπέδια, mm-hmm, και τα λοιπά, κάποιες ιδιαίτερες μορφολογικές συνθέσεις που έχουμε μέχρι και σήμερα όσον αφορά
1: σήμερα
0: ποταμούς, ή είναι δηλαδή μια έφορη περιοχή, έχει ποτάμια, έχει...
1: Ωραία. Γενικότερα υπάρχει και μια ανομοιογένεια όσον αφορά την βλάστηση και τον χώρο που καλύπτει η περιοχή της Καπαδοκίας. Δηλαδή το δυτικό μέρος της Καπαδοκίας στην αρχαιότητα και ακόμα και σήμερα είναι σχεδόν άδενδρο. Mm-hmm. Ενώ αυτό που βρίσκουμε σε αυθονία είναι το τρεχούμενο νερό από τις οροσειρές του Ταύρου και του Αντίταυρου που συνορεύει, που βρίσκονται εντός της περιοχής εκεί, στις Καπαδοκίας. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά, και αυτό το λόγο της, το γεγονός ότι υπήρχε και οι πηγές εδώ πέρα είναι συγκεκριμένες όσον αφορά τελικά κατά πόσο μπορούσαν να καρποφορήσουν δέντρα στην περιοχή εκείνη και πώς ήταν γόνιμοι, έχουμε και στις πηγές, ότι κάποιοι βλέπουν την Καπαδοκία σαν ένας χώρος με πλούσια βλάστηση και ένας χώρος παράδεισο, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν μια στήραγή. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη γεωμορφολογία της, όσον αφορά πώς περί τα σύνορά της, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε, το δύσκολο είναι να δούμε, έχουμε σήμερα μια εικόνα της Καπαδοκίας όπως τη γνωρίζουμε από φωτογραφίες, από ταξιδιωτικά ενδεχομένως, ταξιδιωτικές προσούρες, ενώ προσπαθούμε να φέρουμε μια εικόνα της Καπαδοκίας της αρχαιότητας. Ωραία, είναι λίγο δύσκολο, υπάρχει δηλαδή μια χρονική απόκληση πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχουν λίγες πηγές και δεν μας δείχνουν πάρα πολλές εικόνες.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ, πάω με τη βοήθειά σας, κύριε Σιδηρόπουλη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας.

0: Στην Καπαδοκία αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, από την προϊστορία μέχρι και τα αρχαία χρόνια. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός. Να συνεχίσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε, από εκεί που σταματήσαμε, να έρθουμε σιγά σιγά να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και τα γεγονότα και τις μαρτυρίες τουλάχιστον που έχουμε στην διάθεσή μας από την προϊστορία και φτάνοντας έτσι αργότερα και στην αρχαιότητα. Τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά την περίοδο αυτή της προϊστορίας?
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε λίγο την προϊστορία, στην αρχαία εποχή. Θα δούμε ότι πρώτος, όπως σας είπα, που μνημονεύει την Καπαδοκία ήταν ο Ηρόδοτος. Οι αναφορές του δείχνουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι Καπαδόκες πρέπει να εγκαταστάθηκαν περίπου στο 1600 π.Χ. Mm-hmm. Που την εποχή εκείνη ήταν το κράτος των Χεταίων με πρωτεύουσα τη Χατούσα. Λοιπόν, και γιατί σήμερα έχουν ευρεθεί τα περισσότερα μνημεία. Τώρα, γενικότερα οι Καπαδόκες της εποχής εκείνης φαίνεται πως είχαν μια στρατιωτική οργάνωση με έναν ανώτατο άρχοντα και άλλους δευτερεύοντες ηγεμόνες. Και μετά την εγκατάσταση στην περιοχή δημιουργούσαν πολλά μικρότερα κράτη με κληρονομικές δυναστείες. Mm-hmm. Με έναν ανώτατο άρχοντα, το βασιλιά, δηλαδή θα λέγαμε ένα κράτος φεουδαρχικό στηριζόμενο στη στρατιωτική αριστοκρατία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσουμε. Οι Καπαδόκες είχαν σχέση με τους Χεταίους?
1: Είχαν σχέση με τους Χεταίους. Οι Χεταίοι έχουν περάσει και από την περιοχή, όπως και οι Φρίγες. Έχουν αναμειχθεί διαφορετικοί πολιτισμοί, κυρίως και αργότερα ενεπλάγησαν μεταξύ τους. Είχαμε αρκετές επιγαμίες και ουσιαστικά δύσκολα διαχειρίζεσαι πλέον το ποια κατηγορία πληθυσμού, ποιον πληθυσμό μπορείς να διακρίνεις εύκολα για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν για τους Καπαδόκες, φαίνεται ότι ήταν ένα έθνος πολεμικό, όχι πολυπληθές, και εδώ όχι πολιτισμένο, και αυτό που έχει σημασία, που σας είπα κιόλας, επειδή το έθνος δεν ήταν την ολότητα του έθνους που γνωρίζουμε σήμερα, μιλάμε για φυλές, μιλάμε για νομαδικούς πληθυσμούς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κατακτητές που πέρασαν από την περιοχή εκείνη να αναμίχθηκαν με τους γηγενείς πληθυσμούς, και να έχουμε και να μην μπορούμε να διακρίνουμε σήμερα τις καθαρές πληθυσμιακές, τα διαφορετικά πληθυσμιακά γνωρίσματα εθνολογικά. Τώρα, στις περιγραφές που έχουμε και από τον Ηρόδοτο όσον αφορά τους πρώτους κατοίκους, σας είπα ότι, κύριε Σπυρόπουλο, ότι η μυθολογία συνδέεται πάρα πολύ με την περιοχή εκείνη. Σκεφτείτε ότι η περιοχή συνδέεται με τον αρχαίο Έλληνα ήρωα Ηρακλή. Και ουσιαστικά
0: με ποιο τρόπο, κύριε Σιδηρόπουλε, δηλαδή τι αναφέρεται σχετικά με τον Ηρακλή?
1: Δηλαδή αναφέρεται ότι η Καπαδοκία πήρε το όνομά της από τον Καπάδοκα, που ήταν ο γιος του Νινίου, του βασιλιά της Ασσυρίας, και ανήκε στη γενιά των Ηρακλειδών, που ήταν απόγονοι του Ηρακλή. Λοιπόν, και έχουμε και μια άλλη μαρτυρία, μια γραπτή μαρτυρία, ότι ο Ηρόδοτος αναφέρει, και όπως και ο Στράβωνας, ότι ο Ηρακλής έπειτα από την αρπαγή του ιερού τρίποδα του Απόλλωνα τιμωρήθηκε από το Θεό να παραμείνει για 3 χρόνια στην υπηρεσία της βασίλισσας της Λιδίας, Ομφάλης. Και εκεί επιδόθηκε και σε αρκετούς άθλους, και ουσιαστικά με την Ομφάλη ο Ηρακλής απέκτησε έναν γιο, τον Αλκαίο, που ήταν ο προπάπους του Νινία. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια άμεση επαφή με την Καπαδοκία και τον πρώτο και τον αυτός που έδωσε ουσιαστικά, που ήταν που έδωσε το όνομα στην περιοχή εκείνη. Τώρα, γενικότερα κατά την προϊστορική εποχή, και αυτά που μας δείχνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα, είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολύ διαφορετικοί λαοί από τα εδάφη, αφήνοντας παράλληλα σημαντικούς πολιτισμούς. Και όπως μου είπατε, με ρωτήσατε στην αρχή, αφετηρία των λαών που πέρασαν, οι πρώτοι λαοί που φαίνεται ότι πέρασαν από την εποχή κατά την προϊστορία ήταν οι Χεταίοι. Λοιπόν, ουσιαστικά επίσης έχουμε φύλλα που περάσαν, ήταν και οι Λούβοι, αργότερα αναμίχθηκαν με τους γηγενείς, προσέφεραν αρκετά στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Κατά το δεύτερο μισό της τρίτης χιλετηρίδας φτάνουν γενικότερα επίσημα μέσα από τις αρχαίες πηγές, φτάνουν οι Χεταίοι, οι οποίοι ήταν ένας λαός για την εποχή εκείνη με βαθύτατη τεχνική γνώση, Λοιπόν, και γιατί εγκαθίστανται στην περιοχή εκείνη? Εγκαθίστανται για να συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια εμπορική και μια καλλιτεχνική άφηση που φαίνεται σήμερα από την αρχαιολογική σκαπάνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι αυτό λοιπόν που προσδίδουν ουσιαστικά, τι μας δείχνουν τα ευρήματα? Επειδή είπατε ότι γιατί ήταν και ένας λαός που είχαν μια έτσι τεχνική, ήταν ανεπτυγμένοι τεχνικά, ας πούμε.
1: Μνημεία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τα μνημεία του 13ου αιώνα π.Χ., οι οποίοι ανάγονται στους Χεταίους. Και μιλάμε ότι έχουμε σπηλιές, έχουμε λοξευμένους τάφους, έχουμε ζητήματα γεωμορφολογία, η οποία έχει καθοριστεί αμυγός από τους Χεταίους στην περιοχή εκείνη. Λοιπόν, και δημιουργούν ουσιαστικά στην περιοχή εκείνη και δημιουργούν υπόγειες πόλεις, υπόγεια τούνελ, δημιουργούν δηλαδή πολιτισμό. Δημιουργούν πολιτισμό και σκοπός να δημιουργήσουν μια ισχυρή αυτοκρατορία, με πρωτεύουσα τη Χετούσα και ως ορμητήριο ή ως κομβικό σημείο την περιοχή της Καπαδοκίας. Λοιπόν, τώρα, μετά τους Χεταίους αναφορές έχουμε στους Φρίγες, όπως είπαμε. Ένας λαός ο οποίος ήταν ένας λαός αμυγός γεωργικός, ήταν ένας λαός που ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το εμπόριο. Οι Φρίγες εγκαταστάθηκαν στην Καπαδοκία λόγω της παρακμής των Χεταίων, της χετιτικής αυτοκρατορίας, και έτσι βρήκαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή τους. Φρίγες γενικότερα, οι οποίοι έχουμε αναφορά και από τα ομηρικά χρόνια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το κέντρο δράσης τους, ήταν η ομώνυμη χώρα η Φρυγία, που βρισκόταν στα βορειοδυτικά της Μικρασίας, και η περιοχή της Καπαδοκίας επηρεάστηκε σημαντικά από το φρυγικό πολιτισμό, αφού Φρύγες, θα το πούμε σήμερα εθνολογικά, Φρύγες και Σύριοι Καπαδόκες μαζί αποτέλεσαν αυτό που ονομάζουμε σήμερα καπαδοκικό έθνος της αρχαιότητας.
0: Έχουμε μια μίξη δηλαδή, έτσι.
1: Μια μίξη, ναι. Μια μίξη, και σας είπα ότι είναι δύσκολο να βγάλεις τα αμυγώς φρυγικά ή χετικικά, να πούμε έτσι, χαρακτηριστικά.
0: Έχουν ενδιαφέρον και αυτές οι αναφορές του Ομήρου, νομίζω, κύριε Σιδηρόπουλε, ναι.
1: Είναι οι αναφορές του Ομήρου, και πάνω στις αναφορές του Ομήρου σας είπα ότι εξ αρχής, κύριε Σπυρόπουλε, ότι βασίστηκε ο Στράβωνας, ο οποίος θεωρούσε τον Όμηρο αυθεντία και έβαλε σκοπό της ζωής του να ανακαλύψει και να ουσιαστικά επιβεβαιώσει, γιατί όχι να αποδομήσει, γιατί σκοπός του ήταν, θεωρούσε τον Όμηρο αυθεντία, να επιβεβαιώσει όλες αυτές τις αναφορές του Ομήρου στα βιβλία του. Λοιπόν, συνεχίζουμε για την ιστορία. Στην ιστορία κάποια χαρακτηριστικά έχουμε, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, στα μέσα του 7ου αιώνα, έτσι επιγραμματικά, περίπου στα 880 π.Χ. έχουμε αναφορές και στους Ασσύριους. Λοιπόν, οι οποίοι προέρχονται, η ονομαδοσία τους έρχεται από τη λέξη Ασούρ, που σημαίνει θεός του ουρανού. Γενικότερα καταλαμβάνουν την περιοχή από τους Φρύγες. Εν αντιθέσει με τους Φρύγες, οι Ασσύριοι που καταλαμβάνουν την περιοχή της Καπαδοκίας αποτελούν έναν δυναμικό λαό που κατοικούσε αρχικά στη Μεσοποταμία και μετά εξαπλώθηκε στη Μικρασία. Στα χρόνια της κυριαρχίας των Ασσυρίων η Καπαδοκία γνωρίζει οικονομική εμπορική άνθηση, και αυτοί συνδέονται μυθολογικά με τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε μια συνέχεια εδώ πέρα, μια μυθολογική συνέχεια, μπορούμε να πούμε, των λαών που κατακτούν.
0: Βλέπουμε πώς η μυθολογία συνδέεται με την ιστορία, έτσι, σιγά σιγά.
1: Βεβαίως.
0: Μέσα από όσα μας λέτε, κύριε Σιδηρόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε σε λίγο εδώ περισσότερα, να συνεχίσουμε αυτή την αναδρομή μας στο χρόνο, στην περιοχή της Καπαδοκίας, ήδη από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τα αρχαία χρόνια, μέχρι και την αρχαιότητα. Θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας, κύριε Σιδηρόπουλε, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αναφερόμαστε στην Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Είχαμε μείνει στους Ασσύριους, έχουμε αναφορές έτσι, για αυτούς περίπου το 880 π.Χ., οι οποίοι καταλαμβάνουν την Καπαδοκία, κύριε Σιδηρόπουλε, όπως μας λέγατε προηγουμένως. Τι είναι, αν θέλετε, ίσως το καινούριο που φέρνουν οι Ασσύριοι στην περιοχή της Καπαδοκίας?
1: Το
0: χαρακτηριστικό τους, ναι.
1: Το καινούριο είναι η ενασχόληση με το εμπόριο και μια άλλη οπτική από τη γεωργική κουλτούρα των προηγούμενων κυρίως λαών. Να βλέπουμε εδώ πέρα ότι αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει, σας είπα εξ αρχής, με τους Χεταίους και με τους Φρίγες, και ήταν μια περιοχή η οποία είχε κατοικηθεί από μέσα σε εισαγωγικά απολύτης τους, έτσι, βάρβαρους λαούς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και τώρα σιγά σιγά πλησιάζουμε που μπαίνουν και οι Έλληνες μέσα στον χώρο αυτό, και θα δούμε μετέπειτα, αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται και το πολιτισμικό αλλά και το πολιτικό και το οικονομικό ζήτημα της περιοχής εκείνης. Δηλαδή αρχίζουμε σιγά σιγά, οδεύουμε προς τον πολιτισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, κατεβαίνοντας λοιπόν, ξετηρίγοντας σε συνέχεια το κουβάρι της ιστορίας της περιοχής, μέσα 7ο αιώνα π.Χ., Έλληνες κάτοικοι δηλαδή του ελληνικού χώρου, ξεκινούν να δημιουργούν αποικίες σε όλη τη Μικρά Ασία, και δεν ξεφεύγει και η Καπαδοκία από τις αποικίες των Ελλήνων. Δεν λείπει λοιπόν από την πολιτισμική επέκταση, και ουσιαστικά η Καπαδοκία γίνεται γρήγορα και ένας ιδιαίτερος χώρος γραμμάτων και τεχνών.
0: Mm-hmm. Και ποιοι είναι οι πρώτοι άποικοι εκεί οι Έλληνες, στην περιοχή της Καπαδοκίας τουλάχιστον?
1: Φύλλα έχουμε, ναι. Φύλλα αναφορές δεν έχουμε, τους έχουμε ως Έλληνες στην Καπαδοκία. Εκείνα δηλαδή πηγή ήταν κάποιοι Έλληνες, άποικοι δεν έχουμε αναφορές αν ήταν πιο συγκεκριμένο φύλλο, ήταν από το Στράβωνα. Mm-hmm. Και από τους και φιλοσόφους, και ο Αριστοτέλης έχει μιλήσει για την περιοχή εκείνη. Μιλάμε ότι έρχεται, αυτό που φαίνεται είναι η δυναμική που φέρνει ένας ελληνικός πολιτισμός στην περιοχή εκείνη, που έρχεται να πολιτήσει την περιοχή. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν βέβαια, στην ανάδειξη ενός ιδιαίτερου χώρου γραμμάτων, συμβάλλει ουσιαστικά και η μετέπειτα αποδοχή του ελληνικού στοιχείου από τους Πέρσες βασιλείς. Mm-hmm. Ακολουθώντας μετά, βλέποντας αφού αρχίζουν καταφτάνουν τα πρώτα φύλλα, που εμπλέκονται με την Ιωνία, δηλαδή όλη τη Μικρά Ασία, ας πούμε, ουσιαστικά τα δωρικά φύλλα, ακολουθεί η βασιλεία του Κρήσου, η οποία και η Καπαδοκία αποτελεί μέρος ενός πλέον λιδικού κράτους, που ουσιαστικά διατελεί υποκαθεστώς φεουδαρχικής αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Και η Λίδη, μετά δηλαδή από τους επίσημα από τους Ασσύριους, πάμε, η Λίδη είναι ένας λαός που ζει με πολυτέλεια, είναι ένας λαός ο οποίος αρχίζει να έχει τεχνικές γνώσεις και αρχίζει να εκμεταλλεύεται τον ορυκτό πλούτο της περιοχής εκείνης. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά τους Λίδους η Καπαδοκία υποτάσσεται στους Μίδους.
0: Στους Πέρσες δηλαδή.
1: Έχουμε... Ναι, σιγά σιγά στους Πέρσες. Καταφέρει ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια ολόκληρη αυτοκρατορία νικώντας τους Ασσυρίους. Ένας ημίδι, ο μυδικός λαός, ο μυδικός πληθυσμός, ο μυδικό έθνος, αποτελεί έναν ισχυρό λαό που αγαπούσε την τέχνη και τη διακόσμηση. Και μετά αυτό γίνεται γύρω στα 650, η Μίδη, μετά 100 χρόνια μετά, γύρω στο 550, η Καπαδοκία βρέθηκε επίσημα υπό περσική κατοχή. Ο βασιλιάς των Περσών, ο Κύρος, έχουμε αναφορές ότι νικά τον βασιλιά της Λιδίας Κρήσο και ενσωματώνει το κράτος του και τους Μίδους, και η Περσία αναδεικνύεται μια ισχυρότατη αυτοκρατορία. Mm-hmm. με διοικητική οργάνωση, με διαίρεση στις ατραπίες που γνωρίζουμε, στις δυτικές περιφέρειες, και Γενικότερα η Καπαδοκία, επειδή έχει, στην Καπαδοκία υπάρχουν, διορίζονται σατράπες, χώροι άρχοντες, αυτό δίνει μια όθηση και μια ισχυροποίηση στην περιοχή.
0: Με ποιο τρόπο, δηλαδή, ναι, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό και τι σημαίνει, δηλαδή πώς το βλέπουμε?
1: Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει δηλαδή η περιοχή της Καπαδοκίας με τον δικό της τοποτηρητή, διοικητή, σατράπη να αποτελεί, να δημιουργεί μια οργανωτική δομή και σε κομμάτια διοικητικά και σε κομμάτια οικονομικά και ουσιαστικά να δημιουργεί, να κλείνει τα σύνορά της, να μην αποτελεί μια περιοχή που απλά είναι μια τεράστια περιοχή χωρίς φυσικά, με φυσικά σύνορα αλλά ουσιαστικά χωρίς εθνολογικά σύνορα, με μια περιοχή η οποία πλέον ξεκινάει να έχει αρχή, μέση και τέλος και να έχει μια οργάνωση.
0: Είναι και μια περίκλειστη περιοχή, γιατί είναι σε ένα σημείο έτσι της της Ασίας που είναι πολύ ιδιαίτερο, έτσι, το είπαμε και εξ αρχής, είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση. Αυτό τη διευκολύνει δηλαδή για την ανάπτυξή της?
1: Ανάλογα την εποχή πάλι που μιλάμε, δηλαδή με τις ατραπίες και δυτική οργάνωση των Περσών αρχίζει να γίνεται μια περίκλειστη περιοχή. Ενώ πριν δεν είχαμε, σας είπα εξ αρχής κύριε Σπυρόπουλο, ότι τα σύνορά της ήταν απλά ακαθόριστα. Οι αναφορές δηλαδή είχαμε μια τεράστια περιοχή που έχει κάποια φυσικά σύνορα και το οποίο όμως εκτείνεται σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Ουσιαστικά δηλαδή η οργάνωση αυτή με τις ατραπίες της δίνει μια ταυτότητα.
0: Και αποτελεί πλέον μέρος έτσι της Περσικής Αυτοκρατορίας.
1: Της Περσικής Αυτοκρατορίας, βέβαια. Ωραία. Συνεχίζουμε με τους Πέρσες, θα ακολουθήσουμε λίγο, θα ακουμπήσουμε τα Αλεξανδρινά, τα ελληνιστικά χρόνια, τα οποία στην εποχή, κατά τα Αλεξανδρινά και ελληνιστικά χρόνια, σημειώνονται σημαντικές αλλαγές τόσο σε διοικητικό τομέα όσο και γενικότερα στην ανάπτυξη ελληνικής γραμματείας στην περιοχή εκείνη. Είναι σημείο αναφορά στο γεγονός ότι το 333 από μαρτυρία ο Αλέξανδρος περνάει στα πλαίσια της εκστρατείας του, περνάει από την Καπαδοκία χωρίς όμως να την καταστρέψει, παρόλο που τηρούσε υποπερσική κατοχή και εκείνος βρισκόταν σε πόλεμο με τους Πέρσες. Και γιατί, αναρωτιέται κάτι, γιατί και αν βάλουμε, προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την ψυχοσύνθεση, την κουλτούρα, την οτροπία, το μεγαλείο του Αλεξάνδρου, νομίζουμε ότι το γεγονός ότι δεν την ακουμπά στηρίζεται στους θρύλους περιερώτητας της Καπαδοκικής γης. Λοιπόν, και το μόνο που κάνει είναι να αλλάξει τον τοποτηρητή. Δηλαδή να αλλάξει ένα σαντράπι της Καπαδοκίας που ουσιαστικά βάζει κάποιον οικείο.
0: Την κατακτά όμως, έτσι δεν είναι? Θέλω να
1: την
0: πω,
1: κατακτά, πλέον είναι... την κατακτά, ναι. Την κατακτά όχι πολεμικά, την κατακτά περισσότερο να πούμε το κατακτά πνευματικά. Είναι αυτό. Ήταν το μεγαλύτερο Αλεξάνδρου, ο οποίος δεν κατακτά μια γη, αλλά ουσιαστικά η λέξη κατακτώ για τον Αλέξανδρο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ υποκειμενικό. Κατακτά ή μεταλαμπαδεύει, κάτι διαφορετικό. Εδώ έχουμε μια ένσταση και είναι και το μεγαλύτερο Αλεξάνδρου που κατάφερε τελικά να εκπολιτήσει και να ακολουθήσει μια πολιτισμική διπλωματία.
0: Πώς αλλάζουν τα πράγματα έτσι για την περιοχή στην εποχή του Αλεξάνδρου? Έχουμε άλλη οργάνωση, έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερα στοιχεία, μαρτυρίες που μπορούμε να πούμε σχετικά με την οικονομία, την ανάπτυξη της περιοχής, την κοινωνία?
1: Μαρτυρίες έχουμε όσον αφορά την προσπάθεια εσωτερήκευσης μιας κοινής ελληνιστικής γλώσσας. Στα πλαίσια όμως χωρίς να αλλοιωθεί η πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής εκείνης. Δηλαδή προσπάθησε να βάλει με την αλλαγή και τους σατράπη που προσπάθησε να ελέγξει ουσιαστικά την περιοχή εκείνη και οργανωτικά και διοικητικά και οικονομικά. Ο Αλέξανδρος ήθελε να δημιουργήσει στην αυτοκρατορία του και σε αυτούς που κατακτούσε το αίσθημα του ανήκειν. Του ανήκειν όχι σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι οικείο, σε κάτι ενιαίο. Ουσιαστικά δηλαδή σκοπός ήταν η δημιουργία μιας κοινής συνοχής, μιας κοινής ταυτότητας στα πλαίσια και με την έννοια της ταυτότητας της εποχής εκείνης.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο έτσι μουσικό μας διάλειμμα σήμερα. Στην συνομιλία μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Βασίλη Σιδηρόπουλο, ο οποίος είναι ιστορικός, και επανερχόμαστε, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, αμέσως μετά.

0: Είναι κοντά μας ο ιστορικός, ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος. Μιλάμε για την Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια. Να συνεχίσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε. Μας μιλούσατε για τον Μέγα Αλέξανδρο προηγουμένως, ο οποίος κατακτά ουσιαστικά την Καπαδοκία, την περιοχή αυτή. Ποια είναι η επόμενη στάση μας?
1: Λοιπόν, καταρχάς να κλείσουμε το κεφάλαιο του Αλεξάνδρου. Το σημαντικό, σας είπα κύριε Σπυρόπουλο, ότι θέλει να κρατήσει την ταυτότητα της περιοχής εκείνη, να σωματώσει, να εσωτερικεύσουν οι κάτοικοι και οι λαοί της περιοχής εκείνη τα στοιχεία που θέλει ο ίδιος να δώσει στην ταυτότητα της αυτοκρατορίας της, χωρίς να αλλοιώσει το εθιμοτυπικό στοιχείο. Διατηρεί την αυτονομία και το μεγαλείο του Αλεξάνδρου και η στρατηγική του Αλεξάνδρου έρχεται μετά τον Αλέξανδρο. Ο θάρρος Αλεξάνδρου, οι επίγονοι αρχίζουν να μάχονται για την διανομή των εδαφών και η Καπαδοκία χάνει ουσιαστικά την κοινωνική συνοχή αυτή που προσπαθούσε να δημιουργήσει ο Αλέξανδρος. Αφού διαιρούνται σε βασίλεια και ουσιαστικά και ίδια ακόμα και μέσα στις διαμάχες των επιγόνων, η Καπαδοκία διαιρείται, διχοτομείται ανάμεσα στο Λυσίμαχο και στο Σέλευκο, και έτσι έχουμε την εποχή εκείνη τη Μεγάλη Καπαδοκία που ήταν προς το μέρος ορωσιάς του Ταύρου και την Ποντική Καπαδοκία προς το μέρος του Πόντου, με ό,τι συνεπάγεται μια διαίρεση μιας περιοχής. Τώρα κατεβαίνοντας προς τα, περνώντας τα χρόνια, ακολουθεί η Ρωμαϊκή εποχή. Πολύ γρήγορα θα πούμε ότι η Καπαδοκία κατά τη Ρωμαϊκή εποχή διατήρησε την πολιτισμική υπεροχή, αλλά υπήρξε μια διαφοροποίηση γενικότερα ως προς το θρησκευτικό λατρευτικό της προσανατολισμό. Δηλαδή, ενώ μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή οι Καπαδόκες είχαν μια πολυθεϊστική θρησκεία, πίστευαν δηλαδή, άλλοι πίστευαν στους Ολύμπιους θεούς, άλλοι πίστευαν στους Φρυγικούς θεούς, άλλοι στους Ιρανικούς θεούς, με την εμφάνιση του χριστιανισμού εστενίζονται σταδιακά το μονοθεϊσμό και ασπάζονται ουσιαστικά τη χριστιανική διδασκαλία. Και συνεχίζουμε μετά στον... Ο χριστιανισμός θέτει τα δικά του όρια, θέτει μια διαφορετική ταυτότητα και στα βυζαντινά χρόνια, που νομίζω κάποιος συνάδελφος θα ακολουθήσει μετά, αλλάζει η Καπαδοκία μια σελίδα ουσιαστικά και συνδέεται άμεσα με αυτό που ονομάζουμε σήμερα την Καπαδοκία ως την κοιτίδα του χριστιανισμού.
0: Μάλιστα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 12 λεπτά να αναφερθούμε έτσι, στην περιοχή της Καπαδοκίας. Την βλέπουμε σήμερα στην πρώτη μας αναφορά από την περίοδο της προϊστορίας έτσι, μέχρι και την αρχαιότητα. Κάναμε κάποιες πολύ μικρές αναφορές όσον αφορά την Ρωμαϊκή περίοδο και τα Βυζαντινά χρόνια. Αναφερθήκαμε βεβαίως και νωρίτερα και στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στα ελληνιστικά χρόνια. Τι άλλο έτσι μπορούμε να προσθέσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε αναφορές γενικότερα για την οικονομία της περιοχής διαχρονικά. Οι οποίες αναφορές έχουμε λιγοστές και πολλές φορές συχνά αντιφατικές πληροφορίες μας δίνουν οι πηγές, που δεν μας επιτρέπουν τη δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για την αγροτική παραγωγή στην Καπαδοκία. Δηλαδή, συγκεκριμένα πηγές αναφέρουν, και μεταγενέστερες πηγές ρωμαϊκές, ο Κικέρων, παραδείγματος χάρη, αποκαλεί την περιοχή έρημο, ενώ άλλες πηγές παραδίδουν ότι είναι γόνιμη και πλούσια σε καρπούς.
0: Μπορεί κάποια τμήματά της να ήταν έτσι γόνιμα, κάποια άλλα όχι προφανώς, έτσι.
1: Ναι, και σχετίζεται τώρα με οι περιηγητές της εποχής και οι γεωγράφοι, οι γεωγράφοι από ποια πλευρά πέρασαν της Καπαδοκίας και ποια πλευρά γνώριζαν της Καπαδοκίας, έχοντας μη καθορισμένα ουσιαστικά σύνορα. Δηλαδή, γνωρίζουμε, ας πούμε, ο Στράβωνος ότι ξεκινούσε πάντα τα ταξίδια του, την περιήγησή του από τη θάλασσα προς την Ηπειρωτική χώρα. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Δηλαδή, σχετίζεται η οπτική του κάθε συντάκτη μιας πηγής, σχετίζεται και με το ταξίδι που έκανε και από πού ξεκίνησε και μέχρι πού βρέθηκε.
0: Αυτό πώς μπορεί να τον επηρεάζει, τον γεωγράφο το συγκεκριμένο, και τις πληροφορίες που καταγράφει, έτσι?
1: Πώς τον επηρεάζει? Ναι. Θεωρώ ότι κάθε γεωγράφος, κάθε περιηγητής, και κυρίως ο Στράβωνος, που έχουν τις περισσότερες πληροφορίες, για να επισκεφτεί μια περιοχή την έχει μελετήσει εκ προημίου. Δηλαδή πατάει σε μέρη, προσπαθεί να πατήσει σε μέρη οι οποίοι έχουν ξανααναφερθεί. έχουν αναφερθεί από προγενέστερούς του. Σκοπός είναι να επιβεβαιώσει την οπτική των πρωτογενέστερων του. Και αυτό ουσιαστικά ένας άνθρωπος, δηλαδή υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο του ταξιδιού. Δηλαδή το κατά πού πας, τι θέλεις να δεις, πολλές φορές έγκυται και στην ξεκαθαρά υποκειμενική οπτική του ταξιδευτή, του.

0: ή ο Κικέρα να βλέπει μια περιοχή ως έφορη ή ως καρποφόρα κάποιος άλλος. Λοιπόν, γενικότερα όμως, και γιατί το κλίμα μιας περιοχής είναι ίδιο μέσα σε γενικές γραμμές και στην αρχαιότητα αλλά και σήμερα, γενικότερα η περιοχή διαπνέεται από ένα επιρωτικό κλίμα, το οποίο δεν ευνοούσε λογικά τις καλλιέργειες οποροφόρων δέντρων, ούτε τις αμπολοκαλλιέργειες, ούτε την ελαιοπαραγωγή. Λοιπόν, και γι' αυτό, για παράδειγμα χάρη που είπαμε για τις αναφορές στις πηγές, ο Στράβων αναφέρει ότι η Μελιτινή ήταν η μόνη περιοχή της Καπαδοκίας όπου υπήρχαν καλλιεργημένα δέντρα, μεταξύ των οποίων και οι ελιές, το κρασί που παραγόταν εκεί, ο λεγόμενος Μοναρίτης Ίνος. Η μοναδική περιοχή, έτσι.
1: Μάλιστα. Μια συγκεκριμένη περιοχή. Η Μελιτινή είναι πόλη της Καπαδοκίας.
0: Είναι περιοχή, είναι πόλη, ναι.
1: Ήδη λοιπόν από την αρχαιότητα τη βλέπουμε να εμφανίζεται.
0: Εμφανίζονται κάποιες πόλεις. Σιγά σιγά δηλαδή μετά τον 5ο αιώνα αρχίζονται συγκεκριμένα οργανωμένες πόλεις. Και εδώ πέρα η οργάνωση των πόλεων σχετίζεται και με τη φιλοσοφία των λαών και με την οργανωτική δομή των λαών και ουσιαστικά τον πολιτισμό των λαών.
1: Εκτός από τη Μελιτινή, ποιες άλλες πόλεις έτσι από τον 5ο αιώνα και μετά οργανώνονται σιγά σιγά και έχουμε μαρτυρίες για αυτές, κύριε Σιδηρόπουλε?
0: Μαρτυρίες έχουμε πόλεις άλλες. Άλλες πόλεις, να σκεφτούμε τώρα. Μελιτινή έχουμε περιοχές είναι περιοχές οι οποίες πόλεις κοντά στο Πόντο σήμερα εμφανίζονται. Υπάρχει μια πόλη η οποία συνδέθηκε με τον Σατράπη Σαβίκτα. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες γενικότερα ακόμα και η ονομασία των πόλεων διαφοροποιείται. Δηλαδή και ακόμα η λέξη Μελιτινή, η πόλη Μελιτινής δεν ήταν η ίδια, η ονομασία δεν ήταν η ίδια στην αρχαιότητα. Είναι οι ανασκαφές δημιούργησαν, σύγχρονες ανασκαφές δημιούργησαν την πόλη αυτή και το όνομά της.
1: Ήθελα να σας...
0: αφορά τώρα κάτι την οικονομία, να συνεχίσουμε λίγο όσον αφορά την οικονομία. Εκτός από το... Είπαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην καλλιέργεια οποροφόρων δέντρων, όπως αναφέρει ο Στράβωνας. Η ιδιαίτερη όμως ανάπτυξη γνωρίζει καλλιέργεια δημητριακών και κυρίως το σιτάρι. Σημείο κατά τεθέν και οικονομικός άξονας της Καπαδοκίας ήταν τα καπαδοκικά αρτοποιήματα. Γιατί θεωρούνται και νομίζω ακόμα θεωρούνται οι Καπαδόκες ως οι καλύτεροι αρτοποιοί. Υπάρχει ο φημισμένος καπαδοκικός άρτος, ένα είδος πολυτέλειας που παρασκευάζεται από λάδι γάλα και γενικότερα είναι ιδιαίτερος άλμυρος. Αυτό λοιπόν και αφορά την ανάπτυξη του σιταριού, η ανάπτυξη του σιταριού σχετίζεται και με ένα κλίμα ο οποίος έχει πολλές εναλλαγές ξηρασίας και ψύχους. Πολλές φορές κατέστρεφε τις καλλιέργειες και γι' αυτό βλέπανε κάποιοι γεωγράφοι, κάποιοι περιηγητές, βλέπανε ξηραμένα εδάφη και αυτό συνεχώς δημιουργούσε οικονομικούς τριγμούς και κοινωνικά προβλήματα, όπως και ένα φαινόμενο της εποχής εκείνης, έχει καταγραφεί πείνα. Η πείνα λόγω μιας κακιάς κοσοδιάς και λόγω ξηρασίας. Λοιπόν, ακολουθεί μετά η κτηνοτροφία που είναι πάλι συνδεδεμένη με την περιοχή. Και όπως και είπαμε, ξεκινήσαμε και τον λόγο μας ότι το όνομα Καπαδοκία προέρχεται και θεωρείται και η χώρα των αλόγων, έτσι. Και η Καπαδοκία έχει μεγάλη παράδοση στην εκτροφή κυρίως ύπων. Και εισάγονται ενδεχομένως και εξάγονται και σε άλλες περιοχές.
1: Τα μνημεία που έτσι έχουν απομείνει και αν θέλετε έχουν έρθει στο φως πλέον μετά από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν γίνει στην περιοχή, τι είναι αυτό που μας δείχνουν για αυτή την περίοδο, αν θέλετε, από την προϊστορία μέχρι και την αρχαιότητα στην οποία αναφερόμαστε σήμερα?
0: Τα μνημεία έχουν, η Καπαδοκία έχει μια ιδιομορφία, όχι μόνο στον έδαφος της, όσον αφορά και την κατασκευή των πόλεων της. Δηλαδή έχουν έρθει στην Καπαδοκία, είναι γεμάτη Καπαδοκία με υπόσκαφους οικισμούς. Υπόσκαφοι χώροι ουσιαστικά που σε αυτή ανήκουν.

0: έχουν φυσικές σπηλιές, ανθρωπογενείς σπηλιές, κάποιες φυσικές σπηλιές που τροποποιημένες από τον άνθρωπο, ανθρώπινες κοιλότητες λαξευμένες από τον άνθρωπο. Και επίσης, κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. χτίστηκαν από τους Φρύγες υπόγειες πόλεις στην Καπαδοκία, οι οποίοι δημιούργησαν τις κατοικίες κάβοντας, λέει, το μαλακό ηφαιστιακό βράχο της περιοχής, και σήμερα στην Καπαδοκία έχουν βρεθεί περίπου 200 τέτοιες πόλεις. Τώρα, γιατί χτίζανε υπόγειες πόλεις? Η ιδέα πίσω από τις υπόγειες πόλεις ήταν ότι οι κάτοικοι πρέπει να προστατευτούν από μια ξένη εισβολή και θα μπορούσαν ουσιαστικά μέσα εκεί να ζήσουν χιλιάδες άνθρωποι με ασφάλεια και μυστικότητα. Και αυτό νομίζω μαρτυρά και την φυσιογνωμία της περιοχής ιστορικά, της περιοχής αυτής, η οποία έχουν περάσει πολύ διαφορετικοί λαοί, έχει κατακτηθεί πολλές φορές και έχει δημιουργηθεί μια, η έννοια της, έχει δημιουργηθεί μια ανασφάλεια στους κατοίκους. Mm-hmm. Και πρέπει δηλαδή να, ουσιαστικά να σώσουν τον εαυτό τους.
1: Μάλιστα. Αυτές οι πόλεις, οι υπόσκαφες ήταν οργανωμένες, δηλαδή τι είναι αυτό που μας δείχνουν τα ευρήματα σήμερα? Ήταν καλά οργανωμένες δηλαδή?
0: Ήταν οργανωμένες πόλεις, εκκρατάνε ακόμα και τη δομή τους ακόμα και σήμερα, και ήταν πόλεις οι οποίοι είχαν συγκεκριμένα οι υπόσκαφοι οικισμοί αυτοί είχαν οργάνωση διοικητική. Δηλαδή μέσα υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα πόλης, το οποίο είπαμε, όπως σας είπα, ότι δημιουργήθηκε λόγω ασφάλειας και λόγω και έχοντας δώσει ουσιαστικά και την αφορμή και το αίτιο η γεωμορφολογία του εδάφους. Συν το γεγονός ότι η περιοχή αυτή έχει κατακτηθεί πολλές φορές και έπρεπε να δημιουργηθεί το αίσθημα της ασφάλειας. Και σε συνδυασμό με την ιερότητα της περιοχής αυτής, με το ενεργειακό πεδίο που αποπνέει θεωρητικά, δημιουργεί σε μια μυσταγωγική κατάσταση. Μάλιστα. Και δημιουργεί ακόμα ενδεχομένως για κάποιον που επισκέπτεται σήμερα.
1: Ολοκληρώνοντας, έτσι έχουμε περίπου 1-1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Τι είναι αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε από τη συνομιλία μας σήμερα, κύριε Σιδηρόπουλε, να κρατήσουν και οι ακροατές μας, έτσι?
0: Να κρατήσουμε, καταρχάς είναι ευχάριστο γεγονός να μιλάμε για μια περιοχή, για να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε μια περιοχή η οποία έχει πλούσια ιστορία αλλά κοίταται μακρά σε σχέση με εμάς σήμερα. Δηλαδή είναι πολύ ιστορικά, είναι απομονωμένη, είναι πολύ μακριά. Και σήμερα απλά βλέπουμε το μεγαλείο της και το ενδυλιακό τοπίο, και είναι ωραίο να ξεκινήσουμε να αναζητούμε το γιατί δημιουργήθηκε αυτό το μεγαλείο. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα στην ιστορία, να ξεδιαλύνουμε, να ανοίξουμε τον χρονοτούλαπο της ιστορίας τους. Κρατάμε το γεγονός ότι είναι μια περιοχή η οποία συμπλέκει, σας είπα, εξ αρχής το μύθο με την ιστορία. Πολλές φορές οι πηγές και αυτά που έχουμε ως αναφορές και θεωρητικά ιστορικά στοιχεία δεν ξέρουμε κατά πόσο βασίζονται στην ιστορία, απλά είναι μυθοπλασίες. Ο μύθος μας προκαλεί πολλές φορές και μας μαγεύει και μας προκαλεί να αναζητήσουμε και άλλες τέτοιες διαφορετικές ενδεχομένως οπτικές, διαφορετική να αναζητήσουμε το χθες και μας αρέσει μέσα από το μύθο. Mm-hmm. Είναι ωραίο, κρατάμε επίσης το γεγονός ότι αρχίζει σιγά σιγά μετά τον Αλέξανδρο και μετά τον 5ο αιώνα κυρίως να αρχίζει η περιοχή να αποκτά μια ταυτότητα. Ο Αλέξανδρος έρχεται να της προσδώσει αυτονομία, κάτι πολύ σημαντικό, σε μια περιοχή η οποία συνεχώς δεν είχε την αυτονομία της. Ήταν ένας απλά γεωγραφικός χώρος χωρίς σύνορα. Ο Αλέξανδρος σέβεται την περιοχή εκείνη, γιατί τη σέβεται λόγω της ιερότητάς του, αλλά της προσδίδει αυτονομία, τη βάζει στις ράγες της εξέλιξης.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά οι λαοί που έρχονται σιγά σιγά να προσδώσουν ένα νέο στοιχείο και να δημιουργηθεί αυτή η πολυπρισματική, πολυσχηδή σήμερα καταδοχία που αποπνέει ένα άρωμα διαφορετικής κουλτούρας, πολλαπλών και διαφορετικών πολιτισμών.
1: Κύριε Σιδηρόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε θερμά όμως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ, χαίρετε.
1: τον ιστορικό κύριο Βασίλη Σιδηρόπουλο συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με θέμα η Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Ιωνία, την Καπαδοκία και τον Πόντο, με αφορμή τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, σε ισχύ το σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Έρευνα για συμμετοχή 30 ακόμη προσώπων στο κύκλωμα στις πολεοδομίες. Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ παλαιών και νέων συντάξεων σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Ήλιος. Δωρεάν πρόσβαση στους νέους στα μέσα μαζικής μεταφοράς ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εγκαίνια για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Φιλορωσικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης καταθέτει αίτηση ακύρωσης των εκλογών στην Αρμενία. Το Ιράν διαψεύδει ξανά τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για συμφωνία και δεν υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές του. Άστατος αύριο ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό καλλιδοσκόπιο. Μια μουσική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Επιμελείται και παρουσιάζει ο καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής και πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος σήμερα για τον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Αγαπητοί μας φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αφήνοντας τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο στον αριθμό 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Την 11η Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία τίμησε τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ρώσου, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του Ιατρού και Θαυματουργού. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο μεγάλο αυτό Άγιο και Ιατρό Χειρουργό. Κατά τη διάρκεια της θα ακούσουμε ύμνους από την ασματική του ακολουθία, την οποία έγραψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Άγιος Λουκάς ο Ρώσος, ο Ιατρός, ένας σύγχρονος Άγιος, είναι παγκοσμίως πλέον γνωστός για τα θαύματα τα οποία μέχρι σήμερα γίνονται, καθώς και για τη μεγάλη του και καθοριστική, θα έλεγα, σε πολλούς ιατρικούς τομείς προσφορά, με ιδιαίτερα αξιόλογες επιστημονικές, ιατρικές και ειδικά χειρουργικές μελέτες. Στην Ελλάδα μας, το ότι έγινε γνωστός ο Άγιος Λουκάς και το έργο του στο λαό μας, ο οποίος άρχισε να πιστεύει σε αυτόν, κατά κύριο λόγο οφείλεται στον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Νεκτάριο Αντωνόπουλο, ο οποίος ασχολήθηκε με ιδιαίτερη αφοσίωση στην προβολή και διάδοση της πολυτάραχης ζωής του Αγίου Λουκά του Ρώσου, των ιατρικών του συγγραμμάτων και των θαυμάτων του, συγκεντρώνοντας μοναδικά στοιχεία και υλικό για το σκοπό αυτό. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε τη μεγάλη χαρά στη σημερινή μας εκπομπή να βρίσκεται κοντά μας ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατέρας Νεκτάριος Αντωνόπουλος, τον οποίο και ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας που δέχθηκε την πρόσκλησή μου ώστε ο ίδιος να μιλήσει για τον Άγιο. Πατέρα Νεκτάριε, σας καλωσορίζουμε στο Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Πακέρκο.
0: Μεγάλη μας χαρά. Αγαπητοί φίλοι, ο πατέρας Νεκτάριος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1952 και είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1987 ζει στην Ιερά Μονή Σαγματά και χειροτονήθηκε διάκονος το 1976 και πρεσβύτερος το 1983. Το 1991 εξελέγει ηγούμενος στην εν λόγω Ιερά Μονή. Παράλληλα διακονεί στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας ως ιεροκήρυκας και ως υπεύθυνος του τομέα νεότητος, έχοντας με τη γνωστή σε όλους δραστηριότητα και ενεργητικότητα που τον διακρίνει ένα αξιολογότατο και πολυδιάστατο έργο στην Εκκλησία σε πάρα πολλούς τομείς, καθώς και σε ένα πολύ αξιόλογο συγγραφικό έργο που προσεγγίζει τον απλό αναγνώστη με τον μοναδικό εκείνο τρόπο που χαρακτηρίζει τον πατέρα Νεκτάριο. Πατέρα Νεκτάριε, ο βίος του Αγίου Λουκά, όπως γράφεται και στα βιβλία σας, ήταν ιδιαίτερα πολυτάραχος και δύσκολος. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για το ποιος ήταν ο Άγιος, τη ζωή του, την εποχή που έζησε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, για το έργο του και για τα θαύματά του. Ο λόγος ανήκει σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ, έτσι και πάλι, για την πρόσκληση. Μάλλον θα πρέπει να κάνουμε ένα διάγραμμα της πορείας του και της ζωής του. Βέβαια, οι περισσότεροι άνθρωποι τον γνωρίζουν, αλλά τουλάχιστον να το ακούσουν και οι άνθρωποι που πρώτη φορά ακούνε για τον Άγιο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Άγιος Λουκάς, θα έλεγα, είναι ένα δώρο του Θεού στην εποχή μας, μια μεγάλη μορφή και της επιστήμης αλλά και της Εκκλησίας. Γεννήθηκε το 1877 στην Κριμαία, μεγάλωσε στο Κίεβο και αρχικά ασχολήθηκε ως παιδί με την ζωγραφική. Όμως έβλεπε τον απλό μουζίκο να ζει σε άθλιες συνθήκες και αποφάσισε να κάνει κάτι γι' αυτόν, να αφήσει την ζωγραφική, και σκεφτόταν αρχικά να γίνει δάσκαλος, καθηγητής, να διδάξει τα παιδιά των μουζίκων, αλλά τελικά με την συμβουλή κάποιου εκπαιδευτικού αποφάσισε να γίνει γιατρός και με μοναδικό σκοπό να εργαστεί πάλι στην επαρχία κοντά στους απλούς ανθρώπους. Τελείωσε αριστούχος στην ιατρική, εργάστηκε πράγματι σε διάφορα και στρατιωτικά και επαρχιακά νοσοκομεία, έκανε πολύ σημαντικές μελέτες για την τοπική αναισθησία και την χειρουργική των πυγών λοιμόξεων, και το 1917, όταν πλέον αρρώστησε η γυναίκα του, αναγκάστηκε να μετακομίσει στην Τασκένδη. Εκεί εξελέγει καθηγητής πανεπιστημίου και διευθυντής στο νοσοκομείο της Τασκένδης. Δυστυχώς, το 1929 η γυναίκα του πέθανε από φυματίωση και έμεινε χείρος με 4 μικρά παιδιά. Είχε ξεκινήσει τότε ο διωγμός κατά της Εκκλησίας και το 1991 αποφασίζει μόνος του να μπει κυριολεκτικά στο στάδιο για να ιερωθεί και να παλέψει με την αθεία. Πράγματι χειροτονήθηκε ιερέας και συνέχιζε να είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο και διευθυντής στο νοσοκομείο. Μέσα στο νοσοκομείο είχε μια για πολλούς παράξενη συνήθεια. Πριν χειρουργήσει είχε μια εικόνα κρεμασμένη, άναβε το καντήλι και μετά με βαμβάκι και ιόδιο σχημάτιζε το σταυρό στο μέρος της τομής, εκεί που θα γινόταν η εγχείρηση, και έτσι μόνο ξεκινούσε την επέμβαση. Το 1923 χειροτονήθηκε επίσκοπος Ταστκένδης, κάτι που του στήχησε αλλεπάλληλες συλλήψεις, φυλακίσεις, εξορίες. Συνολικά 11 ολόκληρα χρόνια τα πέρασε στη φυλακή και στην εξορία. Το 1924, να σημειώσουμε ότι στην πρώτη του εξορία επιχείρησε την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο, ενώ πολλές φορές ήταν αναγκασμένος να χειρουργεί με ένα σουγιά και να δένει τα τραύματα με τις τρίχες από τα μαλλιά των ασθενών. Το 1933 κυκλοφόρησε το περίφημο βιβλίο για τη χειρουργική των πυογών λοιμόξεων, ένα σύγγραμμα το οποίο διάβασαν όλες οι γενιές των γιατρών μέχρι σήμερα.
2: Και βασίστηκε, από ό,τι γνωρίζω, η χειρουργική, πολλά κεφάλαια της χειρουργικής πάνω σε αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Ήταν σταθμός δηλαδή.
1: Ήταν σταθμός από το βιβλίο στην ιατρική επιστήμη. Το 1941, όντας στην τέταρτη εξορία του, διορίστηκε αρχίατρος από τον Στάλιν στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο της Σιβηρίας και έσωσε πάρα πολλούς στρατιώτες που κατέθαναν εκεί με διαπείμενα τραύματα. Το 1946, το καθεστώς που τον δίωξε τον βράβευσε με το μεγαλύτερο κρατικό βραβείο, το βραβείο Στάλιν, αλλά τα χρήματα που πήρε τα μοίρασε στα ορφανά του πολέμου. Το 1956, συγγνώμη, το 1946 πάλι, διορίστηκε αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλης και Κρυμαίας, ενώ σταδιακά άρχισε να χάνει το φως του μέχρι που τυφλώθηκε εντελώς. Παρ' όλα αυτά, συνέχιζε να αγωνίζεται για την Εκκλησία, να υπηρετεί τους ανθρώπους με αυταπάρτιση, με αγάπη, να κηρύττει, να λειτουργεί, μέχρι την κοίμησή του που συνέβη 11 Ιουνίου 1961.
2: Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε, αγαπητοί φίλοι, τρία στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού του Αγίου σε ήχο πρώτο.

0: Ακούσαμε τρία στοιχειρά προσώμια από την ακολουθία του Εσπερινού του Αγίου Λουκά σε ήχο πρώτο. Πατέρα Νεκτάρια.
1: Ναι, από τότε λοιπόν μετά την κοίμησή του οι άνθρωποι πρόστρεχαν στον τάφο του για να προσευχηθούν, να ζητήσουν την ιατρία, τη θεραπεία, το θαύμα. Και πράγματι θα έλεγα ο τάφος του έγινε κολυμήθρα του Σιλοάμ. Σχετικά αρκετά νωρίς, όπως συνέβη και με τον Άγιο Νεκτάριο στην Ελλάδα, η Ορθόδοξη Ουκρανική Εκκλησία προέβη στην επίσημη αγιοκατάταξή του τον Μάρτιο του 1996, οπότε έγινε και η ανακομιδή των λειψάνων του. Κατά την ανακομιδή βρέθηκε άφαρτη η καρδιά του, τα μάτια του, ο εγκέφαλος και οι πνεύμονες. Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Συμφερουπόλεως και έτσι ο Άγιος τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και συγκεντρώνται αρκετοί άνθρωποι από πολλά μέρη και της Ουκρανίας και της Ουρασίας αλλά και της Ελλάδος.
0: Για τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, να πω ότι είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στη συχνότητα 89,5 και ακούτε τη μουσική εκπομπή Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Πανοσιολογιώτα του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Αντωνόπουλο, ο οποίος μας μιλάει για τη ζωή και το έργο του Αγίου Λουκά, του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Πατέρα Νεκτάριε, σε ένα από τα βιβλία σας και συγκεκριμένα στο βιβλίο που έχει τίτλο «Ταχύς εις βοήθειαν», τα θαύματα του Αγίου Λουκά σήμερα των εκδόσεων Ακρίτας, σε έναν πάρα πολύ ωραίο πρόλογο που έχετε γράφετε τα εξής: μετά την Ανάστασή του ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές του αρκετές φορές και σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο στην τελευταία του εμφάνιση τους έδωσε την εντολή: πορευθείτε σε ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος δεν πιστέψει θα καταδικαστεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν. Με την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν τα δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες και αν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες, δεν θα παθαίνουν τίποτε. Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω στους αρρώστους και θα τους θεραπεύουν. Με το που το διαβάζουμε αυτό, Πατέρα Νεκτάρη, έρχεται αμέσως στο μυαλό μας η σειρά, ο αριθμός μάλλον των θαυμάτων του Αγίου Λουκά που γίνονται μέχρι και σήμερα. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για κάποια από αυτά τα θαύματα προκειμένου να τα ακούσει απευθείας από εσάς ο κόσμος.
1: Να πω κάτι γενικότερο, ότι ο Άγιος Λουκάς, όπως γράφει ο ίδιος, αγαπούσε πάρα πολύ τη χειρουργική και φαίνεται ότι και μετά θάνατον δεν την άφησε. Έτσι λοιπόν έχουμε περιγραφές ανθρώπων αρρώστων που βρίσκονταν στα νοσοκομεία ή στα σπίτια τους και παρακαλούσαν τον Άγιο και τον έβλεπαν να έρχεται στο δωμάτιό τους με την αρχιερατική και χειρουργική του στολή, κρατούσε στα χέρια του χειρουργικά εργαλεία, γάζες κλπ. Και τους έλεγε ότι ήρθα να σε χειρουργήσω. Και όταν ξυπνούσαν οι άνθρωποι το πρωί, στο σώμα τους επάνω έβρισκαν μια τομή από εγχείρηση ή αίμα. Ένα άλλο, ότι σε πολλούς αρρώστους εμφανίζεται στο νοσοκομείο, επισκέπτεται ασθενείς στις εντατικές, μπαίνει μέσα στα χειρουργεία, στους θαλάμους, κυκλοφορεί στους διαδρόμους και κυριολεκτικά ανασταίνει ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν πολλά τέτοια περιστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Και για να αναφέρω έτσι και ένα τελευταίο, ότι σε πολλούς ανθρώπους τους οδηγεί στο μοναστήρι μας, τους λέει ότι εκεί πέρα είναι το σπίτι μου και θέλω να έρθεις να με προσκυνήσεις και εγώ θα σε κάνω καλά. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλά τέτοια γεγονότα τα οποία πιστοποιούν την έτσι χάρη που έχει ο Άγιος και θεραπεύονται άνθρωποι. Μάλιστα αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε, αλλά ήδη έχουμε συγκεντρώσει πολύ περισσότερα θαύματα και Πολλά περισσότερα βέβαια οι άνθρωποι δυστυχώς δεν τα καταγράφουν και τα κρατούν για τον εαυτό τους.
0: Ένα χαρακτηριστικό είναι σε ένα παιδί, θυμάμαι, και στη Ρωσία, που σε ένα μπιανίστα.
1: Ναι, ναι, τον Ναζάρ, το γνωστό.
0: Για πέστε μας λίγο γι' αυτό το περιστατικό.
1: Το παιδί αυτό ήταν πιανίστας και ταλαντούχος. Κάποια φορά είχε πάει να παραθυρίσει τη γιαγιά του, βγαίνοντας ένα μεσημέρι να πάει να παίξει από το σπίτι, έκλεισε βιαστικά η πόρτα τον αέρα και του ακροτηρίασε τα δύο ακροδάχτυλα του, ο νυχοφόρος φάλαγγες. Οι γονείς του το πήγαν στο νοσοκομείο, το παιδί έκλαιγε, πονούσε, έγινε μια πρόχειρη συραφή των τραυμάτων. Μετά από λίγο καιρό το παιδί έλεγε ότι δεν θα ξαναπαίξω πιάνο και κάποια ευσεβής γυναίκα τους μίλησε για τον Άγιο Λουκά. Πήραν λοιπόν το αυτοκίνητο οι γονείς και πήγαν πράγματι στη Σιμφερούπολη. Προσκύνησαν τον Άγιο. Ο μικρός λοιπόν, 10 χρονών τότε, πήρε ένα εικονάκι, το πέρασε στις γάζες και κάθε μέρα άλυβε το χέρι του με λάδι από το καντήλι του Αγίου, λέγοντας πως «Άγιε μου, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ θέλω να ξαναπαίξω πιάνο». «Και εσύ γιατρός είσαι και ξέρεις», του έλεγε χαρακτηριστικά. Πράγματι, μετά από λίγο καιρό, ένα-δύο μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, όταν άνοιξαν τις γάζες, είδαν τα δάχτυλά του είχαν κυριολεκτικά ξαναφυτρώσει, είχαν βγει τα νύχια, είχε αίσθηση της αφής και το παιδί συνέχισε το πιάνο και μέσα σε 5 μήνες πήρε το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε πολλά παιδιά ταλαντούχα που έδωσαν σε αυτό το διαγωνισμό πιάνο. Μάλιστα. Είναι πραγματικά ένα από τα ζωντανά θαύματα του Αγίου.
0: Συγκλονιστικό. Μάλιστα. Έχετε, πατέρα Νεκτάριε, έχετε καθιερώσει να διοργανώνετε με πολύ μεγάλη επιτυχία πενθήμερη αεροπορική προσκυνηματική εκδρομή στην Κριμαία, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία να επισκεφθεί όποιος θέλει τον τόπο του Αγίου Λουκά, τα μέρη από τα οποία πέρασε, έζησε, ιερούργησε και στον τόπο που κοιμήθηκε. Φροντίζεται μάλιστα να γίνεται η εκδρομή στην Πανήγυρη του Αγίου. Τη Δευτέρα μάλιστα που μας πέρασε βρισκόσασταν στην Κριμαία σε εκδρομή που διοργανώσατε. Και αμέσως με το που γυρίσατε είχατε την καλοσύνη να έρθετε εδώ να τα πούμε από κοντά. Θα ήθελα έτσι να μας δώσετε μία εικόνα για το κλίμα, λίγο να μας περιγράψετε γενικά εκεί πώς ήταν τα πράγματα. Ας αρχίσουμε από την ακολουθία του Αγίου.
1: Να πω μάλλον από τις ακολουθίες.
0: Από τις ακολουθίες.
1: Κοιτάξτε, την παραμονή συνήθως, αν δεν είναι Κυριακή, αλλιώς την προπαραμονή, το πρωί διαβάζονται οι χαιρετισμοί του Αγίου και είναι προς τιμή των γιατρών. Έρχονται ο Πρίτανης, οι καθηγητές, φοιτητές, νοσηλευτές κλπ. Και διαβάζουν την ακολουθία των χαιρετισμών. Συν της άλλης όμως τοποθετούν πάνω σε ένα τραπέζι τις μπλούζες τις ιατρικές για να τις αγιάσει ο Μητροπολίτης και πάνω στα λείψανα του Αγίου. Είναι μια πολύ ωραία συγκινητική στιγμή και μάλιστα στο τέλος ο Επίσκοπος βραβεύει όλους τους γιατρούς ή νοσηλευτές που διακρίθηκαν για την προσφορά τους των πλησίων. Τη δεύτερη μέρα, την παραμονή μάλλον, το απόγευμα, στις 4 η ώρα αρχίζει ο μεγάλος Εσπερινός, όρθος, οι χαιρετισμοί του Αγίου και οι ώρες κρατούν περίπου 4 ώρες. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Φαντάζομαι το τι τάξη, διότι έχω ακούσει ότι...
1: Έχει, είναι άλλο όσο να έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Έχει πολύ κόσμο, πολύ αλλά κόσμο. Γενικά στις ακολουθίες εκεί, από ό,τι
1: έχουν
0: έχουν μια χαρακτηριστική έτσι.
1: Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχουν καρέκλες, είστε κοντόλοι όρθιοι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και μια πολύ ωραία ακολουθία και το χειρότερο είναι η ζέστη. Είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Υποφέραμε όλοι, μας είχαμε γίνει μους και από τον Ιδρώτα.
0: Κρατάει λοιπόν 4 ώρες η ακολουθία.
1: Την άλλη μέρα έχει την πρωινή λειτουργία και μετά 9 η ώρα αρχίζει η επίσημη θεία λειτουργία, πανηγυρική. Φέτος ήταν 3 Μητροπολίτες, ο Μητροπολίτης Λάζαρος, ο Μητροπολίτης Τζανκόη και ο Μητροπολίτης Ποτσάεφ. Άρχισε στις 9 και τελείωσε περίπου στις 1, 1 και 1,5 περίπου. Μόνο η λειτουργία έτσι και κρατάει πάρα πολύ. Βέβαια μετά είναι η λιτανία, η οποία κρατάει 1 ώρα περίπου γύρω από το ναό, αλλά διαβάζουν, έχουν διάφορα τυπικά, υψώνουν το λείψαν όπως εμείς την ύψωστε Τιμίου Σταυρού. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, συγκινητική ακολουθία, ενώ ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και λουλούδια.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι έρχονται λοιπόν εντυπωσιάζονται από αυτή την τελετή, τους αρέσει πάρα πολύ και συγκινούνται. Να αναφέρω τώρα φέτος, αλλά και κάθε χρόνο το κάνουμε, την παραμονή τελούμε, την προπαραμονή μάλλον τελούμε Θεία Λειτουργία νυχτερινή για τους Έλληνες, και την τελευταία μέρα πριν φύγουμε πάντα τελούμε τον παρακλητικό κανόνα του
0: την παράκληση του Αγίου.
1: Και έτσι έχουμε μια πλήρη τιμή προς τον Άγιο όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εκεί. Βεβαίως επισκεφτόμαστε και κάποια μέρη της Κρυμαίας που είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά το κέντρο, η καρδιά είναι η γιορτή του Αγίου.
0: Μάλιστα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο». Για τους φίλους που τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, να πω ότι έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, που ήταν στις 11 του μηνός, δηλαδή πριν την Δευτέρα που μας πέρασε. Έχουμε κοντά μας τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Νεκτάριο Αντωνόπουλο, και μας μιλάει για τη ζωή και το έργο του Αγίου. Πατέρα Νεκτάριε, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θετική εντύπωση, είναι το ότι πάρα πολλοί γιατροί στην Ρωσία και κυρίως στην περιοχή του Αγίου, χειρουργοί κατά κύριο λόγο, μετά από ένα διάστημα χειροτονούνται και έχουν και τις δύο αυτές ιδιότητες. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, και είναι και αρκετοί στον αριθμό, και μάλιστα πολλοί εξ αυτών μίλησαν και σε ένα συνέδριο, για το οποίο βέβαια θα μιλήσουμε παρακάτω. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτό το φαινόμενο εκεί, που το πολύ ευχάριστο.
3: Κοιτάξτε, και στην Ελλάδα γίνεται αυτό, έτσι. Έχουμε αρκετούς γιατρούς ιερείς.
2: Βεβαίως έχουμε, αλλά νομίζω είναι αρκετά πιο έντονο εκεί.
3: Και εκεί υπάρχουν αρκετοί ιερείς. Από ό,τι ξέρω στην Κριμαία, γνωρίζω δύο χειρουργούς, έναν παιδίατρο, έναν ψυχίατρο, έναν δερματολόγο. Ναι, είναι αρκετοί, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσοι, αλλά είναι έντονη η παρουσία τους. Στη Ρωσία βέβαια είναι αρκετοί γιατροί, και μάλιστα θα έλεγα, ξέρω και δύο επισκόπους που είναι γιατροί. Τώρα, η σημαντικότερη πιστεύω προσωπικότητα στη Ρωσική Εκκλησία είναι ο πατήρ Γεώργιος Σεφτσένκο, που θεωρείται κορυφαίος χειρουργός, παγκοσμίως γνωστός. Σπούδασε την ιατρική στην Τασκένη, όπως και ο Άγιος Λουκάς. Μάλλον έζησε στην Τασκένη, όπως και ο Άγιος Λουκάς. Έγινε καθηγητής πανεπιστημίου. Είχε 12.000 φοιτητές που τους δίδαξε στο πνεύμα του Αγίου Λουκά την ιατρική. Έπειτα έγινε υπουργός υγείας για 5 χρόνια επί Πούτιν. Τώρα είναι διευθυντής στο μεγαλύτερο χειρουργικό κέντρο της Ρωσίας, το οποίο είναι καταπληκτικό, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Κυρίως όμως είναι ένα νοσοκομείο που προσφέρει την αγάπη στους ασθενείς. Όλοι οι γιατροί είναι ένας και ένας, έχει διαλέξει ο ίδιος ο πατήρ Γεώργιος Σεφτσένκο. Και εδώ και 4 χρόνια ο γνωστός λοιπόν Σεφτσένκο είναι πατήρ Γεώργιος Σεφτσένκο, και αν επισκεφτεί κανείς το γραφείο του, θα δει ότι είναι παντού όλη η τύχη γεμάτη από Άγια Λείψανα και εικόνες παλιές. Έχει χτίσει ναό μέσα στο νοσοκομείο του Αγίου Λουκά, ένα άλλο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στο προάβλιο του τεράστιου αυτού νοσοκομείου, και πραγματικά εκεί διακονείται ο άνθρωπος με όλη την έτσι, τη φροντίδα, όπως θα διδάσκει και ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς.
2: Και από ό,τι γνωρίζω έχει βγάλει και κάποιο βιβλίο.
3: Ναι, ο πατήρ Γεώργιος λοιπόν έβγαλε ένα βιβλίο με τον τίτλο, τον όμορφο τίτλο, «Ασπάζεται ημάς Λουκάς ο Ιατρός», το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το μεταφράσουμε φέτος. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα, είναι πολύτιμο και κυρίως για τους γιατρούς, γιατί δείχνει την πορεία του Αγίου Λουκά στον χώρο της ιατρικής επιστήμης.
2: Πατέρα Νεκτάρη, από το 1991 είστε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Σαγματά, στη Βιωτία, όπου φυλάσσονται τμήματα από τα άμφια του Αγίου Λουκά, από ό,τι γνωρίζω μέρος της καρδιάς του, χειρουργικά εργαλεία, και έχετε φτιάξει εκεί μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση μουσείο, θα το έλεγα, με φωτογραφικό υλικό του Αγίου και με πάρα πολλά στοιχεία από την Κριμαία.
3: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για τη Μονή, για την τοποθεσία της, την ονομασία της. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω, και ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπός μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, είχε διατελέσει ηγούμενος στη συγκεκριμένη Μονή από το 1971 μέχρι το 1977, από ό,τι
3: μάλιστα
2: θυμάμαι. Θα ήθελα έτσι μερικά πράγματα να μας πείτε για τη Μονή, που είναι αφιερωμένη, για τις πανηγύρες που γίνονται εκεί, για, και βεβαίως για τον Άγιο Λουκά, για το χώρο που έχετε, τα άμφια στα οποία ανέφερα, τα χειρουργικά του εργαλεία κτλ.
3: Ναι, το μοναστήρι είναι πολύ παλιό, είναι 12ου αιώνα. Χτίστηκε με δωρεά του Αλέξη Κομνηνού και προς τιμήν του ασκητού εκεί που ασκήτευσε, του Οσίου Κλίμεντος, του Ενσαγματίου. Είναι ένας ωραιότατος βυζαντινός ναός με θαυμάσια ψηφιδωτά στο δάπεδο. Πέρασε κατά καιρούς αρκετές δοκιμασίες με τις εθνικές περιπέτειες. Αναδείχθηκαν 4 Άγιοι εκτός του Αγίου Κλίμεντος. Είναι ο Άγιος Μελέτιος, ο Άγιος Γερμανός και ο Άγιος Σεραφείμ ο Δομποίτης. Έζησε για ένα διάστημα και ο Κώστας ο Κρυστάλης, ο ποιητής, όταν είχε αρρωστήσει από εφηματίωση. Και το 1968-69 το μοναστήρι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Τότε λοιπόν, περίπου εκείνη την εποχή, το πήρε πάνω του, θα λέγαμε, ανέλαβε τότε ηγούμενος ο νυν αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, και έκανε πάρα πολύ αγώνα να το ανασυστήσει, να το ανακαινήσει και να βρει αδελφότητα. Και πράγματι το μοναστήρι αυτά τα χρόνια έχει πάρει άλλη όψη και κτηριακά, αλλά και ζωντάνεψε, και εκτός των 4 Αγίων που τιμά, έχει πλέον και 5ο Άγιο που τιμά, τον Άγιο Λουκά, για τον οποίο έχουμε αφιερώσει να παρεκκλήσει με πολλά προσωπικά του αντικείμενα, με τα Άγια Λείψανά του και τμήμα της καρδιάς του. Και έχει γίνει για πολλούς ανθρώπους ένα καταφύγιο. Καθημερινά έρχονται πολλοί άρρωστοι και προσπίτουν στον Άγιο, παρακαλώντας τον να δείξει το ελαιός του, να πρεσβεύει για αυτούς και να τους θεραπεύσει. Αυτά έτσι γύρω από την πολύ σύντομη ιστορία του Μονή.
2: Βρίσκεται και σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο η Μονή.
3: Μάλιστα.
2: Στην κορυφή ενός
3: του Σαγματίου όρους.
2: Από πού πήρε αλήθεια την ονομασία?
3: Στα αρχαία χρόνια λεγόταν Ιπάτιον όρος, αλλά λόγω του σχήματος που μοιάζει με σάγμα, με σαμάρι, ή επειδή οι Παλίμονες είχαν την τέχνη του σαγματοποιού, γι' αυτό και πήρε αυτή την ονομασία. Το υψόμετρο είναι μάλιστα 750 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και έχει αρκετά βαρύ χειμώνα.
2: Και είναι πάνω από το χωριό Ύπατο.
3: Από το Ύπατο, μάλιστα.
2: Με κατεύθυνση προς, για να το πω με την ευκαιρία για κάποιους που ακόμα δεν έχουν επισκεφθεί τη Μονή, με κατεύθυνση προς Θήβα.
3: Μάλιστα.
2: Δεξιά, στο χωριό Ύπατο, στο βουνό που είναι
3: στο
2: από πάνω.
3: Στην κορυφή ακριβώς.
2: Όπου υπάρχουν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας όλες οι πινακίδες που μπορεί κάποιος, ναι, πολύ εύκολα έτσι να το επισκεφθεί. Αγαπητοί φίλοι, θα ακούσουμε ένα τμήμα, τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου. Ναι.

0: Ακούσαμε μέρος από τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Λουκά σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Πατέρα Νεκτάριε, το Νοέμβριο του 2011 έγινε στην Αθήνα στο Πολεμικό Μουσείο ένα τριήμερο επιστημονικό συνέδριο για τον Άγιο Λουκά. Θα ήθελα, το οποίο μάλιστα είχε και τεράστια επιτυχία όπως εξάλλου αναμενόταν. Θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα γύρω από αυτό το συνέδριο.
1: Κοιτάξτε, το κυριότερο είναι ότι έγινε για την, να τιμηθούν τα 50 χρόνια, την, η επέτειος των 50 χρόνων από την κοίμηση του Αγίου. Μάλιστα. 1961-2011. Ήρθαν εκπρόσωποι από αρκετές χώρες και ειδικά από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Ήρθαν από τα μέρη που ο Άγιος έζησε, εργάστηκε, διακόνησε και είχαμε πάρα πολύ ωραίες εισηγήσεις. Την πρώτη μέρα παραβρέθηκε και ο Μακαριότατος, μίλησε ο Άγιος Μεσογείας. Είχαμε την χοροδία βέβαια, τη δική σου Δημήτρη, και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Βυζαντινούς ύμνους.
1: Και τη δεύτερη μέρα παρουσιάσαμε τρία βιβλία. Το ένα είναι, όπως σας είπα, του πατρός Γεωργίου Σεφτσέγκο, «Ασπάζεται ημάς Λουκάς ο ιατρός». Το δεύτερο είναι «Η χειρουργική του Αγίου Λουκά», κατά το ίμιση, μεταφράστηκε το ίμιση του βιβλίου, και έτσι οι Έλληνες γιατροί μπορούν να το έχουν και ως βοηθό, αλλά και για να δουν πώς εργαζόταν ο Άγιος και μέσα σε αντίξωες συνθήκες κατάφερε να κάνει τόσο πολλά πράγματα. Ένα βιβλίο καταπληκτικό, που όπως λένε στη Ρωσία ήταν το δεξί χέρι των χειρουργών για πολλές δεκαετίες. Και το τρίτο, παρουσιάστηκε ένα βιβλίο πρωτότυπο που αφορούσε την ζωγραφική του Άγιου Λουκά. Το επιμελήθηκε η κυρία Όλγα Μετζαφού Πολίζου και ο Παπασταμάτης ο Σκλήρης. Έχουμε κάποια έργα του Αγίου Λουκά.
0: Το οποίο είναι εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά,
0: ναι. Να πω,
1: και
0: εξαιρετικά.
1: Μάλιστα με τις κριτικές αναλύσεις που έκαναν οι δύο αυτοί άνθρωποι, καταλάβαμε και την αξία του Αγίου ζωγράφου.
0: Μάλιστα.
1: Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ονομαζόταν η σύναξη τότε «Εμπειρίες και μαρτυρίες». Δεν ήταν απλά ένα συνέδριο, αλλά πολλοί άνθρωποι που γνώρισαν τον Άγιο, είτε συγγενείς του, είτε μαθητές του, ήρθαν λοιπόν στο συνέδριο και μίλησαν για τον Άγιο. Από προσωπικές όμως εμπειρίες, και μάλιστα από πολλά μέρη που ο ίδιος έζησε. Το ίδιο αυτό συνέδριο, σε μικρογραφία, παρουσιάστηκε και στη Βέρεια και στο 424 Σταυρωρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου σε αυτό το καταπληκτικό νοσοκομείο έχει χτιστεί ναός του Αγίου Λουκά και τιμάται η μνήμη του από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αλλά και τους ασθενείς βέβαια. Δόξα τω Θεώ, το συνέδριο αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην Αθήνα υπολογίζουμε ότι το παρακολούθησε περισσότερο από 2.000 άνθρωποι, αλλά και μεταδόθηκε ραδιοφωνικά και έτσι το άκουσαν όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και είχαμε πολλές συγχαρητήριες επιστολές, κριτικές κλπ. Το ίδιο και τα άλλα δύο στη Βέρεια και στην Θεσσαλονίκη που τα μετέδωσε και το 3Ε. Έτσι λοιπόν ήταν μεγάλη χαρά μας που οργανώσαμε αυτό το συνέδριο, κουράστηκαν αρκετοί άνθρωποι να γίνει και γνωρίσαμε καλύτερα τον Άγιο. Πριν από λίγες μέρες είχα βρεθεί στη Μόσχα σε ένα άλλο συνέδριο για τον Άγιο Λουκά. Εκεί είναι στο Ναυτικό Νοσοκομείο, το οργανώνουν Χριστιανοί Γιατροί και ο πατήρ Γιώργιος Σεφτσέγκο, και πάλι ακούστηκαν πολύ ωραίες εισηγήσεις. Βέβαια ο κόσμος ήταν περιορισμένος και όλοι μιλούσαν με θαυμασμό για την Ελλάδα. Μάλιστα μία-δύο εισηγήσεις ήταν η Ελλάδα και η τιμή του Αγίου στην Ελλάδα. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα, είχαν πολλές φωτογραφίες από την Ελλάδα, πολλά μέρη, πολλές συνάξεις που έγιναν στην Ελλάδα για τον Άγιο Λουκά. Τα είχαν ετοιμάσει εκεί οι γιατροί με πολύ επιμέλεια.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, ο λόγος του πατρός Νεκταρίου είναι ποταμός. Τεράστιο το έργο και η προσφορά του. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν στα στενά πλαίσια μιας εκπομπής να απεικονιστεί ολοκληρωμένα ο βίος του Αγίου Λουκά, αλλά και ούτε η προσωπικότητα του πατρός Νεκταρίου. Σημαντικότατες πληροφορίες μπορεί κάποιος να βρει σε βιβλία του πατρός Νεκταρίου Αντωνοπούλου, που βρίσκονται στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας, στη Μονή Σαγματά και στις εκδόσεις Ακρίτας και Αρχονταρίκη. Πατέρα Νεκτάριε, θα ήθελα, μια και πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, να δώσετε ένα μήνυμα αφύπνισης ή και προβληματισμού, αυτό εσείς θα το κρίνετε, στους ανθρώπους εκείνους όλων των ηλικιών που για κάποιο λόγο έχει κλονιστεί η πίστη τους στην Εκκλησία.
1: Ναι, κοιτάξτε, είμαστε σε μια δύσκολη εποχή και το ακούμε από παντού. Όμως, εάν συγκρίνουμε αυτή την εποχή με την εποχή του Αγίου Λουκά, δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ήταν τεράστιες, τρομακτικές. Είχε να παλέψει με ένα καθεστώς άθεο, που έβλεπε παντού εχθρούς. Είχε να αντιμετωπίσει εξορίες, φυλακές, βασανισμούς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να ζήσει, να επιβιώσει, να μην χάσει την πίστη του και να δώσει σήμερα μια τόσο ζωντανή μαρτυρία σε όλο τον κόσμο. Εμείς δυστυχώς κάνουμε την πίστη μας με το παραμικρό. Λίγο οικονομική κρίση και χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Ίσως γιατί δεν έχουμε βάλει στη ζωή μας το κέντρο που είναι ο Χριστός και έχουμε βάλει άλλα πράγματα. Όπως έλεγε κάποιος, αντί για τον Χριστό έχουμε βάλει το χρυσό. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και υποφέρουμε και αγωνιούμε για το μέλλον, ενώ όταν έχει κανείς πίστη στο Χριστό, όπως ο Άγιος Λουκάς και όπως όλοι οι Άγιοι μας, νομίζω ότι τα προβλήματα αυτά ξεπερνούνται πολύ πιο εύκολα.
0: Λύνονται όλα. Μάλιστα. Θα ακούσουμε το απολυτίκιο του Αγίου Λουκά στο σημείο αυτό και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη φωνή του Αγίου. Ηχογράφηση βέβαια, πατέρα Νεκτάριε, που μας έχετε δώσει, είναι πάρα πολύ,
1: πολύ
0: παλιά.
1: Πολύ παλιά βεβαίως, αλλά είναι ένα ντοκουμέντο υπέροχο.
0: Είναι ένα υπέροχο ντοκουμέντο.
1: Μια προφητική φωνή που βγαίνει έτσι από το παρελθόν και ακουμπάει το μέλλον.
0: Ξεκινούμε με το απολυτίκιο του Αγίου και αμέσως μετά με την φωνή του Αγίου Λουκά.

0: Πατέρα Νεκτάριε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου στην εκπομπή Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο και μας μιλήσατε για τον Άγιο Λουκά, τον ιατρό. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, η σημερινή μας εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση, Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Θα είμαι και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, με νέα μουσικά ακούσματα. Υγεία πάντα σε όλους και ο Θεός μαζί μας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του Ιού του Πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του Πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 5.

Ενοριακή ζωή, μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Παρασκευή στα πλαίσια της σειράς «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα βρεθούμε στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στην ιστορικότερη Ορθόδοξη Ενορία της χώρας, τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στην Αμβέρσα, το μεγάλο της λιμάνι. Περισσότερα για το ναό θα μας πει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και ιερατικός προϊστάμενος του ναού, ο αρχιμαντρίτης πατήρ Φιλάδελφος Καφαλής. Πατέρα Φιλάδελφε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Κυρία Καράγιωργα, να σας καλησπερίσω από την Αμβέρσα, από το μεγάλο και όμορφο λιμάνι του Βελγίου, ένα από τα σπουδαιότερα εμπορικά κέντρα της Ευρώπης, αλλά και μια ιστορική έδρα της ιστορικής ενορίας μας, της Μητροπόλεως Βελγίου και Εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου στην Αμβέρσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσω εξ αρχής για την πρόσκληση, για την καλή σας θέληση και πρόθεση μέσα από την σπουδαία εκπομπή σας, την οποία παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε, να προβάλλετε και κατά αυτόν τον τρόπο την ταπεινή διακονία της Εκκλησίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου εδώ στο κέντρο της Ευρώπης.
0: Για πέστε μας την ιστορία. Το μεγάλο λιμάνι του Βελγίου έφερε Έλληνες, έφερε Ορθοδόξους. Τι, πώς έγινε και έχουμε το κοινή πιο παλιά ενορία?
1: Ο ελληνικός νους και το πνεύμα το ρωμαϊκό πάντοτε προσπαθούσαν ακόμα και σε καιρούς δυσκυμένους και χαλεπούς να βρίσκουν τόπους, να βρίσκουν λιμάνια, αν θέλετε, όπου θα μπορούσαν να αναπτύξουν το μεγάλο αυτό πνεύμα. Έτσι λοιπόν και το μεγάλο λιμάνι της Αμβέρσας προσήλκησε εμπόρους και πλοιάρχους κατά τον 19ο αιώνα, όταν και μεταφέρθηκε το σπουδαίο λιμάνι από την πόλη της Βρίγης, από την Μπρούζ, στο δυτικό Βέλγιο προς τα ανατολικότερα, προς την μεγάλη πόλη της Αμβέρσας, και δημιουργήθηκε το μεγάλο και περίσπουδαστο λιμάνι του Βελγίου, προσήλκησε, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Έλληνες εμπόρους και ναυτικούς, οι οποίοι κατέφτασαν εκεί κατά τις αρχές του 19ου αιώνα και ανέπτυξαν εκεί τις εμπορικές τους δραστηριότητες και την ναυπηγία. Ασχολήθηκαν με την ναυπηγία και τα όσα μπορούν να αφορούν τις εργασίες και τις δραστηριότητες γύρω από ένα μεγάλο λιμάνι. Mm. Αλλά επειδή το ελληνικό πνεύμα, πέραν από την ευρύτητά του, μάλλον μέσα στην ευρύτητά του, υπάρχει αυτή η ταυτότητα η χριστιανική, η οποία είναι ζυμωμένη με την παράδοσή μας, με τη ζωή μας, με την ιστορία μας, με την ιδιοσυγκρασία μας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτωχοι και από τα πνευματικά, αν θέλετε. Και για το λόγο αυτό, ενώ το 1896 ιδρύουν την ελληνική κοινότητα, μια από τις παλαιότερες κοινότητες στην Ευρώπη, ελληνικές κοινότητες στην Ευρώπη, 4 χρόνια μετά ασχολούνται και με την εκκλησία. Θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους εκκλησία, τη δική τους ενορία, όπου θα μπορούν στην πόλη που ζουν και δραστηριοποιούνται να έχουν και την εκκλησιαστική τους ζωή. Και τότε ακριβώς το 1900 είναι που η μητέρα του γένους, η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, η πραγματική μητέρα μας, απέστειλε από την Κωνσταντινούπολη τον πρώτο ιερέα, τον πατέρα Γενάδιο Θέμελη, καλύμνιο στην καταγωγή, καλυφωνότατος ήταν ψάλτης περισπούδαστος στη Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, και ορτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος εκεί στην πόλη, και επελέγει από τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Πέμπτο να αποσταλεί να εκπληρώσει το αίτημα, το δίκαιο αίτημα των ανθρώπων της Αμβέρσας, των ομογενών, των Ελλήνων χριστιανών της Αμβέρσας, και να αποσταλεί εδώ στη Μεγαλούπολη αυτή του Βελγίου και να οργανώσει την πρώτη ενορία σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα και ομογένεια. Πρώτος λοιπόν ιερέας της, ο πατήρ Γενάδιος ο Θέμελης, έφτασε από την Κωνσταντινούπολη εδώ περί τα μέσα του 1900, περίπου τους θερινούς μήνες έφτασε εδώ, και τον Νοέμβριο του 1900 ήδη στην εορτή της Αγίας Εκατερίνης έχουμε την πρώτη Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε, που τελέστηκε, επίσημη Θεία Λειτουργία, με συγχωρείτε, που τελέστηκε σε έναν, ναό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Και έτσι ξεκινάει η ζωή και η δράση της ενορίας μας πριν από έναν αιώνα και ένα τέταρτο αιώνος.
0: Άρα είναι οι έμποροι και οι ναυτικοί που ιδρύουν την εκκλησία και το πίμνιο αποτελείται από αυτούς. Δεν ξέρω αν υπήρχε και προξενείο τότε στην Αμβέρσα.
1: Λόγω της συχνότητας των ελληνικών πλοίων που έφταναν στην Αμβέρσα, αλλά και και των δυνατοτήτων της και της μη τεχνολογικής ανάπτυξης της εποχής, δεν είναι τα πράγματα όπως είναι σήμερα που μπορούμε μέσω του διαδικτύου να έχουμε κάθε επαφή με την μητέρα πατρίδα και να μην χρειαστεί να προστρέψουμε σε ελληνικές αρχές και φορείς που εδρεύουν όπου ζούμε στον κόσμο. Τα χρόνια τότε ήταν δυσκολότερα, αντιλαμβανόμαστε, και υπήρχε προξενείο, εγκαταστάθη προξενείο, και όπου οι ναυτικοί που για αρκετό διάστημα, μια εβδομάδα, 10 μέρες, έφταναν στην Αμβέρσα, μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και μαζί με τα υπόλοιπα να τελέσουν και τα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα, την εκκλησιαστική τους ζωή, να προστρέξουν στην εκκλησία. Υπήρχαν οι μόνιμοι έμποροι και οι μόνιμοι κάτοικοι που δραστηριοποιούνταν και από την Μητροπολιτική Ελλάδα, αλλά και τότε ακόμα από την Μικρά Ασία, τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, δρούσαν και δραστηριοποιούνταν στην Αμβέρσα, αλλά υπήρχαν και αυτοί οι περιστασιακοί που ερχόταν οι ναυτικοί με τα καράβια, έμεναν για κάποιο χρονικό διάστημα στο λιμάνι και με το που τελείωνε η αποστολή τους επέστρεφαν, συνέχισαν τον προορισμό τους.
0: Άρα υπήρχαν μόνιμοι κάτοικοι και οικογένειες επομένως, έτσι?
1: Ναι, βέβαια, και είναι οι πρώτες οικογένειες οι οποίες οργάνωσαν, αν θέλετε, και την κοινότητα στην αρχή, και μετά η κοινότητα σκοπό της είχε τη δημιουργία της ενορίας, διότι δεν ξεχώριζαν, δεν υπήρχε διαφορά, ήταν ένα κομμάτι, η εκκλησιαστική ζωή ήταν ένα κομμάτι της ταυτότητας και είναι ένα κομμάτι σπουδαίο της ταυτότητάς μας, και όπου γης πάντοτε με τους εκασταχού φορείς, τους ελληνικούς φορείς και παράγοντες, πάντοτε η εκκλησία συμπληρώνει και ολοκληρώνει με την παρουσία ενοριών, με την παρουσία εκκλησιαστικών κοινοτήτων.
0: Έτσι λοιπόν ξεκινάει το 1900, κάπου έχω διαβάσει 3 Φεβρουαρίου εκείνης της χρονιάς, είναι πάνω από 100 χρόνια, έτσι, που υπάρχει ενορία εκεί από έμπορους και ναυτικούς και μόνιμους έμπορους, έτσι, που έχουν τα γραφεία τους, ναι, εκεί. Και φτάνουμε στον 21ο αιώνα. Πώς είναι η εκκλησία, είναι όπως ήταν τότε?
1: Πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με την ιστορική συνέχεια της ενορίας. 3 Φεβρουαρίου γίνεται η πρώτη, έχουμε την πρώτη γενική συνέλευση της κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας Αμβέρσης, η οποία αιτείται, φεύγει το χράμα προς το φανάρι, προς το Πατριαρχείο μας, όπου αιτείται ιερέα για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια της οργάνωσης ενορίας. Έρχεται, όπως είπαμε, στα μέσα του έτους, περίπου στις αρχές του Θέρους Ιούλιο, φτάνει εδώ ο πατήρ Γενάδιος Θέμελης, ξεκινάει τις προσπάθειες, ξεκινάει τις επαφές με την τοπική κοινωνία, με τους αδελφούς της Καθολικής Εκκλησίας, ώστε να μπορέσει να βρει κατάλληλο χώρο. Μετά μένει περίπου 18 χρόνια εδώ ο πατήρ Γενάδιος Θέμελης, οπότε και μετατίθεται στο Κάρντιφ της Ουαλίας, στη Μεγάλη Βρετανία, και κατά τα χρόνια αυτά προσπάθησε ο πατήρ Γενάδιος να οργανώσει αρχικά σε σώμα τους υπάρχοντες αλλά και τους περιοδεύοντες και αυτούς που έρχονται μάλλον και φεύγουν ομογενείς Ορθοδόξους Χριστιανούς, και παράλληλα να φρόντισε να αγοραστεί το πρώτο οίκημα, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημερινό μας ναό, το οποίο στέγασε, ήταν ένα τριόροφο μικρό κτίριο, το οποίο στο ισόγειο του στέγαζε το ναό, την εκκλησία αφιερωμένη στο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε η αίθουσα όπου γίνονταν οι συγκεντρώσεις των ομογενών μετά τη Θεία Λειτουργία, γινόταν οι γιορτές της Ομογένειας, γινόταν η εκπαίδευση, η ελληνική εκπαίδευση, γινόταν σχολείο για τα παιδιά των εδώ ομογενών, και στο δεύτερο όροφο βρισκόταν η μικρή κατοικία του ιερέως. Αυτά μέχρι το 1918, οπότε και ο εξόριστος από το κίνημα των Μπολσεβίκων αρχιμανδρίτης Πατρίκιος Κωνσταντινίδης, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Τυφλίδα, έρχεται περνάει στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί έρχεται να αντικαταστήσει εδώ τον πατέρα Γενάδιο Θέμελη. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα ο πατήρ Πατρίκιος Κωνσταντινίδης, αγιοταφήτης μοναχός με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και στην οργάνωση εκκλησιαστικών κοινοτήτων από τα χρόνια τα οποία διακόνησε σαν έξαρχος του Παναγίου Τάφου, όπου η χάρις του Θεού τον απέστειλε. Μια μεγάλη προσωπικότητα η οποία έφτασε στην Αμβένσα για να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει, αν θέλετε, το μεγάλο έργο του ιδρυτού του πατρός Γενναδίου Θέμελη. Έφερε μαζί του ιερά κοιμήλια τα οποία είχε στην κατοχή του από τον Πανάγιο Τάφο, από τα Ιεροσόλυμα και από τη Ρωσία. Έχουμε έναν χριστοκέντρο επιτάφιο, τον οποίο τον έφερε ο Πατρίκιος Κωνσταντινίδης, ιερά σκεύη με τα οποία λειτουργούσε ο ίδιος, αλλά σήμερα για μας είναι ο θησαυρός της ενορίας μας, η ατίμητη περιουσία της, τα ιερά της κοιμήλια, ιερά Ευαγγέλια, ένα μάλιστα ευμεγέθες χρυσό Ευαγγέλιο με την απεικόνηση του Ευαγγελισμού και της Ανάσεως. Αλλά το κυριότερο είναι η δράση του Πατρικίου Κωνσταντινίδη, ο οποίος έφτασε στην Αμβένσα, ανέπτυξε αυτό που παρέλαβε από τον πατέρα Γενάδιο ακόμα περισσότερο, με συγχωρείτε, αλλά δεν παρέμεινε εκεί, φρόντισε να διακονεί και τις ανάγκες των ομογενών, όχι μόνο της Αμβένσας αλλά και σε όλο το Βέλγιο, ακόμα και στην Ολλανδία. Έχουμε μαρτυρίες και ιστορικά ντοκουμέντα ότι ο πατήρ Πατρίκιος με εφαλτήριο την πόλη της Αμβένσας και την ενορία του Ευαγγελισμού πήγαινε στις Βυξέλλες, όπου και ίδρυσε το 1926 την αδελφότητα Ελληνίδων κυριών και των ναών των ταξιαρχών, τους πικρούς ταξιάρχες όπως ονομάζουμε σήμερα, στο κέντρο, στην καρδιά των Βρυξελών.
0: Είναι η Μητρόπολη, έτσι, ο Μητροπολιτικός Ναός, ο Ναός των Ταξιαρχών.
1: Ο Μητροπολιτικός, ναι, είναι ένα, έχουμε δύο Ναούς των Ταξιαρχών στις Βρυξελές, τον πρώτο, τον ιστορικό που είδησε ο πατήρ Πατρίκιος το 1926, και τον μεγάλο μας ναό σήμερα, που είναι ο Μητροπολιτικός Ναός των Παμεγιστών Ταξιαρχών. Τον πρώτο ναό τον ίδρυσε ο Πατρίκιος από την Αμβένσα. Διακονούσε τις ανάγκες των πιστών, των Ορθοδόξων Ελλήνων και μη Ελλήνων και στο υπόλοιπο Βέλγιο αλλά και στην Ολλανδία. Και αυτή η δράση του έμεινε ανεξίτηλη και έκανε την Αμβένσα πραγματικά ένα πνευματικό εφαλτήριο για την εκκλησιαστική παρουσία στο Βέλγιο. Στο μεταξύ, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η μητέρα μας Μεγάλη Εκκλησία, αντιλαμβανόμενη τις σημαντικές ανάγκες των παιδιών της εδώ στην Δύση, στην Εσπερία Ευρώπη, ίδρυσε την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, στην οποία υπήρχαν όλες οι περιοχές μας, και το Βέλγιο και η Ολλανδία. Μετά ο πατήρ Πατρίκιος Κωνσταντινίδης φρόντισε να χτίσει και τον δεύτερο ναό στα θεμέλια, στη βάση εκεί που υπήρχε το πρώτο οίκημα που αγοράστηκε για να χρησιμοποιηθεί σαν ναός. Ο πατήρ Πατρίκιος το κατεδάφησε το 1948 και τον ξανά ανοικοδόμησε έως το 1952, οπότε ήρθε το μόρσιμον ήμαρ για τον πατέρα Πατρίκιο Κωνσταντινίδη, εκπλήρωσε το τέλος της ζωής του και τον μεγάλο σκοπό, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ιστορία και για την ενορία μας στην Αμβένσα, αλλά και για την τοπική εκκλησία του Βελγίου και των κάτω χωρών. 1952 διαδέχεται τον πατέρα Πατρίκιο, ο πρωτοσύγγελος του Αρχιεπισκόπου Θυατήρων Γερμανούς Τρινόπουλου, ο αρχιμανδρίτης Εμιλιανός Τιμιάδης, ο οποίος και αυτός πολύ μεγάλος και σπουδαίος εκκλησιαστικός άνδρας, με ζήλο ιεραποστολικό και ποιμαντικό, φτάνει στην Αμβέρσα και από εκεί, με εμφαλτήριο πάλι την Αμβέρσα, με συγχωρείτε, συνεχίζει τη διακονία του πατρός Πατρικίου στις Βρυξέλλες και στα υπόλοιπα μέρη του Βελγίου. Μένει περίπου μια δεκαετία στο Βέλγιο ο πατήρ Εμιλιανός, έως ότου εξελέγει Μητροπολίτης Σιλιβρίας και μετατέθηκε στη Γενέβη για να εκπροσωπεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Παγκόσμιου Συμβούλιο των Εκκλησιών από αυτή την σπουδαία θέση. Τον πατέρα Εμιλιανό Τιμιάδη, τον μακαριστό Μητροπολίτη Σιλιβρίας, διαδέχθηκε ένας άλλος εξαίρετος ποιητικός ιερομόναχος, ο πατήρ Σεραφείμ Πάτσιος. Τον πατέρα Σεραφείμ Πάτσιο, ο πατήρ Γεώργιος Κατσέπης από τη Θεσσαλονίκη, που έμεινε 10 χρόνια. Και στη συνέχεια ο πατήρ Άγγελος Καμαλίδης από την Καβάλα, όπου έμεινε για 40 χρόνια και προσπάθησε να διατηρήσει αυτό που παρέλαβε από τους προκατόχους του, για να φτάσουμε στο 2021, στα τέλη του 2021. Οπότε η Εκκλησία μας, με τη χάρη της Παναγίας, ανέθεσε σε εμάς τη διαπίμανση της ενορίας, της ιστορικής και μεγαλονίμου πλέον ενορίας της Αμβέρσης, που μέχρι σήμερα για 126 χρόνια ζει και δραστηριοποιείται για να ποιμάνει, για να αγιάζει τον πιστό λαό του Θεού που βρίσκεται στην πόλη της Αμβέρσας. Στο μεταξύ είχε ιδρυθεί το 1969 η Ιερά Μητρόπολη του Βελγίου, είχαν οργανωθεί και άλλες ενορίες και η Αμβέρσα παρέμεινε το ιστορικό εφαλτήριο για όλη την ζωή της Μητροπόλεως.

0: Στην Αβέρση είμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην ιστορικότερη ενορία της περιοχής, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και ο πατήρ Φιλάδελφος μας ξεναγεί ιστορικά από τότε που ιδρύθηκε 3 Φεβρουαρίου του 1900 από έμπορους και ναυτικούς εγκατεστημένους στην πόλη. Και μας είπατε μια σειρά από ονόματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση της Ορθοδοξίας, όχι μόνο στην Αβέρσα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Και να πούμε, πατέρα Φιλάδελφε, και για αυτούς που δεν ξέρουν ίσως, η Αβέρσα βέβαια είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου, το μεγαλύτερο της Ευρώπης αν θυμάμαι καλά, και είναι απέναντι από τη Μεγάλη Βρετανία, στα σύνορα κοντά με την Ολλανδία. Έχει σημασία αυτό που το λέω, γιατί οι γλώσσες που μιλούνται εκεί είναι και οι Ολλανδικοί, τα φλαμανδικά μάλλον, έτσι, σωστά δεν το λέω?
1: Έτσι. Ξέρετε, είναι, αποκαλούν στο Βέλγιο, στην ιστορία του Βέλγιο, αποκαλείται η μετροπολιτική πόλη της Αβέρσας, διότι είναι η δεύτερη μετά την πρωτεύουσα μεγαλύτερη πόλη, και βρίσκεται, αν θέλετε, μεταξύ δύο λαών και δύο πολιτισμών, κάνοντας...
0: Δεν σας ακούμε. Πατέρα Φιλάδελφε, σας χάσαμε. Ναι, τώρα, ναι. Ξαναπέστε, μεταξύ δύο πολιτισμών, είπατε.
1: Μεταξύ δύο λαών και δύο πολιτισμών. Του Ολλανδόφωνου πολιτισμού που προσυδεάζει στον γερμανικό τρόπο σκέψης και πολιτισμού, και στον γαλλόφωνο. Το Βέλγιο είναι από μόνο του μια ιδιόρυθμη χώρα, ένα συγκέρασμα αυτών των δύο μεγάλων πολιτισμών, ιδρυμένο το 1830. Σε λίγα χρόνια θα γιορτάσουμε, πρώτα ο Θεός, τα 200 χρόνια από την ίδρυση του κράτους μας εδώ στο Βέλγιο, όπως και στην Ελλάδα. Και μάλιστα, ξέρετε, ο πρώτος βασιλιάς του Βελγίου, ο Λεοπόλδος, ήταν υποψήφιος και για τον ελληνικό θρόνο, αλλά επέλεξε να μείνει εδώ στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη μάλλον. Οπότε η Αβέρσα βρίσκεται στο κέντρο αυτών των δύο μεγάλων πολιτισμών, του γαλλόφωνου που είναι το νότιο Βέλγιο με την Βαλλονία, και του Ολλανδόφωνου στα σύνορα με της Ολλανδίας, στο κέντρο περίπου της Φλάνδρας. Είναι το Ολλανδόφωνο κομμάτι του Βελγίου, το Βόρειο Βέλγιο, με την Δυτική Φλάνδρα, την Ανατολική Φλάνδρα που είναι η περιοχή του Λιμβούργου, και το κέντρο που είναι η μεγαλούπολη της Αβέρσας. Οπότε και έπαιζε πολύ σπουδαίο ρόλο και οικονομικό για το κράτος του Βελγίου και πολιτικό. Σήμερα ο πρωθυπουργός του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως, προέρχεται από την πόλη της Αβέρσας και ήταν για πολλά χρόνια δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου της Αβέρσης. Οπότε παίζει ένα πολύ σπουδαίο καθοριστικό ρόλο για το Βέλγιο, η μεγαλούπολη της Αβέρσας.
0: Ήτανε και το λιμάνι από όπου φύγανε και οι Ολλανδοί που μετήκησαν στη Νότια Αφρική και φέρανε και τα διαμάντια στην περιοχή, γι' αυτό θεωρείται η πόλη των διαμαντιών.
1: Ακριβώς. Και η πόλη των διαμαντιών, της επεξεργασίας των διαμαντιών. Αλλά εκεί βλέπετε όμως ότι η χάρη του Θεού έσπηρε ένα άλλο μεγάλο διαμάντι που λέγεται Εκκλησία, που λέγεται η χάρη της Θεοτόκου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες, όταν ίδρυαν τις εκκλησιαστικές τους κοινότητες, τις ενορίες μας, τις Ορθόδοξες, έδιναν πάντοτε χαρακτηριστικά ονόματα και κυρίως το όνομα της Παναγίας. Οι περισσότεροι πρώτοι ναοί που ιδρύθηκαν από Έλληνες της Διασποράς ήταν αφιερωμένοι στη χάρη και την ευλογία της Παναγίας. Έτσι και εμείς εδώ στην Αβέρσα, στην πρώτη ενορία του Πατριαρχείου στο Βέλγιο, του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Βελγικό, επί Βελγικού Εδάφους, αφιερωμένο στην Παναγία για να κουβαλάει πάντοτε τη χάρη της. Και εκεί που υπήρχαν τα υπόλοιπα διαμάντια, σήμερα η ενορία της Θεοτόκου, αυτό το μικρό εκκλησιαστικό ορθόδοξο κομμάτι που βρίσκεται στη μεγάλη πόλη της Αβέρσας, να αποτελεί ένα διαμάντι και ένα άφημα για την περιοχή. Και εμείς που τη διακονούμε, και αυτοί που πέρασαν, και αυτοί που θα έρθουν, γιατί και εμείς περασμένοι και περαστικοί είμαστε, ήρθαμε για να αφήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτά που παραλάβαμε και να τα αυξήσουμε όσο η χάρη του θα επιστρέψει, μέχρι να παραδοθούν στους επομένους και έτσι να συνεχίσει αυτή η ιερή παράδοση. Σήμερα λοιπόν εκτός από την μεγάλη της ιστορία που έχει η πραγματικά ιστορική και μεγαλώνυμος ενορία της Ανδέρσης, η ενορία της Παναγίας μας, δεν είναι ένα μουσείο που απλά το δείχνουμε γιατί είναι ένα πολύ, μια απαρχή του παρελθόντος και αφετηρία της Ορθόδοξου Εκκλησίας στο Βέλγιο, αλλά είναι μια ζωντανή κοιτίδα όπου οι άνθρωποι της, οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν, φροντίζουν να συμμετέχουν στις ιερές, στις ακολουθίες, στις άλλες όμορφες δραστηριότητες που οργανώνονται με την έμπνευση και με τη χάρη του Θεού και με την ευλογία της Παναγίας μας. Και εμείς απλά διακονητές να παρατηρούμε αυτό το μεγαλείο του Θεού που μέσα από τους ανθρώπους διακονείται, η σωτηρία του λαού του Θεού και η θεία και η κοινωνία που γίνεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, θεία κοινωνία, πάντοτε υπό την σκέπη της Εκκλησίας και υπό την έμπνευση και ευλογία και καθοδήγηση του ποιμενάρχου μας, του Μητροπολίτου Βελγίου και Εξάρχου Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, ο κύριος Αθηναγόρου, ο οποίος είναι ο τρίτος κατά σειρά Μητροπολίτης, ένας ντόπιος στην καταγωγή Ορθόδοξος, Ελληνομαθής, ο οποίος με το ευρύ του πνεύμα και με την απόλυτη κατανόηση των συνθήκων που επικρατούν εδώ στις χώρες που διακονούμε, εκτός ότι συγκάλεσε γύρω του διακόνους με ζήλο ιεραποστολικό πεπειρωμένους, όλους τους ιερείς που διακονούμε κοντά του, φροντίζει πάντοτε να δίνει και το παράδειγμα του ώστε να αναπτύσσεται αυτό το μεγάλο, αυτό το σπουδαίο που παραλάβαμε από τους προηγουμένους. Αν θέλετε όμως, επειδή είναι γενικόλογα αυτά που λέμε, να αναφερθούμε και στις επιμέρους δραστηριότητες της συνορίας μας, του ζωντανού του φάρου της κοιτίδας της Εκκλησίας.
0: Πολύ ευχαρίστως. Μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τις δραστηριότητες της ενορίας, πατέρα, φιλάδελφε.
1: Σαν ενορία, εμείς με τη χάρη της Παναγίας στην Ανδέρσα, αφού προσπαθήσαμε κάπως να συντηρήσουμε και να εξυγχρονίσουμε, αν θέλετε, τις εγκαταστάσεις, τις κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες βρίσκεται η ενορία και ο ναός, αλλά και οι υπόλοιποι βοηθητικοί χώροι που συντελούν το ποιμαντικό της έργο, οργανώθηκε ακόμα καλύτερα η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, το οποίο είναι το βασικότερο όλων. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην Αγία Τράπεζα μιας ενορίας. Εκεί ξεκινάει ο ιερέας με την Θεία Λειτουργία και από κοινωνία ανθρώπων, όπως είπαμε, την ενορία, το σώμα της ενορίας μεταβάλλεται με τη χάρη του Θεού και του Παναγίου Πνεύματος σε θεία κοινωνία, με την λειτουργική ζωή, με τις ιερές ακολουθίες κατά το τυπικό του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, όπως ορίζει και όπως πρέπει στα εκκλησιαστικά δρόμενα, αλλά και παράλληλα υπάρχει η κατήχηση για μικρούς και για μεγάλους. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κάθε Κυριακή τα παιδιά μεταφέρονται σε ένα δικό τους χώρο, όπου εκεί με την βοήθεια κατηχητριών από την ενορία, της ενορίας, ενορητισών, οι οποίες έχουν κάποια σχέση και κάποια συνάφεια με τα εκκλησιαστικά και τα θεολογικά δεδομένα, γίνεται το κατηχητικό σε δύο τμήματα, στα μικρά και στα μεγαλύτερα παιδιά μας, και παράλληλα την ίδια ώρα στο κυρίως ναό, πριν το αντίδωρο και πριν περάσουμε στην αίθουσα όπου συναντάμε, όπου γίνονται οι συναντήσεις, η κατηδία και ο προσφερόμενος καφές και τα εδέσματα της Κυριακής, γίνεται η κατήχηση των ενηλίκων στη Θεία Λειτουργία, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, πάνω σε πρακτικά κυρίως ζητήματα που αφορούν την πίστη μας, που αφορούν την εκκλησιαστική μας ζωή. Μετά παρατίθεται ο καφές, το οποίο μπορεί να ακούγεται κάπως εκλαϊκευμένο, αλλά είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο, διότι ξέρετε, ζούμε σε ένα περιβάλλον μη ορθόδοξο. δεν θα τολμούσα να πω ακόμα μη χριστιανικό, να δώσει ο Θεός να φωτιστούν οι ηθήνοντες και να μην φτάσουμε στην απόλυτη αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας μας. Αλλά σε ένα απόλυτο μη ορθόδοξο περιβάλλον. Συναντιόνται οι ορθόδοξοι κάθε καταβολής και κάθε εθνικότητας την Κυριακή στην Εκκλησία. Μετά είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να κοινωνήσουν, να τελέσουν αυτό που λέμε στην θεολογική, στη γλώσσα της πνευματικής, στη λειτουργία, μετά τη λειτουργία. Να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον, να μοιραστούν τις χαρές τους, να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους, να μοιραστούν ακόμα και τις δυσκολίες τους και να μπορέσει έτσι σε ένα οικογενειακό κλίμα, γιατί μια οικογένεια πνευματική είναι η ενορία, να μπορέσουν έτσι να ξεκινήσουν τη νέα εβδομάδα που ξεκινά μετά την Κυριακή. Έτσι λοιπόν παρατίθεται πάντοτε καφέ στο ενοριακό μας κέντρο. Παράλληλα, μια φορά τον μήνα, μια Κυριακή συνήθως τον μήνα ή κάποια από τις υπόλοιπες ημέρες, οργανώνονται διαλέξεις διαφόρων θεμάτων, κυρίως πρακτικών όμως πνευματικών θεμάτων, στους χώρους της ενορίας ή στους χώρους της ενορίας μάλλον, ή σε κάποια άλλα ειδικά κέντρα που βρίσκονται στην πόλη μας, στην Αβέρσα, όπου γίνεται η ομιλία. Και στο τέλος της ομιλίας συνήθως υπάρχει συναισθίαση. Υπάρχει κοινή τράπεζα για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η επικοινωνία μετά την ομιλία που ακούσαμε. Είχαμε φιλοξενουμένους μέσω διαδικτύου βέβαια. Οι ενορίτες μας είμαστε, εμείς και εγώ και οι ενορίτες μας, οι Έλληνες και οι ενορίτες ήμασταν στους χώρους του ναού. Και μέσω διαδικτύου είχαμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας σπουδαίους ομιλητές. Τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, τον Γέροντα Εφραίμ πριν από τα Χριστούγεννα, τον ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδου στο Παρμό Ολύμπου, τον πατέρα Νικάνορα από τον Όλυμπο, από την Μητρόπολη Ελασσόνος, τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου από την Θεσσαλονίκη και άλλους τέτοιους σπουδαίους και περισπούδες ομιλητές. Τώρα, ακροθήνιο της φετινής ευτυχητικής χρονιάς, ήταν η ημέρα χριστιανικής οικογένειας, κατά την οποία μια ημέρα αργίας για το Βέλγιο, την Πέμπτη της Καθολικής Αναλήψεως, βλέπετε μπορεί να εκλαϊκεύεται το κράτος του Βελγίου και γενικότερα η Ευρώπη, αλλά κρατώνται οι παραδόσεις, και διότι η χριστιανική ταυτότητα δεν εξελίχθηκε τόσο εύκολα και έχουμε κάποιες τέτοιες εκκλησιαστικές αργίες ακόμα κρατήσει εδώ στο Βέλγιο. Η Πέμπτη της Καθολικής Αναλήψεως είναι αργία για το κράτος. Εκμεταλλευόμενη την κρατική αυτή αργία, οργανώσαμε την ημέρα χριστιανικής οικογένειας, κατά την οποία, με συγχωρείτε, είχαμε θεία λειτουργία σε ένα κέντρο λίγο έξω από την πόλη της Αβέρσας, επιτόπου τελέσαμε τη θεία λειτουργία, είχαμε ομιλία με φιλοξενούμενο τον πατέρα Γεώργιο Σχοινά, κληρικό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, γνωστό από τις ομιλίες του στο διαδίκτυο, και στη συνέχεια είχαμε μπάρμπεκιου, είχαμε μια ελληνική γιορτή θα λέγαμε, όπου όλοι μαζί είχαμε την ευκαιρία έτσι να λήξουμε το κατηχητικό μας έτος για να ξεκινήσουν. Τώρα είναι περίοδος εξετάσεων, ιδίως για τα μεγαλύτερα παιδιά του κατηχητικού μας, αλλά και για τους φοιτητές που έχουμε στην Αβέρση, να περάσουμε μετά στην περίοδο του θέρους, όπου δεν υπάρχουν τόσο έντονα οι ποιμαντικές δραστηριότητες, και να ξεκινήσουμε, αν θέλει ο Θεός, πάλι από το Σεπτέμβριο με το νέο εκκλησιαστικό και κατηχητικό μας έτος.
0: Ναι. Ναι, πατέρα, φιλάδελφε, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας βλέπετε και βλέπουμε ότι έρχονται και άνθρωποι εκτός της Μητροπόλεώς σας και από την Ελλάδα, έτσι, και έχετε διαλέξεις και είναι μια πύλη για την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Αγγλία, σωστά?
1: Ναι. Ναι, βέβαια η Αρχιεπισκοπή Θεατρίου και Μεγάλης Βρετανίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από το 1920, έχει ανεπτυγμένες κοινότητες και μεγάλη δραστηριότητα. Αλλά εμείς εδώ στις χώρες του Μπενελούξ, στο Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, προσπαθούμε όλοι οι ιερείς. Και οι παλαιότεροι και εμείς οι νεότεροι που ήρθαμε να διακονήσουμε εδώ τον λαό του Θεού, προσπαθούμε, άλλος πολύ και άλλος λίγο, με όλες μας τις δυνάμεις να κρατήσουμε τον κόσμο κοντά στην Εκκλησία, παρά την αδιαφορία που υπάρχει, η οποία έχει περάσει δυστυχώς και στον Ελληνορθόδοξο λαό. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα, αλλά εκεί ξέρετε που βλέπουμε τη μεγάλη αδιαφορία, εκεί υπάρχουν και κοιτίδες, εκεί υπάρχουν και ενορίες και εκκλησιαστικές κοινότητες, οι οποίες αναπτύσσονται και κάνουν, επιτελούν το σπουδαίο τους έργο. Έτσι και εμείς εδώ πέρα, καθένας από τους κληρικούς, επειδή έχω και μια υπεύθυνη θέση κοντά στο Σεβασμιότητο από τη θέση του Πρωτοσυγγέλου, είμαι στη θέση να γνωρίζω και να βλέπω και τις αγωνίες και τον αγώνα όλων των κληρικών μας. Το σπουδαίο αυτό ρόλο που παίζει η Εκκλησία για την ομογένεια πρωτίστως, αλλά και δευτερευόντως, και τη μεταφορά του μηνύματος του Ευαγγελίου στις χώρες μας εδώ, και έχουμε πολλές περιπτώσεις νέων ανθρώπων, Βέλγων, είτε προερχόμενων από χριστιανικές οικογένειες της Ρωμαιοκαθολικής ή της Προτεσταντικής Εκκλησίας, είτε ακόμα και αθέων οικογενειών, γιατί φτάσαμε στην γενιά των παιδιών οι οποίοι είχαν αποστραφεί, οι γονείς τους είχαν αποστραφεί την Εκκλησία και τα ιερά της μυστήρια και το βάπτισμα. Αβάτης των παιδιών νέων κοντά στις ορθόδοξες ενορίες μας που επιτελούν το σπουδαίο τους έργο, απόλυτα διατηρώντας πάντοτε την ταυτότητα, την ορθόδοξη, την χριστιανική, αλλά και αντιλαμβανόμενοι πάντοτε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και του κόσμου που ζει και δραστηριοποιείται εδώ, στον χώρο μας, στη χώρα μας, έρχονται και εγκολπώνονται και γίνονται ένα με τις ενορίες μας. Για το λόγο αυτό, πούμε, στην Αμβέρσα, παράλληλα με την ιστορική ενορία του Ευαγγελισμού, έχει ιδρυθεί εδώ και 3 χρόνια και μια δεύτερη ενορία, η Ολλανδόφωνη ενορία, όπου από έναν γηγενή κληρικό, ελληνομαθή, γηγενή όμως, ο οποίος, Ολλανδό μάλλον στην καταγωγή, ο οποίος ζει στο Βέλγιο τα τελευταία χρόνια, και δραστηριοποιείται και έχει ιδρυθεί η Ολλανδόφωνη, η Φλαμανδόφωνη ενορία της Αμβέρσης, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει ακριβώς αυτό το φάσμα το μεγάλο και των νέων που εισέρχονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που έχουν τη θέληση να γίνουν μέλη της Ορθοδόξης Εκκλησίας, αλλά και των κάθε καταβολής πιστών που γνωρούν την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παράδοση, και είτε προέρχονται από το σλαβικό τυπικό, είτε μιλούν καλύτερα την τοπική γλώσσα, τη φλαμανδική, από ότι την ελληνική, και εκκλησιάζονται εκεί. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει βασική στην Αβέρσα, υπάρχει βασική ενορία, η ιστορική ενορία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, υπάρχει και ένα παράρτημα, θα λέγαμε μια δεύτερη ενορία, η οποία έχει ως αποστολή της ακριβώς αυτή την προσέγγιση των ανθρώπων που δεν μιλούν ελληνικά, που δεν είναι Έλληνες και δεν μιλούν ελληνικά, και έχουν αυτό το σπουδαίο ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία, για την Ορθόδοξη πίστη.

0: ακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος εν οριακή ζωή στην Αμβέρσα, αυτό το μεγάλο λιμάνι με τον υπέροχο ιστορικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπως μας απέδειξε μέχρι στιγμής από αυτά που μας είπε ο πατήρ Φιλάρετος, που είναι και ο πρωτοσύκελος της Μητροπόλεως Βελγίου. Στη Μητρόπολη Βελγίου, πατέρα φιλάδελφε, υπάγεται και η Ολλανδία, έτσι, οι λεγόμενες κάτω χώρες. Ναι. Δεν σας ακούσαμε, επαναλάβετε.
1: Ναι. Το 1969, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ίδρυσε την Ιερά Μητρόπολη Βελγίου, προσάρτησε σε αυτήν, πέραν από το Βέλγιο, το μεγάλο ducado του Λουξεμβούργου, αλλά και την Ολλανδία, η οποία μέχρι τότε υπάγεται στην Μητρόπολη Γερμανίας, που προϋπήρχε μερικά χρόνια ήδη. Είναι τρία τα κράτη της Μητροπόλεως. Οι γλώσσες, οι επίσημες γλώσσες της Μητροπόλεως είναι τέσσερις, τρεις κυρίως, αλλά και μια τέταρτη και τέταρτη τα αγγλικά. Είναι τα ελληνικά ασφαλώς για το ελληνόφωνο πίμνιο, τα γαλλικά για το γαλλόφωνο πίμνιο και τα ολλανδικά, και τα αγγλικά πολλές φορές εκεί που υπάρχει ανάγκη.
0: Πάντα ήταν μία πύλη προς απέναντι, προς την Αγγλία, έτσι. Το είδαμε και από τον πατέρα Θέμελη στην αρχή που μας είπατε, που πέρασε απέναντι. Και εκείνο που με εντυπωσίασε από αυτά που μας είπατε, ιδρύεται το 1900, άρα ιδρύθηκε πριν γίνει η Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, σωστά?
1: Βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Πριν από την ίδρυση επίσημου εκκλησιαστικού οργάνου Μητροπόλεως Τοπικής Εκκλησίας εδώ στη Δυτική Ευρώπη, υπήρχαν αυτές οι μικρές κηπίδες, οι μικροί φάροι εκκλησιαστικοί, που με την πρόνοια του Οικουμενικού Πατριαρχείου

0: Ήταν... Μια από αυτές τις μεγάλες κοινότητες ήταν και η κοινότητα η δική μας εδώ στην Αμβέρσα, η οποία στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά την ίδρυσή της, ίδρυσε και την ενορία μας.
1: Έτσι. Για τα ελληνικά που λέτε, η γλώσσα στη Θεία Λειτουργία είναι ελληνική, μεικτή?
0: Σε εμάς η γλώσσα, θα μου επιτρέψετε να εξομολογηθώ στην εκπομπή μας σήμερα, ένα προσωπικό περιστατικό, το οποίο σαν νέος κληρικός αντιμετώπισα από τον πρώτο και όλος καιρό που μου ανέθεσε ο Σεβασμιώδης στην Ορή της Αμβέρσας, τη διακονία της ενορίας μας εδώ της Παναγίας. Η ενορία της Αμβέρσας, μια ιστορική ενορία, παραδοσιακά ελληνόφωνη ενορία, απαρτίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό, στο μεγαλύτερό της βαθμό, από Έλληνες. Αλλά κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι μέσα στο ποιμνίο βρίσκεται και κάποιος νέος στην ηλικία, φοιτητής ήταν και είναι ακόμα, ο οποίος δεν είναι Έλληνας και δεν αντιλαμβάνεται. Τελικά στο τέλος της λειτουργίας λοιπόν τον προσεγγίζω και ξεκινάω τη συζήτηση μαζί του. Είναι Βέλγος στην καταγωγή, ο οποίος έχει αυτή την αναζήτηση και ήθελε να δει τι είναι αυτό που ονομάζουμε Ορθόδοξη Εκκλησία. Τον παρότρινε να πάει στην Ολλανδόφωνη ενορία που έχουμε. Αυτός είπε, όχι, δεν πειράζει, ας είναι ελληνικά, ας μην καταλαβαίνω πολλά, θα συνεχίζω να εκκλησιάζομαι εδώ. Τότε εγώ σαν υπεύθυνος της ενορίας έναντι του Θεού έπρεπε να αντιληφθώ ότι τα ελληνικά είναι η κύρια βάση μας και είναι μέρος της ταυτότητάς μας και το διατηρούμε την ελληνικότητά μας όχι αιμονικά και όχι εθνικιστικά, αλλά γιατί είναι κομμάτι της αυτού που είμαστε, κομμάτι της ταυτότητάς μας, κομμάτι της ρωμιοσύνης μας. Αλλά παράλληλα είμαστε ανοιχτοί και σε προκλήσεις, αλλά και κυρίως προσαρμοστικοί σε αυτά που θα φέρει μπροστά μας ο Θεός. Όταν μέσα στο ποίμνιο, το οποίο στην Κυριακή μπορεί να υπάρχουν και 4-5 άτομα τα οποία δεν καταλαβαίνουν ελληνικά, αλλά και παιδιά δικά μας της τρίτης, τέταρτης γενεάς των Ελλήνων, γιατί μιλάμε πλέον για μια ιστορική ενορία, δεν είναι μια ενορία που ιδρύθηκε χθες και είναι όλοι πρώτης γενιάς Έλληνες, ναι, που καταλαβαίνουν με το ζόρι, αντιλαμβάνονται με το ζόρι, με δυσκολία, με μεγάλη δυσκολία, τα νέα ελληνικά. Δεν μπορώ να τους επιβάλλω ούτε μια στιγμή γλώσσα χωρίς καμιά περίσπαση, ούτε ασφαλώς και το κήρυγμα να είναι σε μια γλώσσα μόνο που δεν αντιλαμβάνονται. Οπότε γι' αυτό, κατά την παράδοση της Μετροπόλεως μας εδώ, εμείς λειτουργούμε και ψάλλουμε στα ελληνικά, αλλά διαβάζουμε τα βιβλικά αναγνώσματα σε δύο γλώσσες συνήθως, ελληνικά και φλαμανδικά εμείς, το σύμβολο της πίστης, το πιστεύω, και το Πάτερ Ημών στην τοπική γλώσσα. Και παράλληλα, την ώρα του κηρύγματος, είτε κάνουμε μια μικρή περίφραση του κειμένου στην τοπική γλώσσα, τα φλαμαντικά, είτε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει κάποιος που σιωπηλά την ώρα και προσεκτικά προσπαθεί να μεταφράζει τους ώστε να υπάρχει αυτό το άνοιγμα. Η Εκκλησία είναι πνευματική οικογένεια. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Δεν έχει όρια, ούτε εθνικά, ούτε γλωσσικά. Και θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ και κάτι που έλεγε ο Μεγαλιστός Μητροπολίτης Παντελεήμων, ο προκάτοχος του σημερινού μας Μητροπολίτου, σε έναν κληρικό, όταν αυτός τον ρώτησε τι θα κάνω με τη γλώσσα της λατρείας, με τη γλώσσα της λειτουργίας. Είπε, θα ανοίγεις το βήλο της ωραίας πύλης, θα βλέπεις τι γίνεται από κάτω, πόσοι καταλαβαίνουν, πόσοι δεν καταλαβαίνουν, και ανάλογα θα τελείς, ανάλογα θα μιλάς. Γι' αυτό και ο ιερέας της Διασποράς, ο ιερέας που διακονεί αυτό το μεγάλο και ιερό μυστήριο που λέγεται ομογένεια όπου γης, πρέπει να είναι πάντοτε προσαρμοστικός, να έχει στέρεες βάσεις στην ταυτότητά του, στην πίστη του, σε αυτό που κουβαλάμε σαν ιερά μας παράδοση, αλλά να είναι πάντοτε προσαρμοστικός στα όπου γης δεδομένα. Και να προσπαθεί να έχει αυτή την ανοιχτωσιά, αυτό το άνοιγμα. Αυτό είναι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Αυτό προσδίδει σήμερα το κύρος, αυτό προσδίδει σήμερα τον όρο οικουμενικός στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το οποίο οι ιεροί κανόνες

0: η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας το όρισαν να είναι αυτό που είναι, αλλά και της πράγμασης, στην πραγματικότητα που ζούμε σήμερα, είναι αυτή η ανοιχτωσιά προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως που θα προσεγγίσει την Εκκλησία μας. Μένουμε σταθεροί στην ελληνικότητά μας, στην ομοιοσύνη μας, στην πίστη μας, αυτά που παραλάβαμε, αλλά έχουμε πάντοτε ανοιχτούς ορίζοντες και είμαστε, ιδίως εμείς οι ιερείς, πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε τον κάθε ένα που αναζητά, που ψάχνει να βρει την αλήθεια που είναι η Εκκλησία του Χριστού μας.
1: Είστε σε θάλασσα, στα φώτα, κάνετε αγιασμό στη θάλασσα?
0: Ναι, εδώ και μερικά χρόνια με τις άδειες των τοπικών αρχών, με τις οποίες έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, επειδή ο ναός της Παναγίας του Ευαγγελισμού είναι κοντά στο ποτάμι, στον ποταμό Σχάλη, δεν είναι θάλασσα. Δηλαδή το μεγάλο λιμάνι, το μεγαλύτερο λιμάνι της Αβένσας, δεν ανοίγεται κατευθείαν στη Βόρεια Θάλασσα. Ναι. Μέσα από τον μεγάλο ποταμό Σκάλδη πλέει, βγαίνει προς τη Βόρεια Θάλασσα. Κατεβαίνουμε λοιπόν από το ναό, είναι μερικά μέτρα απόσταση, είναι κοντινή η απόσταση που διανύουμε. Με τις άντες των τοπικών αρχών κατεβαίνουμε στο ποτάμι και αγιάζουμε τα ύδατα μετά τον μεγάλο αγιασμό στο ναό μας. Όπως επίσης κάνουμε και την λιτανία του επιταφείου. Και όλα αυτά, ξέρετε, είναι μια μαρτυρία. Το βλέπουμε, είναι ευθύνη μας να μαρτυρούμε το μεγαλείο και το πλούτο της Ορθόδοξης Εκκλησίας όπου βρισκόμαστε. Βγαίνοντας ο παπάς με τους πιστούς της ενορίας της Αβένσας στο ποτάμι και ρίχνοντας από τον μεγάλο αγιασμό και ρίχνοντας μέσα τον σταυρό για να πάρει την χάρη, για να βγει χάρη από την Εκκλησία, από τα στενά όρια της Εκκλησίας, στην οικουμένη όλη, στον κόσμο όλο, αυτό που είναι και η χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, είναι μια μαρτυρία και είμαστε υπεύθυνοι για να διατηρούμε αυτές τις ιερές παραδόσεις όπου μπορούν να εφαρμοστούν και όπως μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν όπου υπάρχει η Εκκλησία. Το να βγει ο Σταυρός της Μεγάλης Παρασκευής, τη Μεγάλη Παρασκευή με το σώμα του Χριστού, τον Επιτάφιο. Ξέρετε, εδώ στο Βέλγιο, και το λέω με πόνο αυτό, το Βέλγιο ήταν ένα πολύ πιστό κράτος με καθολική προσέγγιση. Ήταν κράτος βαθιά θρησκευόμενο και αυτό το βλέπουμε στα μεγάλα μνημεία που υπάρχουν, στους μεγάλους ναούς, στις ιερές παραδόσεις που υπάρχουν στις πόλεις και παραμένουν μέχρι σήμερα, στις τιμές των ιερών λειψάνων και των τοπικών μας εδώ αγίων που υπάρχουν στην επαρχία, στην επικράτεια της Μητροπόλεως, τα οποία όμως δυστυχώς σήμερα με την εκοσμίκευση του κόσμου και της κοινωνίας έχουν αρχίσει να ξεθοριάζουν. Υπήρχε η λιτανία του Σταυρωμένου της Μεγάλης Παρασκευής στην παράδοση των καθολικών αδελφών μας. Αυτή δυστυχώς εκλείπει σήμερα. Δεν έχει το Πάσχα για τους καθολικούς. Είναι λίγες ακολουθίες πλημελής κάνοντας αυτόν τον πλούτο που είχε και το οποίο μπορεί εμείς οι Ανατολίτες να μην τον αντιλαμβανόμαστε απόλυτα, αλλά ήταν πλούτος. Το ρωμαϊκό τυπικό, το τυπικό μάλλον της Εκκλησίας της Ρώμης ήταν σπουδαίο τυπικό, είχε σπουδαία παράδοση. Δυστυχώς μετά τη Δεύτερη Βατικάνια αυτά αρχίζουν να εκλείπουν, αρχίζουν να ξεφεύγουν, οπότε εκεί ερχόμαστε εμείς κάπως να συμπληρώσουμε κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς οι αδελφοί μας οι καθολικοί αφαίρεσαν από την παράδοσή τους και να τους δώσουμε νέο νόημα, να τους δώσουμε νέα χρειά. Όταν βγαίνει ο Επιτάφιος να ευλογήσει τους χώρους και τους δρόμους και τον κόσμο γύρω από την Εκκλησία, είναι μια ευλογία για την τοπική μας κοινωνία.
1: Μάλιστα. Έχετε και ιστοσελίδα σαν ναός, από ό,τι ξέρω, όπου μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για τον ναό σας.
0: Έχουμε ιστοσελίδα, ναι. Στα μέσα της κοινωνικής δικτυώσεως επίσης υπάρχει ο ναός μας. Μπορούν να τα αναζητήσει όποιος θέλει και όποιος έχει ανάγκη, αλλά και όποιος θέλει απλά να έρθει σε επαφή μαζί μας με τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως. Και έχουμε πολλούς φοιτητές οι οποίοι έρχονται, κάνουν ένα μικρό διάστημα των σπουδών τους στην Αβένσα ή όλες τις σπουδές τους στην Αβένσα, φεύγουν μετά ή παραμένουν και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται εδώ, και με τον τρόπο αυτό οι νεόφερτοι Έλληνες να πούμε ότι η μεγάλη πόλη, η αναπτυγμένη πόλη της Ανβέρσας, πέραν των άλλων δεν ήταν απλά ένα σημαντικό κέντρο, συνεχίζει να είναι και σήμερα όπως προείπαμε, και έχει μεγάλες εταιρείες, προσελκύει ακαδημαϊκή κοινότητα, επιστήμονες από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα, πάρα πολλούς ανθρώπους στον ιατρικό τομέα, στον οικονομικό τομέα και σε άλλους τέτοιους αναπτυγμένους τομείς. Οπότε αυτό δημιουργεί και ένα νέο κύμα μετανάστευσης, οι οποίοι έρχονται άνθρωποι επενδευμένοι, άνθρωποι με μόρφωση, άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι που έρχονται απλά για να βρουν έναν καλύτερο τρόπο διαβίωσης αυτό που θα είχαν σε κάποια άλλη χώρα και στην Ελλάδα ενδεχομένως. Έρχονται λοιπόν, έχουμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης, οι οποίοι έρχονται και συνδέονται και γίνονται ένα με τους παλαιούς, ένα κομμάτι με την πνευματική μας οικογένεια, την συνολή μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα φιλάδελφε. Ήταν πολλά σημαντικά αυτά που μας είπατε και εμείς.
0: Να ευλογεί ο Θεός την εκπομπή σας και αμήν, τα καλά έργα του σταθμού σας. Και πάντοτε να μεταφέρετε το φως του Χριστού όπου γης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο αρχιμαντρίτης πατήρ φιλάδελφος Καφαλής, πρωτοσύγκερος της σειράς Μητροπόλεως Βελγίου, ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αμβέρσα, στο μεγάλο λιμάνι της Ευρώπης, το μεγαλύτερο του κόσμου, ήταν εκείνος που μας παρουσίασε τον ναό, τον πιο παλιό στην περιοχή, από το Φεβρουάριο του 1900. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Ενωριακή Ζωή με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και τη Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό κέντρο και στην στήριξη της σημερινής εκπομπής. Χαίρετε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη, Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 12 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκίστηκαν το μεσημέρι από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου κ. Ιωάννη, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική της και την αξιοπιστία της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Σέρβο ομόλογό του. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια και την Δευτέρα 15 Ιουνίου στα Γυμνάσια. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έρευνα για συμμετοχή 30 ακόμη προσώπων στο κύκλωμα στις πολεοδομίες. Το Ιράν διαψεύδει ξανά τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για συμφωνία και δεν υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές του. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στους 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Κάμιλος το αχθοφόρον ζώων». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, εμείς αναφερόμαστε αυτήν την ώρα στην Καμήλα. Και σήμερα, στην τελευταία μας αναφορά σε αυτό το ζώο, θα αναφερθούμε στην φυσιολογία, αν θέλετε, της ίδιας της καμήλας, του ίδιου του ζώου. Θα μιλήσουμε ακριβώς για το ίδιο το ζώο και θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με την βοήθεια της καλεσμένης μας, την οποία εκ των προτέρων θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας η κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Κουτσούλη, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμη να μιλήσω για την καμήλα, την κάμηλο, όπως είπατε.
0: Νομίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερο ζώο και ξεχωριστό ζώο και μάλιστα θεωρούνταν και στην αρχαιότητα, τουλάχιστον για τον ελλαδικό χώρο, ένα ζώο εξωτικό.
1: Ακριβώς.
0: Η καμήλα, κυρία Κουτσούλη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι εισαγωγικά ως ένα μικρό πρόλογο στην συζήτησή μας για να προχωρήσουμε στα θέματα που έχουμε στη συνέχεια.
1: Ναι, πάντα νομίζω ότι ήταν εξωτική η καμήλα για μας. Έτσι, συνήθως την καμήλα την έχουμε συνδέσει με τον αραβικό κόσμο, με την Ασία. Εξάλλου από εκεί έχουμε τα τρία είδη τα οποία υπάρχουν άγριες καμήλες στην Ασία. Οι βακτριανές. Αυτή τη στιγμή βέβαια βρίσκουμε και εξαγριωμένες καμήλες, δηλαδή ήταν εξημερωμένες, κατοικιδιοποιημένες και στη συνέχεια αγρίεψαν, ήρθαν ας πούμε σε ελεύθερη μορφή. Υπάρχουν στην Ινδία, στο Καζακστάν, υπάρχουν και στην Αυστραλία σήμερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα βέβαια οι κατοικιδιοποιημένες, οι εξημερωμένες μορφές είναι αυτές που βλέπουμε ότι έχουν δύο εξογκώματα στη ράχη τους. Το εξόγκωμα αυτό λέγεται ύβος και είναι οι βακτριανές. Αυτές είναι που ζουν στην Ασία και υπάρχει και η καμήλα, η ντρομεντάριους όπως λέγεται, η δρομάδα, η οποία έχει έναν ύβο, ένα εξόγκωμα και ζει στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στην Αραβία. Τώρα αυτές πιστεύετε ότι εξημερώθηκαν από τον άνθρωπο περίπου το 3000 π.Χ. Η εξημέρωση για τις δρομάδες, αυτές που έχουν τον ένα ύβο, τοποθετείται στη σημερινή Σομαλία, εκεί που είναι τώρα η Σομαλία και η Νότια Αραβική Χερσόνησος, ενώ αυτές που είναι με τους δύο ύβους φαίνεται ότι εξημερώθηκαν περίπου το 2500 π.Χ. στην Κεντρική Ασία, στην Περσία. Τώρα, όσον αφορά τη μορφολογία τους, είναι μεγαλόσωμα ζώα. Έχουν ένα ύψος που στα αρσενικά μπορεί να φτάσει τα 2-10 μέτρα, από 1,80 μέχρι 2-10 μέτρα. Το βάρος ένα αρσενικό είναι από 400 μέχρι 700 κιλά. Τα θηλυκά είναι πιο μικρόσωμα, το ύψος τους μπορεί να είναι 1,70 μέχρι 1,90 και το βάρος τους από 300 έως 450 κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά
0: τα χαρακτηριστικά, πριν προχωρήσουμε κυρία Κουτσούλη, θέλω να ρωτήσω, αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το ύψος της καμήλας και προφανώς διαφέρουν από το αρσενικό και το θηλυκό, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτό ίσως είναι και ένα στοιχείο που έχει να κάνει και με αυτό που προηγουμένως συζητούσαμε, ότι υπήρχε αυτή η αίσθηση του εξωτικού, τουλάχιστον για μας εδώ στην Ελλάδα και στην αρχαιότητα, αλλά κυρίως και το ζήτημα το ότι πολλοί αναφέρονται στην καμήλα και τη χαρακτηρίζουν ως ογκώδες ζώο.
1: Μεγαλόσωμο και ογκώδες, ναι. Απλά λόγω του ότι είναι καλά προσαρμοσμένοι σε πολύ ακραίες συνθήκες, σε ερημικά οικοσυστήματα, δηλαδή είναι ιδανικές για να ταξιδεύουν στην έρημο, μπορούν να αντιμετωπίζουν με πολύ καλό τρόπο, πολύ αποτελεσματικά αυτές τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Γι' αυτό το λόγο επίσης χάνουν και πολύ, χάνουν σε όγκο, έτσι, σαν να μικραίνουν οι καμπούρες που έχουν. Σίγουρα δεν έχουμε στο μυαλό μας συνηθίσει, εμείς έχουμε άλλο κλίμα, έτσι, είμαστε στην έξτρατη ζώνη και γι' αυτό το λόγο δεν ταιριάζει και με το ελληνικό, ας πούμε, κλίμα, με το τοπίο της Ελλάδας, η εικόνα μιας καμήλας, έτσι. Τώρα κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως είναι ότι ξαδέρφια τους, συγγενικά είδη με αυτές, είναι οι προβατοκάμιλοι που υπάρχουν στο νέο κόσμο, δηλαδή στην Αμερική, στην Κεντρική Αμερική, όπως είναι τα αλπακά, τα λάμα και τον γκουανάκο. Είναι στην ίδια οικογένεια των καμελιδών.
0: Μάλιστα. Θα πούμε και για αυτά κάποια πράγματα στη συνέχεια, αφού ανήκουν στην ίδια οικογένεια, για το συγκεκριμένο είδος το οποίο αναφερθήκατε. Θέλουμε να μείνουμε τώρα λίγο περισσότερο στην καμήλα. Ναι. Έχουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, στις οποίες η καμήλα ζει, έτσι.
1: Βεβαίως. Έχει ιδιαίτερα προσαρμοστεί σε αυτές τις ακραίες ξηρικές και έτσι με πολύ μεγάλες θερμοκρασίες συνθήκες. Και έχει προσαρμοστεί πολύ καλά σε αυτό το κλίμα, σε αυτούς τους βιότοπους των ερήμων. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε και από τους ανθρώπους σαν αχθοφόρο ζώο, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Θέλω να πω, έτσι, η μορφολογία της ακόμα, ότι έχει ένα κεφάλι που είναι σχετικά μικρό με το σώμα της. Τα μάτια της είναι μεγάλα. Υπάρχει μία διπλή σειρά από πυκνές μακριές βλεφαρίδες που προστατεύουν από την άμμο της ερήμου όταν πιάνουν οι αμμοφύελες. Υπάρχουν επίσης και πάνω από τα μάτια της έχει υπερόφρια τόξα, τα φρύδια της δηλαδή, επίσης είναι και αυτά πυκνά, έτσι με πολλές, έτσι, τρίχες. Τα αυτιά της είναι κοντά, στρογγυλεμένα, και γενικά έτσι είναι η κατασκευή της, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες της ερήμου. Και τι άλλο, τα χείλια της επίσης έχουν έτσι, είναι πολύ σκληρά, έχουν έτσι αυτή την ικανότητα να μπορεί να τρέφεται με αγκαθόδεις θάμνους.
0: Καθώς δεν υπάρχει βλάστηση έτσι στην έρημο, ή υπάρχει τουλάχιστον μόνο σε οάσεις.
1: Σε οάσεις,
0: κάποια υποτυπώδης βλάστηση από την προσμηνά.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα, που σε αυτό θέλω να μείνω λίγο περισσότερο, είναι αυτά τα εξωγκώματα, αυτή η καμπούρα δηλαδή που έχει στη ράχη της, οι οποίες είναι λιπαποθήκες. Είναι αποθήκες λοιπόν που γεμίζουν με λίπος, και είναι αυτές που την βοηθάνε πάρα πολύ να αντιμετωπίσει αυτές τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Ξέρουμε ότι γενικά τα θηλαστικά χρησιμοποιούμε το λίπος που αποθηκεύεται στο σώμα μας σαν ενέργεια, έτσι, και ο άνθρωπος και άλλα ζώα. Αυτό λοιπόν το λίπος, η καμήλα έχει κάτι το μοναδικό, αντί να το έχει κατανεμημένο σε όλο το σώμα, το έχει σαν στην κορυφή του σώματός της, και αυτό είναι που τη βοηθάει να παραμένει σχετικά δροσερή. Ακριβώς επειδή λοιπόν το λίπος έχει την τάση να μας μονώνει, να δίνει δηλαδή ενέργεια, θα σπαταλούσε, η καμήλα θα σπαταλούσε ενέργεια αν προσπαθώντας να κρυώσει το σώμα της το λίπος ήταν σε όλο της το σώμα κατανεμημένο. Αντί λοιπόν γι' αυτό το έχει στην καμπούρα της, οπότε μπορεί να παραμένει όσο θέλει δροσερή και έχει και το ενεργειακό απόθεμα. Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε, ότι ξεκινάει, ας το δούμε σαν έναν άνθρωπο που ξεκινάει, ας πούμε, από ένα ψυχρό μέρος της γης, ας πούμε από τη Βόρεια Σιβηρία, και πάει να κάνει τουρισμό στη Σαχάρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ξεκινάει λοιπόν, έχει μπει στο αεροπλάνο φορώντας ένα παλτό, και ας πούμε ότι το παλτό το έχει γεμίσει, ξέρω εγώ, και με διάφορα καλούδια. Μόλις θα βγει λοιπόν από το αεροπλάνο στην έρημο της Σαχάρας, τι θα κάνει? Θα βγάλει το παλτό του, θα το κρατήσει, και όταν πεινάσει θα αναζητήσει τα διάφορα που έχει φέρει μαζί του. Δεν θα το έχει τυλιγμένο γύρω του για να τον κρατάει ζεστό. Κάπως έτσι λειτουργεί και αυτός ο ύβος, ο οποίος είναι, είπαμε, αποθήκη λίπους, αυτό το εξόγκωμα, η καμπούρα στην καμήλα.
0: Εξηγείται αυτό, πέρα από το γεγονός αυτό, εξηγείται ίσως για ποιο λόγο υπάρχει, έχει η καμήλα αυτό το σχήμα με τις καμπούρες, πέρα από την αποθήκη λίπους. Ο σωματότυπος της δηλαδή είναι τόσο συγκεκριμένος και τόσο χαρακτηριστικός.
1: Ακριβώς
0: πώς έχει προέλθει δηλαδή, ναι.
1: Ακριβώς αυτό, ότι ναι, τη βοηθάει ακριβώς επειδή είναι σε αυτό το σημείο το λίπος αποθηκεύεται στην κορυφή του σώματος αντί να είναι στην κοιλιά της ή στα άκρα, τη βοηθάει καλύτερα να επιβιώνει στην έρημο. Επίσης αυτό το εξόγκωμα δεν έχει μέσα νερό. Είναι λίπος, καθαρό. Απλά μεταβολίζεται και αποδίδει την ενέργεια και τη δίνει και τη δυνατότητα να αντέχει σε λειψιδρία. Ουσιαστικά αυτό το εξόγκωμα μπορεί να είναι μέχρι και να φτάσει και τα 80 κιλά λίπος να έχει.
0: Μάλιστα.
1: Και όσο η καμήλα, ας πούμε, οι συνθήκες δυσκολεύουν, δεν βρίσκει, μπορεί να διανύσει μεγάλες διαδρομές χωρίς να καταναλώσει φαγητό, αυτό λοιπόν σιγά σιγά αρχίζει και συρρυκνώνεται, έτσι. Και στη συνέχεια, ας πούμε, βρίσκει μια όαση. Η καμήλα, η πολύ διψασμένη, έχει την ικανότητα να καταναλώσει μέχρι 110 λίτρα νερό σε μόλις 15 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, ναι, μια μεγάλη ποσότητα, δηλαδή τα άλλα, κανένα άλλο ζώο δεν έχει αυτή την ικανότητα. Mm-hmm. Βέβαια, για το σε τι κατάσταση δίψας είναι, έτσι, και αυτό ξαναρχίζει να φουσκώνει, ξαναρχίζει να γεμίζει ο ύπος, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Τώρα που αυτό το νερό που καταναλώνει, εντάξει, εξαρτάται και από το τι τροφή βρίσκει, τι έχει μασουλήσει, αν έχει τη δυνατότητα να βρει χόρτα, να καταναλώσει θάμνους, προφανώς έτσι. Και μέσα από την τροφή παίρνει υγρασία.
0: Δεν έχει όμως λίπος αυτή η τροφή. Τα χόρτα, η θάμνη.
1: Όχι, αλλά έχει το νερό. Ναι. Τώρα επίσης τα χείλη της έτσι όπως είναι πολύ εύκαμπτα και μπορεί ακόμα να σπάσει και σκληρά κλαδιά, έτσι όπως είναι χοντρά κατασκευασμένα. Τρώει με ρουφιχτό τρόπο. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας συνήθως. Το διαιτολόγιο της έτσι είναι αρκετά πλούσιο.
0: Για πείτε μας, ποιες είναι οι τροφές που καταναλώνει.
1: Της αρέσουν πολύ τα αλήφητα, δηλαδή αυτά που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα στην άμμο, τα φυτά που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι. Mm-hmm. Τώρα είναι μυρικαστικό, δηλαδή ακριβώς όπως και η αγελάδα. Θα μασίσει το φαγητό, θα το καταπιεί, θα το ξαναφέρει στο στόμα της, θα το ξαναμασίσει. Mm-hmm.
0: Αυτή η λειτουργία του μυρικαστικού ζώου, εμένα ζώο είναι μυρικαστικό, μπορείτε να μας την εξηγήσετε λίγο, επειδή ακριβώς έχει να κάνει και με την καμήλα, αλλά και για να έχουμε μια εικόνα ίσως καλύτερη και για τους ακροατές μας.
1: Ναι, τα μυρικαστικά είναι αυτά τα φυτοφάγα τα οποία αποκλειστικά διατρέφονται από φυτά. Έχουν λίγο πιο σύνθετο το στομάχι τους, αποτελείται από 4 μέρη, δεν είναι δηλαδή ένα στομάχι, είναι οι 3 προστόμαχοι και η μεγάλη κοιλία. Εκεί συμβαίνουν διάφορα ζυμωτικά φαινόμενα, υπάρχουν βακτήρια με τα οποία συμβιώνουν τα μυρικαστικά στη μεγάλη κοιλία και τα οποία παράγουν βακτηριακή πρωτεΐνη και είναι ανεξάρτητα από ζωική πρωτεΐνη τα μυρικαστικά. Είναι δηλαδή ουσιαστικά πραγματική παραγωγή τροφίμων. Επίσης, σε σχέση με το πόσο τρώνε, ας πούμε, έτσι, μπορούμε να πούμε ότι περίπου 5-10 κιλά τροφής είναι αρκετά, δηλαδή δεν τρώνε πάρα πολύ σε σχέση με τη σωματική τους μάζα. Είναι αρκετά λοιπόν 5-10 κιλά τροφής για μια καμήλα που μεταφέρει ένα φορτίο 120 κιλών για 30 περίπου χιλιόμετρα. Και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι αν το είπα προηγουμένως, σε σχέση και με το λίπος που αποθηκεύεται στον ύβο της, η καμήλα μπορεί να επιβιώσει χωρίς να φάει, όπως είπα νομίζω προηγουμένως, και μπορεί να χάσει μέχρι και 40% του σωματικού βάρους. Μπορεί να προσαρμόσει τη θερμοκρασία του σώματός της σε μια τέτοια θερμοκρασία ανάλογα με το περιβάλλον για να βοηθήσει το σώμα της να διατηρήσει το επίπεδο νερού και να παράγει ούρα. Και αν φανταστούμε για έναν άνθρωπο που έχει υποστεί αφυδάτωση, το να χάσουμε το 15% του βάρους μας θέτει σε κίνδυνο μεγάλο την υγεία μας. Ενώ η καμήλα αντέχει μέχρι και 40%. Επίσης, σε σχέση...
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλάμε ακριβώς για την τροφή και για το νερό που χρειάζεται μια καμήλα, είναι πιο σημαντικό για μια καμήλα για να μπορέσει να επιβιώσει η τροφή ή το νερό?
1: Τώρα θα λέγαμε ότι και τα δύο. Απλά μπορεί, αν ένας άνθρωπος μπορεί να αντέξει χωρίς να πιει νερό μέχρι 5 μέρες, έχει παρατηρηθεί στις καμήλες ότι μπορεί να επιβιώσουν μέχρι και 6 μήνες. Βέβαια παίρνουν το νερό και μέσα από τα φύλλα που καταναλώνουν. Αλλά και πάλι το να έχουμε ένα ζώο το οποίο μπορεί να ζήσει χωρίς πόσιμο νερό αυτό τον χρόνο είναι πραγματικά απίστευτα μεγάλος αυτός ο χρόνος. Αλλά βέβαια παίζει ρόλο και οι εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει περισσότερο από τους 37 βαθμούς, όταν έχουμε δηλαδή συνθήκες έτσι, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, αυτή η αντοχή μειώνεται. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα και ο ρυθμός εφίδρωσης είναι διαφορετικός στις καμήλες. Υδρώνουν με χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι ας πούμε οι άνθρωποι. Η εξάτμιση του υδρότα που συμβαίνει κάτω από το από τη γούνα τους, έτσι από το λεπτό στρώμα του τριχώματός τους, προσφέρει καλύτερη ψύξη. Φυσικά αναζητούν σκιά και αυτές όταν ταξιδεύουν στα καραβάνια και κάνουν στάση. Μαζεύονται η μία δίπλα στην άλλη, προσπαθούν έτσι να εκμεταλλευτούν τη σκιά των διπλανών ζώων. Και φυσικά όταν βρεθούν σε μία όαση, σε ένα μέρος που μπορούν να φάνε, το κάνουν έτσι με πολύ σοφία, δηλαδή εκμεταλλεύονται αυτό το χρόνο, σαν να γνωρίζουν ότι η επόμενη στάση μπορεί να είναι μετά από αρκετό διάστημα χρονικό και μπορεί και να είναι και πολύ ξηρή. Και πέφτουν με τα μούτρα, οπότε πίνουν αυτό το πολύ νερό που σας είπα προηγουμένως και προσπαθούν έτσι να αντισταθμίσουν αυτό που στερήθηκαν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, κυρία Κουτσούλη. Πάω εδώ με τη βοήθειά σας μιλώντας για την καμήλα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε και όλες αυτές οι πληροφορίες που μας δίνετε σήμερα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, μετά από μια μικρή μουσική ανάπαυλα.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, η κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με τη βοήθειά της αναφερόμαστε στην Καμήλα. Συζητάγαμε προηγουμένως για τις ανάγκες που έχει σε τροφή και σε νερό η Καμήλα, κυρία Κουτσούλη. Και ήθελα έτσι, συνεχίζοντας την συζήτησή μας, να σας ρωτήσω πώς ζει η Καμήλα. Ζει σε αγέλη, πέρα από αυτές που είναι εξημερωμένες έτσι, και που χρησιμοποιούνται από, από τον άνθρωπο ως μεταφορικό μέσο ή ως οτιδήποτε άλλο. Έχουμε, ας πούμε, στοιχεία πάνω σε αυτό?
1: Ναι, βεβαίως. Και οι εξημερωμένες αλλά και οι άγριες έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι κοινωνικές. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική δομή στις αγέλες. Υπάρχει συνήθως λιγότερος ο αριθμός των αρσενικών και περισσότερα είναι τα θηλυκά. Και συνήθως βλέπουμε αυτή την κοινωνική, την κοινωνική δομή. Αυτό το βλέπουμε και στις αγελάδες και στα πρόβατα. Τώρα, σε σχέση με την αναπαραγωγή, θα μπορούσα να πω δύο πράγματα.
0: Βεβαίως,
1: θυμίζει και τα πρόβατα. Έχουμε εποχιακή αναπαραγωγή. Δηλαδή δεν έχουμε γονιμοποίηση στη διάρκεια όλου του χρόνου, αλλά σε συγκεκριμένες εποχές, για την Καμήλα ιδιαίτερα είναι από Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο και η οικειοφορία διαρκεί περίπου 390 ημέρες, δηλαδή είναι 13 μήνες. Τώρα αυτές που είναι οι κατοικιδιοποιημένες, που τις εκμεταλλευόμαστε, φροντίζουν οι εκτροφείς να μην τις κουράζουν στο τελευταίο τρίμηνο για να μην γίνει αποβολή.
0: Χρειάζεται μια προσοχή δηλαδή εκείνο το χρονικό διάστημα της κοίησης.
1: Ναι, δεν τις βάζουν να κάνουν μεγάλες διαδρομές και να τις φορτώνουν. Το μικρό καμιλάκι γεννιέται γύρω στα 35 με 40 κιλά και θυλάζει με τη μητέρα του. Τώρα, αφού είπα για το θυλασμό, να περάσω στο γάλα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, να περάσω στο γάλα. Το γάλα το χρησιμοποιούσε και ο άνθρωπος, δηλαδή οι νομάδες της ερήμου, όλες αυτές οι φυλές, τις περιοχές που εκτρέφονταν οι καμήλες, παίρναν το γάλα της καμήλας. Γενικά δεν το τυροκομούσαν, αλλά τα τελευταία χρόνια έγιναν προσπάθειες, υπήρχε μια δυσκολία να φτιαχτεί τυρόπυγμα. Τώρα όμως, από ό,τι γνωρίζω, τυροκομείται. Η ποσότητα δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι δηλαδή όπως η αγελάδα. Είναι, θα λέγαμε, μπορεί να είναι 1 λίτρο μέχρι 10 λίτρα και έχει σημασία τώρα και η φυλή της καμήλας, γιατί και στην καμήλα έχουμε διαφορετικές φυλές. Επίσης, μπορεί να φτάσει σε κάποιες φυλές, ας πούμε, 35 κιλά. Φαίνεται ότι από άποψη ποιότητας αυτό το γάλα είναι καλά ανεκτό και ακόμα από αυτούς που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, που δεν μπορούν δηλαδή να πέψουν το γάλα το αγελαδινό επειδή έχει τη λακτόζη και λείπει σε αυτούς το ένζυμο η λακτάση. Τώρα η ποσότητα του γάλακτος εξαρτάται από το πόσο την αρμέγουν, πόσο συχνά αρμέγεται. Εξαρτάται τη διατροφή, αν την προσέχουν στη διατροφή, αν την προσέχουν όπως στις συνθήκες που διαβιώνει. Αναφέρεται, ας πούμε, ότι οι καμήλες, οι σομαλικές καμήλες μπορούν να δώσουν μέχρι 10 κιλά γάλα την ημέρα, ενώ οι πακιστανικές μπορούν να δώσουν μέχρι 14 κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Άλλες μπορούν να αρμέγονται μία φορά την ημέρα, άλλες στην Αιθιοπία αρμέγονται μέχρι 6-7 φορές. Γενικά, τώρα...
0: Αυτό έχει να κάνει ίσως και με την περιοχή όπου ζει η καμήλα, προφανώς, έτσι.
1: Τη φυλή, τη διατροφή, ποιο στάδιο της γαλακτικής περίοδου είναι το ζώο, όλα αυτά. Τώρα το γάλα
0: θα
1: ποιότητα...
0: Λίγο πίσω στο μικρό καμηλάκι, το οποίο μεγαλώνει έτσι και...
1: Μαζί με τη μητέρα του.
0: Μαζί...
1: Μπορεί να είναι και μέχρι 1 χρόνο να μεγαλώνει με τη μητέρα του. Τώρα, στην περίπτωση που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, αυτό θα πρέπει να... Συνήθως είναι μετά τα 5 χρόνια που τα χρησιμοποιούν για ζώα μεταφοράς. Δεν είναι σωστό, δηλαδή, να τα χρησιμοποιήσουν πιο μικρά. Τώρα, επειδή η καμήλα εκτρέφεται σε κάποιες περιοχές, διασφάζεται και εκτρέφεται και για το κρέας της, έτσι.
0: Ουσιαστικά, σε ποιες περιοχές συμβαίνει αυτό?
1: Σε όλες αυτές τις περιοχές που εκτρέφεται, δηλαδή τα ζώα που δεν μπορούν στη συνέχεια να, να αποδώσουν σαν αχθοφόρα ζώα, πηγαίνουν στο σφαγείο. Τώρα μια καμήλα γύρω στα 7-8 χρόνια σε ηλικία μπορεί να δώσει ένα σφάγιο που να έχει ένα βάρος από 125 μέχρι 400 κιλά. Το κρέας, υπάρχουν περιοχές που το προτιμούν, το κρέας της καμήλας. Σαν υφή μοιάζει και σαν γεύση μοιάζει με το βοδινό κρέας. Έχει απλά πιο σκούρο χρώμα. Επίσης φτιάχνεται από το κρέας της καμήλας και παστουρμάς. Στην Αυστραλία που έχει, έτσι έχει αρκετές, έχουν μεταφερθεί καμήλες και έχει αρκετές καμήλες, έχει ιδιαίτερη ας πούμε εκτίμηση. Υπάρχουν διάφορα πιάτα όπου φτιάχνονται με αυτό το κρέας, το κρέας της καμήλας, και έχουν και, είναι και πολύ δημοφιλή. Τώρα μίλησα λοιπόν για το γάλα, έτσι, μίλησα για το κρέας. Είναι ζώο εργασίας, ζώο που χρησιμοποιείται και σε γεωργικές εργασίες αλλά και στις μεταφορές. Υπάρχει και άλλο ένα προϊόν που παίρνουν από την καμήλα. Είναι το τρίχωμά της, το μαλλί ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έτσι είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι πολύ, φτιάχνει υφάσματα τα οποία είναι αρκετά ανθεκτικά, ελαφριά σχετικά, και αυτό αποκόπτεται είτε με ψαλίδι ή πολλές φορές μπορεί να αποσπάται με το χέρι. Και χρησιμοποιείται για να φτιαχτούν αυτά τα ιδιαίτερα υφάσματα.
0: Οπότε να υποθέσουμε ότι το κούρεμα της καμήλας με κάποιο τρόπο, ακριβώς για να πάρει ο άνθρωπος το μαλλί της και να φτιάξει αυτά τα λεπτά αλλά πολύ ανθεκτικά υφάσματα, υπάρχει, ας πούμε, γίνεται εποχιακά και αυτό σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο.
1: Ναι, ακριβώς, και αυτό γίνεται εποχιακά, βέβαια. Βέβαια οι καμήλες από μόνες τους πετάνε, πώς το λένε, ρίχνουν το μαλλί τους.
0: Ναι,
1: μαδάνε. Σε χοντρές συστάδες, το ρίχνουν συνήθως την άνοιξη. Αυτό έχει νόημα και με την προστασία τους το χειμώνα, έτσι, και το καλοκαίρι ας πούμε δεν το χρειάζονται. Προς το φθινόπωρο αρχίζουν πάλι να το αναπτύσσουν, όπως ακριβώς γίνεται και στα άγρια πρόβατα, γιατί τα κατοικιδιοποιημένα πρόβατα δεν το ρίχνουν το μαλλί τους, τους το κουρεύουμε. Τώρα, τι άλλο να πω για τα προϊόντα της καμήλας. Ακόμα και η κοπριά της, τα κόπρανα της δηλαδή, είναι αρκετά ξερά και χρησιμοποιούνται για καύσιμη ύλη. Οι νομάδες δηλαδή της ερήμου χρησιμοποιούσαν την καμήλα, που όπως ξέρετε στην ερήμο δεν υπάρχουν και πολλά δέντρα για να κάψεις, έτσι. Ξύλο δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Χρησιμοποιούσαν τα κόπρανα της καμήλας για να σαν καύσιμη ύλη.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα για τα προϊόντα της καμήλας. Πολύ πληροφορίες και στοιχεία μας δώσατε που δεν τα γνωρίζαμε, νομίζω. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας, κυρία Κουτσούλη, μετά από μια απαραίτητη αλλά σύντομη διακοπή.
1: Ωραία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αναφερόμαστε σήμερα στην καμήλα, αγαπητοί ακροατές. Είναι κοντά μας η κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθεια της κυρίας Κουτσούλη. Προηγουμένως, μόλις πριν από την διακοπή, αναφερόμασταν στα προϊόντα που παράγονται από την καμήλα. Έχουμε βεβαίως το γάλα της καμήλας, όπως μας είπατε, από το οποίο παράγεται κιόλας και τυρί στις περιοχές όπου ζει η καμήλα.
1: Βέβαια, σε μικρή ποσότητα, μην φανταστείτε μεγάλες ποσότητες τυριού, έτσι.
0: Και προφανώς είναι μια τοπική παραγωγή δηλαδή, και ένα, ένα τοπικό έδεσμα αυτό.
1: Ναι.
0: Έχουμε υφάσματα τα οποία παράγονται από το μαλλί της καμήλας, πολύ ανθεκτικά και λεπτά υφάσματα. Και βεβαίως και το κρέας της, το οποίο και αυτό καταναλώνεται.
1: Καταναλώνεται, ναι. Να προσθέσω κάτι σε σχέση με τις μετακινήσεις και με τη χρησιμοποίησή της ως αχθοφόρο ζώο.
0: Ακριβώς αχθοφόρο ζώο, όπως είναι και ο τίτλος εκπομπής, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν την είπαν ότι αποτελεί το πλοίο της ερήμου. Έτσι. Ένας λόγος για το ότι την αναφέρουν σαν πλοίο της ερήμου είναι, έχει να κάνει και με τον τρόπο που γίνεται η κίνησή της. Η οποία είναι ως εξής: κινεί και τα δύο πόδια στη μία πλευρά του σώματός της όταν περπατάει η καμήλα και μετά τα της άλλης πλευράς. Δηλαδή κινούνται μαζί τα δύο άκρα από την αριστερή και μετά κινούνται τα δύο άκρα από την δεξιά πλευρά της. Αυτή η κίνηση λέγεται πλαγιοτροχασμός και θεωρείται πολύ ξεκούραστη για τον αναβάτη που ταξιδεύει. Τη συναντάμε και στα άλογα, σε κάποια άλογα, όχι δεν το έχουν αυτό το χαρακτηριστικό όλα τα άλογα. Και επίσης το γεγονός ότι τα πόδια της είναι αρκετά επίπεδα και φαρδιά στο το κάτω τμήμα, τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να βυθιστούν στην άμμο και να είναι και πολύ σταθεροί. Οπότε αυτή η κίνηση λοιπόν έδινε έτσι, είναι ξεκούραστη για τον αναβάτη αυτή η κίνηση που έχει η καμήλα. Η ταχύτητα που μπορεί να κινείται μπορεί να είναι μέχρι και 40 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Γενικά, αυτό ίσως ισχύει περισσότερο για την δρομάδα, για αυτή την φυλή, ας
1: ναι,
0: πούμε,
1: για τη δρομάδα, ναι. Γενικά και οι δύο εκπαιδεύονται, και η βακτριανή και η δρομάδα εκπαιδεύονται για τη μετακίνηση με φορτία.
0: Ποιος είναι ο τρόπος έτσι εκπαίδευσης, αν θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, κυρία Κουτσούλη?
1: Ο τρόπος εκπαίδευσης, να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω πώς γίνεται, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να τις βάζουν κάποια μικρά φορτία στην αρχή και μετά να μεγαλώνουν τα φορτία. Δηλαδή, προφανώς, ναι, είναι μια εκπαίδευση που γίνεται τώρα. Δεν έχω να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορώ να πω όμως ότι, έτσι από ό,τι έχω διαβάσει, ότι οι δρομάδες μπορούν να εκπαιδευτούν καλύτερα από τα βοηδή στο να μεταφέρουν φορτία. Και επίσης υπάρχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό, ότι οι καμήλες που είναι πολύ ψηλές μπορούν να γονατίσουν, και αυτό εκπαιδεύονται σε αυτό, το κάνουν από μόνες τους, αλλά μπορούν να γονατίσουν και να διευκολύνουν τον αναβάτη να ανέβει. Και τέλος θέλω να πω ότι πάνω σε αυτό, σε σχέση με την κίνησή τους, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αγροτικές εργασίες και χρησιμοποιούνται σε αγροτικές εργασίες, βέβαια με διαφορετικές τεχνικές, ας πούμε, στο όργωμα σε σχέση με τα βοηδή, αλλά μπορούν να το κάνουν και συνέβαλαν και αυτές στα μέρη όπου εκτρέφονται στην αγροτική ανάπτυξη των περιοχών. Δηλαδή έχουν μία συμβολή όχι μόνο σαν ζώα μεταφοράς, αλλά ακόμα και σαν ζώα εργασίας στις διάφορες γεωργικές έτσι στις διάφορες γεωργικές εργασίες. Οπότε έχουν συμβάλει και στη γεωργική παραγωγή σε αυτές τις περιοχές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.
0: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω για την σωματοδομή της κάτι. Όσον αφορά τα πόδια της καμήλας και τις οπλές της, μπορούμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ναι, έχει δύο χυλές, είναι αρτιοδάχτυλο, άρτιος αριθμός των δύο δάχτυλα, άρτιος αριθμός των δακτύλων σημαίνει αρτιοδάχτυλο, δηλαδή ζυγός. Είναι αρκετά πλατιά, οπότε το αποτύπωμά της μάλιστα στην άμμο έτσι είναι αρκετά, δείχνει έτσι ότι είναι αρκετά μεγάλο, οπότε αυτό τη βοηθάει να είναι και σταθερή στο βάδισμά της.
0: όταν κινείται σε εδάφη τα οποία δεν είναι σταθερά, είναι κάκο τράχαλα,
1: ναι,
0: κατά πόσο βοηθά αυτό.
1: Δεν ναι. πληγώνουν, δηλαδή δεν είναι και πολύ για να είναι σε κακό τράχαλα και με πέτρες, έτσι σε πετρώδια εδάφη. Έχει δηλαδή προσαρμοστεί σε αυτά τα εδάφη που είναι με την έρημο, με την άμμο. Mm-hmm. Και... ναι,
0: οπότε εσύ. Μόνο σε τέτοια εδάφη τα οποία δεν είναι δυσκολοπάτητα,
1: ναι. Αν έχει
0: μπορεί
1: πολύ
0: να κινηθεί.
1: Μεγάλες πέτρες, υπάρχει μια ικανότητα. Αν είναι μικρά τα χαλίκια μπορεί να περπατήσει, δεν δυσκολεύεται. Αλλά αν είναι πολύ πετρώδες το έδαφος, δεν είναι ικανή να το κάνει.
0: Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε για να πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Κουτσούλη, και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στην διάθεσή μας. Θα κάνουμε άλλη μια μικρή μουσική, έτσι ανάπαυλα, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας με την κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, και αμέσως μετά επανερχόμαστε μπαίνοντας στα περίπου τελευταία λεπτά, στα τελευταία 15-16 λεπτά της σημερινής εκπομπής.

0: Συζητάμε σήμερα για την Καμίλα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεχίζοντας έτσι, μιλώντας ακριβώς για την Καμίλα, ήθελα να σας ρωτήσω πόσα χρόνια ζει, αυτό δεν το αναφέραμε, και ίσως ναι. Και σε σχέση πάντοτε και με τις διαφορετικές φυλές που έχουμε. Αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή της συνομιλίας μας μας είπατε για τρεις φυλές διαφορετικές, έτσι?
1: Ναι, όχι, όχι, είπα για τρία είδη.
0: Για τρία είδη, για τρία είδη.
1: Μέσα στα είδη τώρα υπάρχουν πάρα πολλές φυλές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσει μέχρι και 15-20 χρόνια. Συνήθως είναι 10 χρόνια η μέση διάρκεια ζωής της. Τώρα ήθελα κάτι άλλο που δεν είπα προηγουμένως. Έχει να κάνει με την σε σχέση, ας πούμε, με τα άλογα, έτσι. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, εκπαιδεύεται και αυτή. Είπαμε προηγουμένως ότι εκπαιδεύεται για τη μεταφορά των φορτίων. Έτσι φαίνεται ότι είναι έξυπνη σε σχέση, όπως ας πούμε τα άλογα που θεωρούνται έξυπνα ζώα. Επίσης υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, θεωρείται ότι έχει μια ικανότητα να θυμάται περισσότερη από όλα τα άλογα. Και μάλιστα αναφέρεται ότι αν κάποιος την έχει κακομεταχειριστεί, της έχει φέρθει άσχημα, δεν πρόκειται να τον ξεχάσει αυτό και θα βρει ευκαιρία να ανταποδώσει αυτή την κακομεταχείριση. Κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν αναφέρεται για τα άλογα.
0: Αυτό ισχύει για άλλα ζώα που μας λέτε τώρα?
1: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Και μάλιστα αυτός ο χαρακτηρισμός έχει περάσει και στους ανθρώπους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν θες να μιλήσεις για κάποιον άνθρωπο που είναι, που δεν ξεχνάει, θυμάται σαν Καμίλα. Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, ίσως ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσει κάποιος την έρημο είναι την έρημο της Σαχάρας, είναι να συμμετάσχει σε ένα σαφάρι Καμίλας, έτσι, για να δει και από κοντά, ας πούμε, αυτά τα ζώα. Επίσης θα ήθελα έτσι να προσθέσω ότι σαν εμπορικό σήμα η Καμίλα υπάρχει σε διάφορα προϊόντα. Υπάρχει, ας πούμε, σε βαφές για τα παπούτσια, υπάρχει στα τσιγάρα η μάρκα Κάμελ. Επίσης ο όρος καμιλιέρικο συναντάται στη μουσική σαν ένας ρυθμός που υπάρχει σε πάρα πολλά, έτσι, λαϊκά τραγούδια. Ο καμιλιέρης αυτός που έχει καμήλες, που οδηγεί τις καμήλες, τον συναντάμε σε τραγούδια λαϊκά, όπως ας πούμε το ένα τραγούδι από τα Αλγέρη, το Απόστολο Καλδάρα. Σίγουρα η Καμίλα έχει συνδυαστεί με κάτι εξωτικό σε εμάς, στην Ελλάδα.
0: Με κάτι που έρχεται από την Ανατολή, νομίζω το έχουμε συνδέσει με την Ανατολή, με την Αραβική Χερσόνησο, με τη Μέση Ανατολή, περισσότερο με αυτές τις περιοχές παρά με την Ασία, έτσι.
1: Βέβαια υπάρχει και η εικόνα των τριών μάγων που φτάνουν μαζί με τις καμήλες τους στη Φάτνη, στη Βεσιλέμ, έτσι. Υπάρχει επίσης, συνδέεται η Καμίλα και με το δρόμο του μεταξιού.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Με τις εμπορικές συναλλαγές, δηλαδή επέτρεψε να γίνουν όλες αυτές οι εμπορικές συναλλαγές από την Αραβική Χερσόνησο προς Ινδία, αλλά και από το δρόμο που περνάει από τη Βόρεια Αφρική, που με τους Άραβες έφτασαν μέχρι την Ευρώπη, από την Ισπανία, και πέρασαν στην Ευρώπη.
0: Θεωρείται πάντως η Καμίλα, κυρία Κουτσούρη, θεωρείται και ένα ζώο το οποίο είναι και κάπως δίστροπο, έτσι? Δεν θεωρείται ένα τόσο ένα, έχει κάποιες, έτσι, θα λέγαμε, παραξενιές, κάποιες δυστροπίες?
1: Αυτό σχετίζεται με αυτό που σας είπα προηγουμένως, με την κακομεταχείριση που μπορεί να τη θυμάται και να την να την ανταποδώσει μετά. Κάτι το οποίο, ας πούμε, οι ιθολόγοι που μελετούν τη συμπεριφορά των ζώων δεν μπορούν να το πούν για τα άλογα. Τώρα θα θέλατε να περάσουμε στην προβατοκάμηλο που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι, να δούμε έτσι την οικογένεια την ευρύτερη της καμήλας και αυτά τα ζώα στα οποία αναφερθήκατε στην αρχή της συνομιλίας μας, την προβατοκάμηλο. Τι είναι αυτά, ποια είναι αυτά τα ζώα, πού τα συναντούμε, λοιπόν, και θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια και για αυτά, ναι.
1: Ναι,
0: σε σχέση πάντοτε με την καμήλα.
1: Ναι, αυτά τα ζώα είναι τρία είδη, είναι το αλπακά, το λάμα και τα γκουανάκο. Και τα συναντούμε στην Κεντρική Αμερική και στη Νότια Αμερική, σε χώρες όπως είναι το Περού, η Κολομβία, το Μεξικό και η Ουρουγουάη. Τα δύο, τα αλπακά και τα λάμα, χρησιμοποιούνται και αυτά για το μαλλί τους, για το τρίχωμά τους δηλαδή, το οποίο είναι ιδιαίτερα λεπτό. Τα γκουανάκο δεν έχουν εξημερωθεί,

0: Ναι, ακριβώς έτσι. Μόνο που δεν έχουν τόσο πολύ αναπτυγμένο τον ύβο. Είναι.
1: Την καμπούρα, ναι.
0: Δεν έχουν αυτή την καμπούρα, όχι, όχι, δεν την έχουν. Αυτό λείπει.
1: Υπάρχουν σε μεγάλους έτσι πληθυσμούς?
0: Όχι, όχι. Είναι μικροί οι πληθυσμοί τους και μάλιστα και οι καμήλες. Τώρα, αν πάμε στις καμήλες, ο πληθυσμός τους είναι γύρω στα 35 εκατομμύρια. Στην Ευρώπη, ας πούμε, έχουμε μόνο 6.500 καμήλες. Οι περισσότερες είναι στην Ασία και στη Βόρεια Αφρική.
1: Στην Ευρώπη, σε ποιες χώρες της Ευρώπης έχουμε καμήλες?
0: Υπάρχουν κάποιες στην Ισπανία, υπάρχουν βασικά στην Ισπανία είναι αρκετές. Εμείς εδώ, ας πούμε, δεν έχουμε, έτσι, μόνο αν υπάρχει σε κάποιο ζωολογικό κήπο. Στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλές και γενικά...
1: Στην Αυστραλία πώς έφτασαν οι καμήλες?
0: Εισαγόμενες, τις εισήγαγαν. Και γενικά υπάρχει μία έτσι τάση να... Ξέρετε, πολλές φορές η αγορά, οι επενδυτές ζητάνε να δημιουργηθούν κάποια καινούργια προϊόντα, έτσι, για να... Δημιουργείται στην αρχή, λοιπόν, δημιουργείται έτσι κάποια... Κάποιοι γράφουν άρθρα σχετικά με το να, ας πούμε, οι καμήλες δίνουν γάλα το οποίο μοιάζει με τη Αγελάδας, γιατί όχι να... δημιουργήσουμε μονάδες εκτροφής καμήλας για γαλακτοπαραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν έχει γίνει γενετική βελτίωση σε αυτό το είδος για τη γαλακτοπαραγωγή, αλλά έχουν εμφανιστεί στην Αμερική κάποιες έτσι μικρές εκτροφές και στην Αυστραλία, οι οποίες στοχεύουν στο να παράξουν γάλα καμήλας για εμπορική εκμετάλλευση. Και όπως, ας πούμε, και το τώρα σε αυτή τη φάση που είμαστε, επειδή αυτό το γάλα, λοιπόν, παράγεται σε μικρές ποσότητες, έχει μεγάλη τιμή. Κάπως αντίστοιχα με το γαϊδουρινό γάλα, αν έχεις ακούσει.
1: Ναι.
0: Αλλά αν περάσει σε μαζικότερη παραγωγή, προφανώς θα πέσει η τιμή του. Δηλαδή, κάπως υπάρχει ένα εμπορικό κίνητρο για αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε.
1: Να ρωτήσω, επειδή μιλάμε με αφορμή τώρα αυτό που μόλις συζητάμε, τη βοήθειά σας, κυρία Κουτσούλη, έχει γίνει μίξη ειδών καμήλας?
0: Κοιτάξτε, η βακτριανή και η δρομάδα είναι διαφορετικά είδη. Έτσι όπως έδειξαν οι μελέτες πάνω στον αριθμό των χρωμοσωμάτων τους, έτσι και γονιδιακά. Φαίνεται ότι είναι διαφορετικά είδη. Όμως έχουν την ικανότητα να υβριδίζουν. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε έναν απόγονο από αυτές και χρησιμοποιούνται αυτοί οι απόγονοι. Και μάλιστα λένε ότι συνδυάζουν, μπορεί να έχουν ή έναν ή δύο ύβους. Είναι λίγο, ξέρετε, αυτά τα δύο είδη είναι λίγο, σαν να λέμε, είναι τόσο συγγενικά που εφόσον μπορείς να πάρεις απογόνους, σαν να λέμε, δεν είναι πολύ απομακρυσμένα. Ενώ, ας πούμε, υπάρχουν άλλα είδη τα οποία δεν μπορούν να δώσουν απογόνους αν γίνουν προσπάθειες να αναπαραχθούν μεταξύ τους.
1: Έχουμε αυτά τα είδη, λοιπόν, της καμήλας, αλλά έχουμε και πάρα πολλές φυλές διαφορετικές.
0: Ναι. Θεωρείται ότι υπάρχουν περίπου 100 φυλές. Περίπου 100 φυλές διαφορετικές.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας και για τους εχθρούς της καμήλας και αν κάποια είδη ή φυλές της καμήλας θεωρούνται ότι είναι υπό εξαφάνιση.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, η φυσική εχθρή μπορεί να είναι κάποια άγρια ζώα, σαρκοφάγα, προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή... Δεν υπάρχει έτσι τέτοιος κίνδυνος για αυτές. Προφανώς κάποιες φυλές που θα είναι σε μεμονωμένες περιοχές. Αυτή τη στιγμή όμως, ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποιες φυλές που υπερτερούν και κάποιες φυλές που είναι σπάνιες.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς επειδή δεν είναι όπως οι αγελάδες ή τα πρόβατα, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Και δεν τους έχουμε δώσει και τόση σημασία... σε αυτά τα προϊόντα, τα παραγωγικά που εμείς δίνουμε, δηλαδή το γάλα και το κρέας, επειδή μας βοηθάνε περισσότερο στη μεταφορά.
1: Μάλιστα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη και ήθελα περίπου άλλα 5 λεπτά και ήθελα να τον εκμεταλλευτούμε κάνοντας μια

0: μικρή σύνοψη, μια ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε σήμερα με τη βοήθεια σας, κυρία Κουτσούλη, για, μιλώντας ακριβώς για την καμήλα, ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό
1: είδος.
0: Ζώο και είδος ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, για να, έτσι, να κάνουμε μια σύνοψη, θα λέγαμε ότι έχει μια μεγάλη προσαρμογή στις ερήμους. Και αυτό οφείλεται στην κατασκευή του σώματός της, όπως είναι με αυτό το ιδιαίτερο εξόγκωμα τον ύβο. Έχει λοιπόν μεγάλη ικανότητα να μεταφέρει φορτία, οπότε εξυπηρέτησε πάρα πολύ τους νομαδικούς πληθυσμούς στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και στη διάδοση των πολιτισμών, έπαιξε ρόλο και σε αυτό. Προφανώς κάποιος άλλος έτσι με πιο πολύ γνώσεις πάνω σε αυτό θα μπορούσε να πει περισσότερα πράγματα. Έχει σημαντικά προϊόντα, όπως είναι, πέρα από την ικανότητά της λοιπόν να μεταφέρει φορτία και να βοηθάει στις γεωργικές εργασίες, έχει σημαντικά προϊόντα όπως είναι το γάλα της, πολύ σημαντικά για τη διαβίωση όλων αυτών των πληθυσμών των ανθρώπινων που
0: ζουν βεβαίως κάτω από πολύ ιδιαίτερες
1: ακραίες συνθήκες. Μας δίνει λοιπόν το γάλα, μας δίνει το κρέας της, μας δίνει το τρίχωμά της και θα λέγαμε ότι είναι ένα ζώο το οποίο έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στον ανθρώπινο πολιτισμό. Και πιστεύω ότι θα έχει μέλλον η εκτροφή της, όχι βέβαια σε εμάς, δεν το λέω αυτό για τις ελληνικές συνθήκες, αλλά στις περιοχές όπου ζει τώρα, πιστεύουμε ότι θα έχει μέλλον η εκτροφή της.
0: Αυτό είναι κάτι δηλαδή που ενδεχομένως στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο, να υπάρχουν μεγάλες μονάδες στο εξωτερικό και στις περιοχές όπου ζει εκτροφής της καμήλας. Θα δοθεί κατά τη γνώμη σας περισσότερη έμφαση σε αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν προτιμώ τις μεγάλες μονάδες. Δεν μου αρέσουν οι εντατικές και βιομηχανικές εκτροφές. Προτιμώ τις μικρές. Πιστεύω ότι επειδή ζούμε και σε μια περίοδο κλιματικών αλλαγών, πιθανόν η καμήλα να παίξει έναν πιο ενεργητικό ρόλο. Εύχομαι όχι σε εντατική εκμετάλλευση, αλλά σε πιο μικρές, πιο εκτατικές εκτροφές. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ τους ανθρώπινους πληθυσμούς στις χώρες εκείνες όπου αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τέτοια έντονα προβλήματα καιρικών αλλαγών. Πιστεύω δηλαδή ότι θα έχει αρκετό, θα έχει μέλλον η εκτροφή της σε τέτοιες περιοχές.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως αναφερθήκαμε και στην οικογένεια της καμήλας και στα συγγενικά, έτσι, ήδη, όπως είναι τα αλπάκα, τα λάμα
1: και τα
0: γκουανάκου, έτσι, να μην το ξεχάσουμε αυτό, που τα συναντάμε στην
1: Νότια Αμερική και στην Κεντρική Αμερική.
0: Έχουν και αυτά νομίζω το ιδιαίτερο και ξεχωριστό τους ενδιαφέρον ως ζώα, κυρίως για το μαλλί τους, έτσι.
1: Και για το κρέας τους, αλλά και για το μαλλί τους, ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Κουτσούλη, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα όσο το δυνατόν στο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, πιο ολοκληρωμένη για την καμήλα, για την καμήλα ως ζώο. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα, αναφερθήκαμε στα μέρη τα οποία ζει διαχρονικά, παραδοσιακά, στη Βόρεια Αφρική, στην Αραβική Χερσόνησο, στη Μέση Ανατολή και στην Ασία. Αναφερθήκαμε στα διαφορετικά είδη και στις φυλές της καμήλας με την βοήθειά σας επίσης. Δώσαμε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ίδια τη φυσιολογία αλλά και την αναπαραγωγή του ζώου. Και αναφερθήκαμε και σε συγγενικά είδη της ίδιας οικογένειας και βεβαίως και στα προϊόντα της καμήλας, που και αυτά είναι σημαντικά, ίσως όχι τόσο γνωστά, αλλά καλό είναι να μαθαίνουμε και όλα σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον κάποια άλλη στιγμή.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ευχόμαστε
1: και
0: καλή.
1: Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατές σας. Και μακάρι στο μέλλον να ξαναπούμε. Είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε σε σχέση με αυτά τα ζώα, τα παραγωγικά ή τα λιγότερο γνωστά.
0: Βεβαίως. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά
1: πολύ.
0: Να πούμε να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ήταν η εκπομπή «Κάμηλος των Αχθοφόρων Ζώων». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, εμείς σήμερα, αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για την Καμήλα με την κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσενήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσενήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλήθιος φόρα. Εξομολόγηση μεγάλο πρέπει να ειδήσω αγαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος σεβάζον εν είδεστε υπερόγω αυτού. Ότι θείς νεύχη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν σε γέντους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιώτη γίνεται την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνή γροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όλη κατεβαίνουν στην παιδεία εις το τόπο ενώνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσιο δε επιστρέψου συγκαλύψε τη γη. Ο εξ αποσέρων πηγά σε φάραξιν. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου εργαστήσεται η γη. Ο εξ ανατένων χόρτων της κτίνες και κλώητη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγινάρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπων.

Δίδευσας, εκεί στο θεία νοσέψουσι το ρεδιού η κατοικία ηγείτε αυτών, όλοι τα υψηλά της ελάφης, πέτρα γραφηγή της λαγωής, επίσης ελληνής καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού, έθου σκότους και γέννη τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκήμη αριόμενη του αρπάσε και ζητήσε πάρ' το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται,

Εκεί ελπετώνουν και συναριθμούν ζώων κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτου ζουν έπλεσα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέπρος ο κόσμος δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντελελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει, που απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο.

Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και η γέρα των νίξ. Όσο μεγαλύθηκε έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός.

Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικουτούντου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου,

0: Κυρίου Πρεσβυτερίου, σε Χριστώ διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Αναΐσο.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένη ημών Ιακώβ αρχιερέως, και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Αναΐσο.
0: Υπέρ του ψευγούς ημών έθνους και οφειλοκτής του ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Αναΐσο.
0: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, εις πόλεως ταύτης, πάσης Μονής πόλεως και χώρας, τον πίστηκου των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Αναΐσο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Αναΐσο.
0: Υπέρ πλέον των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Αναΐσο.
0: Υπέρ του Ριστινή ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Αναΐσο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη.
1: Κύριε Αναΐσο.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντα και ομνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει, σύμπασα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

0: τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ζη Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός

Yo fui lo absoluto. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο και δεδοξασμένο, το πατρός

0: να πουλήσουν προς πρέσπατα καρδωρή μας ονειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί με το σωτηριόν σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων του λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσι, δέσει με τα αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εν ενώπιό σου πάζων. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωση εν ισχύν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρός αιώνος και κηδεία συνέβε με το πνεύμα μου εν εμέ ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχείων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν πείμας των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξω μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μου το πρωί του ελαιού σου την πισήλπισα. Γνώρισε μου, Κύριε, εδώ είναι η πορεύση μου, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατεύθυνον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου ψηλοθρέψει εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δουλούσι μου.

0: Ελεησόν με Θεός κατά το μέγα ιδιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψουν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγιους σου και νικήσαι το πριν εστέσαι. Ιδού γάρι να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε εμιμήτη μου. Ιδού γάρι αλήθεια νιγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσω με ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τσεγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εγώ. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίους και πνεύματι γεμονικώς στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασύ εν εδώ κάνω, όλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκίου στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου το θυσιαστήριό σου μόσου.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, υμνός σου την ύμη παρακαλώ, έδωξε Παρθένε των δεσμάτων που τα σειράς, διάρρησον τάχος εσπροστής.

0: Θεό ημών, κατέψομαι.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Σοφία αλφία του σωμένου Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάψη.
1: Πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσπομαι.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Το καιρό εκείνο εκουλαθεί το Ιησού όφλος πολλής και συνέφημον αυτόν και γεννήτης ούσα αίρηση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα εκ πολλών ιατρών και δαπανήσασα τα παρέα αυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα ακούστασα περί του Ιησού ελθούσα εν το πρόπιστε ύψατο του ηματίου αυτού έλεγε γα ότι κάνουν ηματίον αυτού άψουνε σωθήσομαι. Και ευθέως εξειράχθη η πηγή του αίματος αυτής και έχω του σώματι ότι ήατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσε με αυτού την εξ αυτού δύναμη εξελθούσα. Επιστραφής εν το όπρο έλεγε «Τις μου ύψατο τον ηματίο» και έλεγον αυτό η μαθητέ αυτού «Βλέπεις τον όπρο σε θλιβοντάσαι και λέγεις «Τις μου ύψατο» και περιευλέπε το ειδίντι του το πείσασα». Η δε εγγυνή φοβηθήσα και τρέμουσα, η δία ο γέγονεν επ' αυτή, ήλθε και προσέπεζεν αυτό, και είπεν αυτό πάσα την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, θύγατε, η πίστη σου σε ζωκέσαι.

Όσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον η κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και ηθυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείεσης Παναχράντου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ενσωμάτων, ηκεσίες των Τιμίων Ενδόξων Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Γαλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξων και Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Σαββατοβού, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Αγγελίνης, εις τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ηγετεύομαι σε μόνο πολύ, έλεγε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενή και αίθιε αιώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάφσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ήρεσε στα στενία ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενή και αίθιε αιώνα στον αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήε με τις οφειλές ημών, και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πόνιρου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: Κυριόμεθα υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυριόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτάφτη, των πατέρων και αδελφών, της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, των συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ευεργετών και των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών του εντες διακονίες και αποδημίας, έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων, της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι διόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των εντες διακονίας και αποδημίας όντων και πάντων των ελεγόντων ελεησάντων, διακονούνται και διακονισάντων εν τη Αγία και Ιερά Μονή Ταύτη, και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλογητός
0: Χριστός ο Θεός ημών πάντων την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη ταύτη, αιώνας αιώνων.
3: Την τιμιωτέρων των χειρουβήμ και ενδοξτέρων των γυρίων των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο των λόγων του κούσαν την όντα σε οτόπων σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύμα την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Αγίου Ευλόγησον.
0: Δόξα σε ο Θεός και ο Θεός, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες παραπλάνων και των αγωγών της αυτού Μητρός, για σπίτι σημών Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμων τιμίου και ζωπίου Σταυρού, προστασίες των παμυγήσεων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίου, και πασών τιμίων εκουρανίων δυνάμων ασωμάτα, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Λαδρόμου και Όθης του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Ιβανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Καλονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξων Ιω Παρθένου Μάρτυρος Παρασκευής της Αμαρτυγού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου Μάρτυρος Ακυλίνης, ή στη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Αγία Παρασκευή.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». «Θεολογία και Διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 12 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκίστηκαν το μεσημέρι από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου, κ. Ιωάννη, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική της και την αξιοπιστία της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Σέρβο ομόλογό του. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα ολοκληρωθούν στα γυμνάσια. Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έρευνα για συμμετοχή 30 ακόμη προσώπων στο κύκλωμα στις πολεοδομίες. Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ παλαιών και νέων συντάξεων σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Ήλιος. Εγκαινιάστηκε σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο για χορήγηση βοήθειας ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Βροχές και καταιγίδες για αύριο στους 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η εικόνα, αγαπητοί ακροατές, υπήρξε πάντοτε ένας τόπος συνάντησης του ανθρώπου με την αλήθεια από την αγιογραφία και την λειτουργική τέχνη μέχρι την μεγάλη οθόνη. Ο άνθρωπος αναζητεί τρόπους να αφηγηθεί το μυστήριο της ύπαρξής του, να δώσει νόημα στον πόνο, στην ελευθερία, στην αγάπη και στην ελπίδα. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε το βιβλίο με τίτλο «Σινέ Θεόλογη», κινηματογραφική θεολογία του θεολόγου και συγγραφέα Δημητρίου Ουλή, ο οποίος επιχειρεί έναν πρωτότυπο, θα λέγαμε, διάλογο ανάμεσα στην ορθόδοξη θεολογική σκέψη και την έβδομη τέχνη, αποδεικνύοντας ότι ο κινηματογράφος δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο ψυχαγωγίας, αλλά συχνά έναν χώρο όπου αναδύονται τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 89,5 τον θεολόγο και συγγραφέα του εν λόγω βιβλίου, τον κύριο Δημήτριο Ουλή. Καλησπέρα σας, κύριε Ουλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιανακόπουλε. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ και θα συζητήσουμε.
0: Κύριε Ουλή, πώς γεννήθηκε η ιδέα του Σινέ Θεόλογη?
1: Γεννήθηκε καταρχάς από τις ανάγκες της τάξης, επειδή είμαι καθηγητής σε σχολείο και χρειαζόμουν έναν τρόπο να κάνω το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει τα δικά του προβλήματα μέσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να το κάνω λίγο πιο ελκυστικό για εφήβους, γιατί διδάσκω σε γυμνάσιο και λύκειο. Βέβαια προϋπήρχε μια αγάπη για το σινεμά. Έχω δει πολύ σινεμά στη ζωή μου, αλλά όχι μόνο έχω δει, έτσι θα τολμούσα να πω ότι από μικρή ηλικία, από εφηβική ηλικία, έχω αναπτύξει μια σχέση με το σινεμά, πώς να πω, παρηγοριάς. Δηλαδή εκεί βρήκα, καταρχάς μέσα από το σινεμά έμαθα γλώσσες, ξένες γλώσσες πρέπει να πω, αλλά εκτός από αυτό, εκεί αναζήτησα και βρήκα πολύ σημαντικές διαισθήσεις, πολύ σημαντικές εμπνεύσεις και απαντήσεις πολλές φορές σε ερωτήματα που απασχολούν όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από ηλικία. Λοιπόν, προϋπήρχε αυτή η αγάπη, πάντοτε μελετούσα σινεμά και το έβλεπα έτσι, παρακολουθούσα και μελετούσα, κρατούσα σημειώσεις σε ταινίες που έβλεπα, και σκέφτηκα ότι μια και υπάρχει ένα υλικό που έχω δουλέψει και κάνω και το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί να μην τα φέρω αυτά τα πράγματα κοντά, έτσι ώστε να γίνει το μάθημα λίγο πιο ελκυστικό, πιο σύγχρονο, δηλαδή να κουμπάει λίγο καλύτερα στην ψυχή του σημερινού μαθητή, κάπως έτσι.
0: Δηλαδή αυτό ήταν το κίνητρο, έναυσμα, έτσι ώστε να γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο.
1: Ναι, ήθελα, επειδή είχα πολλές σημειώσεις, πολύ υλικό, ήθελα, και είναι σημαντικό αυτό για τη δουλειά μας, ήθελα να το συστηματοποιήσω λίγο αυτό το υλικό, να το μαζέψω, να τακτοποιήσω λίγο τις σκέψεις μου. Ναι. Και βγήκε αυτό το βιβλίο, ναι.
0: Ποιο κενό φιλοδοξεί να καλύψει στην σύγχρονη θεολογική βιβλιογραφία?
1: Ναι, το κενό, κοιτάξτε, καταρχάς, ένα κενό που υπάρχει γενικότερα, θα τολμούσα να πω, συγγνώμη τώρα λίγο γενικεύω, αλλά το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν το λέω έτσι αφοριστικά. Ένα κενό που υπάρχει πάντοτε όταν καλούμαστε να στοχαστούμε τα έργα τέχνης. Δηλαδή τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι τα έργα τέχνης δεν προσφέρουν μόνο αισθητική απόλαυση και είναι, νομίζω, μονομερής η προσέγγιση αυτή, ότι απλά απολαμβάνουμε την τέχνη έτσι παθητικά, έτσι μας αρέσει. Όχι, το σημαντικό είναι να μπολιάσουμε όλες τις τέχνες, να τις μπολιάσουμε με λόγο, δηλαδή να στοχαστούμε μέσα από αυτές. Και στοχαζόμενος και αναστοχαζόμενος κανείς όλες τις τέχνες, έχει να συνάγει υπό κρίσιμα συμπεράσματα, κυρίως για την εποχή του. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Σου δίνει πολλά πράγματα η ενασχόληση με τις τέχνες, αλλά ένα από τα πιο βασικά που σου δίνει, ειδικά η ενασχόληση και ο στοχασμός πάνω στις σύγχρονες, στις τέχνες σήμερα, είναι τι συμβαίνει στην εποχή σου. Ποια είναι η ατζέντα, να το πω έτσι, της εποχής σου. Τα προβλήματα φιλοσοφικά, πολιτικά, θρησκευτικά, όλων των ειδών. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό το κενό θα τολμούσα να πω ότι φιλοδοξεί να καλύψει το βιβλίο. Δηλαδή νομίζω ότι χρειαζόμασταν ένα κείμενο το οποίο να ανοίγει τον προβληματισμό, να στοχαστεί πάνω στο σινεμά και να στοχαστεί μάλιστα όχι γενικώς και αορίστως, αλλά να στοχαστεί με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα θεωρητικά εργαλεία. Δηλαδή στο βιβλίο δεν στοχάζομαι το σινεμά και συγκεκριμένες ταινίες, τις ταινίες που αναλύω, δεν τις στοχάζομαι έτσι γενικώς και αορίστως, αλλά τις στοχάζομαι με βάση τα εργαλεία που μου δίνει η θεολογία και οι επιστήμες των θρησκειών.
0: Έτσι. Ποιες συγκεκριμένες ταινίες?
1: Ναι, είναι καταρχάς ταινίες που αγαπώ, που ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ αξιόλογες και έχουν πάρα πολύ ψωμί, όπως λέμε, αλλά είναι και ταινίες, όπως είπα και στην αρχή, που αγαπούν και τα παιδιά.
0: Μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις ταινίες?
1: Βεβαίως.
0: Είναι ταινίες,
1: για παράδειγμα, όπως,
0: ναι,
1: είναι όπως είναι το Pulp Fiction, όπως είναι το Πράσινο Μίλι, οι Τρεις Ταφές του Μιλκιάδες Εστράδα, το Avatar το 2009. Ταινίες όπως είναι η κατ' εμέ συγκλονιστική ταινία του Todd Phillips, ο Joker, έτσι, μια ταινία που άφησε εποχή και σχολιάστηκε άλλοτε καλά, άλλοτε λιγότερο καλά.
0: Τρόπος, θα λέγαμε.
1: Τρόπος, ναι, ακριβώς. Τώρα μια ταινία σαν τον Joker, ας πούμε, που είναι όντως μια πολύ δυνατή ταινία. Θα μπορούσε κανείς να πει μια γροθιά στο στομάχι, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία πράγματα μπορεί να βγάλει κανείς από αυτή την ταινία, αν όμως την υπαγάγει, ξαναλέω, σε συγκεκριμένη μέθοδο και σε συγκεκριμένα εργαλεία. Αναλυτικά εργαλεία, έτσι. Από τα εργαλεία λοιπόν που σου δίνει η θεολογία, που είναι μια ερμηνευτική επιστήμη, έτσι, όπως και τα εργαλεία που σου δίνει η ιστορία των θρησκειών, η φαινομενολογία των θρησκειών, είναι κλάδι της επιστήμης που έχουμε, λέμε σχηματικά, θρησκειολογία, έτσι. Τα εργαλεία λοιπόν που αντλούμε από αυτούς τους κλάδους είναι πραγματικά, σου λύνουν τα χέρια και μπορείς να δεις πράγματα που αλλιώς δεν θα μπορούσες να τα δεις τόσο εύκολα.
0: Γιατί ο κινηματογράφος μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο θεολογικού στοχασμού και όχι απλώς μιας αισθητικής προσέγγισης, κύριε Ουλή?
1: Γιατί όλα τα πράγματα πιστεύω ότι μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο στοχασμού. Δηλαδή η πίστη, η θρησκευτική πίστη, δεν είναι μια φέτα της πραγματικότητας. Όποιος θέλει να ζήσει, αυτό τολμώ να το πω για οποιαδήποτε θρησκεία, αλλά πολλό δε μάλλον για τον χριστιανισμό, αν κάποιος θέλει να ζήσει χριστιανικά, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα αφήσει απ' έξω. Η πίστη, η θρησκευτική πίστη, δεν είναι δηλαδή μια φέτα, ναι, της, ναι, πραγματικότητας, από μια νησίδα στην οποία ζεις αποκομμένα από τις άλλες πραγματικότητες της ζωής. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις με νόημα και με πληρότητα τη χριστιανική ζωή, όλα με έναν τρόπο πρέπει να τα εντάξεις, να τα προσλάβεις, να τα νοηματοδοτήσεις. Δεν είπα το απρόσληπτο να θεράπευτον, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να ξαναθυμηθούμε αυτό το κλασικό τσιτάτο, έτσι. Που έχει όμως μια σημασία να το επαναλάβουμε, μολονότι έχει γίνει λίγο, ξέρετε, το λέμε πολύ συχνά, αλλά έχει μια σημασία να το επαναλάβουμε, γιατί έχει μια σοφία μέσα του αυτό το τσιτάτο. Υπό την έννοια ότι ακριβώς ένας χριστιανός καλείται να τα σκεφτεί όλα, να τα κρίνει όλα, να ζήσει με ένταση και με βάθος και σε βάθος κάθε πτυχή της ζωής. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που για έναν χριστιανό, καμία πτυχή της πραγματικότητας που για έναν χριστιανό είναι αδιάφορο, είναι αδιάφορη. Έτσι.
0: Άρα μια ταινία μπορεί να θέσει ερωτήματα περισσότερο παρά να δώσει απαντήσεις, κύριε Ουλή, όπως συμβαίνει ακριβώς με την θεολογία.
1: Μπορεί να δώσει ερωτήματα, προφανώς, ναι, αλλά αν στοχαστείς πάνω της, μπορεί να δώσει και απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Απλά η απάντηση δεν θα έρθει εύκολα, δεν θα είναι ετοιμοπαράδοτη, όπως, ναι, λέμε. Αν όμως, ξαναπώ, υπαγάγεις το σινεμά, όλο αυτό το πλούσιο υλικό που σου δίνει η κάθε ταινία, ειδικά όταν η ταινία είναι σημαντική. Όταν την υπαγάγεις λοιπόν, όταν υπαγάγεις αυτό το υλικό σε μια μέθοδο, σε συγκεκριμένα αναλυτικά και θεωρητικά εργαλεία, δεν σου δίνει απλά ερωτήματα, αλλά σου δίνει και απαντήσεις. Ναι. Και μάλιστα πολύ σημαντικές και πολύ πρωτότυπες πολλές φορές.
0: Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον κινηματογράφο εντός της σχολικής τάξης?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ ουσιαστική.
0: Για όλα τα μαθήματα, όχι έτσι, μόνο ναι. Για τα θρησκευτικά, κύριε.
1: Ναι, και σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί θέλω να το πω αυτό, ότι καταρχάς το βιβλίο φυσικά έχει έναν προσανατολισμό, έχει μια εστίαση στη θεολογία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμο το βιβλίο, δεν θα πει πράγματα και σε άλλες ειδικότητες. Προσπάθησα να το γράψω με έναν τρόπο που να αγκαλιάζει πάρα πολλές ειδικότητες και νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε κλάδο και από κάθε ειδικότητα. Πώς μπορεί να έρθει μέσα στα σχολεία μας? Καταρχάς, ξεκινάμε, κύριε Γιαννακόπουλο, από τα βασικά. Δηλαδή δεν πρέπει να φοβόμαστε το σινεμά. Δεν πρέπει να έχουμε μια στάση φοβική, αμυντική απέναντι στο σινεμά. Με το επιχείρημα ότι προβάλλονται ακατάλληλα θεάματα και το ένα και το άλλο. Τα πάντα μπορούμε να τα δείξουμε και να τα διδάξουμε, αρκεί να τα πλαισιώσουμε με έναν τρόπο, να τα παρουσιάσουμε, να τα πούμε με έναν τρόπο και πάνω απ' όλα να τα... να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Αν δηλαδή προετοιμάσουμε τους μαθητές μας και τις μαθήτριές μας, τα παιδιά αισθανθούν ότι δεν απειλούνται. Καλλιεργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ διδάσκοντος και υποκειμένων της μάθησης, έτσι. Και γίνει κατάλληλη προετοιμασία. Μπορείς να δείξεις, τηρώντας βέβαια κάποιες προϋποθέσεις που μπορούμε να τις συζητήσουμε και σεβόμενος την αναπτυξιακή φάση βέβαια που βρίσκονται τα παιδιά σε κάθε τάξη, αλλά μπορείς να δείξεις τα πάντα, μπορείς να δείξεις πολλά πράγματα. Το πρώτο λοιπόν που θα έλεγα είναι να μην φοβόμαστε το σινεμά. Το δεύτερο, για να μην πλατιάσω, αλλά είναι βασικό και θέλω να το πω, το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν συνταγολόγια και κανένας δεν μπορεί να σου δώσει ένα manual. Ναι. Πρώτα απ' όλα αυτός που θα προσπαθήσει να φέρει το σινεμά μέσα στην τάξη θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να έχει καλλιεργήσει μια σχέση με το σινεμά, γιατί δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους μαθητές μας να αναπτύξουν μια βαθύτερη σχέση με το σινεμά όταν δεν την έχουμε αναπτύξει εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να προβάλλουμε ταινίες τις οποίες δεν έχουμε δει ή δεν έχουμε στοχαστεί. Αυτά είναι πολύ βασικά. Από τη στιγμή όμως, ξαναλέω, που έχουμε καλλιεργήσει και εμείς μια προσωπική σχέση με το σινεμά, είναι δηλαδή κομμάτι της βιογραφίας μας, δεν είναι απλά ένα πάρεργο, έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει συμβεί αυτό και από τη στιγμή που θα στοχαστούμε πάνω στην ταινία που αγαπάμε ή που έχουμε δει και προετοιμάσουμε τα παιδιά για το τι θα δείξουμε, να δώσουμε κάποια πραγματολογικά στοιχεία, να εξηγήσουμε τους μαθησιακούς στόχους, δηλαδή γιατί τώρα παιδιά σας δείχνω αυτή την ταινία. Και δεν σας δείχνω μια άλλη. Τα παιδιά να καταλάβουν δηλαδή που αποβλέπουμε δείχνοντας μια ταινία. Από τη στιγμή που θα ξεκαθαριστούν όλα αυτά τα πράγματα, ναι, είμαι αισιόδοξος και το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως, δεν πρέπει να φοβόμαστε, μπορούμε να δείξουμε.
0: Συμμετέχουν, είναι ενεργοί, έχουν έτσι ανησυχίες, ερωτήματα, θέτουν ερωτήματα.
1: Είναι εκπληκτικό να δείτε πόσο, ειδικά τα παιδιά λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την τρίτη γυμνασίου, θέλω να σας το πω αυτό, που είναι μια εξαιρετική μετεχνιακή έτσι,
0: ναι,
1: τάξη.
0: Όντως.
1: Και όχι ότι δεν αγαπώ φυσικά, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκεί πραγματικά είναι εντυπωσιακή η ανταπόκριση των παιδιών. Ξαναλέω όμως, είναι θέμα πώς θα τους το δώσεις. Τα παιδιά, για παράδειγμα, να δώσω κάποια tips. Ας πούμε, τα παιδιά, ειδικά αυτής της ηλικίας, λατρεύουν τα ηθικά διλήμματα, για παράδειγμα. Επειδή αναζητούν την ταυτότητά τους, είναι με το ένα πόδι στην παιδική ηλικία και με το άλλο στην ενήλικη. Αυτό είναι η βασική συνθήκη της εφηβικής ηλικίας. Ψάχνουν τον εαυτό τους, ψάχνουν την ταυτότητά τους και δοκιμάζουν τα όρια τους. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο εκπαιδευτικός. Αν μπορέσεις λοιπόν να βάλεις ένα γρίφο μέσα στην τάξη και να τον πλαισιώσεις αυτό το γρίφο μέσα από μια ταινία ή να δώσεις ένα ηθικό δίλημα που υπάρχουν πάρα πολλά στην εποχή μας, έτσι, και να το πλαισιώσεις αυτό το δίλημα μέσα από μια πετυχημένη ταινία ή από μια πετυχημένη σκηνή, δεν είναι ανάγκη να δείξεις μια ολόκληρη ταινία, είναι απίστευτο, ας μου επιτραπεί να πω, τα παιδιά ζωγραφίζουν μετά μέσα στην τάξη, δηλαδή τέτοιο πάθος. Γίνονται συζητήσεις που, πώς να σας πω, χτυπάει το κουδούνι και τα παιδιά αγανακτούν και λένε γιατί, ας πούμε, και συνεχίζουν, βλέπετε, τις συζητήσεις στο διάλειμμα. Ενεργοποιεί πολύ λοιπόν τα υποκείμενα της μάθησης.
0: Αυτό που μόλις μας αναφέρατε, μεγάλο μερίδιο, αυτό είναι μια επιτυχία, ένα, θα λέγαμε, επίτευγμα ενός καθηγητή, οφείλεται σε εσάς.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι, για να κρατάς το ενδιαφέρον ενός μαθητή και σε ένα μάθημα όπως είναι και τα θρησκευτικά, πολλά παιδιά το ζείτε και εσείς, το βιώνετε, κύριε Ουλή.
1: Ναι.
0: Έχουν έτσι μια, θα λέγαμε, κάποιες φορές αδιαφορία, θα μπορούσαμε να την πούμε.
1: Βέβαια.
0: Δυσπιστία, κάποια παιδιά.
1: Ναι, βέβαια, να πω, για να μην δημιουργήσω μια εξειδανικευμένη εικόνα.
0: Είναι όμως και πολλά παιδιά τα οποία δείχνουν ενδιαφέρον και έχουν προβληματισμούς και τους θέτουν καθημερινά στους καθηγητές, στους θεολόγους, μέσα στην τάξη.
1: Και επιτρέψτε μου να πω, σας λέω, για να μην δημιουργηθεί μια εικόνα εξειδανικευμένη, ότι
0: δεν υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ, δεν υπάρχουν κατ' εμέ μαθήματα υποδεέστερα και σοβαρά.
1: Και έτσι είναι το σωστό.
0: Είναι όλα τα μαθήματα έχουν τη δικιά τους βαρύτητα, κύριε Ουλή.
1: Έτσι. Και έτσι είναι το σωστό.
0: Δευτερεύοντα και πρωτεύοντα,
1: ναι,
0: όπως τα λέγαμε στα χρόνια τα δικά μας.
1: Ναι, δυστυχώς έχει περάσει αυτό. Προσπαθούμε να το παλέψουμε. Είναι λανθασμένη αυτή η αντίληψη. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε αυτό, υπάρχουν και αποτυχίες, έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές δεν καταφέρνεις να. Δεν, και το ξέρει αυτό. Το ξέρει ο καθηγητής που θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, βγαίνοντας από την τάξη, θα το πει αυτό, ότι σήμερα δεν πήγαμε καλά. Υπάρχουν και στιγμές που δεν λειτουργεί, τα παιδιά είναι μουδιασμένα ή δεν κατάλαβαν τους στόχους ή δεν κατάλαβαν αυτό που θέλεις να πεις, ή πολύ απλά η ταινία που τους πρότεινες δεν τους άρεσε. Υπάρχουν και αυτά. Όταν όμως καλλιεργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, το ξαναλέω και το τονίζω, είναι πολύ βασικό. Όταν δηλαδή τα παιδιά καταλάβουν ότι δεν έχεις απλά να πεις ένα ποιηματάκι, να μπεις μέσα στην τάξη και απλά να δει εκπεραιώσεις, αλλά νοιάζεσαι για αυτά και θέλεις να τους δώσεις το κάτι παραπάνω, συνήθως θα σε ακούσουν. Μπορεί να διαφωνήσουν μαζί σου, αλλά θα σε ακούσουν. Και θα δουν αυτό που έχεις να τους προβάλλεις και θα το συζητήσουν.
0: Κύριε Ουλή, ποια υπαρξιακά θέματα ανακαλύψατε, γράφοντας το βιβλίο αυτό, ότι επανέρχονται επίμονα στον παγκόσμιο κινηματογράφο?
1: Εξαιρετική ερώτηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην μιλήσω γενικά. Πάντως, μέσα από τις ταινίες που αναλύω εδώ, υπάρχουν κάποια πολυδομικά θέματα. Ας πούμε, ο Τζόκερ που μιλήσαμε πριν, είναι το ερώτημα του μηδενισμού, έτσι, το νόημα της ύπαρξης, αλλά και το νόημα του ίδιου του κόσμου. Γιατί να υπάρχει κάτι και όχι το τίποτα, είναι η κλασική διατύπωση του μηδενιστικού ερωτήματος, έτσι. Ή στη συζήτηση για το Avatar, με όσες ενστάσεις και αν έχει κάνει, τις γνωρίζω πολύ καλά, τις ενστάσεις απέναντι σε αυτή την ταινία, γιατί έχει μια σκηνοθεσία νεοπαγανιστική και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια ταινία που θέτει επιτάπητο στο οικολογικό θέμα, δηλαδή το ερώτημα του αν οι άνθρωποι είναι άξιοι πλέον να συντηρήσουν και να αναδείξουν τη φύση, την κτήση. Ποια είναι η σχέση των ανθρώπων με το ίδιο τους το οικολογικό περιέχον, όπως λέμε, με την κτήση τους, με την κτήση γύρω τους. Ή το Pulp Fiction, ξέρω εγώ, που με όλη του την κροτέσκα σκηνοθεσία, ή τις βίες, τα βία περιστατικά, στιγμιότυπα που μπορεί να υπάρχουν. Είναι ένα ερώτημα που θέτει, είναι μια ταινία που θέτει σε κάθε της επεισόδιο το ερώτημα της δέσμευσης. Σε τι είμαστε δεσμευμένοι, σε τι είμαστε αφοσιωμένοι, έτσι. Και οι ήρωες, για όποιον έχει δει την ταινία, οι ήρωες της ταινίας που τελικά επιβιώνουν και διαπρέπουν στην ταινία, είναι εκείνοι οι πρωταγωνιστές, εκείνοι οι χαρακτήρες, οι οποίοι δεσμεύονται σε κάτι, είναι αφοσιωμένοι σε κάτι, αισθάνονται ότι έχουν κληρονομήσει κάτι και θέλουν να είναι άξιοι κληρονόμοι αυτού του αγαθού που κληρονόμησε.
0: Αυτή είναι και η αγαπημένη ταινία των παιδιών, των μαθητών. Έτσι, που...
1: Εγώ συνήθως δείχνω στο βιβλίο, αναλύω την προτελευταία σκηνή για την ακρίβεια, που είναι η περίφημη κατάσταση της Bonnie, The Bonnie Situation, όπως λέγεται. Ναι, επιτρέψτε μου να πω, που είναι ένα μικρό αριστούργημα στο θέμα που λέμε crisis management. Όποιος έχει δει την ταινία και συγκεκριμένα αυτό το στιγμιότυπο, η στιγμή που καταφθάνει ο cleaner, όπως λέμε, ο Mr. Wolf, αυτός που τακτοποιεί τα πράγματα, τον υποδίεται υπέροχα ο Harvey Keitel. Λοιπόν, όποιος έχει δει αυτή τη σκηνή, κρατάει περίπου ένα τέταρτο. Την έχω δείξει πολύ συχνά, δεν έχει καθόλου βία μέσα. Είναι ένα αριστούργημα πάνω στο ερώτημα πώς διαχειριζόμαστε μια κρίση, μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τι σχέσεις αναδύονται μέσα από αυτή την κατάσταση, τι υποκείμενα συγκροτούνται μέσα από αυτή την κατάσταση, μέσα από μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και πώς λύνεται τελικά. Εκεί να δείτε, σε ηλικιακές κυρίως τάξεις, αλλά και στην τρίτη ηλικίου που κάνουμε ζητήματα ηθικής.
0: Είναι έτσι πιο ανοιχτό το μάθημα στην τρίτη ηλικίου.
1: Ναι. Εξαιρετικά, δηλαδή, έχω κρατήσει σημειώσεις και το έχω πει πολλές φορές και στα παιδιά, ότι με βοηθάτε με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε να ξαναδώ την ταινία και να την ξανασκεφτώ. Είναι απίστευτο το τι μπορεί ένα εφηβικό μυαλό να...
0: Πώς και δεν έχετε σκεφτεί να γράψετε ένα βιβλίο με ταινίες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο?
1: Ναι.
0: Που έχουν πολλά και βαθιά νοήματα και μηνύματα.
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί είναι ένας κινηματογράφος που δεν τον βλέπουν τόσο τα παιδιά. Δηλαδή, όχι δεν τον βλέπουν, έχουν δει όλες τις ταινίες και ποιος δεν τις έχει δει, αλλά κάπως τις έχουν, ξέρετε, τις έχουν απομυθοποιήσει, επειδή τις έχουν δει πολλές φορές, τις έχουν λίγο τετριμενοποιήσει, πώς να το πω, τις έχουν εντάξει σε μια ρουτίνα, ξέρουν όλες τις ατάκες απ' έξω. Έχει χαθεί λίγο το μυστήριο, γιατί οι ταινίες
0: είναι προβλεπόμενες,
1: είναι πολύ γνωστές, είναι χιλιοπαιγμένες, και μ' αρέσει να υπάρχει έτσι ένα μυστήριο, να υπάρχει ένα άγνωστο στοιχείο. Όταν όλα είναι spoil, όταν όλα έχουν δοθεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να χτίσεις. Βέβαια και ο ελληνικός κινηματογράφος έχει και αυτός τα δικά του προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Τον συνιστώ, δηλαδή δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δείξουμε.
0: Δείχνουν τις δυσκολίες μιας άλλης εποχής, μεταπολεμικής, περισσότερες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Αν επιλέξεις μια ταινία, την δουλέψεις σωστά και μιλήσεις στα παιδιά για αυτήν, μπορείς να τη δείξεις. Απλά πρέπει να είσαι προσεκτικός. Εγώ δηλαδή θα συνιστούσα να δείχνουμε στα παιδιά λιγότερο γνωστές ταινίες, γιατί αυτό που ξέρουν, το ξέρουν. Το έχουν δει από το σπίτι. Για να την κάνεις την ταινία μορφωτικό αγαθό, καλύτερα να τους δείξεις κάτι που δεν είναι τόσο γνωστό, έτσι ώστε να χτίσεις πάνω σε αυτό και να μην υπάρχει spoil, να μην είναι απομυθοποιημένη η ταινία.
0: Υπάρχουν σκηνοθέτες ή κινηματογραφικά έργα που χωρίς να είναι θρησκευτικά εκφράζουν έτσι κάποια βαθιά θεολογική αναζήτηση, κύριε Ουλή?
1: Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και σας ευχαριστώ. Με κίνδυνο να επαναληφθώ, ξαναλέω, φυσικά, και αυτή ακριβώς είναι όλη η γοητεία αυτού του παντρέματος του κινηματογράφου με τη θεωρία, με συγκεκριμένα αναλυτικά και θεωρητικά εργαλεία, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, όταν υπάγεις μια ταινία που φαινομενικά δεν έχει κανένα θρησκευτικό χαρακτηριστικό, δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία, όταν όμως την υποβάλεις σε βάσανο με συγκεκριμένα εργαλεία, θεολογικά, θρησκεολογικά, αυτή είναι η μαγεία του πράγματος. Ότι βλέπεις ότι σε μια πρώτη ανάγνωση η ταινία δεν έχει καμία σχέση, σε μια δεύτερη όμως και μια τρίτη ανάγνωση αναδύονται μοτίβα τα οποία, αν δεν είναι θρησκευτικά, πάντως ενδιαφέρουν πάρα πολύ τη θρησκεία και τη θεολογία. Μπορεί να μην είναι, να μην κάνουν μπαμ, όπως λέμε, αλλά ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή, το παράδειγμα, ας πούμε, έφερα τώρα το παράδειγμα του Avatar, έτσι. Μπορεί να μην είναι μια ταινία θρησκευτική, με την έννοια που είναι θρησκευτική ταινία, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, εντάξει, δεν είναι αυτό. Αλλά αν λίγο αυτή την ταινία τη στοχαστείς και την υπαγάγεις σε εργαλεία από τις θρησκείες και από τη θεολογία, αμέσως δεν βγαίνει το στοιχείο της κτήσης, δηλαδή της πρόνοιας του ανθρώπου απέναντι στην κτήση. Δηλαδή, η βασική εντολή που δίνει ο Θεός στους πρωτόπλαστους είναι πώς το λένε, συντηρήστε και επιβλέψτε αυτή την κτήση, έτσι. Λίγο δηλαδή να αξίσει την επιφάνεια, αμέσως βγαίνουν προς τα πάνω μοτίβα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τη θρησκεία και τη θεολογία. Είναι ωραίο το ερώτημά σας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό σας ξαναλέω είναι το ενδιαφέρον του πράγματος, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε τα παιδιά με το που ανακοινώνω την ταινία που θα δείξουμε, μου λένε, κύριε, τι σχέση έχει αυτή η ταινία με το μάθημα? Και τους λέω ακριβώς, θα δείτε όταν θα την ψάξουμε με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένα εργαλεία, τι σχέση έχει με το μάθημα.
0: Πολλές όμως ταινίες, κύριε Ουλή, έχουν διαπραγματεύονται και τον πόνο, αλλά και το αδιέξοδο. Ναι. Πώς αντιμετωπίζει η ορθόδοξη θεολογία το τραγικό αυτό στοιχείο του πόνου και του αδιεξόδου, που αποτελούν συχνά και τον πυρήνα πολλών ταινιών?
1: Καταρχάς ο χριστιανισμός, θα αποτολμήσω να πω σε όλες τις ομολογιακές, ναι, του εκφάνσεις, αλλά και ο ορθόδοξος χριστιανισμός κατ' εξοχήν, ξέρουμε ότι είναι σταυραναστάσιμος. Ο πόνος δεν έχει την τελευταία λέξη, αλλά η Ανάσταση όμως περνάει μέσα από τον πόνο, δηλαδή με τον ορθόδοξο χριστιανισμό. Έτσι, δηλαδή δια του Σταυρού πηγαίνουμε στην Ανάσταση. Αυτό τι σημαίνει, για να το πω πιο απλά, σημαίνει ότι ο πόνος, η οδύνη στη θρησκεία μας δεν είναι ποτέ επιφανειακή. Δεν υπάρχουν επιφανειακές οδύνες, δεν υπάρχουν προβληματάκια, πώς να πω. Κάθε ανθρώπινη οδύνη είναι σοβαρή και πρέπει να της δοθεί χώρος, χρόνος να εκφραστεί και τρόπος να εκφραστεί. Λοιπόν, μιλάμε σήμερα για ενσυναίσθηση. Είναι μια λέξη που έχει γίνει και αυτή λίγο του σειρμού. Ναι. Αλλά
0: και κάποιους τους ενοχλεί κιόλας, κύριε Ουλή. Ναι,
1: βέβαια.
0: Η συχνότητα με την οποία λέγεται.
1: Τι είναι η ενσυναίσθηση? Είναι ακριβώς η δυνατότητα να, όχι απλά αυτό που λέμε,
0: να μπει στα παπούτσια του άλλου.
1: Ναι, και αυτό, τι σημαίνει αυτό? Είναι ακριβώς υπάρχει μια βιβλική έκφραση, κυρίως ο Λουκάς χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, να σπλαχνιστεί στον άλλον. Έτσι, σπλαχνίστηκε, είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί κυρίως το Ευαγγέλιο του Λουκά. Δηλαδή να καταλάβεις το μέγεθος της οδύνης του άλλου. Όχι απλά τυπικά να μπει στη θέση του. Εντάξει, ξέρετε, αυτά μπορεί να γίνουν με έναν τρόπο τυπικό ή με έναν τρόπο βιτρίνας. Αλλά να πάρεις πάνω σου και να καταλάβεις πόσο πονάει ο αδερφός σου. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Το λέω γιατί ακριβώς το καλό σινεμά, ακόμα και το λεγόμενο σινεμά της απελπισίας, το λεγόμενο μηδενιστικό σινεμά. Έρχομαι πάλι στο Τζόκερ. Είναι ένα σινεμά το οποίο μπορεί να σου δείξει το μέγεθος της κοινωνικής οδύνης και της ψυχικής οδύνης ενός ανθρώπου όταν απορρίπτεται από κάθε κοινωνική και προσωπική σχέση. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε βλέποντας τον Τζόκερ στην τάξη και προσπαθήσαμε να μπούμε μέσα σε αυτό ακριβώς, να συναισθανθούμε το βάθος της οδύνης του ήρωα, είναι ακριβώς αυτό, ότι αυτός ο ήρωας είναι και πονάει και ψυχολογικά, γιατί δεν μπορεί να βρει νόημα σε τίποτα. Όλα αυτά τα οποία πίστεψε και πάνω στα οποία έστησε την προσωπική του βιογραφία αποδείχτηκαν τελικά ψέματα, έτσι. Θυμηθείτε το ψέμα που του είχε πει η μητέρα του, έτσι, και τα λοιπά, ότι είναι γιος του Τόμας Γουέιν και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι μόνο ψυχολογική, ψυχική οδύνη. Την ίδια στιγμή στην ταινία αυτή βλέπουμε και την κοινωνική οδύνη. Δηλαδή βλέπουμε έναν απόκληρο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, αν θυμάστε, είναι συνεχώς μέσα στα σκουπίδια. Ένα ανθρώπινο απόρριμα. Λοιπόν, αυτή η ταινία δεν σε βάζει να συναισθανθείς τι φοβερό πράγμα είναι αυτή η συνάρθρωση.
0: Το περιθώριο, αυτό το κοινωνικό περιθώριο. Ναι. Περιθώριο.
1: Και πολύ περισσότερο, σωστά, αλλά και πολύ περισσότερο αυτή η συνάρθρωση, αυτή η σύνδεση ψυχικής και κοινωνικής οδύνης. Δεν σε βάζει να τη συναισθανθείς, μα είναι γροθιά στο στομάχι.
0: Έτσι είναι. Μια αλωτρίωση με τον εαυτό του και με την κοινωνία την ίδια.
1: Αυτό λοιπόν σου δίνει το σινεμά. Σου δίνει, σε βάζει, σου δημιουργεί και ένα είδος συναισθηματικού σοκ. Γιατί σε βάζει να παρακολουθήσεις και να συναισθανθείς, όχι τυπικά ως παθητικά ως θεατής, αλλά σε βάζει πραγματικά να συγκλονιστείς, είναι γροθιά στο στομάχι από αυτή τη συνάρθρωση ψυχικής και κοινωνικής οδύνης του ήρωα.
0: Μπορεί η εμπειρία μιας μεγάλης κινηματογραφικής ταινίας να γίνει αφορμή αυτογνωσίας αλλά και μιας γενικότερης εσωτερικής μεταστροφής, κύριε Ουλή.
1: Ναι. Για μεταστροφή δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Αυτά ο Θεός τα ξέρει. Ξέρετε, η μεταστροφή είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο φαινόμενο. Μπορεί όμως μια μεγάλη ταινία να βάλει το πετραδάκι της στη μεταστροφή. Φυσικά, γραμμικά, αυτοματοποιημένα, βλέποντας μια ταινία, δεν θα μεταστραφείς. Ποτέ δεν λειτουργήσε έτσι η μεταστροφή. Όμως μπορεί μια ταινία να δημιουργήσει μια ρογμή μέσα στη συνείδησή σου και να βάλει το λιθαράκι της στη μεταστροφή σου, στην αλλαγή σου. Σίγουρα όμως είναι ένα κομμάτι, μπορεί όμως μια ταινία πολύ περισσότερο να λειτουργήσει αφυπνιστικά στο μάκρο επίπεδο, όπως λέμε, στο μάκρο επίπεδο, δηλαδή περισσότερο μπορεί να λειτουργήσει, ξαναλέω, πολύ αφυπνιστικά, σαν ένας καθρέφτης των αδιεξόδων, όχι μόνο ενός ανθρώπου, αλλά μιας εποχής, μιας συνθήκης. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές και στα παιδιά, αλλά και με φίλους μου που συζητάμε, ότι δείτε σινεμά για να καταλάβετε την εποχή σας. Υπάρχει μια παρεξήγηση ότι επειδή ζω το σήμερα, ζω, ξέρω εγώ, το 2026, ότι καταλαβαίνω και το 2026. Καθόλου. Μπορεί να ζεις το 2026 και τα μυαλά σου να είναι του περασμένου αιώνα, έτσι. Για να καταλάβεις την εποχή σου και να γίνεις πραγματικά ένας άνθρωπος που ζει την εποχή του, πρέπει να καταλάβεις τα προβλήματα της εποχής σου. Και το σινεμά στα δίνει αυτά.
0: Πιστεύετε ότι σε μια κοινωνία υπερπληροφόρησης και αδιάκοπης κατανάλωσης εικόνων, έχουμε χάσει την ικανότητα να βλέπουμε ουσιαστικά?
1: Ναι, σωστά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι, δεν την έχουμε χάσει, αλλά τη χάνουμε προοδευτικά. Και σίγουρα τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα αν δεν ληφθούν μέτρα. Γιατί γενικώς η εποχή μας είναι μια εποχή της ταχύτητας και η διάρκεια, κάθε είδους διάρκεια, έχει αμφισβητηθεί. Θυμίζω το κλασικό σλόγγαν, έτσι, που πλέον θεωρείται αυταπόδεικτη αλήθεια. Ζήσε τη στιγμή, ζήσε τη στιγμή. Λες και μέσα στη στιγμή υπάρχει το όλον. Δηλαδή υπάρχει αυτό το αποσπασματικό. Δεν θα ακούσεις ποτέ κανένα να σου πει ζήσε μια ζωή με διάρκειες, ζήσε με αργούς χρόνους. Λοιπόν, το σινεμά έχει αργούς χρόνους. Δηλαδή πρέπει να πειθαρχήσεις 2 ώρες ή 3 ώρες, να πειθαρχήσεις και να δεις κάτι 3 ώρες. Τα παιδάκια, ειδικά τα πιο νέα, δυσκολεύονται δυστυχώς ακόμα και σε αυτό. Όχι όλα, μη γενικεύω, αλλά πολλά. Ξέρετε, τα παιδάκια έχουν συνηθίσει τα μικρά βιντεάκια, τα shorts, αυτά τα... στο TikTok, ας πούμε, αυτά που διαρκούν 10 δευτερόλεπτα. Αν διαρκέσει παραπάνω, το προσπερνούν. Και ένα από τα πράγματα που έχουμε να μάθουμε στα παιδιά, μαζί με όλα τα άλλα, είναι ακριβώς να μάθουν να αγαπούν τη διάρκεια. Λίγο τους πιο αργούς χρόνους. Γιατί όλα τα πράγματα που αξίζουν στην εδώ τη ζωή, τολμώ να πω, είναι πράγματα που απολαμβάνουμε σε αργούς χρόνους. Με fast food δεν απολαμβάνει κανείς τίποτα. Λοιπόν, το σινεμά, θέλω να πω ότι έχει και αυτό το πλεονέκτημα, ότι αν ξέρεις πώς να το χειριστείς, σε βάζει τα παιδιά σε ασκή, είναι μια άσκηση, και λίγο σε πιο αργούς χρόνους. Όχι 10-15 δευτερόλεπτα, παιδιά μου. Δείτε μια ταινία 2 ώρες, μια μισή ώρα, και αφαιθείτε σε αυτήν. Είναι μια άσκηση, πώς το λένε, εξοικείωσης με πιο αργούς διεσταλμένους χρόνους, να το πω έτσι.
0: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν θρησκευτικό κινηματογράφο και σε έναν κινηματογράφο που θέτει αυθεντικά πνευματικά ερωτήματα?
1: Πολύ σωστά. Ο λεγόμενος θρησκευτικός κινηματογράφος έχει μια
0: Τον έχουμε συνδυάσει κιόλας και με τον Ταρκόφσκι.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι, ο Ταρκόφσκι δεν θα έλεγα ότι ανήκει στο λεγόμενο θρησκευτικό κινηματογράφο. Γιατί ο Ταρκόφσκι.
0: Οι ταινίες, επειδή το περιεχόμενό τους είναι.
1: Ναι, ήταν ο ίδιος βέβαια πιστός, χριστιανός ορθόδοξος, αλλά ξέρετε, ο ίδιος προσπάθησε να αποφύγει όλα τα κλισέ και τις παγίδες του στενά λεγόμενου θρησκευτικού κινηματογράφου. Δηλαδή, τι εννοώ, τον ηθικό διδακτισμό, τον θρησκευτικό συναισθηματισμό, τα δάκρυα, ξέρετε, τις εύκολες λύσεις. Και προσπάθησε να περάσει όλα τα μηνύματα, τα θρησκευτικά μηνύματα που ήθελε να περάσει, αλλά με έναν τρόπο πολύ βαθύτερο και πιο μεταφυσικό και πιο φιλοσοφικά επεξεργασμένο και ψυχολογικά και υπαρξιακά επεξεργασμένο. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα με το θρησκευτικό κινηματογράφο, φέρνω στο μυαλό μου, με συγχωρείτε τώρα, κλασικά, γιατί είναι μια, τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, τον οποίο τον βλέπουμε κάθε χρόνο, είμαι 55 χρονών, τον βλέπω από το 1979. Κάθε χρόνο, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Δεν το βλέπετε με την ίδια ευχαρίστηση?
1: Όχι, οφείλω να πω. Όχι, γιατί.
0: Γιατί εκεί καταλαβαίνεις όμως μια ταινία ότι είναι πολύ καλή. Όταν το βλέπεις κάθε φορά που το βλέπεις, δεν το βαριέσαι. Δεν ξέρω.
1: Δεν
0: και,
1: το βλέπω.
0: Είναι και υποκειμενικό το κριτήριο.
1: Να σας πω γιατί. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν με τον ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή, όταν την ταινία την έχει, την ξέρεις από την καλή και από την ανάποδη, έχει χάθει κάθε μυστήριο. Ξέρεις τα πάντα. Δύσκολα θα κάτσεις να την ψάξεις. Αλλά η ταινία αυτή, για να μην παρεξηγηθώ, είναι μια ταινία ιδιοφυής και πολύ σπουδαία για την εποχή της, έτσι. Η καλύτερη, θα έλεγα, για την εποχή της. Εξαιρετική, δεν μπορεί κανείς να το πει. Αλλά έχει βαριά ελαττώματα. Τώρα δηλαδή που τη βλέπουμε πιο ψύχρεμα,
0: με άλλη ματιά,
1: έχει
0: με το
1: βαριά ελαττώματα.
0: Χρόνων...
1: Γιατί έχει αυτόν τον συναισθηματισμό, έχει ένα εκεί ο Ρόμπερτ Πάουελ με τα γαλάζια του μάτια, ξέρω εγώ, έχει ένα είδος ηθικοδιδακτισμού, συναισθηματισμού, μια σκηνοθεσία γλυκερή σε πολλές περιπτώσεις. Αυτά είναι λίγο... Ναι, είναι προβλήματα.
0: Μια, θα λέγαμε, ωραιοποίηση.
1: Ωραιοποίηση, ακριβώς. Εξοραϊσμός, πώς λέμε, εξοραϊσμός χώρων, ένα τέτοιο πράγμα, ναι.
0: Μήπως η εποχή μας έχει αντικαταστήσει, κύριε Ουλή, τα μεγάλα αφηγήματα της πίστης με τα μεγάλα αφηγήματα της εικόνας?
1: Αχ, τι ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Ναι, σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, μέσα από το σινεμά βλέπει κανείς την αγωνία των ανθρώπων να δημιουργήσουν νέα αφηγήματα, νέα μεγάλα αφηγήματα. Μεγάλα, μικρά, μεσαία, δεν ξέρω, πάντως αφηγήματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι μέσα από το σινεμά επιστρέφει το narrative, αυτό που λέμε, η έννοια της αφήγησης, και βλέπεις ότι τελικά δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς αφήγηση. Αυτό είναι το θέμα. Βιαστήκαμε λίγο με όλο αυτό το προβληματισμό γύρω από το μεταμοντέρνο και όλη αυτή την ιστορία, να μιλήσουμε για το τέλος των αφηγήσεων, το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων. Βλέπετε ότι αυτό αποδείχτηκε ένα επιχείρημα ολίγων σαθρό, γιατί ο άνθρωπος διψά για αφήγηση και για αφήγηση στην οποία μπορεί να αφαιθεί. Τι είναι η μεγάλη αφήγηση, αυτό που λέμε, ο Λιοτάρ το έλεγε «Le grand récit» στα γαλλικά, οι μεγάλες αφηγήσεις, έτσι. Είναι αφηγήσεις τις οποίες ξεπερνάμε τον εαυτό μας και στις οποίες μπορούμε να διαπλέψουμε, να αφαιθούμε σε αυτές. Το σινεμά δεν το κάνει αυτό, το καλό σινεμά. Έχεις, ας πούμε, μια ταινία, εγώ να πω, μια ταινία που αγαπώ και που έχω ασχοληθεί. Έχεις, ας πούμε, το Matrix, για παράδειγμα, έτσι, την τετραλογία. Είναι μια ταινία που πραγματικά σας εξομολογούμε, έχω αφαιθεί σε αυτήν και με πάει από μόνη της, γιατί τη μελετώ 20 χρόνια. Είναι μια μεγάλη αφήγηση, ή εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να είναι μια μεγάλη αφήγηση, ακριβώς γιατί είναι συμπεριληπτική, είναι τόσο πυκνή που μπαίνεις μέσα της, διαπλέεις και σε πάει, σε οδηγεί στον αιώνα και τον προηγούμενο που αφήσαμε, αλλά και στον καινούριο, τον 21ο.
0: Πόσο σημαντική είναι η σιωπή στον κινηματογράφο και πόσο κοντά βρίσκεται αυτή η σιωπή στην σιωπή της προσευχής ή της εσωτερικής περισυλλογής, κύριε Ουλή?
1: Τώρα αγγίζεται μια ευαίσθητη χορδή. Γιατί τα παιδιά, θα μιλήσω τώρα εκ μέρους των παιδιών, τα παιδιά δεν αγαπούν τις σιωπές, ειδικά αυτής της ηλικίας, και δεν αγαπούν τους αργούς χρόνους, όπως είπα και πριν. Θέλουν ταχύτητα, θέλουν περιπέτεια, θέλουν λόγο. Και υπάρχει δυσκολία εδώ, όντως, το θέμα της σιωπής. Κοιτάξτε, είναι παιδιά που είναι μέσα στα social media, με τα κινητά τους, με τα μπλιμπλίκια τους, όπως λέει η κόρη μου. Λοιπόν, και είναι ακριβώς, υπάρχει μια υπερπληθώρα λόγου, σε επίπεδο μάλιστα επιτακτικό, ψυχαναγκαστικό. Πρέπει να επικοινωνήσεις, πρέπει να μιλήσεις. Με τη σιωπή τα σημερινά παιδιά δεν τα πάνε τόσο καλά, και πρέπει να γίνει δουλειά. Εκεί πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός τι θα δείξεις, γιατί αν δείξεις σινεμά όπου οι σιωπές υπερτερούν του λόγου, πολύ φοβάμαι ότι τα παιδιά θα τα χάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εγώ να σας πω πάλι ένα tip σας δίνω, με συγχωρείτε για την έκφραση, για τη λέξη, αλλά όταν δείχνω στα παιδιά, έχω δείξει στα παιδιά, για παράδειγμα, Ταρκόφσκι, έχω δείξει κάποια αποσπάσματα, κυρίως από την προσευχή του Αλεξάνδρ, τη στιγμή που μαθαίνει την προσευχή στο μάθημα της πρώτης λυκείου για την προσευχή, τους δείχνω την προσευχή του Αλεξάνδρ. Το έχω παρατηρήσει, τα παιδιά δυσκολεύονται. Και γι' αυτό, για να τους δείξω ένα σινεμά πιο αργό, δεν τους το δείχνω ολόκληρο, επιλέγω μια σκηνή.
0: Είναι αργός, όπως είπατε.
1: Γιατί αν τους δείξεις όλη την ταινία, θα χαθεί, θα το χάσει.

0: Η ελευθερία, κύριε Ουλή, αποτελεί κεντρικό θέμα τόσο της θεολογίας όσο και της τέχνης. Πώς προσεγγίζεται μέσα από το βιβλίο σας η ελευθερία?
1: Η ελευθερία και κυρίως η ελευθερία και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η ελευθερία να φτάσεις στο Θεό και η ελευθερία να αγγίξεις και το μηδέν, έτσι. Η ελευθερία της μεταστροφής, να απεκδηθείς τον παλιό σου εαυτό και να βρεις να φτιάξεις, να συγκροτήσεις μια νέα ταυτότητα, έτσι, που είναι όλο το δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό είναι εν πωλής και το μεγαλείο του σινεμά και της λογοτεχνίας, έτσι, για να μην λέμε. Δηλαδή ακριβώς αυτό είναι εκείνο το θέμα της ελευθερίας. Με άλλα λόγια, για να μην αποφύγω την ερώτηση και για να μην κάνουμε όμως ηθικοδιδακτισμό, το μεγάλο θέμα είναι πάντοτε τι κάνω με την ελευθερία μου. Είναι δεδομένη η ελευθερία μου. Το θέμα είναι τι κάνω με αυτήν. Δεν αρκεί να λέμε ότι είσαι ελεύθερος. Τι κάνεις με αυτήν? Πού πας τον εαυτό σου?
0: Ναι, ναι.
1: Και τι δυνατότητες σου δίνει η ελευθερία? Λοιπόν, το σινεμά σου, νομίζω, σου δίνει όλη τη βεντάλια. Σου δείχνει δηλαδή την ελευθερία και ως αγαθό που μπορεί να σε σώσει. Μπορεί όμως να σου δείξει και τη μηδενιστική πλευρά της ελευθερίας, ότι μπορεί να σε μετατρέψει σε δαίμονα, να σε μετατρέψει σε κάτι αλόκοτο, σε κάτι αβυσαλαίο και τρομακτικό, σε ένα τέρας δηλαδή. Όλα τα δείχνει το σινεμά. Και είναι μεγάλο σχολείο πάνω ακριβώς σε αυτές τις ανεξάντλητες δυνατότητες της ελευθερίας.
0: Και

0: πει ότι γιατί μισώντας, πατώντας πάνω σε πτώματα, μπορεί να βγω και πιο ωφελημένος. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιο manual στο οποίο οδηγείσαι. Αυτό είναι θέμα απόφασης, είναι τροπή της ελευθερίας σου. Είναι εσύ τι θα αποφασίσεις. Όλες αυτές λοιπόν τις κρίσιμες, τις υπαρξιακές αποφάσεις απέναντι στα ποικίλα τρίστρατα που υπάρχουν στη ζωή μας, έτσι, αυτά τα πράγματα τα δίνει το σινεμά, το καλό σινεμά. Όλες τις μεταπτώσεις και τις δυνατότητες της ελευθερίας. Ναι.
1: Τι θα λέγατε σε όσους και όσες θεωρούν ότι η θεολογία αλλά και ο σύγχρονος πολιτισμός κινούνται σε παράλληλους και ασύμβατους δρόμους?
0: Θα έλεγα να επικαιροποιήσουν αυτό που λέμε update, να επικαιροποιήσουν λιγάκι τις μεθόδους τους και τα θεωρητικά τους εργαλεία. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κακό σινεμά. Φυσικά και υπάρχει. Δεν αντιλέγω. Θα ήταν πολύ μικρονοϊκό να το αρνηθώ. Αλλά με δεδομένο ότι κάποιος θα φιλτράρει, θα επιλέξει και όπως είπα πριν θα αναπτύξει μια προσωπική σχέση με το σινεμά, θα ξέρει δηλαδή τι υλικό έχει στα χέρια του, δεν πρέπει να φοβάται. Και δεν πρέπει να φοβάται, να το πω και αυτό, να είναι σύγχρονος. Έχεις σήμερα ένα παιδί απέναντί σου. Πώς θα του μιλήσεις? Να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο πάλι, με συγχωρείτε, μιλάω έτσι, αυτό που λέμε το bridging, δηλαδή το γεφύρμα, στα ελληνικά, πώς γεφυρώνεις.
1: Να τα λέμε και στα ελληνικά.
0: Ναι, το λέω γιατί δυστυχώς η βιβλιογραφία που διαβάζω, όχι δυστυχώς, αλλά θέλω να πω εκ των πραγμάτων, η βιβλιογραφία που διαβάζω είναι αγγλική, γαλλική και πολλές φορές δεν έχουμε τις λέξεις. Λοιπόν, αυτό το γεφύρωμα, έτσι, αυτή η σύνδεση δηλαδή με τη νέα γενιά, πώς θα γίνει αν δεν γνωρίζεις τους αντιληπτικούς κώδικες, τους γλωσσικούς κώδικες, τους τρόπους με τον οποίο σήμερα ένα παιδί επικοινωνεί. Μπορεί εμάς να μας αρέσουν να διαβάζουμε λατινικά, αλλά αν δοκιμάσεις να μιλήσεις σε ένα παιδί λατινικά, να διαβάσεις Βυργίλιο, είναι υπέροχος ο Βυργίλιος, αλλά δεν καταλαβαίνει το παιδί το Βυργίλιο. Είναι λοιπόν ανάγκη να επικαιροποιήσει κανείς τα εργαλεία του. Αν θέλει να συνδεθεί και να κοινωνήσει και να επικοινωνήσει αυτή την κληρονομιά που είναι η θρησκεία μας. Αυτό θα έλεγα.
1: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ένα ερώτημα που προβληματίζει και εμένα.
0: Ναι.
1: Τελικά ο κινηματογράφος απεικονίζει τον κόσμο όπως είναι, κύριε Ουλή, ή όπως ο άνθρωπος ελπίζει να γίνει?
0: Ναι. Η απάντηση είναι, πάλι να σας πω ένα αγγλικό, why choose? Γιατί να επιλέξουμε, να επιλέξουμε και τα δύο. Και τα δύο. Ο κινηματογράφος μας δίνει, και αυτό είναι στα θετικά του, έτσι, και με έναν τρόπο απαντάει και στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί πρέπει κανείς να επικαιροποιήσει τα εργαλεία του, γιατί σου δίνει και τα δύο. Έχουμε σινεμά έξοχα περιγραφικό, όπως λέμε, δηλαδή που περιγράφει την πραγματικότητα και σου δίνει την εποχή σου. Έχουμε όμως και σινεμά οραματισμού, όπως λέμε, σινεμά το οποίο είναι φουτουριστικό, προβάλλει την αφήγησή του στο μέλλον και σου δείχνει τα πράγματα πώς θα έπρεπε να είναι, πώς θα μπορούσαν να είναι. Έχουμε και τα δύο. Μη φοβόμαστε γενικώς να βλέπουμε πολύ σινεμά και πολλών ειδών ταινίες. Θα μας δώσουν και το ένα και το άλλο.
1: Αν έπρεπε να συνοψίσετε το Cine Theology, ποιο μήνυμα θα θέλατε να κρατήσει ο αναγνώστης ή ο ακροατής και οι ακροάτριες που μας ακούν αυτή την ώρα?
0: Ναι, σας ευχαριστώ. Δύο πράγματα θα έλεγα. Το πρώτο είναι, θα ήθελα πάρα πολύ το βιβλίο αυτό να είναι ένα εργαλείο, με την καλή έννοια, ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τον σύγχρονο εκπαιδευτικό αλλά και κάθε άνθρωπο που απευθύνεται σε άνθρωπό του, έτσι. Να βοηθήσει λοιπόν να εντάξει το σινεμά καλύτερα μέσα στην καθημερινότητά του ή μέσα στην καθημερινότητά της, και τη σχολική καθημερινότητα αλλά και γενικότερα την καθημερινότητα. Αυτό είναι ένα που θα ήθελα να πω. Ένα λοιπόν, μια ξενάγηση στο σινεμά με άλλους όρους όμως. Ναι, και ένα δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι να επιμείνω σε αυτή τη συνάρθρωση θεάματος και λόγου. Να δείξουμε δηλαδή στους ανθρώπους, προσπαθώ τουλάχιστον εγώ αυτό να κάνω στο βιβλίο, να δείξουμε ότι όλα τα πράγματα μπορούν να... Τίποτα δεν εξοβελίζεται στην επικράτεια του αδιάφορου, αλλά όλα τα πράγματα μπορούν να ενταχθούν μέσα στο στοχασμό.

0: να γίνουν αντικείμενο στοχασμού, διερώτησης, συζήτησης.
1: Εν κατακλείδη, μήπως η μεγάλη τέχνη και η αυθεντική θεολογία συναντώνται στο ίδιο σημείο και στην αγωνία του ανθρώπου να αναζητήσει το αληθινό πρόσωπο του εαυτού του,
0: σίγουρα,
1: και του Θεού.
0: Όλες οι μορφές τέχνης στις μεγάλες τους στιγμές, όλες οι τέχνες στις μεγάλες τους στιγμές συναντιόνται. Και η γραμματεία συναντιέται και με την εικόνα και, πώς να σας πω, και ο χορός συναντιέται με τη μουσική. Δηλαδή στις μεγάλες τους στιγμές όλες οι τέχνες αλληλεπιδρούν, συζητούν μεταξύ τους και φωτίζουν με διαφορετικό τρόπο την ανθρώπινη συνθήκη και το ανθρώπινο πρόβλημα.
1: Το βιβλίο σας εκδόθηκε.
0: Είναι τώρα, πάει αρκετά καλά από ό,τι μαθαίνω. Εκδόθηκε το 2024 από τις εκδόσεις Αρμός. Αγαπήθηκε νομίζω αρκετά από την κοινότητα την εκπαιδευτική, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ερωτήματα. Δηλαδή εγώ λαμβάνω μηνύματα ακόμα, πολύ ευχάριστα. Και πάει να πει ότι κάτι έπιασε. Έπιασε μια ευαίσθητη χορδή που ίσως χρειαζόταν να θυγεί.
1: Και είναι και ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να διαβαστεί όχι μόνο από θεολόγους, μπορεί να διαβαστεί από τον οποιοδήποτε.
0: Καθόλου. Επειδή συνήθως το παράπονο που μου κάνουν οι αναγνώστες μου είναι ότι γράφω δύσκολα. Αυτό το πράγμα παλεύω συνειδητά εδώ να το αλλάξω.
1: Είναι,
0: πιο παιδαγωγικά γραμμένο, ακριβώς γιατί είναι θέλω να το βλέπω και σαν ένα νεύμα, μια χειρονομία αλληλεγγύης προς κάθε άνθρωπο που αγαπάει το σινεμά και θέλει να το εντάξει μέσα στη ζωή του.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε με κάποιο άλλο βιβλίο. Ετοιμάζετε κάτι?
0: Ναι, όλο και κάτι ετοιμάζουμε. Πιστεύω θα είμαστε σε επαφή. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον θεολόγο συγγραφέα, τον κύριο Δημήτρη Ουλή, για το βιβλίο του Cine Theology. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανισταώ πίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος ακέφραθήτως αν επίσης πάντες ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινώσκουσης. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς καθάπεριν πείσαμε πιστέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδου τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντε σε βόμων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων, των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμεν επί σι Θεοτόκε, απορού σιγαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σας πόρουν νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τις αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μίχα Τζιφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Η Φιάλη». Στα δεξιά της Φιάλης φύτεψε ένα άλλο κυπαρίσι ο μαθητής του Οσίου Αθανασίου, Όσιος Ευθύμιος ο Ήβυρ, ο ιδρυτής της Μονής Ιβύρων. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται το πηγάδι που άνοιξε ο Όσιος και σε μικρή απόσταση είναι τα καινοτάφια των Πατριαρχών, εμπρός από το παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου, για τους οποίους έγινε λόγος πιο πάνω. Είναι ευνόητο ότι δέντρα υπάρχουν πολλά και σε άλλα σημεία της Μεγάλης Αυλής, προσφέροντας αναψυχή μαζί με τις πολυάριθμες βρύσες που συναντά ο προσκυνητής σε διάφορα άλλα σημεία, εκτός από όσα αναφέρθηκαν ήδη. Το καθολικό. Κατάπληκτος από όσα είδε, ο προσκυνητής από την ώρα που αντίκρισε τη μονή ως τη στιγμή που πάτησε το πόδι του μέσα στο καθολικό της Μεγής της Λαύρας, θα αισθανθεί δέος και συντριβή από το μεγαλείο που θα πλημμυρίσει το νου και την ψυχή του, στρέφοντας το βλέμμα ολόγυρα μέσα σε τούτο το θαυμαστό οικοδόμημα. Εξωτερικά, σε θέλγει και σου προξενεί εφορία το έντονο κεραμιδί χρώμα των τοίχων, χωρίς στολίδια, και η μολυβδοσκέπαστη στέγη του. Προχωρώντας στο εσωτερικό, μια τελείως διαφορετική εικόνα. Λαμπρά και πολύχρωμα μάρμαρα, συναρμοσμένα με εξαιρετική επιτιδιότητα, καλύπτουν το πάτωμα. Υπέροχες στιχογραφίες ενός μεγάλου αγιογράφου στο ζενίθ της καλλιτεχνικής του παραγωγής στους τοίχους. Υπέροχα ξυλόγλυπτα έπιπλα, άλλα επιχρυσωμένα και άλλα δουλεμένα με φίλντιση. Στο τέμπλο, μάρμαρα δουλεμένα από ένα νεότερο μεγάλο σμιλευτή της πέτρας. Πολυπληθείς εικόνες διαφόρων εποχών, ασημένια καντήλια και πολυκάντηλα, ο μπρούτζινος πολυέλαιος, λάβαρα, σταυρί. Και όλα τούτα, λουσμένα από το φυσικό φως που περνά στο εσωτερικό του κτηρίου από τα 72 παράθυρα στα διάφορα σημεία του. Μπαίνοντας στον κυρίως ναό, θα θαυμάσεις τα θυρόφυλλα της βασιλικής πύλης του ναού, που είναι δώρα και αυτά του Νικηφόρου Φωκά από τα Λάφυρα, καθώς λέγεται, της Κρήτης. Είναι από ορίχαλκο θαυμάσιας τέχνης. Το καθολικό της Μονής Μεγής της Λαύρας είναι το παλαιότερο μετά από το ναό του Πρωτάτου. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της αυλής. Είναι σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής με νάρθηκα και λυτή. Θεμελιώθηκε το 963 από τον Όσιο Αθανάσιο, χωρίς όμως τις πλάγιες κόγχες, τους χορούς που κατασκευάστηκαν με πρωτοβουλία του ιδίου. Ο σκοπός ήταν να εξυπηρετείται καλύτερα η εκτέλεση των ακολουθιών. Ο νεωτερισμός αυτός, η χορή ή η χοροστάσια, καθιερώθηκε έκτοτε στα περισσότερα μοναστήρια τόσο του Αγίου Όρους όσο και σε πολλά μοναστήρια έξω από αυτό, και έμεινε γνωστός ως αγιορείτικος ή αθωνικός σταυροειδής με χορούς. Η πραγματοποίηση της μεταβολής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το στίχιωσε ο Όσιος Αθανάσιος με το θάνατό του. Εκατέρωθεν του ιερού υπάρχουν τα γνωστά τυπικαριά. Ο Τρούλος δεν είναι ο αρχικός που έπεσε κατά τον καταστροφικό σεισμό του 1584. Αγιογραφήθηκε μετά την αποκατάστασή του από άγνωστο καλλιτέχνη με έξοδα του βοεβόδα της Ουγγροβλαχίας Νεαγκόε Μπασαράμπ. Χρειάστηκαν 10 χρόνια εργασιών από τη 10η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων ώστε να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η αποκατάσταση των τοιχογραφιών του καθολικού και να αναδειχτεί η προσωπικότητα του Θεοφάνη και η εργασία του στη μονή αυτή, που θεωρείται η καλύτερη από όλη την καλλιτεχνική παραγωγή του. Να σημειωθεί ότι οι τοιχογραφίες έγιναν με χορηγία του Μητροπολίτη Βερίας Νεοφύτου στα χρόνια του Πατριάρχη Ιερεμία του Πρώτου. Το σημερινό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού είναι το τρίτο στη σειρά, έργο του Γιαννούλη Χαλεπά, που φιλοτεχνήθηκε το 1887. Το προηγούμενο, ξύλινο τέμπλο, τις εικόνες του οποίου φιλοτέχνησε ο Θεοφάνης, αντικατέστησε το 1693 το αρχικό, που ήταν και εκείνο μαρμάρινο και το οποίο καλύφθηκε από το ξυλόγλυπτο. Εντυπωσιακό μαρμάρινο κυβόριο, φιλοτεχνημένο και αυτό από τον Χαλεπά, αντικατέστησε το παλαιότερο ξυλόγλυπτο, το δεύτερο χρονικά, μετά από το αρχικό του Οσίου Αθανασίου, το οποίο δεν διασώθηκε.
Το ξυλόγλυπτο κυβόριο μεταφέρθηκε στο κημητηριακό ναό των Αγίων Αποστόλων. Στο τέμπλο, οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας είναι δώρα του Ανδρόνικου του Δεύτερου του Παλαιολόγου. Προέρχονται από τον 14ο αιώνα και έχουν επιζωγραφηθεί από τον Θεοφάνη. Οι υπόλοιπες φέρουν χρονολογία 1888 και είναι έργα του αγιογραφικού οίκου των Ιωασαφαίων. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει ένα μικρό μαρμάρινο τραπέζι που ουσιαστικά εμποδίζει τη χρήση του σύνθρονου. Έχει όμως τον ιερό προορισμό να εμποδίζει να πατιέται ο τόπος στον οποίο έπεσε και σκοτώθηκε ο Όσιος Αθανάσιος. Ο εξονάρθικας είναι ιαλόφρακτος και επικοινωνεί με τον εσονάρθικα, τη λιτή δηλαδή, με τρεις θύρες. Εδώ βρίσκεται μαρμάρινος ηγουμενικός θρόνος, στον οποίο στέκεται ο αρχιερέας ή ο ιερέας που προείσταται την ημέρα της Αναστάσεως, κρατώντας το Ευαγγέλιο που ασπάζονται οι μοναχοί σε συγκεκριμένη ώρα του όρθρου και του εσπερινού. Η κεντρική εξωτερική είσοδός του συνδέεται με στέγαστρο με τη φιάλη. Πάνω από τη λιτή και τον εξονάρθικα υπήρχαν παλαιότερα το κελί του Οσίου Αθανασίου, η βιβλιοθήκη, το θησαυροφυλάκιο παρεκκλήσιο των Αγίων Ευστρατείου, Ευγενίου, Μαρδαρίου, Αυξεντίου και Ορέστου. Όλα αυτά κατεδαφίστηκαν το 1814 και η λιτή κατασκευάστηκε εκ νέου με έξοδα του Ανθίμου του Καρπενισιώτη και του προηγουμένου Μακαρίου του Κρητός. Οι αγιογραφίες του εξονάρθηκα φιλοτεχνήθηκαν από τον Μανουήλ Ζωγράφο από το Σαμόκοβο το 1852 και της λιτής το 1854 με έξοδα του αρχιμανδρίτη Βενιαμίν, όπως μας πληροφορούν σχετικές επιγραφές. Στα δύο άκρα της λιτής είναι ενσωματωμένα δύο παρεκκλήσια. Έχουν διαστάσεις περίπου 8 επί 5 μέτρα και φέρουν από ένα τρούλο. Στη νότια πλευρά βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με επιγραφή, έχει αγιογραφηθεί το 1560 με ωραιότατες τοιχογραφίες από τον Φράγκο Κατελάνο, ένα από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της μεταβυζαντινής εποχής που καταγόταν από τη Θήβα. Στο ιερό βήμα του παρεκκλησίου αυτού φυλάσσονται οι κάρες των Πατριαρχών Ανθίμου του Δεύτερου 1628, Διονυσίου του Τρίτου 1676, Ιερεμίου του Τρίτου 1735 και του Μητροπολίτη Άρτης και Ναυπακτίας του Μαυρομάτη 1740, οι οποίοι πέθαναν και τάφηκαν στην αυλή του μοναστηριού. Στη βόρεια ακτή της λιτής θα συναντήσεις το παρεκκλήσιο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στη βορειδυτική γωνία του οποίου βρίσκεται ο τάφος του Οσίου Αθανασίου με το σεπτό λείψανό του. Τη μαρμάρινη πλάκα καλύπτει η εικόνα του με ασημένιο πουκάμισο. Πάνω του καίνε αδιάκοπα 8 ασημένιες κανδύλες. Εδώ φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας της Οικονόμησας, έργο του 16ου αιώνα, με τη Θεοτόκο ένθρονη μεταξύ του Οσίου Αθανασίου και του Αγίου Μιχαήλ Συνάδων, τους Αγίους Γεώργιο, Δημήτριο, τους Αρχαγγέλους και τους αυτοκράτορες Νικηφόρο Φωκά και Ιωάννη Τσιμισκή. Εδώ επίσης βρίσκεται στο τέμπλο μια θαυμάσια εικόνα του Ιησού Χριστού του 12ου αιώνα, δώρο αυτοκρατορικό που έχει υποστεί μεταγενέστερη επιζωγράφηση. Τα δύο μανουάλια που υπάρχουν εδώ προέρχονται κατά την παράδοση από τη Μονή των Αμαλφινών και θεωρούνται ως τα παλαιότερα στο όρος, χρονολογούμενα στο 10ο αιώνα. Από το καθολικό προέρχεται και η εικόνα της Παναγίας της Κουκουζέλισσας, θησαυρισμένη σήμερα στον ομώνυμο ναό. Το καμπαναριό βρίσκεται προσκολλημένο στη βόρεια πτέρυγα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου. Νότια του ναού, ένα μικρόν διαστάσεων κτίριο, το προσφορείο, χρησιμοποιείται όπως και ο όρος μαρτυρεί για την κατασκευή των πρόσφορων.

Παρεκκλήσια. Αναφέρθηκαν ήδη τα παρεκκλήσια της Παναγίας της Κουκουζέλισσας, του Αγίου Νικολάου, των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο βρίσκεται σε πύργο πίσω από τα κενοτάφια των Πατριαρχών που συναντήσαμε στην αυλή. Εκτός όμως από αυτά, μέσα στο χώρο του συγκροτήματος της Μονής, υπάρχουν ακόμη αρκετά παρεκκλήσια. Το παρεκκλήσιο Αγίου Μιχαήλ Συνάδων βρίσκεται μεταξύ του καθολικού και του κτηρίου της βιβλιοθήκης. Το σημερινό κτίσμα χρονολογείται μετά το 1909, οπότε καταστράφηκε από σεισμό ο παλαιότερος ναός που είχε οικοδομηθεί και αγιογραφηθεί το 1653 με χρήματα του βοεβόδα της βλαχίας Ματέι Μπασαράμπ. Έχει διαστάσεις 13,50 επί 6,10 μέτρα και είναι κεραμοσκέπαστος και χρησιμοποιήθηκε παλιότερα ως χώρος φύλαξης παλαιών εικόνων. Το παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου κτίστηκε το 1688 στον πύργο του Τσιμισκή. Το παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται στο ισόγειο της Βόρειας Πτέρυγας και έχει καθιερωθεί εδώ να τελείται η κουρά των μοναχών. Εδώ φυλάσσονται τα δύο σιδερένια ραβδιά του Οσίου Αθανασίου και ο σταυρός που φορούσε ο Όσιος κατά τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ιερές ακολουθίες. Περιέχει πολλά τίμια λείψανα και ζυγίζει 5 κιλά. Το σταυρό αυτό φορούν οι νέοι μοναχοί κατά την τελετή της κουράς τους. Στην ίδια πτέρυγα τα παρεκκλήσια των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Νικολάου κοντά στον Ξενώνα και των Αγίων Πέτρου του Αθωνίτη και Ανουφρίου του Αιγυπτίου. Στη δυτική πτέρυγα βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη βόρειο-ανατολική του Αγίου Μοδέστου, όπου αποθέτουν τις ορούς των μοναχών ως την ταφή και των Αγίων Θεοδόρων. Πάνω από αυτόν βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου. Στη νότια πτέρυγα βρίσκονται τα παρεκκλήσια του Αγίου Βασιλείου, των Αγίων Πάντων, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και της Αγίας Τριάδος. Η τράπεζα. Είναι εντυπωσιακό και πρωτότυπο το σταυροειδές αρχιτεκτονικό σχέδιο της πελώριας τράπεζας της Μονής Μεγής της Λαύρας. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Αγίου Όρους, το οποίο σε μεγάλο ποσοστό διατηρεί τη μορφή που έλαβε στο διάστημα 963 έως 976, όταν οικοδομήθηκε από τον Όσιο Αθανάσιο. Μέγα και υπερθαυμάσιων τραπεζάριων, την αποκαλεί ο Κομνηνός, όλων ζωγραφισμένων έσωθεν και έξωθεν με ωραιοτάτην ιστορίαν. Τα 24 τραπέζια της, που μπορούν να εξυπηρετήσουν 240 περίπου πρόσωπα, έχουν θαυμάσιες μαρμάρινες πλάκες, για το οποίο ο καθηγητής Μιλωνάς έχει εκφράσει την υπόθεση ότι προέρχονται από κάποιο πολυτελές κτίριο της Κωνσταντινούπολης. Οι τοιχογραφίες της τράπεζας αποδίδονται και αυτές στο Θεοφάνη. Πάνω στο βόρειο τοίχο της βόρειας κεραίας του Σταυρού υπάρχει τοιχογραφία με την παράσταση της ταφής του Οσίου Αθανασίου. Πρόκειται για έργο διπλά πολύτιμο και από καλλιτεχνικής αλλά και ιστορικής απόψεως, διότι πέρα από τον μεγάλο αριθμό μορφών που παριστάνονται, παρατίθενται και πληροφορίες για τη μεταγενέστερη μεταβολή της μορφής ορισμένων κτηρίων που έχουν αναπαρασταθεί σε αυτήν. Στην κόγχη της Ανατολικής Κεραίας αναπαριστάνεται ο μυστικός δείπνος, οι τρεις ιεράρχες και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Στον αριστερό τοίχο του κτηρίου έχει φιλοτεχνηθεί η ρίζα του Ιεσέ και κάτω από αυτήν αρχαίοι Έλληνες σοφοί που με τη διδασκαλία τους, έστω και ακροθυγώς, αναφέρονται στην έλευση του Σωτήρος, όπως ο Πυθαγόρας, ο Σοκράτης, ο Γαλινός, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, ο Πλούταρχος. Είναι εντυπωσιακή η δίρυχτη, όπως και όλη η στέγη του κτηρίου 1512 πρόσωψή της, με την ξύλινη προέκτασή της, τη ζωγραφισμένη πρόσωψη με παραστάσεις από το βίο του Αγίου Αθανασίου, του Μητροπολίτη Σερών Γεναδίου, με χρήματα του οποίου ανακαινίστηκε το 1527. Τους αυτοκράτορες Νικηφόρο Φωκά και Ιωάννη Τσιμισκή και στο πάνω μέρος την Παναγία να διώχνει την Άρτεμη, της οποίας φαίνεται ότι υπήρχε ιερό στην περιοχή.
Δύο βρύσες στα δεξιά του εισερχομένου συμπληρώνουν την εξωτερική της όψη. Από αυτές, η μία είναι αφιέρωμα του Πατριάρχη Σαμουήλ 1769 και η άλλη της Ζωοδόχου Πηγής 1762. Η δεύτερη είναι κτίσμα του Πατριάρχη Διονυσίου του Τρίτου του Χατζερή και πάνω από αυτήν υπάρχει εικονοστάσιο με παράσταση της Ζωοδόχου Πηγής. Διακοσμείται με ανάγλυφο δικέφαλο αετό, ρόδακες και απάνω από αυτά υπάρχει μέσα πλαίσιο η επιγραφή. Ζωοδόχος πηγή, η ζωή ρητος κόρη, η το είδωρ πηγάζουσα. Δεύτε πάντες πίοντες εφρανθείτε, η γάρ κόρη παρθένος, ενόκει εν τη πηγή, αγιάζει τα ρήθρα και αγιάζει της ψυχής των μεταπίστεως επικαλωμένων. Μια ακόμη κρίνη, έργο του ίδιου καλλιτέχνη, που έφτιαξε και την προηγούμενη, του Καλίνικου, βρίσκεται κοντά στο παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου. Φέρει την ίδια χρονολογία. Η τράπεζα έχει αγιογραφηθεί από κριτικούς ζωγράφους με παραστάσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, την κοίμηση της Θεοτόκου, τη ρίζα του ΙΕΣΕ και εικονίζονται στο χώρο της και Έλληνες φιλόσοφοι και συγγραφείς, όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Σόλων,

αναφερθεί ότι υπήρξαν συνεργάτες του, αν όχι μαθητές του. Στην νοτιοδυτική γωνία της τράπεζας βρίσκεται το μαγειρίο ή η εστία, που κατά την επιγραφή που υπάρχει στη μαρμάρινη πλάκα πάνω από τη θύρα της, ανακαινίστηκε το 1625, και το μαγκηπείο, δηλαδή ο φούρνος και το ζυμωτήριο. Στο χώρο βόρεια της αίθουσας της τράπεζας είναι προσκολλημένος ο χώρος που χρησιμοποιούταν ως σχολείο για τους αγράμματους μοναχούς, που λειτουργούσε ως το 1930.

Ιερά Λείψανα. Είναι τεράστιος ο αριθμός των τιμίων λειψάνων που φυλάσσονται στη Μεγίστη Λαύρα. Ένα μεγάλο τμήμα τιμίου ξύλου προσέφερε στη Μονή ο Νικηφόρος Φωκάς με Χρυσόβουλο. Έχει σχήμα διπλού σταυρού και είναι τοποθετημένο σε πολυτελές κυβότιο, στολισμένο με πολλά διαμάντια, μαργαριτάρια, ρουμπίνια, σμαράγδια και άλλους πολύτιμους λίθους. Τιμίου ξύλου υπάρχουν και άλλα μικρότερα τεμάχια. Η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη και το σκευοφυλάκιο βρίσκονται σε ανεξάρτητο κτίριο που κτίστηκε το 1870 και επεκτάθηκε το 1958 σε αρκετή απόσταση ανατολικά από το Ιερό του Καθολικού και έχει σχήμα πι. Παλαιότερα βρισκόταν στον άρθικα του Καθολικού και όπως έχει σημειώσει ο Ιωάννης Κομνηνός ήταν περιθαύμαστος και περιείχε βιβλία διάφορα παλαιά διαχειρός πολύ τιμής άξια παρανδράση σοφής και φιλολόγης. Η βιβλιοθήκη καταλαμβάνει τις δύο αίθουσες του κτηρίου. Η Μονή Μεγής της Λαύρας διαθέτει σήμερα τα περισσότερα χειρόγραφα από όλες τις άλλες μονές του Αγίου Όρους, παρά το γεγονός ότι είναι ανυπολόγιστος ο αριθμός εκείνων που χάθηκαν είτε από κλοπές είτε από κάποιες καταστροφές και φθορές. Άλλο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν και πάρα πολλά μη θρησκευτικά ή εκκλησιαστικά αλλά και έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, ιατρικά, νομικά, γεωγραφικά και άλλα. Συνολικά είναι θησαυρισμένα περίπου 2.242 χειρόγραφα. Από αυτά, 100 περίπου είναι σλαβικά. Ας σημειώσουμε εδώ τον κώδικα 8, που είναι γνωστός και ως Εφθαλιανός, με μεγαλογράμματη γραφή του 6ου αιώνα και περιέχει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, καθώς και τον κώδικα Ωμέγα 75, που χρονολογείται στον 10ο αιώνα και περιέχει κείμενο του Διοσκορίδη, Έλληνα γιατρού και βοτανολόγου από την Κιλικία, που έζησε στην εποχή του Νέρονα, τον 1ο αιώνα μετά Χριστού. Πρόκειται για δώρο του Νικηφόρου Φωκά στον Όσιο Αθανάσιο. Να αναφερθεί επίσης ότι εδώ βρίσκεται ένα από τα παλαιότερα βιβλία που εκδόθηκαν στην ελληνική γλώσσα, η έκδοση της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, που πραγματοποιήθηκε το 1488 στη Φλωρεντία. Σκευοφυλάκιο. Το σκευοφυλάκιο, στο ίδιο κτίριο με τη βιβλιοθήκη, είναι χώρος όπου φυλάσσονται σπουδαία κειμήλια της Ορθοδοξίας και του Αγιορείτικου Μοναχισμού. Από τα σημαντικότερα, ας αναφερθούν εδώ το Ευαγγέλιο του Νικηφόρου Φωκά, που σύμφωνα με την παράδοση γράφηκε από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα και δωρήθηκε στον Όσιο Αθανάσιο. Το κάλυμά του, από καθαρό χρυσό, είναι στολισμένο με πολυάριθμους πολύτιμους λίθους. Η ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, δώρο του Ιωάννη Τσιμισκή, το δισκάριο του Δεσπότη,

πότι της Υπήρου Θωμά Κομνηνού, το στέμα και ο σάκος του Νικηφόρου Φωκά, που είναι γνωστός και ως δαλματικός χιτών από περίφημο και πολύτιμο ύφασμα, πολλές μήτρες, ποιμαντορικές ράβδι, εγκόλπια, σταυρί, πολυτελή επιτραχύλια, σάκι, ομοφόρια, επιτάφιοι, λιβανοθήκες, θυμιατά, καντζία, αρτοφόρια, άγια ποτήρια και φυσικά ένας τεράστιος αριθμός παλαιότερων και νεωτέρων εικόνων.

σας διαβάσαμε το τετράτομο οδηπορικό στις ιερές μονές του Αγίου Όρους του Γιώτα Μη Χατζηφώτη. Ένα ταξίδι στη Χερσόνησο του Άθο, στο περιβόλι της Παναγιάς, μέσα από το οποίο ξεδιπλώθηκε η ιστορία του. Γνωρίσαμε τις ιερές μονές και τις κήτες του, τους μοναχούς και τους μακαριστούς Αγίους του. Ανεκτήμητοι οι θησαυροί και οι ομορφιές του Αγίου Όρους και τυχεροί όσοι ήδη το έχουν επισκεφτεί και όλοι όσοι προετοιμάζονται να το επισκεφτούν και να γευτούν την αγιοσύνη του.

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μίχατζη Φώτη. Μονές του Αγίου Όρους. Εκδόσεις Χελάνδιου.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός, στις 12 το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκίστηκαν το μεσημέρι από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου κύριο Ιωάννη, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική της και την αξιοπιστία της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Σέρβο ομόλογό του. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ολοκληρωθούν στα γυμνάσια. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Εγκαινιάστηκε σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο για χορήγηση βοήθειας ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Βροχές και καταιγίδες για αύριο στους 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζότου. Από σήμερα ξεκινάμε την προσέγγιση συγκεκριμένων ψαλμών με μια ιδιότυπη ερμηνευτική παράμετρο. Θα τους ερμηνεύσουμε ως κείμενα που γράφτηκαν για την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία που εμφανίστηκε στην ιστορία την ημέρα της Πεντηκοστής. Πρόκειται για ερμηνευτική μέθοδο που ακολούθησαν οι πατέρες της Εκκλησίας, με πρώτο θα έλεγα τον Μεγάλο Αθανάσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τα εξωτερικά στοιχεία μέσω των οποίων προσεγγίζουμε αυτά τα κείμενα, δηλαδή στοιχεία που αναφέρονται στο χρόνο συγγραφής, στον δημιουργό τους, στο ιστορικό γεγονός το οποίο αναφέρονται, στα σημενόμενα των λέξεων ή των εικόνων που ενυπάρχουν μέσα σε αυτά τα κείμενα, αλλά μέσω μιας χριστολογικής αναγωγής, εν αναφορά δηλαδή προς ένα μελούμενο σε σχέση με τον χρόνο συγγραφής θαύμα που αναφάνηκε στην ιστορία και που η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, που είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και η εμφάνιση της Εκκλησίας, θα προσεγγίσουμε το περιεχόμενό τους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πολύ γνωστό μας Πεντηκοστό Ψαλμό. Κάθε Κυριακή τον ακούμε στον Όρθρο, τον ακούμε και στην Θεία Λειτουργία να υποψάλλεται από τον ιερέα την ώρα που θυμιά κατά την ετοιμασία της Μεγάλης Εισόδου. Ας πάμε στην επιγραφή του ψαλμού που στους περισσότερους είναι γνωστός βέβαια. Η επιγραφή αποδίδει τον ψαλμό στον Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Επομένως ο ψαλμός πρέπει να συντέθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. Τότε είναι η βασιλεία του Δαβίδ. Υπάρχει συγκεκριμένο επεισόδιο που συνδέεται με τον ψαλμό, η άθεσμη συνάντηση του ποιητή με μία γυναίκα ή, όπως αναφέρεται στον τίτλο του, «Εν το ελθύν προς αυτόν Νάθαν τον προφήτην, η Νίκα εισήλθε προς Βυρσαβεέ». Όταν δηλαδή ήρθε προς τον Δαβίδ ο προφήτης Νάθαν να τον ελέγξει μια συγκεκριμένη αμαρτία που είχε κάνει. Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στα κεφάλαια 11 και 12, περιγράφεται αυτό το επεισόδιο. Ο Δαβίδ είναι στα δωμάτια του, κάνει βόλτα έξω από τα δωμάτια του και βλέπει μια όμορφη γυναίκα απέναντί του στο λουτρό και την επιθυμεί. Και στέλνει τους αγγελιαφόρους του και τη φέρουν στο σπίτι του στο παλάτι. Και εκεί σμίγει με αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι άγνωστη. Η γυναίκα είναι η γυναίκα ενός από τους στρατηγούς του, του Ουρία, ενός μισθοφόρου στρατηγού, αφού ο Ουρίας είναι Χεταίος, δεν είναι Ισραηλίτης. Σμίγει μαζί της, φεύγει η γυναίκα, πάει στο σπίτι της και όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι έγκυος από αυτό το σμίξιμο, ειδοποιεί τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ καλεί έναν από τους υπασπιστές του και τους ζητάει να στείλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή της μάχης που διεξαγόταν εκείνη την εποχή και να τον αφήσουν εκτεθειμένο στα πυρά του εχθρού ώστε να σκοτωθεί. Δηλαδή δηλώνει την πρόθεσή του ο Δαβίδ και σκοτώνεται ο Ουρίας. Έρχεται ένας αγγελιαφόρος και του λέει «Πέθανε ο Ουρίας». Η Βυρσαβεέ μαθαίνει τον θάνατο του άνδρα της, τον θρηνεί όσο πρέπει να θρηνήσει κατά τα έθιμα της εποχής
και όταν τελειώνει η περίοδος του θρήνου, ειδοποιεί τον Δαβίδ και αυτός την παίρνει στο σπίτι του. Γεννιέται το παιδί κακοπαθαίνει και το παιδί πεθαίνει. Την κάνει η γυναίκα του και της ζητάει να είναι η κανονική του γυναίκα. Και από αυτή τη σχέση γεννιέται ένα δεύτερο παιδί, ο γνωστός Σολομών. Εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν για να τον ελέγξει για αυτή την πράξη του. Η πράξη είναι στην αρχή μοιχεία, έπειτα φόνος, έπειτα άθεσμη σχέση, σχέση εκτός των θεσμών. Ο Δαβίδ στην αρχή δεν μπορούσε να πάρει τη χείρα ενός ανθρώπου γιατί είχε γυναίκα. Είναι χαριτωμένη η διήγηση για το πώς εισάγει ο Νάθαν την παρησία του προς τον Δαβίδ, λέγοντάς του μια ιστορία. Ένας φτωχός είχε μία αμνάδα, ένας πλούσιος είχε πολλά πρόβατα. Ο πλούσιος πήρε την αμνάδα του φτωχού και σκότωσε και τον φτωχό. Αγανακτεί ο Δαβίδ. «Να τον καλέσετε για να αποδοθεί δικαιοσύνη», λέει. Και του απαντά ο Νάθαν. «Αυτός είσαι εσύ. Τι να καλέσουμε. Εσύ πήρες την αμνάδα ενός ανθρώπου που αυτήν είχε μόνο». Και είπε Δαβίδ τον Νάθαν. «Ημάρτηκα το Κυρίο». Αυτή είναι η κυριότερη φράση του ψαλμού. «Ημάρτηκα το Κυρίο». Καρπός αυτής της φράσης είναι αυτό το ποίημα, ο 50ος ψαλμός. Ωστόσο, αν τον διαβάσετε, θα μπορούσε ο ψαλμός αυτός να δημιουργηθεί και χωρίς τα επεισόδια που διηγήθηκα μέχρι τώρα ή που διηγείται το βιβλίο των Βασιλειών. Είναι ένα αυτόνομο ποίημα, αυτοτελές ποίημα που αναφέρεται σε μια ροπή του ανθρώπου προς την παράβαση, προς την παρανομία. Ουσιαστικά, μια κατάθεση του εγωισμού του ανθρώπου. Μια επικράτηση του εγωτικού θελήματος, του ιδίου θελήματος. Αυτό συμβαίνει μέσα στην ιστορία, γι' αυτό αυτός ο ψαλμός έγινε τόσο δημοφιλής, γιατί περιγράφει την κατάσταση ενός ανθρώπου. Ο ψαλμός είναι γραμμένος σε δίστιχα και τρίστιχα. Δίστιχα ή τρίστιχα αποτελούν μία ενότητα και μπορεί αυτή η ενότητα να απομονωθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνη της.

Ο στίχος 3 του όλου ποίηματος κατ' ουσίαν είναι ο πρώτος στίχος του καθαυτό ποίηματος. Οι προηγούμενοι αναφέρονται, όπως είπαμε, ως επιγραφή του ψαλμού. Ο στίχος λοιπόν 3 είναι ο γνωστός στίχος «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Ξεκινάει με την έκφραση «Ελέησόν με». Όταν χρησιμοποιούμε τον ψαλμό στη λειτουργική μας παράδοση, είναι από τους ψαλμούς που ψέλνονται μάλιστα, προσθέτουμε το «Ελεήμον ελέησόν με». Αλλά ο ψαλμός ξεκινάει με το «Ελέησόν με». Το «Ελέησόν με» είναι μια κραυγή του ανθρώπου, του ποιητή. Αλλά η κραυγή αυτή δεν είναι στο πουθενά. Έχει μια πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή. Η πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή είναι ότι ο Θεός έχει μέγα έλεος, ή αν θέλετε πατάει, υπάρχει πάνω στο μέγα έλεος. Στα εβραϊκά η λέξη έλεος δεν υπάρχει. Υπάρχει μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει ικτυρμή. Η λέξη ικτυρμός σημαίνει εναγκαλισμός. Σημαίνει σε βάζω μέσα στους κόλπους μου, σε ενώνω με τον εαυτό μου. Και η μετάφραση των Εβδομήκοντα εισάγει την ελληνική λέξη έλεος. Το «ελέησόν με» έχει ως απόδοση την έκφραση «εξάλειψον το ανώμημά μου». Εδώ μιλάμε για ανώμημα. Παρακάτω θα γίνει μια διευκρίνηση ουσιώδης. Το ανώμημα του ποιητή είναι συγκεκριμένο, όπως του το περιέγραψε ο προφήτης Νάθαν, όπως ο ίδιος το έχει ζήσει, και έχει δηλώσει μετάνοια για αυτό το ανώμημα. Αυτή η φράση «κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου» είναι καταστατική φράση και στη θεολογία των Ιουδαίων και στη θεολογία των Χριστιανών. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το όνομα του Θεού. Στο επεισόδιο της Εξόδου, μετά την κατάβαση του Μωυσή από το Σινά και τη συντριβή των πρώτων πλακών του νόμου, όταν είδε το χρυσό μοσχάρι που λάτρευαν οι Ιουδαίοι, ξανανεβαίνει στο όρος και εκεί ζητάει ξανά συνάντηση με τον Θεό. Αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Ο Θεός του εκδιπλώνει το πραγματικό του όνομα. Στην πρώτη συνάντηση, όταν ο Μωυσής ζητάει να μάθει το όνομα του Θεού, ο Θεός του λέει «Δεν μπορείς να μάθεις το όνομά μου, δεν μπορείς να με δεις, κρύψου σε έναν βράχο μέσα και θα δεις τη σκιά μου, τα όπισθέν μου. Θα περάσω και θα δεις τα πίσω μέρη». Ωστόσο του δίνει ένα όνομα όπου με την καταπληκτική μετάφραση των Εβδομήκοντα «ο όν, ο υπάρχον» κατατίθεται μέσα στην ιστορία το όνομα του Θεού. Στα εβραϊκά είναι πιο αδύνατη η φράση, είναι τρεις λέξεις που αναφέρονται στην πιστότητα του Θεού. «Εχγέ, ασέρ, εχγέ». Κατά λέξη σημαίνει «είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν». Δηλαδή είμαι ο ίδιος Θεός των ματέρων σου, δεν έχω αλλάξει και πάντα αυτός θα είμαι. Αυτό με έναν μεγαλειώδη τρόπο, όπως είπα, το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα «ΟΟΝ», σαν να ξέρουν ότι θα ιδρυθεί μια εκκλησία πάνω σε αυτή τη βάση. Στη δεύτερη όμως συνάντηση, «ΟΟΝ» δεν είναι όνομα. «ΟΟΝ» είναι σχέση. Σχέση με τους πατέρες. Υπόσχεση. Είναι η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Διαβάζω το κείμενο από το βιβλίο της Εξόδου. «Και κατέβη Κύριος εν Νεφέλη και παρέστη αυτό», το Μωυσή δηλαδή, «εκεί, και εκάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε. Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και έλεον εις χιλιάδας». Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Το όνομά του είναι ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός.
Επιστρέφω στο Ικτήρμο, στους Ικτήρμους που μας λέει αυτός ο στίχος του ψαλμού, που όπως σας είπα σημαίνει εναγκαλισμός. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που είναι το μυσταγωγικό Ευαγγέλιο, έχουμε μια έμεση αναφορά των Ικτήρμων αυτών, όταν ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή μιλάει για μια σχέση με τους μαθητές του, ίδια με τη σχέση που έχει ο ίδιος με τον πατέρα του. «Δώσε, πατέρα μου, αυτή να είναι σε μένα, εγώ να είμαι σε αυτούς, όχι με αυτούς, σε αυτούς, όπως εσύ είσαι σε μένα και εγώ είμαι σε σένα». Στις πατερικές ερμηνείες αυτός είναι ο Ικτήρμος του Θεού. Αυτό καταθέτει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή ως συγκεφαλαίωση του έργου του. «Είναι όσιν εν καθώς ημείς, είναι πάντες εν όσι καθώς σύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, είναι και αυτή εν ημίν εν όσιν». Κρατήστε τώρα αυτό. Το όνομα του Θεού είναι ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός. Ο επόμενος στίχος του ψαλμού: «Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με». Σε αυτό το στίχο μας μιλάει όχι για το ανώμημά του, αλλά διαχωρίζει το ανώμημα. Υπάρχει το ανώμημα και υπάρχει και η αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξεκινούν από δύο διαφορετικές αφετηρίες. Το ανώμημα, η ανομία όπως την λέει εδώ, είναι η παράβαση του νόμου, μια συγκεκριμένη δηλαδή κατάστασης διατάξεων που πρέπει να τηρήσει ο λαός και που τις παραβαίνει αυτές τις διατάξεις ο ποιητής. Η αμαρτία είναι άλλο πράγμα. Για την αμαρτία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Η αμαρτία είναι πιο δυνατή κατάσταση. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο. Η ανομία είναι ενεργητική πράξη. Αποφασίζω να ανομήσω, να παραβώ τον νόμο. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο, θεμελιώδης κατάσταση στον άνθρωπο. Επομένως έχει μπροστά του ο ποιητής μια παράβαση νόμου ή νόμων και μια εσωτερική αδυναμία, μια ροπή. Σπέβδω να σας θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Έτερον νόμων εν της μέλεσή μου». Μια ροπή λοιπόν και μια αδυναμία που με οδηγεί όχι να κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτά που δεν θέλω. Είναι ο έτερος νόμος. Εδώ έχουμε επίσης και μια υπόκρυψη καθαρτικών λουτρών. Η εικόνα λαμβάνεται από τα καθαρτικά λουτρά. «Πλύνων με από τις ανομίας μου». Στο Δευτερονόμιο υπάρχει μια ανάπτυξη καθαρτικών λουτρών που γίνονται όταν ο άνθρωπος μιανθεί, είτε από ενεργητική πράξη δική του, είτε από παθητικές πράξεις που έρχονται και τον προσβάλλουν. Ο επόμενος στίχος: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός». Ο πέμπτος λοιπόν αυτός στίχος, που κλείνει ένα τρίστιχο, 3-4-5, και είναι ολοκληρωμένο ποίημα αυτό το πρώτο τρίστιχο, οδηγεί κλιμακωτά σε μια ανάβαση προς την αυτογνωσία και την επίγνωση. Δεν ζητάει ο ποιητής απλώς ένα ξέπλυμα από την ανομία και από την αμαρτία, κάτι που θα μπορούσε να αναχθεί σε μια μαγική σχέση με το Θεό, αλλά ζητάει συμφιλίωση με το Θεό που βασίζεται στην αυτογνωσία της αποτυχίας του, δηλαδή στη συνείδηση ότι η αμαρτία τον έχει απομακρύνει από τον Θεό. Η αναγνώριση της αμαρτίας και η αναγνώριση της ανομίας είναι παρούσες, προσδιορίζουν ως παρουσία τη ζωή του. Ξαναθυμίζω αυτό του Αποστόλου Παύλου: «Η αμαρτία είναι εγγενής, βρίσκεται συνεχώς μπροστά μου.
Ο πόλεμος είναι διαρκής προς την αμαρτία. Την ανομία μπορεί να την ξεπεράσω. Αποφασίζω να μην παραβώ ή να μην ξαναπαραβώ τους νόμους. Εύκολο, δύσκολο, αλλά επιτυγχάνεται. Πώς θα ξεπεράσω αυτή την εσωτερική δύναμη, αυτή την ροπή που την ονομάζω αμαρτία? Οι εβδομοί κοντά χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη αμαρτία, η οποία διαφοροποιείται λίγο από την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη. Η λέξη που έχει το εβραϊκό κείμενο δηλώνει παράβαση εντολής, ενώ η ελληνική λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία, αστοχία. Από το στερητικό αλφα και τη λέξη μάρτος που σημαίνει στόχος. Μια κατάσταση που δεν μου επιτρέπει να ευστοχήσω, που δεν μου επιτρέπει να ακολουθήσω τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση. Η Ιουδαϊκή θεολογία, που έγινε και χριστιανική θεολογία, έχει ως κύρια βάση της τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Νταρές Γιά, οδός του Γιαχβέ. Όλο το ζητούμενο είναι να παραστώ αυτή την οδό. Η θεολογία της οδού κατατίθεται στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο, και γίνεται ο κύριος άξονας της θεολογίας των προφητών, όχι των μεγάλων, όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των ελασσόνων προφητών. Όλοι προσπαθούν να υπενθυμίσουν, να παιδαγωγήσουν και να καθοδηγήσουν το λαό στο να ακολουθήσει την οδό, να την βρει και να την ακολουθήσει. Επομένως τώρα στους εβδομήκοντα η αμαρτία παίρνει ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της εξόδου από την οδό. Αμαρτία είναι να παρεκκλίνω από την οδό, να χάσω την οδό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της αυτογνωσίας, η επίγνωση της ανομίας. Το βλέπουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη πολύ συχνά, όπου ο Χριστός έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους για να τους θεραπεύσει και αναζητάει την γνώση των πραγμάτων. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει αυτή τη διάκριση. Αμαρτία είναι η απόρριψη του αγαθού, η απομάκρυση από το αγαθόν, με την έννοια ότι αγαθόν είναι ο Θεός, ενώ ανομία είναι η μη τήρηση του Θείου Νόμου, να είναι κανείς πλημελής στην τήρηση του Θείου Νόμου. Μεταξύ αμαρτίας και ανομίας υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Η μία γεννάει την άλλη και γεννιέται από την άλλη. Γι' αυτό λέει καλός και ο Απόστολος Ιωάννης και μαθητής του Χριστού, εξετάζοντάς τες από κοινού, ότι πάσο ποιόν την αμαρτία και την ανομίαν ποιεί. Ή αλλιώς, η αμαρτία κατάλληλος τη ανομία. Και προσθέτει, πας γαρ ο ανομών αμαρτάνει, ου παντός αμαρτάνοντος ανομούντος, που σημαίνει ότι όποιος ανομεί αμαρτάνει, αλλά όποιος βρίσκεται εν αμαρτία δεν σημαίνει ότι ανομεί κιόλας, γιατί η αμαρτία είναι εγγενής δύναμης.

0: Πάμε στον επόμενο στίχο. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Είναι λίγο παράξενος αυτός ο στίχος. Τι θα πει συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, αφού αυτό που έκανε η πράξη του αναφερόταν σε μια προσβολή της κοινότητάς του. Σκότωσε ένα συνάνθρωπό του, έγινε αιτία να σκοτωθεί ένα συνάνθρωπός του, για να είμαστε ακριβέστεροι, αμάρτησε στην κοινότητά του, προσέβαλε μια γυναίκα. Όμως ανάγει αυτήν την πράξη, τη σχέση δηλαδή που αναδύεται από αυτή την πράξη με τους άλλους ανθρώπους, στον ίδιο το Θεό. Κάθε αμαρτία, κάθε παράβαση νόμου έχει μία αναγωγή στον ίδιο το Θεό. Είναι ενδιαφέρον επίσης να πω σε αυτό το στίχο ότι η φράση «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι» αυτούσια υπάρχει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Για να δούμε τώρα τι λέει αυτός ο στίχος. Αμάρτησα ενώπιόν σου για να δικαιωθείς εσύ που θα με ελεήσεις. Είναι δυνατό να λέει αυτό το πράγμα? Είναι μία ανάγνωση ασφαλώς, αλλά άπαγε της βλασφημίας. Αμάρτησα ενώπιόν σου και αυτό δηλώνει την παρουσία σου ως έλεος. Αμάρτησα ενώπιόν σου και φανερώνεται το έλεος σου. Το θέτει και ο Απόστολος Παύλος αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, η χάρη θα μας δοθεί αν αμαρτήσουμε, και αν δεν αμαρτήσουμε δεν θα μας δοθεί η χάρη? Αυτά είναι τα παιχνίδια της λογικής. Μένουμε στην κατάσταση που είμαστε, δηλαδή εν γενός αμαρτωλοί. Και μένουμε στην κατάσταση που υπάρχει ενός Θεού εν γενός ελεητικού και ελεήμονος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο επίρρημα. Αλλά αυτή είναι κατάσταση και ο Θεός υπάρχει ως ελεήμον. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό το ελεήμον και το εκτήρμον θα το αναγάγει σε κατάσταση του υπάρχην του Θεού, στο οποίο έδωσε άλλη λέξη: ο Θεός αγάπη εστί. Η υπέρβαση που κάνει ο Ιωάννης σε σχέση με τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και τη θεολογία των συνοπτικών, είναι ότι δεν μας λέει ότι ο Θεός αγαπάει, αλλά ότι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι αυτός. Ταυτίζει τον τρόπο υπάρξεως του Θεού με την αγάπη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και ερμηνεύουμε στίχους του 50ου Ψαλμού. Είμαστε στον 7ο στίχο, έναν πολύ ενδιαφέροντα στίχο πρέπει να πω. «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκεί συσέμε η μήτυρ μου». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει για σκανδαλώδη στίχο, πρώτη μετάφραση. «Συνελήφθη μέσα σε ανομία και με γέννησε η μάνα μου με αμαρτίες». Διατύπωση που υποκρύπτει την ένσταση «Τι φταίω εγώ?» Υποκρύπτεται το ερώτημα «Τι φταίω εγώ?» Εκίσησε. Ας δούμε αυτό το ρήμα. Με γιώτα και δύο σίγμα. Όχι εκίησε, όχι με γέννησε. Το ρήμα είναι «κισάω κισώ» και αναφέρεται στην έγκυο γυναίκα λόγω των επιθυμιών που έχει για παμφαγία. Επομένως σημαίνει «επί εγκύου γυναικός», σφοδρός επιθυμό. Στα Αλεξανδρινά χρόνια το ουσιαστικό κίσισις χρησιμοποιήθηκε αντί του κίησης, γέννησης. Επομένως η φράση σημαίνει ότι η σύλληψη και η κυοφορία κάθε ανθρώπου προσδιορίζεται από την παρουσία της αμαρτίας ως στοιχείου της φύσεως. Μόνο μετά τη γέννηση ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την παρουσία αυτής της ροπής της αμαρτίας στην αμαρτία, χτίζοντας σιγά σιγά το προσωπικό του θέλημα, το γνωμικό θέλημα όπως το ονομάζουμε, για να ελέγξει το θέλημα της φύσης, το φυσικό θέλημα. Μια πορεία του ανθρώπου καθόλου εύκολη, μια πορεία για πνευματική ενηλικίωση, μια πορεία συνεχών πτώσεων και αναστάσεων. Ανατρέχω στον Ιώβ που μας έχει καταθέσει μια θεμελιώδη φράση απαντώντας στο ερώτημα «Τις καθαρός έστε απορρίπου?» Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καθαρός από βρωμιά? Κανένας, αλλά ουδής, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού. Φράση που χρησιμοποιείται και στα λειτουργικά κείμενα πολλές φορές. Θα μέναμε λίγο άποροι. Πώς είναι δυνατόν η γέννηση ενός ανθρώπου να είναι κατάσταση αμαρτίας ή αιτία αμαρτίας, εάν δεν μας διέσωζε η νηπτική παράδοση μια εντελώς άλλη προσέγγιση, κάνοντας μια ανατροπή, όπως διατυπώνεται από τον Αβά Ισαάκ. «Ουκ είμεθα θνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμεθα θνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία». Ο θάνατος εγγενιάζει την αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία που μας οδηγεί στο θάνατο. Αυτή είναι η σχολαστική ερμηνεία της δυτικής θεολογίας που ερμηνεύει το προπατορικό αμάρτημα με έναν καθαρά δικανικό τρόπο. Παρέβη μία εντολή και τιμωρήθηκα με το θάνατο. Όχι, καμία εντολή δεν παρέβη. Απλώς δεν ακολούθησα την οδό η οποία μου υποδείχθηκε. Κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, το ξύλο του παραδείσου είναι καλόν και αγαθόν, μη ευκαίρος μεταληφθέν. Ποιο είναι αυτό το ξύλο του παραδείσου? Η σάρκωση του λόγου που θα μας φανερώσει όχι ποιο είναι, αλλά ποιος είναι. Είναι ο Χριστός. Η ενανθρώπιση, η ένωση του λόγου με τον άνθρωπο ή αντίστροφα, η ένωση του ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού, τον Υιό του, τον Χριστό. Γνωρίζουμε από την ερμηνευτική προσέγγιση μεγάλων πατέρων ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος, κλήθηκε να ακολουθήσει έναν δρόμο σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι στην αυγή της ιστορίας ο άνθρωπος κλήθηκε να ακολουθήσει μία οδό. Όχι εκεί και ως έτυχε, αλλά μέσα από συγκεκριμένη διαδρομή, αφού η φύση του είναι συγκεκριμένη. Ο Αδάμ λοιπόν κλήθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του. Εάν γνωρίσει τον εαυτό του, θα κάνει ένα βήμα και θα γνωρίσει τον άλλο. Έρχεται η γυναίκα στη ζωή. Αλλά χωρίς να γνωρίσει τον εαυτό σου, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον άλλον. Μόνο αν έχεις αυτογνωσία, αν έχεις αγάπη, μπορείς να προχωρήσεις το επόμενο βήμα. Να δημιουργήσεις δηλαδή σχέση και ως φύση εν σχέση να επιχειρήσεις το τρίτο βήμα, να γνωρίσεις τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως θέλησε να αυτοθεωθεί, να γίνει αυτός ο κυρίαρχος του εαυτού του και του κόσμου έξω από τη σχέση με τον Θεό. Αυτός ο πειρασμός υπάρχει σε όλους. Κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί με αυτόν τον πειρασμό γεννιέται. Μην ξεχνάμε ότι είναι πιο εύκολο να αγαπάς μέσα από μια αγάπη που εσύ προσδιορίζεις και που εμπεριέχει ιδιοτέλεια, αλλά είναι άπειρα δύσκολο να παραδοθείς την αγάπη που δέχεσαι, δηλαδή την αγάπη που είναι ιδρυτική της σχέσης. Γιατί το να δεχτείς να σε αγαπάει ο άλλος σημαίνει ότι δημιουργεί σχέση και η σχέση αυτή είναι αντιμετάδοση. ενώ το εγώ θέλει να είναι θωρακισμένο, δεν θέλει να εξέλθει του εαυτού του και να συναντήσει πραγματικά τον άλλον. Λοιπόν, ο θάνατος δεν προέρχεται από το Θεό. Ο θάνατος εισέρχεται ως συνέπεια της απουσίας σχέσης με το Θεό. Και αποτέλεσμα του θανάτου είναι η ροπή προς την αμαρτία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω την μεγαλειώδη ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον θάνατο ως ένα κέρδος, αφού δια της παρουσίας του θανάτου το κακό δεν αθανατίζεται, δηλαδή δεν λαμβάνει οντολογική υπόσταση, αφού εξαντλείται στην ατομική διάσταση της ζωής εκάστου ανθρώπου. Κατά λέξη μας λέει ότι από την ανταρσία ο άνθρωπος κερδίζει κάτι. Κερδίζει τον θάνατο. Και αυτό σημαίνει ότι το κακό, η ανταρσία, περιορίζεται στην ατομική διάσταση εκάστου ανθρώπου. Ότι ο ατομικός θάνατος εξαφανίζει το ατομικό κακό. Αξίζει να σας διαβάσω το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου. «Κερδένει μεν τί καντάφθα τον θάνατον και το διακοπίνε την αμαρτία, ή να μία θάνατον το κακόν ή, και γίνεται φιλανθρωπία ή τιμωρία». Πάμε στον επόμενο στίχο. «Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη». Ο επόμενος λοιπόν στίχος, ο 8ος, αναφέρεται σε μία αλήθεια που αγάπησε ο πατήρ. Για τους Εβραίους ο Θεός, ο Γιαχβέ τους. Η αλήθεια στους Εβραίους είναι ανυπόστατη, είναι ενέργεια, θεωρητική έννοια, είναι αξία. Στους χριστιανούς η αλήθεια γίνεται ενυπόσταση. Πάλι αναφέρομαι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να υπογραμμίσω ότι για την πρώτη εκκλησία η αλήθεια έχει πρόσωπο. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη έχουμε τη φράση «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Το «γνώσεστε την αλήθεια» αναφέρεται σε σχέση. Το ρήμα «γνωρίζειν» παραπέμπει σε σχέση. Δεν υπάρχει γνώση χωρίς σχέση, ούτε καν με τα άψυχα. Πολύ περισσότερο με τα έμβια όντα και ακόμη περισσότερο με τον άνθρωπο. «Γνωρίστε την αλήθεια». Ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε στους μαθητές του «Εγώ είμαι η αλήθεια». Δηλαδή η αλήθεια γίνεται ενυπόστατη. Άρα η ελευθερία στην οποία μας καλεί είναι ελευθερία που πηγάζει από σχέση. Έτσι αντιλαμβάνεται την ελευθερία η Εκκλησία. Και οι προφήτες καταθέτουν αυτή τη διάσταση της ελευθερίας. Αλλά κυρίως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την διασαφηνίζει και αργότερα βέβαια την αναπτύσσουν οι μεγάλοι πατέρες. Δεν υπάρχει άλλο φυσικό μέγεθος ελευθερίας παρά μόνο η σχέση. Λοιπόν, αλήθεια η αγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμη. Ο Μέγας Αθανάσιος ισχυρίζεται ότι η φράση αναφέρεται στην αγάπη του πατρός προς τον Υιό. Και όταν ο Υιός ενώνεται με τον άνθρωπο, τότε είναι η αγάπη του Πατρός σε όλους τους υιούς του. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε στην αναζήτηση αυτής της Θείας Υιοθεσίας. Αυτό είναι και το κέντρο της Ιερής Συνάξεως, της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνουμε υιοί του ίδιου Πατέρα, που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε υιοί του ίδιου Πατέρα, παρά μόνο εάν ενωθούμε με τον Υιό Του. Γιατί με τον Υιό? Γιατί ο Υιός φέρει τη φύση μας. Με αυτή τη φύση του Υιού, την ανθρώπινη φύση, θα ενωθούμε. Δεν θα ενωθούμε με κάτι μεταφυσικό. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μερικά νηπτικά κείμενα χρησιμοποιείται η λέξη «τρώγω και πίνω», «τρώω και πίνω τον Χριστό», και έτσι γίνομαι Υιός του Ουρανίου Πατρός. Υιός του Ουρανίου Πατρός σημαίνει ότι αποκαθίσταται εντός μου μέσω των δυνάμεων που εκχέει το άκτιστον, η θεότητα, αποκαθίσταται εντός μου μία δύναμης και μπορώ να νικήσω την εγγενή αμαρτία, μπορώ να νικήσω αυτή τη ροπή. Αναφέρεται στην υπτική μας παράδοση ότι ο Άγιος, όταν φτάσει στην αγιότητα, γίνεται άτρεπτος εις το κακό, φτάνει σε μία ατρεψία. Δηλαδή η ελευθερία του έχει κορυφωθεί τόσο πολύ λόγω της σχέσης του με τον Θεό, ώστε ούτε να σκεφτεί μπορεί, ούτε να ποιήσει μπορεί το κακό. Έτσι νικέται η αμαρτία.

Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσομαι. Την εικόνα την παίρνει ο ποιητής από τη λειτουργική παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι γύρω στο 10ο π.Χ. αιώνα. Πριν ακόμα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, υπάρχει αυτή η λειτουργική παράδοση γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου ο ίσοπος, ένα αρωματικό φυτό, σαν τον βασιλικό το δικό μας, είναι αυτός με τον οποίο ραντίζουν οι ιερείς τα ζώα που θα θυσιάσουν ή τους ανθρώπους. Ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζει ότι ο στίχος αυτός αναφέρεται στο βάπτισμα. «Εισάγει δε και την δια του βαπτίσματος απολύτρωσιν, ραντιείς με λέγον, και διδάσκει, σαν να έχει της προφητείας το χάρισμα, διδάσκει ότι υπάρχει ένα ράντισμα που με σώζει. Αυτή την παρουσία του Θεού την αισθάνεται ο άνθρωπος, δεν θέλει να τη χάσει. Αυτό ζητάει, να μην τη χάσει. Με τις δυνάμεις τις δικές του ενδεχομένως να μην γίνεται». Υπάρχει μια φράση στον Απόστολο Παύλο πάρα πολύ δυνατή. Περιγράφοντας τη ζωή του στην προς Γαλάτας επιστολή, τους λέει: «Αυτό που είμαι δεν ξέρω πώς το έχω πετύχει. Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί, όχι από τον εαυτό μου». Και αρχίζει να λέει πόσο υπερβαλλόντος εδίω και την Εκκλησία και όλα αυτά τα γνωστά. «Και βρέθηκα εδώ». Μάλιστα προχωράει, γιατί την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου είναι η σχολή της αλληγορίας, έχει προηγηθεί ο Οριγένης, και λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Γιατί βάζει τον ίσοπο? Ο ίσοπος δηλώνει την του Αγίου Πνεύματος ενέργεια, που είναι θερμή και μπορεί να εξαφανίσει όλον τον ρήπο μου. Δηλαδή η αποκάθαρση θα γίνει δια ισόπου, ήτι δια του Αγίου Πνεύματος». Ο επόμενος στίχος: «Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται οστέα τε ταπεινωμένα». Ακουτιείς μη, θα ακούσω, θα με κάνεις κατά κρίβεια να ακούσω. Εσύ θα ενεργήσεις, Θεέ μου, ώστε να ακούσω, και αυτό που θα ακούσω θα είναι η αγαλίαση και η εφροσύνη, ώστε να αγαλιάσουν τα ταπεινωμένα μου οστά. Για τον Εβραίο τα οστά είναι η ύπαρξη του ανθρώπου, ώστε δηλαδή η ύπαρξή μου η ίδια θα μπορέσει να δεχθεί την αγαλίαση αυτή. Τα τεταπεινωμένα οστά ορθούνται και αρχίζουν να συνδέονται το ένα με το άλλο, όπως βλέπουμε στην εικόνα που μας παραδίδει ο Ιεζεκίηλ. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, τον ακολουθούν και οι άλλοι πατέρες, αλλά το χρησιμοποιώ γιατί είναι ο πρώτος που κάνει αυτές τις προσεγγίσεις. «Πότε αγαλιάσονται τα σεσημένα ημών οστά», τα σαπισμένα δηλαδή οστά, «ή παρά κατά τον της Αναστάσεως καιρών, κατά τον οποίον», όπως λέει ένας άλλος προφήτης και εννοεί τον Ισαΐα, «τα οστά μας θα ανατείλουν ως βοτάνια, θα φυτρώσουν σαν χορταράκι. Τότε τα ταπεινωμένα οστά θα δεχθούν την αγαλίαση. Αγαλιάσετε η ισχύ της ψυχής μου, ότι πρώτερον υπό της αμαρτίας ασθενούσα». Η ασθένεια της ψυχής από την αμαρτία θα εξαφανιστεί. Ας πάμε τώρα σε μία άλλη ενότητα του ψαλμού, σε ένα άλλο τρίστιχο. Είχα πει στην αρχή ότι αυτή η ποίηση η εβραϊκή γράφεται σε δίστιχα και τρίστιχα. «Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον». Να κάνεις δηλαδή αμαρτίες και να ζητάς να αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του, να μην τις βλέπει, να σου εξαλείψει τις αμαρτίες αφού τις έκανες. Ναι, αυτό είναι.
Αυτή είναι η θεολογία των προφητών κατά βάση. Εάν και μία μέρα ζήσω, η ροπή μου είναι προς την ανομία και προς την αμαρτία, λόγω της θνητότητάς μου. Δεν έχω άλλη δυνατότητα να γλιτώσω από αυτά παρά μόνο τη δική του δύναμη, τη δύναμη του Θεού. Το απόστρεψον είναι η παρουσία του Θεού. Το απόστρεψον σημαίνει μην πάρεις τη χάρη από μένα. Άφησέ την να λειτουργεί. Μη μου πάρεις τη χάρη. Γιατί? Γιατί εσύ μόνο μπορείς να αλλάξεις το είναι μου, την ύπαρξή μου. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Ουσιαστικά αυτός ο στίχος είναι μια συνέχεια του προηγούμενου στίχου και τρόπον τι να είναι μια απόδοση. Τι ακριβώς ζητάω? Εάν αποστρέψει το πρόσωπό του ο Θεός από την αμαρτία, αυτό που θα μείνει είναι η παρουσία του μέσα στην καρδιά μου, η παρουσία του μέσα στο πνεύμα μου. Για την εβραϊκή παράδοση, αλλά αργότερα και για τη χριστιανική, η λέξη που δηλώνει το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου είναι η λέξη καρδία. Όχι ως ένας μυς, αλλά επειδή είναι το κέντρο του σώματος, ανάγουν το κέντρο της υπάρξεως στην καρδιά. Αργότερα, μετά τον 4ο αιώνα, η νηπτική θεολογία

Αθεσία ενωθήκατε με τον Υιό, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού. Δηλαδή πρώτα ενώνομαι με τον Υιό και μετά λαμβάνω το πνεύμα. Πού το εξαπέστειλε? Εις τας καρδίας ημών. Εάν δεν έρθει το πνεύμα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει τον Θεό Πατέρα. Ήρθε λοιπόν το πνεύμα, κράζον Αβά ο Πατήρ. Αυτή είναι η πείρα που έχει ο Απόστολος Παύλος για τη σχέση του με τον Χριστό. Ο Χριστός του δίνει τη χάρη, έρχεται το πνεύμα και το πνεύμα τον οδηγεί στον Πατέρα δια του Υιού. Αυτό το πνεύμα αναφέρεται στην υγιή γνώση. Αυτή η υγιής γνώση έρχεται από τον Θεό. Είναι η λεγόμενη έμπνευση, η αγιοπνευματική εμπειρία. Και στα αγιολογικά μας κείμενα και στα νηπτικά μας κείμενα και στα λειτουργικά μας κείμενα έχουμε αναπτύξει αυτή τη θεολογία γύρω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται να μας ανακαινήσει. Τα έγκατα στα οποία αναφέρεται ο στίχος του ψαλμού είναι ως εικόνα. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο θνητός. Επειδή είναι θνητός, αμαρτάνει. Πώς θα καταργηθεί ο θάνατος? Να φτιάξουμε ένα νέο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν γίνεται. Γεννάμε νέο άνθρωπο. Ένας άντρας και μία γυναίκα, επειδή αγαπιούνται μεταξύ τους, γεννάνε ένα παιδί. Το παιδί έχει προοπτική θανάτου. Είναι αδύρυτο αυτό. Και λένε, επειδή είναι μέλη της Εκκλησίας, να το ξαναγεννήσουν δεύτερη φορά. Να του αλλάξουν την προοπτική. Και το παραδίδουν στην ευχαριστιακή κοινότητα. Και η κοινότητα το θανατώνει με μια μεγαλειώδη συμβολική πράξη, δηλαδή το πνίγει μέσα στο νερό και το ανασταίνει στο όνομα του Χριστού. Το ξαναγεννάει η κοινότητα, η ευχαριστιακή κοινότητα, και αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Γι' αυτό το βάπτισμα λέγεται εγγενισμός. Εγγενιάζεται ο νέος άνθρωπος. Στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι που μπορεί ίσως να είναι ακραίο. Ο αγαθότερος άνθρωπος πάνω στη γη που δεν έχει βαφτιστεί υπολείπεται πολύ του χειρότερου ανθρώπου πάνω στη γη που έχει βαφτιστεί. Παραδείγματος χάρη, ο Γκάντι είναι ένας καλός άνθρωπος. Ποιος αφιβάλλει για τη θεολογία του Γκάντι? Δεν έχει όμως βαφτιστεί. Δεν έχει δηλαδή προοπτική ζωής. Αυτό που μένει είναι ο λόγος του. Όμως ο αμαρτωλός άνθρωπος που μέσα στην Εκκλησία θα ποιήσει, θα ενεργήσει, θα παραβεί, θα μετανοήσει, θα προχωρήσει, θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της Εκκλησίας, και αυτό το παιδί με μια άλλη γυναίκα θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της Εκκλησίας επίσης, και κάποια στιγμή από γενιά σε γενιά θα έρθει ένας Άγιος μέσα στην Εκκλησία. Όμως στο γενεαλογικό δέντρο που μας παραδίδει ο Ματθαίος, το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, λέει: Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου. Γιατί υπενθυμίζει τι συνέβη? Την Βησαβεέ και άλλες δύο γυναίκες που έχει ο Δαβίδ είναι άθεσμες σχέσεις, γιατί αυτό που φέρνει ο Χριστός δεν είναι μια συνέπεια της ιστορίας, δεν είναι μια μηχανιστική εξέλιξη της ιστορίας. Ο κακός παράγει κακό ή ο καλός παράγει καλό? Όχι. Είναι μια διαρκής έκπληξη. Αυτό που ονομάζουν οι πατέρες έκπληξη του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία έχει χαοτικό χαρακτήρα. Αυτή η έκπληξη είναι ο χαοτικός χαρακτήρας. Τι θα πει αλήθεια καρδίαν καθαράν, λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Καρδία εστί καθαρά, η παντάπαση ανίδεων το Θεό την μνήμη παραστήσασα, ενή ο Θεός τους ιδίους νόμους εγγράφει. Δηλαδή, καρδία καθαρή είναι το να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό ανίδεο,
να μην τον περιορίσουμε.

βασίζεις στις εικόνες της κτιστότητας, του είδους. Πότε εγώ θα το κάνω αυτό? Όταν τον έχω εντός μου. Όταν φτάσω σε έναν έρωτα και ο Θεός είμαι εγώ και εγώ είμαι ο Θεός μέσα μου, τότε γίνεται ανίδεος ο Θεός. Αυτό σημαίνει καρδία καθαρά, στην οποία καρδία καθαρά ο Θεός ως ανίδεος εγγράφει τους ιδίους νόμους, δηλαδή εγγράφει την παρουσία του. Άλλοι είναι οι νόμοι του Θεού και άλλοι είναι οι νόμοι του νόμου του Μωυσέως ή των κανόνων της Εκκλησίας. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, και το λέω εν παρενθέσει αυτό, εξέδωσε 104 άρθρα. Τα 103 αναφέρουν κανόνες. Δεν είναι 103 οι κανόνες, είναι πάνω από 1000, γιατί αναγνωρίζει συλλογικούς κανόνες. Παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Τη λέμε Πενθέκτη γιατί η Πέμπτη και η Έκτη Σύνοδος δεν εξέδωσαν κανόνες, εξέδωσαν μόνο δογματικούς όρους. Λέγεται και εντρούλο η σύνοδος αυτή. Μας πνίγει αυτή η σύνοδος με τους κανόνες της. Μας πνίγει. Μας επιστρέφει στο νόμο, σε αυτό από τον οποίο ο Παύλος φωνάζει και λέει φύγετε. Μας έπνιξε τους πατέρες μας ο νόμος και αυτή μας επιστρέφει στο νόμο. Πράγματι μας επιστρέφει. Διαβάστε το 104 άρθρο που λέει: όλα αυτά έχουν σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Η τήρησή τους εναπόκειται στη διάθεση του Πνευματικού Πατέρα. Και τους γκρεμίζει έτσι όλους τους νόμους. Η αναφορά στην καθαρή καρδία είναι θεμελιώδης αναφορά στην Ιουδαϊκή παράδοση την εποχή του Δαβίδ. Ήδη στο Δευτερονόμιο κατατίθεται ότι ο Κύριος θα καθαρίσει την καρδιά και την καρδιά των απογόνων ώστε να αγαπάνε το Θεό, και περικαθαριεί Κύριος την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις σύ. Δεν μπορείς αν δεν καθαριστεί η καρδιά να αγαπείς το Θεό. Με τη γνωστή φράση που την έχετε ακούσει και από το Ευαγγέλιο, λέει ο νομικός στον Χριστό να του λέει, τι λέει ο νόμος? Αγαπείς τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής σου. Προσθέτει και το εξ όλης της διανοίας σου βέβαια ο νομικός. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ θα διακηρύξει ότι το έργο του Θεού είναι να δώσει στον άνθρωπο καινούρια καρδιά και καινούριο πνεύμα. Αυτό είναι το έργο του. Ώστε να αφαιρέσει την καρδιά τη λίθινη από τη σάρκα μας και να δώσει σε μας καρδιά σάρκας, καρδιά ανθρώπου. Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν, και αφελών την καρδίαν τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών, και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Η Εκκλησία θα το διορθώσει αυτό αργότερα. Όταν λέει ο Ιουδαίος σαρκίνην, εννοεί την καρδία την καθαρή της δημιουργίας, της αποκτήσεως κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος θα ονομάσει σαρκίνη την καρδία της αμαρτίας και πνευματική την καρδιά της χάριτος. Κάνει λοιπόν έτσι ένα βήμα παραπάνω. Και στο σημείο αυτό σταματάμε τη σημερινή ανάλυση. Θα συμπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Συν Θεώ.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο αφιέρωμα, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τις βασιλικές της Ραβένας από την άποψη της αρχιτεκτονικής. Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας.

μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο αναπληρωτής καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Ιωάννης Βαραλής.

0: Κυρία Ιβαραλή, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας και από μένα. Και συγχαρητήρια για το αφιέρωμα που οργανώνετε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για ένα ορθόδοξο κοινό να κοιτάξει λίγο την Ιταλία.
0: Είναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε, συνήθως αυτή την εποχή, κάθε χρόνο, όπως και το φθινόπωρο, οργανώνουμε κάποια αφιερώματα που έχουν να κάνουν και με την τέχνη και βέβαια με την βυζαντινή τέχνη και με την ορθοδοξία, όπως άφησε το πολιτιστικό της αποτύπωμα εκτός από την περιοχή της Ελλάδος που εμείς γνωρίζουμε και σε άλλες περιοχές όπου υπήρχαν επιρροές τους προηγούμενους αιώνες. Έτσι λοιπόν, αυτές τις μέρες μέχρι και την Παρασκευή θα μιλήσουμε για τη Ραβένα. Και εάν ρίξουμε μια ματιά στην περιοχή της Ραβένας και στο αποτύπωμα που άφησε ο Βυζαντινός πολιτισμός, αυτό θα το δούμε έκδηλο, κύριε Βαραλή.
1: Άμα ρωτήσει τους Ιταλούς, θα πούνε ότι η Ραβένα είναι Βυζαντινή από την αρχή μέχρι το τέλος. Βεβαίως, εμείς που είμαστε ιστορικοί της Βυζαντινής τέχνης και της αρχιτεκτονικής, διακρίνουμε και κάποια ντόπια, βεβαίως, χαρακτηριστικά, τα οποία όμως δεν αφίστανται πολύ από τα χαρακτηριστικά που είχαν οι ναοί στις άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας. Βεβαίως, κάθε μία εκκλησία, τοπική εκκλησία όπως ξέρετε, στο πρώιμο Βυζάντιο, είχε την ελευθερία να έχει τη δική της λειτουργική καταρχάς και κατά δεύτερο λόγο παράδοση στην τέχνη, αλλά η περιοχή της Ραβένας είναι μια εξαιρετική περίπτωση όπου βλέπουμε πράγματα ντόπια να συναδελφώνονται και να αναμειγνύονται πολλές φορές και με αιρετικά θέματα, θα τα δούμε στη συνέχεια, και βεβαίως να έχουν ένα σωρό χαρακτηριστικά και ψηφιδωτά κυρίως, τα οποία δείχνουν ας πούμε τον Ιουστινιανό και τη Θεοδώρα, που στο ίδιο το Βυζάντιο δεν τους έχουμε.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ραβένα έχει μια άνθηση. Για να βλέπουμε αυτά τα έργα, τα σπουδαία που έχουν μέχρι και τις μέρες μας κάνουν εντύπωση, και όλοι εσείς οι μελετητές της Βυζαντινής εποχής και της Βυζαντινής αρχαιολογίας, τη ματιά σας τη ρίχνετε στη Ραβένα νομίζω με ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι άνθησε την εποχή εκείνη η Ραβένα.
1: Βεβαίως, αναμφισβήτητα η Ραβένα ήταν μία από τις πιο ακμαίες πόλεις της Δύσης, ένα βασικό λιμάνι για την Ιταλική Χερσόνησο και μεγάλος κόμβος στην Αδριατική θάλασσα, περισσότερο από τη Βενετία, η οποία παίρνει τα πάνω της από τον 11ο αιώνα και μετά. Η Ραβένα ήδη από τα τέλη του 4ου, τις αρχές του 5ου αιώνα, έγινε έδρα αυτοκρατορική. Ο Ονόριος άφησε το Μιλάνο και πήγε εκεί να, μαζί με την αυλή του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έφερε ένα σωρό αρχιτέκτονες, τη γραμματεία του καταρχάς, στρατό, ένα σωρό εργαστήρια που εργάζονταν και παρήγαγαν προϊόντα μόνο για την αυλή. Καταλαβαίνετε επομένως ότι ήταν μία από τις πλέον ακμάζουσες πόλεις. Βέβαια η Ρώμη πάντα έχει τα πρωτεία, έτσι, εδώ που τα λέμε, αλλά η Ρώμη ήταν αυτή που προσέλκυε περισσότερο τους πειρατές, τους βάρβαρους που έρχονταν με διάφορες ευκαιρίες από την Ανατολική Ευρώπη, από τη Βόρεια Ευρώπη, από την Κεντρική Ευρώπη. Όλοι στη Ρώμη ήθελαν να πάνε. Τη Ραβένα λίγο την άφηναν στην άκρη και γι' αυτό ακριβώς έμειναν οι ναοί της Ραβένας σχεδόν ανέγκυχτοι. Σχεδόν ανέγκυχτοι. Από τον 9ο όμως αιώνα και μετά στην περιοχή της Ραβένας υπήρχε μια μεγάλη φτώχεια και μια μεγάλη παρακμή. Πράγμα το οποίο...
0: οφειλόταν πού αυτή η παρακμή?
1: Επειδή έφυγαν οι Βυζαντινοί. Έφυγαν οι Βυζαντινοί, ήρθαν οι Λογκοβάρδοι από το 751, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έπεσε σε δεύτερη μοίρα και δεν είχαν τα μέσα, δεν είχαν τα χρήματα και τους ανθρώπους, έτσι, τους αφιερωτές, για να κάνουν επεμβάσεις στα κτίρια. Είναι πάρα πολύ λίγες οι επεμβάσεις που έχουμε, κυρίως από το 12ο αιώνα και μετά, αλλά και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και ευτυχείς που έχουμε αυτά τα μεγαλειώδη μνημεία, τα οποία στην Ελλάδα, για να τα δούμε, πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, να δούμε μόνο την Αχυροποίητο και τον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι τα ζώντα μνημεία, τα παλαιοχριστιανικά, που έχουμε από αυτή την περίοδο.
0: Όταν πάει κανείς στη Ραβένα σήμερα, τι μπορεί να δει, ποιες είναι οι βασιλικές εκείνες, σωστά το λέω αν θα πω τον όρο, παλαιοχριστιανικές?
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Σήμερα τείνουμε να μην το χρησιμοποιούμε πια αυτόν τον όρο. Αυτός που τον βρήκε ήταν ο Τζοβάνι Μπατίστα Ντερόσι, ένας μελετητής των κατακομβών της Ρώμης, ο οποίος ήδη από το 1864 είπε αυτά είναι χριστιανικά μνημεία, αλλά ήθελε λίγο να τα διαφοροποιήσει από τους σύγχρονους του, από το σύγχρονο χριστιανικό πολιτισμό, και γι' αυτό τους είπε παλαιοκριστιανοί, και η τέχνη είναι η άρτε παλαιοκριστιάνα. Οπότε αυτό όμως δεν έχουμε παλαιοχριστιανική, μεσοχριστιανική ή ιστεροχριστιανική τέχνη. Αυτό είναι ένα, άρα δηλαδή δεν το χρησιμοποιούμε πια. Είναι ένας όρος που είναι λίγο, που τον έχουμε βάλει στην άκρη. Χρησιμοποιούμε τον όρο ύστερη αρχαιότητα, γιατί πραγματικά μέχρι το 610 περίπου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία λειτουργεί υπό τους όρους που τους γνωστούς, με τη Σύγκλιτο, με ένα σωρό άλλα μνημεία, ασχέτως αν ήδη από το 380 ο Θεοδόσιος ο πρώτος έβγαλε το λεγόμενο έδικτο της Θεσσαλονίκης, με το οποίο έκανε τον χριστιανισμό μόνη, κύρια και επίσημη θρησκεία. Όλες οι υπόλοιπες θρησκείες καταργήθηκαν.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουμε μια μεγάλη άνθηση εκείνη την εποχή έργων που σχετίζονται με την θρησκεία, την επίσημη πλέον, με το χριστιανισμό, και όλα αυτά η ελευθερία που δόθηκε, η άνεση που δόθηκε στην λατρεία, βλέπουμε να έχει απήχηση και στην τέχνη, εφόσον υπάρχει μια τέτοιου είδους ελευθερία.
1: Βεβαίως, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εκείνη την εποχή ήδη βρισκόμαστε βέβαια στην Ιταλία, έτσι. Η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, ήταν γεμάτη από ειδωλολάτρες, έτσι, από εθνικούς. Πρέπει να το πούμε αυτό. Άρα σημαίνει ότι δεν θα βρούμε μνημεία όπως για παράδειγμα θα βρούμε στη Συρία πολύ πρώιμα, δηλαδή του 3ου αιώνα, όπως θα βρούμε στο Ισραήλ του 2ου αιώνα ή του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα, στην ελληνική Χερσόνησο, τα πιο πρώιμα μνημεία είναι η καθεδρική ναή, δηλαδή η Μητροπόλης, η Μητροπολιτική Ναή, όπου έκαναν τη λειτουργία κάθε Κυριακή οι επίσκοποι. Κάθε ούμπι, πώς το λέγανε στα λατινικά, ούμπι ούρμπς, ούμπι επίσκοπους. Όπου υπάρχει δηλαδή πόλη, αστή με την πύρια έννοια της λέξης, εκεί υπάρχει και επίσκοπος. Και ο επίσκοπος έχει ανάγκη από ένα ναό. Αυτός ο ναός, εκείνη την εποχή, στον 4ο αιώνα, πρέπει να ήταν πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος. Γιατί όλη η πόλη μαζευόταν, όλοι οι κάτοικοι της πόλης, κάθε Κυριακή πήγαιναν εκεί για να ακούσουν τη θεία λειτουργία. Δεν υπήρχε η έννοια της ενορίας που έχουμε σήμερα.
0: Οπότε χρειαζόταν ένας μεγάλος ναός για να εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες.
1: Βεβαίως,
0: γι' αυτό έχουμε και από εκείνα τα χρόνια μεγαλόπρεπα και μεγάλα σε έκταση κτίρια για να μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές, τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών.
1: Ναι. Αυτό το βλέπουμε κυρίως ακόμη και από την Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη Αγία Σοφία, για παράδειγμα, στο 4ο αιώνα, ήταν μια πεντάκλητη βασιλική. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο έχουμε και στη Ραβένα. Η Μπαζίλικα Ουρσιάνα, από το όνομα του Ούρσου, που ήταν ο επίσκοπος της πόλης που ίδρυσε αυτόν τον ναό, τον πρώτο καθεδρικό ναό, έδωσε το όνομά του σε αυτόν τον ναό. Να πω κάτι γενικότερο όμως, ότι η βασιλική ως αρχιτεκτονικός τύπος δεν ήταν καινούριο πράγμα των χριστιανών, καταγόταν από τις βασιλικές, από τα δικαστήρια. Από τις αίθουσες αναμονής, από τις αίθουσες συγκεντρώσεων, τις κλειστές αίθουσες συγκεντρώσεων της ρωμαϊκής περίοδου. Γιατί σε αντίθεση με την εθνική θρησκεία, που η λατρεία είναι στο ύπαιθρο, είναι μπροστά από το ναό, είναι στον βωμό που υπάρχει μπροστά από το ναό, έξω δηλαδή από την κατοικία του Θεού, αντιθέτως η χριστιανική λατρεία θέλει τους πιστούς εντός του ναού, μέσα σε στεγασμένο χώρο. Και γι' αυτό ακριβώς οι πρώτοι καθεδρικοί ναοί, όπου έκαναν την θεία λειτουργία κάθε Κυριακή οι επίσκοποι, ήταν μεγάλα κτίρια. Υπάρχουν μέχρι και 7κλητες ή και 9κλητες βασιλικές στη Βόρεια Αφρική. Αυτό αντικατοπτρίζει λίγο και το μέγεθος του πληθυσμού μιας πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το πιο βασικό, ας πούμε, είναι το σχήμα του πεντάκλητου ναού. Πεντάκλητος, για παράδειγμα, για να καταλάβουμε πως, για να το οπτικοποιήσουμε λίγο το πράγμα, γιατί το ραδιόφωνο δεν μας επιτρέπει να έχουμε εικόνα, τη χρήση της εικόνας, και ο σύγχρονος πολιτισμός είναι πολιτισμός της εικόνας, όπως ξέρετε. Στη Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Δημήτριος είναι ένας πεντάκλητος ναός, ένα ορθογώνιο κτίριο, το οποίο χωρίζεται σε λωρίδες μέσω σειρών κυώνων. Με 4 κυωνοστοιχίες χωρίζεις μία αίθουσα κατά μήκος σε κλήτη. Έχει το κεντρικό κλήτος που ήταν το κλήτος για τους ιερείς αποκλειστικά, και τα πλάγια κλήτη, τα μικρά πλάγια κλήτη, από τη μία και από την άλλη πλευρά, που ήταν συνήθως το βόρειο για τις γυναίκες και το νότιο για τους άντρες.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πείτε, με αυτό το ξέρουμε από τα... Δηλαδή, άμα πάμε σε ένα ναό στο Πήλιο ή αν πάμε σε ένα ναό σε έναν οποιοδήποτε μεταβυζαντινό ναό, το ίδιο θα μας πούνε. Εδώ είναι το μέρος των γυναικών, εκεί το μέρος των ανδρών. Σήμερα το έχουμε λίγο ανακατέψει, να το πω έτσι. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ χωρισμένα.
0: Υπήρχαν δηλαδή σαφή όρια.
1: Βέβαια. Σαφή όρια. Και αυτό έβρισκε την αντανάκλασή του ακόμη και στο λειτουργικό τυπικό.
0: Δηλαδή,
1: θα σας πω, αυτό το ξέρουμε κυρίως από τη Ρώμη, λίγο λιγότερο το ξέρουμε από το Μιλάνο, αλλά και η Ραβένα ως έναν βαθμό ακολουθεί το λειτουργικό τυπικό της Ρώμης. Θα σας πω τι γίνεται. Τα λειτουργικά τυπικά, βέβαια αυτός δεν είναι ο τομέας μου, αυτό είναι λίγο λειτουργική, αυτό είναι κομμάτι της θεολογίας, αλλά θα μου επιτρέψετε λίγο να μιλήσω γι' αυτό, γιατί ήταν ένα κομμάτι της διδακτορικής μου διατριβή. το θέμα. Τα λειτουργικά τυπικά γενικότερα, κάθε περιοχή είχε τη δική της οργάνωση. Είχαν κάποιο βασικό σχήμα, έτσι. Πρώτο κομμάτι λειτουργεί των πιστών, που είναι οι αναγνώσεις του Απόστολου, του Ευαγγελίου κλπ. Το δεύτερο κομμάτι που είναι η μεταφορά και ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Και μετά βεβαίως η κοινωνία. Αυτά τα δύο κομμάτια όμως, κάθε φορά, σε κάθε τοπική εκκλησία, είχε τις ιδιαίτερες εκφάνσεις της. Τα ανατολικά, τα λεγόμενα ανατολικά τυπικά, λένε θα πάτε τις προσφορές σας, δηλαδή τον Άρτο και τον Ίνο, όχι στο Ιερό Βήμα κατευθείαν, αλλά σε ένα μικρό δωματιάκι. Εκεί θα γίνει η καταγραφή τους και εμείς θα σας μνημονεύσουμε όταν, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό το δωματιάκι που ήταν στη φροντίδα των διακόνων το ονόμαζαν διακονικό. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε το λεγόμενο σκευοφυλάκιο. Εκεί γινόταν η κατάθεση των προσφορών πριν από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ακριβώς το αντίθετο γίνεται στη Ρώμη. Στη Ρώμη, μόλις τελειώνει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που λέει ότι μόλις τελειώνει η ανάγνωση του προσπάσματος από την επιστολή του Παύλου και μετά από το Ευαγγέλιο, και αφού γίνει το κήρυγμα, το οποίο στη Ρώμη από πολύ νωρίς πέφτει σε αχριστία σχεδόν, μετά τι γίνεται? Μετά ο Πάπας κατέβαινε από το θρόνο του και πλησίαζε προς το πλήθος, προς τους πιστούς. Πήγαινε πρώτα στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του ναού, και έπαιρνε ο ίδιος από τα χέρια των γυναικών τις προσφορές τους και τις τοποθετούσαν πίσω μέσα στο Ιερό Βήμα. Και μετά πήγαινε στους άνδρες και έπαιρνε από εκεί το ψωμί και το κρασί μέσα στα σκεύη που έφερναν οι πιστοί. Εκείνη ακριβώς την ώρα γινόταν η διαλογή. Και εκείνη ακριβώς την ώρα τοποθετούσαν μόνο τα αναγκαία επάνω στη λειτουργία και τα υπόλοιπα οι διάκονοι τα πήγαιναν σε ένα άλλο δωματιάκι βοηθητικό. Στο Μιλάνο κατέβαινε ο αρχιεπίσκοπος Μιλάνου κάτω στο πλήθος και μία αντιπρόσωπος από τις γυναίκες και ένας αντιπρόσωπος από τους άντρες έδινε όλες τις προσφορές στον αρχιεπίσκοπο.
0: Μάλιστα. Και στη Ραβένα?
1: Στη Ραβένα, τώρα εδώ δυστυχώς δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Φανταζόμαστε ότι θα πρέπει να ήταν ένα κομμάτι, θα ήταν κάτι σαν στη Ρώμη ή το Μιλάνο. Είτε ήταν δια αντιπροσώπου, είτε ήταν
0: κατευθείαν ο καθένας,
1: απευθείαν
0: δηλαδή
1: από τα χέρια των πιστών. Και αυτό ήταν είναι δευτερεύον. Απλώς έπαιρνε περισσότερη ώρα όταν ήταν ο Πάπας και έπαιρνε από την κάθε μία ή από τον καθέναν
0: τις προσφορές.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την οργάνωση του τρόπου της λειτουργίας και της διάρκειάς της βεβαίως, έτσι. Και αυτό είναι πολύ πολύ αξιοπαρατήρητο. Σήμερα δεν το καταλαβαίνουμε. Σήμερα είμαστε συνηθισμένοι με άλλα πλαίσια, σε άλλα πράγματα. Και επίσης δεν είχαμε καμία σύνοδο, σαν τη δεύτερη σύνοδο του Βατικανού, που έβγαλαν τα τέμπλα, κατέβασαν τις Αγίες Τράπεζες μέσα στον Ιερό, μέσα στο Κύριος Ναό. Δηλαδή, η Ορθόδοξη Εκκλησία κρατάει τη διαλειτουργία έτσι όπως αποκρισταλώθηκε, να το πω έτσι, στην παλαιολόγια περίοδο.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν μια ζωντανή παράδοση αυτό που ζούμε, θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Βαραλή. Οπότε εσείς ήδη μας εξηγήσατε πώς ήταν αυτός ο αρχιτεκτονικός τύπος της Βασιλικής, από πού προήλθε, και μας είπατε για ποιο λόγο χρειάζονταν αυτά τα πολύ μεγάλα κτίρια, εφόσον κάθε φορά που οι πιστοί πήγαιναν στο ναό για την λατρεία, για λατρευτικούς σκοπούς, ο επίσκοπος λειτουργούσε, όλοι οι πιστοί μαζεύονταν σε έναν ιερό ναό, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλος ώστε να χωρούν οι χριστιανοί της περιοχής. Στη Ραβένα έχουμε λοιπόν πάλι μεγάλες βασιλικές για να εξυπηρετούνται οι λατρευτικοί σκοποί, και να δούμε ποιες ήταν αυτές οι βασιλικές της Ραβένας.
1: Ναι. Αρχίζοντας κατευθείαν από την, αρχικά από τον Μητροπολιτικό Ναό, ο Μητροπολιτικός Ναός αυτός που σώζεται σήμερα, σώζεται πάνω στα θεμέλια του Παλαιοξενικού. Από τον Παλαιοξενικό Ναό πολύ λίγα πράγματα έχουν σωθεί. Έχει σωθεί μόνο το βαπτιστήριο, το οποίο βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του, ένα μικρό κτίριο, τετράπλευρο με κόγχες στις τέσσερις γωνίες, που διακοσμήθηκε, ανακατασκευάστηκε και διακοσμήθηκε στα μέσα του 5ου αιώνα. Αυτός είναι ο Μητροπολιτικός Ναός. Αλλά μετά από αυτήν την εκκλησία ιδρύονται άλλες εκκλησίες, οι οποίες βρίσκονται, πώς να το πω έτσι, αποτελούν έκφραση ιδιωτικής
0: πρωτοβουλίας. Μάλιστα.
1: Είναι κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν την ελπίδα ότι θα σωθούν, και για να έχουν την ελπίδα αυτή χτίζουν καινούργιες εκκλησίες. Τρία είναι τα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τα σωζόμενα μνημεία της πόλης. Πρώτα είναι η Αυτοκράτηρα, η Γάλα Πλακιδία. Δεύτερος είναι
0: κόρη του Θεοδοσίου του Μεγάλου.
1: Κόρη του Θεοδοσίου του Μεγάλου και ετεροθαλής αδελφή των δύο αυτοκρατόρων που κληρονόμησαν την Ανατολή και τη Δύση, του Αρκάδιου που έμεινε στην Κωνσταντινούπολη και του Ονόριου που ήταν στο Μιλάνο και μετά από το Μιλάνο πήγε στη Ραβένα. Αυτή ήταν η Γάλα Πλακιδία, πολύ σημαντική γυναίκα και πολύ δυναμική γυναίκα, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε ή από ό,τι μας αφήνουν να καταλάβουμε οι πηγές που την αφορούν. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Γότθος βασιλιάς, ο Θεοδόρηχος, ο οποίος βασίλεψε στη Ραβένα από το 491 μέχρι το 526 και άφησε και κάποιους διαδόχους μετά, όπως τη βασίλισσα Μαλασούνθα και λοιπά, μέχρι το 540 που ήρθαν οι Βυζαντινοί. Και αυτός ήθελε, αυτός όμως δεν ήταν βάρβαρος, μη φανταστείτε ότι ήταν κάποιος βάρβαρος που ήρθε και τα κατέστρεψε όλα. Αυτός έμενε στην Κωνσταντινούπολη, ήξερε ελληνικά και λατινικά, είχε βοηθούς, ας πούμε, γραμματείς που τον υποστήριζαν, οι οποίοι ήξεραν τα λατινικά του Κικέρωνα. Μιλούμε για τέτοιο λόγιο.
0: Αυτός είναι ο Θεοδόρηχος για τον οποίο μιλάτε. Μάλιστα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή
1: και ο τρίτος, η Γαλακτρακηδία, ο Θεοδόρηχος, και ο τρίτος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μαξιμιανός, ο οποίος μετά το 540 είναι αυτός που, πώς το λένε, ιντριγκάρισε, παρακίνησε πλούσια άτομα, όπως έναν τραπεζίτη της εποχής, τον Ιουλιανό, ο οποίος έδωσε λεφτά για να γίνουν άλλοι τρεις ναοί. Άρα η ιδιωτική πρωτοβουλία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και τα μνημεία που φτιάχνει δεν είναι μικρών διαστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου. Ίσα ίσα, που μπορεί να είναι, ας πούμε, παλατιανά παρεκκλήσια, για παράδειγμα, και να είναι ναοί με 12 κείονες σε κάθε μία κείονοστοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Η Γάλα Πλακιδία, το πρώτο που έφτιαξε, μόλις έφτασε στη Ραβένα το 424 με τον γιο της και την κόρη της, ήταν να φτιάξει ένα ναό αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Σήμερα η εκκλησία αυτή σώζεται σαν Τζοβάνι Ευαγγελίστα.
0: Να σας παρακαλέσω το εξής, επειδή ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα από την αρχή μας λέτε. Δεν διέκοψα καθόλου και δεν κάναμε καθόλου μουσικό διάλειμμα. Οπότε ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό μουσική. Στη συνέχεια το σήμα του σταθμού και την ώρα, γιατί ήδη ολοκληρώνεται το πρώτο μας ημίωρο. Και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο. Είδατε πώς πέρασε η ώρα.
1: Πώς περνάει η ώρα.
0: Ακριβώς. Ήταν πολλά και ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε. Γι' αυτό παρασυρθήκαμε από την ροή του λόγου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τις βασιλικές της Ραβένας και για την αρχιτεκτονική τους μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ιωάννη Βαραλή, αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Μας δώσατε λοιπόν το στίγμα, κύριε Βαραλή, και μας είπατε ποιοι ήταν οι τρεις μεγάλοι ευεργέτες, οι χρηματοδότες των μεγάλων ναών που έγιναν στην Ραβένα, που οικοδομήθηκαν στην πόλη αυτή. Και τι λέτε, να αναφερθούμε λοιπόν, μας είπατε ότι η Γάλα Πλακιδία έφτιαξε πρώτα ένα ναό όπου τιμά η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, και θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία περισσότερα γι' αυτό?
2: Ναι, βεβαίως. Ο ναός ήταν πολύ μεγάλος και παλιότερα σώζονταν και ο ψηφιδωτός του διάκοσμος. Δυστυχώς όμως αυτόν τον ναό πια δεν τον, αυτόν τον ψηφιδωτό διάκοσμο δεν τον έχουμε, αλλά έχουμε όμως την περιγραφή του. Αυτός ο ναός είχε ψηφιδωτά, και μάλιστα τα σημειώνει ο Αγνέλους, ένας απίστευτος τύπος, ο οποίος τον 9ο αιώνα μας έσωσε ένα σωρό επιγραφές αφιερωματικές από τους ναούς της Ραβένας, και τον ευγνωμονούμε γι' αυτό. Λέει ότι σε ένα ταξίδι της η Γάλα Πλακιδία, προφανώς από την Κωνσταντινούπολη προς τη Ραβένα, κινδύνευσε το πλοίο της σε μια μεγάλη τρικυμία. Και σώθηκε, έκανε ένα τάμα στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και σώθηκε το πλοίο, σώθηκε και αυτή, επομένως έφτιαξε αυτόν τον ναό. Τεράστιος ναός, μια μεγάλη τρίκλητη βασιλική. Σήμερα σώζονται 12 κίονες σε κάθε μία κιονοστοιχεία, αλλά φαίνεται ότι οι κίονες αυτοί πάρθηκαν από ένα παλαιότερο κτίριο του 3ου αιώνα. Αυτό φαίνεται, η επαναχρησιμοποίηση αρχιτεκτονικών μελών ήταν πολύ κοινή αυτή την περίοδο. Αλλά το γεγονός ότι βρήκε έτοιμους κίονες και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η Πλακιδία διαζόταν πάρα πολύ για να τελειώσει ο ναός γρήγορα. Αυτός ο ναός έχει και το εξής περίεργο. Έχει δύο παρεκκλήσια, δύο τετράγωνους χώρους, από τη μία και από την άλλη πλευρά της αψίδας. Σήμερα, παλιότερα, τους λέγανε πολύ εύκολα πρόθεση και διακονικό. Και να, εφόσον έχουμε πρόθεση και διακονικό, έχουμε ένα λειτουργικό τύπο από την Ανατολή. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι καινούργιες έρευνες μέσα στους τοίχους αυτών των δωματίων αποκάλυψαν ότι αυτά τα δωμάτια είχαν ένα περίεργο εξαίρισμο και έναν εκείνης της εποχής ένα σύστημα θέρμανσης και ψύξης. Τέτοια συστήματα είχαν μόνον οι βιβλιοθήκες.
1: Μάλιστα.
2: Οι αρχαίες βιβλιοθήκες. Επομένως, έχουμε την εντύπωση ότι αυτά τα δωμάτια δίπλα από την αψίδα ήταν βιβλιοθήκες. Προφανώς για τα λειτουργικά βιβλία, αλλά και για οποιαδήποτε άλλα βιβλία είχαν ανάγκη οι κληρικοί εκείνης της περίοδου. Το δεύτερο μνημείο που έφτιαξε η Γάλα Πλακιδία ήταν σε μια περιοχή κοντά στο δυτικό τμήμα της πόλης, στο βόρειο και δυτικό τμήμα της πόλης, και εκεί αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι από το Τίμιο Ξύλο, το οποίο βεβαίως το πήρε μαζί της από την Κωνσταντινούπολη, όπως μπορούμε να φανταστούμε. Αυτός ο ναός δεν ήταν τρίκλητη βασιλική, αυτός ήταν ένας ναός σχήματος σταυρικού. Ήταν ένας μονόχωρος ναός με ένα ιερό βήμα στο κέντρο, εκεί που διασταυρώνονται οι κεραίες του σταυρού. Δεν υπήρχε αψίδα στα ανατολικά ημικυκλική, αλλά ήταν ορθογόνια. Και σε μια δεύτερη περίοδο προστέθηκαν άλλα κλήτη από τη μία και από την άλλη πλευρά, επιμηκύνθηκαν λίγο οι χώροι της οριζόντιας, ας πούμε, κεραίας του σταυρού, και κατέρωθεν του Νάρθηκα προσθέθηκαν και δύο μικρά σταυρόσχημα παρεκκλήσια. Ένα από αυτά σώζεται όρθιο μέχρι και σήμερα, είναι το λεγόμενο μασολείο της Γάλλας Πλακιδίας, το οποίο φέρει και έναν εξαιρετικό ψηφιδωτό διάκοσμο, όπου βρίσκονται και τρεις μαρμάρινες σαρκοφάγοι μέσα. Υποτίθεται ότι εκεί είχε ταφεί ή είχε την πρόθεση να ταφεί η Γάλλα Πλακιδία, αλλά μάλλον αυτό δεν ισχύει. Εκεί μάλλον αυτός ήταν ο τάφος όπου είχε κατατεθεί το σώμα του γιού της, του Βαλεντινιανού του Τρίτου, εξ ονόματος του οποίου ουσιαστικά αυτή ήταν η βασιλομήτωρ και αυτή που είχε την εξουσία, όσο ο γιος της ήταν
1: ανήλικος.
2: Ήταν ανήλικος. Ήταν ανήλικος. Δυστυχώς πέθανε νωρίς. Εκτός λοιπόν από την Γάλλα, από αυτούς τους δύο ναούς, υπάρχουν και ναοί οι οποίοι ιδρύθηκαν από τον Θεοδόρηχο. Ο Θεοδόρηχος ήρθε στο θρόνο το 493 και μας βασίλεψε μέχρι το 526, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Αυτός έφτιαξε...
1: Μας είπατε προηγουμένως, να το θυμίσω εγώ, ναι. αν υπάρχουν ακροατές μας που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, μιλάμε για έναν λόγιο γότθο, ο οποίος έχει κατακτήσει τη Ραβένα. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και είναι αριανός, αν δεν απατώμε.
2: Ναι, είναι αριανός. Αλλά...
1: Αυτό έχει κάποια σχέση με το τι ναό από άποψη αρχιτεκτονικής ή διακόσμησης θα οικοδομήσει?
2: Όχι. Αυτό είναι το περίεργο. Έκτισε δύο ναούς, το καθεδρικό ναό των Αριανών της Ραβένας, που ήταν αφιερωμένο στο Σωτήρα Χριστό. Ήταν μια μικρή τρίκλητη βασιλική με μια αψίδα στην ανατολική πλευρά. Είχαν οι κοιονοστοιχίες, ας πούμε, είχαν 7 κοιονές η καθεμία. Αυτό δεν είναι, αλλά μέσα ο διάκοσμος της εκκλησίας, ο μαρμάρινος, τα κοιονόκρανα κτλ, είναι γεμάτα από κομμάτια τα οποία ήλθαν από την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή ο ίδιος έκανε την παραγγελία, τα κοιονόκρανα, σήμερα είναι ο ναός του Σάντο Σπίριτο, έτσι το ονόμασαν. Αυτός ο ναός λοιπόν είναι γεμάτος γλυπτά από την Κωνσταντινούπολη, κοιονόκρανα και θωράκια. Ο δεύτερος μεγάλος ναός είναι ένας ναός που επίσης ήταν αφιερωμένος στον... Χριστό Σωτήρα επίσης, αλλά αυτός ήταν παλατιανό παρεκκλήσι. Ήταν δίπλα στο παλάτι του.
1: Βασιλική και αυτός ο ναός.
2: Βασιλική και αυτός. Μεγάλη βασιλική. Με φάμιλη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Γάλλας Πλακιδίας. Δηλαδή συναγωνίζονταν στα αφιερώματά τους οι ιδιώτες. Αυτό είναι το περίεργο θέμα. Αρχικά ήταν λοιπόν στον Χριστό Σωτήρα αφιερωμένος και μόλις έφυγαν οι Γότθοι, ο ναός ανακτήθηκε από τους Ορθοδόξους και τον ναό αυτόν τον αφιέρωσαν στον Άγιο Μαρτίνο της Τούρ, έναν διαματικό Άγιο. Επίσης και εδώ η γλυπτική από πρώτη φάση του ναού είναι Κωνσταντινούπολιτικα, από Κωνσταντινούπολιτικα λατομία. Αυτό το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε, γιατί το μάρμαρο της Κωνσταντινούπολης είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι ένα λευκό λεπτό κοκομάρμαρο με γκριζογάλανα νερά, το οποίο έχει μια απίστευτη λαμπράδα. Άμα άμα το φινίρισμά του είναι τέλειο. Επίσης έλεγαν ότι ήταν ένας λαμπρός, ένας φωτεινός ναός οι πηγές.
1: Οπότε αυτό ναός δηλώνει την προέλευση του Μαρμάρου. Και καταλαβαίνουμε ότι κάποιος εκείνη την εποχή θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα, κύριε Βαραλή, να διαθέσει πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, γιατί και οι αποστάσεις ήταν μεγάλες, τα ταξίδια όχι όπως είναι σήμερα και οι κίνδυνοι ήταν τελείως διαφορετικοί. Οπότε έπρεπε κανείς να δώσει πάρα πολλά χρήματα για να έρθουν όλα αυτά τα υλικά από μακριά.
2: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Να φανταστείτε ότι οι παραγγελίες δίνονταν χρόνια πριν. Χρόνια πριν, για να φτιαχτούν όλα σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές οι διαστάσεις των κοιώνων, οι διαστάσεις των κοιονοκράνων, οι βάσεις, τα θωράκια, αυτά ήθελαν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για να οργανωθούν. Για να γλιτώσουν τώρα τον χρόνο, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σχετικά πρόσφατα επιλύθηκε από έναν πολύ καλό, ικανό Ιταλό συνάδελφο, είπανε ότι εφόσον η Ραβένα όχι μόνο τώρα στην περίοδο του Θεοδωρίχου αλλά και αργότερα ήταν ένα είχε ανάγκη από τέτοιου είδους μάρμαρα σε μεγάλες ποσότητες, νομίζουμε ότι θα πρέπει μεγάλα κομμάτια μαρμάρων να έφευγαν από τα λατομεία της Προκονήσου και να αφήνονταν κάπου στο λιμάνι κοντά της Ραβένας σε μπλοκ και σε στόκ. Έτσι ώστε να γλιτώσουν τον κόπο της παραγγελίας και της μεταφοράς τους. Και γι' αυτό ακριβώς φαίνεται ότι ορισμένα κομμάτια μεν είναι από μάρμαρο Κωνσταντινούπολης, αλλά η γλυπτική τους είναι λίγο διαφορετική από τα αντίστοιχα κωνσταντινουπολίτικα και ονόκρανα, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εκπαιδεύτηκαν επιτόπου λατόμοι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και ένα πολύ μεγάλο έξοδο, μια μεγάλη πολυτέλεια για αυτούς τους ναούς. Σήμερα μιλάμε για ναούς. Εγώ φαντάζομαι ότι και το παλάτι του Θεοδωρίχου και τα παλάτια των αυτοκρατόρων θα πρέπει να ήταν γεμάτα με τέτοιου είδους και ονόκρανα και με πλάκες ορθομαρμάρωσης. Όλη η τύχη θα πρέπει να ήταν γεμάτη με τέτοιου είδους διάκοσμο. Άρα εδώ μιλάμε για μια πολύ σημαντική πόλη με πολλά κεφάλαια. Πολλά κεφάλαια. Στην τελευταία περίοδο, η τελευταία περίοδος είναι από το 540 και μετά, όταν πια ανακαταλαμβάνεται η πόλη από τις δυνάμεις του Βυζαντινού στρατού και ιδιαίτερα με τον Ναύαρχο Βελισάριο.
1: Ναύαρχος του Ιουστινιανού ο Βελισάριχος,
2: βέβαια. Αυτός λοιπόν πρέπει να εξασφάλισε μια κατευθείαν πια επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη. Εκείνη την εποχή, εφόσον πια είναι στο κέντρο, είναι τμήμα του Βυζαντινού κράτους, η Ραβένα πρώτα διοικείται από έναν ύπατο, ο γαμπρός του ήταν ο πρώτος ύπατος, ο γαμπρός του Βελισάριου δηλαδή, και μετά όλοι οι υπόλοιποι και μετά άρχισαν να διοικείται η περιοχή από εξάρχους. Είναι το λεγόμενο εξαρχάτο της Ραβένας, το οποίο διήρκεσε μέχρι το 751. Πολύ σημαντική περίοδος για τη Ραβένα.
1: Και αυτή η περίοδος είναι περίοδος ακμής, δόξας.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Ο πρώτος ναός που ιδρύθηκε είναι ο ναός του Αγίου Βιταλίου. Ο ναός του Αγίου Βιταλίου που άρχισε να κτίζεται λίγο πιο πριν από το 540, αλλά ουσιαστικά τελείωσε και εγκαινιάστηκε από τον επίσκοπο Μαξιμιανό το 547. Αυτός ο ναός συγκρίνεται μόνο με τον ναό των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην Κωνσταντινούπολη. Είναι δηλαδή το σχέδιο τόσο πολύ περίεργο και τόσο κανονικό από τη μία πλευρά, που δεν γίνεται, δεν έχει κάτι προημότερο στην Ιταλία. Αντιθέτως, ο ίδιος ο ναός αυτός, ο Άγιος Βιτάλιος, αποτελεί παράδειγμα για διάφορους ναούς που ιδρύονται στη Δύση σε μεταγενέστερες περιόδους, με πρώτο και καλύτερο τον καθεδρικό ναό του Άγεν. Δηλαδή ο Καρλομάγνος ο ίδιος είπε, εγώ θέλω να φτιάξω μια εκκλησία για το Ακιήσγρανον, για το Άγεν, όμοιο με τον Άγιο Βιτάλιο της Ραβένας.
1: Οπότε αυτό λειτουργήσε ως πρότυπο, μάλιστα.
2: Βεβαίως. Αυτός λοιπόν ο ναός είναι, σύμφωνα με τον Κραουτχάιμερ, ένα δικελιφωτό κτίριο. Δηλαδή, αυτό το κτίριο έχει έναν τρούλο, ο οποίος στηρίζει έναν κεντρικό στρογγυλό πυρήνα. Δεν είναι ακριβώς στρογγυλός, είναι οκτάγωνος ο πυρήνας αυτός. Και τριγύρω έχει έναν διάδρομο, ένα δεύτερο κέλυφος, που στεγάζεται σε χαμηλότερο επίπεδο, παρόλο που έχει υπερώα, και αγκαλιάζει τον κεντρικό πυρήνα από τις 7 πλευρές, γιατί η μία πλευρά είναι, διατρυπάται από μία μεγάλη αψίδα, από ένα μεγάλο ιερό βήμα, όπου βρίσκονται και τα ψηφιδωτά, τα ονομαστά ψηφιδωτά του Αγίου Βιταλίου.
1: Θα ήθελα να σας πω, κύριε Βαραλή, ότι έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας.
2: θα τελειώσουμε.
1: Απλώς εγώ θα ήθελα σε αυτό το χρόνο να μην σας διακόψω και να μας δώσετε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για τις βασιλικές, όσο γίνεται.
2: Ναι. Αυτό το κτίριο λέγεται βασιλική σήμερα, ας πούμε το λένε Basilica di San Vitale. Δεν είναι όμως βασιλική, είναι ένα περίκεντρο κτίριο. Είναι ένας ιδιαίτερος ναός, και μάλιστα περίκεντρα ήταν τα κτίρια που ήταν μαρτύρια, δηλαδή που ιδρύονταν πάνω σε ιερούς τόπους. Αυτός τώρα ο Άγιος Βιτάλιος ποιος είναι, δεν το ξέρουμε εμείς, τον έχουμε, ναι, κι όμως. Αυτός ο Άγιος Βιτάλιος ήταν στρατιωτικός Άγιος, μαρτύρησε μαζί με τη γυναίκα του την Βαλέρια και τα δύο τους παιδιά, τον Γερβάσιο και τον Προτάσιο. Έλαμονται όμως που ο Γερβάσιος και ο Προτάσιος ήταν οι μάρτυρες, οι προστάτες μάρτυρες του Μιλάνου, και ο Άγιος Αμβρόσιος ήδη από τον 4ο αιώνα τους είχε αφιερώσει και ναό. Αν ο Βιτάλιος ήταν ο μπαμπάς των μαρτύρων, αυτό καταλαβαίνετε ότι με την ίδρυση ενός ναού προς τιμήν ενός μάρτυρος που ήταν ο πατέρας των μαρτύρων του Μιλάνου, καταλαβαίνετε ότι αυτό φέρνει στην εκκλησιαστική ιεραρχία τη Ραβένα σε ανώτερο επίπεδο από ότι το Μιλάνο. Βλέπετε ότι υπάρχει όχι μόνο ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτών, αλλά και ανταγωνισμός μεταξύ επισκοπών και αρχιεπισκοπών. Ακριβώς από αυτή την εποχή οι άνθρωποι είναι ίδιοι σε όλες τις περιόδους της ζωής μας, σε όλες τις περιόδους τις ιστορικές, δεν αλλάζουν. Και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων και οι κακίες των ανθρώπων, αλλά και οι καλοσύνες και οι ευεργεσίες των ανθρώπων,
1: μάλιστα,
2: είναι οι ίδιες.
1: Τώρα, στα 5 μας λεπτά, θα δώσουμε έτσι έστω το στίγμα κάποιων άλλων.
2: Δεν θα πούμε τίποτα παρά μόνο για έναν τον πιο σημαντικό ναό, τον Άγιο Απολλινάριο στην Κλάση. Η Κλάση είναι το λιμάνι της Ραβένας, που βρίσκεται στα νότια της πόλης. Αυτός ο Άγιος Απολλινάριος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της πόλης. Δεν ξέρουμε αν ήταν, υποτίθεται, μαθητής του Αποστολού Πέτρου. Ήταν από την Συρία, ήρθε και δίδαξε στην περιοχή της Ραβένας. Ήταν ο

0: Μιανός εγκαινίασε το ναό του Αγίου Απολληναρίου. Είναι ένας από τους πιο ωραίους ναούς που έχω επισκεφτεί ποτέ στη ζωή μου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ψηλός, είναι μια μεγάλη τρίκλητη βασιλική, έχει μεγάλα παράθυρα. Οι κίονες και τα κιονόκρανα είναι από την Κωνσταντινούπολη. Εδώ όμως δεν έχουν βάσεις αττικές, αλλά έχουν βάθρα. Είναι ένα ποίημα και μάλιστα υπάρχουν στα πλάγια Κλήτη, σήμερα είναι τοποθετημένες σαρκοφάγοι, οι αρχαίες, αρχαιότερες, αλλά και της εποχής εκείνης, και μέσα σε αυτούς, σε αυτές τις σαρκοφάγους είχαν τοποθετηθεί παλαιοί επίσκοποι της Ραβένας. Ένα ταξίδι στη Ραβένα είναι ένα ταξίδι σε μία άλλη εποχή, να το πω έτσι. Γιατί μπορεί κανείς εκεί να δει τους δύο πιο λαμπρούς αιώνες του Βυζαντίου. Αν εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε πολλά μνημεία, πάρα πολλά μνημεία, αλλά τα περισσότερα δεν είναι όρθια, δεν έχουν αναστηλωθεί, σώζονται σε αρχαιολογικές ανασκαφές. Ας πούμε, στην Νικόπολη. Η Νικόπολη έχει 7 βασιλικές. Η Νέα Χέλος έχει 10 βασιλικές. Η Κόρινθος έχει 7. Μιλούμε για μνημεία τεράστιων διαστάσεων και μεγάλη σημασία. Στη Ραβένα όμως έχουμε 10 εκκλησίες, εκ των οποίων οι 8 σώζονται, έστω και αναστηλωμένες, μέχρι και τη στέγη, και μπορούμε να θαυμάσουμε όχι μόνο την αρχιτεκτονική αλλά και τη γλυπτική που ήλθε κατευθείαν από την Κωνσταντινούπολη. Είναι μια Κωνσταντινούπολη εντός εισαγωγικών, εκτός Κωνσταντινούπολη.
1: Οπότε πραγματικά η Ραβένα είναι ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, μια μικρογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και νομίζω ότι όποιος έχει δει, κύριε Βαραλή, όπως εσείς, αυτό το μεγαλείο, σίγουρα είναι πολύ τυχερός στην ζωή του. Δεν ξέρω με τι θα θέλατε να κλείσουμε.
0: Να κλείσουμε με το εξής, ότι η μελέτη αυτών των μνημείων δεν είναι μελέτη, είναι μελέτη του χριστιανικού μας παρελθόντος, και πρέπει αυτά τα μνημεία με τα ερωτήματα που μας βάζουν, που εμείς τους βάζουμε, και τις απαντήσεις που δίνουμε, να αποτελέσουν κανόνα για τη ζωή μας τη χριστιανική στο μέλλον που έρχεται.
1: Μάλιστα. Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από αυτή την εκπομπή σήμερα. Καταλάβαμε, κύριε Βαραλή, ότι ο χρόνος τελικά ήταν περιορισμένος. Σας ευχαριστούμε πάντως γιατί μας δώσατε αυτή την πρώτη γεύση για τις βασιλικές της Ραβένας, για την αρχιτεκτονική τους και το βυζαντινό τους μεγαλείο. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και στη διάθεσή σας όποια άλλη φορά με ζητήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εσείς, κύριε Βαραλή, να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ιωάννης Βαραλής, αναπληρωτής καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, ακούσατε μια εκπομπή για την αρχιτεκτονική των βασιλικών ναών της Ραβένας.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Η ώρα είναι 12.

0: καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. 3w.eklesia.gr για να μας ακούτε ζωντανά παντού, σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.

Ανάγνωση από το βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Ο Παπατήχων. Ο Παπατήχων γεννήθηκε στη Ρωσία, στη Νόβια Μιχαλόσκα το 1884. Οι γονείς του, ο Παύλος και η Ελένη, ήταν ευλαβείς άνθρωποι και επόμενο ήταν και ο καρπός τους, ο Τιμόθεος κατά κόσμων, να έχει κληρονομική την ευλάβεια και την αγάπη προς το Θεό και να θέλει να αφιερωθεί στο Θεό από μικρό παιδί. Έβλεπαν οι γονείς το μεγάλο θείο ζήλο του παιδιού τους, αλλά δίσταζαν να του δώσουν την ευχή τους να πάει σε μοναστήρι, επειδή το έβλεπαν εύσωμο και με ζωηρή φύση. Ήθελαν να οριμάσει και στη σκέψη και μετά να αποφασίσει μόνος του ο Τιμόθεος. Του έδωσαν όμως ευλογία να επισκέπτεται τις μονές το διάστημα των 3 ετών, από 17 μέχρι 20 χρονών. Τότε έκανε τα μεγάλα και ατέλειωτα προσκυνήματα στα μοναστήρια της Ρωσίας και πέρασε περίπου από 200 μονές. Στα μοναστήρια που πήγαινε, παρόλο που ήταν κατάκοπος και εξαντλημένος από την οδηπορία του, απέφευγε με τρόπο τη φιλοξενία για να ασκείται ο ίδιος και να μην επιβαρύνει τους άλλους. Σε μια επαρχία όμως είχε ταλαιπωρηθεί πολύ, γιατί οι κάτοικοι εκεί έτρωγαν ψωμί από βρύζα. Επειδή δε ο Τιμόθεος δεν έτρωγε τίποτε άλλο εκτός από ψωμί και το ψωμί της Ίκαλης έχει συνήθως μια άσχημη μυρωδιά και ήταν σαν λάσπη, δεν μπορούσε να το φάει. Γι' αυτό είχε εξαντληθεί ο νέος. Πηγαίνει λοιπόν στο φούρναρι, από τον οποίο είχε ζητήσει και άλλη φορά να τον ξαναπαρακαλέσει για λίγο άσπρο ψωμί, επειδή νόμιζε ότι θα έχει για τον εαυτό του καλό ψωμί. Εκείνος όμως, μόλις είδε τον Τιμόθεο από μακριά ακόμη, του είπε να φύγει. Λυπημένος και εξαντλημένος όπως ήταν ο νέος, έπιασε μια άκρη και με όλη την παιδική του απλότητα έκανε προσευχή στην Παναγία. «Παναγία μου, θέλω να με βοηθήσεις, γιατί θα πεθάνω στο δρόμο πριν να γίνω καλόγυρος. Δεν μπορώ να το φάω αυτό το ψωμί». Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του και ξαφνικά του παρουσιάζεται μια κόρη με λαμπερό πρόσωπο, του δίνει μια φραντζόλα άσπρο ψωμί και αμέσως εξαφανίζεται. Εκείνη τη στιγμή τάχασε ο Τιμόθεος. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει αυτό το γεγονός. Του περνούσαν διάφοροι λογισμοί. Ένας λογισμός ήταν μήπως τον άκουσε η κόρη του φούρναρη και τον λυπήθηκε και είπε στον πατέρα της να του δώσει λίγο καλό ψωμί. Σηκώνεται πάλι ο νέος και πηγαίνει να τον ευχαριστήσει. Αλλά ο φούρναρης νόμιζε πως τον κορόιδευε ο Τιμόθεος και τον έβρισε θυμωμένος. «Άντε φύγε από εδώ, ούτε γυναίκα έχω, ούτε και κόρη».

αφού έφαγε μετά από το ευλογημένο εκείνο ψωμί ο Τιμόθεος και δυνάμωσε και πνευματικά, συνέχισε το προσκύνημά του και στα επίλοιπα μοναστήρια. Αλλά όμως το ανεξήγητο εκείνο γεγονός συνέχεια τριγύριζε στο νου του. Πέρασε αρκετό διάστημα με την απορία αυτή, αλλά αργότερα, όταν του έδωσε ένας μοναχός ένα βιβλίο με τις θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας της Ρωσίας και είδε την Παναγία του Κρεμλίνου, σκύρτησε η καρδιά του από ευλάβεια. Τα μάτια του πλημμύρισαν από δάκρυα ευγνωμοσύνης και είπε: «Αυτή η Παναγία μου έδωσε το άσπρο ψωμί». Από τότε πια την Παναγία την ένιωθε πιο κοντά, όπως το παιδί τη μάνα του. Μετά λοιπόν από τα μοναστήρια της πατρίδας του, έκανε προσκύνημα στο Θεοβάδι στον όρος του Σινά, όπου παρέμεινε 2 μήνες, και από εκεί στους Αγίους Τόπους, όπου και ασκήτεψε ένα χρονικό διάστημα, πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Ενώ τον βοηθούσε ο Άγιος Τόπος, ησυχία όμως δεν έβρισκε από το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας, που κατέστρεψε, δυστυχώς, με τον δήθεν πολιτισμό της και τα Άγια ακόμη ερημητικά μέρη που γαλινεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Γι' αυτό αναγκάστηκε να φύγει για το Άγιο Όρος. Ο πειρασμός όμως, βλέποντας με την πολυχρόνιο πείρα του ότι ο ευλαβής αυτός νέος πολύ θα προχωρήσει στην πνευματική ζωή και πολλές ψυχές θα βοηθήσει για να σωθούν, βάλθηκε να τον αχρηστέψει. Ενώ είχε επιστρέψει από την έρημο του Ιορδάνη στην Ιερουσαλήμ για να ετοιμαστεί και να προσκυνήσει για τελευταία φορά τον Πανάγιο Τάφο και να αποχαιρετήσει και τους γνωστούς του, χρησιμοποίησε ο πονηρός για όργανά του 2 αθεόφοβες γυναίκες, πατριώτισές του, οι οποίες τον κάλεσαν στο σπίτι όπου έμειναν για να του δώσουν δήθεν ονόματα να μνημονεύσει στο Άγιον Όρος. Ο απονήρευτος Τιμόθεος, που είχε όλο καλούς λογισμούς, το πίστεψε και πήγε. Αλλά όταν τον έκλεισαν μέσα στο σπίτι και όρμησαν επάνω του με ανήθικες διαθέσεις, τάχασε. Κοκκίνησε και δίνει μια σπροξιά σε αυτές και άλλη μια στην πόρτα και ξέφυγε από τα νύχια των γερακιών σαν νέος Ιωσήφ και φυλάχτηκε αγνός.

Ήρθε μετά όπως ήταν αγνό λουλούδι και φυτεύτηκε στο περιβόλι της Παναγίας και πρόκοψε και ευωδίασε με τις αρετές του, όπως θα δούμε πιο κάτω. Η πρώτη του μετάνοια ήταν το κελί του Μπουραζέρι, όπου και παρέμεινε 5 χρόνια. Επειδή σε αυτό δεν έβρισκε ησυχία από τους πολλούς προσκυνητές, Ρώσους, πήρε ευλογία και πήγε στα Καρούλια και εκεί ασκήτεψε 15 χρόνια. Όλο το διάστημα στα Καρούλια περνούσε με σκληρούς αγώνες. Το εργόχειρό του ήταν οι μεγάλες και οι μικρές μετάνοιες μαζί με την ευχή και τη μελέτη. Δανειζόταν βιβλία από τις μονές, από όπου έπαιρνε και ευλογία, παξιμάδι από τα περισσεύματα των κλασμάτων, για την οποία έκανε κομποσχήνη. Έτσι, φιλότιμα αγωνιζόταν, για να γίνει και εσωτερικά άγγελος, και όχι μόνο εξωτερικά, με το αγγελικό σχήμα. Μετά από τα Καρούλια ήρθε στην άκρη της Καψάλας, σε ένα κελί, σταυρονικητιανό, και γυροκόμισε ένα γέροντα. Αφού πέθανε το γεροντάκι και πήρε την ευχή του, έμεινε μόνος του στην καλύβη. Από τότε όχι μόνο δεν αμέλησε τους πνευματικούς του αγώνες, αλλά τους αύξησε, και επόμενο ήταν να δεχθεί πλούσια τη χάρη του Θεού, αφού αγωνιζόταν φιλότιμα και με πολύ ταπείνωση. Η Θεία Χάρης πια τον φανέρωνε στους ανθρώπους, και έτρεχαν πολύ πονεμένοι άνθρωποι για να τον συμβουλευθούν και να παρηγορηθούν από την πολύ του αγάπη. Άλλοι τον παρακαλούσαν να ιερωθεί για να βοηθάει πιο θετικά με το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως, αφού θα έδινε και την άφεση των αμαρτιών. Αυτή την ανάγκη να βοηθηθούν οι άλλοι τη διεπίστωσε και ο ίδιος και δέχθηκε να χειροτονηθεί.

Στο κελί του όμως ναός δεν υπήρχε, ενώ ήταν πια απαραίτητος. Ούτε και χρήματα είχε, αλλά είχε μεγάλη πίστη στο Θεό. Έκανε λοιπόν προσευχή και ξεκίνησε για τις Καριές, με την εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα του οικονομούσε τα χρήματα που θα χρειαζόταν για τον ναό. Πριν φτάσει ακόμα στις Καριές, τον είδε από μακριά τον Παπατίχωνα, ο δικαίος του προφήτη Ηλία, και τον φώναξε. Όταν πλησίασε κοντά του, είπε: «Κάποιος καλός χριστιανός από την Αμερική μου έστειλε μερικά δολάρια να τα δώσω σε εκείνον που δεν έχει ναό για να κτίσει. Εσύ δεν έχεις ναό. Πάρ' τα και φτιάξε». Δάκρυσε ο γέροντας από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στο Θεό. Ευχαρίστησε και το δικαίο και είπε: «Το Θεό συγχωρέσει για τον άνθρωπο του Θεού που του έστειλε την ευλογία». Ο καλός Θεός, σαν καρδιογνώστης, είχε φροντίσει για τον ναό του πριν ακόμα τον παρακαλέσει ο γέροντας, για να του έχει έτοιμα τα χρήματα την ώρα που θα του τα ζητούσε. Επόμενο ήταν να τον ακούσει ο Θεός, αφού ο γέροντας από μικρό παιδί άκουγε και τηρούσε τις θείες εντολές του Θεού και δεχόταν ουράνιες ευλογίες.

Στη συνέχεια βρίσκει δύο μοναχούς τεχνίτες για να λένε και την ευχή την ώρα που θα εργάζονται. Όταν λοιπόν τελείωσε ο ναός, τον αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό, γιατί τον είχε σε ευλάβεια, αλλά και για να αποφεύγει τα πανηγύρια με το φυσιολογικό αυτό τρόπο, επειδή τις υψώσεως του Τιμίου Σταυρού νηστεύουν και η μέρα είναι πένθυμη. Ο γέροντας δεν αναπαυόταν στα πανηγύρια, γιατί δημιουργούν ανησυχία και περισπασμό, ενώ αυτός πανηγύριζε κάθε μέρα πνευματικά με το ήσυχο, σταυροαναστάσιμο τυπικό του, με την πολλή του άσκηση και με την καθόλου σχεδόν ανθρώπινη παρηγοριά μέσα στο λάκκο της Καλλιάγρας, όπου έβλεπε ουρανό και ζούσε παραδεισένιες χαρές μαζί με τους αγγέλους και τους Αγίους. Όταν το ρωτούσε κανείς, «Μόνος σου μένεις εδώ στην ερημιά?», απαντούσε ο γέροντας, «Όχι, εγώ μένω μαζί με τους αγγέλους και αρχαγγέλους και τους Άγιους πάντες, με την Παναγία και με τον Χριστό». Πράγματι, την ένιωθε την παρουσία των Αγίων και τη βοήθεια του φύλακα αγγέλου του. Μια μέρα που τον είχα επισκεφθεί, ενώ ανέβαινε τα σκαλάκια, έπεσε ανάποδα και σφινώθηκε στην πόρτα, γιατί φορούσε πολλά, πολλά καπιά και δυσκολεύτηκα να τον σηκώσω. Όταν τον ρώτησα μετά, «Τι θα έκανες γέροντα μόνος σου, εάν δεν ήμουν εδώ?», με κοίταξε παράξενα και μου απάντησε με βεβαιότητα, «Ο φύλακάς μου άγγελος θα με σήκωνε».

Ενώ βρισκόταν σε έρημο τόπο μόνος του και το κελί του δεν είχε σχεδόν τίποτα, για να έχει όμως το Χριστό μέσα του, δεν του χρειαζόταν τίποτα. Γιατί όπου Χριστός, εκεί παράδεισος. Και για τον Παπατίχωνα, το περιβόλι της Παναγίας ήταν επίγειος παράδεισος. Είχε χρόνια αρκετά να βγει στον κόσμο, αλλά χωρίς να το θέλει, τον ανάγκασαν κάποτε, που είχε γίνει πυρκαγιά στην Καψάλα μαζί με άλλους πατέρες, να πάει κι αυτός ως μάρτυρας στη Θεσσαλονίκη. Όταν επέστρεψε στο Άγιον Όρος ο γέροντας, τον ρωτούσαν οι πατέρες: «Πώς είδες την πόλη και τον κόσμο μετά από τόσα χρόνια που είχες να δεις τον κόσμο?» Και ο γέροντας απάντησε: «Εγώ δεν είδα πολιτεία με ανθρώπους, αλλά δάσος με καστανιές».

Έφτασε σε αυτή την πνευματική αγία κατάσταση ο γέροντας, γιατί αγάπησε πολύ το Χριστό, την ταπείνωση και τη φτώχεια. Μέσα στο κελί του γέροντα δεν έβλεπες ούτε ένα πράγμα της προκοπής που να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Από αυτά που είχε μέσα στο κελί του έβρισκε κανείς όσα ήθελε πεταγμένα απ' έξω, στο λάκκο. Αλλά για τους πνευματικούς ανθρώπους, ό,τι παλιό και αν είχε ο Παπατήχων, είχε μεγάλη αξία, γιατί ήταν αγιασμένο. Ακόμη και τα κουρέλια του τα έβλεπαν με ευλάβεια και τα έπαιρναν για ευλογία. Ό,τι επίσης παλιό φορούσε ή ασουλούποτο, δεν φαινόταν άσχημο, γιατί ομόρφαινε, ομόρφαινε κι αυτό από την εσωτερική ομορφιά της ψυχής του. Για σκουφιά έραβε μόνος του με τη σακοράφα κομμάτια ράσου σαν σακούλες και τα φορούσε. Αλλά σκορπούσαν περισσότερη χάρη από τις πολύτιμες μήτρες τις δεσποτικές. Κάποτε τον φωτογράφησε ένας επισκέπτης, όπως ήταν με τη σακούλα για σκουφί και με μια πιτζάμα που του είχε ρίξει στις πλάτες του, γιατί δεν το γέροντα να κρυώνει. Και τώρα, όσοι βλέπουν στη φωτογραφία τον Παπατήχωνα, νομίζουν ότι φορούσε δεσποτικό μανδύα, ενώ ήταν μια παλιά, παρδαλή πιτζάμα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Παπατήχων πολύ αναπαυόταν στα φτωχικά και ταπεινά πράγματα και πολύ αγαπούσε την ακτιμοσύνη, η οποία και τον ελευθέρωσε και του έδωσε τα πνευματικά φτερά, και έτσι με φτερουγισμένη ψυχή αγωνιζόταν πολύ, χωρίς να αισθάνεται το σωματικό κόπο, όπως το παιδάκι δεν νιώθει κούραση όταν κάνει τα θελήματα του πατέρα του, αλλά νιώθει την αγάπη και τη στοργή με τα χάδια. Φυσικά αυτά δεν συγκρίνονται με τα θεϊκά χάδια της Χάριτος, ούτε κατά διάνοια. Όπως ανέφερα, το εργόχειρό του ήταν οι πνευματικοί αγώνες. Νηστεία, αγρυπνία, ευχή, μετάνοιες και άλλα. Όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλες τις ψυχές του κόσμου, ζωντανούς και πεθαμένους. Όταν πια είχε γεράσει και δεν μπορούσε να σηκωθεί, όταν έπεφτε κάτω με τις στρωτές μετάνοιες, έδεσε ένα χονδρό σκοινί ψηλά και τραβιόταν για να σηκωθεί. Έτσι και πάλι έκανε μετάνοιες και προσκυνούσε το Θεό με ευλάβεια. Αυτό το τυπικό τηρούσε μέχρι που έπεσε πια στο κρεβάτι, όπου ξεκουράστηκε για 20 μέρες και μετά έφυγε για την αληθινή αιώνια ζωή, όπου και ξεκουράζεται πια αιώνια κοντά στο Χριστό.

Έφτασε σε αυτή την πνευματική αγία κατάσταση ο γέροντας, γιατί αγάπησε πολύ το Χριστό, την ταπείνωση και τη φτώχεια. Μέσα στο κελί του γέροντα δεν έβλεπε ούτε ένα πράγμα της προκοπής που να εξυπηρετεί άνθρωπο. Από αυτά που είχε μέσα στο κελί του έβρισκε κανείς όσα ήθελε πεταγμένα απ' έξω στο λάκκο. Αλλά για τους πνευματικούς ανθρώπους, ό,τι παλιό κι αν είχε ο Παπατήχων, είχε μεγάλη αξία, γιατί ήταν αγιασμένο.

Το ίδιο επίσης τυπικό της ξηροφαγίας που είχε από νέος τηρούσε και στη συνέχεια μέχρι τα γεράματά του. Τη μαγειρική τη θεωρούσε και για σπατάλη χρόνου, εκτός που δεν ταιριάζουν στην καλογερική τα καλομαγειρευμένα φαγητά. Φυσικά μετά από τόση άσκηση και τέτοια πνευματική κατάσταση δεν του έκανε καμιά αίσθηση καλή τροφή, αφού κατοικούσε μέσα του ο Χριστός που τον γλύκαινε και τον έτρεφε παραδεισένια. Στις συζητήσεις του πάντα ανέφερε για το γλυκό παράδεισο και από τα μάτια του κυλούσαν τα γλυκά δάκρυα και δεν του έκανε καρδιά να ασχολείται με τα μάταια πράγματα όταν το ρωτούσαν κοσμικοί άνθρωποι. Τα ελάχιστα πράγματα που του χρειάζονταν για να συντηρηθεί τα οικονομούσε από το λίγο εργόχειρο που έκανε, αγιογραφούσε έναν επιτάφιο κάθε χρόνο και τον έδινε 500 ή 600 δραχμές και με αυτά τα χρήματα περνούσε ολόκληρη τη χρονιά του. Όπως ανέφερα, ήταν πολύ λιτοδίαιτος και ολιγαρκής, αφού ένα αποστολιάτικο σίκο το έκοβε στα δυο και το έτρωγε δυο φορές. Μου έλεγε «Πα, παιδί μου, αυτό είναι πολύ μεγάλο, ενώ εγώ, για να χορτάσω, έπρεπε να φάω ένα κιλό».

Κάθε Χριστούγεννα ο γέροντας θα οικονομούσε μια ρέγγα για να περάσει όλες τις χαρμόσυνες ημέρες του δεκαημέρου με κατάλυση χθίως. Τη δέραχο κοκαλιά της ρέγγας δεν την πετούσε, αλλά την κρεμούσε με μια κλωστή, και όποτε ήταν καμιά δεσποτική ή θεομητορική εορτή και είχε κατάλυση χθίως, έβραζε λίγο νερό σε ένα κονσερβοκούτι, βουτούσε τη ρεχοκοκαλιά 2-3 φορές το νερό για να πάρει λίγη μυρωδιά και μετά έριχνε λίγο ρύζι. Έτσι έκανε κατάλυση και κατηγορούσε και τον εαυτό του ότι τρώει και ψαρόσουπε στην έρημο. Τη ρεχοκοκαλιά αυτή την κρεμούσε πάλι στο καρφί και για άλλη κατάλυση, μέχρι που άσπριζε πια και τότε την πετούσε. Όταν έβλεπε τους ανθρώπους να τους συμπεριφέρονται με ευλάβεια, αυτό το στενοχωρούσε και τους έλεγε: «Εγώ δεν είμαι ασκητής, αλλά ψεύτης ασκητής». Μόνο στα τελευταία του πια δέχθηκε λίγη περιποίηση από τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν ιδιαίτερα, για να μην τους λυπήσει. Όταν του έδινε κανείς ευλογία από τρόφιμα, την κρατούσε και μετά την έστελνε σε γεροντάκια στην καψάλα. Εάν του έστελαν χρήματα, τα έδινε σε έναν ευλαβή μπακάλι για να αγοράζει ψωμιά και να τα μοιράζει στους φτωχούς. Κάποτε του είχε στείλει κάποιος από την Αμερική μια επιταγή. Την ώρα όμως που την έπαιρνε ο γέροντας από το ταχυδρομείο, τον είδε ένας κοσμικός και νικήθηκε από τον πειρασμό της φυλαργυρίας. Πήγε λοιπόν τη νύχτα στο κελί του γέροντα για να τον ληστέψει, με το λογισμό ότι θα έβρισκε κι άλλα χρήματα, χωρίς να ξέρει ότι και εκείνα που είχε πάρει ο γέροντας τα είχε δώσει την ίδια ώρα στον Κυρθόδωρο για να πάρει ψωμιά για τους φτωχούς. Αφού τον βασάνισε αρκετά το γέροντα, τον έσφιγγε με ένα σκοινί στο λαιμό του, διαπίστωσε ότι πράγματι δεν είχε χρήματα και ξεκίνησε να φύγει. Ο Παπατήχων του είπε: «Θεός συγχωρέσει, παιδί μου». Ο κακοποιός αυτός άνθρωπος πήγε και σε άλλον γέροντα με τον ίδιο σκοπό, αλλά εκεί τον έπιασε η αστυνομία και ομολόγησε μόνος του ότι είχε πάει και στον Παπατήχωνα. Ο αστυνόμος έστειλε χωροφύλακα και ζήτησε το γέροντα για ανάκριση, επειδή θα γινόταν η δίκη του κλέφτη. Ο γέροντας στεναχωρέθηκε γι' αυτό και έλεγε στο χωροφύλακα: «Παιδί μου, εγώ τον συγχώρεσα με όλη την καρδιά μου τον κλέφτη». Εκείνος όμως δεν έδινε καθόλου σημασία στα λόγια του γέροντα, γιατί εκτελούσε ανώτερη διαταγή και τον τραβούσε και του έλεγε: «Άντε γρήγορα, γέροντα, εδώ δεν έχει συγχώρεση και ευλόγησον». Τελικά τον λυπήθηκε ο διοικητής και τον άφησε από την Ιερισσό να γυρίσει στο κελί του, επειδή έκλαιγε σαν μωρό παιδί, γιατί νόμιζε ότι θα γίνει και αυτός αιτία να τιμωρηθεί ο κλέφτης.

Ενώ ο γέροντας τη λέξη ευλόγησον τη χρησιμοποιούσε πάντα και με τις πολλές καλογερικές έννοιες, όπως το ευλογείτε ή ευλόγησον, όταν ζητούσε ταπεινά την ευλογία του άλλου και μετά θα έδινε και αυτό την ευλογία του με την ευχή. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Μετά από το συνηθισμένο χαιρετισμό, οδηγούσε τους επισκέπτες στο ναό και έψαλαν μαζί το σώσον Κύριε των λαών σου και το άξιον εστίν, και αν ήταν καλός καιρός έβγαιναν έξω κάτω από την ελιά και κάθονταν μαζί τους 5 λεπτά. Μετά σηκωνόταν με χαρά και έλεγε «Εγώ τώρα, κεράσματα».

Έβγαζε νερό από τη στέρνα και γέμιζε ένα κύπελο για τον επισκέπτη. Έβαζε και στο δικό του τενεκάκι και έψαχνε μετά να βρει κανένα λουκούμι, άλλοτε κατάξυρο και άλλοτε μυρμικοφαγωμένο, το οποίο επειδή ήταν ευλογία του Παπατίχωνα δεν προξενούσε αηδία. Αφού τα ετοίμαζε, έκανε το σταυρό του ο γέροντας, έπαιρνε το νερό και έλεγε «Πρώτα εγώ, ευλογείτε». Και περίμενε να του πει ο επισκέπτης την ευχή «Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αλλιώς δεν έπινε νερό». Μετά θα έδινε και αυτό την ευχή του. Την ευχή από τους άλλους την αισθανόταν ως ανάγκη, όχι μόνο από τους ιερωμένους ή μοναχούς, αλλά ακόμη και από τους λαϊκούς, μικρούς και μεγάλους στην ηλικία. Μετά από το κέρασμα περίμενε να ειδεί εάν έχουν κανένα θέμα. Όταν έβλεπε ότι είναι αργόσχολος άνθρωπος και ήρθε μόνο για να περάσει την ώρα του, τότε του έλεγε «Παιδί μου, στην κόλαση θα πάνε οι τεμπέληδες, όχι μόνο οι αμαρτωλοί».

Ο Παπατήχων, εάν παρέμενε και δεν έφευγε, τον άφηνε ο γέροντας και έμπαινε στο ιερό και προσευχόταν. Κι έτσι ο επισκέπτης αναγκαζόταν να φύγει. Όταν πάλι ήθελε να εκμεταλλευτεί κανείς την απλότητα του γέροντα για να εξυπηρετήσει τον Α ή Β σκοπό του, το καταλάβαινε με τη θεία του φώτιση και του έλεγε: «Παιδί μου, εγώ ελληνικά δεν ξέρω. Πήγαινε σε κανέναν Έλληνα για να συνεννοηθείς καλά». Φυσικά δεν λυπόταν ποτέ τον κόπο ούτε το χρόνο, όταν έβλεπε πνευματικά ενδιαφέροντα στους ανθρώπους. Ενώ με το στόμα συμβούλευε, με την καρδιά και το νου προσευχόταν. Η προσευχή του ήταν πια αυτενέργητη, καρδιακή. Οι άνθρωποι που τον πλησίαζαν το αισθάνονταν αυτό, γιατί έφευγαν πολύ δυναμωμένοι και ο γέροντας τους ευλογούσε μέχρι να κρυφτούν πια.

Κάποτε τον είχε επισκεφθεί ο πατήρ Αγαθάγγελος, ο Ιβυρίτης, ως διάκος. Όταν έφευγε, ήταν σκοτάδι, δεν είχε φωτίσει ακόμη. Ο Παπατήχων προείδε τον κίνδυνο που θα διέτρεχε ο διάκος και ανέβηκε αυτή τη φορά στο τυχάκι της μάνδρας και ευλογούσε συνέχεια. Όταν έφτασε ο διάκος στη ράχη και είδε τον γέροντα να ευλογεί ακόμη, τον λυπήθηκε και του φώναξε να μην κουράζεται, να μπει στο κελί του. Αυτός όμως ατάραχος, με υψωμένα τα χέρια σαν το Μωυσή, προσευχόταν και ευλογούσε. Ενώ λοιπόν βάδιζε ξένιαστος ο διάκος, ξαφνικά πέφτει πάνω σε καρτέρι κυνηγών που περίμεναν αγριόχειρους. Ένας κυνηγός τράβηξε να ρίξει, αλλά οι ευχές του γέροντα έσωσαν το διάκο από το θάνατο και τον κυνηγό από τη φυλακή. Γι' αυτό μου έλεγε πάντα ο γέροντας: «Παιδί μου, να μην έρχεσαι ποτέ τη νύχτα, γιατί τη νύχτα τα θηρία περπατούν και οι κυνηγοί τα περιμένουν κρυμμένοι».

Ο Παπατήχων, ακόμη και για τη Θεία Λειτουργία, έλεγε στον μοναχό που θα τον βοηθούσε και θα έκανε τον ψάλτη να έρχεται το πρωί με το φώτισμα. Την ώρα δε της Θείας Λειτουργίας του έλεγε να μένει στο μικρό διάδρομο έξω από το ναό και από εκεί να λέει το κύριε Λέισον, για να νιώθει τελείως μόνος του και να μην κινείται άνετα στην προσευχή του. Όταν έφθανε στο χερουβικό, ο Παπατήχων ιρπάζει το 20 έως 30 λεπτά και ο ψάλτης θα έπρεπε να επαναλάβει πολλές φορές το χερουβικό μέχρι να ακούσει τις περπατησιές του στη μεγάλη είσοδο. Όταν τον ρωτούσα μετά στο τέλος «Τι βλέπεις, γέροντα?», εκείνος μου απαντούσε

Στα γεράματα του πια, επειδή έτρεμαν τα πόδια του, έρχονταν συνήθως και λειτουργούσαν ο παπά Μάξιμος και ο παπά Αγαθάγγελος, οι Βυρίτες, που ήταν πιο κοντά και του άφηναν και Άγιον Άρτο, γιατί κοινωνούσε κάθε μέρα. Φυσικά ήταν προετοιμασμένος κάθε μέρα με την Άγια ζωή του. Για τον παπά Τίχωνα, όλες σχεδόν οι μέρες του χρόνου ήταν διακαινήσιμες και ζούσε πάντα την πασχαλινή χαρά. Συνέχεια άκουγε κανείς από το στόμα του το «Δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός». Αυτό συνιστούσε και σε όλους να λέμε το «Δόξασε ο Θεός», όχι μόνο όταν περνάμε καλά, αλλά και όταν περνάμε δοκιμασίες, γιατί και τις δοκιμασίες τις επιτρέπει ο Θεός για φάρμακα της ψυχής. Πολύ πονούσε για τις ψυχές που υπέφεραν στο άθεο καθεστώς της Ρωσίας. Μου έλεγε με δακρυσμένα μάτια, «Παιδί μου, η Ρωσία έχει ακόμη κανόνα από το Θεό. Θα περάσει όμως».

Για τον εαυτό του ο Γέροντας δεν νοιαζόταν καθόλου, ούτε και φοβόταν, γιατί είχε πολύ φόβο Θεού και ευλάβεια. Επειδή αγωνιζόταν και με πολύ ταπείνωση, δεν διέτρεχε ούτε τον πνευματικό κίνδυνο της πτώσεως. Επομένως, πώς να φοβηθεί και τι να φοβηθεί? Τους δαίμονες που τρέμουν από τον ταπεινό άνθρωπο, ή το θάνατο που συνέχεια τον μελετούσε και ετοιμαζόταν χαρούμενος γι' αυτόν? Μάλιστα, είχε ανοίξει και τον τάφο του μόνος του για να είναι έτοιμος, και μπήκε και το σταυρό που και αυτόν τον είχε κάνει ο ίδιος και έγραψε τα εξής, αφού είχε προαισθανθεί το θάνατό του: «Αμαρτωλός τείχων, ιερομόναχος, 60 χρόνια στο Άγιον Όρος, δόξασαι ο Θεός».

Πάντα με το δόξαση ο Θεός θα άρχιζε και με το δόξαση ο Θεός θα τελείωνε ο γέροντας. Είχε συμφιλειωθεί πια με το Θεό. Γι' αυτό χρησιμοποιούσε περισσότερο το δόξαση ο Θεός παρά το Κύριε Ιησού Χριστού.

είστε ελεησόν με. Κινείτο, όπως είδαμε, στο θείο χώρο, αφού λάμβανε μέρος και στην ουράνια δοξολογία με τους Αγίους Αγγέλους την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ο Παπατήχων δεν έδινε καμιά σημασία στο καθάρισμα του κελιού του, αλλά στο καθάρισμα της ψυχής του, γι' αυτό και κατόρθωσε να γίνει δοχείο της χάριτος του Θεού. Συνέχεια έπαιρνε την ψυχή του με τα πολλά του δάκρυα και χρησιμοποιούσε χονδρά προσώψια, επειδή τα συνηθισμένα μανδύλια δεν τον εξυπηρετούσαν. Είχε φτάσει σε μεγάλη κατάσταση πνευματική ο γέροντας. Γέροντος Παϊσίου, αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Αυτός δημιούργησε τους αιώνες που υπάρχει πριν από αυτούς, προς τον οποίο λέγει ο θείος Δαβίδ, από του αιώνος Σιή, και ο θείος Απόστολος Διού και τους αιώνας επίησε. Είναι λοιπόν ανάγκη να ξέρουμε ότι το όνομα του αιώνα είναι πολυσήμαντο, γιατί έχει πάρα πολλές σημασίες. Αιώνας λέγεται και η ζωή του κάθε ανθρώπου. Λέγεται πάλι αιώνας και ο χρόνος των χιλίων ετών. Πάλι αιώνας λέγεται ολόκληρη παρούσα ζωή και αιώνας επίσης ο μελλοντικός, ο ατελεύτητος μετά την Ανάσταση. Λέγεται πάλι αιώνας όχι ο συνηθισμένος χρόνος, ούτε κάποιο μέρος του χρόνου που μετριέται με τη φορά και την πορεία του ηλίου, δηλαδή αυτό που αποτελείται από ημέρες και νύχτες, αλλά αυτό που εκτείνεται μαζί με τα αίδια σαν κάποια χρονική κίνηση και σαν κάποιο διάστημα. Γιατί αυτό που είναι ο χρόνος για τα χρονικά όντα, για τα αίδια, είναι ο αιώνας. Λέγονται λοιπόν 7 αιώνες του κόσμου αυτού, δηλαδή από την κτήση του ουρανού και της γης ως την κοινή συντέλεια και ανάσταση των ανθρώπων. Γιατί υπάρχει συντέλεια μερική, που είναι ο θάνατος του καθενός. Υπάρχει όμως και κοινή και οριστική συντέλεια, όταν θα γίνει η κοινή ανάσταση των ανθρώπων. Εξάλλου, 8ος αιώνας είναι ο μελλοντικός.

Έτσι πριν από τη σύσταση του κόσμου, όταν ούτε ήλιος υπήρχε για να διαιρεί την ημέρα από τη νύχτα, δεν υπήρχε αιώνας μετρητός, αλλά αυτό που εκτινόταν μαζί με τα αίδια σαν κάποια χρονική κίνηση και σαν κάποιο διάστημα. Και από την άποψη αυτή, ένας είναι ο αιώνας, σύμφωνα με τον οποίο και ο Θεός λέγεται αιώνιος, αλλά και προαιώνιος. Γιατί και αυτόν τον αιώνα ο ίδιος τον δημιούργησε, αφού ο Θεός, ως μόνος άναρχος, είναι ο δημιουργός των όλων, των αιώνων και όλων των όντων. Και λέγοντας Θεό, είναι φανερό ότι εννοώ τον Πατέρα και τον μονογενή του Υιό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα του το Άγιο, τον ένα Θεό μας. Επίσης λέγονται αιώνες αιώνων για το λόγο ότι οι 7 αιώνες του παρόντος κόσμου περιέχουν πολλούς αιώνες, δηλαδή ζωές ανθρώπων, και ο ένας αιώνας περιέχει όλους τους αιώνες. Και αιώνας του αιώνα λέγεται ο τωρινός και ο μελλοντικός. Έπειτα αιώνια ζωή και αιώνια κόλαση σημαίνει το ατελεύτητο του μέλλοντος. Γιατί μετά την Ανάσταση ο χρόνος δεν θα αριθμείται με ημέρες και νύχτες. Θα είναι μάλλον μια ανέσπερη ημέρα όταν ο ήλιος της δικαιοσύνης θα λάμπει χαρούμενα στους δικαίους, ενώ στους αμαρτωλούς θα είναι βαθιά και απέραντη νύχτα. Πώς λοιπόν θα ρυθμιστεί ο χρόνος των 1000 ετών της οριγένειας αποκαταστάσεως? Όλων λοιπόν των αιώνων ένας είναι δημιουργός, ο Θεός, που δημιούργησε και τα σύμπαντα και υπάρχει πριν από τους αιώνες.

Επειδή λοιπόν ο αγαθός και υπεράγαθος Θεός δεν αρκέστηκε στη θεωρία του εαυτού του, αλλά από υπερβολική αγαθότητα ευδόκησε να δημιουργηθούν όντα που θα ευεργετούνται και θα μετέχουν στην αγαθότητά του, από το μείον παράγει και δημιουργεί στο είναι τα σύμπαντα, αόρατα και ορατά, και τον άνθρωπο που αποτελείται από το ορατό και το αόρατο στοιχείο. Σκέφτεται και χτίζει, και η σκέψη πραγματώνεται σε έργο που εκπληρώνεται με το λόγο και τελειώνεται με το πνεύμα.

Αυτός είναι ποιητής και δημιουργός των αγγέλων, αφού τους έφερε από το μείον στο είναι και τους έκτισε κατά την εικόνα που συγγενεύει με αυτόν ως φύσια σώματι. Κάτι σαν πνεύμα ή άειλη φωτιά, όπως λέει ο θείος Δαβίδ. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, καθορίζοντας την τάση προς τη θεία έφεση και λειτουργία, ανάλαφλη και φλογερή και θερμή και κοφτερή και λεπτή, συνάμα και την ανωδική τους ευχέρεια και την απαλλαγή από κάθε υλικό σχήμα. Άγγελος λοιπόν είναι ουσία νοερή, αϊκίνητη, αυτεξούσια, ασώματη, λειτουργός του Θεού, που έχει λάβει την αθανασία στη φύση κατά χάρη, της οποίας ουσίας μόνος ο κτίστης γνωρίζει το είδος και τον όρο. Εν τούτης, ο άγγελος λέγεται ασώματος και άειλος όταν συγκρίνεται με μας, γιατί κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, τον μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται παχύ και υλικό. Πραγματικά, άειλο και ασώματο είναι μόνο το θείο.

Υπάρχει λοιπόν φύση λογική και νοερή και αυτεξούσια, τρεπτή κατά τη γνώμη, δηλαδή εθελότρεπτη. Γιατί κάθε τι το κτιστό είναι και τρεπτό, ενώ μόνο το άκτιστο είναι άτρεπτο και κάθε λογικό είναι αυτεξούσιο. Ως λογική λοιπόν και νοερή είναι αυτεξούσια, αλλά ως κτιστή είναι τρεπτή, έχοντας εξουσία και να μένει και να προκόβει στο αγαθό και να τρέπεται προς το χειρότερο. Ο άγγελος δεν μπορεί να μετανοήσει γιατί είναι ασώματος. Ο άνθρωπος εξαιτίας της αρρώστιας του σώματος έλαβε τη μετάνοια. Είναι αθάνατος όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη. Γιατί κάθε τι που αρχίζει έχει κατά φύση και τέλος. Μόνος ο Θεός υπάρχει πάντοτε. Μάλλον όμως βρίσκεται και πάνω από την παντοτινή ύπαρξη. Γιατί δεν είναι υπό τον χρόνο, αλλά πάνω από τον χρόνο, ο δημιουργός των χρόνων.

Οι άγγελοι είναι δεύτερα φώτα νοερά που έχουν το φωτισμό από το πρώτο και άναρχο φως. Δεν χρειάζονται γλώσσα και ακοή, αλλά χωρίς προφορικό λόγο μεταδίδουν μεταξύ τους τις σκέψεις και τις θελήσεις τους. Με το λόγο λοιπόν κτίστηκαν όλοι οι άγγελοι και τελειώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα με τον αγιασμό, μετέχοντας το φωτισμό και τη χάρη ανάλογα με την αξία και την τάξη. Είναι περιγραπτοί όταν βρίσκονται στον ουρανό. Δεν βρίσκονται στη γη, και όταν στέλνονται από το Θεό στη γη, δεν μένουν στον ουρανό. Δεν περιορίζονται από τείχη και πόρτες και κλειδαριές και σφραγίσματα, γιατί δεν έχουν όρια. Βέβαια, λέω ότι δεν έχουν όρια γιατί δεν φανερώνονται όπως ακριβώς είναι στους άξιους, σε αυτούς που θα θελήσει ο Θεός να φανερωθούν, αλλά με μετασχηματισμό, όπως μπορούν να τους δουν αυτοί που τους βλέπουν. Γιατί χωρίς όρια κατά φύση και κυριότητα είναι μόνο το άκτιστο, και κάθε κτίσμα περιορίζεται από το Θεό που το δημιούργησε.

Έξω από την ουσία παίρνουν τον αγιασμό από το Άγιο Πνεύμα, προφητεύουν με τη Θεία Χάρη και δεν χρειάζονται το γάμο γιατί δεν είναι θνητοί. Επειδή είναι νόες, βρίσκονται και σε νοητούς τόπους, όχι με σωματικά περιγράμματα, αλλά με την νοητή παρουσία και ενέργεια, όπου τους δοθεί προσταγή και χωρίς τη δυνατότητα να βρίσκονται και να ενεργούν εδώ και εκεί την ίδια στιγμή. Είτε είναι ίση κατά την ουσία, είτε διαφέρουν μεταξύ τους, δεν το ξέρουμε. Μόνον ο Θεός που τους δημιούργησε το ξέρει. Αυτός που γνωρίζει τα πάντα. Διαφέρουν όμως μεταξύ τους κατά το φωτισμό και τη στάση. Έχοντας τη στάση προς το φωτισμό ή μετέχοντας προς τη στάση του φωτισμού και φωτίζοντας ο ένας τον άλλον εξαιτίας της υπεροχής της τάξεως ή της φύσεως. Είναι επίσης φανερό ότι αυτοί που υπερέχουν μεταδίδουν στους κατώτερους το φωτισμό και τη γνώση. Είναι ισχυροί και έτοιμοι για την εκπλήρωση του θείου θελήματος και βρίσκονται αμέσως παντού, όπου τους καλεί το θείο πνεύμα με την ταχύτητα της φύσεως και φυλάγουν μέρη της γης και ηγούνται σε έθνη και τόπους όπως διατάχθηκαν από το Δημιουργό και οικονομούν αυτά που μας αφορούν και μας βοηθούν, αλλά κατά το θείο θέλημα και πρόσταγμα είναι πάνω από μας και πάντοτε βρίσκονται κοντά στο Θεό.

Οι άγγελοι ήταν δυσκίνητοι προς το κακό, αλλά όχι ακίνητοι. Τώρα όμως είναι και ακίνητοι. Όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη. Και με την προσεδρία του μόνο αγαθού. Βλέπουν το Θεό όσο είναι δυνατός αυτούς και έχουν αυτή την τροφή. Βρίσκονται πάνω από μας ως ασώματοι και απειλαγμένοι από κάθε σωματικό πάθος, χωρίς βέβαια να είναι απαθείς. Γιατί μόνο το Θείο είναι απαθές. Εν τούτης, μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή που επιβάλλει ο Δεσπότης Θεός και έτσι φανερώνονται στους ανθρώπους και αποκαλύπτουν σε αυτούς τα Θεία Μυστήρια. Στον ουρανό διαμένουν και έχουν ένα έργο, να υμνούν και να υπηρετούν το Θεό κατά το Θείο του θέλημα.

Και καθώς ο αγιότατος και ιερότατος και θεολογικότατος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέγει, όλη η θεολογία, δηλαδή η Θεία Γραφή, έχει προσδιορίσει τις ουράνιες ουσίες 9. Και αυτές ο Θείος Ιεροτελεστής τις ξεχωρίζει σε 3 τριαδικές διακοσμήσεις. Και λέγει ότι πρώτη είναι αυτή που βρίσκεται πάντοτε κοντά στο Θεό και ότι έχει ενωθεί στενά και άμεσα με Αυτόν. Κατά παράδοση, αυτή που έχει τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ και τα πολυώματα Χερουβείμ και τους αγιότατους θρόνους. Ενώ δεύτερη είναι αυτή με τις κυριότητες και τις δυνάμεις και τις εξουσίες, και τρίτη και τελευταία αυτή με τις αρχές και τους αρχαγγέλους και τους αγγέλους.

Μερικοί λοιπόν δέχονται ότι δημιουργήθηκαν πριν από κάθε κτήση, όπως λέει ο θεολόγος Γρηγόριος. Πρώτα σκέφτεται τις αγγελικές και ουράνιες δυνάμεις και η σκέψη αυτή έγινε έργο. Άλλοι πάλι ότι δημιουργήθηκαν μετά τη γένεση του πρώτου ουρανού. Ότι όμως δημιουργήθηκαν πριν από την πλάση του ανθρώπου, όλοι το ομολογούν. Εγώ πάντως συμφωνώ με τον θεολόγο Γρηγόριο. Γιατί πρώτα έπρεπε να κτιστεί η νοερή ουσία και μετά η αισθητή. Και τότε ο άνθρωπος από τις δυο. Όσοι δέχονται τους αγγέλους σαν δημιουργούς της οποιασδήποτε ουσίας, αυτή είναι το στόμα του πατέρα τους, του διαβόλου. Γιατί επειδή είναι κτίσματα, δεν είναι δημιουργοί. Και όλον ο δημιουργός και προνοητής και συνεκτική δύναμη είναι ο Θεός, ο μόνος άκτιστος, αυτός που υμνείται και δοξάζεται ως Πατέρας και Υιός και Άγιο Πνεύμα.

Αυτός ο Θεός μας που δοξολογείται ως τριάδα και ως μονάδα δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όσα βρίσκονται σε αυτούς, αφού από το μείον έφερε στο είναι τα σύμπαντα, αλλά από ύλη που δεν προϋπήρχε, όπως τον ουρανό, τη γη, τον αέρα, τη φωτιά, το νερό και άλλα από αυτά που έγιναν από αυτόν, όπως τα ζώα, τα φυτά, τα σπέρματα, γιατί όλα αυτά έχουν γίνει από γη και νερό, αέρα και φωτιά, με το πρόσταγμα του Δημιουργού.

ψυχή λοιπόν είναι ουσία ζώσα, απλή, ασώματη, αόρατη κατά τη φύση της στα σωματικά μάτια. Λογική και νοερή, ασχημάτιστη, ενώ χρησιμοποιεί ως όργανο το σώμα και παρέχει σε αυτό ζωή και αύξηση και αίσθηση και γέννηση, χωρίς να έχει άλλο νου στην περιοχή της, αλλά δικό της ως το πιο καθαρό μέρος. Γιατί όπως είναι το μάτι στο σώμα, έτσι ο νου στην ψυχή. Αυτεξούσια, θελητική και ενεργητική, τρεπτή, δηλαδή εθελότρεπτη, γιατί είναι κτιστή, αφού όλα αυτά τα έχει πάρει κατά φύση από τη χάρη του δημιουργού της, από την οποία πήρε το είναι και το κατά τη φύση της έτσι είναι. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εσύ, κάμε ό,τι εξαρτάται από σένα. Ακόμη κι αν εκείνος δεν δεχθεί τη χριστιανική διδασκαλία, εσύ έχεις το μισθό σου από το Θεό. Στη γη βέβαια, αν ρίξεις τους σπόρους και δεν βγάλει τα στάχια, αναγκαστικά θα φύγεις με αδιανά τα χέρια. Στην περίπτωση όμως της ψυχής δεν συμβαίνει το ίδιο. Γι' αυτό εσύ ρίξε τη διδασκαλία και αν εκείνη δεν πιστεί στα λεγόμενα, έχεις ολόκληρο το μισθό σου, όσο κι αν επίθετο η ψυχή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Χαρακτηριστικό των ανθρώπων είναι να πέφτουν, αλλά και να σηκώνονται πάλι όταν πέσουν. Μόνο στους δαίμονες συμβαίνει, αφού μια φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωση να σηκωθούν. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

αν αγαπάς τη ζωή και θέλεις να ζήσεις καλές ημέρες, ας φυλάξεις τη γλώσσα σου από κάθε κατάκριση και τα χείλη σου ας μην προφέρουν κακό και πονηρό. Απομακρύνσου από κάθε τι αμαρτωλό και ας πράττεις κάθε αγαθό. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Όταν δεις τον πλησίον σου να αμαρτάνει, να μην εξετάσεις μόνο αυτό, αλλά να θυμηθείς και όσα καλά έχει πράξει ή πράττει. Και πολλές φορές θα τον βρεις να είναι καλύτερος από τον εαυτό σου, όταν τον κρίνεις για όλα και δεν τον κρίνεις μόνο μερικά. Γιατί ούτε ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο μερικά. Ας φυλαχθούμε από το πάθος του φθόνου, για να μην γίνουμε κοινωνοί των έργων του διαβόλου και βρεθούμε να καταδικαζόμαστε με την ίδια καταδίκη. Μέγας Βασίλειος.

Λέγουν οι πατέρες ότι όσα βρίσκονται μέσα στις Άγιες Γραφές οφείλουμε να τα ζητούμε με κόπο, με ταπείνωση και με ρωτήσεις προς τους εμπείρους, και να τα μάθουμε με έργα μάλλον παρά με λόγια. Ενώ όσα οι Θείες Γραφές παρασιωπούν, να μην τα ζητούμε καθόλου. Εκείνος που έφθασε στην πνευματική γνώση δεν θαυμάζει μόνο όσα φαίνονται αξιέπαινα, αλλά και νιώθει κατάπληξη, καθώς αισθάνεται και εκείνα που στους πολλούς δεν φαίνονται αναγκαία. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Ο Θεός, ενώ δεν έχει καμιά ανάγκη, προσφέρει τη φροντίδα Του χωρίς να περιμένει ανταπόδοση, ελεώντας και βοηθώντας από φυσική ευσπλαχνία κάθε τι που έχει ανάγκη, για να το ωφελήσει, ανατέλλοντας τον ήλιο σε κακούς και καλούς και βρέχοντας σε δικαίους και αδίκους, διδάσκοντας ταυτόχρονα και αυτό, ότι πρέπει να δείχνουμε την ευσπλαχνία μας χωρίς διάκριση σε όλους όσους έχουν ανάγκη, ό,τι κι αν είναι, καλή ή κακή. Όσιος Νίλος ο Πρεσβύτερος.

Είναι τελείως αδύνατον να μην ενοχληθεί ο νους μας από αισχρές σκέψεις. Το να δεχόμαστε όμως τις πονηρές παρενοχλήσεις και να μην ασχολούμαστε με ενδιαφέρον με αυτές ή να τις απορρίπτουμε, είναι δυνατό στον καθένα που επιβάλλεται στον εαυτό του. Γιατί όπως ακριβώς το να έρχονται αυτές οι σκέψεις δεν εξαρτάται από εμάς, έτσι και το να τις απομακρύνουμε από το νου μας εξαρτάται από εμάς. Αβάς Μωυσής.

Δεν είναι ποτέ δυνατόν να νικήσει κανείς όταν πολεμά μονομερός, είτε τους πονηρούς λογισμούς χωρίς τις αιτίες που τους προκαλούν, είτε μόνο τις αιτίες χωρίς τους πονηρούς λογισμούς που γεννιόνται από αυτούς. Γιατί και αν ακόμη κατορθώσουμε να αποβάλουμε το ένα από τα δύο μονομερός, τις αιτίες δηλαδή ή τους πονηρούς λογισμούς, μετά από λίγο θα εμπλακούμε και πάλι στα δύο, μέσω του άλλου που δεν φροντίσαμε να αποβάλουμε. Αβάς Μάρκος.

Είναι δώρο του Θεού το να απολαμβάνει κάποιος τους κόπους της εργασίας του με φροσύνη, καθώς ο Θεός του τα έδωσε και δεν τα άρπαξε. Διότι αυτός δεν έχει ούτε πονηρές σκέψεις, ούτε λυπάται, αλλά χαίρεται με όλους για την ευεργεσία του Θεού, βάζοντας μέτρο στη ζωή του, και χαίρεται με τη δωρεά του Θεού. Άγιος Γρηγόριος Νεοκεσαρίας.

να ευχαριστείς το Θεό, να δοξολογείς εκείνον που σε δοκιμάζει στο καμίνι των θλίψεων. Αντί της βλασφημίας, πρόσφερε δοξολογία. Έτσι και ο μισθός είναι μεγάλος και η πληγή γίνεται ελαφρύτερη. Έτσι και εκείνος, ο μακάριος Ιώβ, μιλώντας έλεγε: «Ο Κύριος έδωσε τα αγαθά του, ο Κύριος τα αφαίρεσε. Και πάλι, εάν δεχθήκαμε τα καλά από τον Κύριο, τις συμφορές δεν θα τις υποφέρουμε». Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

3 φορές γεννιόμαστε στη ζωή μας. Εξ αυτών η μεν πρώτη είναι η έξοδός μας από τους μητρικούς κόλπους. Οπότε από τη γη οδηγούμαστε πάλι στη γη. Οι δε υπόλοιπες 2 μας οδηγούν από τη γη στους ουρανούς. Από αυτές η μεν μία είναι της Θείας Χάριτος, δηλαδή αυτή που παίρνουμε με το ιερό βάπτισμα. Η δε τρίτη γίνεται με την ειλικρινή εξομολόγηση των αμαρτιών μας ενώπιον του ιερέα, που συνδέεται με δάκρυα μετανοίας. Μέγας Αθανάσιος.

Όταν ο νους ενωθεί με την καρδιά την ώρα της προσευχής και δεν διασκορπίζεται, τότε η καρδιά θερμαίνεται με την πνευματική θέρμη, φωτίζεται με το φως του Χριστού και πλημμυρίζει από ειρήνη και χαρά ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ.

Ο Χριστός είναι προσωποποίηση της πραότητας και της επίοικιας, της αγάπης και της συγχώρεσης, της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης. Είναι καλό βέβαια να ωφελούμε με λόγια εκείνους που ερωτούν να μάθουν τα της πίστεως. Καλύτερο όμως είναι να τους βοηθούμε με αρετή και προσευχή, γιατί εκείνος που μέσω αυτών προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό βοηθάει και τον πλησίον του με τη δική του βοήθεια. Όσιος Μάρκος ο Ασκητής.

ακόμη και την ώρα του θανάτου, αν δεις κάποιον να αμαρτάνει, μήτε τότε να τον κατακρίνεις. Γιατί η απόφαση του Θεού είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Μερικοί έπεσαν φανερά σε μεγάλα αμαρτήματα, κρυφά όμως έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά. Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατήγοροι και εκείνο που κρατούσαν στα χέρια τους ήταν καπνός και όχι ήλιος. Άγιος Ιωαννής ο Σιναίτης.

Γέροντα, πώς φτάνει κανείς στην κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά? Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά για να αναπαύεται μέσα του η χάρις του Θεού. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός. Δε λέει ο ψαλμός. Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η γυναικεία, κατοικεί μέσα της ο Χριστός, και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, άρα μεταδίδουν χάρη και ευλάβεια. Ο άνθρωπος που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα, διατηρεί και τη Θεία Χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα ακάθαρτα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό του καλό εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες, κόλλες, τετράδια και άλλα. Τα σπασμένα μπρούτζα τα κάνει κυροπήγια και μανουάλια. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά, και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπως το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, και το χρυσάφι το κάνει σφαίρες και κάλικες κανονιού, γιατί έτσι είναι φτιαγμένες οι μηχανές του. Γέροντας Παΐσιος.

Μεγάλο κακό η υπερηφάνεια. Κάνει τον άνθρωπο άμυαλο και δεν τον αφήνει ούτε να απαλλαγεί από το πάθος, ούτε να μάθει τι τον συμφέρει. Η υπερηφάνεια πείθει τον άνθρωπο να βλέπει σαν εχθρούς εκείνους που προσπαθούν να τον τραβήξουν από την πλάνη και να τον βοηθήσουν. Ιερός Φώτιος.

Όπως είναι αδύνατο να συνυπάρχουν η υγεία και η ασθένεια σε ένα σώμα και να μην φθαρεί η μια από την άλλη, έτσι είναι αδύνατο να συμβιώνουν σε ένα σπίτι ο πλούτος και η αγάπη, χωρίς να εξαφανίσει το ένα το άλλο. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την Εκκλησία. Η ελπίδα σου είναι η Εκκλησία. Η σωτηρία σου είναι η Εκκλησία. Το καταφύγιό σου είναι η Εκκλησία. Είναι πιο υψηλή από τον ουρανό. Είναι πιο πλατιά από τη γη. Δεν γερνάει ποτέ, αλλά διατηρείται πάντοτε ακμαία. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο Δημιουργός Θεός και Πατέρας με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί αίτιος του κακού και της αμαρτίας, του πόνου και της ανθρώπινης δυστυχίας. Το κακό και όλα τα άσχημα και θλιβερά που προέρχονται από αυτό οφείλονται στην ελευθερία του ανθρώπου, στην παρακοή του θελήματος του Θεού και στην πτώση του πρώτου ανθρώπου. Άγιος Επιφάνιος, Επίσκοπος Κύπρου.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Η Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή, εμείς ξεκινάμε την πρώτη μας αναφορά στην περιοχή της Καπαδοκίας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, από τα προϊστορικά χρόνια, από την περίοδο της προϊστορίας μέχρι και την αρχαιότητα, και θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας σήμερα και τον καλωσορίζουμε, ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός και θα μας βοηθήσει. Χαίρετε κύριε Σιδηρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, μια χαρά κύριε Σιδηρόπουλε, εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, εν είδη έτσι μιας μικρής εισαγωγής στην αρχή της συνομιλίας μας? Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, Καπαδοκία, λοιπόν, μια περιοχή που σήμερα ως πρώτη εικόνα μας έρχεται, μια περιοχή με να πετάνε αερόστατα, ένας πολύ όμορφος προορισμός, συγχρονώς επίσης στο μυαλό μας αποτελεί την κοιτίδα του χριστιανισμού. Εν τούτης όμως είναι μια περιοχή με πάρα πολύ πλούσια ιστορία, mm-hmm. που μπορούμε να την αρχίσουμε να την ξετυλίγουμε από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια. Μια περιοχή που βλέποντας ότι έχει μια τρομερή γεωφυσιολογία, έχει ψηλούς κονικούς βράχους, λαξευμένους σχηματισμούς, υπόγεια περάσματα, τα οποία ανάγονται από την πρώιμη αρχαιότητα, mm-hmm. και γενικότερα από το χθες κιόλας αποτελούσε έναν χώρο με έντονο ενεργειακό πεδίο. Ένας χώρος που πραγματικά κρύβει, είναι δύσκολο να ξετυλίξει το κουβάρι της ιστορίας της, πως κρύβει πάρα πολλά μυστικά. Mm-hmm. Γενικότερα η Καπαδοκία αποτελούσε και ακόμα αποτελεί, λόγω της μνημιακής τοπογραφίας της, έναν τόπο πολλαπλών θρύλων, πολιτισμών στο κέντρο της Μικράς Ασίας, και γενικότερα περιβάλλεται από ένα είδος μυστηρίου. Και πολλές φορές αυτό το μυστήριο μιας περιοχής και η σύμπλεξή της με την ιστορία αποτελεί και τη μαγεία για κάποιον που προσπαθεί να την προσεγγίσει. Αυτή τη στιγμή βλέποντας την εικόνα της, αποτελείται από ένα οροπέδιο με φεστιακά πετρώματα, mm-hmm. ένα τοπίο που δημιουργήθηκε από εκρήξεις ηφαιστείων 10 εκατομμύρια σχεδόν χρόνια πριν, και γενικότερα η λάβα που απλώθηκε δημιούργησε τις εντυπωσιακές μορφολογικές συνθέσεις που αποτελούν, όπως σας είπα, σήμερα βλέποντας, να επισκεφτεί κάποιος, ένα μαγευτικό σεληνιακό τοπίο. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζουμε, και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά αυτή την εικόνα να τη βάλουμε μέσα στο ιστορικό της περίγραμμα, να γυρίσουμε λίγο, να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και να δούμε το πώς, τι έχει συμβεί στον χώρο αυτό που ακόμα για κάποιους θεωρείται και ιερός.
0: Μάλιστα. Σας ακούμε, ναι, έτσι να έρθουμε, λοιπόν, λίγο τώρα πιο αναλυτικά
1: να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία. Καπαδοκία, λοιπόν, βεβαίως, κάνω μια συζήτηση επικοδομητική, θεωρώ. Υπάρχει πολλής χώρος και άρχετος χρόνος. Λοιπόν, η Καπαδοκία, λοιπόν, να προσπαθήσεις να αναλύσεις, να αντιληφθείς μια περιοχή, να γνωρίσεις μια περιοχή, αναζητάς πρωτίστως την ονομασία της, mm-hmm. Και την προέλευση του ονόματός της. Εδώ πέρα, ακόμα και για την προέλευση, όσον αφορά την προέλευση του ονόματος, υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Θεωρείται η Καπαδοκία, θεωρείται η χώρα των αλόγων στην περσική γλώσσα. Επίσης η λέξη Καπαδοκία για κάποιους κατοχυρώθηκε από ένα ιαπετικό έθνος που εγκαταστάθηκε στην περιοχή γύρω στο 1600 π.Χ. Άλλοι λένε ότι η περιοχή της Καπαδοκίας και ο χώρος Καπαδοκίας προήλθε από τον ποταμό Κάπαδοξ, ή κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από τη συνθετότητα της λέξης άπα, που είναι νερό, και δοκό, που σημαίνει θεωρώ. Λοιπόν, εν τούτης, σας είπα ότι ο μύθος παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην αρχαιότητα, και προσπαθούμε πολλές φορές μέσα από τις ιστορικές πηγές που έχουμε, τις πρωτογενείς πηγές της εποχής εκείνης, να απομονώσουμε το τι πραγματικά είναι ιστορία, τι είναι μύθος, και πόσο κατά πόσο ενδεχομένως ο μύθος βασίζεται στην ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η λέξη επίσημα, άμα προσπαθούμε να πούμε την ετυμολογία της λέξης και όπου προήρθε η λέξη Καπαδοκία, Πρώτη φορά η λέξη, η ονομασία, η προέλευση της ονομασίας μαρτυρείται από τον Ηρόδοτο. Σύμφωνα με επίσης, παρόλα αυτά όμως, θεωρητικά ότι εκχωρήθηκε η περιοχή αυτή από έναν ομώνυμο Πέρσιο ανταμοιβή, επειδή έσωσε τον Πέρσι βασιλιά από ένα λιοντάρι, είτε στον Ασσύριο ήρωα Καπάδοκο, το γιο του Νινίου, ή τέλος στον ποταμό Καπάδοκο. Ήταν αυτή γενικότερα οι αναφορές ακόμα και του Ηροδότου. Έχουν μέσα, δεν έχουν μια τελεολογική σκοπιά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς από προήλθε η ονομασία. Παρ' όλα αυτά έχουμε τις πρώτες αναφορές όσον αφορά την ονομασία της. Τώρα, γενικότερα, αναζητώντας τις αρχαίες πηγές, οι αρχαίες πηγές λοιπόν μνημονεύουν την περιοχή ως Ασσυρία, άλλοι ως Λευκοσυρία, ως Λευκοσυριακή, και οι κάτοικοι της, εκτός από Καπαδόκες, ονομάζονται, τυκλοφορούνται επίσης και ως Σύριοι, ως Ασσύριοι ή Λευκοσύριοι. Εθνικά που συνδέονται με την Ασσυριακή κυριαρχία στην περιοχή αυτή, αφού Σύριους γενικότερα αποκαλούσαν οι Έλληνες τους Ασσύριους. Τώρα, όσον αφορά τώρα τη λέξη Λευκοσύρη που ακούστηκε πάλι, οι αρχαίοι συγγραφείς απέδιδαν το πρώτο συνθετικό στο χρώμα της επιδερμίδας του λαού, που ήταν ανοιχτόχρωμο και από εκείνο των κατοίκων της Νότιας Συρίας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτή την εκδοχή των Λευκοσυρίων την ερμηνεύεται σήμερα, την αποδέχονται μόνο μια μερίδα νεότερων μελετητών, ενώ άλλοι τη θεωρούν ως μια λαϊκή ετυμολογία, ένας λαϊκός μύθος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τα στοιχεία που έχουμε όσον αφορά την αναζητώση, λέει κάποιος που γνωρίζουμε στοιχεία, ποιοι έχουν μιλήσει για την Καπαδοκία, για την αρχαιότητα, από πού έχουμε αναφορές. Οι αναφορές λοιπόν που έχουμε για την περιοχή εκείνη της σημερινής Καπαδοκίας, Καπαδοκία του χθες όμως, της ιστορίας της, προέρχονται κυρίως από γεωγράφους, από περιηγητές, από ανθρώπους οι οποίοι συνέγραψαν έργα ουσιαστικά, και κυρίως θα πούμε ποιοι ήταν αυτοί, και από φιλοσόφους, θα σας πω ποιος έχει μιλήσει για την Καπαδοκία, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν στοιχεία της καθημερινότητας κυρίως στο χθες και στην ιστορία της περιοχής, ή προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν και τον Όμηρο. Και θα σας πω για τον Όμηρο, με τον Στράβωνα κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πρωτογενείς πηγές που έχουμε για την περιοχή, που έχουμε αναφορά στην περιοχή αυτή, προέρχονται από τον επιγραμματικά, από τον Ηρόδοτο, από τον Ξενοφόντα, από τον Πλούταρχο, από τον Δημοσθένη, από τον Οπιανό, από τον Λουκιανό και από τον Στράβωνα με τα γεωγραφικά του. Και η κύρια πηγή πληροφοριών αποτελεί ο Στράβωνας, ένας περιηγητής, ένας γεωγράφος, ένας στοικός φιλόσοφος, ένας μεγάλος θαυμαστής του Ομήρου, ο οποίος είχε ως σκοπό ζωής να αποδείξει ότι αυτά τα οποία ο Όμηρος περιέγραφε υπήρξαν στην πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν, μέσα από τα 17 του βιβλία, κάνει αναφορές και στην Καπαδοκία.
0: Μάλιστα. Πώς την χαρακτηρίζει, αν θέλετε, πώς την περιγράφει μάλλον την περιοχή αυτή της Καπαδοκίας ο Στράβωνας?
1: Θα σας πω τι γίνεται με το Στράβωνα. Μου έχει μείνει, προσπαθώντας να αντλήσω πηγές, πληροφορίες από τις πηγές, ο Στράβωνας βλέποντας, αντικρίζοντας την Καπαδοκία και τον χώρο της, είχε μαγευτεί, αλλά όχι, είχε μαγευτεί έχοντας και μια φοβική σχέση για αυτό το χώρο. Θεωρούνταν δηλαδή, μέσα από τις δοξασίες και τους μύθους που είχε διαβάσει και κατέγραφε, θεωρούσε την Καπαδοκία ως μια περιοχή ιερή, μια περιοχή με πλούσιο ενεργειακό φορτίο και πεδίο, και χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι στις αναφορές του λέει ότι έβλεπε πουλιά να περνάνε από το χώρο της Καπαδοκίας και να πεθαίνουν. Γιατί υπήρχε μια λαϊκή δοξασία και ένας μύθος που έλεγε ότι στην περιοχή αυτή ήταν οι πύλες του Άδη. Δηλαδή είχε μαγευτεί, αλλά είχε και τρομοκρατηθεί μέσα εισαγωγικά. Τώρα, να γνωρίσουμε λίγο γενικότερα την γεωγραφική της τοποθέτηση.
0: Βεβαίως, να δούμε με ποιες άλλες περιοχές εκεί συνορεύει η Καπαδοκία, που βρίσκεται ακριβώς.
1: Ωραία. Γενικότερα, όπως σας είπα, η πληρέστερη σωζόμενη περιγραφή της περιοχής προέρχεται από τον Στράβωνα. Ωραία, ο οποίος και από στο χθες κιόλας, από τη μέσα στα ιστορικά του κείμενα, μέσα από τα περιηγητικά του κείμενα, παραλληλίζει την Καπαδοκία με τον ισθμό μιας μεγάλης Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, ο οποίος ορίζεται από τον Εύξηνο Πόντο στο βορρά, τον Ισικό Κόλπο στο νότο. Λοιπόν, σύμφωνα με τις περιγραφές του Στράβωνα που έχουμε, γιατί σας είπα ότι βλέπουμε την Καπαδοκία μέσα από το πρίσμα της διαχρονίας της, οι Καπαδόκες κατοικούσαν στην περιοχή που συνόρευε στα δυτικά με την Παφλαγονία, τη Φρυγία, τη Γαλατία, τη Λυκαονία, την Κολχίδα, τη Μεγάλη Αρμενία, βόρεια με τον Εύξηνο Πόντο και με την Κιλικία. Τώρα, παρόλα αυτά, η Καπαδοκία της αρχαίας εποχής δεν είχε ακριβή σύνορα, γιατί κατά τη διάρκεια των φυλών, των ομαδικών φυλών, των πληθυσμών που πέρασαν κατακτητών ημί μέσα από τα σύνορά της, γνώρισε και πολλές μεταβολές στη διαχρονία της. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο η ονομασία Καπαδοκία δεν έχει έναν αυστηρό καθορισμένο γεωγραφικό τόπο. Λοιπόν, έχουμε εικόνα για τους οικισμούς των Καπαδόκιων Συρίων, όπου ήταν οι κάτοικοι που εκτείνονταν και δυτικά του Άλιους ποταμού. Γενικότερα μέχρι από τον 5ο αιώνα στην π.Χ. Το φυσικό σύνορο της Καπαδοκίας ήταν ο ποταμός Άλης. Ενώ η Καπαδοκία οριοθετούνταν και από τον ποταμό Θερμόδοντα. Τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, άλλα στοιχεία, φυσικό σύνορο επίσης αποτελεί για την Καπαδοκία η λίμνη Τάτα και ο Ταύρος, και σε ανατολικά η περιοχή του Εφράτη αποτέλεσε το ανατολικό σύνορο με την Αρμενία, ένα σύνορο το οποίο κτηνόταν στη γραμμή Μελιτινή, Σεβάστια και Θεμίσκυρα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά μεγάλη η περιοχή που καλύπτει έτσι, η Καπαδοκία, μεγάλη σε έκταση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μεγάλη σε έκταση και είναι δύσκολα να οριοθετηθεί. Σήμερα είναι οριοθετημένη. Στην αρχαιότητα όμως όχι. Mm-hmm. Αυτό είναι η δυσκολία. Και δεν υπήρχαν και τα τεχνητά μέσα ενδεχομένως τότε, της εποχής εκείνης, να αριοθετηθεί με όρους σημερινούς.
0: Mm-hmm. Υπάρχει, μας, έτσι ως περιοχή, έχει κάτι άλλο να μας δείξει, αν θέλετε, εκτός από αυτά που είπαμε στην αρχή, με τα εφαστιακά πετρέματα, τα οροπέδια mm-hmm. και τα λοιπά, κάποιες ιδιαίτερες μορφολογικές συνθέσεις που έχουμε μέχρι και σήμερα όσον αφορά ποταμούς ή είναι δηλαδή μια έφορη περιοχή, έχει ποτάμια?
1: Ωραία. Γενικότερα υπάρχει και μια ανομοιογένεια όσον αφορά την βλάστηση και τον χώρο που καλύπτει η περιοχή της Καπαδοκίας. Δηλαδή το δυτικό μέρος της Καπαδοκίας στην αρχαιότητα και ακόμα και σήμερα είναι σχεδόν άδενδρο. Mm-hmm. Ενώ αυτό που βρίσκουμε σε αυθονία είναι το τρεχούμενο νερό από τις οροσειρές του Ταύρου και του Αντίταυρου που συνορεύει, που βρίσκονται εντός της περιοχής εκεί, στις Καπαδοκίας. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά και αυτό το λόγο της, το γεγονός ότι υπήρχε και οι πηγές εδώ πέρα είναι συγκεκριμένες όσον αφορά τελικά κατά πόσο μπορούσαν να καρποφορήσουν δέντρα στην περιοχή εκείνη και πώς ήταν γόνιμοι, έχουμε και στις πηγές ότι κάποιοι βλέπουν την Καπαδοκία σαν ένας χώρος με πλούσια βλάστηση και ένας χώρος παράδεισο, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν μια σπήραγη. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη γεωμορφολογία της, όσον αφορά πώς περί τα σύνορά της, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε, το δύσκολο είναι να δούμε, έχουμε σήμερα μια εικόνα της Καπαδοκίας όπως τη γνωρίζουμε από φωτογραφίες, από ταξιδιωτικά ενδεχομένως ταξιδιωτικές προσούρες, ενώ προσπαθούμε να φέρουμε μια εικόνα της Καπαδοκίας της αρχαιότητας. Ωραία, είναι λίγο δύσκολο, υπάρχει δηλαδή μια χρονική απόκληση πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχουν λίγες πηγές και δεν μας δείχνουν πάρα πολλές εικόνες.
0: Μάλιστα, λοιπόν. θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάω με τη βοήθειά σας, κύριε Σιδηρόπουλε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας.

0: Στην Καπαδοκία αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές. Από την προϊστορία μέχρι και τα αρχαία χρόνια είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός. Να συνεχίσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε, από εκεί που σταματήσαμε, να έρθουμε σιγά σιγά να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και τα γεγονότα και τις μαρτυρίες τουλάχιστον που έχουμε στην διάθεσή μας από την προϊστορία και φτάνοντας έτσι αργότερα και στην αρχαιότητα. Τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά την περίοδο αυτή της προϊστορίας?
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε λίγο την προϊστορία, την αρχαία εποχή. Θα δούμε ότι πρώτος, όπως σας είπα, που μνημονεύει την Καπαδοκία ήταν ο Ηρόδοτος. Οι αναφορές του δείχνουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι Καπαδόκες πρέπει να εγκαταστάθηκαν περίπου στο 1600 π.Χ. Που την εποχή εκείνη ήταν το κράτος των Χεταίων με πρωτεύουσα τη Χατούσα. Λοιπόν, και γιατί σήμερα έχουν βρεθεί τα περισσότερα μνημεία. Τώρα, γενικότερα οι Καπαδόκες της εποχής εκείνης φαίνεται πως είχαν μια στρατιωτική οργάνωση με έναν ανώτατο άρχοντα και άλλους δευτερεύοντες ηγεμόνες. Και μετά την εγκατάσταση στην περιοχή δημιουργούσαν πολλά μικρότερα κράτη με κληρονομικές δυναστείες. Mm-hmm. Με έναν ανώτατο άρχοντα, το βασιλιά, δηλαδή θα λέγαμε ένα κράτος φεουδαρχικό στηριζόμενο στη στρατιωτική αριστοκρατία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσουμε. Οι Καπαδόκες είχαν σχέση με τους Χεταίους?
1: Είχαν σχέση με τους Χεταίους. Οι Χεταίοι έχουν περάσει και από την περιοχή, όπως και οι Φρίγες. Έχουν αναμειχθεί πολύ διαφορετικοί πολιτισμοί, κυρίως και αργότερα ενεπλάγησαν μεταξύ τους. Είχαμε αρκετές επιγαμίες και ουσιαστικά δύσκολα διαχειρίζεσαι πλέον το ποια κατηγορία πληθυσμού, ποιον πληθυσμό μπορείς να διακρίνεις εύκολα για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν για τους Καπαδόκες, φαίνεται ότι ήταν ένα έθνος πολεμικό, όχι πολυπληθές, και εδώ όχι πολιτισμένο, και αυτό που έχει σημασία, που σας είπα κιόλας, επειδή το έθνος δεν ήταν την ολότητα του έθνους που γνωρίζουμε σήμερα, μιλάμε για φυλές, μιλάμε για νομαδικούς πληθυσμούς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κατακτητές που πέρασαν από την περιοχή εκείνη να αναμίχθηκαν με τους γηγενείς πληθυσμούς και να έχουμε και να μην μπορούμε να διακρίνουμε σήμερα τις καθαρές πληθυσμιακές, τα διαφορετικά πληθυσμιακά γνωρίσματα εθνολογικά. Τώρα, στις περιγραφές που έχουμε και από τον Ηρόδοτο όσον αφορά τους πρώτους κατοίκους, σας είπα ότι, κύριε Σπυρόπουλο, ότι η μυθολογία συνδέεται πάρα πολύ με την περιοχή εκείνη. Σκεφτείτε ότι η περιοχή συνδέεται με τον αρχαίο Έλληνα ήρωα Ηρακλή. Και ουσιαστικά
0: με ποιο τρόπο, κύριε Σιδηρόπουλε, δηλαδή τι αναφέρεται σχετικά με τον Ηρακλή?
1: Δηλαδή αναφέρεται ότι η Καπαδοκία πήρε το όνομά της από τον Καπάδοκα, που ήταν ο γιος του Νινίου, του βασιλιά της Ασσυρίας, και ανήκε στη γενιά των Ηρακλειδών, που ήταν απόγονοι του Ηρακλή. Λοιπόν, και έχουμε και μια άλλη μαρτυρία, μια γραπτή μαρτυρία, ότι ο Ηρόδοτος αναφέρει, και όπως και ο Στράβωνας, ότι ο Ηρακλής έπειτα από την αρπαγή του ιερού τρίποδα του Απόλλωνα τιμωρήθηκε από το Θεό να παραμείνει για 3 χρόνια στην υπηρεσία της βασίλισσας της Λιδίας, Ομφάλης. Και εκεί επιδόθηκε και σε αρκετούς άφλους, και ουσιαστικά με την Ομφάλη ο Ηρακλής απέκτησε έναν γιο, τον Αλκαίο, που ήταν ο προπάπους του Νινία. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια άμεση επαφή με την Καπαδοκία και τον πρώτο και τον αυτός που έδωσε ουσιαστικά, που έδωσε το όνομα στην περιοχή εκείνη. Τώρα, γενικότερα κατά την προϊστορική εποχή, και αυτά που μας δείχνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολύ διαφορετικοί λαοί από τα εδάφη, αφήνοντας παράλληλα σημαντικούς πολιτισμούς. Και όπως μου είπατε, με ρωτήσατε στην αρχή, αφετηρία των λαών που πέρασαν, οι πρώτοι λαοί που φαίνεται ότι πέρασαν από την εποχή κατά την προϊστορία ήταν οι Χεταίοι. Λοιπόν, ουσιαστικά επίσης έχουμε φύλλα που περάσαν, ήταν και οι Λούβοι, αργότερα αναμίχθηκαν με τους γηγενείς, προσέφεραν αρκετά στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Κατά το δεύτερο μισό της τρίτης χιλετηρίδας φτάνουν γενικότερα επίσημα μέσα από τις αρχαίες πηγές, φτάνουν οι Χεταίοι, οι οποίοι ήταν ένας λαός για την εποχή εκείνη με βαθύτατη τεχνική γνώση, Λοιπόν, και γιατί εγκαθίστανται στην περιοχή εκείνη? Εγκαθίστανται για να συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια εμπορική και μια καλλιτεχνική άνθηση που φαίνεται σήμερα από την αρχαιολογική σκαπάνη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τι είναι αυτό λοιπόν που προσδίδουν ουσιαστικά, τι μας δείχνουν τα ευρήματα? Επειδή είπατε ότι γιατί ήταν και ένας λαός που είχαν μια έτσι τεχνική, ήταν ανεπτυγμένοι τεχνικά, ας πούμε.
1: Μνημεία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τα μνημεία του 13ου αιώνα π.Χ., οι οποίοι ανάγονται στους Χεταίους. Και μιλάμε ότι έχουμε σπηλιές, έχουμε λοξευμένους τάφους, έχουμε ζητήματα και γεωμορφολογία, η οποία έχει καθοριστεί αμυγός από τους Χεταίους στην περιοχή εκείνη. Mm-hmm. Λοιπόν, και δημιουργούν ουσιαστικά στην περιοχή εκείνη και δημιουργούν υπόγειες πόλεις, υπόγεια τούνελ, δημιουργούν δηλαδή πολιτισμό. Δημιουργούν πολιτισμό και σκοπός να δημιουργήσουν μια ισχυρή αυτοκρατορία. Με πρωτεύουσα τη Χετούσα και ως ορμητήριο ή ως κομβικό σημείο την περιοχή της Καπαδοκίας. Λοιπόν, τώρα, μετά τους Χεταίους αναφορές έχουμε στους Φρύγες, όπως είπαμε. Mm-hmm. Ένας λαός ο οποίος ήταν ένας λαός αμυγός γεωργικός, ήταν ένας λαός που ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το εμπόριο. Οι Φρύγες εγκαταστάθηκαν στην Καπαδοκία λόγω της παρακμής των Χεταίων, της χετιτικής αυτοκρατορίας, και έτσι βρήκαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή τους. Φρύγες γενικότερα, οι οποίοι έχουμε αναφορά και από τα ομηρικά χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το κέντρο δράσης τους, ήταν η ομώνυμη χώρα, η Φρυγία, που βρισκόταν στα βορειοδυτικά της Μικρασίας, και η περιοχή της Καπαδοκίας επηρεάστηκε σημαντικά από το φρυγικό πολιτισμό, αφού Φρύγες, θα το πούμε σήμερα εθνολογικά, Φρύγες και Σύριοι Καπαδόκες μαζί αποτέλεσαν αυτό που ονομάζουμε σήμερα καπαδοκικό έθνος της αρχαιότητας.
0: Mm-hmm. Έχουμε μια μίξη δηλαδή, έτσι.
1: Μια μίξη, ναι. Μια μίξη, και σας είπα ότι είναι δύσκολο να βγάλεις τα αμυγός φρυγικά ή χετικικά, να πούμε έτσι, χαρακτηριστικά της εποχής εκείνης.
0: Έχουν ενδιαφέρον και αυτές οι αναφορές του Ομήρου, νομίζω, κύριε Σιδηρόπουλε, ναι.
1: Είναι οι αναφορές του Ομήρου, και πάνω στις αναφορές του Ομήρου σας είπα ότι εξ αρχής, κύριε Σπυρόπουλε, ότι βασίστηκε ο Στράβωνας, ο οποίος θεωρούσε τον Όμηρο αυθεντία και έβαλε σκοπό της ζωής του να ανακαλύψει και να ουσιαστικά επιβεβαιώσει. Γιατί, όχι να αποδομήσει, γιατί σκοπός του ήταν, θεωρούσε τον Όμηρο αυθεντία, να επιβεβαιώσει όλες αυτές τις αναφορές του Ομήρου στα βιβλία του. Mm-hmm. Λοιπόν, συνεχίζουμε για την ιστορία. Στην ιστορία κάποια χαρακτηριστικά έχουμε, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, στα μέσα του 7ου αιώνα, έτσι επιγραμματικά, περίπου στα 880 π.Χ. έχουμε αναφορές και στους Ασσύριους. Λοιπόν, οι οποίοι προέρχονται, η ονομαδοσία τους έρχεται από τη λέξη Ασούρ, που σημαίνει θεός του ουρανού. Γενικότερα καταλαμβάνουν την περιοχή από τους Φρύγες. Εν αντιθέση με τους Φρύγες, οι Ασσύριοι που καταλαμβάνουν την περιοχή της Καπαδοκίας αποτελούν έναν δυναμικό λαό που κατοικούσε αρχικά στη Μεσοποταμία και μετά εξαπλώθηκε στη Μικρασία. Στα χρόνια της κυριαρχίας των Ασσυρίων η Καπαδοκία γνωρίζει οικονομική εμπορική άνθηση, και αυτοί συνδέονται μυθολογικά με τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε μια συνέχεια εδώ πέρα, μια μυθολογική συνέχεια, μπορούμε να πούμε, των λαών που κατακτούν.
0: Βλέπουμε πως η μυθολογία συνδέεται με την ιστορία, έτσι, σιγά σιγά.
1: Βεβαίως.
0: Μέσα από όσα μας λέτε, κύριε Σιδηρόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε σε λίγο εδώ περισσότερα, να συνεχίσουμε αυτή την αναδρομή μας στο χρόνο, στην περιοχή της Καπαδοκίας, ήδη από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τα αρχαία χρόνια, μέχρι και την αρχαιότητα. Θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας, κύριε Σιδηρόπουλε, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αναφερόμαστε στην Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Είχαμε μείνει στους Ασσύριους, έχουμε αναφορές έτσι για αυτούς περίπου το 880 π.Χ., οι οποίοι καταλαμβάνουν την Καπαδοκία. Κύριε Σιδηρόπουλε, όπως μας λέγατε προηγουμένως, τι είναι, αν θέλετε, ίσως το καινούριο που φέρνουν οι Ασσύριοι στην περιοχή της Καπαδοκίας?
3: Το
2: χαρακτηριστικό
3: είναι,
2: τους, ναι.
3: Το καινούριο είναι η ενασχόλησή τους με το εμπόριο και μια άλλη οπτική από τη γεωργική κουλτούρα των προηγούμενων κυρίως λαών. Να βλέπουμε εδώ πέρα ότι αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει, σας είπα εξ αρχής, με τους Χεταίους και με τους Φρίγες, και υπήρχε, ήταν μια περιοχή η οποία είχε κατοικηθεί από μέσα σε εισαγωγικά απολύτης τους, έτσι, βάρβαρους λαούς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και τώρα σιγά σιγά πλησιάζουμε που μπαίνουν και οι Έλληνες μέσα στον χώρο αυτό, και θα δούμε μετέπειτα, αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται και το πολιτισμικό αλλά και το πολιτικό και το οικονομικό ζήτημα της περιοχής εκείνης. Δηλαδή αρχίζουμε σιγά σιγά, οδεύουμε προς τον πολιτισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, κατεβαίνοντας λοιπόν, ξετυρίγοντας συνέχεια το κουβάρι της ιστορίας της περιοχής, μέσα 7ο αιώνα π.Χ. Έλληνες κάτοικοι δηλαδή του ελληνικού χώρου ξεκινούν να δημιουργούν αποικίες σε όλη τη Μικρά Ασία, και δεν ξεφεύγει και η Καπαδοκία από τις αποικίες των Ελλήνων. Δεν λείπει λοιπόν από την πολιτισμική επέκταση, και ουσιαστικά η Καπαδοκία γίνεται γρήγορα και ένας ιδιαίτερος χώρος γραμμάτων και τεχνών.
2: Mm-hmm. Και ποιοι είναι οι πρώτοι άπικοι εκεί Έλληνες, στην περιοχή της Καπαδοκίας τουλάχιστον?
3: Φύλλα έχουμε, ναι. Φύλλα, αναφορές δεν έχουμε, τους έχουμε ως Έλληνες στην Καπαδοκία. Εκεί είναι δηλαδή πηγές, ήταν κάποιοι Έλληνες, άπικοι δεν έχουμε αναφορές αν ήταν, πιο συγκεκριμένο φύλλο ήταν από το Στράβωνα. Mm-hmm. Και από τους και φιλοσόφους, και ο Αριστοτέλης έχει μιλήσει για την περιοχή εκείνη. Μιλάμε ότι έρχεται, αυτό που φαίνεται είναι η δυναμική που φέρνει ένας ελληνικός πολιτισμός στην περιοχή εκείνη, που έρχεται να πολιτήσει την περιοχή. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν βέβαια, στην ανάδειξη ενός ιδιαίτερου χώρου γραμμάτων, συμβάλλει ουσιαστικά και μετέπειτα αποδοχή του ελληνικού στοιχείου από τους Πέρσες βασιλείς. Mm-hmm. Ακολουθώντας μετά, βλέποντας, αφού αρχίζουν καταφτάνουν τα πρώτα φύλλα, που εμπλέκονται με την Ιωνία, δηλαδή όλη τη Μικρά Ασία, ας πούμε, ουσιαστικά τα δωρικά φύλλα, ακολουθεί η βασιλεία του Κρήσου, η οποία και η Καπαδοκία αποτελεί μέρος ενός πλέον λιδικού κράτους, που ουσιαστικά διατελεί υποκαθεστώς φεουδαρχικής αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Και η Λίδη, μετά δηλαδή από τους επίσημα, από τους Ασσύριους, πάμε, η Λίδη είναι ένας λαός που ζει με πολυτέλεια. Είναι ένας λαός ο οποίος αρχίζει να έχει τεχνικές γνώσεις και αρχίζει να εκμεταλλεύεται τον ορυκτό πλούτο της περιοχής εκείνης. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά τους Λίδους η Καπαδοκία υποτάσσεται στους Μίδους.
2: Στους Πέρσες δηλαδή.
3: Έχουμε... Ναι, σιγά σιγά, ναι. Στους Πέρσες. Καταφέρει ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια ολόκληρη αυτοκρατορία νικώντας τους Ασσυρίους. Ένας ημίδι, ο μυδικός λαός, ο μυδικός πληθυσμός, ο μυδικό έθνος, αποτελεί έναν ισχυρό λαό που αγαπούσε την τέχνη και τη διακόσμηση. Και μετά αυτό γίνεται γύρω στα 650, η Μίδη, μετά, 100 χρόνια μετά, γύρω στο 550, η Καπαδοκία βρέθηκε επίσημα υπό περσική κατοχή. Ο βασιλιάς των Περσών, ο Κύρος, έχουμε αναφορές ότι νικά τον βασιλιά της Λιδίας Κρήσο και ενσωματώνει το κράτος το κράτος του και τους Μίδους, και η Περσία αναδεικνύεται μια ισχυρότατη αυτοκρατορία με διοικητική οργάνωση, με διοικητική οργάνωση, με διαίρεση στις ατραπίες που γνωρίζουμε στις δυτικές περιφέρειες. Και γενικότερα η Καπαδοκία, επειδή έχει, στην Καπαδοκία υπάρχουν, διορίζονται σατράπες, εγχώριοι άρχοντες, αυτό δίνει μια όθηση και μια ισχυροποίηση στην περιοχή.
2: Με ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό και τι σημαίνει, δηλαδή πώς το βλέπουμε?
3: Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει δηλαδή η περιοχή της Καπαδοκίας με τον δικό της τοποτηρητή, διοικητή, σατράπη, να αποτελεί, να δημιουργεί μια οργανωτική δομή και σε κομμάτια διοικητικά και σε κομμάτια οικονομικά, και ουσιαστικά να δημιουργεί, να κλείνει τα σύνορά της, να μην αποτελεί μια περιοχή που απλά είναι μια τεράστια περιοχή χωρίς φυσικά, με φυσικά σύνορα, αλλά ουσιαστικά χωρίς εθνολογικά σύνορα. Με μια περιοχή η οποία πλέον ξεκινάει να έχει αρχή, μέση και τέλος και να έχει μια οργάνωση.
2: Είναι και μια περίκλειστη περιοχή, γιατί είναι σε ένα σημείο έτσι της Ασίας που είναι πολύ ιδιαίτερο. Έτσι, το είπαμε και εξ αρχής, είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση. Αυτό τη διευκολύνει δηλαδή για την ανάπτυξή της.
3: Ανάλογα την εποχή πάλι που μιλάμε, δηλαδή με τις ατραπίες και δυτική οργάνωση των Περσών, αρχίζει να γίνεται μια περίκλειστη περιοχή. Ενώ πριν δεν είχαμε, σας είπα εξ αρχής, κύριε Σπυρόπουλο, ότι τα σύνορά της ήταν απλά ακαθόριστα. Οι αναφορές δηλαδή, είχαμε μια τεράστια περιοχή που έχει κάποια φυσικά σύνορα και το οποίο όμως εκτείνεται σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Ουσιαστικά δηλαδή η οργάνωση αυτή με τις ατραπίες της δίνει μια ταυτότητα.
2: Και αποτελεί πλέον μέρος έτσι της Περσικής Αυτοκρατορίας.
3: Περσικής Αυτοκρατορίας, βέβαια. Ωραία. Συνεχίζουμε με τους Πέρσες. Θα ακολουθήσουμε λίγο, θα κουμπίσουμε τα Αλεξανδρινά, τα ελληνιστικά χρόνια. Τα οποία στην εποχή, κατά τα Αλεξανδρινά και ελληνιστικά χρόνια, σημειώνονται σημαντικές αλλαγές τόσο σε διοικητικό τομέα, όσο και γενικότερα στην ανάπτυξη ελληνικής γραμματείας στην περιοχή εκείνη. Είναι σημείο άξιο, σημείο αναφορά στο γεγονός ότι το 333 από μαρτυρία ο Αλέξανδρος περνάει στα πλαίσια της εκστρατείας του, περνάει από την Καπαδοκία χωρίς όμως να την καταστρέψει, παρόλο που τηρούσε υποπερσική κατοχή και εκείνος βρισκόταν σε πόλεμο με τους Πέρσες. Και γιατί, αναρωτιέται κάτι, γιατί, και αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την ψυχοσύνθεση, την κουλτούρα, την οτροπία, το μεγαλείο του Αλεξάνδρου, νομίζουμε ότι το γεγονός ότι δεν την ακουμπά στηρίζεται στους θρύλους περιερώτητας της Καπαδοκικής γης. Λοιπόν, και το μόνο που κάνει είναι να αλλάξει τον τοποτηρητή. Να την αλλάξει ένα σαντράπι της Καπαδοκίας, που ουσιαστικά βάζει κάποιον οικείο.
2: Την κατακτά όμως, έτσι δεν είναι? Θέλω να
3: την
2: πω,
3: κατακτά,
2: πλέον είναι...
3: Την κατακτά, όχι πολεμικά, την κατακτά περισσότερο, να πούμε, το κατακτά πνευματικά. Είναι αυτό. Ήταν το μεγαλύτερο Αλεξάνδρου, ο οποίος δεν κατακτά μια γη, αλλά ουσιαστικά η λέξη κατακτό για τον Αλέξανδρο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ υποκειμενικό. Κατακτά ή μεταλαμπαδεύει κάτι διαφορετικό. Εδώ έχουμε μια ένσταση και είναι και το μεγάλο του Αλεξάνδρου που κατάφερε τελικά να εκπολιτήσει και να ακολουθήσει μια πολιτισμική διπλωματία.
2: Πώς αλλάζουν τα πράγματα έτσι για την περιοχή στην εποχή του Αλεξάνδρου? Έχουμε άλλη οργάνωση, έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερα στοιχεία, μαρτυρίες που μπορούμε να πούμε σχετικά με την οικονομία, την ανάπτυξη της περιοχής, την κοινωνία?
3: Μαρτυρίες έχουμε όσον αφορά την προσπάθεια εσωτερήκευσης μιας κοινής ελληνιστικής γλώσσας. Στα πλαίσια όμως, χωρίς να αλλοιωθεί η πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής εκείνης. Δηλαδή προσπάθησε να βάλει με την αλλαγή και τους ατράπη, που προσπάθησε να ελέγξει ουσιαστικά την περιοχή εκείνη και οργανωτικά και διοικητικά και οικονομικά. Ο Αλέξανδρος ήθελε να δημιουργήσει στην αυτοκρατορία του και σε αυτούς που κατακτούσε Το αίσθημα του ανήκειν. Του ανήκειν όχι σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι οικείο, σε κάτι ενιαίο. Ουσιαστικά δηλαδή σκοπός ήταν η δημιουργία μιας κοινής συνοχής, μιας κοινής ταυτότητας στα πλαίσια και με την έννοια της ταυτότητας της εποχής εκείνης.
2: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο έτσι μουσικό μας διάλειμμα σήμερα. Στην συνομιλία μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Βασίλη Σιδηρόπουλο, ο οποίος είναι ιστορικός, και επανερχόμαστε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Αμέσως μετά.

0: Είναι κοντά μας ο ιστορικός, ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος. Μιλάμε για την Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια. Να συνεχίσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε. Μας μιλούσατε για τον Μέγα Αλέξανδρο προηγουμένως, ο οποίος κατακτά ουσιαστικά την Καπαδοκία, την περιοχή αυτή. Ποια είναι η επόμενη στάση μας?
1: Λοιπόν, καταρχάς να κλείσουμε το κεφάλαιο του Αλεξάνδρου. Το σημαντικό, σας είπα κύριε Σπυρόπουλο, ότι θέλει να κρατήσει την ταυτότητα της περιοχής εκείνη, να ενσωματώσει, να εσωτερικεύσουν οι κάτοικοι και οι λαοί της περιοχής εκείνης τα στοιχεία που θέλει ο ίδιος να δώσει στην νέα ταυτότητα της αυτοκρατορίας της, χωρίς να αλλοιώσει το εθιμοτυπικό στοιχείο. Διατηρεί την αυτονομία και... Το μεγαλείο του Αλεξάνδρου και η στρατηγική του Αλεξάνδρου έρχεται μετά τον Αλέξανδρο. Ο θάρρος Αλεξάνδρου, οι επίγονοι αρχίζονται να μάχονται για την διανομή των εδαφών και η Καπαδοκία χάνει ουσιαστικά την κοινωνική συνοχή αυτή που προσπαθούσε να δημιουργήσει ο Αλέξανδρος. Αφού διαιρούνται σε βασίλεια και ουσιαστικά και ίδια ακόμα και μέσα στις διαμάχες των επιγόνων, η Καπαδοκία διαιρείται, διχοτομείται ανάμεσα στο Λυσίμαχο και στο Σέλευκο και έτσι έχουμε την εποχή εκείνη τη Μεγάλη Καπαδοκία που ήταν προς το μέρος ο Ρωσιάς του Ταύρου και την Ποντική Καπαδοκία προς το μέρος του Πόντου, με ό,τι συνεπάγεται μια διαίρεση μιας περιοχής. Τώρα κατεβαίνοντας περνώντας τα χρόνια ακολουθεί η Ρωμαϊκή εποχή. Πολύ γρήγορα θα πούμε ότι η Καπαδοκία κατά τη Ρωμαϊκή εποχή διατήρησε την πολιτισμική υπεροχή, αλλά υπήρξε μια διαφοροποίηση γενικότερα ως προς το θρησκευτικό λατρευτικό της προσανατολισμό. Δηλαδή, ενώ μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή οι Καπαδόκες είχαν μια πολυθεϊστική θρησκεία, πίστευαν δηλαδή, άλλοι πίστευαν στους Ολύμπιους θεούς, άλλοι πίστευαν στους Φρυγικούς θεούς, άλλοι στους Ιρανικούς θεούς, με την εμφάνιση του χριστιανισμού εστενίζονται σταδιακά το μονοθεϊσμό και ασπάζονται ουσιαστικά τη χριστιανική διδασκαλία. Και συνεχίζουμε μετά στον... Ο χριστιανισμός θέτει τα δικά του όρια, θέτει μια διαφορετική ταυτότητα και στα βυζαντινά χρόνια, που νομίζω κάποιος συνάδελφος θα ακολουθήσει μετά, αλλάζει η Καπαδοκία μια σελίδα ουσιαστικά και συνδέεται άμεσα με αυτό που ονομάζουμε σήμερα την Καπαδοκία ως την κοιτίδα του χριστιανισμού.
0: Μάλιστα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 12 λεπτά να αναφερθούμε έτσι, στην περιοχή της Καπαδοκίας. Την βλέπουμε σήμερα στην πρώτη μας αναφορά από την περίοδο της προϊστορίας έτσι, μέχρι και την αρχαιότητα. Κάναμε κάποιες πολύ μικρές αναφορές όσον αφορά την Ρωμαϊκή περίοδο και τα Βυζαντινά χρόνια. Αναφερθήκαμε βεβαίως και νωρίτερα και στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στα ελληνιστικά χρόνια. Τι άλλο έτσι μπορούμε να προσθέσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε αναφορές γενικότερα για την οικονομία της περιοχής διαχρονικά, οι οποίες αναφορές έχουμε λιγοστές και πολλές φορές συχνά αντιφατικές πληροφορίες μας δίνουν οι πηγές, που δεν μας επιτρέπουν τη δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για την αγροτική παραγωγή στην Καπαδοκία. Δηλαδή, συγκεκριμένα πηγές αναφέρουν και μεταγενέστερες πηγές ρωμαϊκές, ο Κικέρων, παραδείγματος χάρη, αποκαλεί την περιοχή έρημο, ενώ άλλες πηγές παραδίδουν ότι είναι γόνιμη και πλούσια σε καρπούς.
0: Μπορεί κάποια τμήματα της να ήταν έτσι γόνιμα, κάποια άλλα όχι προφανώς, έτσι.
1: Ναι, και σχετίζεται τώρα με οι περιηγητές της εποχής και οι γεωγράφοι, από ποια πλευρά πέρασαν της Καπαδοκίας και ποια πλευρά γνώριζαν της Καπαδοκίας, έχοντας μη καθορισμένα ουσιαστικά σύνορα. Δηλαδή, γνωρίζουμε, ας πούμε, ο Στράβωνος ότι ξεκινούσε πάντα τα ταξίδια του, την περιήγησή του από τη θάλασσα προς την Ηπειρωτική χώρα. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Δηλαδή, σχετίζεται η οπτική του κάθε συντάκτη μιας πηγής, σχετίζεται και με το ταξίδι που έκανε και από πού ξεκίνησε και μέχρι πού βρέθηκε.
0: Αυτό πώς μπορεί να τον επηρεάζει τον γεωγράφο το συγκεκριμένο και τις πληροφορίες που καταγράφει, έτσι?
1: Πώς τον επηρεάζει? Ναι. Θεωρώ ότι κάθε γεωγράφος, κάθε περιηγητής, και κυρίως ο Στράβωνος που έχουν τις περισσότερες πληροφορίες, για να επισκεφτεί μια περιοχή την έχει μελετήσει εκ προημίου. Δηλαδή πατάει σε μέρη, προσπαθεί να πατήσει σε μέρη οι οποίοι έχουν ξανααναφερθεί. έχουν αναφερθεί από προγενέστερους του. Σκοπός είναι να επιβεβαιώσει την οπτική των πρωτογενέστερων του. Και αυτό ουσιαστικά ένας άνθρωπος, δηλαδή υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο του ταξιδιού. Δηλαδή το κατά πού πας, τι θέλεις να δεις, πολλές φορές έγκυται και στην ξεκαθαρά υποκειμενική οπτική του ταξιδευτή, του τουρίστα της εποχής εκείνης. Γιατί είναι μια λέξη ο περιηγητής, λέμε στην αρχαιότητα, υπάρχουν περιηγητές και γεωγράφοι. Η λέξη περιηγητής είναι ένας σύγχρονος τουρίστας σήμερα. Που πολλές φορές η λέξη τουρίστας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, μας φαίνεται μια λέξη δεν αντυχεί όμορφα στα αυτιά μας, ενώ η λέξη περιηγητής είναι μια πιο βαρύγδουπη λέξη. Λοιπόν, άρα επομένως, ειδικά για το Στράβωνα, πήγαινε να επισκεφτεί τις περιοχές που έχουν καταγραφεί και αυτό ουσιαστικά, και τα μέρη που περνάει, ουσιαστικά είναι μέρη τα οποία έχουν μιλήσει κι άλλοι. Και γι' αυτό ενδεχομένως να βλέπει ή ο Κικέρο να βλέπει μια περιοχή ως έφορη ή ως καρποφόρα κάποιος άλλος. Λοιπόν, γενικότερα όμως, και γιατί το κλίμα μιας περιοχής είναι ίδιο μέσα σε γενικές γραμμές και στην αρχαιότητα αλλά και σήμερα, γενικότερα η περιοχή διαπνέεται από ένα επιρωτικό κλίμα το οποίο δεν ευνοούσε λογικά τις καλλιέργειες οποροφόρων δέντρων, ούτε τις αμπολοκαλλιέργειες, ούτε την ελαιοπαραγωγή. Λοιπόν, και γι' αυτό, π.χ. για παράδειγμα χάρη που είπαμε για τις αναφορές στις πηγές, ο Στράβων αναφέρει ότι η Μελιτινή ήταν η μόνη περιοχή της Καπαδοκίας όπου υπήρχαν καλλιεργημένα δέντρα, μεταξύ των οποίων και οι ελιές, το κρασί που παραγόταν εκεί, ο λεγόμενος Μοναρίτης Ίνος. Η μοναδική περιοχή, έτσι.
0: Μάλιστα. Μια συγκεκριμένη περιοχή. Η Μελιτινή είναι πόλη της Καπαδοκίας.
1: Είναι πόλη, ναι.
0: Ήδη λοιπόν από την αρχαιότητα τη βλέπουμε να εμφανίζεται.
1: Εμφανίζονται κάποιες πόλεις. Σιγά σιγά δηλαδή μετά τον 5ο αιώνα αρχίζονται συγκεκριμένα οργανωμένες πόλεις. Και εδώ πέρα η οργάνωση των πόλεων σχετίζεται και με τη φιλοσοφία των λαών και με την οργανωτική δομή των λαών. Και ουσιαστικά τον πολιτισμό των λαών.
0: Εκτός από τη Μελιτινή, ποιες άλλες πόλεις έτσι από τον 5ο αιώνα και μετά οργανώνονται σιγά σιγά και έχουμε μαρτυρίες για αυτές, κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Μαρτυρίες έχουμε πόλεις άλλες. Άλλες πόλεις, να σκεφτούμε τώρα. Μελιτινή έχουμε περιοχές οι οποίες κοντά το, οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες πόλεις κοντά στο Πόντο σήμερα εμφανίζονται. Υπάρχει μια πόλη η οποία συνδέθηκε με τον Σατράπη Σαβίκτα. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες γενικότερα ακόμα και η ονομασία των πόλεων διαφοροποιείται. Mm-hmm. Δηλαδή και ακόμα η λέξη Μελιτινή, η πόλη Μελιτινής δεν ήταν η ίδια, η ονομασία δεν ήταν η ίδια στην αρχαιότητα. Είναι οι ανασκαφές δημιούργησαν, σύγχρονες ανασκαφές δημιούργησαν την πόλη αυτή και το όνομά της.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ναι.
0: Ήθελα
1: όσον
0: να
1: αφορά
0: σας...
1: τώρα κάτι την οικονομία, να συνεχίσουμε λίγο όσον αφορά την οικονομία. Εκτός από το, είπαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην καλλιέργεια οποροφόρων δέντρων όπως αναφέρει ο Στράβωνας. Ιδιαίτερη όμως ανάπτυξη γνωρίζει καλλιέργεια δημητριακών και κυρίως το σιτάρι. Σημείο κατά τεθέν και οικονομικός άξονας της Καπαδοκίας ήταν τα καπαδοκικά αρτοποιήματα. Γιατί θεωρούνται και νομίζω ακόμα θεωρούνται οι Καπαδόκες ως οι καλύτεροι αρτοποιοί. Υπάρχει ο φημισμένος καπαδοκικός άρτος, ένα είδος πολυτέλειας που παρασκευάζεται από πολλά διγάλα και γενικότερα είναι ιδιαίτερος άλμυρος. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν και αφορά την ανάπτυξη του σιταριού, η ανάπτυξη του σιταριού σχετίζεται και με ένα κλίμα ο οποίος έχει πολλές εναλλαγές ξηρασίας και ψύχους, πολλές φορές κατέστρεφε τις καλλιέργειες και γι' αυτό βλέπανε κάποιοι γεωγράφοι, κάποιοι περιηγητές βλέπανε ξηραμένα εδάφη και αυτό συνεχώς δημιουργούσε οικονομικούς τριγμούς και κοινωνικά προβλήματα όπως και ένα φαινόμενο της εποχής εκείνης, έχει καταγραφεί πείνα. Η πείνα λόγω μιας κακιάς κοσοδιάς και λόγω ξηρασίας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ακολουθεί μετά η κτηνοτροφία που είναι πάλι συνδεδεμένη με την περιοχή. Και όπως και είπαμε, ξεκινήσαμε και τον λόγο μας ότι το όνομα Καπαδοκία προέρχεται και θεωρείται και η χώρα των αλόγων, έτσι, Και η Καπαδοκία έχει μεγάλη παράδοση στην εκτροφή κυρίως ύπων. Και εισάγονται ενδεχομένως και εξάγονται και σε άλλες περιοχές.
0: Τα μνημεία που έτσι έχουν απομείνει και αν θέλετε έχουν έρθει στο φως πλέον μετά από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν γίνει στην περιοχή, τι είναι αυτό που μας δείχνουν για αυτή την περίοδο, αν θέλετε, από την προϊστορία μέχρι και την αρχαιότητα στην οποία αναφερόμαστε σήμερα?
1: Τα μνημεία έχουν, η Καπαδοκία έχει μια ίδια

0: λίγες υπόγειες πόλεις στην Καπαδοκία, οι οποίοι δημιούργησαν τις κατοικίες κάβοντας, λέει, το μαλακό ηφαιστιακό βράχο της περιοχής, και σήμερα στην Καπαδοκία έχουν βρεθεί περίπου 200 τέτοιες πόλεις. Τώρα, γιατί χτίζανε υπόγειες πόλεις? Η ιδέα πίσω από τις υπόγειες πόλεις ήταν ότι οι κάτοικοι πρέπει να προστατευτούν από μια ξένη εισβολή και θα μπορούσαν ουσιαστικά μέσα εκεί να ζήσουν χιλιάδες άνθρωποι με ασφάλεια και μυστικότητα. Και αυτό νομίζω μαρτυρά και την φυσιογνωμία της περιοχής ιστορικά, της περιοχής αυτής, η οποία έχουν περάσει πολύ διαφορετικοί λαοί, έχει κατακτηθεί πολλές φορές και έχει δημιουργηθεί μια, η έννοια της, έχει δημιουργηθεί μια ανασφάλεια στους κατοίκους. Mm-hmm. Και πρέπει δηλαδή να, ουσιαστικά να σώσουν τον εαυτό τους.
1: Μάλιστα. Αυτές οι πόλεις, οι υπόσκαφες ήταν οργανωμένες, δηλαδή τι είναι αυτό που μας δείχνουν τα ευρήματα σήμερα? Ήταν καλά οργανωμένες, δηλαδή.
0: Ήταν οργανωμένες πόλεις και κρατάνε ακόμα και τη δομή τους ακόμα και σήμερα. Και ήταν πόλεις οι οποίοι είχαν συγκεκριμένα οι υπόσκαφοι οικισμοί αυτοί είχαν οργάνωση. Είχαν οργάνωση διοικητική. Δηλαδή μέσα υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα πόλης. Το οποίο είπαμε, όπως σας είπα, ότι δημιουργήθηκε λόγω ασφάλειας και λόγω και έχοντας δώσει ουσιαστικά και την αφορμή και το αίτιο η γεωμορφολογία του εδάφους. Συν το γεγονός ότι η περιοχή αυτή έχει κατακτηθεί πολλές φορές και έπρεπε να δημιουργηθεί το αίσθημα της ασφάλειας. Και σε συνδυασμό με την ιερότητα της περιοχής αυτής, με το ενεργειακό πεδίο που αποπνέει θεωρητικά, δημιουργεί σε μια μυσταγωγική κατάσταση. Μάλιστα. Και δημιουργεί ακόμα ενδεχομένως για κάποιον που επισκέπτεται σήμερα.
1: Ολοκληρώνοντας, έτσι έχουμε περίπου 1-1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Τι είναι αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουν από τη συνομιλία μας σήμερα, κύριε Σιδηρόπουλε, να κρατήσουν και οι ακροατές μας, έτσι?
0: Να κρατήσουμε, καταρχάς είναι ευχάριστο γεγονός να μιλάμε για μια περιοχή και να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε μια περιοχή η οποία έχει πλούσια ιστορία αλλά κοίταται μακρά σε σχέση με εμάς σήμερα. Δηλαδή είναι πολύ ιστορικά, είναι απομονωμένη, είναι πολύ μακριά. Και σήμερα απλά βλέπουμε το μεγαλείο της και τον ενδυλιακό τοπίο και είναι ωραίο να ξεκινήσουμε να αναζητούμε το γιατί δημιουργήθηκε αυτό το μεγαλείο. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα στην ιστορία, να ξεδιαλύνουμε, να αρχίσουμε να ανοίξουμε τον χρονοτούλο από τις ιστορίες τους. Κρατάμε το γεγονός ότι είναι μια περιοχή η οποία συμπλέκει, σας είπα, εξ αρχής το μύθο με την ιστορία. Πολλές φορές οι πηγές και αυτά που έχουμε ως αναφορές και θεωρητικά ιστορικά στοιχεία δεν ξέρουμε κατά πόσο βασίζονται στην ιστορία, απλά είναι μυθοπλασίες. Ο μύθος μας προκαλεί πολλές φορές και μας μαγεύει και μας προκαλεί να αναζητήσουμε κι άλλες τέτοιες διαφορετικές ενδεχομένως οπτικές, να αναζητήσουμε το χθες και μας αρέσει μέσα από το μύθο. Mm-hmm. Είναι ωραίο, κρατάμε επίσης το γεγονός ότι αρχίζει σιγά σιγά μετά τον Αλέξανδρο και μετά τον 5ο αιώνα κυρίως να αρχίζει η περιοχή να αποκτά μια ταυτότητα. Ο Αλέξανδρος έρχεται να της προσδώσει αυτονομία, κάτι πολύ σημαντικό, σε μια περιοχή η οποία συνεχώς δεν είχε την αυτονομία της. Ήταν ένας απλά γεωγραφικός χώρος χωρίς σύνορα. Ο Αλέξανδρος σέβεται την περιοχή εκείνη, γιατί τη σέβεται λόγω της ιερότητάς του, αλλά της προσδίδει αυτονομία, τη βάζει στις ράγες της εξέλιξης.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά οι λαοί που έρχονται σιγά σιγά να προσδώσουν ένα νέο στοιχείο και να δημιουργηθεί αυτή η πολυπρισματική, πολυσχηδή σήμερα Καπαδοκία, που αποπνέει ένα άρωμα διαφορετικής κουλτούρας, πολλαπλών και διαφορετικών πολιτισμών.
1: Κύριε Σιδηρόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε θερμά όμως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ, χαίρετε. Να είστε καλά.
1: τον ιστορικό κύριο Βασίλη Σιδηρόπουλο συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με θέμα η Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια, στο πλαίσιο του αφιερώματος

89,5 στην Ιωνία, την Καπαδοκία και τον Πόντο με αφορμή τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζότου. Από σήμερα ξεκινάμε την προσέγγιση συγκεκριμένων ψαλμών με μια ιδιότυπη ερμηνευτική παράμετρο. Θα τους ερμηνεύσουμε ως κείμενα που γράφτηκαν για την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία που εμφανίστηκε στην ιστορία την ημέρα της Πεντηκοστής. Πρόκειται για ερμηνευτική μέθοδο που ακολούθησαν οι πατέρες της Εκκλησίας, με πρώτο θα έλεγα τον Μεγάλο Αθανάσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τα εξωτερικά στοιχεία μέσω των οποίων προσεγγίζουμε αυτά τα κείμενα, δηλαδή στοιχεία που αναφέρονται στο χρόνο συγγραφής, στον δημιουργό τους, στο ιστορικό γεγονός το οποίο αναφέρονται, στα σημενόμενα των λέξεων ή των εικόνων που ενυπάρχουν μέσα σε αυτά τα κείμενα, αλλά μέσω μιας χριστολογικής αναγωγής, εν αναφορά δηλαδή προς ένα μελούμενο σε σχέση με τον χρόνο συγγραφής θαύμα που αναφάνηκε στην ιστορία,